0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα κάτσου, βάλε τα γίδια στο Μαντρί.
1: Τα γελάδια. Τα γελάδια θα βάλω.
0: Τα βόδια.
1: Τα βόδια, να σου πω κάτι. Το είχαμε ξεχάσει όλο αυτό.
0: Το είχαμε ξεχάσει.
1: Ναι, γιατί... παιδί μου, τα βάζαμε στο ΠΚΠ. Αυτό λέω. Τα είχε σκάσει αυτό το σκάνδαλο, το ΠΚΠ.
0: Δεν είχαμε νεότερα στοιχεία
1: τώρα,
0: γι' αυτό.
1: Τι έγινε με τα βόδια.
0: Τώρα αναστήθηκαν τα βόδια. Έρχονται, παιδιά, νέες αποκαλύψεις για τις επιδοτήσεις στα βιολογικά του 2025.
1: Δεν μπορώ. Λέει ο Γιάννης, για σένα λέει.
0: Για τα γίδια ή για τα πόδια.
1: Δεν ξέρω. Όταν τον στείλει το ένα μήνυμα.
0: Α, θα παρεξηγηθώ. Γιάννη, κάνε τη διευκρίνηση. Σε παρακαλώ πολύ. Παρακολουθούσα που λέτε, παιδιά, δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Από προχθές έχει βγάλει το θέμα με τον Τάσο Τέλο.
1: Ναι.
0: Για προβλήματα που υπάρχουν πλέον και στις επιδοτήσεις για τα βιολογικά και στην κτηνοτροφία, αλλά και στη γεωργία. Άρχισαν πάλι λοιπόν τους ελέγχους εκεί
1: γίνεται
0: από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
1: πάλι
0: βρήκανε λοιπόν
1: μαντά,
0: ότι υπάρχουν
1: κάνει
0: προβλήματα στις επιδοτήσεις και του 2025. Από την Κομισιόν, αυτό το οποίο λένε, γιατί μίλησε και εκπρόσωπος της Κομισιόν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είναι ότι αυτά είναι κάποια στοιχεία που έχουν εντοπίσει.
1: Ναι,
0: και έχουν γίνει συστάσεις για τεχνικούς ελέγχους προς την ελληνική πλευρά, γιατί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Είμαστε, λέει, ακόμα στο στάδιο του ελέγχου. Έχουμε άριστη συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Εσύ να τα ακούς.
0: Ναι, κάτσε τώρα. Όχι, τώρα θα τα ακούσεις εσύ.
1: Να τα ακούσω.
0: Γιατί έκανε το ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και δείχνει το πρώτο παράδειγμα για την κτηνοτροφία, έτσι. Κτηνοτρόφος, λοιπόν, είχε 400 βόδια και πήρε επιδότηση για 1.300.
2: Οι Ευρωπαίοι έφτασαν τον Ιούλιο στη χώρα και ξεκίνησαν τους ελέγχους. Δείτε, όπως αποκαλύπτει ο Αντένα, τι εντόπισαν. Πρώτο παράδειγμα, στα χέρια τους έφτασαν δύο εκθέσεις κτηνιατρικών επιτόπιων ελέγχων για μονάδα με βιολογικά ζώα. Η μία με ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου του 2025 που αφορούσε 390 αρσενικά ζώα και μία ακόμα με ημερομηνία 11 Φεβρουαρίου του 2026 που αφορούσε 45 αρσενικά ζώα. Ωστόσο, για τον συγκεκριμένο αριθμό φορολογικού μητρώου, ο Οργανισμός Πληρωμών διαπίστωσε με βάση τα κτηνιατρικά δεδομένα συνολικό αριθμό 1.276 επιλέξιμων ζώων, αρσενικών και θηλυκών.
3: Στην περιοχή της Θεσσαλίας που βρήκαν κτηνοτρόφο με 400 βοηδί, πληρώθηκε για 1.300.
0: Αυτά στη Θεσσαλία, 400 τα βόδια, πληρώθηκε για 1.300.
1: Ήτανε,
0: στη Θεσσαλία.
1: Τα βόδια τι είναι, πολλαπλασιάστηκαν τα βόδια.
0: Ναι, πολλαπλασιάστηκαν. Μέσα σε μία χρονιά από το 24 στο 25 πολλαπλασιάστηκαν. Τριπλασιάστηκαν επί της ουσίας και κάτι παραπάνω. Τα βόδια.
1: Τα βόδια.
0: Δεν είναι όμως η μοναδική περίπτωση. Ακολουθεί το δεύτερο παράδειγμα, χθες πάλι από το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Αυτή τη φορά φεύγουμε από τη Θεσσαλία και πάμε στην Κρήτη. Εκεί είχαμε ανάσταση. Πώς λέμε, ανάσταση νεκρών.
1: Ναι.
0: Εκεί είχαμε ανάσταση βοδιών.
1: Μετά τα εγωπρόβατα έχουμε και στα βόδια ανάσταση στην Κρήτη.
0: Εκεί, τα βόδια και εκεί πολλαπλασία ανάσταση έχουμε πρώτη φορά.
1: Α.
0: Γιατί όπως καταλαβαίνεις, με τη ζώνη όσους που υπήρξαν, αποδεκατίστηκαν
1: ακριβώς,
0: τα κοπάδια θανατώθηκαν
1: ναι,
0: τα. Εκεί λοιπόν ως διαμαγείας, ενώ σε έναν κτηνοτρόφο είχαν πεθάνει όλα τα ζώα, είχαν θανατωθεί, την επόμενη χρονιά το 2025 αναστήθηκαν.
2: Δεύτερο παράδειγμα, σε περιοχή της Κρήτης, όπως αναφέρουν στην έκθεση οι Ευρωπαίοι, στον ετήσιο έλεγχο πιστοποίησης φαίνεται ότι όλα τα ζώα θανατώθηκαν λόγω ασθένειας το 2024. Όμως κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε ο Οργανισμός Πληρωμών για το έτος υποβολής ετήσεων του 2025, διαπιστώθηκε η παρουσία 381 ζώων, χωρίς όμως να παρασχεθούν στοιχεία ότι το κοπάδι ανασυστάθηκε.
4: Φέτος τον Ιούλιο έγιναν αυτοί οι έλεγχοι. Ανακούψατε και το 26 για το 25 οι πληρωμές που έχουν γίνει λάθος και με προειδοποιεί την Ελλάδα με στάση πληρωμών ότι αν συνεχίσει να με το ίδιο προπάρει θα σταματήσει να μας δίνει χρήματα για τις επιδοτήσεις.
0: Προειδοποίηση λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για στάση πληρωμών, γιατί ναι, έγιναν λάθη και το 2025. Έχουμε λοιπόν την ανάσταση των βοδιών στην Κρήτη και τον πολλαπλασιασμό των βοδιών στη Θεσσαλία. Ούτε ο Ιησούς δεν έκανε τέτοια θαύματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή εκείνος πολλαπλασίασε τα ψάρια, ούτε τα βόδια.
1: Όχι, ακριβώς.
0: Ούτε ανέστησε τα βόδια.
1: Ναι. Εν μία νυχτή πολλαπλασιάστηκαν τα βόδια. Τι να πω, παιδί μου.
0: Και όπως συμπλήρωσε στο ρεπορτάζ ο Τάσος Τέλογλου, τα χρήματα τα οποία υπολογίζεται ότι ενδέχεται να κληθεί να επιστρέψει το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Και μετά στο άρμπεγμα κανένας δεν με φτάνει. Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά τα πάμε. Μπράβο μας εκεί και στις επιδοτήσεις και τα βιολογικά. Και είναι και τα βιολογικά για τις, ναι, αγροτικές καλλιέργειες. Εκεί να δεις τι έχει
1: και
0: γίνει.
1: Και εκεί λέει, και εκεί.
0: Και εκεί. Περιμένουμε τώρα τις απαντήσεις που θα δοθούν από την ελληνική πλευρά στην Κομισιόν στις 14 Νοεμβρίου και θα δούμε σε τι συμπεράσματα θα καταλήξουν και τι χρήματα θα ζητήσουν πίσω. 13 λεπτά μετά από τις 9 εδώ με Κολόνια Ζιβανσί είμαστε και εμείς στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, η κυρία Μαλία Κάτζου από τη μία πλευρά
1: και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο,
0: η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Αυτά λοιπόν και με το θέμα των επιδοτήσεων, ναι, στα βιολογικά. Θα περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε και εκεί και τι θα κληθούμε να πληρώσουμε. Γιατί ποιος θα το πληρώσει το μάρμαρο, μην έχετε καμία αμφιβολία. Εφόσον βγει ο λογαριασμός, σε εμάς θα έρθει και αυτός. Στην πρώτη τάξη με πήγαν. Και λέει ο Φανούρης καλημέρα, όπου ο Πεκεπέ και βόδια δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, Φανούρη μου. Ναι, Φανούρη μου. Πολλά βόδια. Πολλά βόδια. Μαζευτήκανε. Βόδια.
0: Αυτό το λέγει η Βασιλιάδου.
1: Ναι.
0: Μάσε που έβλεπε τον καφέ.
1: Ναι.
0: Και αυτά και λέγε βόδια. Βλέπω πολλά βόδια.
1: Να, να τα.
0: Να τα, βγήκαν.
1: Να τα.
0: Βγήκανε τώρα. Φάγαν το καϊμάκι. Είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι είμαστε στην αναμονή για την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα από την πλευρά της κυβέρνησης, για πετρέλαιο κίνησης και για μόλυβδη. Η Αμαλία είχε τις πληροφορίες σχετικά με το πετρέλαιο
1: 20
0: κίνησης.
1: Λεπτά, 20 λεπτά θα είναι η επιδότηση, 15 λεπτά η κρατική και μάλλον 5 λεπτά στήριξη από τα δηληστήρια. Θα δούμε και τα επόμενα μέτρα που θα είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης και θα ανακοινωθούν 14 Οκτωβρίου.
0: Ο καιρός άστατος θα είναι και τις επόμενες μέρες. Η Αμαλία μας είπε ότι έρχεται και ένα άλλο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο. Έτσι δεν είναι, καλά δεν τα λέω?
1: Ακριβώς,
0: γιατί εσύ τα παρακολουθείς αυτά.
1: Ακριβώς, νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ευθυνοπορεινό το σκηνικό του καιρού και σήμερα και από το Σάββατο και την Κυριακή που μετά το μεσημέρι ανοίγει ο καιρός.
0: Φυσικά σας είπαμε για την παραπομπή Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου δυστυχήματος εκεί στην τραγωδία των Τεμπών. Αλλά και για αυτό το περιστατικό που εκτελήχθηκε σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια με την νηπιαγωγό η οποία είχε έτσι μια έκρηξη, έβαλε τις φωνές στα παιδιά γιατί τα είδε να κάνουν κάποιες ζημιές και στη συνέχεια έφτασαν στο χώρο οι γονείς του ενός παιδιού με αποτέλεσμα να χειροδικήσουν κατά της νηπιαγωγού και η υπόθεση πλέον να έχει πάρει το δρόμο της για τη δικαιοσύνη. Και είναι πολλά τα μηνύματά σας που έχουν έρθει για αυτό το θέμα. Η Αγγελική λέει για παράδειγμα κάποτε για πλάκα ένα χέρι έτσι για την πλάκα του έριξε μια αδέσποτη σφαίρα και σκότωσε ένα παιδί δίπλα στο Μενίδη. Έτσι για την πλάκα του λέει χτυπάει μια εκπαιδευτικό. Είναι αυτή η κοινωνική ομάδα που κουνώντας το δάχτυλο μας λένε ότι πληρώνουν φόρους και χάρη σε αυτούς υπάρχουν τα δημόσια σχολεία. Είναι η άποψη της Αγγελικής.
1: Όπως και να έχει, ο Σίφ δεν μπορεί να χειροδικείς σε μια εκπαιδευτικό. Πρέπει να, και η οποία δεν φώναξε. Δεν σηκώσε το χέρι στα παιδιά. Αλλά ακόμα και αυτό να γινόταν που είναι, δεν το συζητάμε, θα το κατεδικάζαμε περίφραστα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιδράσεις. Όχι να πας να ξυλοφορτώσεις την εκπαιδευτικό.
0: Και λέει ο Νίκος εδώ, μην απορείτε λοιπόν με την παιδική βία. Πιθανώς και δεν ήταν σωστή η δασκάλα με το ξέσπασμα, αλλά και οι γονείς λέει στην Ιαπωνία και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, οι δύο πρώτες τάξεις είναι αφιερωμένες στην καλή συμπεριφορά. Καλημέρα και σε σένα, Σπύρο. Να είσαι καλά. Ναι, εμείς η αλήθεια είναι ότι δεν ζούμε στη συγκεκριμένη περιοχή. Καλημέρα και στον Μιχαήλ, τον Κωνσταντίνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, γιατί χθες είχαμε και την εξέλιξη της υπόθεσης στη Θεσσαλονίκη με αυτή την ιδιωτική κλινική.
1: Σόδομα και Γόμορα, πραγματικά εκεί μέσα.
0: Η οποία λειτουργούσε από το 2022, έχοντας και ογκολογικό τμήμα, χωρίς να έχει άδεια.
1: Το οποίο, αν έμπαινε στο site, στην ιστοσελίδα της κλινικής, το έλεγε μέσα ότι έχει ογκολογικό τμήμα. Παρόλο που δεν είχε άδεια, το διαφήμιζε αυτό. Κανείς δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Από ό,τι φαίνεται, κανείς. Είχε γίνει ένας έλεγχος, λέει, από την περιφέρεια το 2025. Εκεί όμως, στον έλεγχο δεν κατάλαβαν ότι υπήρχε ογκολογικό τμήμα, ογκολογική κλινική. Οπότε συνέχισε κανονικά τη λειτουργία της αυτή η κλινική, η οποία χρέωνε 12.000 για χημειοθεραπείες που δεν επιτρεπόταν να κάνει, δεν είχε άδεια για να κάνει σε αυτό το χώρο, ενώ παράλληλα ζητούσε από καρκινοπαθείς εξουσιοδοτήσεις για να γράφονται τα φάρμακά τους σε άλλα πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε πού κατέληγαν αυτά τα φάρμακα, ποιος τα έπαιρνε και τι τα έκανε. Θες να ακούσεις το πιο εξοργιστικό? Ναι. Το άκουσα και αυτό χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Έγινε λοιπόν όλος αυτός ο θόρυβος. Η υπόθεση που αφορά την αναστολή λειτουργίας είναι εδώ και 4 μήνες. Είναι από τον Ιούνιο.
1: Μάλιστα.
0: Η απόφαση.
1: Από τον Ιούνιο.
0: Γιατί όμως δεν έχει υλοποιηθεί? Πάμε να ακούσουμε.
5: Αυτό πάντως που προκαλεί αλγινή εντύπωση είναι πως και οι δύο αποφάσεις για τις δύο κλινικές για αναστολή της άδειας λειτουργίας πάρθηκαν τον Ιούνιο και λόγω γραφειοκρατίας μέχρι να καθαρογραφούν και να επιδοθούν φτάσαμε στα τέλη του Σεπτέμβρη.
6: 4 μήνες για να καθαρογραφούν.
0: Είστε με τα καλά σας.
1: Πραγματικά.
0: Είστε με τα καλά σας.
1: 4 μήνες, γιατί άκουσα να λέει ο Νίκος Χατζηβάλλου, να καθαρογραφούν.
0: Έχουν διαπιστώσει ότι λειτουργεί παράνομα. Ογκολογική μονάδα, χωρίς άδεια. Χωρίς άδεια για τα μηχανήματα.
1: Ακριβώς, και θεραπείες.
0: Κάνει χημειοθεραπείες. Και το έχετε διαπιστώσει και 4 μήνες περιμένετε να καθαρογραφεί η απόφαση για να μπει το λουκέτο. Τι να σχολιάσεις τώρα μετά από αυτό?
1: Τι να σχολιάσεις? Μια ανάρχη αγορά είναι συγκεκριμένη, εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο, κανένας έλεγχος γενικότερα. Τίποτα.
0: Και από εκεί και πέρα, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, είχαμε χθες την ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας για τους ελέγχους και τα αποτελέσματα που κάνει το MedWatch. Είπε λοιπόν ότι περίπου το 90% των διαφημίσεων που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα έχουν αποσυρθεί μετά τη λειτουργία του MedWatch. 90% των διαφημίσεων αποσύρθηκαν και ταυτόχρονα έχουν βρει πάρα πολλές μονάδες, πρωτοβάθμιες, ιατρία κτλ. Που κάνανε Botox, που κάνανε άλλες ιατρικές πράξεις που δεν έπρεπε να κάνουν, οδοντιατρία τα οποία έκαναν Botox και άλλα διάφορα. Ακριβώς. Και έχουμε βέβαια και τον έλεγχο του κυρίου Πατούλη, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Το ζήτησε ο ίδιος.
0: Λέει ότι το ζήτησε ο ίδιος.
1: Από την Επιτροπή.
0: Ελέγχεται λοιπόν και εκείνος. Και για να κλείσουμε το θέμα, είχαμε και δηλώσεις του υπνοθεραπευτή της Κηφισιάς. Τι είπε ο υπνοθεραπευτής, Αμαλία?
1: Ότι το είχε προτείνει ή μάλλον είχε ρωτήσει την γιατρό του ιατρίου αυτού, του παραιατρίου, για την πλασμαφαίρεση. Του είπε ότι αυτή κάνει θαύματα, αλλά όταν του είπε την τιμή, δεν το έκανε.
0: Τον είχε προτρέψει λοιπόν, λέει, ναι, και τον υπνοθεραπευτή να κάνει πλασμαφαίρεση.
1: Ναι, λέει, κάνει καλό ρε παιδί μου η πλασμαφαίρεση.
0: Αλλά όταν άκουσε το ποσό, λέει, γέλασε και έκανε πίσω. Ναι, αλλά τον άλλο τον έστειλε όμως.
1: Ναι, ναι, και
0: ήθελε
1: άλλους
0: να το στριμώξει κιόλα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτά και από τα θέματα με την ιατρική και την παραϊατρική, τέλος πάντων. Α, πάμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε και την αντιπαράθεση που υπάρχει, ναι, και μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και μεταξύ των κομμάτων που διεκδικούν τη δεύτερη θέση.
1: Μα εκεί υπάρχει μάχη και φαίνεται και μένεται η μάχη.
0: Άκουσα και τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, άκουσα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια.
1: Γιατί έχουμε στο τηλεφωνό μας, εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον Βαγγέλη τον Γιακουμή, τον συναδελφό μας, ακριβώς για να μιλήσουμε και για τη μάχη της δεύτερης θέσης, αλλά και τι σημαίνει για την κυβέρνηση παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Και αν αυτό, γιατί ακούω διάφορα και διαβάζω, ίσως αλλάζει τα πλάνα για τις εκλογές. Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, Βαγγέλη μου.
7: Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, λέω ότι μήπως. Ναι. Λένε πάρα πολλοί ότι κάποιοι είχαν δίκιο όταν έλεγαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάνε νωρίς πρόωρες εκλογές, γιατί να. Τώρα προέκυψε. Έχει το θέμα της ακρίβειας που είναι παγκόσμιο και προκύπτει και το ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο. Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα.
7: Είναι δύσκολα τα πράγματα σε κάθε περίπτωση. Πιο δύσκολα είναι αυτό που ζούμε καθημερινά εμείς όλοι μας σε ό,τι αφορά την ακρίβεια.
0: Από το στόμα μου το πήρε, Βαγγέλη, ναι.
7: Βέβαια. Και γι' αυτό σήμερα αναμένονται κάποιες ανακοινώσεις.
1: Ναι, ναι.
7: Από ό,τι μαθαίνω από το Υπουργικό Συμβούλιο που υπάρχει σήμερα, θα δοθεί μια περισσότερο έμφαση στο δίζελ και όχι στην βενζίνη.
1: Ναι.
7: Αυτό μαθαίνω. Γιατί το δίζελ είναι αυτό που τυρανά πάρα πολύ κόσμο, επειδή έχει ανέβει πάρα πολύ. Και γι' αυτό φαίνεται ότι η κρατική επιδότηση θα αυξηθεί από 10 σε 15 λεπτά, ενώ θα έχουμε και 5 λεπτά επιπλέον από τα δηληστήρια.
1: Ναι.
7: Θα είναι δηλαδή διπλή αυτή η επιδότηση. Άρα λοιπόν θα πάμε στο 20.
1: Στο 20, στα 20 λεπτά.
7: Ανά λίτρο. Κάπου εκεί λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες.
1: Ναι, αλλά λέω ότι τώρα πλέον το σκηνικό είναι διαφορετικό για την κυβέρνηση και με την είδηση για τον κύριο Τριαντόπουλο. Δεν είναι έτσι?
7: Είναι διαφορετικό. Η κυβέρνηση από και χτες με διαρροές που έκανε το Μέγαρο Μαξίμου λέει ότι τον πρώτο λόγο έχει δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι.
7: Αλλά υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας. Ξεχωρίζουν δηλαδή την πολιτική αντιπαράθεση που θα υπάρξει έτσι και αλλιώς με το θέμα της αυτής καθεαυτής της δικαστικής διαδικασίας. Αυτό θα έχει ολοκληρωθεί, θα ξεκινήσει δηλαδή το ειδικό δικαστήριο από ό,τι τουλάχιστον λένε οι δικές μου πληροφορίες γύρω στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Την επόμενη εβδομάδα θα κληρωθούν από την ολομέλεια της Βουλής οι δικαστές που θα μετέχουν στο ειδικό δικαστήριο, που θα είναι ανώτατοι δικαστές. Θα γίνει κλήρωση και όχι διορισμός όπως γινόταν παλιά. Θα γίνει κλήρωση που θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, στην ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Σε πολιτικό επίπεδο σίγουρα θα έχει μεγάλο τζόγο, ενώ πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η αντιπολίτευση θα λέει τα δικά της, η κυβέρνηση θα λέει τα δικά της, μέχρι στο τέλος να δούμε τι θα γίνει και ποια θα είναι η απόφαση η δικαστική για τον κύριο Τριαντόπουλο. Γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Τριαντόπουλος, είναι και άλλοι. Είναι και κρατικοί παράγοντες.
1: Ναι, ναι.
7: Είναι,
1: και ο κύριος Αγοραστός.
7: Δηλαδή, είναι και ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην περιφερειάρχης. Βεβαίως. Άρα λοιπόν μπροστά μας και με τις εκλογές θα βρίσκεται σε εξέλιξη το ειδικό δικαστήριο. Ένα ειδικό δικαστήριο που, επαναλαμβάνω, θα πηγαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα λένε ότι είναι ένοχος ή οτιδήποτε άλλο. Και θα λέει και η κυβέρνηση ότι
1: ναι.
7: Το θέμα είναι το τι θα βγάλουν οι δικαστές.
1: Ακριβώς, τι θα βγάλουν οι δικαιοσύνη.
7: Να σας πω και κάτι, το σωστό αυτό δεν είναι. Δεν μπορούμε εμείς τώρα να καταδικάζουμε, να αθώνουμε κάποιον άνθρωπο αν δεν ξέρουμε τα πραγματικά στοιχεία. Η δουλειά των δικαστηρίων και των ανώτατων δικαστών.
1: Ναι, γι' αυτό υπάρχει και δικαιοσύνη στη χώρα.
7: Και γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη και ευτυχώς που υπάρχει κιόλας δικαιοσύνη. Ναι. Επομένως,
1: μέχρι
7: τις εκλογές θα έχουμε τέτοιο ταμπατουράκι πολιτικό, συν τα άλλα γεγονότα που υπάρχουν, συν τα γεγονότα με την ακρίβεια, όπως είπα και εγώ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχουμε πολλά πράγματα και δεν θα πλήξουμε.
0: Και ένα σχόλιο, Βαγγέλη. Βαγγέλη, να σου ζητήσουμε και ένα σχόλιο κλείνοντας για τη μάχη η οποία φαίνεται να γίνεται για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
7: Εντάξει, είναι πρώτη φορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν διεκδικούν τόσο την πρώτη θέση όσο τη δεύτερη, δηλαδή ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, εκεί θα είναι το μεγάλο γκραν γκινιόλ. Γιατί ο κύριος Τσίπρας από τη μία δεν έχει ως κόμμα δομή, δεν έχει οργανώσεις, δεν έχει.
0: Είναι ένα κόμμα 100 ημερών.
7: Δεν έχει στελέχη τα οποία μπορεί να τα δει ο κόσμος και άρα ο κόσμος να μάθει τις θέσεις του κόμματος του κ. Τσίπρα. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ, επειδή ξέρουμε ότι είναι ένα κόμμα πολλά χρόνια και διαθέτει και οργανώσεις και στελέχη, μικρομεσαία κτλ. Επομένως, σε διαφορετική πολιτική θέση βρίσκεται και οργανωτική το ΠΑΣΟΚ και σε λιγότερη καλύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα του κ. Τσίπρα. Επομένως, όλα αυτά θα παίξουν με την έννοια πια. Ποιος θα είναι δεύτερος? Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τουλάχιστον οι τελευταίες ότι έχει μείνει σταθερός ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τα δημοσκοπικά ευρήματα και έχει κυλοτσιμπήσει λίγο το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι είναι εφικτό να έχουν τη δεύτερη θέση, αλλά για την πρώτη δεν το συζητάμε. Για την πρώτη το λένε εκεί πέρα για να μπορούν να το πούνε και να είναι αυτό το αφήγημά τους. Λένε λοιπόν ότι είναι εφικτό να πάρουν τη δεύτερη θέση και να καταστούν αξιωματική αντιπολίτευση. Ωστόσο, θέλει πολύ δρόμο ακόμα.
1: Μάλιστα.
7: 18 του μήνα θα κάνουν συγκέντρωση για να θυμηθούν τα παλιά.
1: Ναι, ναι, στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, έτσι.
7: Το ΕΓΑΛΕΟ. Οπότε.
0: 18 Οκτώβριο.
1: Έτσι, 18 Οκτώβριο.
0: 18 Οκτώβριο, ναι, ναι, να θυμόμαστε τις ηρωικές μέρες του 81.
1: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου.
7: 48% είχε πάρει.
1: Τα ξεχνάμε, αυτά ξεχνιούνται. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και τώρα η σειρά μου. Τι σειρά σου θα παλέψεις?
3: Ένα κομμάτι της διαπλοκίας είχε και έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Είναι εμφανές.
2: Βαστά την τουρκιτάλουγα! Θα σκουτωθούμε! Εσύ ζητάς! Μαλώνεις ρε!
4: Μαλώνω ρε!
5: Το Πασόκ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν έχει ούτε χορηγούς, ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο. Εμείς δεν εξυπηρετήσαμε συμφέροντα για να έρχονται αυτά τα συμφέροντα σήμερα να κάθονται και να σε στοιχίζονται δίπλα στην προσπάθειά μας.
2: Πες ότι μαλώνεις επί θάνης.
4: Μαλώνω ρε.
2: Πες ότι μη μ' αφήνεις κυρά μου, κράτα με.
6: Σε κρατάω, πώς σε
2: κόντρα, σκόρτσα.
7: Ποιος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία? Κάποιος που υπέστη ως αντιπολίτευση τη μεγαλύτερη ήττα σε μισό αιώνα μεταπολίτευσης. Η δική μας στρατηγική δεν είναι λόγια του αέρα που οδηγούν σε κλειστές τράπεζες.
2: Τώρα πες ότι μαλώνεις, να πειθάνεις με καθένα.
6: Μαλώνω ρε, μαλώνεις, ναι.
3: Δεν έφερα εγώ την Δημοκρατία 41%. Κύριο Τσίπρας την έφερε. Εμείς δεν έχουμε ούτε σπόνσορες.
2: Μαλώνει ρε, μαλώνεις ρε, ναι μαλώνω.
8: Στο θέμα Πασόκ τώρα, δεν μας ενδιαφέρει εμάς, ούτε πρόκειται να τσακωθούμε. Τσακώσου μόνος σου.
2: Μάλωσε μονάχος, δεν μάλλον εγώ.
8: Τσακώσου μόνος σου. Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτόν τον καβγά.
2: Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισε.
9: Δεν μαλώνει, ρε παιδί.
10: Δεν μαλώνουνε.
9: Δεν μαλώνει.
10: Δεν μαλώνει ο Αλέξης Τσίπρας.
9: Δηλαδή, επιθέσεις από την πλευρά του Πασόκ.
10: Είναι, ντύνονται.
9: Είναι συνεχής. Και από, ναι, καταρρυπάς.
10: Και από τον κύριο Δονδράκη και από στελέχη του Πασόκ. Ναι, ναι, συνέχεια. Κάθε μέρα, όσο όπου και αν δίνουν κάποιες συνεντεύξεις, συνέχεια υπάρχει αυτό το μπιφ. Το Αλέξης Τσίπρας είναι δεν μαλώνει. Τσακώσου μόνο σου.
9: Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έρχεται από την Ομαλία. Εμείς δεν θέλουμε να τσακωθούμε.
10: Δεν θέλουμε, παιδί μου, δεν θέλω.
9: Δεν θέλουμε, τσακώσου μόνο σου. Και χθες δηλαδή βγήκε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη και λέει: Ποιος λέει, ο Αλέξης Τσίπρας? Ανήκει στο χθες. Κρίθηκε, λέει, από το λαό και ανήκει στο χθες. Ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη στα διχαστικά και αλαζονικά διλήμματα. Αυτό το ή εμείς ή κανείς, το οποίο άλλαξε βέβαια χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
11: Αν όχι εμείς, ποιοι?
9: Το έκανε, αν όχι εμείς, ποιοι?
10: Ποιοι, ναι,
9: σε συνέντευξη που έδωσε στη Λουκία Γκάτσου, εκεί στο Ολυμπία Φόρουμ. Αλλά από την άλλη πάλι, εκεί σε αυτή τη συνέντευξη προτίθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα του Πασόκ, απάντησε.
12: Το Πασόκ σας κατηγορεί για αντιγραφή?
11: Εντάξει, νομίζω εκεί το μόνο σχόλιο μου είναι ότι αξίζει στον πολιτικό διάλογο να έχουμε περισσότερη σοβαρότητα. Είμαι λιτός διότι σε αυτό το παιχνιδάκι που θέλει να μας βάλει η κυβέρνηση, ξέρετε ποιο είναι αυτό το παιχνιδάκι, ότι εντάξει, στο πολιτικό σκηνικό είναι βέβαια η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχουν κάποιοι τύποι που πλακώνονται για τη δεύτερη
12: θέση. Για τη δεύτερη θέση, ακριβώς.
11: Εγώ λοιπόν δεν θα τσακωθώ ούτε στιγμή με τον Πασό και τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ θα τσακωθώ με τα προβλήματα και με τον κύριο Μητσοτάκη που ασκεί πολιτική σήμερα.
10: Δεν τσακώνεται με τον
9: Πασόκ.
10: Δεν τσακωθώ, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, με την κυβέρνηση και με τον Κυριακό Μητσοτάκη.
9: Το λένε σε όλους τους τόνους.
10: Ναι,
9: από την Αμαλία.
10: Και
9: δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε σε αντιπαράθεση με τον Πασόκ.
10: Το Πασόκ πάντως έτσι μπαίνει στην αντιπαράθεση.
9: Ναι, ναι, το Πασόκ το σηκώνει πολύ το θέμα. Ο Αλέξης Τσίπρας συμπλήρωσε σε αυτή την χθεσινή συνέντευξη ότι εμείς δεν θα μπούμε σε πλειοδοσία υποσχέσεων γιατί αυτό είναι κάτι που δεν βοηθάει την αξιοπιστία. 37 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρώτο ποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, βάζετε τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
10: Λοιπόν, εσείς θα πιστεύατε ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες για τη ΔΕΗ είναι οι δικές της. Δεν είναι έτσι. Για τη ΔΕΗ, σημαντική είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του. Είναι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
9: Χθες αναφερθήκαμε στο θέμα του Πανεπιστημίου Πατρών, ναι, ναι, μετά την δήλωση που έκανε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου ότι 400 περίπου επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν φέτος στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα και από σχολές υψηλής ζήτησης όπως η ιατρική ή ηλεκτρολόγων μηχανολόγων. Το θέμα λοιπόν πήρε έκταση χθες και θα ακούσουμε τώρα φοιτητές οι οποίοι, ναι, είναι στην Πάτρα και βέβαια εργάζονται τα παιδιά για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα για τις συνθήκες και την οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι φοιτητές στην Πάτρα. Είναι το ρεπορτάζ από το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα.
4: Εντάξει, υπάρχουν πολλά έξω, δεν είναι δύσκολα οικονομικά, δηλαδή και εγώ αναγκάζομαι να εργάζομαι για να τα βγάζω πέρα.
13: Είναι όλα πολύ ακριβά, δηλαδή και τα ενίκια και γενικά η ζωή.
14: Είναι πιο φθηνή από άλλες φοιτητικές πόλεις η Πάτρα, αλλά επειδή είναι μακριά είναι... Δηλαδή ένα
15: παιδί από πού είστε?
14: Εγώ είμαι από το Χίο.
15: Στην ιατρική δεν ήρθαν καν να σπουδάσουν?
14: Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
15: Είναι στενάχρονο.
14: Είναι στενάχρονο. Γιατί εντάξει και η ιατρική για να μπει είναι κάτι που το προσπαθείς πολύ.
13: Η μετακίνηση είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα γιατί το εισιτήριο κάνει 1 ευρώ μέχρι το Ρίο. 1 ευρώ πήγαινε και 1 ευρώ έλα. Δηλαδή εγώ θέλω 2 ευρώ για να πάω μέχρι το πανεπιστήμιο.
9: Βλέπεις λοιπόν που δεν είναι μόνο το κόστος στέγασης που είναι το κυριότερο,
10: ναι, το λέμε,
9: αλλά
10: παιδιά,
9: ακόμα και η μετακίνηση.
10: Και η μετακίνηση. Λέει, θέλω 2 ευρώ.
9: Αν θέλεις 2 ευρώ την ημέρα μόνο για να πας και να γυρίσεις στο πανεπιστήμιο,
10: ναι,
9: είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας.
10: Όταν έχεις και το κόστος στέγασης, έχεις και, τη σύντηση, όλα αυτά μαζεύονται. Και είπα εγώ από γνωστούς που τα παιδιά τους είναι σε άλλη πόλη, τα 1200 ευρώ το μήνα είναι minimum. Είναι μήνυμο, είναι ένας πολύ μεγάλο κόστος σε αυτή την περίοδο υψηλού πληθωρισμού και ακρίβειας.
9: Και πολλά παιδιά τα οποία σπουδάζουν για παράδειγμα στην Πάτρα,
10: ναι,
9: παρακολουθούν διαδικτυακά τα μαθήματα και πηγαίνουν μία-δύο φορές την εβδομάδα, πηγαίνουν αυθημερών,
10: ναι,
9: δηλαδή
10: ναι,
9: πηγαίνουν το πρωί.
10: Όταν υπάρχουν μόνο κάποια εργαστήρια, ακριβώς, ή κάποια μαθήματα που είναι υποχρεωτική
9: και γυρίζουν
10: παρουσία.
9: Γυρίζουν απόγευμα ή βράδυ.
10: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολλά.
9: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Παπαϊωάννου, χθες, γιατί είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ σημαντικό μετά τα όσα είπε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου εκεί στην Πάτρα.
16: Είχαμε μία ανακοίνωση από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος Πρίτανης που γνωρίζει καλά τα δεδομένα του Πανεπιστημίου του, συνέδεσε το φαινόμενο αυτό τι? Με την οικονομική πίεση των οικογενειών και το κόστος ζωής στην Πάτρα. Το στοιχείο λοιπόν ότι 400 επιτυχώντες δεν εγγράφησαν, προφανώς και πρέπει να προβληματίσει. Και φυσικά όμως να δούμε και τους πραγματικούς λόγους. Και εγώ ξεκινώ από το πρώτο. Σαφώς και υπάρχει κόστος ζωής. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό. Επομένως δηλαδή τι εννοώ με τη στέγαση. Έχουμε δύο πράγματα που κάνει η πολιτεία. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και τις εστίες. Κάποια παιδιά μπήκαν σε κάποια τμήματα που τελικά δεν τους ενδιέφερε να μπουν, απλώς τα δηλώσανε. Κάποια παιδιά έκαναν κάποιες άλλες επιλογές, ακόμα και επαγγελματικές, γι' αυτό θέλουμε τα στοιχεία.
9: Προφανώς ναι, και πρέπει να δούμε όλα τα στοιχεία,
10: βεβαίως.
9: Αλλά είναι πάρα πολύ προβληματικό το γεγονός ότι παιδιά σε σχολές όπως η ιατρική ή η ηλεκτρολόγων μηχανολόγων δεν πηγαίνουν.
10: Ακριβώς.
9: Είναι, είναι σχολές υψηλής ζήτησης που κοπιάζουν τα παιδιά για να πετύχουν.
10: Τρίτη, τέταρτη επιλογή τους που σου λέει μπορεί να πάω σε μια ιδιωτική σχολή, θα ξαναδώσω, άρα δεν θα πάω. Δεν μιλάμε τώρα για σχολές που τα παιδιά έχουν κοπιάσει και δεν πηγαίνουν. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους.
9: Καλημέρα στη Μαρία στην Καλλιθέα. Μαρία, σου στέλνουμε την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
10: καλά,
9: μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Σας άκουσα νωρίτερα λέει που λέγατε ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Ναι, δεν ξέρω σε ποιο θέμα όμως αναφέρεσαι. Επειδή λέει είμαι σε ελεγκτικό μηχανισμό, σας ενημερώνω ότι δεν υπάρχουν έλεγκτες και ότι δεν δίνονται κίνητρα σε κάποιον για να έρθει στην υπηρεσία μας. Δεν διευκρινίζεις όμως για ποια υπηρεσία μιλάς, σε ποιο τομέα αναφέρεσαι και για ποιους ελέγχους, γιατί αναφερθήκαμε σε πολλούς ελέγχους και για τις δομές υγείας νωρίτερα και για τους ελέγχους σε άλλα θέματα, οπότε αν θέλεις στείλε μας μια διευκρίνηση.
10: Ακριβώς.
9: Μέχρι τότε...
10: Παναγιώτης Βολάνιος για την εικόνα στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη μου.
17: Καλημέρα και πάλι. Γεμάτη εικόνα. Σύγκρουση δικύκλου με γιο ταχύ σημειώθηκε νωρίτερα στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, στο ύψος της Καραμαλή, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από Παλαιό Φάληρο μέχρι Γλυφάδα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος στο Μοσχάτο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη.
18: Παρακάτω.
17: Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό.
18: Παρακάτω.
17: Κατάμεστη είναι η δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος. Απροπέλαστη η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης.
9: Απροπέλαστη, δεν έχει προπέλα.
17: Απροσπέλαστη.
9: Α, εντάξει.
18: Παρακάτω.
17: Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
18: Παρακάτω.
17: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
18: Παρακάτω.
17: Και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
18: Παρακάτω.
17: Παραπάνω στην Αττική Οδό, καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20-25 λεπτών από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερεί στις 15-20 λεπτών από Κόμβο Μαραθώνος μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
18: Παρακάτω.
17: Αυτά ήτανε.
19: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
9: Ευτυχώς δεν έχει άλλο παρακάτω.
10: Όχι.
9: Καλά τώρα που λέμε για τους δρόμους και ναι. Την κίνηση. Είδες τι έγινε στην Μπαγκόγκ.
10: Τι έγινε.
9: Παιδιά, εκεί πέρα έβρεξε, έγινε χαμός. Άνοιξαν οι ουρανοί ναι. Κανονικά, πλημμύρισαν οι
10: ναι,
9: δρόμοι.
10: Ναι.
9: Και σκέψου τώρα ένα δρόμο, ας πούμε, τι να σου πω, σαν την Πατησίων,
10: ναι, ναι,
9: σαν
10: ναι.
9: Την Πανεπιστημίου.
10: Ναι, ναι, κεντρικός
9: ένα
10: δρόμος.
9: Από τους πιο κεντρικούς δρόμους στην Μπαγκόγκ.
10: Ναι, ναι.
9: Τίγκα στην κίνηση, χαμός, αυτοκίνητα, πολίτες οι οποίοι προσπαθούσαν να περάσουν τον δρόμο και με τη βροχή λοιπόν συνέβη το ακόλουθο που θα ακούσετε στο ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Earth News.
20: Είναι απίστευτο αλλά είναι αληθινό το βίντεο. Σε μποτιλιαρισμένο δρόμο στο κέντρο της Μπαγκόγκ, σε εμπορικό δρόμο, κυκλοφορούν ψάρια. Βλέπετε είναι γατόψαρα, είναι το μικρότερο μήκους 40 εκατοστών, αλλά ήταν ακόμα μεγαλύτερα και φυσικά οι τουρίστες και οι κάτοικοι έβγαλαν βίντεο και βλέπουμε αυτά τα απίστευτα πλάνα.
21: Είναι πρωτοφανής να βλέπουμε γατόψαρα να κολυμπούν σε δρόμο που κυκλοφορούν αμάξια.
20: Ναι, μετά από τις πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, τα νερά μετέφεραν και τα ψάρια εκεί.
21: Μάλιστα. Ναι, ναι. Υπάρχει όμως και μία σύλληψη για το θέμα αυτό.
20: Υπάρχει λοιπόν μία σύλληψη ενός άντρα ο οποίος βρήκε την ευκαιρία σε πλημμυρισμένους δρόμους στην Ταϊλάνδη, στην Μπαγκόγκ, να κυκλοφορεί με το jet ski του.
9: Ο άλλος πήρε και το jet ski. Καλά, παιδί, εάν δείτε το βίντεο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Πώς βλέπεις, παιδί μου, σε μια λίμνη.
10: Ναι, ναι.
9: Και μιλάμε για κάτι κατόψερα, να τώρα.
10: Μιλάμε στον δρόμο, τον κεντρικό δρόμο.
9: 40 πόντους ήταν το μικρότερο. Ένα μέτρο φτάνανε. Παιδιά, ήταν κολλημένα τα αυτοκίνητα. Οι πολίτες προσπαθούσαν να περάσουν και τα ψάρια πάνω κάτω.
10: Σαν
9: την κάτω στην τραγάνα.
10: Να πω και σε Αττική Οδό.
9: Τανάγρα. Τραγάνα.
10: Τραγάνα, μωρέ. Να πω και για την Αττική Οδό. Συνελήφθη, λέει, ένας μεθυσμένος οδηγός, τύφλα στο μεθύσι, πήγαινε με υπερβολική ταχύτητα, ο οποίος όμως. Καλά. Είχε εξαοδηγήσει μεθυσμένος, το είχαν πάρει το δίπλωμα, ξέρετε για πόσες μέρες. Για 2.000 μέρες. 2.000 μέρες είχαν περάσει.
9: Μόνο 2.000 μέρες.
10: Ναι, το δίπλωμα και αυτός χωρίς δίπλωμα και μεθυσμένος πήγαινε σαν παλαβός στην Αττική Οδό. Εντάξει, δεν βάζουμε μυαλό.
9: Oh, με τίποτα.
10: Δεν υπάρχει περίπτωση.
9: Με τίποτα. Καλημέρα στη Μαριάννα, στο βροχερό και υπέροχο Εδιμβούργο. Ακόμα και εδώ λέει: δεν μπορώ να ξυπνήσω χωρίς εσάς. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Γεωργία. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Αλέξη. Από Παλαιό Φάληρο λέει μέχρι Γλυφάδα, αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα. Κάτι πρέπει να γίνει, γράφει ο Αλέξης. Να είσαι καλά, φίλε, και κουράγιο στο δρόμο. Καλημέρα και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα και στον Νικόλα. Εάν δεν έπαιζε σήμερα, λέει, το παρακάτω, θα είχε φάει τίτλοι. Φίλε, όπως το είχα υποσχεθεί.
18: Παρακάτω.
9: Παρακάτω διαφημίσεις.

0: Επιστροφή και έχουμε και μια έκτακτη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Υπάρχει συναγερμός για πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv, καθώς εξέπεμψε σήμα για αεροπειρατεία. Και έχουν απογειωθεί μάλιστα Ισραηλινά μαχητικά. Υπάρχει λοιπόν φόβος για αεροπειρατεία σε πτήση από Ντουμπάι προς Tel Aviv. Και φυσικά έχουν σηκωθεί τα Ισραηλινά μαχητικά. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερωθείτε και στα δελτία ειδήσεων και στη συνέχεια από το πρόγραμμα του Real FM. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ναι, είναι σωστό το μήνυμά σου. Υπάρχει η παρέμβαση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου για εταιρεία δημοσκοπήσεων για την τελευταία της δημοσκόπηση. Είναι interview. Έχει γίνει μια καταγγελία σχετικά με τις ημερομηνίες που έδωσε ότι διεξήχθη η συγκεκριμένη έρευνα. Καθώς η καταγγελία αναφέρει ότι είχε δημοσιοποιηθεί ή είχε διοχετευθεί μία ημέρα πριν από την ολοκλήρωση της έρευνας και γι' αυτό το λόγο η καταγγελία αυτή έχει πάει στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο που θα την εξετάσει.
1: Τάκη μου, όταν γράφεις κάτι για το Α21, το επίδομα παιδιού, όχι, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Και εγώ θα το είχα πάρει χαμπάρι. Θες να μας τη ληστεί ακριβώς, έχει συμβεί, για να το ψάξουμε και αύριο βεβαίως να πούμε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί εγώ δεν βλέπω κάποιο λάθος. Και το ψάξα λίγο την ώρα του, έτσι, που είχαμε τις διαφημίσεις. Στείλε μου, σε παρακαλώ, να δούμε τι ακριβώς, ποιο είναι το λάθος, για να το ψάξουμε και να σας ενημερώσουμε.
0: Να πούμε χθες ότι είχαμε και δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, που είπε σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει άλλη χάραξη από αυτή που ήδη έχει δρομολογηθεί και ότι η γαλλική εταιρεία θα ζητήσει άδεια μόνο από την Ελλάδα, από καμία άλλη χώρα.
1: Γιατί ουσιαστικά δεν αλλάζει, δεν θα αλλάξει κάποια. Θα, κανονικά από ό,τι είχε χαραχθεί.
0: Ο σχεδιασμός που, υπάρχει,
1: γιατί υπήρξαν δημοσιεύματα ότι μπορεί να αλλάξει πορεία.
0: Τώρα να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, πρώτο δώρο τριήμερο στη Μύκονο. Στο Aeolos Resort, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets και ένα δίπλο στο ολοκένουργιο lounge bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ήλιο βασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες aeolosresort.com και seajets.com. Δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Morris για να φέρει στην κουζίνα σας καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων. Και τρίτο δώρο, Morris αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Μάλιστα, καλά. Στο real.gr εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. 5 λεπτά πριν από τις 10, πάμε σιγά σιγά για προσγείωση. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8, το τελευταίο για σήμερα, γιατί έχει γενέθλια μια κυρία που οι περισσότεροι από εμάς θαυμάζουμε. Ιδιαίτερα σήμερα έχει γενέθλια η Μόνικα Μπελούτσι. Γι' αυτό λοιπόν η εκπομπή θα κλείσει με τη Μαλένα, τη μουσική από την ταινία. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. Στους 97,8.

Κατάλαβες τώρα, αδερφέ μου, με ζάλισε ο Σταυρακάκης. Ένα από εδώ, ένα από εκεί, ένα παραπέρα. Δεν πρόλαβα να πάω να βάλω καφέ. Έχω φτιάξει τον καφέ, το μαζούτ, την αμόλυβδη, την κατοστάρα που θα τη χρησιμοποιώ. Θα χρησιμοποιώ τον καφέ για να βάζω βενζίνη στο αυτοκίνητο, να ξέρετε. Μετά από αυτά τα οποία ακούσαμε χθες. Έχω φέρει και ένα σακουβαγιάς, δεν ξέρω εσείς. Έχετε τρέξει όλοι, φαντάζομαι, στα βενζινάδικα. Μην πάτε ακόμα, από σήμερα θα αρχίσει να ισχύει όσοι έχετε πετρέλαιο κίνηση, όσοι βάζετε πετρέλαιο στο αυτοκίνητο. Για μας τους υπόλοιπους, όπως ήταν τα πράγματα εχθές, θα είναι και σήμερα, θα είναι και αύριο και θα είναι και το επόμενο 15ήμερο. Όλα καλά θα πάνε, μην ανησυχείτε καθόλου. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία, αδέρφια μου, με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Θα το κόψουμε κιόλας. Πεζό 2, το θυμάστε. Πεζό 2. Γιατί δεν βλέπω χαΐρη και προκοπή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολλές πολλές καλημέρες. Ανταμώνουμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Δεν θέλω να μου ανησυχείτε. Ήτανε διαφορετικές οι βλέψεις, διαφορετική η πρόθεση. Αλλά έχω την εντύπωση, επειδή θέλουν μάλλον να υπάρχει μια πολύ γενναία μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί εκεί που έχει φτάσει, αφήστε τα να πάνε, και έχει αρχίσει και κάνει το κρυουλάκι, όπως και δεν. Έχει πέσει η θερμοκρασία, φυσάει, θα βρέξει, έχει βρέξει, θα ξαναβρέξει. Οπότε το πράγμα έχει αρχίσει και ζορίζει από όλες τις πλευρές. Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, αδέρφια μου. Λοιπόν, ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Ούτως ή άλλως έχουμε χρόνο να γκρινιάξουμε και να πούμε πολλά πραγματάκια, πάντα με τη δική σας βοήθεια. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. 4 και 4 ακριβώς. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM και εδώ ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του αληθινού ραδιοφώνου είναι ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης. Τι κάνετε, κύριε Καραγευρέκη? Έχω και το ματιασμένος και εσύ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με αυτό το μάτι? Τέτοια ώρα όλοι ματιασμένοι μου είσαστε. Δεν ξέρω γιατί. Να αρχίσουμε τα ξεματιάσματα μεταξύ μας. Στο 211-208-200 το πανέμορφο το κορίτσι μας, η κυρία Αναστασία Γκέργελεζίου, και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα για να διαβασεί στον αέρα χωρίς να σας ακούσει ο διπλανός σας ή η διπλανή σας, το στέλνετε το μηνυματάκι στο mail studio@papakirialfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-208-200 και θα έχετε και το προνόμιο να μιλήσετε με την Αναστασία μας. Λίγο αργότερα, να ξέρετε, για εσάς που σας αρέσουν τα αθλητικά και μας μας αρέσουν, θα μας ενημερώσει από πρώτο χέρι, ζωντανά, ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Λοιπόν, 5η-1η Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλό μήνα, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Ήρθε και ο Οκτώβρης. Πάει ο Σεπτέμβρης, θα πάμε. Ο Οκτώβρης, ώσπου να πεις Κίμηνο, θα έρθουν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Ο ήλιος θα ανατείλει 19 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 10 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έχει ο καιρός γυρίσματα που λέει. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Δεν βλέπω να έχει γυρίσματα η τιμή και πίσω γύρισμα η τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη. Διανύουμε ήδη τη 274η ημέρα του έτους.

Σήμερα γιορτάζουν ο Ανανίας, η Ανανούλα, όχι η Ανούλα, η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την ονομαστική σας εορτή. Ναι, μια χαρά, μπράβο, πολύ καλά πάει αυτό. Να χαίρεσαι την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε και γιορτάζουμε εις διπλούν, πρέπει να σου πω, Καραγευρέκη. Διότι πρώτον είναι η Διεθνής ημέρα καφέ. Και εμείς χωρίς καφέ δεν μπορούμε, όπως έχετε καταλάβει. Χωρίς νερό μπορώ, χωρίς καφέ όμως όχι. Σήμερα επίσης δεύτερη γιορτή που γιορτάζουμε είναι η Παγκόσμια ημέρα λυκειωμένων. Εντάξει, μην κοιτάτε, εσύ Γιάννη μου, νεαρό παιδί, τι να πούμε και για το Σταυρακάκι. Προηγουμένως μου έλεγε ιστορίες, να πούμε πει Ανδρέα Παπανδρέου, όλα καλά θα πάνε. Βεβαίως όντως, η νεαρή της παρέας μας, η Αναστασία, απολαμβάνει όλα τα ραμολιμέντα εδώ. Καλά να είμαστε. Η Κύπρος σήμερα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Μεγάλη ημέρα για την Κύπρο μας, μεγάλη ημέρα για τη Μεγαλόνισο, την ώρα που οι πληροφορίες λένε ότι εκεί οι Τούρκοι εξακολουθούν. Ο Ερντογάν έχει, ρε παιδάκι μου, το χαβά του, τι να κάνουμε τώρα. Ο άνθρωπος θέλει μονίμως να ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη. Τι κάνει αυτή τη φορά, λένε οι πληροφορίες, ότι το Όρουτς Ρέις βγαίνει από εκεί, είναι στα νυχτά της Κερίνιας. Θα ποντίσουνε, λέει, καλώδιο. Σου λέει ο Ερντογάν, θα ποντίσετε εσείς καλώδιο που θα συνδέει την Κρήτη με την Κύπρο, με τη βοήθεια κιόλας του Ισραήλ. Θα ποντίσουμε κι εμείς ένα καλώδιο που θα συνδέει τα κατεχόμενα, το ψευδοκράτος με την Τουρκία. Εντάξει, το θέμα είναι ότι το Όρουτς Ρέις θα συνοδεύεται με από καμιά δεκαριά εκεί πέρα πλοία του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας. Το πάει φυρί-φυρί ο Ερντογάν. Θα τα πούμε και αυτά, γιατί έχουμε και τα οικονομικά μας, Όταν ακούω αυτό το τραγούδι, αγαπητέ κύριε Καρακευρέκη, παρακαλώ,

Σήμερα επίσης είναι η μέρα του σάκε στην Ιαπωνία, προς τιμήν του εθνικού ποτού της χώρας, του ανατέλλοντος ηλίου, που παράγεται από ρύζι. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε πιει. Εδώ τώρα στην Αθήνα που είναι κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα, άμα δεν πάει μία φορά το μήνα τουλάχιστον ο Έλληνας για να φάει σούσι και να πιει σάκε, δεν τον πιάνει. Ψωμί δεν έχουμε να φάμε και ακούμε τον Καρβέλα. Διότι οι ανακοινώσεις εχθές από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, περιμέναμε περισσότερα πράγματα, η αλήθεια είναι. Κάποια στιγμή είχε διαρρεύσει κιόλας, λέει, η μείωση θα είναι 20 λεπτά. Είπαμε κι εμείς ότι θα είναι 20 λεπτά με βάση την τιμή, αυτό υπολογίζαμε. Τη μέση τιμή που υπάρχει τώρα στο ταμπλό, 2,20 τόσο. Αν δε 20 λεπτά συνολικά. Άρα λοιπόν η συνολική, μάλλον η μείωση σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι μόλις 5 λεπτά. Δεν ξέρω τι θα τα κάνετε τα 5 λεπτά, σας έχω εδώ και παραδείγματα να ξέρετε όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης. Αν παραδείγματος χάρη μέχρι σήμερα τα 50 λίτρα δίζελ, ποιος βάζει 50 λίτρα δίζελ, φουλάρισε το λέει, πήγαινε ένα πενιντάρικο, ήταν 110 και 70, τόσο κόστιζαν μέχρι σήμερα, μάλλον μέχρι χθες. Από σήμερα τα 50 λίτρα θα κοστίζουν 108,2. Το κέρδος 2,5 ευρώ. Ούτε τυρόπιτα κουρού δηλαδή. Ούτε μία τυρόπιτα κουρού δεν κερδίζεις στα 50 λίτρα. Αν τώρα βάλεις 100 λίτρα, ναι, από 221,40 με τη νέα επιδότηση θα πληρώσεις 216,40. Κέρδος 5 ευρώ. 1,5 τυρόπιτα κουρού.

Και ασφαλώς η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δρυμία, πολύ σκληρή στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, για τις φορολογικές ελαφρύνσεις, γιατί ναι, έδωσε ένα πλέγμα στήριξης, ένα πλέγμα με κοινωνικό πρόσημο ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ είναι που έρχεται και ο δικός σας ο ρόλος, εκτός από το ότι θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης όπως άλλωστε κάνετε καθημερινά, θέλω να μου πείτε πώς αισθανθήκατε εχθές. Αισθανθήκατε λίγο περισσότερο κρίση? Όχι, δεν εννοώ κρίση με γιώτα ήττα, εννοώ κρίση. Αν αισθανθήκατε, ρε παιδί μου, πιο πλούσιοι. Αν από σήμερα απολαμβάνετε τη μοναξιά έτσι της πλουσιότητας ένα πράγμα. Δεν πάει καλά, καθόλου καλά. Απαντώντας τώρα στην δήλωση του Πρωθυπουργού ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για δεκαπενθήμερα επιδόματα, για προεκλογικά φιλοδορήματα και φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Εσείς τα ακούσατε όλα αυτά,

Τώρα που το σκέφτομαι, κακό το βάλαμε αυτό το τραγούδι. Α, όχι, δεν είναι το Jet City Woman. Ναι, αργότερα. Μήπως πρέπει να το βγάλουμε από την playlist. Αστειεύομαι. Γιατί που θα βάλουμε. Πώς θα το γεμίσουμε το Jet. Jet City Woman. Το καταλάβατε. Δεν, εντάξει. Δεν το συμμερίζεστε. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις λοιπόν για τα καύσιμα και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου λοιπόν, στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην αντλή αυξάνεται στα 15 λεπτά το λίτρο, συν τα 5 λεπτά από την πλευρά των διηλιστηρίων. Συνολικά όμως, συνολικά από τότε που ξεκίνησε η κρίση και υπάρχει αυτό το, αυτό το επίδομα, αυτή η επιδότηση, φτάνει τα 20 λεπτά. Αναλύτρο. Ανακοινώσεις τώρα για το πετρέλαιο θέρμανση αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν ανοίξει η πλατφόρμα. Εάν τώρα τους παίρνει, ίσως κάνουν τις ανακοινώσεις και λίγο νωρίτερα. Και αυτό διότι αφήνουν ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό στην περίπτωση που τα πράγματα εξακολουθήσουν να είναι άσχημα. Τώρα να σας πω κάτι, επειδή άκουσα και τις δηλώσεις μετά ότι. Είναι δίπλα, λέει, άκουσα τον κύριο Πιερακάκη, η κυβέρνηση λέει είναι δίπλα στους πολίτες. Όποτε υπάρχει ανάγκη θα παρέμβει. Δεν θέλω πραγματικά να σας στεναχωρήσω, δεν θέλω να σας ξυπνήσω απότομα, αλλά υπάρχει ανάγκη. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χθες, προχθές, τεράστια ανάγκη. Και βεβαίως καταλαβαίνουμε όλοι την ευαισθησία, αν θέλετε, προκειμένου να μείνει σε χαμηλή τιμή και να περιοριστούν οι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης, διότι όλα τα προϊόντα από το χωράφι στο ράφι μετακινούνται και πηγαίνουν έρχονται με οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και υπάρχει ο κίνδυνος των ανατιμήσεων. Εχθές ανακάλυψα και δεύτερο ταμπελάκι, πρέπει να σας πω, στο σούπερ μάρκετ. Όχι κάτι το φοβερό και τρομερό, αλλά λέμε τώρα, σε ψωμί του τόστ. Από 2,10-1,82. Πήρα το διπλανό, το οποίο είχε 1,47. Τι να κάνω τώρα, αφού έτσι πάει το πράγμα. Ψάχνουμε το φθηνότερο στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Και ναι, το ψωμί του τόστ, όταν το βρίσκεις 1,47, λες, α, τι ωραία, είναι φθηνό. Και παίρνεις δύο μπαστούνια. Δύο μπαστούνια, γιατί την επόμενη μέρα δεν ξέρεις αν θα παραμείνει η τιμή στο 1,47. Η κατάσταση, επαναλαμβάνω, επειδή έχουμε μπλέξει, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Η κρισιμότητα φαίνεται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να επανεξετάζει τα δεδομένα ανά 15 ημέρες, ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Στη συνεδρίαση τώρα του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προγραμματισμός επίσης 20.000. Θα επανέλθουμε στα δε, μην νομίζετε, γιατί σας έχω και άλλα παραδείγματα, διότι είχαμε κιόλας, εκτός από αυτά τα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, είχαμε κυβερνητικά μέτρα, είχαμε ανακοινώσεις για 120 δόσεις από 72 σε 120. Ωραίο είναι αυτό, καλό είναι αυτό, το συζητούσαμε προηγουμένως με τον Δημήτρη Σταυρακάκη, αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Το 5,84, ρε παιδάκι μου, ψιλοτσούζι. Είναι πάρα πολύ ψηλό το επιτόκιο, 5,84%. Αλλά, okay. Τώρα, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν χρωστάς στην εφορία 6.000 ευρώ, με επιτόκιο 5,84, επαναλαμβάνω, στις 72 δόσεις η δόση έβγαινε 99 ευρώ. Τώρα σε 120 δόσεις βγαίνει στα 66 ευρώ. Να, ας πούμε. Γλιτώνεις 30 από εδώ, 20 από εκεί, 25 παραπάνω και κάπως έτσι θα κυλήσει το πράγμα μέχρι τις εκλογές. Εχθές ο Κυριάκος Βελόπουλος μας αποκάλυψε και λέει, να ξέρετε, το χειμώνα θα έχουμε εξελίξεις. Μέχρι το χειμώνα, λέει, θα έχουμε εκλογές. Δεν πρόκειται να το βγάλει, λέει, το χειμώνα ο Μητσοτάκης. Για να δούμε. Τώρα στα υπόλοιπα. Πού το χάσαμε, λοιπόν. Εγκρίθηκε ο προγραμματισμός 20.870 προσλήψεων για το 2027 στο δημόσιο τομέα. Αμπά. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν την υγεία και ακολουθούν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι υποδομές και μεταφορές, η εθνική άμυνα και η προστασία του πολίτη. Αμπά! Επίσης, λέει, προβλέπονται 1.000 προσλήψεις στην ΑΔΕ. 1.000 προσλήψεις στην ΑΔΕ. Αμπά! Ελεκτικοί μηχανισμοί, μου μυρίζουν.
Ενώ ο μέγιστος αριθμός συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου καθορίστηκε σε 29.344 θέσεις. Εντάξει, 29 και 20, πάμε 49, 50, 50.000 προσλήψεις ανακοινώθηκαν εχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αμπά, λέτε να έρχονται εκλογές.

Η αξιωματική αντιπολίτευση τώρα από την πλευρά της κατέθεσε τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Τώρα να ξέρετε, όλο αυτό θα συζητηθεί στην, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, αλλά και νωρίτερα στο Eurogroup 8, εκεί 7-8 Οκτωβρίου. Τώρα σε μερικές ημέρες, είπαμε, πρωτομηνιά σήμερα, 1η Οκτωβρίου. Και μάλιστα έστειλε επιστολή ο κύριος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα von der Leyen. Θα πούμε τα μπονζούρια μας εμείς στην Ούρσουλα. Και μεταξύ άλλων, ο κύριος Μητσοτάκης στην επιστολή του γράφει ότι τα κράτη-μέλη της Ένωσης θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από το φόρο προστιθέμενες αξίας που προέκυψαν από την απροσδόκητη αύξηση των γενικών τιμών για να βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το πιάσατε το υπονοούμενο, ε? Το ότι είναι αυξημένες οι τιμές, αυτό ουσιαστικά έχει δημιουργήσει μία προσδόκητη αύξηση και στα έσοδα. Οπότε από αυτά τα πρόσθετα έσοδα ζητά να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ο κύριος Μητσοτάκης, προκειμένου να μπορέσει να στηρίξει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Σήμερα έχω την εντύπωση ότι οι αρτοποιοί κατεβαίνουν στους δρόμους. Και πολύ καλά κάνουν και είμαστε μαζί τους.

Με αυτό το μήνυμα θα ξεκινήσω του Νίκου του Αγγελίδη από το φούρνο εκεί, από τον Μπέλβι στη Νέα Σμύρνη. Καλή σου μέρα, λέει φίλε Σπύρο, καλή εκπομπή από το αρτοποιείο. Στηρίζουμε τα αρτοποιεία της γειτονιάς και όχι τα υπερ μάρκετ που πουλάνε ψωμί και τα πρατήρια. Και νομίζω ότι σε αυτό είμαστε όλοι, μα όλοι, σύμφωνοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Εσείς να συνεχίζετε, ευλογημένο επάγγελμα, να συνεχίζετε να κάνετε τη δουλειά σας, να φτιάχνετε ψωμάκι, να το ψήνετε και να μοσχοβολάει η γειτονιά.

Διότι ξέρετε, μερικές φορές θα πρέπει να το κρατάμε κλειστό το στόμα μας και θα πρέπει οι πολιτικοί ειδικά να το κρατάνε κλειστό το στόμα τους, να βγάζουν το σκασμό. Να το πούμε, να το πούμε το πράγμα ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Διότι πολύ μπλα μπλα, πολύ μπουρουμπούρου και από τη γανίτα τίποτα. Διότι αυτό τουλάχιστον φάνηκε από τις εξαγγελίες. Συνολικά επαναλαμβάνω, να παραδείγματος χάρη, σας έχω και άλλο παράδειγμα. Ασφαλιστικές φορές, αν χρωστάει κάποιος στις ασφαλιστικές, δεν έχει καταφέρει, παιδί μου, να πληρώσει αυτά τα οποία χρωστάει. Οφειλεί 9.000 ευρώ, επιτόκιο 5,84. Όλα αυτά είναι με 5,84. Στις 72 δόσεις η δόση 149 ευρώ. Στις 120 δόσεις πέφτει στα 99 ευρώ, κάτω από τα 100 ευρώ. Είναι και αυτό, θα μου πείτε, μία... Ναι, ξαλαφρώνεις. Βάζεις στην άκρη, παιδί μου, ένα πενιντάρικο. 50 από εδώ, 20 παραπέρα, 30 πιο κήθε. Κάτι πάει να κινηθεί. Αλλά περιμέναμε πολύ πιο γενναία συνεισφορά και συνδρομή της κυβέρνησης στην αντλία. Εγώ να σας πω την αμαρτία μου, αυτό περίμενα. Δεν ήρθε. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή 15 ημερούλες. Διότι στις επόμενες 15 ημέρες η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί. Για να δούμε λοιπόν πώς θα επαναξιολογηθεί. Να ξέρετε ότι έρχεται επιδείνωση του καιρού. Από απόψε ως την Κυριακή, στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα είναι τα πράγματα, οι μέρες θα κυλήσουν με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, αλλά και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει την Κρήτη σε κατάσταση Red Code. Ήταν σε κατάσταση Red Code μέχρι και πριν από μερικές ημέρες, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας και των ανέμων, για να μην καούμε. Τώρα είναι σε Red Code για να μην πνιγούμε. Ελαδάρα, παιδάκι μου, από τη μία μέρα στην άλλη αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Ο κίνδυνος αλλάζει. Είναι πολύ έντονος λοιπόν ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Θα παραμείνουν κλειστά σήμερα όλα τα σχολεία. Να προσέχει και το κοριτσάκι μου, η κόρη μου, η οποία σπουδάζει εκεί στο Ρέθυμνο. Πρέπει να είναι ενημερώσω, να τη στείλω και μήνυμα, να μην βγει έξω. Αν και είμαι σίγουρος, επειδή έχει πάρει την ξεροκεφαλιά του πατέρα της, ότι με το που θα της το πω θα βγει έξω έτσι για να μου τη σπάσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Ακούστε τώρα, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών στο νησί, μεταβαίνουν, ήδη έχουν μπει στο πλοίο και πηγαίνουν προς τα Χανιά από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα και στην Εύβοια, η οποία έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Ο Νάσος εκεί, ο Αρτοποιός, ακούει στο γυμνό Εύβοιας. Προσοχή, πολύ προσοχή. Όλοι τώρα οι πολίτες καλούνται και πρέπει να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετεκινήσεις σας λόγω πιθανής εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων. Εδώ λοιπόν στην Αττική ο καιρός προβλέπεται με λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες, με τοπικές βροχές στα βόρεια, άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Προσοχή! Τα πάντα να τα κάνετε με προσοχή. Και βεβαίως μην μπείτε τώρα μέσα στο αυτοκίνητο ή καβαλήσετε τη μηχανή και μην πω τώρα και όποιον πάρει. Χαλαρά, χαλαρά να πάτε με ασφάλεια στις δουλίτσες σας και να γυρίσετε με ασφάλεια από τις δουλίτσες σας.

Λοιπόν, θέλω ανά περιοχή να μου πείτε τι συμβαίνει. Ο Γιάννης, παραδείγματος χάρη, από τα Χανιά. Να σε καλά, ρε Γιάννη μου, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Απίστευτη βροχή, μου λέει, σχεδόν 24 ώρες στα Χανιά. Κλειστά τα σχολεία, μόλις διάβασα και την είδηση. Με απόφαση της περιφέρειας, πλημμύρες και κίνδυνο σε όλο το οδικό δίκτυο. Καλή δύναμη, Γιάννη μου, να προσέχετε. Να προσέχεις εσύ, η οικογένειά σου, γενικότερα να προσέχετε όλοι. Σήμερα η Κρήτη είναι στο επίκεντρο αυτής της πολύ σφοδρής κακοκαιρίας. Ξεχάστηκα μεν, δεν το λησμόνισα δε. Πλεονασμός, δεν πειράζει. Αλλά επειδή υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες γονίτσες στο σημερινό ημερολόγιο, και ξέρετε κιόλας, επειδή είμαστε και λάτρεις της αρχαίας ιστορίας γενικότερα, των γνωμικών, όλα τα πάντα. Στη δεύτερη ώρα, ξέρετε κιόλας, εκεί με το συγκεκριμένο άσμα θα έχουμε και, και το γνωμικό μας. Να, και νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα, επειδή σαν σήμερα, το 331 π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση, του Δαρίου, στην πεθαγιάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή, ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Οπότε νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο κύριος Σταυρακάκης, σε λίγο θα μας έρθει για τα αθλητικά, για τις αθλητικές ειδήσεις, το σημερινό γνωμικό να είναι από το Μέγα Αλέξανδρο. Σαν σήμερα επίσης, το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά. Το 1946 εκδίδεται η απόφαση της δίκης της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κηρύσσει επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Μεγάλη εθνική εορτή στη Μεγαλόνισο. 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. Νομίζω ότι αυτό το ρηφάκι πρέπει να το απολαύσουμε όλοι μαζί.

Διαβάζω στο ενικός.gr, να το διαβάσετε κι εσείς, για την πτήση thriller της Fly Dubai. Πώς ακριβώς αποφεύχθηκε η Ισραηλινή 11η Σεπτεμβρίου. Πολύ, πολύ πετυχημένος ο τίτλος στο ενικός.gr. Ο καυγάς στο πιλωτήριο, οι επιβάτες ήρωες και η σειρά Mayday. Επενέβησαν λοιπόν επιβάτες και μέλη του πληρώματος προκειμένου να κινητοποιήσουν το δράστη, οδηγώντας σε αναγκαστική προσγείωση στο ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας το αεροσκάφος. Το Ισραήλ ασφαλώς εξετάζει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης. Ο Νετανιάχου το έχει σίγουρο και μάλιστα συναντήθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο ο κύριος Νετανιάχου στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με τον Γιανίβ, έναν από τους επιβάτες που μπήκαν στο πιλωτήριο και βοήθησαν στην ακινητοποίηση του φερόμενου ως δράστη. Είδατε, οι επιβάτες, ανάμεσά τους και ο Γιανίβ Χαγιούν, που άρπαξε τα χειριστήρια, καθώς και δύο πιλότοι εκτός υπηρεσίας, επενέβησαν, ακινητοποίησαν το δράστη, σταθεροποίησαν το αεροσκάφος, αποτρέποντας τη συντριβή του. Ο φερόμενος τώρα ως δράστης ανακρίνεται από τις Σαουδοαραβικές αρχές, με το Ισραήλ να εξετάζει αν πρόκειται για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ευχαρίστησε τους ήρωες που έσωσαν, όπως είπε, πολλές ζωές. Αυτά, με αυτό συνεχίζουμε.

Περνάω στα μηνυματάκια σας. Καλημέρα, ελπίδα μου. Καλημέρα μας λέει, καλό μήνα με υγεία. Καλό μήνα να έχουμε. Και τι να πω, μακάρι να γκρινιάζω λιγότερο αυτό το μήνα, που σημαίνει ότι θα υπάρχουν λιγότερες κακές ειδήσεις και θα υπάρχουν γενικότερα λιγότερα κακά μαντάτα. Εντάξει, όμως δεν το πολύ βλέπω, αλλά εντάξει. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Οι κακομύριδες αυτής της πόλης σε χαιρετούμε. Ο Χαράλαμπος. Ναι, ήτανε άκομψη τώρα η τοποθέτηση του Χάρη Θεοχάρη. Θέλησε εκεί τη μιζέρια την οποία είχε πει, τη μιζέρια των κομμάτων γενικότερα που είχε αναφέρει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Το πήρε, το έκανε κακομύριδες ο Θεοχάρης. Έγινε μετά το έλα να δεις. Έχει ανακαλέσει όμως, μην είμαστε τώρα άδικοι. Βεβαίως σε αυτή τη χώρα πρέπει να σας πω ότι έχω βαρεθεί. Όταν ο πολιτικός, οποιοδήποτε πολιτικός, από οποιοδήποτε κόμμα και αν προέρχεται, την πετάει και μετά κάνει μία, ρε παιδί μου, ανακαλεί. Εντάξει, λέει, ήταν άστοχη τοποθέτηση. Δηλαδή την άστοχη τοποθέτηση δεν μπορεί, τι ήταν άστοχο το πέναλτι. Ναι, άστοχο όταν παίζεις βελάκια και αστοχείς. Ή κάνεις βολές, ρίχνεις βολές στο μπάσκετ και αστοχείς. Αυτό άντε να το καταλάβω. Αλλά δεν σκέφτεστε, πολιτικοί είσαστε. Δεν σκέφτεστε πριν πάτε να δώσετε μία συνέντευξη τι θα πείτε. Εγώ γιατί πιστεύω ότι το κάνετε επί τούτου. Λέω εγώ τώρα, μπορεί να είμαι και υπερβολικός. Αλλά δεν είναι αυτό το, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ο Μιχάλης, ας πούμε. Ναι, πολύ πολύ καλή τοποθέτηση. Μην κινείσαι, μην κρυώνεις, μην πεινάς. Αυτά λέει είναι τα μέτρα της κυβέρνησης. Καλό μήνα Σπυράκο, καλό μήνα. Σου εύχομαι και εσένα Μιχάλη μου. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν μείναμε καθόλου, μα καθόλου ικανοποιημένοι από αυτά τα οποία ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη. Καταλαβαίνουμε, μάλιστα το είπε κιόλας, ότι δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουμε όλο αυτό το οποίο έχουμε χτίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα αφήσουμε να καταρρεύσει η ελληνική οικονομία. Το θέμα όμως, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε, είναι ότι καταραίουν τα νοικοκυριά μέρα με την ημέρα. Περνάνε όλο και πιο δύσκολα οι πολίτες. Αυτό φαντάζομαι ότι πρέπει, αν δεν το έχετε βάλει ήδη, πρέπει σίγουρα να το βάλετε στην εξίσωση. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σου, Μιχάλη μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Ο Χαράλαμπος, Σπύρο Πρωθυπουργός, λέει, εφαρμόζει το σπαρτιάτικο σύστημα, σκληραγωγία. Δεν μπορούμε να φάμε, με τα πόδια θα πηγαίνουμε στις δουλειές μας και στο σπίτι χωρίς θέρμανση. Να ξέρεις όμως ότι στο σπιτικό τους οι σπαρτιάτες, οι αρχαίοι ημών, είχαν τα πάντα, δεν τους έλειπε απολύτως τίποτα. Και το σίγουρο είναι ότι δεν είχαν και στεγαστικό πρόβλημα. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδερφέ λέει καλημέρα, καλό μήνα. Εσέβα μεσόν τριγωμινάν Οκτώβριο, όπως λέμε στα ποντιακά. Ο τριγωμινάς φέρει ξύλα και μαραίν και ρούζ τα φύλλα. Δηλαδή Οκτώβριος φέρνει ξύλα για το τζάκι, μαραίνει και ρίχνει τα φύλλα των δέντρων. Μετά τις 5 η ώρα θα πούμε τα χαΐρια του Οκτωβρίου και αυτά τα οποία περιμένουμε. Μην νομίζετε, δεν το ξέχασα, απλά είπαμε. Τώρα 4 η ώρα να δώσουμε λίγο περισσότερο το στίγμα, γιατί έχουμε και πάρα μα πάρα πολλά τα οποία προέρχονται από το ρεπορτάζ και θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Καλημέρα λέει Σπύρο, ο Θωμάς, και καλό μήνα. Εγώ πάντως μετά τις ανακοινώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού μας νιώθω την ανάγκη να πω σε όλους τους συμπολίτες στον 7ο ουρανό, όλοι αδέρφια. Τώρα τι να πω και εγώ με αυτό το οποίο έχεις γράψει. Μπορώ να πω ότι έχεις άδικο. Δεν θα το διαβάσω βέβαια στον αέρα. Τώρα θα μου πεις, αυτή τη λέξη την είπε ολόκληρος υπουργός. Τι να σας πω τώρα. Άλλο. Άλλο υπουργός. Και άλλο εμείς που το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης καιροφυλακτεί. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έτερος ταξιτζής, ο Σπύρος, ο συνονόματος, καλό μήνα, καλημέρα μου στέλνει, την αγάπη μου, ανταποδίδω. Σε όλους τους ταξιτζίδες εκεί έξω, σε όλα τα παλικάρια, ξέρετε εσείς γυναίκες και άνδρες, τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να προσέχετε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Να στείλουμε τις καλημέρες μας και στους οδηγούς των απορριμματοφόρων εκεί έξω και στα πληρώματα βεβαίως, εκεί στην πλάτη των απορριμματοφόρων, σε όλους όσοι εργάζεστε για να μας ξεβρωμήσετε. Την καλημέρα μου και σε όλους όσοι και όσες εργάζεστε και είσαστε εκεί έξω επιποδός και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Να είστε καλά.

Νίκο μου, καλημέρα, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Ακούς προφανώς με τα μάτια και βλέπεις με τα αυτιά. Λίγο να το κοιτάξεις, γιατί αυτό είναι ο λίγον τι επικίνδυνο. Αλλά εντάξει, είναι το μεροκάματο. Τι έγινε τώρα? Προκειμένου να υπάρχει αντίδραση, σε έχουν βάλει και ξυπνάς από τις 4. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Το μεροκάματο δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Καμία απολύτως ντροπή. Να μην ανησυχείς για τίποτα. Όλα θα πάνε καλά. Ψυχραιμία, αδερφούλη μου, και όλα θα πάνε καλά. Καλό μεροκάματο σου εύχομαι. Φαντάζομαι ότι τώρα θα αλλάξεις, γιατί έχεις δουλειά και σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Καλημέρα Λάκο, να μου στέλνει ο Βάιος με ειρήνη και υγεία. Τελικά λέει τα μπάζα τα πετύχαμε ή έχουμε πορεία. Ιστερόγραφο, ωραία που πάμε. Κοιτάξτε το θέμα τώρα του Τριαντόπουλου, επειδή η δίκη όσον αφορά στα Τέμπη συνεχίζεται. Και συνεχίζεται μάλιστα και με πολύ ενδιαφέρουσες καταθέσεις. Κακώς το έχουμε αφήσει πίσω όσον αφορά στο κομμάτι της ειδησιογραφίας, γιατί δεν έχει απλά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μας αφορά όλους, γιατί όλοι πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς έγινε, τόσο πριν, κατά τη διάρκεια, όσο και μετά. Ασφαλώς και έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι μια πολύ, ξέρετε, τώρα δεν μ' αρέσει να το πηγαίνω το κάθε τι, α, σας τα έλεγα ή οτιδήποτε, αλλά θυμάμαι πάρα πολύ έντονα ότι όλοι, όπως ας πούμε ένα τη συνωμοταξία του Νίκου, που είναι στο μεροκάματο, ρε παιδί μου, έχουν μπει στη διαδικασία. Δεν ξέρω από ποιο κόμμα περνάει, ας πούμε, ο Νίκος, ή από πού αυτό. Ναι, και για να υπάρχει οπωσδήποτε αντίδραση. Αλλά ο Νίκος και τη συνωμοταξία του Νίκου, την περίοδο εκείνη που εμείς λέγαμε, ρε παιδιά, περιμένετε να δούμε πώς θα καταλήξει η ιστορία. Α, το αθωώνουν τον Τριαντόπουλο, τον κάνουν, τον ράνουν. Σε όλα χρειάζεται υπομονή. Και στο μήκος του χρόνου υπάρχει η δικαίωση ή η μη δικαίωση. Και τότε μάλιστα είχαμε πει το εξής. Επειδή κάποια πράγματα νομίζω ότι φαίνονται με γυμνό μάτι. Αναλαμβάνει και το κάθε κόμμα την ευθύνη αυτών που λέει και προβλέπει. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι κάποιοι έλεγαν ότι να, η τακτική που ακολουθεί ο Τριαντόπουλος και μάλιστα η κυβέρνηση την ακολουθούν, λέει, για την αθώωσή του στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην υπουργό. Άρα λοιπόν, μην κάνουμε δίκη προθέσεων. Να περιμένουμε. Καλό μήνα και σε σένα, Βάιε. Καλό μήνα, μου λέει η Λάκωνα. Πολύ μ' αρέσει. Μ' αρέσει και αυτό που ακούγεται. Σε όλους εσάς εκεί έξω, που αργά ή γρήγορα θα πρέπει να βάλετε βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, και σε 15 μέρες πετρέλαιο θέρμανσης. Δικό σας, δικό μας, το σταυρό μας.

0: Άντε και να δώσω τροφή σε κάποιους για να βγάλουν ακόμα περισσότερη χολή. Όσον αφορά στα κυβερνητικά μέτρα για τις 120 δόσεις, οι περισσότερες δόσεις ουσιαστικά επιμικρύνουν το χρόνο αποπληρωμής και κατεβάζουν τη δόση τη μηνιαία. Είναι ασφαλώς πολύ μικρότερο το μηνιαίο ποσό. Σας έδωσα και συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η αποπληρωμή λόγω των τόκων. Το 5,84%, όπως και να το κάνουμε, είναι πάρα μα πάρα πολύ υψηλό το επιτόκιο. Μέχρι εκεί, λέει, μπορούσαν να πάνε, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά γίνονται, όπως καταλαβαίνετε, στο όριο της δημοσιονομικής, πώς να το πούμε, της δημοσιονομικής ισορροπίας που πρέπει να κρατηθεί η χώρα. Αυτά. Αυτά όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι, τουλάχιστον προς το παρόν, και ανάλογα και με τα μηνύματά σας, ό,τι πληροφορία παραπάνω, έχοντας διαβάσει και αναλυτικά αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε και άλλα ο κύριος Μητσοτάκης, τραβήξε και το αυτί των υπουργών, ότι πρέπει και να μιλάνε αλλά να προσέχουν τι λένε. Και ότι βεβαίως, εντάξει, εγώ δεν το τρώω ότι υπάρχει εδώ οικογενειακή κόντρα. Ούτε επίσης το τρώω ότι τώρα η Μπακογιάννη βγήκε από μόνη της να μιλήσει για αλαζονική συμπεριφορά υπουργών. Αλλά κάποιοι οποίοι άκουσαν το όνομά τους ενοχλήθηκαν. Από τους υπουργούς μιλάω, ναι. Εκεί στα πηγαδάκια λέγανε, μα είναι δυνατόν να γίνονται τέτοιες δηλώσεις. Και το είπανε και στον Πρωθυπουργό πριν ξεκινήσει το Υπουργικό Συμβούλιο και τους έκανε νεύμα ο Πρωθυπουργός, έμαθα. Αφήστε. Και στην τοποθέτησή του είπε, εγώ κρίνω, λέει, το πώς συμπεριφέρονται, τη συμπεριφορά των υπουργών. Αλλά παρόλα τα αυτά, προσέχετε τι λέτε, προσέξτε τη συμπεριφορά σας, και εσείς οι οποίοι κάνετε καριέρα κρυπτόμενοι, να βγείτε μπροστά, να σταματήσετε να κρύβεστε, είπε ο Μητσοτάκης στους υπουργούς του. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Καλά πάει και αυτό. Με αυτή την τραγουδάρα καλωσορίζουμε και καλημερίζουμε στο στούντιο το Δημήτρη το Σταυρακάκη. Τι κάνετε, κύριε Σταυρακάκη, πώς είστε?
1: Δόξα σου Θεός.
0: Όλα καλά.
1: Δόξα σου Θεός. 10 παρατέταρτο απόψε η εθνική ομάδα δοκιμάζεται απέναντι στην Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nation League στο γήπεδο της Τούμπας Θεσσαλονίκης. Με τον Βαγιανίδη να είναι εκτός για την εθνική μας ομάδα. Από χθες έγινε γνωστό ότι ετέθηκε εκτός αποστολής λόγω του τραυματισμού που αντιμετωπίζει. Με τους Ολλανδούς να έχουν σημαντικά προβλήματα. Δεν ήρθε τελικά στην Θεσσαλονίκη ο Γιάν Πολ Φαν Χέκε, ο κεντρικός αμυντικός της Τότεναμ, βασικός στέλεχος της ομάδας του Τσάβη. Επίσης είναι γνωστό ότι οι Ολλανδοί δεν θα έχουν και τον επιθετικό της Λίβερπουλ, τον Κόντι Χάπκο, λόγω προβλήματος και αυτού του τραυματισμού. Έτσι λοιπόν έχουν δύο σοβαρές απώλειες. Ο Τσάβη, ο προπονητής Εθνικής Ολλανδίας, η Ελλάδα είναι στην καλύτερη στιγμή της. Δεν φοβάμαι όμως τίποτα. Σεβόμαστε την ομάδα της Ελλάδος, ανέφερε. Την ίδια στιγμή ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις. Αφού κερδίσαμε εκτός, μπορούμε και εντός. Και σχολίασε όλη αυτή την παραφιλολογία που έγινε για τη χρησιμοποίηση του Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης, θυμίζω, που έβαλε τον γκολ στο παιχνίδι στην Γερμανία, και λέει ότι έτσι είναι στην Ελλάδα τα πράγματα. Για να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
2: Ζούμε με αυτό χρόνια, νομίζω, και θα ζήσουμε και τα υπόλοιπα 20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει θέμα, δεν θα αλλάξει ονοτροπία μας. Είμαστε συναισθηματικοί, πώς να το κάνουμε. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό και πρέπει να αδειάζουμε το χώρο. Είναι τρόπος λειτουργίας. Είναι κάτι που από τη μία πλευρά είναι δύσκολο να το διαχειρίζεις. Θέλεις πραγματικά πολλά πράγματα να μπορείς να διαχειρίζεις αυτές τις καταστάσεις. Και όσον αφορά τους προπονητές, όσον αφορά και τους ποδοσφαιριστές το ίδιο, αλλά απλά συνετίζεις αυτό. Εκείνο που για ποιο λόγο είναι καλό είναι ότι σε κρατάει πάντα σε μία εγρήγορση.
1: Έτσι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τώρα η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει, και θα πάνε όλα καλά, ανέφερε ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, στη συνέντευξη τύπου.
3: Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που θα έχουμε δύο παιχνίδια με γεμάτο γήπεδο. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα προηγούμενα προκριματικά και η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει και νομίζω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά.
1: Η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς, η Ολλανδία 4, η Γερμανία 1 βαθμό, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Σήμερα παίζει ακόμα στις 10 παρατέταρτο η Γερμανία με την Σερβία. Οι Γερμανοί έχουν σημαντική απώλεια τον στόπερ της Dortmund, τον Σόλτερμπεργκ, είναι εκτός, τραυματίστηκε στην ένιωση ενοχλήσης στην προπόνηση την προθεσινή και έμεινε εκτός. Επίσης ο Κλοπ δεν έχει στα πλάνα του πλέον τον Κίμιχ, τον άσο της Μπάγερ. Να περάσουμε στο μπάσκετ και να σας πω ότι έχουμε 9.30 σήμερα στην Ιταλία. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται με τη Virtus Bologna πάντα για την Ευρωλίγκα. Χθες άνετο Παναθηναϊκός κέρδισε 102-79 την γαλλική Βίλερμπαν. Δεύτερη νίκη σε εισάριθμα παιχνίδια. Φρανσίσκο 19 πόντους. Μαντζούκας ήταν εντυπωσιακός, ο Λευτέρης Μαντζούκας με 16. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται πάλι στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Μακάμπι Τελαβίβ που έχασε χθες στο Βελιγράδι 109-93 από την Μπεσίκτα. Στο Παλατάκι, κατάμεστο ήταν χθες το κλειστό της Πηλαίας στη Θεσσαλονίκη. Για το Euro Cup Πρεμιέρα, ο ΠΑΟΚ με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε 93-78 την Ισπανική Μανρέσα. Ο Οσμάν 23 πόντους, ο Ταϊρή 20 πρώτη σκόρερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για την νίκη του Παναθηναϊκού Λευτέρης Μαντζούκας μετά την χθεσινή καλή εμφάνιση που έκανε ο ίδιος, αλλά και πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας των Πρασίνων.
4: Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ από την πρώτη στιγμή που έχω αρχίσει να παίζω μπάσκετ. Προσπαθώ να δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ. Πάντα παίζω για την ομάδα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να κερδίζει η ομάδα, στην ομάδα που είσαι, να τη βοηθάς να κερδίζει είτε με πόντους είτε με το οτιδήποτε, τέλος πάντων, στο παριέ και έξω από αυτό. Βρισκόμαστε σε ένα τεράστιο σύλλογο, τεράστια η φανέλα, η εμπειρία των ανθρώπων γύρω από το σύλλογο κλπ. Εγώ προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο κάθε μέρα για να βοηθήσει την ομάδα να κερδίσει. Ο coach, ό,τι μου λέει, προσπαθώ να το μετουσιώσω μέσα στο παρκέ. Προσπαθώ να παίξω όσο πιο σκληρά μπορώ. Ξαναλέω, για την ομάδα να κερδίσει και να πετύχει τους στόχους.
1: Λοιπόν, κλείνοντας, Κριστιάνο Ρονάλντο. Χθες το απόγευμα στην Κοπενχάγη αποχώρησε από την Εθνική Πορτογαλία, από την αποστολή. Παίζουν σήμερα με τη Δανία. Θα εξηγήσω αργότερα την απόφασή μου, είπε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανάρτησή του. Οριστική πλέον η ρήξη με τον προπονητή του, τον Ζορζέ Ζέσους, ο οποίος τον έφερε αυτός στην Εθνική Ομάδα Πορτογαλίας. Θυμίζω ότι ο Ρονάλντο δεν χρησιμοποιήθηκε στο παιχνίδι με την Νορβηγία, ήταν στον πάγκο, έπαιξε την περασμένη Πέμπτη με την Ουαλία και μάλλον αυτό θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι με το Εθνόσμο, γιατί γράφει αργά το βράδυ η πορτογαλική εφημερίδα Ιοτζόκο ότι θα αποχωρήσει οριστικά από την Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας. Δυσαρεστήθηκε ο Ρονάλντο με δηλώσεις που έκανε ο προπονητής του χθες, ότι του είχε πει ο Ρονάλντο ότι θα παίξω όσο θέλεις εσύ και θα νιώσω να κάθομαι στον πάγκο. Γενικά μια κατάσταση τεταμένη στην Εθνική της Πορτογαλίας και έτσι γράφουν οι Πορτογάλοι αργά χθες το βράδυ, παραλαμβάνω, ότι αποχαιρετά από την Εθνική Ομάδα της χώρας του.
5: Γιατί έτσι, ρε παιδί μου, τώρα να σου
1: γιατί
5: πω.
1: Είναι εκρηκτικός τύπος, γιατί, okay, γιατί ναι. Είναι εκρηκτικός τύπος. Ο άνθρωπος.
5: Ναι, δεν είπε κανείς. Τα έχει κάνει όλα. Τι παραπάνω τώρα θέλει. Ναι. Είναι και μία αλφα ηλικία. Σα έπρεπε
1: άστο,
5: να.
1: Άστο, αδελφέ. Ποιο? Γιατί αν το δεις από κοντά είναι φέτες.
5: Δεν σου είπα εγώ δεν θα πούμε ότι.
1: Άστο. Άλλο 41 το του.
5: Άλλο το ένα, είναι... άλλο το άλλο. Αλλά πόσο μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό τώρα που παίζει ένας 25ης.
1: Εντάξει, όχι φυσικά πλέον. Λοιπόν, η Άλμα Αβέιρο είναι η αδελφή του Ρονάλντο. Αξίζει περισσότερο σεβασμό, δήλωσε, διαβάζω τώρα, αργά χθες το βράδυ, η αδελφή του λοιπόν, εχμηρή ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λέει ότι αξίζει περισσότερο σεβασμό για ό,τι έχει κάνει στην Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας, συγγνώμη, και εξέφρασε με έντονο τρόπο την αντίθεση για όσα συμβαίνουν και υποστηρίζει ότι ο αδελφός της δεν έλαβε το σεβασμό που άξιζε. Αυτές
5: τώρα,
1: είναι...
5: αν υπάρχει κάτι τέτοιο,
1: είμαστε,
5: όπως
1: λέει,
5: το
1: είμαστε, λέει, ζηλόφθονοι, περιφρονητικοί, αδαείς και αξίζουμε να επιστρέψουμε στη μετριότητα που ήμασταν πάντα στο ποδόσφαιρο πριν τον Κριστιάνο. Σε ευχαριστούμε, Γιώνα Κριστιάνο. Αξίζεις περισσότερα, είναι η ανάρτηση της κυρίας Έλμα Αβέιρο.
5: Οικογένεια.
1: Εντάξει, τώρα πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Πέρα από την κριτική σου. Πέρα από την κριτική σου, η οποία.
5: Μα δεν έκανα δεν θα ήθελα να κάνω.
1: Ναι, δεν εγώ δεν τον πάω προσωπικά, αλλά είναι σαν άνθρωπο, είναι σαν παίκτη από του κορυφαίου.
5: Δεν ωραία. Το συζητάμε. Και αν ήταν σε μία άλλη περίοδο και δεν είχε πέσει πάνω ναι, στο Μέση, θα μιλούσαμε
1: ωραία,
5: για
1: και οδήγησε τους... και την Πορτογαλία σε σημαντικές επιτυχίες.
5: Όντως, συμφωνώ.
1: Εντάξει,
5: απόλυτα.
1: Γιατί η Πορτογαλία πριν ήταν στην δεύτερη κατηγορία θεωρητικά. Mm-hmm. Δεν είχε ποτέ. Μην πας τώρα πολύ πίσω. Επί Ουσέμπιο, γιατί είσαι ικανός να το πεις και να ρίξεις και τη σπόντα για την δική μου ηλικία, δεν πειράζει.
5: Όχι, πάντως, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά υπήρχαν ναι, και άλλοι πολύ μεγάλοι Πορτογάλοι παίκτες. Ναι, δηλαδή, αλλά... ο Λουίς Φίγκο δεν ήταν αμεληταία ποσότητα, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι,
5: για να μην σε πάω τόσο πίσω στην εποχή του Ουσέμπιο.
1: Ναι, εντάξει, η Πορτογαλία έδειξε κάποια στιγμή κάποια πράγματα, πήρε κάποιες διακρίσεις, όμως τώρα φαίνεται ότι υπάρχει έντονη γκρίνια. Και δεν τα βρίσκουνε. Και άλλαξε τον προπονητή, έβαλε και έναν προπονητή που ήθελε αυτός.
5: Ναι.
1: Αλλά και πάλι φαίνεται ότι είναι λίγο, τα παιδιά είναι λίγο τραγμένα εκεί πέρα.
5: Είναι λίγο τραγμένα.
1: Στην Ιβερική Χερσόνησο.
5: Εντάξει. Και η μετά Ρονάλντο εποχή σίγουρα δεν θα είναι εύκολη για την Πορτογαλία όπως και να το κάνουμε.
1: Εντάξει, ναι, αυτό δείχνει.
5: Λοιπόν, ικανοποιημένος, μπετονάκι πήρες, κουβαλάς μπετονάκι μαζί
1: μπετονάκι.
5: Σου. Μπετονάκι για να βάζεις πετρέλαιο.
1: Τι είμαι εγώ, αγόρι μου.
5: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Δεν έχω αυτοκίνητο, αγόρι μου.
5: Δεν έχει σημασία.
1: Και τι θα έχω μπετόνι.
5: Να έχει τον μπετονάκι για να κουβαλά, να πηγαίνει από ένα βενζινάδικο. Καλό είναι. Ακριβώς τον άνε, ρε παιδί μου.
1: Μα το κάνω.
5: Με τέτοια έκπτωση, δεν είδες πόσο κατέβηκε το πετρέλαιο κίνησης. Να, παραδείγματος χάρη, πρόσεξε με. Εάν είχες αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι.
5: Αν είχες αυτοκίνητο, έτσι, με πετρέλαιο κίνησης. Εδώ έχουμε κάνει δουλίτσα, έχουμε βάλει και παραδείγματα.
1: Ναι.
5: Και πού το χάσα το παράδειγμα.
1: Το έχει χάσει.
5: Γενικότερα.
1: Με χιλιάδες χαρτιά, τάμπλετ και κινητά δίπλα σου το έχει χάσει.
5: Εννοείται και δύο. Του το δω.
1: Για πες. Άλλο τι είναι αυτό.
5: Είναι
1: άλλο.
5: Εξαιρετικό.
1: Κάτι φίλοι μου, έμποροι χρυσού στο Τιγκιάμπαρ, κύριε, έχουν τέτοια. Εντάξει, για να καταλάβεις αυτό το τηλεφωνό.
5: Ναι.
1: Κάτι φίλοι μου, έμποροι χρυσού στον Διαμπαρκύρ. Ξέρεις ποιο είναι το Διαμπαρκύρ?
5: Όχι. Δεν ξέρω. Όπως πάμε, πού, στην Αφρική δεξιά.
1: Ποια στην Τουρκία, μόνο.
5: Α, στην Τουρκία. Α, Διαμπαρκύρ.
1: Εντάξει, Διαμπαρκύρ.
5: Μέχρι το Εσκί Σεχίρ έχει φτάσει.
1: Έχω πάει και εγώ στο Εσκί Σεχίρ.
5: Μέχρι εκεί έχει φτάσει η χάρη μου.
1: Πώς πήγε στο Εσκί Σεχίρ?
5: Εκεί είναι η βάση
1: το
5: του παρελθόντος.
1: Είναι το αντίστοιχο ΑΤΑ του τουρκικό. Ναι, δεν είναι ΝΑΤΟΙΚΙΟ δυναμό. Δεν είναι ΝΑΤΟΙΚΙ μονάδα όμως.
5: Δεν είναι ΝΑΤΟΙΚΙΟ, όχι.
1: Ναι.
5: Αλλά την πρώτη φορά που προσγειώθηκαν ελληνικά F-16
1: ναι.
5: εκεί στον Παλί Κεσίρ, στην βάση του Εσκί Σεχίρ,
1: ναι.
5: ήμουνα εκεί.
1: Μάλιστα. 2000 πότσο.
5: Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία.
1: Σου ρίχνω.
5: Όχι, πρέπει να δεν ήταν 2000 πλάς. Ήταν 1995, 1996, 1997.
1: Δεν μπορεί, πιο μετά ήταν.
5: 98 ήμουνα Μακεδονία TV.
1: Ναι.
5: Εγώ πρέπει να σου να. Πρέπει να ήταν 98
1: ή 99. Εκεί. Γιατί εγώ πήγα στο Εσκί Σεχίρ το 1990. 4,95. Σου ρίχνω και εκεί γιατί έχουμε και μια διαφορά ηλικίας.
5: Ναι.
1: Δεν περίμενα ότι θα έχεις πάει στο Σκι Σεχίρι. Λοιπόν, πες μου τώρα για να φύγω.
5: Έχεις μήνυμα από το Μάνο τον Νιφλή.
1: Ναι, την καλημέρα μου στον εξαιρετικό δημοσιογράφο και άνθρωπο κύριο Νιφλή.
5: Μεταλλικόπουλα είχατε πάει. Να σε καλά, ρε Μάνο. Να σε καλά, αγοράκι.
1: Να είναι καλά.
5: Λοιπόν, πρόσεξε.
1: Κάνει επίσης εξαιρετική εκπομπή με τον άλλον πολύ καλό άνθρωπο.
5: Το
1: Γιάννη τον Κολοκυθά.
5: Εγώ, να ξέρεις, είμαι
1: πλαισιωμένη από.
5: Ωραίες υπάρξεις.
1: Από συναδέλφισες πολύ καλές που έχουν το μέλλον μπροστά τους.
5: Κοίτα το διπλωμάτι. Από ωραίες υπάρξεις.
1: Πλαισιωμένος από συναδέλφισες που έχουν το μέλλον μπροστά τους. Νεαρής ηλικίας. Δεν λέω εγώ πλέον αυτά που λες εσύ.
5: Κύριε Σαμπακάκη.
1: Για πες για το μπετόνι για να φύγω.
5: Ωραία. 100 λίτρα δίζελ.
1: Ναι.
5: 221 ευρώ,40.
1: Ναι.

0: pass λοιπόν, εντάξει, το οποίο προτείνει ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Το pass παντού.
1: Πας παντού, 27 ευρουλάκια.
0: Ναι, μου έδειξε, ωραία, να ξέρετε, εσείς που δεν μπορείτε να έχετε εικόνα, μου έδειξε την κάρτα των απεριορίσεων διαδρομών.
1: 27 ευρώ γυρνάει όλη την Αττική. Εκτός από το αεροδρόμιο που είναι επιπλέον.
0: Έχει επιπλέον. Και το επιπλέον πώς το βάζεις?
1: Όταν πας στο αεροδρόμιο, ναι, όταν πας στο σταθμό, βγάζεις εισιτήριο αεροδρομίου.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, γιατί με αυτό με τα 27 πας μέχρι το Κοροπή.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Έμαθες. Από το Κοροπή και μετά, με
1: από το Κοροπή και μετά είναι αεροδρόμιο.
0: Το είπε ο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κουρκουβίνας.
1: Από την Πειραιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Με τα πόδια μετά.
1: Μην το κάνεις αυτό πρωινιάτικα, μην συγχύζεις.
0: Βραδιάτικα, πρωινιάτικα.
1: Τα έχουμε βρέξει.
0: Λοιπόν, ο κ. Δημήτρης Σταυρακάκης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε σε διαφημισούλες απευθείας. Πάμε σε διαφημισούλες. Πάμε σε αλλαγή ώρας. Επανερχόμαστε, Δημήτρη, διότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και πάμε να κάνουμε και ριφίλ τον καφέ. Κύριε Καραγευρέκη, δικό σας.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πολλές πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε όλοι όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνάκι σας, που μπαίνετε στο αυτοκίνητό σας για να πάτε στις δουλίτσες σας. Κάποιοι από εσάς ολοκληρώνετε τη βάρδιά σας και να σας ευχηθούμε καλή ξεκούραση και να σας κρατήσουμε παρέα, να μας ενημερώσετε κιόλας από πού φεύγετε για να πάτε για ξεκούραστη. Με προσοχή στο δρόμο, δεν ξέρω τώρα πώς είναι οι καιρικές συνθήκες έξω. Παρόλα τα αυτά, επειδή έχει βγει

ήδη έκτακτο δελτίο καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Παρόλο που τα φαινόμενα δεν αφορούν τόσο πολύ τον νομό Αττικής, θα βρέξει όμως και εδώ. Οπότε θα πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσοι μετακινηθείτε με τα αυτοκίνητά σας και πολύ περισσότερο όσοι μετακινήσετε με τις μηχανές σας, με τα μηχανάκια σας. Θα έχει λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια. Αυτή είναι η πρόβλεψη για τον νομό Αττικής. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Σε κάθε περίπτωση, μία ζακετούλα πρέπει να την πάρεις. Ξεκινάμε με τον καιρό, τη δεύτερη ώρα. Ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Πολλές καλημέρες. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 1η Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα, το ξέρετε. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ειδικά εμείς οι παλιότεροι αυτό το έχουμε ζήσει. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Για να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα. Εσείς εκεί έξω να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Να ξέρετε, ακροατές και ακροάτριες του 5 με 6, οι ακροατές και οι ακροάτριες του 4 με 5, σας έχουν φάει λάχανο όσον αφορά στα μηνύματα. Για να σας δω σήμερα, για να δω εάν θα ρεφάρετε. Σήμερα λοιπόν ο ήλιος θα ανατείλει 18 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ένα λεπτάκι για το εδώ λίγο, τι το χάσαμε, θα το ξαναβρούμε. Το χάσαμε τελείως τώρα, εντάξει, καλά είναι. Μην ανησυχείτε καθόλου, όλα θα πάνε καλά. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ο ήλιος λοιπόν θα ανατείλει 18 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και θα δύσει 10 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Με σκοτάδι ερχόμαστε, με σκοτάδι φεύγουμε, αλλά ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της ειδησιογραφίας, της επικαιρότητας. Την οποία επικαιρότητα, αυτό το ανάγλυφο, το περίεργο ανάγλυφο, το περπατάμε μαζί. Διανύουμε ήδη τη 274η ημέρα του έτους. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Απέναντί μου εδώ σε ρύθμιση των ήχων έχω τον κύριο Γιάννη Καραγευρέκη, ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του αληθινού ραδιοφώνου, και η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι πλέον στο 211-208-200. Την Αναστασία μας τη στείλαμε για ξεκούραση. Και studio@realfm.gr είναι το mail μας. Βλέπω τα μηνυματάκια, σας έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Θέλω κι άλλα. Και συνεχίζουμε με αυτό.

Χρόνια πολλά στον Ανανία, στην Ανανούλα και το Ρωμανό που έχουν σήμερα τη γιορτούλα τους. Να περάσετε όμορφα, χρόνια σας πολλά. Ό,τι κάνετε, να το κάνετε με χαρά, με χαμόγελο και με απόλυτη, μα απόλυτη προσοχή. Μάνο μου, την καλημέρα μου. Να προσέχεις στον δρόμο, μακριά από τους περίεργους, κυκλοφορούν πολύ. Βλέπω και τα ρεπορτάζ εκεί που κάνετε με τον Γιάννη τον Κολοκυθά. Γιορτάζουμε τρόπον τίνα και εμείς, διότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα του καφέ και χωρίς καφέ δεν επιβιώνουμε κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Είναι επίσης και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Μάνο μου. Οπότε, ναι, εκ των πραγμάτων γιορτάζουμε κι εμείς. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Όχι μόνο όσοι γιορτάζουν, όσοι έχουν επέτειο, όσοι έχουν γενέθλια, όσοι έχουν κάτι σημαντικό σήμερα στη ζωή τους για να θυμούνται.

Η Κύπρος μας σήμερα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Χρόνια πολλά στα αδέρφια μας, τους Κυπρίους, που εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια περνάνε πολύ δύσκολα. Ναι, είπαμε, όταν έχεις κακό γείτονα, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δεν υπάρχει. Το να έχεις κακό γείτονα. Αυτό συμβαίνει και στη γειτονιά μας και αυτό συμβαίνει και στην ευρύτερη γειτονιά μας σε επίπεδο κρατών. Αναμένεται λοιπόν επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και την Κυριακή στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, αλλά και θεολώδεις ανέμου στο Αιγαίο. Να ξέρετε επίσης το εξής, ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει την Κρήτη σε κατάσταση Red Coat. Έχουν ήδη αναχωρήσει για τα Χανιά από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών στο νησί, διότι αναμένονται πλημμύρες. Υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος αυτός. Έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα και στην Εύβοια, η οποία έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιάννη μου, γενικότερα ακροατές εκεί που μας στέλνετε μηνύματα από τα Χανιά, από το Ρέθυμνο, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Να προσέχετε τις μετακινήσεις σας, παρακαλώ πολύ. Εάν δεν είναι απαραίτητο να μετακινηθείτε, να μην το κάνετε. Δουλίτσες οι οποίες δεν έχουν ημερομηνία λήξης μπορεί να γίνουν και τις επόμενες ημέρες. Έτσι, για να έχουμε το κεφάλι μας και να έχετε το κεφαλάκι σας απόλυτα μα απόλυτα ήσυχο. Πάμε τώρα στα βαριά, γιατί δεν ξέρω εσείς αν μείνατε ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αλλά όταν μας δίναν την πληροφορία ότι 20 λεπτά, λέει, θα είναι η μείωση, δεν περιμέναμε ότι εννοούσαν ότι απλά θα προσθεθούν 5 λεπτά στη μείωση, διότι υπολόγιζαν και τα 15 της προηγούμενης περίοδου. Ακούστε. Ίσως οι δημοσιονομικές εφεδρίες να μην είναι τόσες πολλές όσο υπολόγιζαν στο οικονομικό επιτελείο. Ίσως τελικά να περιμένουν, γι' αυτό το λόγο και βάλαν και την παράμετρο, ότι ανά δεκαπενθήμερο θα λαμβάνονται αποφάσεις και θα επαναξιολογούν την κατάσταση. Πάντως αυτή τη χρονική στιγμή αυτά τα 5 λεπτά δεν αλλάζουν καθόλου μα καθόλου τα δεδομένα. Αντιθέτως, επειδή η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ρευστή στη Μέση Ανατολή, ο κόσμος προβληματίζεται υπερβολικά, μπαίνει στη διαδικασία να βρίσκει άλλες λύσεις, όπως παραδείγματος χάρη να μειώνει τις μετακινήσεις, και ασφαλώς αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το πετρέλαιο κίνησης αμιγώς επαγγελματικά, και καταλαβαίνετε τι εννοώ, πολύ απλά έχω την αίσθηση ότι αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, εάν δεν κινηθεί πιο γρήγορα η κυβέρνηση και αν δεν υπάρξουν πιο δυνατές πρωτοβουλίες, πρέπει να πάρει έκτακτες την κατάσταση στα χέρια της η κυβέρνηση και να πάρει έκτακτα μέτρα. Έκτακτα μέτρα τα οποία όμως να είναι αρκετά, διότι έρχονται ανατιμήσεις και το λένε πλέον ανοιχτά. Έρχονται ανατιμήσεις σε πολλά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το άσμα το ακούτε.

Ήρθε η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό. Και επειδή στην ταυτότητα της ημέρας, στις γωνιές της, του ημερολογίου μας, βλέπουμε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση του Δαρίου στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας.

Δικαιωματικά λοιπόν, το αρχαίο γνωμικό, σήμερα τα αρχαία γνωμικά επικεντρώνονται στο Μέγα Αλέξανδρο. Ένα από τα πιο γνωστά και σοφά γνωμικά του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι το εξής. Στους γονείς οφείλουμε το ζήν, στους δε διδασκάλους το ευζήν. Από τους γονείς έχουμε πάρει τη ζωή, ενώ από τους δασκάλους έχουμε πάρει το πώς να ζούμε καλά και με αξιοπρέπεια. Είναι η ελεύθερη μετάφραση. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Πάμε και στο άλλο. Δεν φοβάμαι στρατό από λιοντάρια με αρχηγό πρόβατο. Φοβάμαι στρατό από πρόβατα με αρχηγό λιοντάρι. Για τη σημασία και τη δύναμη της ηγεσίας. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Και κλείνουμε με αυτό. Ένας πολύ μεγάλος άντρας με μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα στο διάβα της παγκόσμιας ιστορίας, ο Μέγας Αλέξανδρος, κι όμως έχει πει το εξής: «Ήμι Αλέξανδρος ήμιν, Διογένης αν ήμιν». Αν δεν ήμουν ο Αλέξανδρος, θα ήθελα να ήμουν ο Διογένης, θέλοντας να δείξει το θαυμασμό του στο Διογένη. Και δεν είχε και πρόβλημα αυτόν τον θαυμασμό να τον εκφράσει και να τον δείχνει δημόσια. Πάμε γι' άλλα, κύριε Καραγευρέκη, συνεχίζουμε.

Οι ανακοινώσεις, οι εξαγγελίες είναι όπως το τραγουδάκι. Μια από εδώ, μια από εκεί. Έδωσε το πλέγμα ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα πλέγμα, λέει, στήριξης με κοινωνικό πρόσημο. Είπε αρκετά πραγματάκια. Ναι, όπως και να το κάνουμε, είπε πολλά. Δεν αναφέρθηκε μόνο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. Σε 15 μέρες, 14 Οκτώβρη, μέχρι τις 15 Οκτώβρη θα γίνουν ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μαθαίνω, λέει, ότι ήταν ιδιαίτερα τσιγκούνιδες όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης και δεν υπόθηκε απολύτως τίποτα για την αμόλυβδη βενζίνη, επειδή, λέει, θέλουν να είναι πιο γαλοντόμοι όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει μία λογική, και ξέρετε για ποιο λόγο έχει λογική. Τώρα, εάν είναι περιορισμένα τα δημοσιονομικά σου, παρόλο που η αντιπολίτευση λέει το εξής. Μα δεν χρειάζεται να δώσει η κυβέρνηση χρήματα στο οικονομικό επιτελείο για να γίνουν εκπτώσεις, για να είναι χαμηλότερη η τιμή. Απλά το μόνο που έχει να κάνει η κυβέρνηση είναι να μειώσει ή να καταργήσει για ένα χρονικό διάστημα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μα το θέμα είναι το εξής. Από κάπου θα πρέπει να βγουν τα σπασμένα. Γιατί ειδικός φόρος κατανάλωσης τι σημαίνει? Σημαίνει ζεστό χρηματάκι στο ταμείο. Κάθε φορά που πηγαίνουμε εμείς στην Αντλία και βάζουμε βενζινούλα, αυτομάτως φεύγει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και πάει στα ταμεία του κράτους. Άρα λοιπόν έχει να πληρώσει και συντάξεις, έχει να πληρώσει και μισθούς στο δημόσιο, έχει να πληρώσει πολλά πράγματα. Από εκεί και έπειτα όμως, όλο αυτό για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πρέπει να υπάρξει έγκριση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λένε. Γι' αυτό το λόγο έστειλε και την επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λένε. Αλλά εκτός από το θέμα των καυσίμων, εκτός από το πετρέλαιο κίνησης, είπε κι άλλα ο κύριος Μητσοτάκης. Τρομπέτα παρακαλώ.

ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν 4 στον αριθμό. Τις μετρήσαμε μία-μία. Βέβαια θα μου πει σιγά ρε μεγάλε, δεν ήταν και πάρα πολλές ρε Παπαδάκη, τι μέτρησες. Ακούστε. Έχουμε διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Το κρατάμε και αυτό. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας λέει το συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν ο σέρβισερ λέει παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται. Θα επιβάλλεται πρόστιμος 500.000 ευρώ στο σέρβισερ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Δεν βγήκε καλά αυτό. Της αρχικής συμφωνίας. Όμορφα, όμορφα. Δεν είναι κακό, καθόλου κακό. Πρέπει να σας πω, επειδή σας έχω παράδειγμα. Πού το καλέ, το χάσαμε το παράδειγμα. Εάν χρωστάς παραδείγματος χάρη στην εφορία 6.000 ευρώ. Βέβαια το 5,84 το είπαμε και νωρίτερα. Το επιτόκιο είναι λίγο τι αυξημένο. Είναι, όπως και να το κάνουμε. Στις 72 δόσεις λοιπόν, αυτός ο οποίος χρωστάει στην εφορία 6.000 ευρώ, η δόση ήταν 99 ευρώ. Στις 120 δόσεις πέφτει στα 66 ευρώ. Το δεύτερο παράδειγμα, οφειλεί στην εφορία. Για οφειλεί 12.000 ευρώ. Με επιτόκιο πάντα 5,84%. 72 δόσεις, 198 ευρώ. Έπρεπε να δίνει κάποιος μηνιαία. Στις 120 δόσεις κατεβαίνει στα 132 ευρώ. Άσχημο δεν το λες. Απλά... επαναλαμβάνω όσον αφορά, γιατί αυτή ήταν και μας εξέπληξε κιόλας ο κύριος Μητσοτάκης, δεν τα περιμέναμε αυτά. Περιμέναμε να είναι πιο επικεντρωμένες οι εξαγγελίες στο πετρέλαιο κίνησης, στην αμόλυβδη βενζίνη για την οποία δεν ακούσαμε απολύτως τίποτα. Άρα ο στόχος είναι να μην υπάρξουν ανατιμήσεις στα προϊόντα, αλλά με 5 λεπτά έκπτωση, συνολικά 20 λεπτά. Τώρα, σε αυτή τη χρονική στιγμή, μόλις 5 λεπτά είναι η έκπτωση. Είναι η μείωση. Δεν πας πουθενά και ούτε θα προλάβεις το κακό των ανατιμήσεων στα προϊόντα το σούπερ μάρκετ. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, αλλά δεν το λέω εγώ βασικά. Το λένε όλοι οι αναλυτές και οι οικονομολόγοι. Το πετρέλαιο θέρμανσης, λένε, θα κρατηθεί κάτω από το 1,75. Οι ανακοινώσεις πριν τις 15 Οκτωβρίου, μάλλον μία μέρα πριν θα κάνουν τις ανακοινώσεις, για να έχουν και τα τελευταία δεδομένα στα χέρια τους. Για να δούμε λοιπόν. Διότι 1,75, κάτω από το 1,75 είναι ο στόχος. Αυτή τη στιγμή είναι στα 2 ευρώ κοντά το πετρέλαιο θέρμανσης. Και ήδη σε πολλές περιοχές της Ελλάδας δεν μπορείς να σταθείς εάν δεν ανάψεις το καλοριφέρ, οποιοδήποτε άλλο τρόπο έχουν οι άνθρωποι για να ζεσταθούν. Θα υπάρξουν επιδοτήσεις λέει και στα ξύλα για σόμπες και τζάκια, θα υπάρξουν επιδοτήσεις και στο ρεύμα. Ουσιαστικά η κυβέρνηση θα προτρέπει τους πολίτες να ζεσταθούν τον χειμώνα με χρησιμοποιώντας ρεύμα. Για να δούμε που θα πάει αυτό, γιατί προς το παρόν με συγχωρείτε πάρα πολύ, εμένα μου ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος και με πόνεσε ο λιγοντή. Με πόνεσε. Αυτό πρέπει να το πω. Τώρα θα μου πεις το καλοκαίρι και ιδιαίτερα τον Αύγουστο που υπήρχαν και οι είχαμε και τους καύσωνες στον Ατάλο, πήγε το air condition σύννεφο. Ναι, συμφωνώ, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Τι να κάνεις, να υδρώνεις και να ξεϊδρώνεις. Τέλος πάντων, γι' αυτό δουλεύουμε περισσότερες ώρες, για να εκμεταλλευόμαστε τα κλιματιστικά στο χώρο εργασίας. Υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις από τις πάνω στις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μάλιστα μιλώντας, κάνοντας δηλώσεις για την για το γεγονός ότι θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο οι κυβερνητικές παρεμβάσεις,
κάνουν λόγο για 15ήμερα επιδόματα. Κάνουν λόγο για προεκλογικά φιλοδορήματα. Κάνουν λόγο για φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Αυτά από την αντιπολίτευση. Βεβαίως, στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε και ο προγραμματισμός 20.870 προσλήψεων για το 2027 στο δημόσιο τομέα. Τώρα, τι να λέμε, 20.870 προσλήψεις στο δημόσιο τομέα για το 2027. 20.870 που θα ακούσουν το ονοματάκι τους, να ξέρετε, θα πούνε αυτομάτως, α, και η οικογένεια συγκινημένη, α, ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία προσέλαβε το παιδί μου. Ξέρετε τώρα, μην τα λέμε. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν την υγεία και ακολουθούν η τοπική αυτοδιοίκηση, υποδομές και μεταφορές, η εθνική άμυνα και η προστασία του πολίτη. Επίσης προβλέπονται 1.000 προσλήψεις στην ΑΔΕ, ενώ ο μέγιστος αριθμός συμβάσεων, λέει, ορισμένου χρόνου ή έργου καθορίστηκε σε 29.344 προσλήψεις. Έτσι συνεχίζουμε.

Ανοίγω εισαγωγικά. Δεν λέμε ότι τα μέτρα αρκούν, αλλά δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας. Κλείνω τα εισαγωγικά. Τα ΔΕΕΦΗ, Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε συνέντευξη που έδωσε στο Μέγκα, εκτίμησε ότι με τη συνδρομή των διηλιστηρίων, η συνολική επιδότηση στο ντίζελ που φτάνει τα 20 λεπτά. Εντάξει, τα είπαμε τώρα. Έστειλε και επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την οποία επιστολή ζητάει το εξής. Το είχε προαναγγείλει ούτως ή άλλως, τα είχαμε πει, ότι ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Ότι θα μπορούσαν, λέει, τα κράτη-μέλη της Ένωσης να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας που προέκυψαν από την απροσδόκητη αύξηση των γενικών τιμών για να βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αυτά αναφέρονται στην επιστολή του κυρίου Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα. Μάλιστα. Άρα, λεπτά, γιατί έχω εδώ τις σημειώσεις μου. Αν καταφέρω, ναι, δεν φτάνει που παλεύω με την τεχνολογία, παλεύω και να ξεκολλήσω και τα φύλλα μεταξύ τους. Να τα βλέπε αυτά η Κασίμη, θα με είχε τρολάρει, θα με τρόλαρε για όλη την υπόλοιπη, για όλο τον υπόλοιπο μήνα. Καλό μήνα, είπαμε, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης στην επιστολή προτείνει η Ευρώπη να εξετάσει, για να το κάνουμε και λίγο πιο λιανά, το ενδεχόμενο να μην προσμετρώνται στους δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης έως ένα συγκεκριμένο όριο. Τώρα, ποιο είναι αυτό το συγκεκριμένο όριο? Έχουμε μπροστά μας, σε μία εβδομάδα περίπου, Eurogroup. Εκεί ο κύριος Πιερακάκης με τους υπόλοιπους θα κοιτάξουν να βρουν λύση σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση. Και από την άλλη έχουμε και σύνοδο κορυφής μία εβδομάδα μετά, εκεί γύρω στις 15, τώρα δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες, συμπαθάτε με. Ένα λεπτάκι να δούμε. Στο Λουξεμβούργο θα γίνει το Eurogroup στις 7-8 Οκτωβρίου. Και την επόμενη, για την Πέμπτη συνήθως εκεί, ένα λεπτάκι, να σας πω αμέσως, ναι, ενδεχομένως, τέλος πάντων, στη Σύνοδο Κορυφής αναμένεται να ανακοινωθούν πράγματα. Δεν γίνεται διαφορετικά. 15 εκεί, 15 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη, Σύνοδος Κορυφής, για να βρούνε και να λύσουν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει λόγω των ενεργειών του 47ου. Ο 47ος από το κακό στο χειρότερο. Το ΠΑΣΟΚ, να ξέρετε ότι έχει καταθέσει τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όταν αυξάνεται, λέει, σημαντικά η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Άκουσα και τον Κυριάκο Πιερακάκη να λέει ότι είμαστε δίπλα στους πολίτες και όποτε υπάρχει ανάγκη θα παρέμβουμε. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε του Eurogroup. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά η ανάγκη είναι εδώ. Ανάγκη να πάρετε μέτρα. Υπομονή όλοι οι υπόλοιποι, 15 μέρες. Ανά 15 μέρες θα επαναξιολογείται η κατάσταση.

Ο Μητσοτάκης βεβαίως είπε και κάτι άλλο. Διότι δεν, κάποιοι το παρουσιάζουν και ως ενδοοικογενειακή κόντρα, ότι κάτι δεν πάει καλά. Λέτε το καλοκαίρι να μην κατάφεραν να συνεννοηθούν για το ποιος θα πάει διακοπές εκεί στα Χανιά και συμπέσαν όλοι μαζί, όλη η οικογένεια και πού να τους χωρέσει το σπίτι. Ενδεχομένως, δεν είναι κάτι τέτοιο. Ακούστε τώρα, γιατί έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα, έχω ακούσει ακόμα περισσότερα. Εσείς πιστεύετε, γιατί έχουμε και τους εξυπνότερους ακροατές και ακροάτριες εδώ στο Real FM. Εσείς πιστεύετε ότι τώρα η Μπακογιάννη βγήκε από μόνη της αυθορμήτως? Καλά τα λέει ούτως ή άλλως αυθορμήτως η Μπακογιάννη, αλλά σε αυτή τη χρονική στιγμή μίλησε για αλαζονία υπουργών, μίλησε για ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, ενθυμούμενοι αυτό το οποίο έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Είναι φράση την οποία τη χρησιμοποιούσε πάρα πολύ συχνά ο Μητσοτάκης. Αμέ, ο μπαμπάς Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος. Άρα, τίποτα μα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης, ο νεότερος, ο πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τους είπε να προσέχουν τη συμπεριφορά τους. Δηλαδή, κάποιοι γράψανε ότι να, υπάρχει πρόβλημα, λέει, ανάμεσα στο Μητσοτάκη και την Μπακογιάννη. Κανένα πρόβλημα, μα το είπε. Ότι προσέξτε τη συμπεριφορά σας. Τι λέτε, πώς το λέτε και τι κάνετε. Και βεβαίως έριξε και κοίταξε δεξιά και αριστερά λοξά. Έριξε και τα βέλη του σε αυτούς οι οποίοι κάνουν καριέρα κρυπτόμενοι. Να βγείτε μπροστά, λέει. Δεν είναι δυνατόν το βάρος να πέφτει σε 4-5 υπουργούς που εκ των πραγμάτων κάποια στιγμή θα κάνουν και το ατόπιμα και θα πούν και μία κουβέντα παραπάνω στο τσακίρ κέφιρε, αδερφέ. Κάπως έτσι εγώ το εξέλαβα. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Βέβαια βγήκε και ο Κώστας ο Μπακογιάννης και μίλησε για αλαζονία υπουργών. Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, ρε παιδί μου. Τους παίρνεις τηλέφωνο 500 φορές και δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Και όταν θα το σηκώσουν, όταν θα απαντήσουν, θα πούν να σου πω πάρε το Βαστανόκια. Ξέρετε, το συνεργάτη. Και ενώ έχεις δεινοπαθήσει για να βρεις τον υπουργό, δεν βρίσκεις ποτέ τον Βαστανόκια. Και αν τύχει να τον πετύχεις κάπου τον Βαστανόκια και παιδάκι μου να πούμε, του έχει στείλει και μήνυμα. Μίλησα με τον υπουργό, με την υπουργό, γιατί δεν απαντάς. Σου μιλάει και με ύφος χιλίων καρδιναλίων. Δηλαδή η ασθένεια έχει κολλήσει και έχει περάσει και, και στους υπόλοιπους. Υπάρχει λοιπόν ζήτημα. Το γεγονός ότι το μήνυμα το έστειλε η Ντόρα Μπακογιάννη και το έστειλε αυτή τη χρονική στιγμή είναι για να προλάβουν πράγματα και καταστάσεις. Είναι για να προλάβουν πράγματα και καταστάσεις, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη βελόνα κολλημένη της Νέας Δημοκρατίας. Και όσο περνάνε οι μέρες, όσο τρώμε τις εβδομάδες και όσο κοντένει το μήκος του χρόνου για τις εθνικές εκλογές, τόσο τα πράγματα γίνονται πιο ανησυχητικά και προβληματίζονται περισσότερο. Διότι εδώ δεν μιλάμε μόνο για μεγάλη απόσταση από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας που χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία, αλλά τα ποσοστά, λέει, είναι πολύ πιο κοντά στο 25% από ότι είναι στο 30%. Μιλάμε πάντα για πρόθεση ψήφου. Η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι πάρα πολύ υψηλή για τα χρονικά δεδομένα, για τα δεδομένα της χρονικής στιγμής, και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά. Μιλάμε για δυνητική ψήφο στον Αντώνη Σαμαρά. Εχθές, μάλιστα, ο Κυριάκος Βελόπουλος, που τον φιλοξενήσαμε τηλεοπτικά, λέγοντας, έστειλε το δικό του μήνυμα όσον αφορά στις εθνικές εκλογές. Δεν θα βγάλει, λέει, χειμώνα ο Μητσοτάκης. Θα έχουμε εκλογές νωρίτερα. Για να δούμε. Και ότι θα υπάρχει, λέει, και εν κινήσει αντικατάσταση. Για να δούμε επίσης. Αυτά. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο όσον αφορά και σε αυτά τα οποία γίνονται στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Που εκεί το πράγμα είναι λίγο μαλευράσε. Λέγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μιλούσαμε για την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Τώρα όμως το πρόβλημα εντοπίζεται, η ανησυχία και η αναμπουμπούλα, στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Θέλω να πω δύο πραγματάκια για την ιστορία του διαμερίσματος εκεί στην Καρνεάδου.
εκεί κι αν υπάρχει ενδοοικογενειακή διαφορά και διαφωνία. Οι συνήγοροι του Θεοδωρόπουλου πλέον δεν είναι και συνήγοροι της κυρίας, αλλά έχουν διαχωρίσει πλήρως τη θέση τους. Τονίζουν σε δελτίο τύπου ότι ο 58χρονος γιατρός όχι μόνο δεν είχε εξετάσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά ούτε τους είχε προτείνει θεραπεία και ακόμη δεν είχε καμία γνωριμία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε είχε μιλήσει ποτέ μαζί του. Επισημαίνουν τέλος ότι έχει σπουδάσει στο ΕΚΠΑ, αμπά, και ότι ασκεί το επάγγελμα επί 33 χρόνια με λευκό πειθαρχικό μητρό. Εκεί, στο διαμέρισμά του, στο διαμέρισμά τους, εγώ δεν το αποκαλώ ιατρείο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είχαν ένα μηχάνημα το οποίο παρανόμως το διατηρούσαν μέσα στο χώρο αυτό. Μέσα σε αυτό το χώρο γίνονταν πλασμαφαιρέσεις που δεν έπρεπε να γίνονται. Σας τα έχω πει και τα έχουμε συζητήσει, επειδή πλέον γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά όσον αφορά στα ιατρικά. Και επειδή εμπιστεύομαι 2-3 ανθρώπους που βρίσκονται σε δημόσια νοσοκομεία και είναι μάλιστα και χειρουργοί και φτασμένα ονόματα, ρώτησα για αυτό το μηχάνημα, ρε παιδί μου, ρώτησα για αυτή τη διαδικασία και μου λένε το εξής. Ασφαλώς, λέει, και έχουμε μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιείται και τέλος πάντων, ας μην μπούμε τα ιατρικά, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι όταν μπαίνει σε χρήση, σε διαδικασία χρήση το συγκεκριμένο μηχάνημα και έχεις ασθενή και για να κάνει την οποιαδήποτε θεραπεία, θα το πω εγώ έτσι, το μηχάνημα αυτό βρίσκεται δίπλα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και πριν σε υποβάλουν στην οποιαδήποτε διαδικασία και σε συνδέσουν με το συγκεκριμένο μηχάνημα, επειδή ουσιαστικά όλη αυτή η διαδικασία είναι εξωσωματικού χαρακτήρα, σου βγάζουν το αίμα από το σώμα σου, παιδάκι μου, και σου το ξαναβάζουν. Άρα μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε μπλοκή ανά πάσα ώρα και στιγμή, και γι' αυτό το λόγο το έχουν δίπλα και είναι μάλιστα σε ετοιμότητα και άδεια. Τουλάχιστον ένα κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και έχουν γίνει και όλες οι απαραίτητες εξετάσεις πριν. Και αυτοί πήγαιναν τον κόσμο, τον κοιτούσανε και του λέγανε: α, εσύ έχεις αυτό. Ναι, βγάζανε. Στην άλλη, λέει, στον άλλο τον άνθρωπο πήγε. Του έκαναν, πώς το λένε, έδωσε αίμα και σε δευτερόλεπτα βάλανε το αίμα, λέει, σε ένα τέτοιο. Τα περιγράφει ο άνθρωπος, είναι μέσα στη δικογραφία αυτά. Και λέει, μου έδειχναν, λέει, εκεί στο video wall, στην οθόνη, ότι να το βλέπεις, το αίμα σου είναι γεμάτο μικρόβια. Και του ζήτησαν και όλα, του γράψανε να πάει να πάρει συγκεκριμένες βιταμίνες, συγκεκριμένα φάρμακα από συγκεκριμένο φαρμακείο, το κόστος 800-900 ευρώ. Στη σύζυγό του είχαν πει ότι έχει καρκίνο. Ακούστε, βρε, οι άνθρωποι τι κάνανε. Στη σύζυγό του είπαν ότι έχει καρκίνο. Και επειδή από τα πολλά πάλι από το ίδιο φαρμακείο της είπαν να πάει να πάρει συγκεκριμένες βιταμίνες και συγκεκριμένα φάρμακα. Άλλα 800 ευρώ από εκεί. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι προφανώς το συζητούσαν με το περιβάλλον τους, και τους είπαν: δεν πάτε να κάνετε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, ρε παιδί μου, κάποιες εξετάσεις, το ένα άλλο. Και πήγανε και κάνανε εξετάσεις και τους λένε: μα εσείς είσαστε υγιέστατοι. Εγκλήματα. Προκειμένου να βγάλουν λεφτά, έβαζαν τους ανθρώπους, να πούμε, σε μια διαδικασία να τους καταστρέφουν την ψυχολογία και τη ζωή, για να μην πω καμιά άλλη λέξη. Ο συνήγορος τώρα της κυρίας, ο συνήγορος της συζύγου, του συζύγου, υποστηρίζει ότι στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα και θέτει ζήτημα νομιμότητας και της δυνατότητας χρήσης των μηχανημάτων στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Άρα δεν φταίει το γεγονός ότι η κυρία και ο κύριος είχαν το μηχάνημα στο Κολωνάκι, φταίει το νομικό πλαίσιο που δεν προέβλεπε για να έχουν το μηχάνημα στο Κολωνάκι. Μέσω του αλγορίθμου, μεταξύ άλλων, ανακάλυψε το Υπουργείο Υγείας ότι υπάρχει και μία κλινική στη Θεσσαλονίκη, ιδιωτική κλινική,
η οποία είχε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς θυμάτων, Χριστός και Παναγία, συγγενείς ασθενών, συμπαθάτε με για τον Σαρδάμ, κάνουν λόγο για τραγικές συνθήκες νοσηλείας. Καταγγέλνουν ότι η κλινική ζητούσε υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Οι καταγγελίες έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας. Αυτά γίνονται δίπλα μας. Αυτά γίνονταν κάτω από τη μύτη της πολιτείας, θα πω εγώ ευγενικά. Δεν θέλω να φανταστώ και να πιστεύω άλλα πράγματα. Όχι. Δεν θα βάλω στο τραπέζι στο ότι μπορεί όλα αυτά να γίνονταν κατόπιν κάλυψης. Δεν υπονοώ τίποτα, δεν έχω καμία πληροφόρηση. Περιμένω τις ανακριτικές αρχές να βγάλουν άκρη. Έστω και τώρα. Αλλά έπρεπε να φύγει ο Μαζωνάκης, να γίνουν όλα αυτά με αυτό τον τρόπο για να ξυπνήσει η πολιτεία. Κρίμα, πολύ κρίμα. Και αυτή η υπόθεση, επειδή τα έχει όλα, έχει τσαρλατάνους, έχει επικίνδυνους ανθρώπους, έχει υπνοθεραπευτή, τι μένει? Ένας αστρολόγος. Μένει μία καφετζού. Μία αστρολόγος, μία καφετζού. Και ένας είναι χειροδανιστής. Κρατήστε αυτούς τους αστερίσκους. Διότι η σύζυγος του συζύγου, μέσω του συνηγόρου, το λέει κιόλας. Στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Για να δούμε ποια πρόσωπα. Έρχονται και άλλα ονόματα.

Πολλές πολλές καλημέρες. Την αγάπη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Να είσαι καλά. Σπυράκο, καλημέρα. Κανένα εισιτήριο επιδότησης δεν θα μας δώσουν για απευθείας εκεί? Δεν ξέρω αδερφέ μου, πραγματικά. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Να είσαι καλά. Η Μαρία, καλημέρα Σπύρο, καλό μήνα με υγεία και βενζίνη. Μόνο οι κυβερνώντες θα λένε αστεία. Μαρία από Αργυρούπολη. Να ξέρετε ότι γενικότερα τώρα στις γιορτές βλέπω, παλιά κάναμε ρεβεγιόν ας πούμε, ανοίγαμε το σπίτι και φέρνανε, τι φέρνανε ρε καραγευρέκι, φέρνανε κρασιά. Τώρα θα φέρνουν σε μπετονάκια βενζίνη ή πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν θα είναι ωραίο? A tout le monde, έλα τα γαλλικά. Bonjour Ursula. Εκεί στις Βρυξέλλες είναι αλλού. Είναι σε άλλο κόσμο, βρε παιδί μου. Δεν τρέχει τίποτα. Τι κι αν φτάσει τα 3 ευρώ η βενζίνη. Λεφτά υπάρχουν, που θα έλεγε και μία ψυχή. Δεν ξέρω λεφτά που υπάρχουν, αν υπάρχουν, αλλά οι πολίτες δεινοπαθούν. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά πλέον το πρόβλημα είναι καθαρά, είναι και ευρωπαϊκό. Γκρινιάζουν οι Γερμανοί, γκρινιάζουν οι Βέλγοι, γκρινιάζουν οι Ολλανδοί. Γιατί σου λέει, ναι εντάξει, δεν είναι οι ίδιοι οι μισθοί, δεν είναι ίδιος ο τρόπος ζωής, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα και πολύ πιο οργανωμένα. Να, συζητούσαμε παραδείγματος χάρη με τον Δημήτρη νωρίτερα και μου λέει, να ορίστε, με 27 ευρουλάκια η κάρτα περιορίστων διαδρομών. Πηγαίνεις οπουδήποτε θέλεις, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θέμα είναι το εξής. Estimated time, που λένε γενικότερα και στα χωριά μας, που λένε και στους μολάους. Πόση ώρα θα κάθεις στη στάση να περιμένεις, όταν δεν έχεις οργανωμένες και σωστά, δεν έχεις οργανωμένα και σωστά μέσα μαζικής μεταφοράς. Πότε λοιπόν θα φτάσουμε στο σημείο να ξέρουμε και να υπολογίζουμε το χρόνο που θα φτάσουμε στη δουλίτσα μας? Μόνο με τα μέσα σταθερής τροχιάς. Με μετρό, με τον ηλεκτρικό και πάει λέγοντας. Όλα τα υπόλοιπα, ο Θεός να βάλει το χέρι του, κάνουμε το σταυρό μας, λέμε και το Πάτερ ημών, λέμε και το πιστεύω καμιά δεκαριά φορές και σε κανένα δύο τέρμινα φτάνουμε στη δουλειά μας, διότι κάνει κανένα δύο τέρμινα να έρθει στη στάση το όχημα που θα μας παραλάβει. Έτσι δεν είναι τα πράγματα? Κάποιοι ζουν τελείως σε διαφορετική χώρα, μη σας πω, σε διαφορετικό πλανήτη.

Καλημέρα, καλό μήνα από τον οδηγό και το πλήρωμα καθαριότητας του Δήμου Δραπετσόνας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σίμω μου, για το μήνυμά σου. Σας ευχαριστούμε που καθημερινά μας ξεβρωμίζετε. Εσείς τώρα, οι οδηγοί, ξέρετε, οι μπαρουτοκαπνισμένοι, ρε παιδί μου, οι βιαστικοί, όταν τύχει στο διάβα σας απορριμματοφόρο, μην αναβοσβήνετε τα φώτα, μην κορνάρετε, τη δουλίτσα τους κάνουν οι άνθρωποι και παραλαμβάνω, εμάς ξεβρωμίζουν, υπομονή, γιατί είχαμε και τα περιστατικά τους προηγούμενους μήνες. Χαλαρά, ξεκινήστε 10 λεπτάκια νωρίτερα. Δεν προλαβαίνετε, δικό σας θέμα, ας πάτε 10 λεπτάκια αργότερα στον προορισμό σας. Σε καμία των περιπτώσεων όμως δεν σας φταίνε οι εργαζόμενοι. Θέλεις κι άλλο μήνυμα, λέει, πάρτο. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Καλωσύνη, ρε Παύλε. Ευχαριστώ. Γίνεται πανικός. Κοιτάξτε, τώρα βλέπω ότι ο αριθμός των μηνυμάτων είναι τέτοιος. Δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Συμπαθάτε με, γιατί με έπιασε η πολυλογία. Πρωτότυπο θα μου πείτε. Αλλά εντάξει, οι 5 με 6, οι ακροατές ακροάτριες του 5 με 6, τώρα ψιλοσυναγωνίζεστε τους ακροατές που είναι ξύπνοι από τις 4 η ώρα μέχρι τις 5. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Hey Jude, Beatles, Paul McCartney. Την ξέρετε την ιστορία, δεν την ξέρετε?

Όλα τα μεγάλα συγκροτήματα είχαν από μία μουσα, ρε παιδί μου. Οι Beatles ήταν η Jude. Hey Jude. Το ονόμασα και το τραγούδι Hey Jude. Οι Rolling Stones είχαν την Angie. Τραγουδάρα. Οι Pink Floyd δεν θυμόντουσαν το όνομά της. Οπότε Hey You. Δεν το έψαξαν και ιδιαίτερα.

Την έχω δει τη συνέντευξη αυτή του Πουλικάκου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Θανάση. Καλό μήνα, λέει. Ένα ξεμάτιασμα, Σπύρο. Κανα τραγούδι, λέει, του πατριώτη σου, του Πουλικάκου. Είναι αδυναμία σου. Αν είναι αδυναμία σου, από αύριο να το κάνουμε. Γιατί όχι. Ο Δημήτρης ακούει, ο Σταυρακάκης, και μου στέλνει μήνυμα ότι ένα λεπτάκι να το διαβάσω εδώ, γιατί μήπως βλέπω και από τη στραβωμάρα μου. Οι συγκοινωνίες, λέει, στις κεντρικές αρτηρίες είναι μια χαρά. Έχει εμπειρία ο Σταυρακάκης. Αρκεί να ξέρεις να κάνεις και συνδυασμούς. Παραδείγματος χάρη, μετρό, λέει, με ηλεκτρικό με λεωφορείο. Η κατάσταση είναι βελτιωμένη στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τις ώρες που τυχαίνει να κατεβαίνω εγώ στο κέντρο, αγαπητέ μου Δημήτρη, για να κάνω καμιά συνάντηση, και μάλιστα από το κανάλι, δεν παίρνω το αυτοκίνητο, δεν πάω με το αυτοκίνητο. Γιατί άμα πέσω σε κίνηση και μέχρι να παρκάρω κιόλας, γιατί είναι και γεμάτα τα πάρκινγκ κάτω στο κέντρο της Αθήνας, χάνω πάρα πολύ χρόνο. Οπότε πηγαίνω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρικό, μέχρι να φτάσω στο σημείο που πρέπει να πάρω λεωφορείο για να φτάσω καρακέντρο, είμαι μια χαρά. Μετά όμως το πράγμα γίνεται πολύ ακατάλληλο. Αναγκάζομαι πάρα πολλές φορές να πάω με τα πόδια, διότι αργεί το λεωφορείο να έρθει στη στάση ή το τρόλεϊ. Υπάρχει ακόμα πρόβλημα. Δεν είναι τόσο χάλια η κατάσταση όσο ήταν πριν από 2 χρόνια, δεν θα διαφωνήσω καθόλου, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Δεν λειτουργούν ακόμα τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Να βλέπουμε την πραγματικότητα. Γεια σου ρε Νίκο. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.

Ο Τάσος, θα πάμε με μηνυματάκια σας μέχρι το τέλος, όσα προλάβω να διαβάσω. Και ασφαλώς έχουμε και διαγωνισμούλη. Και έχουμε και τη Real News, γιατί είναι Πέμπτη και την Κυριακή πρέπει όλοι να είσαστε στα περίπτερα. Ο Τάσος λοιπόν λέει: καλημέρα, καλό μήνα. Όταν η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τα γεγονότα, την πληρώνουμε όλοι. Το ρεύμα έχει εκτοξευτεί στο Θεό. Και αναρωτιέται, δεν φταίει η κυβέρνηση που ανατείναξε, λέει, τις λιγνητικές μονάδες. Αυτό το οποίο μας έχει κάνει εντύπωση και το έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές είναι αν έπρεπε να είναι επισπεύδουσα χώρα η Ελλάδα για να καταργήσει τις λιγνητικές μονάδες και να περάσει στις ΑΠΕ μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ασφαλώς και χρειαζόταν η ανάπτυξη για τις ΑΠΕ, αλλά εδώ, ρε παιδάκι μου, συμβαίνει το εξής. Είναι δυνατόν να μην είχε προβλέψει η πολιτεία για να υπάρχουν μπαταρίες αποθήκευσης? Είναι δυνατόν να χάνεται 1 δισεκατομμύριο επειδή δεν έχουμε μπαταρίες αποθήκευσης? Φανταστείτε, ακόμα και αυτό δείχνει την προχειρότητα σε πολλά πράγματα. Βάζουμε πρώτα τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας που να πάρει ευχή. Τώρα, 1,40 μου λέει ο Τάσος, η βενζίνη στη Βουλγαρία. 1,69 θα πω εγώ, η αμόλυβδη βενζίνη στην Κύπρο που αγοράζει διυλισμένα καύσιμα από την Ελλάδα, από εμάς. Άρα λοιπόν, υπάρχει τρόπος. Αυτόν τον τρόπο θα τον χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση? Ο αστερίσκος ο δικός μου, θα τον χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση? Πότε όμως? Πότε θα το κάνει? Προφανώς περιμένει συγκεκριμένο timing. Έχει να κάνει με τις εκλογές? Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι τόσο μα τόσο πολύ. Εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου ο σχεδιασμός γίνεται πάντα με βάση τις εκλογές, να είναι δηλαδή όσο γίνεται πιο νοπό. Αλλά πού θα φτάσει η αμόλυβδη βενζίνη, πού θα φτάσει το πετρέλαιο κίνησης για να γίνουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις? Αναρωτιέμαι. Για να τα δούμε όλα αυτά σε 15 μέρες τα σπουδαία. Καλημέρα από Κο, γράφει ο Γιάννης. Κούρεμα στις προσαυξήσεις θα γίνεται? Όχι. Τουλάχιστον εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Το μοναδικό πράγμα το οποίο όσον αφορά στο θέμα των δόσεων είναι ότι αυξάνονται οι δόσεις από 72 σε 120 και μέχρι εκεί. Και το 5,84% επιτόκιο, 5,84%, αυτό από μόνο του δημιουργεί γκρινίτσα. Πάντως, από ό,τι άκουσα και τους κοινωνικούς εταίρους, προς τη θετική κατεύθυνση λέει είναι τα πράγματα. Ο Αλέξανδρος, ο περιπτεράς από το Μενίδη. Καλημέρα και καλό μήνα. Να σε καλά, φίλε μου, να προσέχεις. Εκεί όλα τα 24ωρα μαγαζιά θα πρέπει να έχετε το νου σας. Επειδή όπως έχετε καταλάβει μας είναι νυχτερινήτροι τύποι. Και σταματάω σε διάφορα έτσι περίπτερα, τα οποία είναι 24ωρα. Κάποια από αυτά ουσιαστικά τους μιλάς και κάνεις τη συναλλαγή από φινιστρίνη. Αστακότα έχουν κάνει τα περίπτερα. Για να δείτε που έχουμε φτάσει. Γεια σου ρε Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ στέλνει την καλημέρα του. Καλό μήνα, να είσαι καλά. Από 11 βαθμούς έως 30. Καλά, τι μίνιμουμ και μάξιμουμ είναι αυτό? Από 11 βαθμούς Κελσίου στους 32. Καλά πάτε εκεί. Πολύ καλά πάτε. Εδώ είναι πιο σταθερά τα πράγματα. Έχει αρχίσει. Ζακετούλα χρειάζεται σίγουρα, γιατί είναι από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και στην Αττική τα υπόλοιπα σας τα είπα. Red code για την Κρήτη. Εδώ στην Αττική θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Γεια σας κυρία Ελένη μου από τη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, την καλημέρα μου? Καλό μήνα, με υγεία σε όλους μας. Είναι η ευχή και η καλημέρα της Ελένης από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, βενζίνη χθες και σήμερα, ορίστε, έχουμε και ρεπόρτερ παντού. Ο Παύλος λοιπόν μας λέει το εξής. Χθες στις 4 η ώρα
2,249 στη Γερμανία. Σήμερα στις 4:30, εσύ είσαι σίγουρος, 1,179, μήπως έχεις κάνει λάθος. Η κυβέρνηση το είπε και το έκανε. Λοιπόν, για κάνε μια τέτοια. Για κάνε μια επαλήθευση, μήπως έχεις κάνει λάθος τα νούμερα. Γιατί εντάξει, αν έχουμε τόσο πολύ μεγάλη διαφορά στη Γερμανία, εδώ ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Γεια σου ρε Λάζαρε. Καλημέρα. Παύλε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και περιμένω την επαλήθευση στα νούμερα τα οποία μου έστειλες. Μία ερώτηση, λέει ο Παύλος, λέει ο Λάζαρος, sorry. Στο ΟΑΚΑ εδώ και περίπου ένα μήνα παρατηρώ ότι καθημερινά γύρω στις 6 ώρα το πρωί είναι αναμένα σχεδόν όλα τα φώτα των εγκαταστάσεων. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος γι' αυτό? Επίσης, η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται είναι δωρεάν, λέω εγώ τώρα, ή επιβαρύνει κανονικά τον προϋπολογισμό του ΟΑΚΑ? Δωρεάν τώρα δεν μπορεί να είναι, αλλά σε 6 ώρα το πρωί είναι ακόμα σκοτάδι, δε εσύ, άδερφε. Εδώ γκρινιάζουμε που πηγαίνουμε σε διάφορες, περνάμε από διάφορες περιοχές και δεν έχει φώτα. Διότι δεν τα έχουν ρυθμίσει. Νυχτώνει και είναι ακόμα σκοτάδι παντού. Δεν ανάβουν τα φώτα, ανάβουν λίγο αργότερα τα φώτα. Χαλαρά, χαλαρά. Δεν ξέρω εάν το κάνουν για λόγους άλλους, οικονομίας. Θέλω να κλείσουμε με το εξής. Επειδή εμείς, ξέρετε, είμαστε τζορντανικοί. Έχουμε μεγαλώσει με Air Jordan. Λοιπόν, καλημέρα από Βόλο στέλνει ο Κρις. Καλή δύναμη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Χριστό μου. Δεν το ξέραμε, ρε Καραγευρέκη. Βγήκε σε δημοπρασία η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από τον τρίτο τελικό του NBA το 1998. Αμέ, είναι η φανέλα που φορούσε ασφαλώς ο Μάικλ Τζόρνταν σε αυτό τον ιστορικό αγώνα που κάνει και εκείνο το... που κάνει την τρίπλα, τον στέλνει τον άλλον αδιάβαστο και κάνει το jump shoot και τον βάζει εναντίον των Utah Jazz. Δεν το ξέραμε, να πάμε να την χτυπήσουμε. Πουλήθηκε μόλις 12,3 εκατομμύρια δολάρια. Τι νομίζατε, κυρία Ψάλτη? Μπήκε στο στούντιο και η κυρία Ψάλτη. Λοιπόν, έτοιμοι ήμασταν. Κοίτα, από τα 12,3 εκατομμύρια δολάρια, ξέρεις πόσα μας λείπουν? Και τα 12,3 εκατομμύρια δολάρια, ασφαλώς. Λοιπόν, ένα ευρουλάκι θα το είχαμε να το δώσουμε, ρε παιδί μου. Αν και τώρα με τα 5 λεπτά μπορούσα να δώσω. Αυτά στο πετρέλαιο κίνησης. Είναι η μείωση του φόρου, μου λέει ο Παύλος. Ο φόρος στη βενζίνη και το δίζελ μειώνεται μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Με αυτό θα κλείσουμε.

Με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε και θα σας στείλω 3 ημέρες στη Μύκονο, διότι αυτό είναι το διαγωνισμός και το μεγάλο δώρο του εβδομαδίου διαγωνισμού του Real FM. Διεκδικήστε ένα 3 ημέρο στο Aeolos Resort στη Μύκονο, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για 2 βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από τη Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες στο aeolosresort.com και seajets.com. Και το ταξίδι ξεκινά με τη Sea Jets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Το δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές, σειρά ρετρό της Μόρις. Παίρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Μόρις αφιγκρατήρας από τη σειρά Premier Plus είναι το 3ο δώρο. Με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα γουρλίδικα τα παιδιά μας.

κυρία Τζανακούλη, παρακαλώ. Κύριε Καραγευρέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές σας. Τα πλήκτρα αμέσως μετά η κυρία Μαρία Ψάλτη. Από μένα, Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε στο μέλλον. Την αγάπη μου, για χαρά.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Ήρωα χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ινδό κυβερνήτη της πτήσης Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Με χρήση ακόμα και πυρηνικών όπλων προειδοποιεί η Μόσχα το ΝΑΤΟ εάν οι χώρες της συμμαχίας επιχειρήσουν να απομονώσουν το Καλίνινγκραντ. Η Ρωσία στηρίζει ότι διαθέτει πληροφορίες για προετοιμασία αεροπορικού και ναυτικού αποκλεισμού του ρωσικού θύλακα. Το ΝΑΤΟ απορρίπτει τον ισχυρισμό και καταδικάζει την πυρηνική ρητορική. Σε Red Gold μέχρι και την Κυριακή βρίσκεται η Κρήτη, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Κλειστά παραμένουν σήμερα όλα τα σχολεία στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Τη δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών οφειλών σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνεται συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Περισσότερα στο enikos.gr. Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι της Ρόδου όταν έσπασε λόγω του έντονου κυματισμού κάβη πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady. Το πλοίο επακούμβησε με επιβατικό τουριστικό. Η λιμενική αρχή απαγόρευσε προσωρινά τον απόπλου και των δύο πλοίων.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ κέρδισε με 102-79 τη γαλλική Villarban. Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ άρχισε νικηφόρα την παρουσία του στο EuroCup επικρατώντας με 93-78 της ισπανικής Μανρέσα. Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ επικράτησε με 102-79 της γαλλικής Villarban. Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup κέρδισε με 93-78 στην ισπανική Μανρέσα.

0: Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός ο καιρός σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νοτιοανατολικά υπηρετικά με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 βοφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 6, καλό μήνα να έχετε.
1: Καλό μήνα με υγεία, αγάπη, πίστη, ελπίδα, όλα.
0: Μας τύπησες με ηλεκτρισμό με την επιλογή σου.
1: Γιατί έχει γενέθλια ελπίδα σήμερα. Αυτό το τραγούδι είναι τόσο διαχρονικό, όσα χρόνια και να περάσουν, όταν το ακούς θα χορεύεις, παιδί μου, δεν υπάρχει.
0: Ναι, ισχύει, για μας. Τώρα δεν ξέρω αυτοί που μας ακούνε αν έχουν αυτή τη διάθεση.
1: Γιατί, πώς θα ξυπνήσουμε το πρωί? Άμα δεν ξυπνήσουμε με διάθεση, τώρα δεν έχει και κίνηση στους δρόμους, με χαρά είναι.
0: Ναι.
1: Όσοι είστε στις δουλειές σας, φουρναρέοι, είτε οδηγεί ταξί, οδηγεί σε φορτηγά και αυτά, πρέπει να διασκεδάσετε.
0: Πάμε δυνατά. Καλό μήνα σας ευχόμαστε.
1: Καλό μήνα.
0: Να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο και για τη σημερινή ημέρα, αλλά και για το μήνα. Σήμερα στο Μαρούσι, αυτή την ώρα 14 βαθμοί. Αυτό βλέπω. Και θα πάει η κυρία Κασιανή Βραχά μέχρι 19 βαθμούς. Πολύ μεγάλη προσοχή, παρακαλώ πάρα πολύ, στην Κρήτη. Οι φίλοι μας οι Κρητικοί, επειδή εστιάζει εκεί η προσοχή των μετεωρολόγων και όχι αδικαιολόγητα, σήμερα η Κρήτη μας αναμένεται να δεχτεί τεράστιο όγκο νερού.
1: Είναι στο Red Code. Αν έχω εδώ και κάτι στοιχεία, βλέπω την καταιγίδα live. Είναι αυτά τα συστήματα τα ωραία.
0: Αυτά τα ελληνικά που χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν φταίς εσύ.
1: Όχι.
0: Είναι πλέον επίσημα.
1: Βλέπουμε ζωντανά την πορεία της καταιγίδας.
0: Πώς το πες, Red Code.
1: Red Code. Έτσι το λέει η υπηρεσία, Γιώργο μου.
0: Μα σύμφωνα.
1: Είναι σε red code, σου λέει.
0: Red code και red flag. Red flag.
1: Red flag, μπράβο.
0: Ναι,
1: έχει αυτή τη στιγμή μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα πάνω από την Κρήτη, βλέπω. Ναι. Να πούμε ότι θα είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα σε Χανιά, Ρέθυμνο και σε κάποιες περιοχές του Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Η κακοκαιρία θα επηρεάσει και την Εύβοια. Είναι σε πορτοκαλί συναγερμό όμως, όχι σε red code. Και στην Αθήνα θα έχει κάποιες βροχές. Η Δυτική Ελλάδα φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο. Η Ανατολική Ελλάδα επηρεάζεται περισσότερο. Αλλά αυτή τη στιγμή το επίκεντρο της κακοκαιρίας, από ό,τι βλέπουμε και στους χάρτες εδώ που μας βοηθάνε τους μετεωρολογικούς, είναι στην Κρήτη με ισχυρούς ανέμους, με κεραυνική δραστηριότητα και βροχές.
0: Κουράγιο ρε παιδιά, κουράγιο, θα περάσει.

0: Πάντως είναι γεγονός αδιαφεσβήτητο πως έχει μπει το φθινόπωρο. Στην αρχή είχε κάποιες έτσι μερούλες που έλεγες ότι μπορεί να είναι στο φυσιολογικό επίπεδο για την εποχή. Εδώ και εβδομάδες θα πούμε βρισκόμαστε κάτω από το επίπεδο των φυσιολογικών τιμών. Άρα εσείς οι οποίοι ετοιμάζεστε τώρα σιγά σιγά με το αυτοκίνητο ή χωρίς αυτό για να ξεκινήσετε την ημέρα σας, παρακαλούμε πάρα πολύ, φορέστε και ένα μπουφανάκι, ένα φουτεράκι, ένα μάνικο, κάτι για να νιώσετε έτσι λίγο καλύτερα.
1: Την έχει τη ζύχαρη, το έχει και αέρα, οπότε θα κάνει λίγο παραπάνω κρύο σήμερα. Εκτός από τη θερμοκρασία δηλαδή, θα έχει και αέρα, οπότε θα έχει λίγο περισσότερο, θα είναι περισσότερο τσουχτερό το κρύο.
0: Τσουχτερές είναι και οι τιμές οι οποίες προκύπτουν από αυτό τον πόλεμο που δεν λέει να σταματήσει και την κρίση. Σε δύο μέτωπα, βεβαίως στον Περσικό κόλπο, αλλά και στην Ουκρανία, στο μέτωπο της Ουκρανίας, με εξελίξεις, τις οποίες θα τις συζητήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής μας, 6 με 8, εδώ, στο Real FM 97,8, Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200, αφήνετε τα μηνύματά σας, στο papakirialfm.gr για τα email σας.
0: Στούντιο papakirialfm.gr για τα email σας και ξεκινάμε σιγά σιγά την εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε με αυτά που ανακοινώθηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό με τις 16 παρεμβάσεις, 4 οι πιο σημαντικές για τα καύσιμα και ρύθμιση σε 120 δόσεις από 72 και φρένο στους σέρβισες, βεβαίως και επιδότηση στα καύσιμα όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό.
1: Το πετρέλαιο κίνησης λοιπόν επιδοτείται με 20 λεπτά ανά λίτρο από σήμερα. Αυτό όμως τι σημαίνει, Γιώργο, επειδή ήταν 15 λεπτά το λίτρο μέχρι χθες, ναι. Ουσιαστικά η επιπλέον επιδότηση που θα δούμε σήμερα είναι 5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Από τα 15 δηλαδή που ήταν τον προηγούμενο μήνα η επιδότηση στον ντίζελ, σήμερα θα είναι μείον 5 λεπτά θα δούμε τις τιμές στα πρατήρια της χώρας. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι θα είναι κάτω από το 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, mm-hmm. ότι θα διαμορφωθεί η τιμή του όταν ξεκινήσει η διανομή του κάτω από το 1,75. Σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό χρέος, υιοθέτησε ο Πρωθυπουργός την πρόταση που είχε κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, τα χρέη προς το δημόσιο από τις 72 δόσεις που είναι σήμερα γίνονται 120. Εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα.
0: Συγγνώμη να πούμε ότι ήταν σωστή η πρόταση του Πασόκ από την αρχή. Εδώ στο Real FM την είχαμε επισημάνει ως σωστή. Ο χαίρομαι πάρα πολύ όταν η κυβέρνηση υιοθετεί προτάσεις της αντιπολίτευσης. Συνέχιση.
1: Που αυτές έχουν βγει, είναι κοστολογημένες, μπορούν να συμβούν κτλ. Η δικλίδα ποια είναι εδώ στις 120 δόσεις, ότι. Ναι, μεν θα σε βοηθήσει, θα έχεις ένα κέρδος περισσότερο μέσα στο χρόνο και μέσα στο μήνα σου για να τα βγάζεις πιο εύκολα πέρα, αλλά όταν τελειώσεις την αποπληρωμή, θα δεις ένα ποσό 1.000, 2.000, 3.000 ευρώ ανάλογα με το χρέος σου να είναι μεγαλύτερο. Γιατί έχουμε πολύ ψηλό επιτόκιο αυτή τη στιγμή, είναι πάνω από το 5% το επιτόκιο.
0: Ναι.
1: Οπότε θα έχεις μια ευκολία στην καθημερινότητα στο μήνα σου, αλλά στο τέλος θα βρεθείς να έχεις πληρώσει λίγα παραπάνω. Το άλλο σημαντικό είναι ότι γίνονται πιο αυστηροί όροι για τους σέρβισερς. Ότι ναι. Δεν θα τους είναι εύκολο να κάνουν τις συνήθεις πρακτικές τους. Επίσης θα υπάρχουν και πολύ τσουχτερά πρόστιμα για τους σέρβισερς αν δεν τηρήσουν τους νέους κανόνες. Που μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 500.000 ευρώ τα πρόστιμα για το αν δεν τηρούν τους κανόνες. Mm-hmm. Αυτά ήταν τα ουσιαστικότερα μέτρα από αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Απλώς στις 120 δόσεις θα μου επιτρέψω να σου πω, γιατί ακούω ότι μέχρι τώρα με τις 72 δόσεις δεν πήγαινε το πράγμα. Δηλαδή, αν έχω διαβάσει σωστά, είναι περίπου 1.100.000 αυτοί που χρωστούν ως επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. 20.000 είχαν μπει στις 70 δόσεις. Τώρα όμως υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που κατά την άποψή μου πρέπει να αλλάξουν. Δηλαδή πρέπει να είσαι συνεπής από 1η-1η του 25 για να μπει στη ρύθμιση. Ναι, αλλά άμα έχεις βγει από το τρένο της συνέπειας και είσαι για ένα χρόνο, δύο εκτός ή και παραπάνω, πώς μαγικά έχεις μπει από 1η-1η του 25 και είσαι συνεπής και καταβάλεις δόσεις. Ίσως αυτά πρέπει να τα δουν. Είναι λεπτομέρειες πολύ σημαντικές. Γιατί μπορεί να θέλει κόσμος να μπει ή επιχειρήσεις να μπουν, αλλά από αυτές τις δικλείδες να μην μπαίνουν. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να παρατηρήσω είναι η επιστολή του Πρωθυπουργού στην Φόντερ Λάιεν. Τη γνωστοποίησε χθες λίγο νωρίτερα από το Υπουργείο. Μάλλον τη γνωστοποίησε μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Την έστειλε πριν το Υπουργικό Συμβούλιο στην πρόεδρο της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι ζήτησε ο Μητσοτάκης από τη Φόντερ Λάιεν? Ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να προστατεύσουν οικοκυριά και επιχειρήσεις από το αυξανόμενο κύμα της ακρίβειας. Δηλαδή, λέει, εμείς στην Ελλάδα εδώ έχουμε έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να δώσουμε στον πολίτη κάπως να ανακουφίσουμε αυτό το μαρτύριο από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα. Εκεί λοιπόν περιμένουμε απάντηση σε αυτό, σε Ελλάδα εννοώ, διότι έχει τη Γαλλία, έχει τη Γερμανία, οι οποίες δεν μπορούν να δώσουν χρήμα, το χρήμα αυτό. Θεωρώ παράλογο μια αντίδραση ή τη μη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα σε βάλει στη διαδικασία να υποφέρεις μαζί με τους άλλους που δεν μπορούν να δώσουν χρήματα. Το ένα πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο που προκύπτει είναι ότι αν δεν πάρεις έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη ρήτρα διαφυγής, αυτό που λέγαμε δηλαδή, να φύγεις από την οροφή των δαπανών, οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σου τάχιστα. Το λέω γιατί είναι σαφές ότι θα πρέπει σε αυτό που λέμε πολιτικό διάλογο και δημόσιο βήμα να μπαίνουν κάποιες προδιαγραφές και κάποια χαρακτηριστικά που οι πολιτικοί μας σκοπίμως δεν τα βάζουν, δεν αναφέρονται. Κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Να πούμε εντωμεταξύ ότι θα έχουμε Δημήτρη Χριστούλια στην επόμενη ώρα.
0: Και θα τα συζητήσουμε μαζί του.
1: Και θα μας τα πει αναλυτικότερα, μας πει και το ρεπορτάζ που έχει για τις λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα. Ναι. Το σημαντικό είναι ότι δόθηκαν κάποια πράγματα για τους πολίτες.
0: Επίσης, συγγνώμη.
1: Δόθηκαν όμως.
0: Ακούω και την κριτική που γίνεται στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, ότι λέει αποδεικνύεται στην πράξη με την επιστολή αυτή, πως έλεγε ψέματα, λέει ο Πρωθυπουργός, υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο. Μα το έχουν αποδεχθεί και ο Μητσοτέκης το αποδέχεται στην επιστολή που έστειλε στη Φόντερ Λάιεν. Γι' αυτό και προτείνει οι χώρες που έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας των υψηλών τιμών, προκειμένου να ενισχύσουν τους πολίτες και την αγορά. Το ζήτημα δεν είναι αν τα έχει ή δεν τα έχει η Ελλάδα, ενώ αυτά τα έσοδα. Το ζήτημα είναι αν τις επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τα χρησιμοποιήσει. Και στη δική μας την περίπτωση δεν είναι μόνο η δημοσιονομική πειθαρχία, γιατί είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και αυτά που έχουμε υπογράψει. Και θα ξαναπώ από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 κόμματα που έχουν κυβερνήσει. Τουλάχιστον 3. Και αναφέρομαι σε αυτά που έχουν κυβερνήσει. Που γνωρίζουν πολύ καλά τι έχουν υπογράψει. Ως κυβερνήσεις εννοώ. Γιατί στην κουβέντα μας εδώ είναι σαν να συζητάμε μεταξύ μας και να λέμε, γιατί έχουμε τα καύσιμα στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ας πούμε. Να μου λέει, γιατί την έχουμε, γιατί έτσι γουστάρουμε μόνοι μας. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε. Δεν προτιμάμε να πληρώνουμε 2,20. Είναι προφανές ότι έχουμε και άλλες υποχρεώσεις. Θα ρωτήσω τον Χριστουλιά, το λέω από τώρα, το προαναγγέλλω. Αν έχετε και εσείς ερωτήματα, να τα μαζέψουμε στο studio@papakirialfm.gr. Εγώ θα τον ρωτήσω και τον έχω προετοιμάσει κιόλας. Του λέω: ετοιμάσου για το ερώτημα. Με ειδικό φόρο κατανάλωσης το 50%. Ποια είναι η έκπτωση που προκύπτει για μας?
1: Μειωμένο κατά 50% εννοείς.
0: Ναι. Ναι, μειωμένο κατά 50%, σωστά. Καλά κάνεις και με διορθώνεις.
1: Όχι, γιατί δεν το κατάλαβα.
0: Ναι. Ή με μειωμένο ειδικό φόρο 50% συν μειωμένο ΦΠΑ ή 0 ΦΠΑ. Ποια είναι η δική μας η έκπτωση που κινούμαστε? Επίσης για μόλιβδη, χθες δεν είπε κάτι ο Πρωθυπουργός.
1: Όχι, δεν υπήρχαν μέτρα για την αμόλυβδη. Το άκουγα στις προάλλες τον κύριο Κιωσέ, τον πρόεδρο του ΙΕΛΚΑ, να λέει ότι ναι, μεν θα μπορούσε να φανεί στον καταναλωτή η μείωση του ΦΠΑ, αν όμως αυτή ήταν γενναία. Το να γίνει μια μείωση του ΦΠΑ της τάξης του 2% δεν θα φανεί στον καταναλωτή, δεν θα περάσει. Πρέπει να είναι γενναία η μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας για να φανεί στον καταναλωτή και για να περάσει. Γιατί με τις αυξήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ενεργειακό κόστος, μπορεί αυτή η μείωση του 2% ας πούμε στο ΦΠΑ να εξαφανιστεί και να μην τη δούμε ποτέ.
0: Πάμε λίγο και στο πολιτικό κομμάτι,
1: ναι,
0: όσον είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα μείνω σε αυτό το μήνυμα το οποίο έστειλε, υποτίθεται, και το επιβεβαίωσε η κυρία Σδούκο, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Το έστειλε σε υπουργούς, σε βουλευτές. Λοιπόν, δεν μένω σε αυτό. Μένω σε κάτι όμως που επίσης το συζητάμε καιρό εμείς από εδώ. Σε αυτά που είπε. Δηλαδή, από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, εγώ ξεχωρίζω ένα πράγμα συγκεκριμένο. Ποιο δηλαδή? Να βγαίνουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε υπουργούς και σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να στηρίζουμε το κυβερνητικό έργο, όχι μόνο το χαρτοφυλάκιό μας. Για ποιους χτυπάει η καμπάνα?
1: Για κάποιους μάλλον που λένε μόνο για το δικό τους έργο και όλα τα άλλα τα έχει κάνει λάθος.
0: Και για κάποιους άλλους που δεν είναι τίποτα. Αγνοείται η τύχη τους.
1: Έχουμε δει πολλά. Θες να τον ακούσουμε τι είπε για
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: θέμα?
0: Ναι,
1: να ακούσουμε το Μητσοτάκη.
2: περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκ της προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Δικιά του ευθύνη, λέει, είναι.
0: Δεν είναι δική του ευθύνη, ποιανού είναι.
1: Γιατί, εμένα αυτό μου ακούστηκε σας πόντο προς την κυρία Μπακογιάννη πάντως.
0: Καλά, εντάξει.
1: Που είναι και δική του ευθύνη για πάντως. Για τα καβαλημένα καλάμια.
0: Και επίσης, εγώ θέλω να πω ότι τρίτη μέρα σήμερα, όπου μέχρι αυτή την ώρα κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ή κανένας υπουργός δεν έχει διολυστήσει σε κάποιο λεκτικό σφάλμα.
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι μετά από αυτά που ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες, δεν θα πούνε και κάτι άλλο. Δηλαδή, μαζεύτηκαν
0: καλά,
1: πια.
0: Καλά, μην είστε και σίγουροι.
1: Όχι, μαζεύτηκαν πια για αυτή την περίοδο. Μετά, όταν θα ξαναχαλάρωσουν τα λουριά, μπορεί να ξαναπούνε.
0: Μπορεί να δοθεί δυνατότητα σε κάποιον από αυτούς, σε κάποια κυρία από αυτούς, να πει μια νοησία που έχει στο μυαλό της και την, στο μυαλό του και την έχει νομοποιήσει. Αν δεν έχει επαφή με την κοινωνία, δηλαδή, μπορεί να πει μια νοησία εύκολα, ας πούμε. Καλά. Να κοιτάς και να λες, γιατί με κοιτάτε έτσι. Γιατί με κοιτάτε σαν να είμαι εξωγήινος. Επειδή είπα ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ μπορεί να παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Μαρίες Αντουανέτες. Όποιος δεν έχει ψωμί, ο λαός πεινάει, δεν έχει ψωμί να φάει, ας φάει παντεσπάνι.
0: Παντεσπάνι, ναι.
1: Ο κύριος Μπακογιάννης, εντωμεταξύ, χθες, ο τέος δήμαρχος Αθηναίων,
0: ναι, ναι.
1: Είπε επίσης, αναφέρθηκε στα καβαλημένα καλάμια και είπε ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
0: Ξέρεις τι δεν αναφέρθηκε. Αν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων ή όχι.
1: Νομίζω ότι θα είναι.
0: Έτσι ακούω κι εγώ, αλλά έτσι δεν απάντησε σε αυτό ευθέως.
1: Υπάρχει μια δυσαρέσκεια γενικά προς τον κύριο Δούκα από τους δημότες Αθηναίων. Δεν ξέρω αν θα επέστρεφαν πίσω στον κύριο Μπακογιάννη. Πάντως φαντάζομαι ότι ο ίδιος εκεί βρίσκει ένα κενό για να μπορέσει να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Το αν θα τον επιλέξει ο κόσμος της Αθήνας ή όχι είναι ένα άλλο κομμάτι, αλλά ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, τουλάχιστον από φίλους που έχω εγώ και μένω στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχει δυσαρέσκεια από τον κύριο Δούκα ως δήμαρχο. Να ακούσουμε παρόλα αυτά τι είπε ο κύριος Μπακογιάννης στο Άξιον 24.
0: Απλώς να πω ότι ένας δεύτερος γύρος εκλογικής αντιπαράθεσης Μπακογιάννη-Δούκα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν προκύψει.
1: Θα ήταν εξαιρετικό.
3: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την εξουσία. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε 2 και 3 φορές προσεκτικοί.
1: Εν τω μεταξύ, μια συμβιάσα με τον κύριο Δούκα. Δεν ξέρω αν είδες χθες ότι ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων, απένιμε το βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών για το 2026 στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέντρο Σάντσεθ, κατά τη συνάντησή τους στη Μαδρίτη. Του απένιμε λοιπόν αυτό το βραβείο.
0: Του το πήγε γερό στο βραβείο, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, το πήγε. Και συναντήθηκαν στη Μαδρίτη.
0: Ωραία. Ωραία. Μπράβο, εγώ δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Συγχαρητήρια.
1: Στον Πέντρο Σάντσεθ.
0: Ναι, για την διάκριση του αυτή.
1: Ελπίζω να τα πηγαίνει και καλύτερα στη χώρα του από εδώ και στο εξής.
0: Σε ποιο θέμα είναι.
1: Τώρα που πήρε το βραβείο από, από το Δήμο Αθηναίων, ελπίζω να μπορέσει να λύσει και αυτό στο στεγαστικό του πρόβλημα, να μην στέλνει στρατό.
0: Να του δώσει όθηση, λες, το βραβείο. Ναι, ναι.
1: Και άλλα πολλά.
0: Μακάρι, μακάρι.

0: Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε και μια άλλη κόντρα που ξεκίνησε ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και την κυρία Καριστιανού. Αν θυμάστε, είμαστε και εδώ στην εκπομπή που το λέγαμε, ότι ο κύριος Γεωργιάδης αρχικά είπε σε μια συνέντευξή του ότι η κυρία Καριστιανού είναι μέσα σε όσους ελέγχονται. Μετά, στην ενημέρωση που έκανε για τις 10 μέρες του MedWatch, της νέας αυτής εφαρμογής που τσακώνει τους γιατρούς από τις διαφημίσεις, είπε ότι δεν διαλέγω ποιος ελέγχεται, δεν βάζω το MedWatch να βρει κάποιον. Η κυρία Καριστιανού είναι μέσα σε αυτούς που το MedWatch θεώρησε. Είναι AI, είναι τεχνητή νοημοσύνη, ότι δεν συνάδουν αυτά που διαφημίζει με αυτά που έχει άδεια να κάνει και που μπορεί να κάνει. Επομένως, τίθεται σε κατάσταση ελέγχου, κυρία Καριστιανού. Και αν αποδειχθεί ότι είναι αθώα, είναι αθώα. Αν αποδειχθεί ότι είναι ένοχη, είναι ένοχη. Η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, και η ομάδα της, οι συνεργάτες της, το πήραν αυτό ως απειλή, ως κατάσταση που θέλει να την τρομάξουν, να την τρομοκρατήσουν, και έκαναν σχετικές δηλώσεις χθες. Να τις ακούσουμε και μετά να το σχολιάσουμε, την κυρία Καριστιανού και την κυρία Γρατσία, τη στενή τη συνεργάτη μας.
1: Να με καταγγέλνουν ότι δεν έχω άδεια και το έχω παράνομα, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ευθεία επίθεση, δεν έχει καμία νομική ισχύ. Δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση για έλεγχο. Αντίθετα, άκουσα δημόσια τον Υπουργό Υγείας να προσπαθεί να με τρομοκρατήσει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να με ελέγξει κάποιος. Μηχανήματα βιοανάδρασης υπάρχουν παντού. Μηχανήματα που δεν χρειάζονται καμία άδεια.
2: Καλοδεχούμενος ο έλεγχος, δεν συντρέχει καμία παρανομία. Είναι εξοπλισμός βιοσυντονισμού που έχουν εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες παιδεία ανά την επικράτη. Κάποιος μπορεί να έχει ακόμη και για ιδιωτική χρήση. Δεν είναι μηχανήματα τα οποία επηρεάζουν ή μπορούν να κλονίσουν την υγεία. Δεν είναι δυνατόν να απομονώνεις ένα ιατρείο και να το στοχοποιείς.
3: Πιο ψύχρεμο μου ακούστηκε η κυρία Γρατσία. Παρεμπιπτόντως, να σας πω ότι σήμερα το βράδυ στον Αντένα, τα μεσάνυχτα, ενώπιον συνοπείου, Μαρία Καριστιανού καλεσμένη τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πιο ψύχρεμο μου ακούγεται η κυρία Γρατσία, ίσως επειδή είναι και εμπειρινομικός, αλλά όταν επικαλείσαι τη διαφάνεια, όταν λες ότι υπάρχει εδώ ένα αίτημα κοινωνικό να αλλάξουν πράγματα, να αλλάξουν παθογένειες, να υποχωρήσουν παθογένειες, κάθε φορά που δηλώνεται η πρόθεση του κράτους να σε ελέγξει, πρέπει να είσαι ευγνώμων. Ευγνώμων πρέπει να είσαι. Γιατί κάθε έλεγχος που θα περαιώνεται, και εφόσον εσύ είσαι καθαρός, είναι άλλη μία απόδειξη και της ποιότητάς σου, αλλά και των προθέσεών σου. Έτσι γίνεται. Στη δημοκρατία, όταν έρχεσαι για να αλλάξεις πράγματα, επιδιώκεις να έχεις αποδείξεις της δικής σου της διάβειας. Έτσι γίνεται στις δημοκρατίες. Έτσι ξέρω εγώ. Τι με κοιτάς?
0: Όχι, μαζί σου είμαι εγώ.
3: Εάν τώρα αποδειχθεί ότι πράγματι οι κυβερνώντες έχουν επιλέξει να ελέγξουν το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού από εκδικητικότητα, εκεί υπάρχει θέμα. Αλλά όσο σου λέει ότι αυτό λειτουργεί με AI, με τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορείς να πεις κάτι, εκτός και αν βρεις τρόπο. Αν το αναλύσεις και αποδείξεις ότι είναι εντολή. Έχει δώσει ένα πολιτικό πρόσωπο συγκεκριμένη εντολή. Εκεί βεβαίως σ' ακούει όλη η κοινωνία και είναι στο πλευρό σου.
0: Πάντως, εγώ διάβαζα από την κυρία Παγώνη, τη γνωστή γιατρό, πρώην πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, η οποία έλεγε ότι αυτό το μηχάνημα βιοανάδρασης βοηθά στο να έχει ο γιατρός έλεγχο, να ελέγχει τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση και την αναπνοή.
3: Μάλιστα.
0: Τώρα αυτό γιατί χρησιμοποιούνταν σε παιδιά που είναι παιδίατρος, κυρία Καριστιανού, εγώ δεν το ξέρω.
3: Μου, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι ειδικός. Περιμένω να μάθω από επίσημες ανακοινώσεις. Αλλά επειδή φεύγουμε τώρα που θέλει η Μαρία Ψάλτη για να πάμε σε τίτλους των ειδήσεων, εγώ θα θέσω ξανά πάλι το ερώτημα. Θυμάμαι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, τους εκπροσώπους του κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, να λένε ότι θα πάει το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Πηγέ. Έχουν περάσει 2 εβδομάδες, πόσο έχει περάσει? Πηγέ. Δηλαδή το είπανε, το λέω.
0: Δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να πάει.
3: Δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να πάει το πρόγραμμά του στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Δεν είναι υποχρεωμένος κανένας. Αλλά αν μας το λέτε, παιδιά, να το πηγαίνετε κιόλας. Και να μας ενημερώνετε. Πήγε και γύρισε και ένα το αποτέλεσμα. Αυτό είναι. Ό,τι είπαμε, τόσο κόστιζε όσο σας είπαμε. Ισχύει για τους υπόλοιπους που θα το πούνε έτσι. Αν πει κάποιος, κατεβαίνει ο Παγάνης και έχει κόμμα και πει: εγώ αυτά που σας προτείνω, θα πάω στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τη Δευτέρα και δεν τα πάει, πρέπει να ρωτάει βραχά, το πηγές. Γιατί δεν το έχεις πάει ακόμα? Γιατί έχει κρύο.
0: Μπορεί να κρυώνουν οι άνθρωποι.
4: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά για Αργοσαρονικό. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη. Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση παλαιών οφειλών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήρωα χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον κυβερνήτη της πτήσης από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Ο συγκυβερνήτης συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Περισσότερα στο real.gr. Με χρήση ακόμη και πυρηνικών όπλων προειδοποιεί η Μόσχα το ΝΑΤΟ εάν χώρες της συμμαχίας επιχειρήσουν να απομονώσουν το Καλίνινγκραντ. Υποστηρίζει ότι διαθέτει πληροφορίες για προετοιμασία αεροπορικού και ναυτικού αποκλεισμού του ρωσικού θύλακα. Το ΝΑΤΟ απορρίπτει τον ισχυρισμό και καταδικάζει την πυρηνική ρητορική.

0: 34 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Γιατί ακούμε περσικά?
1: Είναι η κυρία Παρασντού Αχμαντή. Η κυρία αυτή είναι τραγουδίστρια στο Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Τόλμησε λοιπόν πέρυσι να κάνει αυτή τη συναυλία που ακούμε, διαδικτυακή συναυλία, να μην φοράει...
0: Ένα από τα τραγούδια που τραγούδισε. Αυτό ναι. Ακούμε τώρα εμείς. Ναι.
1: Η κυρία αυτή λοιπόν έκανε το μεγάλο σφάλμα να μην φορέσει μαντήλα.
0: Μάλιστα.
1: Και να έχει και ακάλυπτου του ώμου και το ντεκολτέ τη.
0: Μην ακούγεται, δεν ξέρω πώς την είδατε να τραγουδάει, μην ακούγεται ότι φορούσε κάτι προκλητικό, μια μπλούσα.
1: Ένα φόρεμα και πολύ σεμνό, θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Επειδή λοιπόν τραγουδούσε.
0: Και με άντρες μουσικούς.
1: Με άντρες μουσικούς, σου λέει.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτή, είναι πολύ προκλητική, λέει το καθεστώς του Ιράν. Και η γυναίκα αυτή λοιπόν έχει την ποινή των 74 μαστιγωμάτων, της έχει επιβληθεί. Θα μαστιγωθεί 74 φορές.
0: Ναι.
1: Επειδή τόλμησε και έκανε αυτό το σφάλμα. Για 2 χρόνια της απαγορεύεται να βγει από το Ιράν και για 2 χρόνια της απαγορεύεται να ξανατραγουδήσει δημοσίως.
0: Επίσης επιχείρησε να περάσει σε δεύτερο βαθμό, αλλά εκεί οι θεοκράτες απάντησαν κατευθείαν χωρίς να δουν την υπόθεση ότι δεν υπάρχει έφεση, δεν υπάρχει αναγκή έφεση. Αυτό να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει Ιράν, γιατί είχαμε 4-5 μηνύματα πριν από 2 εβδομάδες, ήταν κάποιοι φίλοι, με ευγένεια θα πω, μάλιστα ένας από αυτούς ισχυρίστηκε ότι ήταν ως εμπορικός αντιπρόσωπος, ταξίδευε συχνά στην Τεχεράνη και ότι έχει αλλάξει και δεν ισχύει αυτό που λέτε και μην λέτε ότι δεν μπορούν οι γυναίκες να κυκλοφορούν χωρίς μαντήλα. Και έρχεται η ζωή, σηκώνει την κουρτίνα και αποδεικνύει τις αλήθειες της. Γιατί πέρα από τα ονόματα που διάβαζε η Κασιανή Βραχά προχθές, παραπροχθές, φοιτητριών που δολοφονήθηκαν και φοιτητών, δολοφονήθηκαν γιατί ζήτησαν το θεοκρατικό καθεστώς να χαλαρώσει λίγο τα γκέμια, τα λουριά, να νιώσουν λίγο ελάχιστη ελευθερία. Αυτό ζήτησαν. Τους καθαρίσανε, τους σκοτώσανε και όταν πήγαν οι συγγενείς να τους ζητήσουν σε πολλές περιπτώσεις, τους είπανε προσέξτε πώς συμπεριφέρεστε και μην επιμένετε για τις ορούς, γιατί θα βρέθετε και στις θέσεις τους. Λοιπόν, να ηρεμήσουμε λίγο και να αντιληφθούμε την πραγματικότητα. Μην μπαίνουμε στη διαδικασία ενός αφηγήματος όταν η πραγματικότητα έρχεται και μας ακυρώνει. Αυτό που λέει τώρα η Κασιανή, αυτή η κοπέλα, αυτή η τραγουδίστρια, θα μαστιγωθεί, θα ταπεινωθεί, θα πονέσει, θα μαστιγωθεί, θα φάει 74 χτυπήματα γιατί δεν φόραγε, λέει, μαντήλα. Αυτή είναι η διαφορά. Ξυπνήστε κάποιοι. Ξυπνήστε.
1: Και τραγουδούσε με άντρες, τόλμησε να τραγουδήσει με άντρες μουσικούς.
0: Ναι.
1: 74 μαστιγώματα, λες και ζούμε στο μεσαίωνα. Και όχι μόνο αυτό, δεν της επιτρέπεται να φύγει και από τη χώρα. Δηλαδή να πει η κοπέλα ότι θα φύγω. Δεν μπορώ να μην γίνει ποινή μου, ενώ να τη φάει τα μαστιγώματα.
0: Αδιανόητα πράγματα αυτά.
1: Αλλά της απαγορεύουν για 2 χρόνια να φύγει από τη χώρα.
0: Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Και δεν μπορεί εδώ να καθόμαστε και να λέμε ότι. Επειδή είναι αντίπαλος στο Ιράν των ΗΠΑ και του Ισραήλ, άρα εμείς είμαστε με το Ιράν και αυτά τα παραβλέπουμε. Όχι, δεν τα παραβλέπουμε. Εσείς που θέλετε να τα παραβλέπετε είναι δικαίωμά σας. Οι υπόλοιποι έχουμε χρέος να τα καταγγέλουμε. Υπάρχουν και αυτοί που έγραφε ο Αρκάς, που σου έλεγα προχτές, έγραφε ο Αρκάς ότι καταδικάζουμε τη Δύση με κινητό δυτικής τεχνολογίας σε δυτική πλατφόρμα και με την προστασία των δυτικών δικαιωμάτων. Μπορούμε, αν θέλετε, να δοκιμάσουμε το τελευταίο. Όσοι νιώθετε ότι καταπιέζεστε εδώ στη Δύση, επιχείρηστα, πάτε εκεί, καπαλού. Παιδιά, πείτε, εγώ θέλω να γίνω κομμάτι εδώ της κοινωνίας σας. Με τη διαφορετικότητά μου και με την ελευθερία έτσι όπως έχω μάθει να ασκώ τα δικαιώματά μου σε δυτικό περιβάλλον. Πόσο θα αντέξουμε, για να δούμε. Πώς αντέχει αυτό το περιβάλλον. Και το λέω διότι υπάρχει και μια προπαγάνδα που εξελίσσεται. Κατά την άποψή μου, αυτή η προπαγάνδα πηγάζει ως επιτοπλίστων από το Ιράν, από την Τεχεράνη, από τους Μουλάδες, το θεοκρατικό καθεστώς. Είχαμε μια παραλίγο αεροπειρατεία χθες.
1: Μια υπόθεση πάρα πολύ περίεργη.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά αυτό το αεροπλάνο της Φλέ Ντουμπάι έκανε την διαδρομή από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ. Κάπου στο ενδιάμεσο.
0: Με 180 επιβάτες Ισραηλινούς μέσα. Ήταν και άλλοι, αλλά 180 ήταν Ισραηλινοί.
1: Και μέλη του πληρώματος.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποια στιγμή άρχισε να χάνει απότομα ύψος.
0: Συγγνώμη, ο κυβερνήτης από την Ινδία.
1: Στην αρχή λέγανε ότι είναι από τα Εμιράτα, τελικά ήταν από την Ινδία.
0: Ο συγκυβερνήτης από το Ομάν.
1: Ο συγκυβερνήτης λοιπόν φέρεται ότι σε κάποιο σημείο του ταξιδιού έβγαλε ένα μικρό μαχαίρι και ξεκίνησε να μαχαιρώνει τον κυβερνήτη. Εκεί ξεκίνησαν όλα τα αλάρμ, πήγε το αλάρμ για αεροπειρατεία.
0: Σύμφωνα με την κατάσταση του κυβερνήτη, επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου.
1: Ακριβώς. Και επιχείρησε να τον πετάξει και εκτός του πιλωτηρίου. Όταν λοιπόν, έτσι λένε οι μέχρι στιγμής πληροφορίες, άνοιξε την πόρτα για να τον πετάξει έξω από το πιλωτήριο, μπήκανε άνθρωποι μέσα από που ήταν επιβάτες.
0: Δύο Ισραηλοί.
1: Και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη από το Όμαν, που επιχειρούσε εκείνη την ώρα να πάρει το αεροσκάφος. Για καλή του τύχη, μέσα στο αεροπλάνο υπήρχαν δύο άλλοι πιλότοι που ήταν μέσα ως επιβάτες. Και πήραν τον έλεγχο εκείνη του αεροπλάνου και κατάφεραν να το προσγειώσουν με ασφάλεια και να μην πάθει κανένας τίποτα. Τώρα, τα σενάρια που εξετάζονται. Αρχικά, το Ισραήλ λέει πώς επιτρέπεται, ενώ εμείς δεν έχουμε διπλωματικές σχέσεις με το Ομάν, ένας πιλότος να έρχεται, συγκυβερνήτης, να πετάει πτήση προς το αεροδρόμιό μας, προς το Τελαβίβ. Το πρώτο ερώτημα από την πλευρά του Ισραήλ είναι αυτό. Τώρα τα σενάρια που εξετάζονται για τον τύπο αυτόν και τι μπορεί να ήθελε να κάνει, το Ισραήλ λέει ότι είναι τρομοκρατία. Τα σενάρια είναι τα εξής. Ή ότι ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο πάνω σε κάποιο κτίριο της Σαουδικής Αραβίας τύπου 11 Σεπτεμβρίου. Το άλλο σενάριο είναι ότι ήθελε να το κάνει πτήση αυτοκτονίας, να το ρίξει κάπου και να πεθάνουν όλοι. Και το τρίτο είναι ότι ήθελε να το προσγειώσει κάπου, σε κάποιο αεροδρόμιο που εκείνος είχε σκεφτεί, είχε συμφωνήσει, δεν ξέρω εγώ τι, και να κρατήσει όσο μύρους τους επιβάτες του αεροπλάνου αυτού. Εν πάση περιπτώσει, χθες το απόγευμα γύρισαν οι άνθρωποι αυτοί με πτήση πάλι της Fly Dubai από το αεροδρόμιο που βρίσκονταν στη Σαουδική Αραβία προς τον Μπεν Κουριόν στο Ισραήλ. Απαγορεύτηκε από τη Σαουδική Αραβία, γιατί ούτε η Σαουδική Αραβία έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, να πάει Ισραηλινό αεροσκάφος να παραλάβει τους πολίτες του και να τους επιστρέψει στο Τελαβίβ. Οπότε επέστρεψαν με πτήση της Fly Dubai. Κάποιοι από αυτούς στην αρχή δεν ήθελαν να ξαναμπούν σε αεροπλάνο της συγκεκριμένης εταιρείας. Τελικά όμως, επειδή δεν είχαν και άλλη λύση, επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο και γύρισαν πίσω στον Μπεν Κουριόν στο Τελαβίβ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε τώρα. Αν ισχύει το σενάριο που είπες, ότι δηλαδή ο συγκυβερνήτης ήθελε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου για να το συντρίψει κάπου, εδώ έχουμε έναν εφιάλτη από το παρελθόν. Δηλαδή, ένα τύπο, ο οποίος είναι συγκυβερνήτης, επαγγελματίας πιλότος δηλαδή, σε μια εμπορική εταιρεία, που στο συγκεκριμένο σενάριο είναι πρόθυμος να θυσιάσει τη ζωή του και να πάρει μαζί του και 180 άμαχους. Γιατί έτσι. Και επειδή βλέπω εγώ μια προπαγάνδα η οποία εξαπλώνεται στο δυτικό κόσμο, δεν θα πω τώρα από πού. Υπάρχουν κάποιες ιρατικές σχολές, υπάρχουν κάποιοι λατρευτικοί χώροι, από εκεί ξεκινάνε και πηγαίνουν σιγά σιγά και απλώνονται και στη Δύση. Εγώ θα επαναλάβω για πολλωστή φορά, πάλι από αυτό εδώ το μικρόφωνο, από το Real FM 97,8, η αντίδραση στη στοχοποίηση και την ενοχοποίηση κάθε Ισραηλινού πολίτη λόγω εθνότητας και θρησκείας είναι αντίδραση στον έρποντα καμουφλαρισμένο ναζισμό, ο οποίος καλύπτεται με τη μορφή της αλληλεγγύης. Να το ξαναπώ. Η αντίδραση δική μας, η δική μας των πολιτών, στη στοχοποίηση, την ενοχοποίηση κάθε Ισραηλινού πολίτη λόγω εθνότητας και θρησκείας, είναι αντίδραση στον έρποντα καμουφλαρισμένο ναζισμό, ο οποίος καλύπτεται από τη μορφή της αλληλεγγύης. Για να μην χάσουμε εδώ πέρα να μην χάσουμε τα όρια, εδώ έχουμε μάλλον ένα τύπο ο οποίος ήθελε να ρίξει ένα αεροπλάνο με 180 μέσα επιβάτες, παιδιά, ηλικιωμένους, νεαρούς. Γιατί ήταν Ισραηλινοί. Και επειδή εμείς συζητάμε για ανθρωπισμό, προφανώς και είμαστε όλοι με τους αμάχους, είτε είναι στη Γάζα, είτε είναι στο Κουρδιστάν ή στην νοτιοανατολική Τουρκία, είτε είναι Ουκρανοί, όπου καταπιέζονται, όπου πιέζονται, όπου οι άνθρωποι υποφέρουν, σκοτώνονται, είμαστε με τους ανθρώπους, με τα θύματα. Εγώ απλώς παραμένω σε μια απορία, ρε παιδί μου, γιατί μας ενεργοποιεί, και καλά κάνει και μας ενεργοποιεί και μας συγκινεί το δράμα της Γάζας, αλλά δεν είμαστε και τόσο ευαίσθητοι απέναντι στο δράμα των Κούρδων, ας πούμε. Όπου εκεί ο τουρκικός στρατός αποδεδειγμένα μπαίνει και κάνει εθνοκάθαρση σε χωριά, σε κουρδικά χωριά στη Συρία, τώρα, παλιότερα στο Ιράκ, μέσα στη νοτιοανατολική Τουρκία, μέσα δηλαδή σε τουρκική επικράτεια. Εκεί γιατί δεν είμαστε τόσο ευαίσθητοι? Είμαστε λιγότερο ευαίσθητοι εκεί.
1: Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι στη Γάζα έχουν γίνει εγκλήματα. Ότι έχουν πεθάνει παιδιά, ότι έχουν χτυπηθεί ανελέητα και ότι ο Νετανιάχου ευθύνεται για πολλά από τα κακά που τραβάμε αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Το να στοχοποιήσει όμως ένα ολόκληρο κράτος, επειδή έχει ένα ψυχασθενή αυτή τη στιγμή ηγέτη, δεν νομίζω ότι είναι λογικό σε καμία χώρα του πλανήτη. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, επειδή ο Τραμπ.
0: Ναι,
1: έχει,
0: υπάρχει ένα θέμα όμως.
1: Ο Τραμπ, επειδή έχει ξεκινήσει ολόκληρο τον πόλεμο, ναι, να ξεκινήσουν να λέμε δεν σας στέλνουν. Δεν τους στέλνουν τους Αμερικανούς. Είναι όλοι.
0: Εάν στην τοποθέτησή σου χαρακτηρίζεις κάπως τον Νετανιάχου, ο οποίος είναι αιρετός, καλός ή κακός, τον ψήφισαν.
1: Τον ψήφισαν.
0: Τώρα πάνε,
1: ναι,
0: σε εκλογές, ναι, πάλι. Δεν είναι ψυχασθενής η δολοφόνη της Χαμάς? Γιατί δεν μνημονεύονται? Γιατί δεν μνημονεύονται? Γιατί δηλαδή η 7η Οκτωβρίου του 23, όπου σκοτάνε μωρά, βάλανε γυναίκες πάνω σε αγροτικά και σε μηχανάκια και τις πήγανε στη Γάζα? Να μην πω τώρα, είναι και πολύ πρωί, τι κάνανε. Πολλές από αυτές όμως καταλήξανε δολοφονημένες ή, εν πάση περιπτώσει, κακοποιημένες. Εκεί γιατί δεν μνημονεύουμε τους φωνιάδες της Χαμάς και των υπολείπων? Αυτούς γιατί τους ξεχνάμε? Εγώ επιμένω, εδώ έχουμε επιλεκτική ευαισθησία. Είμαστε επιλεκτικά ευαίσθητοι. Εάν είμαστε με τον άνθρωπο και κάνουμε φλωτήλα για τη Γάζα, καλά κάνουμε. Να κάνουμε όμως και μια φλωτήλα και ένα καραβάνι αλληλεγγύης για τους Κούρδους. Ή για την κοπέλα αυτή που θα φάει 74 βουρδουλιές στην Τεχεράνη. Εκτός και αν θεωρούμε ότι άμα πάμε στο Ισραήλ, επειδή είναι δυτικός στρατός, θα μας πιάσουν, θα μας συλλάβουν, θα μας πάρουν τα κινητά, θα μας μιλήσουν άσχημα, αλλά μετά θα έρθει ο πρόξενος από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα μας παραλάβει και θα γυρίσουμε πίσω. Αυτό μπορεί να συμβεί με τον τουρκικό στρατό, για παράδειγμα? Μα κάνουμε ένα καραβάνι αλληλεγγύης να πάμε εκεί που υποφέρουν οι Κούρδοι. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα επιστρέψουμε? Άμα κάνουμε ένα καραβάνι αλληλεγγύης για τους Ιρανούς που καταπιέζονται, να πάμε στην Τεχεράνη να φωνάξουμε, έχουμε την βεβαιότητα ότι θα επιστρέψουμε? Αρτιμελής. Αρκετά με το παιχνίδι που παίζεται εδώ, γιατί δεν είναι μόνο η Τεχεράνη, δεν είναι μόνο οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Είναι και κάτι άλλοι που είναι γείτονες από εκεί και τους αρέσουν αυτές οι ιστορίες. Κάτι γείτονες, λέω, οι οποίοι μας παρακολουθούν από κοντά. Τι με κοιτάς? Κοιτάνε το Καστελόριζο, κοιτάνε τη Λίμνο πολύ καλά. Την βλέπουν σε ασκήσεις, τη Λίμνο.
1: Τη Ρόδο.
0: Την έχουν φωτογραφίες. Τη Ρόδο, το Αγαθονήσι. Τα κοιτάνε τα νησιά καλά.
1: Θα έχουμε μια τέτοια κουβέντα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε και μια ναύτεξ πολύ περίεργη στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά!
3: The Bear, κύριε Λοχεία!
4: Euphoria!
5: The Pit!
2: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,2.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λίγο πριν συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σπιτικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι να κάνεις περισσότερα, είναι να κάνεις λιγότερα, χωρίς top coat και μπορεί και χωρίς αστάρι. Λαστοφλέξ εστί για μόνωση ταράτσας από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις και τελειώνεις.
0: Λοιπόν, Νίκος Νανούρης, την καλημέρα μας από την Αθήνα, στην όμορφη Κωνσταντινούπολη. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Και καλό μήνα, φίλε.
2: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα, με υγεία.
1: Είχαμε χθες το βράδυ μια ναύτεξ για το Roots Race, ότι θα κάνει έρευνες για υδρογονάνθρακες ανάμεσα από το ψευδοκράτος και την Τουρκία στο θαλάσσιο χώρο.
2: Ακριβώς. Ο υδρογραφικός σταθμός χθες της Ατάλειας εξέδωσε ναύτεξ, όπου σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ναυτική οδηγία, το Roots Race μαζί με άλλα τρία ερευνητικά πλοία, αναμένεται να βγουν από σήμερα, 1 Οκτωβρίου μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου, στην Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που δεσμεύεται, σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη ναύτεξ, εκτείνεται από ανοιχτά της νότιας τουρκικής ακτογραμμής, σε μια περιοχή ανάμεσα στην Ατάλεια και στη Μερσίνη, και φτάνει μέχρι τα κατεχόμενα, μέχρι την περιοχή, τη θαλάσσια περιοχή της Κερίνιας συγκεκριμένα, και είναι μια ναύτεξ στο πλαίσιο ενός έργου που κάνει η Τουρκία μαζί με το ψευδοκράτος, που έχει συμφωνήσει μάλλον με το ψευδοκράτος για την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου. Είναι ένα έργο το οποίο το είχαν συμφωνήσει από τον Ιούλιο, και στο πλαίσιο αυτού του έργου το ερευνητικό Roots Race, που έχει συγκεκριμένη σημειολογία κατά τα ψέματα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, θυμόμαστε όλοι το 2020 η ένταση που προκλήθηκε, βγαίνει από σήμερα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ναύτεξ για έρευνες. Τώρα έχει τη σημασία του το timing που βγαίνει το Roots Race. Δηλαδή, καταρχάς να πούμε ότι χθες είχαμε και το Συμβούλιο Ασφαλείας στην Τουρκία, όπου συζητήθηκαν τα θέματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, και οι ίδιες τουρκικές πηγές έλεγαν ότι θα συζητηθεί πώς θα προστατευτούν τα δικαιώματα της Τουρκίας στην περιοχή και των Τουρκοκυπρίων. Γίνεται σε μια περίοδο όπου βλέπουμε τις εξελίξεις να τρέχουν όσον αφορά το καλώδιο, όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Έχουμε δει τις ενστάσεις της Τουρκίας που επιμένει σε συντονισμό, και φαίνεται πως με αυτές τις έρευνες του Roots Race θέλει να απαντήσει κατά κάποιο τρόπο η Άγκυρα στις κινήσεις της Αθήνας.
1: Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι για το καλώδιο διασύνδεσης της Τουρκίας με το ψευδοκράτος έχουν ξεκινήσει εργασίες εδώ και αρκετούς μήνες.
2: Ακριβώς. Από τον τέλη Ιουλίου συγκεκριμένα είχαν ξεκινήσει.
1: Τέλη Ιουλίου, συγγνώμη, δεν είναι αρκετοί μήνες.
2: Ναι, είναι πάντως. Είχαν ξεκινήσει ήδη. Απλά τώρα βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη ναύτεξ που εξέδωσε η Άγκυρα φτάνει μέχρι και τα κατεχόμενα. Το ξέραμε ότι το έργο είναι προς υλοποίηση, αλλά φαίνεται με αυτόν τον τρόπο να θέλει να στείλει και ένα μήνυμα η Τουρκία. Είχαν προηγηθεί και κάποιες δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας της Τουρκίας, ο οποίος δήλωσε ότι ξεκινούν οι εργασίες για το συγκεκριμένο έργο. Ο στόχος της Άγκυρας, πέρα για το συγκεκριμένο αγωγό μιλάω, πέρα από το να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του ψευδοκράτους, θέλει σε βάθος χρόνου, και θεωρείται δύσκολο από πολλούς αυτό, να φτιαχτεί ένας αγωγός όπου θα αξιοποιήσει τα κοιτάσματα που ενδεχομένως βρεθούν στην Ανατολική Μεσόγειο για να μεταφερθεί φυσικό αέριο από τα κατεχόμενα προς την Τουρκία και από την Τουρκία μετά στην Ευρώπη. Θέλει δηλαδή η Τουρκία κατά κάποιο τρόπο
1: να έχουν ρόλο τα κατεχόμενα εκεί.
2: Ένας ενεργειακός κόμβος. Αξιοποιώντας κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Αυτό είναι το ένα σχέδιο, περιγράφει ο Νίκος, το οποίο είναι σχέδιο τελευταίων ετών. Γιατί υπάρχει και το άλλο το σχέδιο, το οποίο φαίνεται ότι το υπηρετεί η Άγκυρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξέρεις ποιο είναι αυτό? Να σου πω.
1: Για πες μου.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουν κυρίως οι Τούρκοι είναι αυτό που εμείς περιγράφουμε ως φινλανδοποίηση. Εμείς, η ελληνική πλευρά. Δηλαδή, σου λέει, εμείς είμαστε κυρίαρχοι στα χαρτιά. Σωστά, σωστά. Όμως, με τον τρόπο που αντιδρούν κάθε φορά που κάτι θέλουμε να κάνουμε. Και δεν αναφέρομαι σε αυτά τα τελευταία 5 χρόνια ή 10 ή 15. Πιάσε τώρα να καταλάβεις από την εισβολή του Ατήλα και μετά. Και με ένα κομβικό σημείο των 95 με τα ίμια. Τι κάνουν λοιπόν? Σου λέει, θα με ρωτήσεις που θα ποντίσεις το καλώδιο. Οι Τούρκοι. Χωρίς να έχουν δικαιώματα. Πριν δώσεις οικόπεδο για έρευνες, θα με ρωτήσεις. Μπορεί να είναι και κατά από την Κρήτη. Ναι, αλλά θα με ρωτήσεις. Δεν έχει καμία σχέση. Αλλά αυτή ζητά να τους ρωτάς. Πριν χαράξεις θαλάσσιο πάρκο, θα με ρωτήσεις πάλι. Θα πάρεις την έγκρισή μου. Μπορεί να μην έχουν καμία σχέση, αλλά θα τους ρωτήσεις. Και μετά τι σου έχουν? Έχουν τις γκρίζες ζώνες. Θυμάσαι. Ήσουν ένα παιδάκι εσύ τώρα το 1995 με τα έμια. Το κάζους μπέλι από τον Ατήλα και μετά. Ότι άμα πας να ασκείς το δικαίωμά σου σε Ελλάδα, να πας στα 12 ναυτικά μίλια, θα σου κάνω πόλεμο, γιατί αυτό λένε. Και η λογική είναι μια πολύ συγκεκριμένη. Σου λέει, σας πιέζω ψυχολογικά στην Ελλάδα, δεν ξοδεύω τίποτα. Ξοδεύω μόνο σε καύσιμα για να κάνω παραβιάσεις και παραβάσεις όταν σηκώνω τα F-16. Τώρα σηκώνουν drones που είναι πολύ πιο οικονομικά. Άρα, σε πιέζω, σε τρομοκρατώ χωρίς κόστος, κάποια στιγμή θα κουραστείς και θα υπογράψεις την εκμετάλλευση. Αυτό κάνουν οι Τούρκοι. Αλλά τώρα που έχουν έρθει ακριβά οπλικά συστήματα, τώρα που γίνεται μια συζήτηση και ολοκληρώθηκε με την Αίγυπτο για ΟΣ, τώρα που ήρθαν οι Αμερικανοί, αυτό το ότι ήρθαν οι Αμερικανοί στη Σούδα και στην Αλεξανδροπολή, δεν είναι απόφαση μιας κυβέρνησης στην Ελλάδα, ευτυχώς. Είναι απόφαση 2-3 κυβερνήσεων χρονικά. Ότι στην Αλεξανδρούπολη φτιάξαν οι Αμερικανοί μια ισχυρή βάση, γιατί όπου βλέπουν Αμερικανούς οι Τούρκοι στρίβουν, την κάνουν πάνω από την άλλη πλευρά. Τώρα λοιπόν που έχεις κάνει συμφωνίες με κολοσσούς, τώρα που έχεις αμοιβαία ρήτρα αμυντική με τη Γαλλία και πας σε μια λογική συνεργασίας με Κύπρο, Ισραήλ, με Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα σου λένε οι Τούρκοι τι γίνεται εδώ πέρα. Και κλιμακώνουν. Καταλαβες? Γιατί το παιχνίδι που παίζουν είναι παιχνίδι ψυχολογίας. Και το παιχνίδι υποστηρίζεται από το μέσα από κάποιους που είτε φοβούνται, είτε αντιλαμβάνονται πολύ καλά τι γράφουν και τι λένε. Όταν οι Τούρκοι κάνουν το τζαμπουκά. Και χρησιμοποιώ πολύ συνειδητά τη λέξη τζαμπουκά, γιατί είναι η τουρκική λέξη τζαμπουκά.
1: Εμείς όμως δεν πρέπει να αποκύπτουμε στο τζαμπουκά της Τουρκίας, έτσι?
0: Δεν έχουμε υποκύψει. Εγώ δεν βλέπω κάπου να έχουμε υποκύψει.
1: Όχι, λέω ότι δεν πρέπει. Πρέπει να φύγουμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Real FM.

0: Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρου έως Ήλιον. Καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με υψηλό κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Μήνυμα 112 να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στα Ζωνιανά, στο Μιλοπόταμο και στο Λιβάδι Ρεθύμνου. Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Ήρωα χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ινδό κυβερνήτη της πτήσης Fly Dubai από Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Σε πυρηνική προειδοποίηση προς το ΝΑΤΟ προχώρησε η Μόσχα απειλώντας με χρήση ολόκληρου του οπλοστασίου της εάν επιχειρηθεί η αποκοπή του Καλίνινγκραντ. Το ΝΑΤΟ καταδικάζει την πυρηνική ρητορική. Τη δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών οφειλών σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνονται συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Περισσότερα στο enikos.gr. Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι της Ρόδου όταν έσπασαν λόγω του έντονου κυματισμού κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady. Το πλοίο επακούμβησε με επιβατικό τουριστικό.

0: Η λιμενική αρχή απαγόρευσε προσωρινά τον απόπλου και των δύο πλοίων.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ επικράτησε με 102-79 της γαλλικής Βιλερμπάν. Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup κέρδισε με 93-78 την ισπανική Μανρέσα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός ο καιρός, Εύβοια, σποράδες Δωδεκάνησα και νοτιοανατολικά υπηρετικά με κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρα, ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά μετά τις 7 με την φωνή του, θεωρώ ότι ήταν ένας από τους πιο επιφανείς Έλληνες τραγουδιστές του λαϊκού τραγουδιού, μια ξέχαστη φωνή. Και το συγκλονιστικότερο όλων είναι ότι και η Κασιανή Βραχα και η Μαρία Ψάλτη το γνωρίζουν και το τραγουδούν αυτό το, το υπέροχο ποίημα.
1: Ένας και μοναδικός έφυγε σαν σήμερα πριν 4 χρόνια.
2: Τι θα πω γίνω στη ζωή.
0: Γιατί μερικά πράγματα και μερικά αποτυπώματα στον πολιτισμό ανήκουν σε όλους μας. Έτσι και ο Σταμάτης Κόκοτας και αυτά τα διαμάντια τα οποία μας έχει χαρίσει. Και θα συνεχίσουμε να τα ακούμε παρά το γεγονός ότι η μουσική εξελίσσεται με τραπ, ραπ και τα συναφή.
1: Ακριβώς γι' αυτό όμως μένουμε και στα παλιά τραγούδια, Γιώργο, και τα ξέρουμε μέχρι και σήμερα, γιατί αυτά είναι που μένουν, ενώ τα καινούργια περνάνε λίγο απαρατήρητα.
0: Τίποτα δεν πετάμε. Εδώ είμαστε. 1η Οκτωβρίου 2026. Καλό μήνα σε όλους. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη να έχετε. Η Κρήτη, έχουμε επισημάνει από την αρχή ότι είναι σε μια διαδικασία εγρήγορσης.
1: Έχουμε πριν από λίγο μήνυμα από το 112 για το Ρέθυμνο, τις περιοχές Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, λέει το μήνυμα από το 112, να αποφεύγονται οι μετακινήσεις ή επισκέψεις σε αυτά τα χωριά και τις περιοχές. Στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, είπαμε από νωρίς ότι είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Κρήτη, σε πορτοκαλί συναγερμό είναι η Εύβοια. Θα έχουμε αρκετές βροχές κυρίως στην Ανατολική Ελλάδα. Έχουμε και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μεγάλη προσοχή σήμερα. Να πούμε για την κίνηση στους δρόμους. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο, στον οδικό ρεύμα του Κηφισού ήδη. Έχει σχηματιστεί μια ουρά πριν από τη Λένορμαν. Ξεκινάει και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ενώ στο καθοδικό ρεύμα ξεκινάει.
0: Μετά το ύψος λεωφόρου Αθηνών, κόψτε ταχύτητα. Γιατί ξαφνικά θα πέσετε σε μποτιλιάρισμα.
1: Ενώ στο καθοδικό ρεύμα ξεκινούν οι καθυστερήσεις από το κόμβο μεταμόρφωσης και φτάνουν μέχρι την συμβολή με τη λεωφόρο Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Και η έξοδος της Αθηνών, τα γνωστά προβλήματα από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάγκα.
0: Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Έχει 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριο-ελλάδος.gr και απόκτησε το.
1: Κάποια πράγματα καλό είναι να εξελίσσονται. Εμείς σαν άνθρωποι, η τεχνολογία, η μόνωση, λαστοφλέξες, τι από την Ελαστοτέτ. Λοιπόν, η νέα γενιά μονωτικών ταράτσας με σιλενικές ρητίνες. Μονώνεις και τελειώνεις.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, όταν μια εταιρεία χρειάζεται διαμονή για να στέλεχωση μια ολόκληρη ομάδα, το ZOUS Piraeus Grand προσφέρει ευελιξία στη διάρκεια και στις ανάγκες κάθε αποστολής. 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα χωρίς χώρος εργασίας, υπόγειο πάρκινγκ, γυμναστήριο, rooftop πισίνα και must rooftop bar restaurant σε στρατηγική θέση κοντά στο λιμάνι του Πειραιά. Φορτωμένη βλέπω από την Λιουπόλεως και την Εθνική Αντιστάσεως και την, βεβαίως και την Λιουπόλεως σε κάποιο σημείο στον Ημιτό και στην Κατεχάκη, στα γνωστά σημεία επίσης, κουράγιο. Έχουμε από την Αγία Μαρίνα, από το ύψος της Ηλιούπολης μέχρι το ύψος του Καρέα, μετά ανοίγει κάπως, ξαναπιάνει από Σακέτα μέχρι το ύψος περίπου του Κημητηρίου του Βύρωνα. Οπότε παρακαλώ πάρα πολύ και εκεί δείξτε μια προσοχή. Λοιπόν, θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας, αλλά να υποδεχτούμε τον Δημήτρη Χριστούλια, γιατί έχουμε να αποκωδικοποιήσουμε όσα είπε ο Πρωθυπουργός εχθές όσο πιο γρήγορα μπορούμε.
1: Και τις 120 δόσεις και τα μέτρα για το πετρέλαιο. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα Κασιανή, καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα.
3: Καλά είστε.
0: Είμαστε καλά. Αν και η μέρα σήμερα είναι λίγο πιο δροσερή, θα έλεγα, και επικίνδυνη. Μάλλον πρέπει να είμαστε σε μια εγρήγορση για την Κρήτη εξαιτίας του νερού που αναμένεται να πέσει τις επόμενες ώρες.
3: Δεν είναι μέχρι την Κυριακή,
0: Ναι.
3: Είδα δηλαδή, κοίταζα λίγο τα Χανιά. Λέει μέχρι την Κυριακή θα ρίξει αρκετό νερό.
0: Ναι, και νομίζω ότι έχουν γίνει εκεί, αν δεν κάνω λάθος, έχει ενισχυθεί η πυροσβεστική δύναμη και σε όλους τους νομούς του νησιού, αλλά και νομίζω ότι υπάρχει και πολιτική προστασία. Έχει ενισχυθεί και πολιτική προστασία. Θα δούμε. Μακάρι να πάει καλά το πράγμα, να μην έχουμε λόγους να στεναχωριόμαστε.
3: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε να σας πω τώρα τι ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός αναφορικά με τις επιδοτήσεις, τα καύσιμα, τις 120 δόσεις, την αυστηριοποίηση στο πλαίσιο για την προστασία των δανειοληπτών.
0: Και σου έχω και ερώτημα μετά. Σε έχω προετοιμάσει, αυτό έλεγα στην Κασιανή πριν. Θέλω να σε ρωτήσω. Υποθέτω ότι έχεις κάνει εσύ, είναι εύκολο για σένα γιατί μπορεί να τα υπολογίσεις. Αν μείωνε η κυβέρνηση τον ειδικό φορό στα καύσιμα στο 50%, αυτό τι θα αντιστοιχούσε, η ελάφρυνση δηλαδή, να μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε λεπτά ή σε ευρώ, δεν ξέρω εγώ. Θα σε ρωτήσουμε όμως στο τέλος. Πάμε να μας πεις αυτά που θες.
3: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση. Είναι αυτό που λέγαμε όλες αυτές τις ημέρες. Ανακοινώθηκε αυξημένη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση στα 20 λεπτά το λίτρο. Να θυμίσω ότι για το Σεπτέμβριο ήταν στα 15 λεπτά το λίτρο, που σημαίνει ότι από σήμερα, σταδιακά από σήμερα, ανάλογα από το πότε προμηθεύονται καύσιμα τα πρακτήρια, θα δούμε μία μείωση της τάξης των 5 λεπτών. Η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνηση είναι αυτή τη στιγμή στα 2 ευρώ και 21 λεπτά σε όλη την Ελλάδα, άρα θα μειωθεί στα 2 ευρώ και 16 λεπτά 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο σε όλη την Ελλάδα. Η διάρκεια της συγκεκριμένης επιδότησης, Γιώργο Κασιανή, είναι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Στις 14 δηλαδή Οκτωβρίου θα έχουμε νέες ανακοινώσεις και η επιδότηση στην αμόλυβδη βενζίνη είναι 10 λεπτά. Έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες ότι θα έχουμε κάθε 15 μέρες ανακοινώσεις πλέον.
1: Της αμόλυβδης είναι μόνο τα δηληστήρια, Δημήτρη.
3: Μόνο για τα δηληστήρια, ενώ στο πετρέλαιο κίνηση είναι 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Για την αμόλυβδη βενζίνη δεν έχει αλλάξει κάτι. 10 λεπτά ήταν η επιδότηση από τα δηληστήρια και 10 λεπτά θα παραμείνει και για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε νέες ανακοινώσεις τόσο για το πετρέλαιο κίνηση όσο και για την αμόλυβδη βενζίνη, όσο φυσικά και για το πετρέλαιο θέρμανσης, για να δούμε τι θα γίνει. Αυτά σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις 120 δόσεις, να πούμε ότι μέχρι στιγμής με πρόσφατο νόμο οι οφειλέτες είχαν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιά χρέη που είχαν έως 72 δόσεις. Οι 72 δόσεις αυτές γίνονται 120, να σας πω ότι αφορά περίπου 3,7 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πρόκειται για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Να πω ότι και όσοι είχαν ενταχθεί σε 72 δόσεις μπορούν να κάνουν αίτηση για να ενταχθούν σε 120 δόσεις. Προσέξτε όμως, αφορά οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024, που σημαίνει ότι όποιος έχει νέες οφειλές το 2025 και το 2026, αυτές τις σχετικά νέες οφειλές μπορεί να τις εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και τις παλιότερες, δηλαδή αυτές πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, σε έως 120 δόσεις.
0: Εδώ, Δημήτρη, συγγνώμη, να επισημάνω μια δυσκολία. Το συζητούσαμε και πριν με την Κασιανή. Εάν έχεις εκτροχιαστεί ή σε νοικοκυριό που έχει εκτροχιαστεί και δεν μπορεί να ακολουθήσει το πλάνο των δόσεων, έχω την απορία πώς γίνεται να μπεις μετά το 24 στο 25 σε μια συνέπεια. Δηλαδή, έχεις βρει τα χρήματα και είσαι συνεπής από το 25 και μετά, ενώ πιο πίσω δεν έχεις δυνατότητα. Μήπως εδώ πρέπει να το δούνε κάπως.
3: Να σου πω κάτι, Γιώργο. Ξεκίνησα για να σου λέω για τις 120 δόσεις, λέγοντάς σας ότι υπάρχουν 3,7 εκατομμύρια, 3.700.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις που μπορούν δυνητικά να μπουν στις 120 δόσεις. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Γιατί είναι πολύ μεγάλο? Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα νοικοκυριά, όλοι μας κοιτάζουμε να πληρώσουμε πρώτα το ενίκιο, μετά τη σύντησή μας, μετά τις μεταφορές μας και ό,τι μείνει να δώσουμε και στις φορολογικές και ασφαλιστικές μας υποχρεώσεις. Αυτό που κάνουν ουσιαστικά οι 120 δόσεις είναι να μειώνουν τις μηνιαίες δόσεις. Θα σας πω και παράδειγμα.
0: Όχι, λέω ως προς την προϋπόθεση για να μπω εγώ στις 120 δόσεις. Τις προϋποθέσεις πρέπει να εκπληρώνω, ότι πρέπει να με συνεπείς δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου του 25 και μετά. Αν δεν μπορώ να με συνεπείς, δεν μπαίνω.
3: Ναι. Πρέπει να έχεις ρυθμίσει και τις οφειλές τις καινούργιες. Είναι ένα δυσεπίλητο πρόβλημα. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν στα 100 που χρωστά σου λείπουν τα 99 υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, είναι πρόβλημα. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέραν των 120 δόσεων. Να θυμίσω ότι υπάρχει και ο εξοδικαστικός, θα σας μιλήσω μετά και για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει μια σειρά από ρυθμίσεις οι οποίες δεν είναι τυχαίο αυτό που λέμε, Γιώργο, ότι πολλές φορές μπαίνεις σε μια ρύθμιση και μετά από λίγους μήνες βγαίνεις γιατί αδυνατείς να ανταποκριθείς στις μηνιαίες υποχρεώσεις. Δώση για τις νέες οφειλές, δώση για τις παλαιές οφειλές, δώση για τα τρέχοντα. Δηλαδή κάθε τέλος του μήνα αναγκάζεται να πληρώνεις μία, δύο, ίσως και τρεις δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο. Και το θέμα των 120 δόσεων, για παράδειγμα, αν κάποιος έχει μία οφειλή 10.000 ευρώ, σε 72 δόσεις θα πλήρωνε 165 ευρώ με το ποσό της εξόφλησης 11.900 περίπου ευρώ, ενώ σε 120 δόσεις η μηνιαία δόση από τα 165 ευρώ μειώνεται σε 110 ευρώ το μήνα, αλλά αυξάνεται το συνολικό ποσό εξόφλησης. Να πούμε ότι το ελάχιστο ποσό κατά πολύ είναι τα 30 ευρώ και να σας πω ότι στην εφορία έως 10.000 ευρώ χρωστούν 3.350.000 πολίτες, ενώ στις ασφαλιστικά τα 1.900.000 που δείχνουν τα λεφτά στοιχεία για να σας πω ότι το πρόβλημα, αυτό που λέει και ο Γιώργος ο Παγάνης, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Περίμενε, Δημήτρη, γιατί δεν το πιάσα. Είπες ότι αυτή είναι έως 10.000 ευρώ ή πάνω από 10.000 ευρώ.
3: Έως 10.000 ευρώ.
0: Αλλά σου λέει όμως ο Δημήτρης από την πιο μικρή οφειλή μέχρι 10.000
1: ευρώ. Να σε ρωτήσω, Δημήτρη, το επιτόκιο πόσο είναι, γιατί υπάρχει και αυτή την κοιλίδα.
3: 5,84 και είναι, να το θυμόμαστε αυτό, 5,84% το επιτόκιο, είτε κάποιες ρυθμίσεις 120 δόσεις, είτε κάποιες ρυθμίσεις 24 δόσεις, είναι 5,84. Πάμε όμως να σας πω για τον εξοδικαστικό, γιατί εκεί νομίζω ότι έγιναν πραγματικά οι πιο σημαντικές παρεμβάσεις. Και αυτό γιατί όλους αυτούς τους μήνες, μάλλον θα έλεγα όλα αυτά τα χρόνια, επισημέναμε ότι δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που χρωστάει 100.000 να πηγαίνει στο σέρβισερ και να του λέει: εγώ θέλω 40.000 προκαταβολή. Εγώ θέλω 50.000 προκαταβολή. Δεν γίνεται αυτό, διότι άνθρωποι, αν είχε κάποιος να δώσει 50.000.
0: Θα τάδινε για να καθαρίσει προφανώς, εννοείται.
3: Ναι, θα τάδινε να καθαρίσει και να τελειώνει και να μην ασχολείται να του πήγε αυτό το βάρος. Λοιπόν, πρώτον, σε ό,τι αφορά τις διμερείς ρυθμίσεις, δηλαδή πάει ένας οφειλέτης στο σερβιστερ και ζητάει μια διμερή ρύθμιση προκειμένου να τακτοποιήσει την οφειλή του. Θα πρέπει να έχει απάντηση μέσα σε 3 μήνες και η όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε έως 6 μήνες. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι αυτό που σας είπα. Η προκαταβολή πλέον να είναι έως 15% της οφειλής, όταν σήμερα σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει ακόμα και το 50%. Επίσης, πόσες φορές δεν είχαμε ακούσει να μας λένε ότι σε ενεργή ρύθμιση κάποιος δηλαδή που πλήρωνε κανονικά τις δόσεις τους ερχόταν αντιμέτωπος με πληστηριασμούς, με διαταγές πληρωμής και διάφορα άλλα πράγματα. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται και όταν γίνεται οι επιπτώσεις για τον σερβισερ θα είναι σημαντικές, δηλαδή θα έχει πρόστιμο από 50 έως 500.000 ευρώ. Ο οφειλέτης θα γλιτώνει 5 δόσεις, θα πιστώνεται δηλαδή με 5 δόσεις και η ρύθμιση θα παρατείνεται για 5 μήνες. Επίσης, 3 μήνες, πόσες φορές και αν αυτό δεν το έχουμε πει, Γιώργο Κασιανή, ότι 3 μήνες από τον πληστηριασμό θα πρέπει ο σερβισερ να πηγαίνει στον οφειλέτη και να του λέει: κύριε, κυρία, πρέπει να σου προτείνω μια βιώσιμη πρόταση ρύθμισης. Δηλαδή, δεν γίνεται ο άλλος να φτάνει στο παραπέντε του πληστηριασμού
1: και τους επιβάλλονται και πρόστιμα πλέον.
0: Και να τον αφήνεις επίτηδες να φτάσει εκεί για να πας μετά να κάνεις τη δουλειά που θες να κάνεις. Μάλιστα.
3: Ακριβώς. Ο οφειλέτης φυσικά θα ξέρει ακριβώς τι χρωστά, διαφορετικά θα παγώνουν οι τόκοι. Θα πρέπει να υπάρχουν τεκμηριωμένες προτάσεις, αναλυτικές λύσεις και οντολογία όταν η απάντηση είναι αρνητική. Και άκουσε, Γιώργο, άκουσε, Κασιανή, το σημαντικό.
0: Να προλάβω να σε ρωτήσω για αυτό που σου είπα, να μου απαντήσεις.
3: Ότι πρέπει να υπάρχει ένα φρένο στη διόκωση των χρεών. Δηλαδή δεν μπορεί μια οφειλή των 10.000 ευρώ να γίνεται 50, να γίνεται 60.000 ευρώ. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ταβάνι εκεί. Από ό,τι έχουμε δει, θα υπάρξει μια χρήση ενός νόμου το 2004, όπου ουσιαστικά, και μένει να διευκρινιστεί, ουσιαστικά ο οφειλέτης δεν μπορεί για μια οφειλή, για παράδειγμα 10.000 ευρώ, να πληρώνει πάνω από το τριπλάσιο της οφειλής. Δηλαδή να πηγαίνει πάνω από 30.000
1: ευρώ. Που πάλι πολύ μου ακούγεται, μάλιστα. Δημήτρη.
3: Εννοείται, εννοείται.
0: Κύριε Δημήτρη,
3: παρακαλώ, λοιπόν,
0: με μείωση στο μισό. Λοιπόν, κόβουμε το 50% του ειδικού φόρου κατανάλωση. Πόσο λιγότερο θα πληρώνω εγώ και οι Κασιανοί στην Αγγλία?
3: Θα σου πω το εξής. Τώρα που το έχω πρόχειρο στο μυαλό μου, θα σου πω για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου ο δικός φόρος κατανάλωση είναι 28 λεπτά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, άρα ο μισός φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωση είναι 14 λεπτά. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό θα μπει και ένα ΦΠΑ 24%. Mm. Άρα μιλάμε ότι αν μειωνόταν στο 50% ο ειδικός φόρος κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης ανά λίτρο, η μείωση θα ήταν περίπου 16-17 λεπτά.
0: 16-17 λεπτά.
3: Στο κάνω τώρα.
1: Από τα 2 ευρώ που είναι σήμερα αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Αν ξεκινούσε σήμερα...
3: Ναι, αν ξεκινούσε δηλαδή σήμερα θα ήταν στο 95, mm-hmm. μείον 15, χοντρικά το λέω, mm-hmm. θα πήγαινε
1: στο
3: 1,80. Εδώ τι γίνεται? Ο ειδικός φόρος, το έχει γράψει η Real News εδώ και 2 εβδομάδες και η καλή συνάδελφος Σύση Σταυροπιεράκου με ρεπορτάζ, το οποίο λέει ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ουσιαστικά έμεσα να σβηστεί, να αναφύγει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από τα κάσιμα, και αυτό θα έχει να κάνει με την επιτότηση τόσο από το κράτος και να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει σε ό,τι αφορά τη μίσου των τιμών στα κάσιμα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι εκεί που έχει φτάσει η ιστορία με τα κάσιμα και ειδικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, βλέπουμε ότι η θερμοκρασία και εδώ στην Αττική έχει πέσει αισθητά. Άρα υπάρχουν, δηλαδή σήμερα κοίταζα γύρω η Κασιανή στη Φλόρινα για παράδειγμα.
1: Και με αυτό να κλείσουμε, Δημήτρη.
3: Ναι, ήταν, ξεκίνησε η μέρα στη Φλόρινα με 7 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνουμε ότι εκεί έχουν ανάγκη από πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Θες.
3: Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης με μια τιμή που να είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλή, για να μπορέσουν τα νοικοκυριά να προμηθευτούν τις απαραίτητες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Δημήτρης Χριστούλιας, καλημέρα φίλε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Real FM. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
12: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
13: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
12: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη ήχησε το 112 για τα Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοπόταμου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση των παλαιών οφειλών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμβο Κηφισίας έως τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Ουρές στην Κηφισίας από Μαρούς έως Ψυχικό και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 7.
1: Με μουσική επιλογή της Μαρίας Ψάλτη. Γιατί σήμερα είπαμε η ελπίδα γενέθλια και λέει δεν θα βάλουμε το Σοκράτη.
0: Μπράβο ρε Μαρία.
1: Το τραγούδι που μας εκπροσώπησε στη Eurovision το 1979.
0: Η ελπίδα τα λέει όλα για το Σοκράτη. Θα μου πεις τα λέει όλα μέσα σε ένα βέβαια περιβάλλον. Πώς θα το πω τώρα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μένει για το Σοκράτη, ο οποίος, όπως λέει και η ελπίδα, τελικά το κόνιο δεν το απέφυγε. Του το δώσαν οι Αθηναίοι. Για πολιτικούς λόγους.
1: Το έχουμε δει και άλλες φορές. Ανθρώπους που προσπάθησαν να σώσουν την Ελλάδα ήταν σημαντικοί για αυτό.
0: Μέχρι και στο Σοκράτη δώσανε κόνιο. Ναι, αυτό.
1: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, θα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση, παρακαλώ πολύ, και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σφυρτικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε 3 θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό, τώρα που έρχονται και τα τσαγάκια που χειμωνιάζει ο καιρός, είναι ό,τι πρέπει. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
0: Και επειδή έχουμε ήδη υποδεχθεί τον Παναγιώτη Βολάνιο, καλημέρα Παναγιώτη και καλό μήνα φίλε.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Να σου περιγράψω την εικόνα όπως τη δίνει ο φίλος μας ο Ιωάννης, ο οδηγός ταξί από την Πεύκη. Καλημέρα, λέει παιδιά, καλό μήνα. Μεγάλη προσοχή στην Αττική Οδό. Στο κομμάτι από Κάτσα ως αεροδρόμιο, πολύ ισχυρή πλευρική άνεμη. Ρηπές ανέμων, λέει, αναφέρει ο φίλος ο Ιωάννης.
1: Η άνεμη είναι κάτι που πρέπει να προσέξουν σήμερα οι οδηγοί, γιατί θα έχει πάρα πολύ αέρα και θα έχει και βροχές αργότερα. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους. Και η κίνηση είναι εμφανής από νωρίς, γιατί σήμερα που προβλέπονται βροχές, έχουν πάρει περισσότερο τα αυτοκίνητά τους από ό,τι συνήθως, Παναγιώτη.
2: Δύσκολο συνδυασμό η κακοκαίρια με την κίνηση. Δεν βοηθάει. Τα κάνει λίγο χειρότερα τα πράγματα.
0: Ναι, πού να δεις όταν έχεις καύσωνα να δεις τι ωραία που είναι με την κίνηση.
1: Εκεί είναι χειρότερο για σένα που σε μέσα.
2: Έχω συνηθίσει το μηχανάκι να μην με επηρεάζει τόσο.
0: Καλά. Για πες τι βλέπεις.
2: Δύσκολα τα πράγματα πολύ. Στην κάθοδο του Κηφισού νωρίτερα σημειώθηκε καραμπόλα 8 οχημάτων.
1: 8 οχημάτων.
2: Ναι. Στην έξοδο για Έλιον, στην κάθοδο υπενθυμίζω, κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα. Με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από λυκόβρηση μέχρι Άνω Πατήσια. Πολύ δύσκολα εκεί. Οπότε ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο. Από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια έχουμε εκεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι έως Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Έχουμε ουρές οχημάτων και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα, στην αγαπημένη αυτή λεωφόρο του Γιώργου. Έχουμε και καθυστερήσεις στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσμου μέχρι παραλία Καλαμακίου και βλέπω και κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εκεί στους δρόμους και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο.
1: Ναι.
0: Έλα, από όσα αναφέρει ο Παναγιώτης, εμφατικά μένω στα προβλήματα αυτή την ώρα στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Διότι και το κατερχόμενο, όπως είπε ο Παναγιώτης, ξεκινάει περίπου 2 με 3 χιλιόμετρα πίσω από τη μεταμόρφωση. Από το κόμβο της μεταμόρφωσης.
2: Λυκόβρης θεωρείται.
1: Εναλλακτικές οδοί, παιδιά, τα Τοΐου και μετά Δεκελίας που κατεβαίνει και πάει προς Πατησίων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Έχει μικρές καθυστερήσεις στα φανάρια που έχει εκεί τα Τοΐου και η Δεκελίας, αλλά είναι σίγουρα καλύτερα από το να μπείτε αυτή την ώρα στο Κηφισό. Και ακόμη και η Λεωφόρος Δημοκρατίας, ενώ έχει κίνηση και στην έξοδο για Κηφισό και στη συμβολή με τη Φυλής, είναι πολύ καλύτερα γιατί μετά τη Λεωφόρο Δημοκρατίας ανοίγει ο Κηφισός αυτή τη στιγμή. Τα προβλήματα είναι μέχρι εκεί, μέχρι το ύψος του Ήλιον. Οπότε, αν μπορείτε να υπομείνετε λίγο τις καθυστερήσεις στη συμβολή με Φυλής και στην έξοδο για Κηφισό, είναι καλύτερο γιατί μετά για να κατεβείτε κάτω προς Πειραιά είναι άδειος ο δρόμος. Αλλιώς, τα Τοΐου και Δεκελίας με μικρές καθυστερήσεις στα φανάρια.
0: Και στο ανερχόμενο του Κηφισού, επειδή τα ζητήματα ξεκινούν, όπως σωστά είπε ο Παναγιώτης, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, έχει επιβαρυνθεί και η Λεωφόρος Αθηνών κοντά στο Κηφισό. Γιατί είναι αρκετοί προφανώς που φεύγουν, βλέπουν τι έρχεται
1: τι
0: μπροστά.
1: Και βγαίνουν στην Αθηνών.
0: Προσπαθούν να φύγουν από Λεωφόρο Αθηνών και έχει τώρα μποτιλιαριστεί στα πρώτα μέτρα και η Λεωφόρος Αθηνών, στη συμβολή της με το Κηφισό.
1: Υπομονή και προσοχή. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, εσύ πότε έδωσες δίπλωμα οδήγησης? Για αυτοκίνητο έχεις δώσει βασικά?
2: Πριν 3 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 2023.
1: Έχεις και για αυτοκίνητο, δεν έχεις μόνο για μηχανάκι.
2: Και για αυτοκίνητο.
1: Ξέρεις τι αλλάζει από τώρα? Προανήγγειλε αλλαγές ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, ο κύριος Κότσιρας.
0: Ναι.
1: Είπε λοιπόν ότι πλέον για να γίνει πιο. Να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις εξετάσεις, θα μπουν κάμερες που θα παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης και θα υπάρχουν και AI. Κάμερες μέσα εκτός από τις κανονικές για να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα λαδώματα που κυκλοφορούν.
0: Έλα, και πολλά υπάρχουν χρόνια. Τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτά που λες? Πέφτουν από τα σύννεφα.
2: Δεν παίζουν αυτά.
1: Έπεσες και εσύ από τα σύννεφα.
0: Τι?
2: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Τι είναι αυτά που λέτε εσείς? Αλήθεια, υπάρχουν αυτά? Όπως με τον ΟΠΚΠ που πέσαν από τα σύννεφα. Υπήρχε τέτοιο ζήτημα στον ΟΠΚΠ. Τι είναι αυτά που λέτε? Σας παρακαλώ.
1: Υπάρχουν λαδώματα στα διπλώματα.
0: Υπάρχει διαφορά στα διπλώματα.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, ρε
1: Παναγιώτη. Αν δεν είχε δώσει δίπλωμα για Μάξ, τώρα θα δίνει με AI. Τι να σου κάνω?
2: Πάλι καλά, το δώσα πριν 3 χρόνια και το πήρα.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωστή από την Κωνσταντσα που μας ακούει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που συντονίζεται καθημερινά και μας στέλνει τα μηνύματά του. Να σε τσικλίσω λίγο, μου λέει. Στα Ζωνιανά υπάρχουν πολλοί βοσκοί, πολλά ζωντανά. Άρα είναι αντίπαλοι τη Μερκοσούρα. Άρα πρέπει να πάψουν να υπάρχουν. Άρα τι λέει?
1: Ρίχνουμε ψέκα για να γίνει κακοκαιρία τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Άρα εμείς ρίχνουμε εκεί πέρα, σου λέει.
1: Α, να επηρεάσουμε τα σύννεφα. Να τελειώνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μια και πιάσαμε το θέμα της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια εξαιρετικά. Πώς να το πω, όχι εκνευριστική, σοκαριστική καταγγελία από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Χανίων.
0: Ναι.
1: Έκαναν οι άνθρωποι μια συνέντευξη τύπου για άλλο λόγο, γιατί τους στέλνουν να κάνουν εφημερίες στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Λες και δεν τους φτάνει το δικό τους νοσοκομείο, πρέπει να πηγαίνουν και στο Ρέθυμνο να καλύπτουν εφημερίες. Και έκαναν οι άνθρωποι μια συνέντευξη τύπου για να συζητήσουν, να πούνε τα προβλήματά τους για αυτό το θέμα, ότι τους είναι αδύνατον να πάνε στο Ρέθυμνο να κάνουν εφημερίες. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη συνέντευξη τύπου, ο κύριος Στέφανος Παλιουδάκης, ο οποίος είναι θωρακοχειρούργος, ανέφερε ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές στο νοσοκομείο Χανίων. Και δίνει ένα άλλο από τη στέγαση που συζητούσαμε και χθες για τα φοιτητικά ενίκια. Αναφέρει λοιπόν εξοργιστικά ενίκια που δίνει ένας νοσηλευτής αυτή τη στιγμή για τον που δουλεύει στο νοσοκομείο Χανίων.
0: Και δεν έχει σπίτι στα Χανιά.
1: Και δεν έχει σπίτι στα Χανιά γιατί ήρθε από τη Θεσσαλονίκη ο άνθρωπος. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Για το Χανιώτη είναι πολύ σημαντικό αυτό το νοσοκομείο, ανεξάρτητα σε ποια κοινωνική ή οικονομική θέση είναι. Χρειάζεται και από αυτούς όμως μια προσπάθεια. Πολλοί συνάδελφοι δεν δέχονται τις θέσεις, είτε είναι γιατροί είτε είναι νοσηλευτές, γιατί έχουμε φτάσει στα άκρα όσον αφορά τα ενίκια. Άκουσα πρόσφατα κάτι το οποίο με εξόργησε. Με κάνει να ντρέπομαι σαν Χανιώτης. Συνάδελφος ο οποίος ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, έπρεπε γρήγορα να πάρει τη θέση του νοσηλευτή, να δίνει για ένα διαμέρισμα. 15 τετραγωνικά είναι. Την εξωφρενική τιμή 450 ευρώ. Είναι τραγικό. Και να του λέει ελευθερώνεται το άλλο δίπλα που είναι 40 για 750. Όχι μέσα στο κέντρο Χανίων. Έξω από το κέντρο Χανίων. Αυτός ο ίδιος που νοικιάζει αυτό έχει απέτηση από το νοσοκομείο να έχει νοσηλευτές, να έχει γιατρούς, να πάνε όλα ρολόι. Όταν θα έρθει, όταν το χρειαστεί αυτός η οικογένεια. Πρέπει να αναλογιστούμε κι εμείς λίγο που βρισκόμαστε και τι θέλουμε.
0: Ακούτε την τρεμάμενη φωνή του γιατρού, θωρακοχειρουργός είπες, είναι έτσι?
1: Ναι.
0: ο οποίος είναι Χανιώτης. Και επειδή εγώ έχω την καλύτερη άποψη, όπως και οι περισσότεροι ημών, για την πανέμορφη Κρήτη, με τους υπέροχους ανθρώπους, με την ευγένεια, με τη φιλοξενία, με την καταπληκτική κουζίνα, τα υπέροχα εδέσματα και τις παραλίες, δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Από έναν, δύο, τρεις, πώς είναι. Έχεις έναν νοσηλευτή εκεί, ο οποίος είχε την ατυχία να μην έχει σπίτι ή συγγενείς, γιατί έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και του ζητάς για 15 τετραγωνικά, 450 ευρώ. Τροπή. Τροπή.
1: Και 15 τετραγωνικά.
0: Τι θα του μείνει του ανθρώπου. Εγώ σου λέω και στα 15 και στα 5 μπορεί να βολευτεί ο άνθρωπος αυτός. Και να είναι καλά, λέμε ότι είναι από τους ανθρώπους που έχει καλή διάθεση, καλή προαίρεση να βολευτεί. Τι του μένει ρε εσύ, άμα του ζητάς 450 από το μισθό του. Είναι εκεί για να μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα υγείας εκεί για την Κρήτη, για τα Χανιά. Και του συμπεριφέρεσαι κατά αυτόν τον τρόπο. Ντροπή. Πραγματικά ντροπή. Αυτοί θέλουν ένα μάζεμα, την περιφέρεια, από το Δήμο. Καλά, δεν συζητάμε για το Υπουργείο Υγείας. Συζητάμε.
1: Είναι δυνατόν να, αυτό που είπε ακριβώς ο θωρακοχειρούργος, ο κύριος Παλιουδάκης, να θες να είναι το νοσοκομείο στην εντέλεια και να δουλεύει ρολόι και να υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτές και να το δουλεύουν, και εσύ ως Χανιώτης που θα πας αύριο σε αυτό το νοσοκομείο να λες στο νοσηλευτή που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, δώσε μου το 500 για 15 τετραγωνικά.
0: Εγώ αναγνωρίζω συγκίνηση στον θωρακοχειρουργό στο ηχητικό που έβαλες. Όχι ορχή, συγκίνηση. Λοιπόν, αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθεί. Δεν μπορούμε να συζητάμε τα ίδια θέματα για τους νοσηλευτές, για τους γιατρούς και για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε τοπικές κοινωνίες και δεν είχαν την τύχη εκεί να έχουν συγγενήσει ακίνητο. Μην τους εκμεταλλεύεστε. Δεν είναι ο τουρίστας που ήρθε εκεί να σας αφήσει και να φύγει. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Real FM.
1: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
9: BWIN, BWIN, BWIN, BWIN. Απόψε θα το ζήσουμε φάση Big Win.
8: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
11: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 7 λεπτά πριν από τις 8, εδώ είμαστε και σας ευχαριστούμε. Βλέπουμε τα μηνύματα που ήρθαν με αφορμή το θέμα με τα ενίκια στα Χανιά. Συγκεκριμένη καταγγελία του θωρακοχειρουργού, πώς τον είπε στον κύριο.
1: Κύριο Στέφανος Παλιουδάκης, ναι. Υπό την νοσηλευτής που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει στο νοσοκομείο Χανίων, πληρώνει 450 ευρώ για ένα διαμέρισμα 15 τετραγωνικών που δεν είναι και στο κέντρο.
0: Και με την επιλογή να πάει σε ένα άλλο λίγο πιο άνετο, 40 τετραγωνικά, αλλά με 750.
1: Με 750 τα 40 τετραγωνικά. Ούτε στην Αθήνα δεν παίζουν.
0: Αυτό είναι ο ορισμός της εκμετάλλευσης. Αυτό είναι. Και της αδιαφορίας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε εμείς να το κοιτάμε το θέμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Οπα. Γεια σου, Ρενίκο, από τη Χαλκίδα. Λέει ότι πριν από λίγα χρόνια υπηρετούσε η κόρη του σε στρατόπεδο. Να μην πω τώρα σε ποιο, στα Χανιά πάντως. Μας έγδραν, λέει, με τα ενίκια. Είμαστε.
1: Ένας άλλος φίλος λέει ότι δεν φταίνε εκείνοι, άνατος, ο φίλος, ο Δανίλη από τα Χανιά κι αυτός, λέει ότι δεν φταίνε οι άνθρωποι, φταίει η αγορά, είναι θέμα αγοράς, θευλώσεων και νόμων. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να είναι σταυροφόροι όταν όλα γύρω τους είναι πανάκριβα και ταυτόχρονα υπάρχει ζήτηση για σπίτια. Να με συγχωρείς, Δανίλη, δεν νομίζω ότι σε κανένα τόπο μπορεί τα 15 τετραγωνικά να κοστίζουν 450 ευρώ το μήνα, όποια και να είναι η αγορά. Και νομίζω ότι υπάρχουν επίσης εξαιρέσεις όταν σου λέει ο άνθρωπος ότι είναι νοσηλευτής, ότι είναι εκπαιδευτικός, ότι έχει έρθει για να στηρίξει τον τόπο σου που έχει ελλείψεις. Εκεί μπορείς να κάνεις μια εξαίρεση. Δώσ' το σε κάποιον άλλον 450, αν θέλεις τόσο πολύ και είναι έτσι η αγορά. Σου λέει ο άνθρωπος, είμαι νοσηλευτής από τη Θεσσαλονίκη για να κάνω καλά εσένα, τα παιδιά σου, τους συγγενείς σου, για να διδάξω στο σχολείο του παιδιού σου. Εκεί φαντάζομαι δεν πρέπει να κάνεις και εσύ, όχι από την καλή σου την καρδιά, από υποχρέωση στο κοινωνικό σύνολο και στον εαυτό σου και στα παιδιά σου, δεν πρέπει να κάνεις κάτι καλύτερο, αν έτσι είναι η αγορά και οι στρεβλώσεις της.
0: Ο Γιώργος λέει, λέτε για τους Χανιώτες που νοικιάζουν ακριβά και σου θα κάνετε, αδερφέ, δεν είναι μόνο τα Χανιά. Υποθέτω ότι συμβαίνει παντού στην περιφέρεια. Για τα εντέλεστε που είπαν οι γιατροί, γιατί ο φίλος σας ο Άδωνης έχει αφήσει το Ρέθυμνο άδειο και πάει βζίν γαργάρα. Δεν μου λες, μεγάλε, εσύ που τα ξέρεις όλα και με χρεώνεις και εμένα και την Κασιανή στους φίλους του Υπουργού Υγείας, κάτι αντίστοιχο να συμβαίνει στο Ρέθυμνο και να μην πηγαίνουν επειδή δεν μπορούν να τα απεξέλθουν οικονομικά? Το έχεις φανταστεί το ενδεχόμενο αυτό? Και επίσης, το αν πρέπει να δοθεί επίδομα για τους ανθρώπους αυτούς, εμείς το φωνάζουμε από την πρώτη μέρα. Όχι τώρα με αυτή την κυβέρνηση και με την προηγούμενη. Αλλά εκεί δεν σε θυμάμαι να στέλνεις κανένα μήνυμα. Εμείς λέγαμε να παίρνουν επίδομα οι γιατροί και οι νοσηλευτές οι οποίοι πάνε στην περιφέρεια. Αν βγαίνει βέβαια. Αλλά άμα δεν βγαίνει, είσαι και εσύ του λεφτόδεντρου και του βζίνου που λες. Βζίνει, στέλνει τα μηνύματα εσύ.
1: Ναι, και το μεταξύ ξεκινήσαμε το θέμα με το νοσοκομείο Ρεθύμνο, ναι, που χρειάζεται γιατρούς από το νοσοκομείο Χανίων για
0: το
1: να συμπληρώσουν τις εφημερίες.
0: Από εκεί ξεκινήσαμε.
1: Από εκεί ξεκινήσαμε.
0: Έρχεται ένα μήνυμα από τον Δανιήλ, ο οποίος λέει: έχω μια άλλη οπτική. Δεν νομίζω ότι τιμές των ενοικίων. Αυτό το διάβασες? Όχι. Δεν το διάβασα το μήνυμα.
1: Ποιο?
0: Το μήνυμα του Δανιήλ.
1: Του Δανιήλ το διάβασα.
0: Α, ωραίος είμαι εγώ. Μπράβο μου. Και μπράβο μου, μπορώ και χειρότερα.
1: Με διορθώνει η Μαργαρίτα. Συγγνώμη, είναι θωρακοχειρουργός. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείς, Μαργαρίτα. Έκανα λάθος. Αν το είπα θωρακοχειρουργός, με συγχωρείς.
0: It's a little bit και λέει ο Γιώργος ανορθόγραφος, λέει, κάποιοι, λέει, από αυτούς που είναι ιδιοκτήτες και νοικιάζουν ακριβά, βγαίνουν μετά στο ίντερνετ και κράζουν, λέει, και φωνάζουν και διαμαρτύρονται ότι το κράτος δεν κάνει τίποτα, και στην Ισπανία που έδιωξαν την γυναίκα αυτή την ηλικιωμένη, λέει, το ενίκιο. Τώρα, εδώ το σε χάνω λίγο, ρε Γιώργο, κάνεις τη σύγκριση με την Ισπανία, με την 85χρονη, 87χρονη γυναίκα, η οποία νομίζω επιστρέφει.
1: Επιστρέφει, το λύσανε το πρόβλημα.
0: Βγήκανε κάτι χιλιάδες, βέβαια, Ισπανοί, διαδήλωσαν στη Μαδρίτη, για να επιστρέψει η γυναίκα στο σπίτι της καλλιεργά παρά αργότερα. Λοιπόν, θέλω να περάσω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φοιτητική ζωή, τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα, τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και απόκτησε το.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Ο αγαπητός αφιερωμένος αυτόν, καλημέρα φίλε αγαπητέ. Κασιανή, δύο κύριοι συζητάνε μεταξύ τους και γνωρίζονται. Λέει ο ένας, είστε από πύργο, λέει ο άλλος. Ελέγχου, απαντάει ο δεύτερος. Ηλίας, του λέει ο άλλος. Κώστας εγώ, χάρηκα. Αφιερωμένος στην Κασιανή και στον αγαπητό, γιατί μου λέει, δεν έχεις καιρό να πεις πώς είναι ανέκδοτο που θα ευνηδιάσει την Κασιανή. Σε ευνηδιάσα.
1: Καλό μήνα. Να προσέχετε στους δρόμους. Έχουμε κακοκαιρία σήμερα. Έχει δυνατούς ανέμους. Να είστε προσεκτικοί. Παραδίδουμε σκυτάλι. Όχι στον Ηλία, ούτε στον Κώστα. Στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Να προσέχετε. Καλημέρα. It's for people like
2: you that Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν.

0: EU. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καραμπόλα 8 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο προσήλιον στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού. Παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από τη Λυκόβρηση έως τα Άνω Πατήσια. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο και στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι έως την Πανόρμου, καθώς και από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι. Συμφόρηση υπάρχει επίσης και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Κρήτη. Ήχησε το 112 για τα Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου. Καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποίησης δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε πυρηνική προειδοποίηση προς το ΝΑΤΟ προχώρησε η Μόσχα, απειλώντας με χρήση ολόκληρου του οπλοστασίου της εάν επιχειρηθεί η αποκοπή του Καλίνιγκραντ. Το ΝΑΤΟ καταδικάζει την πυρηνική ρητορική. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ήρωα χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ινδό κυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai από Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Να μην αγωνιστεί ξανά με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας αποφάσισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σύμφωνα με την εφημερίδα Ο Γιόγκο. Προηγήθηκε η αποχώρησή του από την αποστολή της ομάδας που βρίσκεται στην Κοπενχάγη για τη σημερινή αναμέτρηση με τη Δανία, με την κόντρα του πλέον να κορυφώνεται με τον ομοσπονδιακό προπονητή Ζόρζε Ζεσούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα,

0: εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Βροχερός ο καιρός, Εύβοια, σποράδες Δωδεκάνησα και νότιο-ανατολικά υπηρετικά με κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ακούς Κάτζου τι λέει, ναι, το τραγούδι. Ναι. Θέλω καφέ, επιδόντως.
1: Μα δεν σου φέρα καφέ.
0: Καφέ είναι αυτός που μου φέρνεις ή νερομπούρμπουλο.
1: Εγώ φέρνω νερομπούρμπουλο, καλά, τώρα, δεν τρέπεσαι.
0: Παιδιά, το καλοκαιράκι έτσι μέχρι να μπούμε στο χειμώνα που μου φέρνει κρύο καφέ είναι νερομπούρμπουλο. Δεν πίνεται με τίποτα. Άρα. Το χειμώνα που το γυρνάω στο διπλό, το εσπρεσάκι μου το ζεστό, δεν μου το φέρνει στη σωστή θερμοκρασία.
1: Βρε, δεν μας παρατάς πρωί-πρωί, λέω εγώ. Δεν μας παρατάς. Δεν φτάνει που σταματάω και σου φέρνω τον καφέ σου.
0: Άλλο
1: έτοιμο.
0: Αυτό.
1: Και να ξέρετε.
0: Μην φεύγεις από το θέμα.
1: Όχι, δεν φεύγω από το θέμα. Να ξέρετε, αγαπημένοι μου ακροατές, ότι το έχει σε μία βάση. Είναι ο δικός μου και ο δικός του καφέ. Το αφήνω πάνω στο γραφείο και δεν κάνει το χεράκι του έτσι να πάρει το ποτηράκι με το καφέ να το πιει. Μου λέει, ο καφές. Εδώ δεν είναι ο καφές, αγόρι μου. Τι έχεις αγγείλωση στο χέρι, έχεις. Και δεν μπορείς. Κάθε μέρα τον καφέ τον φέρνω. Πες την αλήθεια.
0: Και μου το δίνεις στο χεράκι.
1: Στο χεράκι. Το πουλάκι μου τι να κάνω.
0: Το γιατί... νερομπούρμπουλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όι, όι, όι, λοιπόν, ξεκινάμε με καφεδάκι.
2: Ακάκι, καφέ. Έφτασε.
0: Γιατί σήμερα είναι Διεθνής ημέρα καφέ. Για να μην ξεχνιόμαστε, 1η Οκτωβρίου. Καλό σας μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα σε όλους.
0: Ξεκινήστε λοιπόν την ημέρα σας με ένα καφεδάκι σήμερα που είναι και η ημέρα του και τη γιορτάζουμε παγκοσμίως. Μία από τις λίγες απολαύσεις που μας έχουν απομείνει. Καλά. Τουλάχιστον ακόμα ο καφές είναι προσιτός, έτσι.
1: Προσιτός είναι, όχι για όλους πάντως, εγώ να σου πω. Γιατί εγώ βλέπω και συναδέλφους πια που βάζουν ρεφενέ και παίρνουν καφετιέρες και φέρνουν τις αμπούλες. Πώς λέγονται.
0: Σαμπούλες.
1: Αμπούλες, καλά, θα το έλεγα. Ή φτιάχνουν γαλλικό. Γιατί φυσικά όταν είσαι πολλές ώρες στη δουλειά, όπως εγώ πίνω τρεις την ημέρα, δεν συμφέρει να παίρνεις τρεις καφέδες. Παίρνω το πρωί και μετά στη δουλειά φτιάχνεις σαμπούλες που σου έρχονται πολύ πιο φτηνά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά ένα καφεδάκι την ημέρα θα το πάρεις.
1: Πέρα.
0: Ένα καφεδάκι θα βγεις να το πιεις, δηλαδή
1: ναι, ναι.
0: Να ξεσκάσεις λίγο, ναι. Να περάσεις δύο ώρες λίγο, ναι. Πιο ευχάριστα έξω από το σπίτι. Κατάλαβες.
1: Εγώ γιατί... εκεί στην τραγάνα πάω πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω.
0: Με τον καφέ.
1: Με τον καφέ.
0: Με τον καφέ.
1: Δεν γίνεται να πηγαίνω έρχομαι στην τραγάνα κάθε Σαββατοκύριακο χωρίς καφέ.
0: Πες τα κάτσου.
1: Εγώ τα λέω.
0: Σε πνίγει το δίκιο.
1: Με πνίγει.
0: Και ο καφές. Βέβαια, έχει αυξηθεί η τιμή του, όπως είναι λογικό.
1: Εντάξει.
0: Τα τελευταία χρόνια, γιατί είχαμε και τις ανομβρίες που έχουν χτυπήσει εκεί την
1: εσύ να τα ακούς.
0: Ασία, εκεί όπου παράγεται ο καφές και τα λοιπά, ή στην Αφρική, με αποτέλεσμα να ανέβει και η τιμή του, αλλά αυτό δεν απασχολεί όλους τους συμπολίτες μας.
3: Βέβαια, αφού αυξήθηκαν όλα, θα αυξηθεί και ο καφές.
4: Πώς σχολιάζετε?
3: Θετικά. Βέβαια, αφού αυξήθηκαν όλα, θα αυξηθεί και ο καφές.
4: Πώς σε σχολιάζει?
3: Θετικά. Αφού ακριβαίνουν όλα, θετικά.
4: Θα τον περιορίσετε.
3: Τον καφέ? Δεν πίνω καφέ. Μόνο τσάι.
0: Θεά, έτσι. Θετικά λέει, βλέπω την αύξηση του καφέ.
1: Τι με νοιάζει εμένα.
0: Μα εγώ δεν πίνω καφέ.
1: Τσάι πίνει, γι' αυτό δεν ενδιαφέρει.
0: Θεά.
1: Τώρα μη με προκαλείτε, ναι. Ο Παλιάτσος το γράφει νομίζω, γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Α, ναι. Καλημέρα. Λέει, Αμαλία, βάλτε μια μέρα αλάτι μέσα στον καφέ να στρώσει. Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Πιο γλυκό θα είναι από αυτόν που μου φέρνει.
1: Καλά, θα δεις. Παλιάτσε μου, καλημέρα.
0: Αυτό το κόνιο που μου φέρνει κάθε πρωί. Καλημέρα, καλό μήνα στον Νίκο το Σάνση, καλό μήνα στην Μαρία, στην Καλυθέα, να είσαι καλά μαράκι. Everybody. Καλό μήνα στο φίλο μας τον αγαπητό.
1: Οχ, έχει δίκιο. Ο Γιάννης έχει δίκιο, μας ακούει ο φίλος μας και λέει, βρε, τι λέτε, τι κάψουλες, αμπούλες, έχεις δίκιο. Κάψουλες, πάλι λάστοπα. Κάψουλες, όχι αμπούλες.
0: Έβαλα και εγώ το χεράκι μου.
1: Το έβαλε. Γιάννη μου, συγγνώμη, αλλά το έβαλε. Το όλο το χεράκι το καλαμαράκι, γιατί εγώ κατάλαβα ότι κάτι δεν είναι σωστό. Και λέει, γι' αυτό αμπούλες. Δεν είναι αμπούλες, είναι κάψουλες.
0: Καλημέρα, καλό μήνα στον Real Blogger. Καλημέρα, λέει Μπρέντα Κακομύρογλου και υπέρτατε παραγωγέ.
1: Εγώ δεν είμαι Κακομύρογλου, έχουμε και μέτρα στήριξη. Σταματήστε να γκρινιάζετε.
0: Τώρα,
1: θα τα πω όλα εγώ. Και για τις 120 δόσεις θα πω. Πολύ καλό, σημαντικό μέτρο που έπρεπε ο Πρωθυπουργός
0: να
1: το έχει ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Το ανακοίνωσε τώρα. Και για τους services, πάρα πολύ σημαντικά.
0: Και
1: θα μιλήσουμε και για τα καύσιμα. Γιατί έκανα μία έρευνα πανευρωπαϊκά. Πόσο έχουν μειώσει, υπήρξαν μειώσεις, γιατί ακούω κάτι για ευρωπαϊκές χώρες. Έχω κάνει ρεπορτάζ. Να τα πω εδώ όλα.
0: Καλά, μην κάνεις έτσι.
1: Όχι, γιατί.
0: Παιδιά, μα τη δείτε, χτυπιέται, βρετοζεί δηλαδή. Πραγματικά βγαίνει από μέσα τη.
1: Όταν έρχονται μέτρα στήριξη, χαίρομαι.
0: Ναι. Καλό μήνα στον Θανάση, τον Καβοντορίτη. Καλημέρα και καλό μήνα και στο φίλο μας τον Φάνη.
1: Οχνάκι φωτεινή, Αμαλία κάψουλες, όχι αμπούλες. Δεν το πάω εγώ. Το είπε και ο Καλαμαράκης. Μιλές, Αμαλία.
0: Εγώ παίρνω την ευθύνη. Ο Φάνης λέει πρέπει να είναι στη σωστή θερμοκρασία το καφεδάκι του Ιωσήφ. Αμαλία, πρέπει να προσέχεις.
1: Καλημέρα στο Βασίλη που μας ακούει στην Πετρούπολη.
0: Καλημέρα φίλε, καλημέρα στον Παράσκο. Καλό μήνα και καλή συνέχεια στο χωράφι. Καλημέρα και στον Κώστα τον Τζαλίκη. Εδώ είστε πουλάκια μου, έτσι πρωί-πρωί. Καλημέρα στη Ρένα με καφέ φίλτρου. Καλημέρα και στην Φωτεινή. Ναι, εντάξει, παιδιά, το είπαμε, το παίρνω εγώ πάνω μου. Τάσο, ναι, τελικό στον Ήπια με τον καφέ. Ενώ ο Μανώλης από τη Στουτγκάρδη λέει. Για πες τι λέει ο άνθρωπος.
1: Μήπως βάζει ύποπτε σαμπούλη η Αμαλία στο καφέ του Ιωσήφ. Ναι, το κάνω σαν αυτό το ιατρείο εκεί στο Κολονάκι. Κβαντίστρια. Γιατρός έτσι δεν λέγεται, κβαντική ιατρική.
0: Και σαμανική.
1: Και σαμανική. Αυτά κάνω και εγώ τώρα. Θα του βάλω μια μπούλα από αυτές που δίνανε εκεί αυτά τα ματζούνια. Να δω πόσο θα αντέξει. Πόσο θα αντέξει.
0: Καλημέρα, καλό μήνα στο Βάη, ο οποίος λέει Ελευθερία Τζανακούλη, φωνάρα, θέλουμε να την ακούμε.
1: Ναι, η ελευθερία μας, το κορίτσι μας εδώ, που έτσι πρόσφατα εντάχθηκε εδώ στην ομάδα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Εξαιρετική, καλημέρα και καλό μήνα στον Νικόλα. Γλύκανε λίγο, μωρί, λέει. Γλύκανε, μην είσαι κακό ψοφονάχη.
1: Και ο Κώστας λέει, ναι ρε φίλε, κάψουλες, αλλιώς θα σε στείλει με αμπούλα στο διάστημα. Βρε τι είστε, πρωί-πρωί, δηλαδή είπα να σας πω για τα μέτρα, για την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Ούρσουλα. Έχω φαγωθεί από χθες με στο Καλαμαράκι.
0: Παιδιά, από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση, μου στέλνει μηνύματα στο Messenger, μου στέλνει SMS, μην τυχόν και χάσω το θέμα, ότι έστειλε ο Πρωθυπουργός επιστολή στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.
1: Βέβαια.
0: Έστειλε λοιπόν επιστολή ο Ελληνάς Πρωθυπουργός και τι ζητάει. Ζητάει λοιπόν ρήτρα διαφυγής.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα υπερέσοδα που έχουν προκύψει.
1: Αυτό δεν το γνωρίζαμε μέχρι
0: από
1: τώρα.
0: Τον ΦΠΑ.
1: Ακριβώς, σου λέει, δώσε μου τη δυνατότητα τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ να τα δώσω στους ανθρώπους, στους πολίτες, στους Έλληνες πολίτες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Για να δούμε τι θα πει η Ούρσουλα. Και εγώ θέλω να σκέφτομαι τώρα, φαντάζομαι, την αντίδραση της Ούρσουλας όταν πήρε την επιστολή από το Μητσοτάκη.
0: Α, την έχουμε. Αυτό. Την έχω. Την έχω, παιδί μου, γιατί έδωσε αυτή την εκπομπή. Δεν είμαστε όποιοι και όποιοι. Σήμερα έχουμε δύο παγκόσμιες αποκλειστικότητες. Να τις πω τώρα έτσι στα γρήγορα. Η πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα είναι ο Έλληνας επιβάτης της πτήσης της Fly Dubai.
1: Ποια άλλη αποκλειστικότητα έχει αυτή η εκπομπή?
0: Βεβαίως, που βρέθηκε στο πιλωτήριο και έδωσε μάχη εκεί για να αφοπλίσει τον συγκυβερνήτη. Είναι η μοναδική μαρτυρία Έλληνα που υπήρξε εκεί στο αεροσκάφος και η δεύτερη είναι η αντίδραση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Αυτό θέλω.
0: Όταν χθες πήρε στα χέρια της την επιστολή του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε λοιπόν τι συνέβη εκείνη την ώρα στις Βρυξέλλες. Όταν έφτασε λοιπόν η επιστολή και την έλαβε η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
5: Γράμμα είναι, παιδιά, δεν το βλέπεις. Μου στέλνει γράμμα το. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Σιγά, μη σπρώχνετε. Σιγά, βρε χοντρίτα μου, σκίσει το γράμμα. Βρε το γράμμα, το είπα, το γράμμα μου το. Αχ, σιγά, σιωπή. Αγάπη μου, για σένα που ποπιάστε με θα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είμαι. Είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό κάναμε σκόνη όλες τις βόηθες. Από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρντό. Να μου ζήσεις, να μου ζήσεις.
1: Αφού χάρηκε τόσο πολύ η Ούρσουλα,
0: έτσι
1: πιστεύω.
0: Έτσι έγραφε στην επιστολή.
1: Αποκλείεται.
0: Αγάπη μου, για σένα θα κάνω όλες τις τρέλες του κόσμου.
1: Ο Μητσοτάκης αποκλείεται να το έγραψε αυτό. Αλλά πιστεύω, εφόσον τόσο πολύ χάρηκε η Ούρσουλα με την επιστολή του Μητσοτάκη, να του κάνει και το χατήρι. Δηλαδή, δεν ζητάει και τίποτα περίεργο ο άνθρωπος.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Ταυτονόητα ζητάει ο Πρωθυπουργός. Κάντε το να τελειώνουμε όμως.
0: Εδώ που τα λέμε τώρα, έχει δίκιο ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τι λέει, ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε κινήσεις σε εθνικό επίπεδο και ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουμε τα υπερέσοδα που έχουν προκύψει από τον αυξημένο ΦΠΑ λόγω ακρίβειας. Για να μπορέσουμε λοιπόν να βοηθήσουμε την κοινωνία. Εκεί λοιπόν τώρα στις Βρυξέλλες τα σκέφτονται λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Γιατί για παράδειγμα για τη ρήτρα διαφυγής διαφωνούν οι Γερμανοί. Έχουν στυλώσει τα πόδια οι Γερμανοί, δεν βλέπουν που έχουν φτάσει τη δική τους οικονομία, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Η Volkswagen παίρνει πίσω όλες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
1: Φυσικά, δεν κατάλαβες. Εκεί, επειδή ακριβώς έχει υποστεί πλήγμα η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία που στηρίζει το ΑΕΠ το γερμανικό λόγω των κινέζικων εταιριών, έχουν απολύσεις και τώρα. Ξέρετε τι γίνεται εκεί στη Γερμανία. Δηλαδή, μην θεωρούμε ότι όλα είναι καλά. Και πάλι θέλουν. Πάλι την ίδια συνταγή. Τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους. Θέλουν οι Γερμανοί.
0: Φόρτωσε, παιδιά.
1: Οι Γερμανοί πάλι στην Ευρώπη περικοπές. Ρε, παιδιά, δεν γίνεται, δεν βλέπετε ότι αυτό στραγγαλίζει τις οικονομίες και τις χώρες. Δεν το βλέπουν, δηλαδή. Τι άλλο θέλουν.
0: Οι Γερμανοί, λοιπόν, λένε όχι σε ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι, ναι.
0: Πέφτει άλλη πρόταση στο τραπέζι από τους Ιρλανδούς. Να φορολογήσουμε, λέει, τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Και τι λέει η Κομισιόν? Ναι, καλή ιδέα είναι, αλλά αυτή θα πρέπει να την πάρετε σε εθνικό επίπεδο. Εμείς δεν θέλουμε να την πάρουμε δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το συζητήσει ο καθένας στη χώρα του.
1: Α, ωραία.
0: Λένε.
1: Ωραία.
0: Και ταυτόχρονα, παιδιά, έγινε και αυτή η περίφημη συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Επειδή είμαστε έτσι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, συνεδρίασαν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά από αυτή τη συνεδρίαση μπορούμε να είμαστε πολύ περισσότερο αισιόδοξοι.
6: Εν τω μεταξύ, χθες οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήθηκαν στο Δουβλίνο, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν κατέληξαν σε αποφάσεις. Μία διαπίστωση έκαναν, Ματίνα, ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα με ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου, με υψηλές τιμές και περιορισμένα βραχυπρόθεσμα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό.
0: Κατέληξαν σε διαπίστωση.
1: Εντάξει,
0: η Υπουργή Ενέργεια είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Έκαναν διαπίστωση ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
1: Ναι, δηλαδή, πραγματικά τα ακούς και τρελαίνεσαι και λες, εκεί στην Ευρώπη, ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι εκεί που αποφασίζουν για τις τύχες των Ευρωπαίων πολιτών, τι ακριβώς κάνουν, γιατί τους έχουμε και για διαπιστώσεις. Εδώ πέρα καίγεται το πελεκούδι. Βλέπουμε την ακροδεξιά να επελάβει. Είδαμε τι έγινε στη Γερμανία, τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στην. Και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, και αυτοί κοιμούνται βαθύ ύπνο. Δηλαδή δεν του ενδιαφέρει. Και σου λένε οι Γερμανοί και κάποιοι άλλοι βόροι, δεν είναι μόνο Γερμανοί, γιατί έχουν και του δορυφόρου του. Έχουν και του δορυφόρου του. Και σου λέει όχι, όχι, όχι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε ρήτρα διαφυγή και άλλε περικοπέ. Αυτή η σταθερότητα, η δημοσιονομική, αυτό το σφίξιμο στο ζωνάρι που δεν βγάζει και πουθενά. Και τι επιπτώσει υπάρχουν και για τη γερμανική οικονομία. Δεν το βλέπει ο Μέρτ, ο οποίο τρίζει καρέκλα του. Απορώ πραγματικά.
0: Καλημέρα στον Χαράλαμπο, καλό μήνα και σε σένα. Είστε ένα πολύ ωραίο δώρο, λέει, για τα γενέθλια που έχω σήμερα. Κλείνω τα 54. Από εδώ και πέρα δεν θα σβήνω τα κεριά στην τούρτα, αλλά θα τα ανάβω.
1: Έτσι.
0: Χρόνια πολλά. Αγαπητέ φίλε.
7: Happy birthday to you, darling.
0: Να τα εκατοστήσεις με υγεία. Καλημέρα και στη Μαρία. Αμπούλες βάζουμε στα γατιά για τους ψήλους. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα,
1: καλό μήνα σε όλους.
0: Αυτά που λέτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν στη διαπίστωση.
1: Ναι, ναι.
0: Από κάπου να ξεκινήσουμε, παιδιά. Κατέληξαν σε μια διαπίστωση ότι έρχεται βαρύς χειμώνας. Από εκεί και πέρα τα ακούσατε. Όχι η Γερμανία σε ρήτρα διαφυγής, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη φορολόγηση υπερκερδών των εταιριών ενέργειας και μέσα σε όλο αυτό αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ο Τραμπ θα σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ.
1: Αυτό θα είναι καταστροφικό. Θα είναι, ξέρεις τώρα, πια αυτό θα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Δεν ξυπνάνε οι Ευρωπαίοι με τίποτα. Ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, η κάθε χώρα εννοώ. Και βεβαίως τον πρώτο λόγο πάντα σε όλα αυτά τα ευρωπαϊκά συμβούλια έχουν οι Γερμανοί, οι οποίοι εξακολουθούν να. Τι να πω, να θελοτυφλούν, να μην τους ενδιαφέρει. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι συμβαίνει. Ας κάνουμε το σταυρό μας και ας ελπίσουμε ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν της απέστειλε επιστολή ο Πρωθυπουργός, μήπως και μας αφήσει και. Τι θες, την επιστολή?
0: Ναι, δεν ακούσαμε.
1: Εγώ αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Έτσι, μήπως λέω.
0: Να... Πάντως, εδώ είχαμε χθες τις ανακοινώσεις για τα μέτρα, για τα μέτρα στήριξης, κυρίως τα καύσιμα, για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και για την αμόλυβδη για το επόμενο 15ήμερο. Και λέμε 15ήμερο γιατί θα γίνει και πάλι αξιολόγηση της κατάστασης και στις 14 Οκτωβρίου περιμένουμε τις νέες ανακοινώσεις και για τα καύσιμα κίνησης, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει στις 15 του μηνός. Χθες λοιπόν ανακοινώθηκε ότι αυξάνεται η επιδότηση του ντίζελ.
8: Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών. Η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση των δηληστήριων κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο για τα καύσιμα για να μην. Γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Δεν είναι 20 λεπτά, δηλαδή αν πάτε σήμερα στην Αγγλία θα δείτε 20 λεπτά κάτω. Είναι συν άλλα 5 λεπτά. Έτσι, αλλιώς τα 15 λεπτά υπήρχαν. Έτσι, στον ντίζελ κίνησης. Άρα γίνονται άλλα 5 λεπτά. Βεβαίως αυτά μέτρα είναι κάθε 15ήμερο. Έτσι, και παραμένουν τα 10 λεπτά επιδότηση για την αμόλυβδη βενζίνη. Άρα συν 5 λεπτά. Γιατί εδώ βλέπουμε και μία. Τέλος πάντων, συνεισφορά των δηληστηρίων σε όλο αυτό το κομμάτι στήριξης για τα μέτρα στα καύσιμα. Άρα, συν 5 λεπτά θα είναι η επιδότηση για τον ντίζελ κίνησης. Τα 15 λεπτά υπάρχουν, το ξαναλέω, γιατί ο κόσμος μπορεί να περιμένει να πάει στην Αλέκα για να δει μείον 20 λεπτά.
0: Για να δει 20 λεπτά.
1: Το λέω. Έτσι, και 10 λεπτά παραμένει η επιδότηση για την αμόλυβδη. Αυτά είναι τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα δούμε νέες ανακοινώσεις στις 13-14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Και αν υπάρχει και κάτι άλλο, κρατήστε το αυτό που σας λέω. Και αν υπάρχει και κάτι άλλο, γιατί εχθές ναι, περιμέναμε τα καύσιμα, αλλά η έκπληξη ήρθε και με τις 120 δόσεις. Αυτή ήταν η έκπληξη της ημέρας.
0: Αυτό είναι ένα πολύ θετικό μέτρο. Ένα ναι. πολύ θετικό μέτρο, το οποίο το είχε προτείνει αγορά. Και η αντιπολίτευση.
1: Και το Πασόκ φώναζε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όχι, αυτό θα το πω.
0: Αλλά και η αγορά το είχε ζητήσει αυτό το μέτρο και το υιοθέτησε η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ θετικό μέτρο. Περισσότερα θα μας πει αναλυτικά η Αμαλία. Για το τι συμβαίνει ναι. με τις 120 δόσεις, αλλά και με το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους services.
1: Πολύ θετικό.
0: Θα μας τα πει η Αμαλία αναλυτικά λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ωραία.
0: Προς το παρόν λοιπόν στο θέμα των καυσίμων, αυτή είναι η επιδότηση 20 λεπτά. Πείτε μας εσείς τι τιμές βλέπετε σήμερα στα πρατήρια.
1: Ακριβώς. Αν έχει περάσει αυτό τα 5 λεπτά, αν έχουν περάσει αυτά στην Αγγλία, πρέπει να έχουν περάσει ή θα περάσουν μέσα στην ημέρα για να είμαστε και πιο ακριβείς.
0: studio@adrialfm.gr λοιπόν για τα μηνύματά σας. Πείτε μας τι γράφει το ταμπλό σήμερα το πρωί, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Από εκεί και πέρα είχαμε και τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
9: Ο πρωθυπουργός σήμερα, πανικόβλητος, ξύλωσε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το δίθεν success story της οικονομικής του πολιτικής. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαιλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
0: Και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα ακούσουμε τον Δημήτρη Κουτσούμπα από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα ακούσουμε την κυρία Κούφο Νικολάκου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Κυριάκο Βελόπουλο.
10: Η όποια προσωρινή μείωση που λένε όλοι αυτοί και κάποιοι εδώ κάποιων φόρων θα τα πάρουν την άλλη τσέπη, πιστεύουμε εμείς, από τον ίδιο το λαό.
11: Τελικά το μόνο πράγμα στο οποίο έβαλε πλαφόν ο κύριος Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση.
12: Εμείς τα λέγαμε το 19 και τώρα αντιγράφει την ελληνική λύση στρεβλά.
0: Αυτές λοιπόν ήταν και οι αντιδράσεις των κομμάτων. Να ακούσουμε όμως και τις αντιδράσεις των πολιτών.
1: Βεβαίως.
0: Στο άκουσμα αυτών των μέτρων, γιατί αυτούς ενδιαφέρει περισσότερο.
1: Σωστά.
0: Αυτοί πηγαίνουν στο βενζινάδικο και βλέπουν τις τιμές. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν και οι πολίτες στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
13: Για εμένα είναι λίγα τα 5 λεπτά. Θα μου είναι μηδαμινό. Είναι μια βοήθεια, αλλά είναι μηδαμινό.
14: Εμείς έχουμε και ένα αυτοκίνητο που καίει πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ήδη έχουν ξεφύγει αρκετά οι τιμές.
15: Θέσμα τώρα, τι να πούμε.
16: Είναι βοήθεια.
15: Κορυδεύουμε τον εαυτό μας.
17: Δεν θα βάλω πετρέλαιο. Πολύ απλά. Ούτε σταγόνα. Όχι λίτρο, ούτε σταγόνα.
0: Έτσι λοιπόν υποδέχθηκαν και οι πολίτες τα νέα μέτρα στήριξης. Τους φαίνεται λοιπόν μηδαμινή αυτή η βοήθεια, γιατί είναι αυτό που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία, είναι 5 λεπτά επί της ουσίας.
1: Και έχει ανέβει πολύ τιμή.
0: Τιμή που βλέπαμε μέχρι και χθες.
1: Λοιπόν, εντάξει, πάντως και άλλες χώρες που έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, να σας πω ότι περίπου εκεί 20 με 25 λεπτά είναι η τελική μείωση. Στην Αγγλία θα σας τα πω και μετά. Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Να πάμε.
1: Οι άνθρωποι μας μεγαλώνουν και εμείς θέλουμε να ζουν καλά, με δύναμη και αυτονομία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, ας μιλήσουμε για τη δυστρεψία, μια κατάσταση που συχνά κρύβεται πίσω από την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και τη μειωμένη όρεξη. Τα Φορτιμέλ είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα Φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Καλημέρα και στον Μάριο. Θα ήθελα να αναφέρω, λέει, ότι στο Κηφισό, στις τρεις γέφυρες, το ρεύμα της καθόδου έχει καραμπόλα με πολλά αυτοκίνητα. Τρεις γέφυρες λοιπόν, ρεύμα καθόδου, καραμπόλα στο Κηφισό. Θα μας πει περισσότερα σε πολύ λίγο όταν γυρίσουμε από τους τίτλους ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ευχαριστούμε πολύ φίλε για την ενημέρωση. Καλημέρα και στον Θανάση. Καλό μήνα και σε σένα. Φανταστείτε πόσες αμπούλες καφέ θέλουν εκεί στις Βρυξέλλες,
1: ναι,
0: για να ξυπνήσουν.
1: Ναι,
0: πρέπει να τους ταράξουμε στην αμπούλα. Λοιπόν, κυρία Κάτζου μου.
1: Έλα, παρακαλώ.
0: Πάμε τίτλους ειδήσεων,
1: ναι,
0: και επιστρέφουμε να μας πεις τι ισχύει πλέον
1: να πούμε
0: για τις 120 δόσεις
1: και τους σέρβισερς.
0: Αλλά και για τους σέρβισερς.
16: Real FM. Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
18: Η Ελλάδα προχωρά σε σχέδιο 10 σημείων για πιο προσβάσιμες μετακινήσεις για όλους. Το σχέδιο περιλαμβάνει νέα λεωφορεία και αναβαθμίσεις στις μεταφορές με στόχο μεγαλύτερη προσβασιμότητα για ανθρώπους με αναπηρία και πλήρη πρόσβαση ατόμων με αναπηρικό αμαξίδιο στον ανανεωμένο στόλο.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
20: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
21: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
22: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
23: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
24: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
25: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
24: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
26: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
27: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
28: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
29: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
28: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
30: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
31: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καραμπόλα 8 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο προσήλιον στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού. Παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων από την Κηφισιά έως τα Άνω Πατήσια. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο από το Εγάλεο έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη. Ήχησε το 112 για τα Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μυλοπόταμου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποίησης δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Συνεδριάζει σήμερα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό, στο επίκεντρο οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Περισσότερα στο real.gr.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
31: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 18 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη, 15 στο Σουφλί και 19 στο Ρέθυμνο.
3: Μιντέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
31: Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Αστροπρόπυργο και στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι έως την Πανόρμου, καθώς και από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στους δρόμους πέριξ του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ας τα πολλά χορευτικά γιατί έχουμε και τη μέση μας.
1: Τι θα θες, δεν μπορείς, έχεις λίγο τα λουμπάγκα σου, τι θες να χορεύεις.
0: Συνομιλούσα το πρωί με φίλο οδηγό ταξί που με έφερε σε αυτή την κατάσταση με τη μέση. Και μου έλεγε ρε παιδί μου, και εσύ όλο την πειράζει την αμαλία. Όλο την πειράζει την αμαλία.
1: Με πειράζει αυτό, λέμε.
0: Και το κορίτσι πράγμα. Αυτό μου λέει είναι συνέχεια με έτσι, το χαμόγελο. Ναι, του λέω. Δεν την έχετε δει εκτός αέρα. Εσείς την ακούτε απλά. Πού να τη ζήσετε εκτός αέρα. Άμα τη ζούσατε κι εσείς, λέω, κάθε πρωί από τις 6 και το πρωί, τότε να μου λέγατε. Άστα. Άλλο το τι ακούς στο ραδιόφωνο και άλλο τι μπορεί να συμβαίνει στην υπόλοιπη ημέρα. Δεν σχολιάζεις, βλέπω.
1: Όχι,
0: δεν σχολιάζω.
1: Δεν σχολιάζω, ξέρω, ακούν οι κακροατές και καταλαβαίνουν. Τι να πω,
0: εντάξει,
1: εγώ.
0: Απλά να πω στον αγαπητό φίλο ότι όλη την υπόλοιπη ημέρα η Αμαλία Κάτζου είναι σε mood.
2: Μήκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψοφωνάκης.
0: Ενίοτε το έχει και εδώ.
1: Τελείωνε.
0: Περίμενε τώρα, ρε παιδί μου, γιατί χρειάζεσαι κάτι το πρωί για να σου δώσει ενέργεια.
1: Πώς δεν χρειάζομαι.
0: Το μεσημέρι, δεν θέλεις ένα γλυκάκι για επιδόρπιο.
1: Ναι, αλλά δεν κάνω να τρώμε ζάχαρη. Τέλος
0: πάντων. Αλλά εγώ θέλω το γλυκάκι μου.
1: Ναι,
0: όμως.
1: Πολλοί θέλουν και καλά κάνουν.
0: Και το βράδυ, δεν θέλεις κάτι μικρό για τη λιγούρα.
1: Ναι, φυσικά. Πας καλά, αυτό είναι.
0: Στα Lidl, λοιπόν, θα βρεις τεράστια ποικιλία γεύσεων Φιωρίνα για να γεμίσεις τη μέρα σου με μικρές γλυκές απολαύσεις. Άλυμα με άπεχτη γεύση σπέκυλους, μπισκότα σε μοναδικές γεύσεις.
1: Κοιτάξτε πώς κάνει, το έχω τρώγον τα σάλια.
0: Πανετώνε με σταφίδες.
1: Ένα, σας το είπα εγώ.
0: Εντάξει. Τρουφάκια. Σοκολατένια γλυφιτζούρια και άλλα πολλά, όλα στις πιο γλυκές τιμές. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Λοιπόν, και αφού έτσι γλυκά σας τα λέω ο Καλαμαράκης, εγώ θα σας τα πω και εγώ γλυκά για τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Η Ιφηγένεια ζητάει να πούμε τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα πούμε λοιπόν ότι είναι συν 5 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, τα 15 γίναν 20, άρα 5 λεπτά πρέπει να μειωμένες πρέπει να είναι τιμές στις αντλίες και για την αμόλυβδη παραμένουν τα 10 λεπτά το λίτρο. Αυτά είναι για τα καύσιμα και βλέπουμε τις επόμενες ανακοινώσεις 14 Οκτωβρίου.
0: Όπου στόχος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι μια τιμή κάτω από το 1,75.
1: Το επανέλαβε. Βεβαίως, θα δούμε. Μπορεί να είναι εκεί κοντά στο 1,5-1,45, θα το δούμε. Πάμε τώρα λίγο στις δύο εκπλήξεις και τη μεγαλύτερη έκπληξη που ήρθε από το μέτωπο των ρυθμίσεων οφειλών στο δημόσιο. Οι 72 δόσεις γίνανε 120. Ήταν μια απέτηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Το λέγανε όλοι ότι δεν είναι 72 δόσεις, κάντε 120. Θέλω να πω ότι το τόνιζε και πρέπει να το πω και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός πλέον ανακοίνωσε ότι οι 72 δόσεις γίνονται 120. Οπότε οι οφειλέτες θα έχουν στη διάθεσή τους 10 χρόνια αντί 6 για να εξοφλήσουν παλιά χρέη προς την εφορία αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση λοιπόν των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120, δίνοντας ουσιαστικά τι θέλει ο κόσμος, να είναι μικρότερη δόση. Καταλαβαίνω ότι είναι περισσότερα χρόνια, αλλά θα είναι μικρότερη δόση για να μπορεί να πληρώνει.
0: Ναι, γιατί η δόση, η ελάχιστη, θα είναι πλέον τα 30 ευρώ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, βεβαίως αφορά και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2024. Το όριο επεκτείνεται έτσι κατά ένα χρόνο. Πολύ σημαντικό κι αυτό, γιατί στην προηγούμενη ρύθμιση καλύπτονταν χρέη ως το τέλος του 2023. Βασική προϋπόθεση, ξαναλέω, βασική προϋπόθεση όμως είναι οι οφειλές να μην τελούν σε καθεστώς ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αντί της 20 Απριλίου 2026 που ίσχυε προηγουμένως. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Μη σας παιδέψω άλλο. Άρα, θα πρέπει οι οφειλές σας να. Ποιο διάστημα είναι, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024 και επίσης να μην έχετε κάνει άλλη ρύθμιση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Γιατί τότε δεν μπορείτε να μπείτε σε 120. Περίπου νομίζω αφορά 1.200.000 πολίτες, συμπολίτες μας και επιχειρήσεις αυτή η ρύθμιση των 120.
0: Όσοι όμως έχουν κάνει ρύθμιση στις 72 μπορούν να μεταφερθούν
1: στις 120. Στις 120. Βεβαίως.
0: Και μιλάμε τώρα για ένα μηνύο όφελος σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να είναι και 60 και 70 ευρώ στις δόσεις που πληρώνει κάποιος. Μιλάμε δηλαδή για ένα συνολικό όφελος σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και 800 ευρώ το χρόνο.
1: Ναι.
0: Αυτό πραγματικά είναι ένα θετικό μέτρο. Το ζητούσε η αγορά. Το ζητούσε και το ΠΑΣΟΚ, να το πούμε για άλλη μια φορά. Το υιοθέτησε η κυβέρνηση και καλώς το υιοθέτησε. Είναι ένα θετικό μέτρο το οποίο θα βοηθήσει και νοικοκυριά αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Ακριβώς. Πάμε τώρα λοιπόν στις αναγνώσεις για τους έρουσες, για τα κόκκινα δάνεια. Ουσιαστικά υπάρχει και νομοθετική προστασία από αυθαιρεσίες της ζήτησης δανείων. Έχουμε πλαφόν. Ακούστε, πλαφόν. Και το λέω γιατί μπορεί κάποια fans services να μην το λένε ή να σας ενοχλούν και θα πρέπει να το ξέρετε. Πλέον το πλαφόν μπαίνει στο 15% για την προκαταβολή για ρυθμίσεις κόκκινων δανείων. Αυτό σήμερα η προκαταβολή ήταν 30-50%. Αυτό ζητούσαν οι services στους ανθρώπους για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Τώρα γίνεται 15% και είναι, αυτό είναι πλαφόν. Τέλος τα πανωτόκια με ανώτατο όριο οφειλής, το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, χωρίς να απαιτείται προσφυγή στα δικαστήρια. Βαριές ποινές ως 500.000 ευρώ σε σέρβισες που αφαιρετούν κατά συνεπών οφειλετών, με αυτόματη ακύρωση παράνομων πράξεων κατάσχεσης. Νέα τυποποιημένη διαδικασία ρύθμισης με υποχρεωτική ανταπόκριση πιστωτή εντός 3 μηνών και ολοκλήρωση το αργότερο σε 6 μήνες. Και από το Σεπτέμβριο του 2026 δίνεται δυνατότητα προστασίας πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού με βιώσιμες δόσεις και διαγραφή μέρους των οφειλών.
0: Και αυτή είναι μια κίνηση στην σωστή κατεύθυνση,
1: Μέως.
0: Δηλαδή το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους servicers, για να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες. Απλά να πούμε ότι για το θέμα των 120 δόσεων υπάρχει μόνο η επιφύλαξη σχετικά με το επιτόκιο. Το επιτόκιο παραμένει αυτό, είναι υψηλό.
1: 5,84
0: είναι, 5,84.
1: Είναι των 24 δόσεων.
0: Πάντως είναι 2 μέτρα... τα οποία είναι στη θετική κατεύθυνση και θα βοηθήσουν, όπως λέγαμε νωρίτερα, και νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Τώρα, σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, αυτό, όπως λέγαμε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο μεταβάλλεται και γι' αυτό το λόγο θα υπάρχει αξιολόγηση κάθε 15ήμερο, ανάλογα και με τις διεθνείς τιμές οι οποίες διαμορφώνονται, αλλά και ανάλογα τις εξελίξεις. Για παράδειγμα, άκουγα χθες ότι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου διεθνώς και ενδεχομένως αυτό να το δούμε και το επόμενο διάστημα. Μετά από λίγο, εκεί που υποχωρούσε, τσουπ, να ξανά το πήρε πάλι τα πάνω του.
1: Ναι, έτσι γίνεται. Δυστυχώς αυτή είναι η αναστάτωση και η μεγάλη νευρικότητα στις αγορές ενέργειας. Μία εξέλιξη, μία δήλωση, έτσι ανεβοκατεβάζουν τις τιμές και κυρίως τις ανεβάζουν.
0: Καλημέρα στη Σαπφό. Να σε καλά, Σαπφό. Αυτή τη στιγμή λέει είμαι μέσα στο μετρό. Από την εκκίνηση στο Ελληνικό μπήκαμε σε ένα τρένο που ήδη είχε ορθίους. Ώρα αιχμής, τα τρένα ξεκινάνε κάθε 6 λεπτά. Ώρα αιχμής, 8 το πρωί. Μέχρι να φτάσουμε στο Σύνταγμα, θα μένουν άνθρωποι απ' έξω περιμένοντας μήπως χωρέσουν στριμωχτά σε κάποιο επόμενο τρένο. Αυτές, λέει, δεν είναι συγκοινωνίες. Αν αφήναμε και εμείς το μετρό και παίρναμε τα αυτοκίνητά μας, τι θα γινόταν στους δρόμους? Παρακαλώ, λέει, να προβάλλετε αυτό το θέμα. Φυσικά και το προβάλλουμε και το λέμε με κάθε ευκαιρία. Τώρα 8 η ώρα το πρωί οι άνθρωποι είναι στριμωγμένοι σαν τις σαρδέλες μέσα στο μετρό. Φαντάσου ήδη από το σταθμό εκεί στο Ελληνικό, έτσι. Φαντάσου τώρα μέχρι να φτάσουν στο Σύνταγμα. Ο κύριος παρακάτω έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα στον Παναγιώτη Μολάνιο.
1: Έλα Παναγιώτη και πες μας τι γίνεται στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα για απίστευτη κίνηση.
3: Καλημέρα. Όντως, απίστευτη είναι η κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, γιατί παραμένει κλειστή λωρίδα η αριστερή. Παραμένει κλειστή αριστερή λωρίδα, βασικά, στην κάθοδο, επενθυμίζω, λόγω της καραμπόλας 8 οχημάτων που σημειώθηκε περίπου πριν από μία ώρα στην έξοδο για Ήλιον, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από Κηφισιά μέχρι Άνω Πατήσια. Δηλαδή, εκεί από την ώρα δεν περνάει ούτε πεζός. Αυτή την ώρα να πούμε ότι η τροχιά απομακρύνει τα εμπλεκόμενα οχήματα από το σημείο της σύγκρουσης. Στο κόκκινο ωστόσο είναι και η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα 2 ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στη Μικρά Στασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ανά των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Μολάνη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20. Really so. Να πούμε ότι έχει εκδοθεί και νέο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ενώ θυελώδεις άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο. Στην Κρήτη έχει σταλεί και μήνυμα 112 ακριβώς για περιοχές του Ρεθύμνου, δίνοντας την σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις.
1: Και είναι κλειστά και τα σχολεία.
0: Σε Χανιά και Ρέθυμνο. Είναι σήμερα κλειστά όλα τα σχολεία, λοιπόν. Η χώρα βρίσκεται σε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας.
1: Να πούμε μόνο ότι υπάρχει και απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο. Οπότε όσοι έχετε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, να παίρνετε πρώτα τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τα δρομολόγια.
0: Οπότε ειδικά στην Κρήτη περισσότερη προσοχή σήμερα αυτή την κακοκαιρία για να περάσει. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα επόμενα θέματα της επικαιρότητας. Είναι δεκάδες και σήμερα τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Διονυσία. Άστα τα πολλά λόγια, λέει, χωρίς την Αμαλία δεν μπορείς καθόλου, μαζί δεν κάνετε και χώρια δεν μπορείτε.
1: Κάπως έτσι.
0: Αγαπητή Διονυσία, η αλήθεια είναι ότι μας τη ζητάγανε και αλλού. Είχαμε και άλλες προτάσεις, αλλά τελικά έμεινε εδώ να κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή. Όπως λέει και ο Λάκης Γαβαλάς.
4: Γενικά δεν έκανε σαν μοντέλο. Τώρα βέβαια πάει εντάξει. Μπορεί να κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Δεν έκανε για μοντέλο, όπως λέει ο Λάκης Γαβαλάς.
1: Δεν έκανα, όχι.
0: Λόγω ηλικίας είναι και ύψος. Εντάξει, δεν έχει. Καταλαβαίνετε.
1: Δεν είναι και πρωτομπόι, θες να πεις.
0: Δεν είναι και πρωτομπόι, είναι και ηλικιωμένη. Οπότε δεν έκανε για μοντέλο, γι' αυτό κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Όλοι μας ακούνε. Ακούει ο Γιάννης, δεν θα πω παραπάνω. Ακούει οι φίλοι μας. Είναι η Μαρία Σιρεγγέλα. Μαρία μου, καλημέρα. Λέει χαμός από κίνηση στον Κηφισό, από εκεί πέρασα. Εντάξει, τι λέει, επιβεβαιώνει αυτά που είπε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Να σε καλά, Μαρία μου.
0: Καλημέρα και κουράγιο. Καλημέρα στο Λευτέρη. Να ρωτήσω, λέει, μπορώ να μπω σε ρύθμιση ενώ είμαι ήδη σε 60 δόσεις, ρωτάει ο Λευτέρης.
1: Ναι. Αυτό να το ρωτήσουμε, μη σας πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Να κάνω, ποιος ρωτάει,
0: ο Λευτέρης.
1: Λευτέρη μου, να ρωτήσω στο διάλειμμα και θα έρθω με απάντηση.
0: Θα επανέλθουμε λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Περίμενε λίγο. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στην Στουτγκάρδη.
5: Real FM. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
11: Γεια σας!
10: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
9: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
9: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
10: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
14: Υγεία.
13: Μίτινγκ.
14: Λογαριασμό ενεργείο.
13: Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα και καλό μήνα στην Φωτεινή. Στέλνει μήνυμα από τα Σπάτα. Το πετρέλαιο λέει κίνηση 2,096 σήμερα το πρωί στα Σπάτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, για την ενημέρωση. Καλημέρα και στην Ελισάβετ. Στα Lidl λέει έχουν φέρει ήδη και μελομακάρονα. Τσίμπησα. Άμα αρχίσω από τώρα τα μελομακάρονα, Ελισάβετ, άστα να πάνε. Καλημέρα Λέλα, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ και σου εύχομαι πάντα να χαμογελάς. Έτσι και να φτιάχνουνε τα πρωινά σου, ευχαριστούμε Λέλα. Καλημέρα στην Αγγελική, η οποία λέει το μέτρο για τις οφειλές ήταν ακόμα καλύτερο εάν έσβηναν και τους τόκους. Αναφέρεται στους τόκους οι οποίοι έχουν μπει στα πρόστιμα και στις προσαυξήσεις. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, επειδή προσπαθώ να δω λίγο με τη ρύθμιση των 120 δόσεων, εάν μπορούμε όσοι έχουμε μπει σε μία άλλη ρύθμιση να μπούμε.
0: Για τις 72 είπαμε ότι μπορούν να μεταφερθούν.
1: Ναι, αλλά γενικότερα είναι στις 24, αν είσαι 60 δόσεις μας υποφίλος μας και είναι συγκεχημένα τα μηνύματα που λαμβάνω, δεν θέλω να δεσμευτώ. Αν μπορούμε σε λίγο να βγάλουμε τον φοροτεχνικό, τον και το φραγκιαδάκι να μας δώσει.
0: Φυσικά.
1: Τρία να πούμε να τον βγάλουμε για να μας δώσει.
0: Φυσικά.
1: Ωραία.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, λίγο μόνο σου για να κανονίσω να τον πάρουμε τηλέφωνο.
0: Κάνε παιχνίδι. Κάτζου, κάνε παιχνίδι. Αχ, θα αναπνεύσω ελεύθερα για λίγο. Καλημέρα και στον Παντελή. Στο Ζεφύρι, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Καλημέρα Τόρπη. Το παρακάτω στη δεύτερη ώρα. Καλημέρα στην Αρετή. Είμαι αποκεντρωμένη, λέει, 8 χρόνια σε νησί, μακριά από τα παιδιά μου, επειδή ακριβώς δεν αντέχω τη ζωή στην Αθήνα. Έγκλημα κατά της καθημερινής ζωής των πολιτών είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλημέρα, Αρετή. Καταγράφουμε λοιπόν και τη δυσαρέσκεια, όπως νωρίτερα το μήνυμα το οποίο ήρθε για το μετρό και τις συνθήκες που επικρατούν ειδικά το πρωί σε ώρες αιχμής. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για τα καύσιμα και για το μέτρο για τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, αλλά και για το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας των servicers. Γιατί είναι αυτά τα οποία απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Κακά τα ψέματα, αυτά είναι τα κυριότερα θέματα. Να πούμε επίσης, σήμερα έχουμε αθλητική δραστηριότητα. Αγωνίζεται η εθνική μας ομάδα για την πρώτη κατηγορία του Nations League στο γήπεδο της Τούμπας απόψε το βράδυ απέναντι στην Ολλανδία. Πάμε λοιπόν για μία ακόμα νίκη για τα παιδιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Όπως καταλαβαίνετε, η Τούμπα θα είναι καμίνη. Χθες για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Βιλερμπάν με 102-79, ενώ Νικηφόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Euro Cup και ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Μανρέσα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στον φοροτεχνικό, τον Νίκο το Φραγκιαδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που αφορούν τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, δώσ' μας λίγο την ακτινογραφία αυτής της ρύθμισης. Ποιοι μπορούν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση?
2: Λοιπόν,
1: επιγραμματικά, γιατί έχουμε 2 λεπτά. Συγγνώμη, ναι, τώρα.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε, ανακοινώθηκε η ρύθμιση των 120 δόσεων. Αυτό ήταν κάτι το περίμενε η αγορά, το είχε ζητήσει. Αυτοί που έχουν οφειλές αρρύθμιστες μέχρι 31 Δεκάτου του 24, αυτό τουλάχιστον είπαν από το Οικονομικό Επιτελείο, θα μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις. Αυτό που μένει να δούμε και είναι το σημαντικό να διευκρινιστεί είναι ποιοι θα μείνουν απ' έξω. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν μπορείς να βολέψεις εντός εισαγωγικών μόνο αυτούς που έχουν οφειλές αρρύθμιστες και να αφήσεις έξω κάποιους οι οποίοι έχουν μπει σε ρυθμίσεις, όπως είναι των 60 δόσεων, όπως είναι των 72 δόσεων.
1: Έχουμε μηνύματα για τις 60 δόσεις, γι' αυτό κιόλας σε καλέσαμε.
2: Ακριβώς. Αυτοί που έχουν τις 60 δόσεις, 72 δόσεις, υπάρχει το απεσιόδοξο σενάριο ότι δεν θα μπορούν να κάνουν μετάπτωση στην καινούργια ρύθμιση, αλλά αυτό μένει να το δούμε όταν θα βγει η σχετική απόφαση και η εγκύκλωση θα δίνει τις οδηγίες. Ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι, γιατί ουσιαστικά το μέτρο αυτό ανακοινώθηκε πολύ επιγραμματικά. Θεωρώ ότι δεν θα τους αφήσει απ' έξω, γιατί δεν θα είναι δίκαιο.
0: Οι πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον για τις 72 δόσεις, έλεγαν ότι θα μπορούν να μεταφερθούν στο πρόγραμμα των 120 δόσεων.
2: Θα μπορούν να μεταφερθούν, γιατί αν κρίνω από την ημερομηνία, από την καταληκτική ημερομηνία οφειλών προς ένταξη, η ρύθμιση των 72 δόσεων είναι μέχρι 31 Δεκάτου του 23.
0: Άρα, 24
1: τώρα.
2: Των 72 δόσεων, μισό λεπτό.
0: Α, των 72, ναι.
2: Είναι μέχρι 31 Δεκάτου του 23. Η 120 είναι 31 Δεκάτου του 24, οπότε συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές αυτές. Άρα είναι λογικό να μπορεί να γίνει μετά.
1: Σωστά.
2: Το θέμα είναι να μπορούν να ενταχθούν και άλλες μεγάλες ρυθμίσεις, έτσι, και άλλες μεγάλες ρυθμίσεις, όπου είτε ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί και δεν την εξυπηρετεί, είτε έχει ενταχθεί και την εξυπηρετεί με δυσκολία, αλλά σε κάθε περίπτωση να μπορεί να διευκολυνθεί, γιατί ευνοεί και τους δύο. Και το κράτος που θα εισπράξει τα λεφτά και το φορολογούμενο μπορεί να έχει, ας πούμε, να εκδώσει φορολογική ενημερότητα και να μπορεί να κάνει τις δουλειές του.
0: Και μία τελευταία ερώτηση, γιατί ρωτάει ο Σπύρος, πότε περιμένουμε να ανοίξουν οι 120 δόσεις?
2: Θεωρώ ότι θα ανοίξουν το συντομότερο. Δεν έχουμε ακόμα κάποιο
1: χρονοδιάγραμμα.
2: Κάποιο χρονοδιάγραμμα ακριβές, αλλά από την πρόθεση της κυβέρνησης, τώρα βρισκόμαστε στην προεκλογική περίοδο, να διευρύνει λίγο τις προσδοκίες, θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε το χρονοδιάγραμμα, πότε θα ανοίξει, ποιοι μπορούν να ενταχθούν.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Νίκο Φραγιαδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είσαι καλά.
2: Εννοείται, ευχαριστώ.
0: Οπότε είμαστε σε αναμονή. Ναι. Όταν θα έχουμε καθαρή την εικόνα, τότε θα μπορούμε να πούμε και συγκεκριμένα πράγματα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλό μήνα και σε σένα, φίλε. Αμαλία μου λέει: πώς τον αντέχεις?
1: Ναι.
0: Λέει ο Γιάννης. Ναι. Από την άλλη, ο Μιλτιάδης λέει: Καλαμαράκι, μην πειράζεις άλλο την Αμαλία μας, την κοντή ηλικιωμένη.
1: Ναι.
0: Σεμνά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Καλημέρα. Είναι και σήμερα και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Ναι. Χρόνια
1: ο
0: πολλά.
1: Ο Βασίλης στον Άγιο Στέφανος είπε να σου πούμε χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη μου, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε και για τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Η κυρία Αμαλία Κάτζου κάνει συνεχές ρεπορτάζ. Είναι εδώ στα τηλέφωνα, μηνύματα. Εδώ πω, έχει πάρει φωτιά το κινητό της Κάτζου. Πουλάκι μου, εσύ.
1: Παιδί μου.
0: Τραγάνα.
1: Φιλαράκι μου. Θα πάω στην τραγάνα πάνω κάτω όλο το Σαββατοκύριακο θα είμαι. Με καφέ.
3: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
3: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού. Μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε

0: λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Real FM. Η ώρα είναι 9.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Καλώς ήρθατε!
7: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κλειστή παραμένει η αριστερή λωρίδα στην κάθοδο του Κηφισού λόγω της καραμπόλας 8 οχημάτων που σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο για Ήλιον. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από την Κηφισιά έως τα Άνω Πατήσια. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο από το Εγάλεο έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι έως την Πανόρμου, καθώς και από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού έως τη Νέα Σμύρνη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η πολιτική προστασία στην Κρήτη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη. Ήχησε το 112 για τα Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου. Καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Συνεδριάζει σήμερα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ατζέντα οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία και τα εξοπλιστικά ζητήματα. Περισσότερα στο enikos.gr. Η ΡΟΑ χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ινδό κυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Ο κυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Δεν μπορούμε να φοβόμαστε την Ελλάδα, όμως τη σεβόμαστε, ανέφερε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Ολλανδίας, Τσάβι Ερνάντεθ, εν όψη του σημερινού αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Ο αντίπαλός μας διανύει την καλύτερη στιγμή αυτήν την περίοδο, πρόσθεσε. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο απόψε, περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ, με καθημερινές προσφορές.

0: Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Βροχερός ο καιρός, έβιας, ποράδες, δωδεκάνησα και νότιο-ανατολικά υπηρετικά με κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 η Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 200 8200.

0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ήταν φυσικό, ασχοληθήκαμε εκτενώς με τις χθεσινές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, αρχικά στα καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Πετρέλαιο κίνησης, λοιπόν, πλέον η επιδότηση είναι 20 λεπτά στο λίτρο. Βέβαια, επί της ουσίας είναι συν 5 λεπτά από ό,τι βλέπαμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα υπήρχε η επιδότηση των 15 λεπτών, συν 5 που έρχονται επιπλέον. Ακριβώς. Πάμε στα 20 λεπτά, ενώ συνεχίζεται η επιδότηση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Από εκεί και πέρα έχουμε και το θέμα με το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας των servicers και ταυτόχρονα τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές προς εφορία και...
1: ασφαλιστικά ταμεία. Κάναμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αν είστε σε 60 δόσεις και αν έχετε παλιές ρυθμίσεις, δεν μπορείτε να μπείτε στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί είναι τα χρέη παλαιά και ρυθμισμένα όμως. Αν είσαι όμως στις 72 δόσεις, μπορεί να μεταπηδήσετε κατευθείαν με μια απλή αίτηση στις 120 δόσεις. Άρα, για παλαιά ρυθμισμένα χρέη, δεν θα μπορούν όσοι έχουν παλαιά ρυθμισμένα χρέη να μπουν στις 120 δόσεις. Όσοι είστε στις 72 μπορείτε, ή αν έχετε παλαιά χρέη αλλά όχι ρυθμισμένα, μπορείτε να μπείτε στις 120 δόσεις.
0: Έκανε ρεπορτάζ η Αμαλία κατά τη διάρκεια του διαλύματος για το δελτίο ειδήσεων και πήρε λοιπόν τις πληροφορίες. Όσοι είναι 72 δόσεις μπορούν να μεταφερθούν στις 120.
1: Σχεδόν αυτόματα με μία αίτηση.
0: Ακριβώς, όχι όμως σε άλλες ρυθμίσεις και όχι βέβαια στις 24 δόσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αφορά
1: οι παλαιότερες ρυθμίσεις,
0: χρέη των τελευταίων δύο ετών.
1: Ακριβώς, οι παλαιότερες ρυθμίσεις, ουσιαστικά ρυθμισμένα παλαιά χρέη, δεν μπορούν να μπουν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων.
0: Καλημέρα και στη Γιούλα, καλό μήνα και σε σένα Γιούλα και το φίλο μας τον Δημήτρη που λέει ότι απόψε το βράδυ η Τούμπα να γίνει όπως τη δεκαετία του 80. Τούμπα, Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ. Έτσι, μπράβο Δημητρό μου. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα, καλημέρα στην Αθηνά στο Λονδίνο που σήμερα έχει ωραία λιακάδα. Δροσούλα λέει βέβαια, αλλά ηλιόλουστη. Καλημέρα Αθηνά από την Αθήνα, καλημέρα και στη Ρίτσα, το αναφέραμε και νωρίτερα. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, πέρα από την Παγκόσμια ημέρα του καφέ. Καλημέρα και στον Χρήστο. Να σε καλά, Χρήστο Πανάθα. Καλή συνέχεια. So better... Και στο φίλο μας τον Δημήτρη στην Άρτα. Κράτα ζεστό τον καφέ του Ιωσήφ, λέει Αμαλία. Η απόλαυση του καφέ είναι ιερή. Εσύ τα λες, Δημήτρη μου, αλλά ποιος ακούει.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Τουλάχιστον συμφωνεί. Ταυτόχρονα είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει στείλει και επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με την οποία ζητάει ρήτρα διαφυγής σε αυτήν την έκτακτη κατάσταση και ταυτόχρονα να μπορεί η χώρα να χρησιμοποιήσει τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ για να λάβει και περισσότερα μέτρα στήριξης. Οι Γερμανοί έχουν στυλώσει τα ποδάρια όμως, λένε όχι σε ρήτρα διαφυγής και προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περιμένουμε την σύνοδο κορυφής εκεί στις 12 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, ναι, για να δούμε τι θα αποφασίσουν επιτέλους. Καλημέρα και καλό μήνα και στην Χριστίνα, τη ροκ τηλεφωνήτρια. Και ο Άγγελος, 20 λεπτά επιδότηση στην Αντλία, λέει, και στα πρατήρια κατάλαβαν ότι είναι δικοί τους και ανέβασαν 20 λεπτά τα καύσιμα. Δεν το ξέρω, εσείς θα μας πείτε για τις τιμές, ναι, πώς διαμορφώνονται. Καλό ευλογημένα μήνα και σε σένα Αναστασία, να είσαι καλά. Για τον καιρό τα είπαμε, κακοκαιρία στην Κρήτη ειδικά.
1: Ακριβώς. Μεγάλη και 112, προσοχή. Έτσι στην Κρήτη.
0: Μεγάλη προσοχή σε Ρέθυμνο και Χανιά κυρίως. Στο Ρέθυμνο έχει σταλεί και 112 για να περιοριστούν οι μετακινήσεις μόνο στις απαραίτητες.

0: Πάμε παρακάτω τώρα, πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε αναφορά και σε συμπεριφορές που έχουν παρατηρηθεί, ναι, το τελευταίο διάστημα.
1: Αυτές... Έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό και σε κάποιους, έτσι, που, τι λένε, κατηγορούν κυβερνητικά στελέχη για λαζονία.
0: Τι σε κάποιους, στην Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Ναι, στην κυρία Μπακογιάννη.
0: Η Ντόρα Μπακογιάννη είχε κάνει τις δηλώσεις για την αλαζονία που έχουν... Δείξε το τελευταίο διάστημα.
1: Να ξεκαβαλικέψουν, είπε η κυρία Μπακογιάννη.
0: Ακριβώς. Είπε η κυρία Μπακογιάννη. Χθες λοιπόν υπήρξε αναφορά και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής. Και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Ξεκάθαρο νομίζω ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
0: Είναι δική μου η ευθύνη.
1: Δική μου ευθύνη να αξιολογώ.
0: Να αξιολογώ. Έτσι, έστειλε το μήνυμα. Το μήνυμα. Ακόμα και το ύφος λέει,
1: ναι,
0: μπορεί να δημιουργήσει.
1: Φυσικά, φυσικά. Γι' αυτό είπα και ουσιαστικά τι είπε, ότι προσέχετε όσοι βγαίνετε και μιλάτε, το ύφος σας. Και τι λέτε. Αυτό είπε από τη μία και από την άλλη, ότι εγώ όμως είμαι ο Πρωθυπουργός και εγώ είμαι εκείνος που αξιολογώ τις συμπεριφορές. Εντάξει. Διπλό μήνυμα και ξεκάθαρο μήνυμα και προς την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Από την άλλη, βέβαια, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε δίκιο.
1: Εντάξει,
0: όπως αποδείχθηκε και στην πορεία. Είχε δίκαιο, παιδί μου. Δηλαδή έβγαιναν ο ένας μετά τον άλλον και, ναι, κάνανε διαγωνισμό μπαρούφας.
1: Ναι, ναι.
0: Το τι έλεγε το στόμα τους. Και χθες βγαίνει και ο Κώστας Μπακογιάννης στο Action 24 και τον ερώτησαν εκεί οι συνάδελφοι για το συγκεκριμένο θέμα.
3: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
4: Κάτω. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέες εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί.
0: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Και ο κύριος Καλογερόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τον ρωτήσανε, τα βλέπετε τα καλάμια? Στραβοί είμαστε, λέει. Δεν τα βλέπουμε τα καλάμια. Κάποιοι, λέει, ξαφνικά έχουν γίνει η ελίτ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτή η συζήτηση, σίγουρα. Και υπάρχουν και παράπονα από βουλευτές ότι δεν τους ακούνε κτλ. Πάντως, χθες ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι τράβηξε αυτιά. Είναι ξεκάθαρο αυτό με βάση και αυτά που είπε. Και από την άλλη, όμως, είπε ότι την ευθύνη για τις συμπεριφορές και την αξιολόγηση την κάνω εγώ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Ως πρόεδρος της κυβέρνησης.
0: Αυτό ακούγεται και λογικό.
1: Πολύ λογικό.
0: Εκείνος έχει την αρμοδιότητα, εκείνος ηγείται της κυβέρνησης, εκείνος κρίνει και παίρνει και τις αποφάσεις. Τώρα, φίλες και φίλοι, ανακαλύψτε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου. Λέπας. Μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design, εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης. Από εκεί προκύπτει λοιπόν και το Λέπας. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση, με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση, όπως για παράδειγμα τα θερμαινόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την Lepas Greece στο Instagram και μάθετε περισσότερα. Lepas Greece στο Instagram.
1: Η διαβίου μάθηση είναι απαραίτητη, όμως ο χρόνος είναι πολύτιμος. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ δίνει τη δυνατότητα για εξαποστάσεις μεταπτυχιακές σπουδές με ευελιξία και τη σφραγίδα ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κύπρου. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και τα ναυτιλιακά με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές συνεχίζονται με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Το μέλλον σου χωράει παντού. Καλέστε στο 210-71-01-410 ή επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr, ενημερωθείτε για τα προγράμματα σήμερα.
0: Καλό μήνα και στην Αγγελική, να σε καλά Αγγελικά μας, καλημέρα και στο Δημήτρη. Δημήτρη, μάλλον δεν άκουγες την πρώτη ώρα, γιατί πέρα από τις ανακοινώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού που μεταδώσαμε, ακούστηκαν και οι αντιδράσεις και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα, τον κύριο Βελόπουλο, ακούσαμε την κυρία Κούφο-Νικολάκου, αλλά φυσικά και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά. Ακούστηκαν όλα τα κόμματα. Έτσι. Αλλά μάλλον εσύ δεν άκουσες. Let's forget about tomorrow, for tomorrow. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή όμως ημέρα και για τον ελληνισμό της Κύπρου. Είναι 1η Οκτωβρίου, σήμερα λοιπόν είναι η ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου. Σαν σήμερα το 1960 η Κύπρος λοιπόν κηρύσσηκε επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Εθνική εορτή για την Κύπρο μας. Χρόνια πολλά στους αδελφούς μας.
1: Χρόνια πολλά.

0: 1960 λοιπόν η ανεξαρτησία της Κύπρου, 1974 η εισβολή του Ατήλα και η κατοχή μέχρι και σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα βρίσκεται από χθες στην Κύπρο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Θα παραστεί και στη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία και που έχει ιδιαίτερο στρατιωτικό ενδιαφέρον, καθώς η Εθνική Φρουρά θα παρουσιάσει για πρώτη φορά δημόσια το Ισραηλινής κατασκευής σύστημα αεράμυνας Barak MX. Το οποίο βεβαίως αποτελεί μία από τις νεότερες αμυντικές προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να πω, θυμάστε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 10 μέρες, ο κύριος Δένδιας ήταν στην Κύπρο, μαζί με στην Αίγυπτο, συγγνώμη, και έγινε αυτή η τριμερής και βεβαίως η σημαντική απόφαση είναι η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των τριών χωρών και ότι η επόμενη τριμερή συνάντηση το 27 θα γίνει στην Ελλάδα. Και βεβαίως αυτή η σύσφυξη των σχέσεων με την Αίγυπτο, που ξεκίνησε από την εποχή που ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι κομβική για την Ελλάδα. Είχε κάνει προσπάθειες πολλές ο Δένδιας, το κατάφερε και έτσι έχουμε έναν ακόμα στρατηγικό σύμμαχο, την Αίγυπτο, η οποία νομίζω θα είναι και εκείνη παρούσα στις σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία της Κύπρου.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σήμερα στην Κύπρο θα παρελάσουν πέρα από τους Έλληνες και Αιγύπτιοι, αλλά και Γάλλοι.
1: Έτσι. Και Γάλλοι, ακριβώς.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα
1: στέλνονται
0: μήνυμα.
1: Στέλνονται μηνύματα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, στέλνονται μηνύματα και ξαναλέω, πολύ σημαντικό η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των τριών χωρών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν στην Κύπρο μας, με την ελπίδα και την ευχή κάποια στιγμή να δοθεί λύση και να επανέλθουν οι άνθρωποι στις αιστείες τους, αυτά τα οποία έχασαν το 1974.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Και να υπάρχει ένα κράτος. 20 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλό μήνα στο φίλο μας, τον Μανώλη τον Μπαρδάλη. Να σε καλά,
1: καλημέρα,
0: Μανώλη μας.
1: Μανώλη μου.
0: Να σε καλά, να τον ακούτε κάθε βράδυ τον Μανώλη εδώ, κολόνα στο αληθινό
1: Βέβαια.
0: Ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον Σωτήρη και στην Λένα, στο Πόρτο Ράφτη, να είστε καλά.

0: Να ξέρω ότι παντού στα διεθνή μέσα ενημέρωση παίζει η είδηση αυτή που μετέφερε ο Ιωσήφ την πρώτη ώρα τη εκπομπή, ότι η Volkswagen καταγγέλει συλλογικές συμβάσεις 100.000 εργαζομένων. 100.000 εργαζομένων. Και φυσικά, τι ετοιμάζουν οι εργαζόμενοι, απεργίες. Αλλά είναι, το νούμερο είναι τρομακτικό.
1: Όταν μιλάμε για 100.000 εργαζόμενους.
0: Εργαζόμενοι, καταγγελία συμβάσεων.
1: Για βάλε τώρα τις οικογένειες, για πόσες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι πλήττονται από αυτή την εξέλιξη και ταυτόχρονα ποια είναι η επόμενη μέρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό και γενικώς και τα μέτρα στήριξης, θα συνομιλήσουμε με τον συναδελφό μας, τον Εμίλιο Περδικάρη, να μας πει ακριβώς εκείνος πώς αξιολογεί αυτά τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Καλημέρα, Εμίλιε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
0: Τις έριξε τις μπηχτές ο Μητσοτάκης χθες. Και
2: νομίζω, ότι ήταν αναμενόμενο μετά τη συζήτηση που είχε γίνει στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας για την περίφημη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη για τα καβαλημένα καλάμια. Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός. Γιατί προσπαθεί δύο πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθεί αφενός να κλείσει αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει περί αλαζονίας στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Κυρίως γιατί έχει δώσει και μια αφορμή στην αντιπολίτευση να χτυπήσει την κυβέρνηση για αυτόν τον λόγο. Αφετέρου, διότι το τελευταίο διάστημα γνωρίζετε κι εσείς ότι υπήρξε μια σειρά άστοχων δηλώσεων από κυβερνητικά στελέχη και ήταν σαφές και το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός ως προς αυτές τις δηλώσεις, ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, ειδικά όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, λέω εγώ, σε σχέση με τα όσα λένε από την πλευρά της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κάλλιστα κυριάρχησε αυτό το μήνυμα, κυριάρχησε και σκέπασε επικοινωνιακά και τα μέτρα.
0: Ναι.
2: Παρά το γεγονός ότι η ρύθμιση για τις 120 δόσεις, ειδικά αυτή η ρύθμιση, θα τα έχετε πει και νωρίτερα.
0: Τα είχαμε πει και ο κόσμος, βλέπω πολύ θετική ανταπόκριση, δηλαδή το περίμενε ο κόσμος, το έχει ανάγκη.
2: Ακριβώς.
0: Και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.
2: Ακριβώς. Και επειδή κακά τα ψέματα επικοινωνιακά το καταλαβαίνετε και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι επειδή επικοινωνιακά η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ φιδωλή και πρακτικά είναι πάρα πολύ φιδωλή αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα για τα καύσιμα, διότι είναι ανοιχτή ακόμα η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το φόρο κατανάλωσης και βεβαίως περιμένουμε όλοι να δούμε σε 15 μέρες τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακριβώς για αυτό το λόγο στην κυβέρνηση αναζητούσαν έναν άσο από το μανίκι τους, ο οποίος θα μπορούσε να αντισταθμίσει αυτήν την στάση αναμονής το ζήτημα των καυσίμων και ήταν οι 120 δόσεις.
0: Και είναι οι κανόνες για τους services, είναι πολύ θετική προς θετική κατεύθυνση, έτσι.
2: Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Βεβαιότατα, γιατί και αυτό είναι ένα τρομακτικό ζήτημα, το οποίο έχει και άλλες προεκτάσεις. Δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αφορά κυρίως, θα έλεγα, τα νοικοκυριά και κυρίως έχει και επέκταση στο στεγαστικό ζήτημα.
0: Έτσι, ακριβώς. Άρα τώρα θεωρείς ότι... Τώρα ξέρεις και καταλαβαίνεις ότι αυτές οι αναφορές του Πρωθυπουργού και κυρίως ότι εγώ αξιολογώ, λένε πάρα πολύ ότι υπάρχει αυτή η κόντρα με τον κύριο Μητσοτάκη, με την κυρία Μπακογιάννη. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Κυρία Μπακογιάννη είναι ιστορικό στέλεχος, είναι η κυρία Μπακογιάννη, μπορεί να κάνει κριτική, έτσι δεν είναι? Αυτό καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, το θέμα είναι ο χρόνος. Το ότι το λέει από τη μία πλευρά, το ότι το λέει η κυρία Μπακογιάννη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλαδή λίγους μήνες πριν τις εκλογές, έχει τη σημασία του. Όμως από την άλλη πλευρά, επίσης θα μπορούσε να πει κάποιος, κοιτώντας το από την ανάποδη πλευρά, σαν ένα νόμισμα που έχει δύο όψεις, ότι δεν είναι καλό να ανοίγουμε τέτοια ζητήματα ακριβώς πολύ λίγο καιρό πριν από τις εκλογές.
0: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό ακριβώς. Ήταν μια απάντηση. Κακά τα ψέματα, ήταν μια απάντηση.
0: Ναι.
2: Ευθεία απάντηση.
0: Ευθεία,
2: δεν θα έλεγα καν έμεση απάντηση αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά σε γενικές γραμμές, ναι, μπορώ να πω ότι συμφωνώ με την παρατήρησή σου ακριβώς για τους λόγους που συζητάμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εμίλη. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εμίλιος Περδικάρης ήταν σε αυτό το σχόλιο.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Γουναρίδη. Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε ειλικρινά. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη. Καλό μήνα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου έχει το λόγο, γιατί μου κάνει κάτι χειρονομίες,
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Κάτι
0: λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, σήμερα αυτή είναι η μέρα. Γνωρίζετε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυσθρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθενται σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Και με αφορμή τη σήμερα αυτή την Παγκόσμια Μέρα των Ηλικιωμένων, να πω ότι εμείς που έχουμε στο περιγυρό μας ηλικιωμένους ανθρώπους και με προβλήματα υγείας σήμερα και όλες τις μέρες, πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, να μην τους ξεχνάμε, να μην αισθάνονται μοναξιά. Και το λέω γιατί ξαναλέω ότι θα βρεθούμε και εμείς σε αυτή τη θέση μετά από κάποια χρόνια και θέλουμε να έχουμε κοντά ανθρώπους και να μας αγαπούν και να μας φροντίζουν. Άρα, ηλικιωμένοι, όπως και τα παιδιά, εγώ με αυτές τις δύο κατηγορίες έχω μια ευαισθησία, ας είμαστε κοντά και ας προσέχουμε και τις μητέρες μας και τους πατεράδες μας όσοι τους έχουμε.
1: Καλημέρα και καλό μήνα στον Γιάννη στο Ήλιον και στον άλλον Γιάννη, ο οποίος λέει: έχω αγοράσει επαγγελματικό αυτοκίνητο εδώ και ένα μήνα και το κράτος δεν μπορεί να μου δώσει πινακίδες κυκλοφορίας. Δεν μπορώ να μεταφέρω τα εμπορεύματά μου.
0: Είναι θέμα με τις πινακίδες, το έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο.
1: Καλημέρα και καλό μήνα και στην Σταυρούλα στον Πειραιά. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
11: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BigWin.
10: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο του Κηφισού από Καλυφτάκι έως Περιστέρι λόγω της καραμπόλας 8 οχημάτων που σημειώθηκε νωρίτερα. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Κόκκινο συναγερμός για πλημμύρες στην Κρήτη. Ήχησε το 112 για τα Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποίησης δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Προκαλεί και πάλι η Τουρκία. Εξέδωσε νέα ναύτεξ δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή από τις νότιες ακτές της έως τα βόρεια του ψευδοκράτους. Το Roots Race αναμένεται να πραγματοποιήσει έρευνες. Περισσότερα στο real.gr.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Ποσειδόνος προς Γλυφάδα στο ύψος του Ελληνικού λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού. Επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Κηφισίας στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη, στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μαρούση και από Ανθούσα έως Κηφισίας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε αυτή λοιπόν την παλιά δισκοτέκ, επιστροφή με ελπίδα, έχει γενέθλια σήμερα η Ελπίδα Καραγιανοπούλου. Χρόνια της πολλά. Σταθμό στην καριέρα της φυσικά το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά και η συμμετοχή της στην Eurovision με το Σοκράτη Εσύ Superstar. Και αδελφή του επίσης γνωστού τραγουδιστή, του Κώστα Καράλη. Δεν το ήξερες? Είναι η Ελπίδα Καραγιανοπούλου, είναι ακριβώς, και το καλλιτεχνικό είναι Κώστας Καράλης. Τα ακούει η Κάτζου που λέτε τώρα, ναι, στην δισκοτέκ, την παλιά δισκοτέκ, και θυμάται βίντεο, Μπαρμπαρέλα, Ντόριαν Γκρέι, make-up, εκεί που πήγαινε στα νιάτα της και ξεσάλωνε, ξεβιδωνόταν στο χορό πάνω στην πίστα εκεί με τις δισκομπάλες.
1: Ναι, φύγαινα,
0: τους καπνούς.
1: Ωραία ήταν.
0: Θυμάσαι?
1: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι. Ναι.
0: Ωραίες εποχές.
1: Ωραία, ωραία χρόνια.
0: Φόραγε εκείνα τα λαχούρια, εκείνα τα σακάκια με τις βάτες, χέτες, κάλτσες, πετσετέ. Σκαρπίνι από κάτω.
1: Είχα ένα μαλλί αφάνατο.
0: Καλά, ήμουν σίγουρος.
1: Αφάνατο μαλλί.
0: Ήμουν σίγουρος. Ωραία ήταν όμως.
1: Ωραία, ωραία ήταν.
0: Ωραία
1: μια χαρά
0: ήταν. Αθώες εποχές. Εσείς που προλάβατε δηλαδή.
1: Ναι, ναι, γιατί είσαι μικρός.
0: Γιατί εγώ είμαι στην εποχή των κλαμπς.
1: Ναι,
0: μετά,
1: ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Πώς είσαι στον κλαμπς, αφού τον Ιούλιο του 72 είσαι κι εσύ. Πώς είσαι. Τι
0: 10 παρά 25.
1: Λοιπόν, επειδή ρωτάνε πολλοί ακροατές για πότε θα εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση των κανονικών εισοδήσεων, να σας πω ότι πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστεί το πλαίσιο για τους servicers, και επίσης θα θέλαμε, είπε ο κ. Πιερακάκης, να ψηφιστεί και, και η ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάπου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα έχουμε και τις 120 δόσεις και το πλαίσιο, το νέο πλαίσιο για τους servicers.
0: Καλημέρα και στο Θεόδωρο, χρόνια πολλά, λέει, και ελεύθερα για την Κύπρο μας.
1: Ναι, ναι.
0: Μακάρι, αμήν.
1: Αμήν.
0: Καλό μήνα, φίλε, και στον Φίλιππο που μας ακούει στη Βιέννη. Καλημέρα και στον Ορέστη. Ορέστη, φεύγω για Κολωνό. Καλαμαράκης επί Κολωνό.
1: Καλαμαράκης επί Κολωνό, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είδες τι έγινε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν?
0: Τι έγινε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν?
1: Λέει ότι είχε φτάσει 140 κιλά.
0: Έλα, δεν το πιστεύω.
1: 140.
0: Δεν του φαίνεται.
1: Τρώει, λέει, μόνο αστακούς και μπριζόλες. Όλο, συνέχεια, συνέχεια. Από το πρωί το βράδυ. Αστακούς και μπριζόλες.
0: Αστακό παχαίνει.
1: Αστακούς και μπριζόλες. Δεν θα τρώει μόνο αστακούς και μπριζόλες. Θα βάζει κι άλλα δίπλα, ξέρω εγώ. Και ότι μυστικές υπηρεσίες της χώρας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την υγεία του ηγέτη.
0: Του ηγέτη.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ηγέτης το έχει ρίξει εκεί πέρα,
1: στο
0: παιδιά,
1: στους
0: στακούς και στις μπριτζόλες,
1: ναι,
0: και έχει γίνει 140 κιλά, δεν μπορεί να ανέβει, ναι, ούτε σκάλες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, πραγματικά δηλαδή, αν τον δείτε, έχουν και κάτι φωτογραφίες, πραγματικά.
0: Καλά, να τρώει καλά είναι. Μην του ήρθε καμιά άλλη έμπνευση εκεί και πατήσει τίποτα κουμπιά και έχουμε,
1: ναι,
0: άλλα θέματα, κατάλαβες, εγώ εκεί ανησυχώ.
1: Λέει πάντως ο Πολ Σμαρτ, λέει, εκτελεστικό σεφ του ξενοδοχείου στο Ανόη, ο οποίος συνεργάστηκε με προσωπικού σεφ του Κιμ, λέει ότι του αρέσει το χαβιάρι, ο αστακός, και πραγματικά πολυτελή προϊόντα. Το φουαγκρά του αρέσει, πραγματικά, λέει, να επιδίδεται στις απολαύσεις της κουζίνας.
0: Παιδί μου, αυτός μεγάλωσε στην Ελβετία.
1: Γι' αυτό
0: εκεί
1: τρώει
0: έκανε σπουδές.
1: Ναι, χαβιάρια.
0: Δεν θα ξέρει από φουαγκρά τώρα, ναι, και έχει... χαβιάρι. Τι, ναι, νομίζεις?
1: Πάντως 140 κιλά.
0: Οι άλλοι εκεί πέρα κλαίνε και οδύρονται από,
1: ακριβώς,
0: κάτω και τον χαιρετάνε και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτός είναι με,
1: ναι,
0: τα φουαγκρά,
1: ναι, και με τους αστακούς.
0: Έχει γίνει 140 κιλά. Καλημέρα, Μάνο. Επειδή έχω ασχοληθεί χρόνια με τη μουσική, τα γνωρίζω εγώ αυτά τα τραγούδια. Εγώ δεν έχω ζήσει εκείνη την περίοδο. Ενώ ο Γιάννης λέει γρήγορα την αστυνομία μόδας για την κυρία Κάτζου, από την περιγραφή που έδωσα για τις ενδυματολογικές σου προτιμήσεις
1: εποχή...
0: εκείνη την περίοδο.
1: Μα δεν ήταν μόδα εκείνη.
0: Ήτανε,
1: εποχή.
0: Τι να κάνουμε, Γιάννη, ήτανε.
1: Ήτανε.
0: Όλοι έτσι ήμασταν.
1: Όχι τώρα.
0: Βλέπω φωτογραφίες, παιδιά, και λέω πώς ήμασταν.
1: Εγώ έτσι.
0: Πώς κυκλοφορούσαμε.
1: Εντάξει, όμως ήμασταν μέσα στο πνεύμα της εποχής.
0: Ναι, ναι, αλλά ήταν η εποχή λίγο kitsch.
1: Ήτανε,
0: πρέπει
1: εντάξει,
0: να το παραδεχθούμε.
1: Ήτανε,
0: Μαρία, άκου τώρα που σου λέω εγώ. Πετσετέ, καλτσούλα και σκαρπίνι και λαχούρι που κάμισε από πάνω και χέτι. Άστο τώρα. Λοιπόν, είχαμε χθες και αυτή την αεροπειρατεία.
1: Ναι.
0: Το πετύχαμε την ώρα της εκπομπής, λίγο πριν τελειώσουμε,
1: ναι,
0: σε αεροπλάνο της Flying Dubai, που πήγαινε από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτό το επεισόδιο με τον συγκυβερνήτη, ο οποίος προσπάθησε να πάρει υπό τον έλεγχό του το αεροσκάφος και να το ρίξει. Να το ρίξει σε κάποιο στόχο,
1: σε κάποιο κτίριο,
0: να κάνει αεροπειρατεία, να το πάει αλλού.
1: Πολλοί μιλάνε ότι,
0: εξετάζονται όλα τα σενάρια,
1: ότι απέτρεψαν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή ουσιαστικά ότι θα είχαμε κάτι ανάλογο. Πραγματικά σκέψου να είσαι.
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω καν δηλαδή, να το σκεφτώ.
1: Απίστευτο.
0: Μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, ναι. Πήρε υπό τον έλεγχο του το αεροπλάνο. Ευτυχώς που άνοιξε την πόρτα ο κυβερνήτης και κατάφεραν να μπουν μέσα ένας επιβάτης και ένα μέλος του πληρώματος και να παλέψουν με τους
1: πιλότοι. Και οι πιλότοι που ήταν πολιτικά μέσα στο αεροσκάφος.
0: Την πρώτη κίνηση την έκανε ο επιβάτης.
1: Ο επιβάτης, βέβαια.
0: Ο οποίος έβλεπε αυτή τη σειρά, ήρωάς, το Mayday.
1: Ναι.
0: Και από εκεί είχε δει κάποια στοιχεία.
1: Εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό.
0: Και κατάφερε, λέει, να σταθεροποιήσει το μοχλό και στη συνέχεια ανέλαβαν οι πιλότοι οι οποίοι πέταγαν και εκείνοι με τη συγκεκριμένη πτήση. Υπήρξε και μαρτυρία από Έλληνα, ο οποίος βρέθηκε στο πιλωτήριο μέσα την ώρα της μάχης. Και. Γιατί γελάζα.
1: Δεν το έχω ακούσει γι' αυτό.
0: Τις λέω από χθες, τις λέω, συγγνώμη, ότι υπάρχει μαρτυρία Έλληνα που ήταν στο πιλωτήριο μέσα και μας μεταφέρει τι έχει γίνει ακριβώς.
1: Ωραία, για να ακούσω.
0: Κάτσε να τον ακούσουμε.
2: Βρισκόμαστε λοιπόν στο πιλωτήριο του αεροπλάνου το οποίο πηγαίνει από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Κάποια στιγμή λοιπόν ο συγκυβερνήτης και ενώ το αεροπλάνο πετάει στην προγραμματισμένη του πορεία στα 34.000 πόδια, φαίνεται ότι επιτίθεται στον κυβερνήτη του αεροπλάνου.
0: Άκουσες και το θόρυβο εκεί. Ναι. Από είχε μπει ο Νίκος Ευαγγελάτος, ήταν μέσα στο πιλωτήριο. Ναι. Ήταν ανάμεσα στον κυβερνήτη, ναι, και τον συγκυβερνήτη.
1: Εντάξει, πολύ σημαντικό.
0: Και έβλεπε εκεί, μπράβο, τη συμπλοκή και έκανε την περιγραφή.
1: Ναι.
0: Εκεί με τα γραφικά που κάνει στην εκπομπή του, ήταν μέσα στο πιλωτήριο.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα στους δύο πιλότους. Αυτό σου λέω. Αυτό από τις μάρτυρας. Έλληνας. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, αγαπητέ Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Θέλω χρόνο μέχρι τις 10 που τελειώνει η εκπομπή, έχω να πω πολλά.
0: Ωραία, φίλε.
1: Σε παρακαλώ, περιληπτικά. Εντάξει. Πες που δεν έχει κίνηση.
3: Θα προσπαθήσω. Αρχικά να ξεκινήσω λέγοντας χρόνια πολλά στον Ιωσήφ που είναι η μέρα καφέ, γιατί μας ξυπνάει κάθε πρωί με τα ανέκδοτα που λέει για τα αθλητικά και τον Παναθηναϊκό.
0: Παρακάτω.
3: Πάμε. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Γλυφάδα λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο παλαιό Φάληρο. Ταλαιπωρία συνεχίζεται και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος. Από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο. Ξεκινάμε την κίνηση από το Φάληρο, γιατί κάποιοι παίζουν μόνο εκτός έδρας, όχι εντός, για να κερδίζουν και να χαίρονται τσάμπα.
4: Ένα κνέικα, τέσσερα, και καθόμουν τόση ώρα μαζί σου. Με του εφούτου, Ολυμπιακάρα. Πού! Και ούτε θα καθέτε να γαρίστηκα. Σε αυτή την πράσινη πανούκλα και μου δίνει τα νεύρα. Όχι κύριε, με καίει, είναι με καίει. Εμένα όμως με καίει το χρώμα. Δεν θα έκαψε ακόμα, τώρα θα την κάψει.
0: Κάνουμε και ηχητικές παρεμβάσεις, παίρνουμε και πρωτοβουλίες.
3: Δεν φταίω εγώ.
0: Και δεν φταίει εσύ. Ποιο το έκανε αυτό. Ομολόγα, Σαπρανίδη, ποιο.
3: Ένα κολλητό από εδώ μέσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχουν βγει η Ελισάβετ Σαλαμάρα, ο Βασίλη Ράγκη εδώ.
0: Μάλιστα,
1: και λένε
0: μάλιστα.
1: Εντάξει, μπράβο, μπράβο Παναγιώτη μου, μπράβο που τόλμησε.
0: Θα
1: τιμωρηθεί
0: παραδειγματικά.
3: Θα τη δεχτώ την τιμωρία μου.
0: Κόκκινη πανούκλα.
3: Συνεχίζω με την κίνηση.
1: Έλα, Παναγιώτη μου, έλα. Μην κάνεις τον ήρμό σου, σε παρακαλώ.
3: Συνεχίζω.
1: Μπράβο,
3: το δουλειάρισμα εξακολουθεί να επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Λόγω της καραμπόλας 8 οχημάτων που σημειώθηκε νωρίτερα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα και τα εμπλεκόμενα οχήματα απομακρύνθηκαν από το οδόστρωμα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος ηλιοφόρου Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου.
0: Παρακάτω. Έλα.
4: Μην κακομιλά σε μένα και θα φύγω. Ακούστε πάμε
0: πουθενά. Να φύγει, να φύγει τελείω. Συνέχισε, Παναγιώτη.
1: Έλα, Παναγιώτη μου, κλείστο, εντάξει, ξέρουμε. Γιατί είχα παντού χαμός. Πες αυτό και τελείωνε.
3: Στην κάδο τη λεωφόρου Αλεξάνδρας Πυκνίνη ροή στου Αμπελοκήπου και στα δύο έρματα τη Μεσογείου στο Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρονα. Και κλείνω με την Αττική Οδό. Καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερεί 15-20 λεπτών από κόμβο Μαραθώνος μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και 15-20 λεπτών στην περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Να πας το καλό.
3: Έφυγα.
0: Έχω δημιουργήσει σχολείο όμως.
1: Έχεις δημιουργήσει σχολείο σίγουρα. Ο Ιωσήφ, συνονόματό σου. Βρε παιδιά, σας κάνω πολύ κέφι, είστε υπέροχοι και θα ήθελα να έχετε και εικόνα να σας βλέπουμε και όχι μόνο να σας ακούμε. Μην το θέλετε αυτό. Δηλαδή, αν ξέρετε τι γίνεται μέσα σε αυτό το στούντιο του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, πραγματικά.
0: Κοίταξε, κάτι πρέπει να κάνουμε όμως και για την εικόνα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω να το κάνουμε live όλο. Αλλά
1: πρέπει.
0: Κάτι πρέπει να δίνουμε στον κόσμο έτσι, ναι, για να καταλαβαίνει για τι νούμερα μιλάμε.
1: Ότι, ναι, αυτό το έχουν καταλάβει. Ότι περνάμε πολύ ωραία, περνάμε πολύ ωραία. Και επειδή μου το χρωστάει, μετά που θα γυρίσουμε θα βάλει το γράμμα. Πραγματικά.
0: Και ο Γιάννης από την Ξάνθη.
1: Ναι.
0: Και εκείνος θέλει να ανεβάσουμε βίντεο από το στούντιο. Παιδιά, εντάξει, κάτι θα κάνουμε στα social media, θα ανεβάσουμε βίντεο. Τι θέλεις εσύ, λύσαξες με το γράμμα. Τι θέλεις με το γράμμα.
1: Ναι, λέει, θέλω να βάλεις το γράμμα.
0: Φέρε,
1: που έστειλε η επιστολή.
0: Ο
1: Κυριάκος την Ούρσουλα.
0: Θέλει
1: και
0: να
1: καλά
0: ακούσει.
1: Έκανε και μπράβο του.
0: Άλλη μια φορά την αντίδραση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν όταν έλαβε στα χέρια της την επιστολή.
1: Ναι.
0: Άλλη μια παγκόσμια αποκλειστικότητα, γιατί είχαμε τον αυτόπτη μάρτυρα νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε και την αντίδραση της κυρίας Φόντερ Λάιεν.
5: Γράμμα είναι, παιδιά, δεν το βλέπεις. Μη στέλνει γράμμα το. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Σιγά μη σπρώχνετε! Σιγά βρε κοντρίτα μου, σκίσεις το γράμμα, βρε το γράμμα, το γράμμα μου, το. Αχ, σιγά, σιωπή. Αγάπη μου, για σένα που κοπιάστε με τα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είμαι. Είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό, κάναμε σκόνη όλες τις γόιζες, από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρντό. Να μου ζήσεις, να μου ζήσεις.
0: Ουουου, διαφημιστικό διάλειμμα.
6: Real FM.
7: Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
17: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
16: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: I will always be. Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Ο Βασίλης λέει: ρε, σταματήστε με αυτά που κάνετε, θα αυξηθεί η κίνηση. Καλημέρα και σε εσένα, Βασίλη, καλό μήνα. Ο Διονύσης με τα δικά σου εργαλεία λέει: σε πλήγωσε ο Σύγαυρος. Ναι. Παιδιά, στήθηκε συνωμοσία.
1: Ναι.
0: Στήθηκε συνωμοσία.
1: Αλλά πολύ επιτυχημένα στήθηκε.
0: Χθες εδώ έγινε μια σύσκεψη, μια κρυφή σύσκεψη κλειστού τύπου. Ναι, και ξέρω ποιος ήταν και επικεφαλής. Τα έμαθα εγώ. Οφείλω να ομολογήσω όμως ότι ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο.
1: Πάρα πολύ επιτυχημένο. Και η Πινελόπη λέει: έχω πεθάνει στα γέλια από το πρωί. Να είστε καλά, καλό μήνα. Να είσαι καλά, Πινελόπη μου. Να χαμογελάς πάντα.
0: Και ο Διονύσης ο Καντιάνης επιτέλους λέει: καταλάβατε ότι θέλουμε να σας βλέπουμε.
1: Ναι. Και ο Παντελής: καλημέρα, παιδιά, και καλό μήνα. Θα ζητήσουμε από τη διοίκηση να φτιάξει κερκίδα την ώρα που κάνετε εκπομπή. Μα υπάρχει κερκίδα εδώ. Είμαστε μόνοι μας. Δεν χρειάζεται πολλούς. Εμείς θα κάνουμε μόνοι μας.
0: Και ο Τόρμπι μου βγήκε ο καφές από τη μύτη, λέει: να είστε πάντα καλά. Καλημέρα, φίλε, καλό μήνα και σε σένα. Καλό μήνα και στην αγαπημένη μας τη Σόφη. Να σε καλά, Σόφη μας. Παιδιά, τα καλά να λέγονται. Μου τη φέρανε και μου τη φέρανε και πάρα πολύ επιτυχημένα.
1: Ναι,
0: δούλεψε
1: ναι.
0: Το team εκεί πέρα.
1: Να ξέρετε ότι εξεπλάγει. Δηλαδή, το
0: ναι, δεν είχα πάρει χαμπάρι τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι, τον είδα. Εγώ είδα το πρόσωπό του. Ξέρω τώρα πώς κάνει η μούρη του όταν έχει εντάξει, όταν πιάνεται ξαπίνης. Δηλαδή, τον βλέπεις. Κοκκινεί σαν τον μπαρμπούν, τον βλέπεις. Αρχίζει και δεν αισθάνεται καλά.
0: Το δουλέψαν εκεί ο Βολάνιος με τον Κώστα τον Παπανδρέου, τον Νίκο τον Σαπρανίδη που έβαλε το χεράκι.
1: Άλλος όμως ήταν ο πρωτεργάτης.
0: Άλλος ήταν ο οργανωτής.
1: Ναι.
0: Θα μαθαίνω εγώ όλα. Μην ξεχνάτε το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Ένα τριήμερο στη Μύκονο σας περιμένει στο Aeolos Resort. Η διαμονή είναι για δύο βράδια. Ακτοπλοϊκά θα έχετε από την Sea Jets, ενώ θα έχετε και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel. Πληροφορίες στο aeolosresort.com και στο seajets.com. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και σετ συσκευών πρωινού μωρίς. Είναι τέσσερις συσκευές, καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό και τρίτο δώρο μωρίς αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Σε αυτό το πολύ όμορφο GR θα μπείτε, θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Να πούμε λίγο για την κακοκαιρία που σφυροκοπά την Κρήτη. Πλημμύρισαν λέει σπίτια στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στον Μυλοπόταμο. Υπάρχει 112 σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή σε όσους βρίσκεται στην Κρήτη, μένετε εκεί, γιατί πραγματικά αυτή η κακοκαιρία θα χτυπήσει πολύ άγρια την Κρήτη.
0: Προσοχή λοιπόν κυρίως σήμερα, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο. Έτσι. Εντάξει, θα περάσει κακοκαιρία, αλλά σήμερα αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε Ρέθυμνο και Χανιά και στην υπόλοιπη Κρήτη, αλλά ειδικότερα σε αυτές τις δύο περιοχές. Υπήρξαν και θέματα που δεν προλάβαμε σήμερα να αναλύσουμε σχετικά με την ατζέντα της εκπομπής, γιατί είχαμε εξελίξεις και στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, ναι. Καθώς ο γιατρός εκεί διαχωρίζει τη θέση
1: από
0: του.
1: Από τη σύζυγό του.
0: Από τη σύζυγό
1: του. Θέλει να την βγάλει λάδι ο γιατρός, έτσι.
0: Εγώ λέω μόνο τον είδα κατά την προσέλευσή του και στη συνέχεια όταν κλήθηκα από την σύζυγό μου ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτές ήταν οι δύο φορές μόνο που τον είδα και λέει στην ανακοίνωσή του και τους τίτλους σπουδών που έχει μέχρι τώρα. Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται οι καταγγελίες για αυτή την ιδιωτική κλινική, η οποία από το 2022 λειτουργούσε παρανόμως και ογκολογική κλινική, κάνοντας χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια. Και βέβαια χθες είχαμε και την πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση των Τεμπών και την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολεί στο επόμενο διάστημα.
1: Θα απασχολήσει τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Η δικαιοσύνη δεν θα κάνουμε τώρα από εδώ. Ούτε μπορούμε να βγάζουμε εμείς αποφάσεις. Η δικαιοσύνη με βάση και την εξέλιξη της δίκης και τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν εκεί θα βγάλει την απόφαση.
0: Σαν σήμερα το 2022 φεύγει ο αγαπημένος Σταμάτης Κόκοτας. Έτσι θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλό μήνα σε όλους. Καλή σας ημέρα.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και όλια. Γαλαξίας.
6: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι

0: πολιτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι τη Γλυφάδα λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο έως Άνω Πατήσια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Κηφισίας στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μαρούση και από Ανθούσα έως Κηφισίας. Κόκκινο συναγερμός για πλημμύρες στην Κρήτη. Επιποδός η πολιτική προστασία λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη. Ήχησαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα για τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου. Καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις. Κλειστά έμειναν τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Προκαλεί και πάλι η Τουρκία. Εξέδωσε νέα ναύτεξ δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες από το ερευνητικό σκάφος Roots Race. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεδριάζει σήμερα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ατζέντα, οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία και τα εξοπλιστικά ζητήματα. Σε 12 συλλήψεις για ρευματοκλοπή σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπηγορχο, προχώρησε η αστυνομία.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 102-79 της γαλλικής Βιλερμπάν στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Νικηφόρα πρεμιέρα στο EuroCup για τον ΠΑΟΚ με 98-73 κόντρα στην Ισπανική Μανρέσα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Βροχερός ο καιρός σε Εύβοια, σποράδες, Δωδεκάνησα και νότιο-ανατολικά υπηρετικά με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή

0: Επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα με υγεία για σας και για τις οικογένειες σας. Μπήκαμε στον Οκτώβριο. Με φουλ φθινοπορεινό καιρό, έως και χειμωνιάτικο τον λέει κανείς, σε ορισμένες περιοχές της χώρας, σίγουρα στα βόρεια, θερμοκρασίες πολύ χαμηλές και φαίνεται ότι σήμερα θα είναι ήδη είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα, θα είναι ακόμη πιο έντονα στη συνέχεια, ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου είχαμε και 112 στο Ρέθυμνο και σε μια περιοχή λίγο έξω από το Ηράκλειο. Θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια με τον Τάσο Αρνιακό για να μας δώσει την εικόνα και κυρίως να μας πει για τα μελούμενα. Φαίνεται ότι θα πάει έτσι το πράγμα μέχρι την Κυριακή. Να ευχηθούμε να μην έχουμε μεγάλες ζημιές. Να ευχηθούμε να μην έχουμε πλημμύρες, να μην έχουμε μεγάλες ζημιές.

Τώρα το θέμα της συζήτησης από χθες είναι χωρίς αμφιβολία οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Και όπως ασκούμε κριτική όταν υπάρχει κάτι αρνητικό, να για παράδειγμα λέγαμε τις προηγούμενες μέρες για τις κοτσάνες του κυρίου Θεοχάρη και ορισμένων ακόμη στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, έτσι πρέπει να λέμε και τα θετικά. Είναι σημαντική ανάσα για τους οφειλέτες οι 120 δόσεις. Και εμείς από το μικρόφωνο αυτό, μετά την ομιλία Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είχαμε πει ότι αυτό είναι ένα μέτρο που μπορεί και πρέπει να το υιοθετήσει η κυβέρνηση. Μπράβο λοιπόν στην κυβέρνηση, μπράβο στον Πρωθυπουργό που δεν είχε κανένα δισταγμό να υιοθετήσει μια καλή πρόταση που έγινε από το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δίνοντας ανακούφιση, σημαντική ανακούφιση και σε πολίτες και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και βέβαια έπαιξε ρόλο στην υιοθέτηση αυτής της πρότασης και στην ανακοίνωσή της από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το γεγονός ότι η οικονομική κατάσταση λόγω της αύξησης των τιμών στα καύσιμα και στην ενέργεια πιέζει πάρα πολύ και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ανάσα, θετική πρωτοβουλία. Να πούμε το μπράβο που αναλογεί στην κυβέρνηση και ό,τι προτείνει η αντιπολίτευση πρέπει να το ακούει και σωστά πράττει η κυβέρνηση με ανοιχτά αυτιά να μετράει το κόστος, να μετράει όμως και τις θετικές επιπτώσεις που φέρνει το όποιο μέτρο στην ελληνική κοινωνία και να παίρνει τις αποφάσεις της. Όπως σημαντική είναι και η ρύθμιση που αφορά τους services. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι μια θετική ρύθμιση που βάζει ένα φρένο στην ασυδοσία των servicers με πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ όταν αυτοί θα κάνουν τα γνωστά, αυτά που όλοι ξέρουν. Βάζει αυστηρότερους κανόνες, έλεγχο και λογοδοσία για τους servicers. Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, θα την περιμένουμε και θα τη σχολιάσουμε αναλυτικά μέσα στον Οκτώβριο, όπως μέσα στον Οκτώβριο θα έρθει στη Βουλή επίσης η ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Όσοι είναι στις 72, πληροφορούμε ότι αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού θα μπορούν να μετακινηθούν στις 120. Αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα και για άλλους. Όσοι έχουν αρρύθμιστα χρέη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι θα μπορούν και αυτοί να πάνε στις 120 δόσεις. Τώρα, αντιθέτως, δεν θα ακούσει μπράβο από μένα σήμερα το πρωί η κυβέρνηση για ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Θεωρώ ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για το πετρέλαιο κίνησης δεν ήταν γενναία. Ήταν τόσο όσο, 15 λεπτά από την πλευρά της κυβερνητικής ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης, άλλα 5 λεπτά από σήμερα βάζουν τα διυλιστήρια, δηλαδή 20 λεπτά κάτω. Αλλά όταν το πετρέλαιο κίνησης είναι στα 2,20 τόσο, τα 20 λεπτά δεν κάνουν την τρομερή διαφορά. Δεν κάνουν τη διαφορά που περιμένει ο εργαζόμενος, τη διαφορά που περιμένει η επιχείρηση, τη διαφορά που περιμένει η κοινωνία. Και γι' αυτό, έτσι όπως κατέβαινα το πρωί, πέρασα και μία από την Παναγίτσα εδώ στην Κηφισιά και άναψα μια λαμπάδα να συγκινήσει την Φόντερ Λάιεν η επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, πας και δώσει αυτή τη ρήτρα διαφυγής και μπορέσει η κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ώστε τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, 14 Οκτωβρίου θα ανακοινώσει τα μέτρα, να είναι πιο γενναία η παρέμβασή της. Και τώρα θα μπορούσε να το κάνει, μετρά το κόστος προφανώς και περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι τιμές, πώς θα εξελιχθεί η κρίση στον κόλπο
και πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Καθώς δεν έχουμε και μια οικονομία σαν τη γερμανική, δεν έχουμε μια οικονομία που να μπορεί με μεγάλη ευκολία κανείς να αναδεχθεί το πράγματι υψηλό κόστος της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. 4 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα για το κρατικό ταμείο.

0: Βέβαια, επίσης θα συμφωνήσω ότι πρέπει συνολικά να βλέπουμε την εικόνα των, των μέτρων, με την έννοια ότι σου λέει η κυβέρνηση από την πλευρά της ότι μπορεί να μην έχω τη δυνατότητα να κατεβάσω πάρα πολύ την τιμή στην αντλία, αλλά λίγο με τις 120 δόσεις, λίγο με αυτά που δόθηκαν στη ΔΕΘ, λίγο με την πίεση στους servicers να χαλαρώσουν την πολιορκία στα νοικοκυριά, δημιουργώ ένα καλύτερο περιβάλλον. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Τάσο Αρνιακό. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Τι βλέπεις για τις επόμενες ημέρες? Φαίνεται ότι η Κρήτη θα έχει πολύ ισχυρά φαινόμενα.
1: Πράγματι, θα έχει ισχυρά φαινόμενα και μάλιστα θα συνεχιστούν, Νίκο, μέχρι και την Κυριακή το πρωί. Συνεχόμενα. Αυτό σημαίνει ότι το έδαφος θα κορεστεί από τις βροχές και φοβάμαι ότι θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Τώρα, το πού και πόσο δεν γνωρίζω. Εκείνο που ξέρω όμως με βεβαιότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή στο οροπέδιο του Λαστιθίου, στον Τερμιάδο, έχει βρίσκει νερό όσο ρίχνει 2 από τον Οκτώβριο. Ολόκληρο τον Οκτώβριο.
0: Έχει ήδη ρίξει νερό όσο ολόκληρο τον Οκτώβριο συνήθως.
1: Για 10 ώρες από τα μεσάνυχτα και ξεκίνησε η μέρα. Στο οροπέδιο του Λασιθίου και στην ευρύτερη περιοχή βεβαίως, επίσης έχει πέσει πολύ νερό στα ορεινά των Χανίων και του Ρεθύμνου. Και συνεχίζει η βροχή να πέφτει συνεχώς και συνεχίζεται η βροχή. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Υπακοή στις οδηγίες το 112, αλλά κυρίως να αποφεύγουμε τις υδραυλικές διαβάσεις, δηλαδή τα ρέματα που μέχρι τώρα θα είναι στεγνά, να προσέχουμε πολύ, ιδιαίτερα οι τόπιοι, να περνάνε από ρέματα που κατεβάζουν όχι μόνο νερό, κυρίως λάστι και φερτά υλικά. Εκεί είναι που έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς τα τελευταία χρόνια.
0: Τώρα για την Αττική τι βλέπεις?
1: Την Αττική, ό,τι έβλεπα και χθες, δηλαδή ήπιο καιρό με συννεφιά βεβαίως, πρωτόγνωρη για τόσο νωρίς, αλλά και κάποιες ψιλοβροχές ασθενείς, χωρίς όμως μεγάλη διάρκεια, και κυρίως στα βόρεια προάστια και τα δυτικά ορεινά, τα Δήλια από εκεί.
0: Και στη Θεσσαλονίκη θα είναι...
1: Θεσσαλονίκη, Λιακάδα.
0: Λιακάδα η Θεσσαλονίκη.
1: Τα δυτικά και τα βόρεια, από τον Πύργο μέχρι τα Γιάννενα και μέχρι και την Αλεξανδρούπολη, ο καιρός είναι ηλιόλουστο, με λίγα σύννεφα μόνο, χωρίς καν υποψία βροχής. Αλλά στα ανατολικά ηπειρωτικά, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της Αττικοβιωτίας, η Εύβοια, οι Σποράδες, οι Κυκλάδες, η Κορυφαία, η Αργολίδα, η Λακωνία και βεβαίως η Κρήτη, είναι οι περιοχές που επηρεάζονται από το βοριά και αυτό
0: έχουμε.
1: Επίσης είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες για την εποχή, δεν το συζητάμε. Η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει 22-23 βαθμούς στο λεκανοπέδιο σήμερα. Και βεβαίως στη Βόρειο Ελλάδα έχουμε μονοψήφιες θερμοκρασίες, κυρίως στη Δυτική Μακεδονία.
0: Χειμωνιάτικες.
1: Αλλά την άλλη εβδομάδα η θερμοκρασία θα ανέβει. Μην περιμένουμε τριαντάρια, αλλά στους 25-26 βαθμούς Κελσίου, στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Η Δυτική Ευρώπη που έχει ζέστη. Η Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί, επιμένει και έχει ζέστη.
0: Ναι. Και σώζει το πετρέλαιο. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Τάσο Αρνιακό. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Λοιπόν, να τη είδηση που έρχεται από τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, τον Νίκο Νανούρη. Το Roots Race βγαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Navtex εξέδωσε η Τουρκία με ισχύ από σήμερα μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Ανακοινώνει την έξοδο του Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι έρευνες αφορούν στην πόντιση αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Η θαλάσσια περιοχή που δεσμεύεται είναι ανοιχτά των νοτίων τουρκικών ακτών μεταξύ Ατάλιας και Μερσίνης μέχρι τη θαλάσσια ζώνη νοτίως των κατεχομένων της Κύπρου, στην περιοχή της Κερίνιας δηλαδή. Πόντιση αγωγού φυσικού αερίου είναι το θέμα που θα συνδέει Τουρκία με κατεχόμενα στην Κύπρο. Στην Κύπρο, η οποία έχει σήμερα την εθνική της εορτή, είναι η ημέρα της ανεξαρτησίας της, να της ευχηθούμε χρόνια πολλά και σύντομα να απαλλαγεί από τα κατοχικά στρατεύματα, να είναι και πάλι ενωμένοι, να γυρίσουν οι άνθρωποι στις εστίες τους, να είναι και πάλι ένα ενιαίο ανεξάρτητο κράτος.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή και καλό μήνα. Στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την όμορφη Καλαμαριά και μου λέει να φωνάξετε όλοι εκεί στο σταθμό για δύο πράγματα. Πρώτον, να μπουν μπροστά οι λιγνίτες και δεύτερον, να προμηθευτούν μπαταρίες ή να φτιάξουμε μπαταρίες, όπως δίπλα η Βουλγαρία που αποθηκεύει και μας πουλά το ρεύμα. Και δεύτερον, η συνεπής μου γράφει, είμαστε πάλι έξω. Οι 120 δόσεις αφορούν μόνο τα χρέη έως το 2024. Για τους συνεπείς θα γίνει κάτι, ρωτά ο Γιώργος Βογιατζής.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Να είστε όλοι καλά. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προστεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά ο Αντώνης Δελατόλας. Ενώ θα έχουμε φίλες και φίλοι, τρεις νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Λίγο μετά τις 10.30, Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, πρώην πρόεδρος της Βουλής. Λίγο μετά τις 11.10, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης. Και λίγο μετά τις 11.30, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται, ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέργεια. Η Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen, δίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το παρόν στο Gastrosophy Fest 2026 ως Platinum χορηγός. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στο Taekwondo, στο Παλαιό Φάλιρο, ελάτε να ζήσετε μια ξεχωριστή γιορτή γαστρονομίας, γεμάτη γεύσεις, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες. Και φυσικά περάστε από το περίπτερο της Προτέργεια. Διαδραστικά παιχνίδια και challenges εμπνευσμένα από την ενέργεια και τη γεύση. Πολλά instant δώρα και μοναδικά έπαθλα σας περιμένουν. Ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος έως Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Κόκκινο συναγερμός για πλημμύρες στην Κρήτη. Ήχησαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα 112 για τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου. Κλειστά είναι τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Προκαλεί και πάλι η Τουρκία. Εξέδωσε νέα ναύτεξ δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες από το ερευνητικό σκάφος Roots Race. Περισσότερα στο real.gr.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 19 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα, 18 στη Θεσσαλονίκη, 16 στην Ορεστιάδα και 20 στη Γάβδο.
16: ιδέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη είναι η κίνηση στο κατερχόμενο της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία, γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε ευθυνοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές κοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και βέβαια παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της Real News. Αυτή την Κυριακή, δυνατή, μαχητική, ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλό μήνα και καλούς αγώνες να έχουμε.
0: Έρχομαι κατευθείαν στην επικαιρότητα και θα ξεκινήσω με τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Τόσο τα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, όσο και αυτά για τους σέρβισερς και για τις 120 δόσεις. Να έχουμε, παρακαλώ, το σχόλιο σας.
1: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν. Η νέα γενιά εξωθείται στο να φεύγει από τη χώρα. Παιδιά του λυκείου σκέφτονται πώς θα φύγουν από τη χώρα. Ένας κόσμος ολόκληρος είναι σε κατάσταση πλήρους απόγνωσης και αγωνίας και ο κύριος Μητσοτάκης ξύπνησε τώρα, επειδή προφανώς έχει ταρακουνηθεί από την κατάρρευση του κόμματός του και προσπαθεί να εξαγγείλει εκείνα τα οποία
0: τίποτε
1: δεν έκανε.
0: Τίποτε θετικό δεν βλέπετε? Δηλαδή οι 120 δόσεις, για παράδειγμα, προτάθηκαν και από κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως από το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα
0: παρέμβαση,
1: Δημοκρατία.
0: Για να τελειώσω την ερώτηση, η παρέμβαση για τους σέρβισερς που φέρνει πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ και βάζει αυστηρότερους κανόνες, δεν είναι σε θετική κατεύθυνση?
1: Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τα θέματα αυτά και για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, πολιτών, επαγγελματιών, αγροτών, νέων, που δεν έρχεται βέβαια με ημίμετρα. Πρόκειται να καταθέσουμε, θα το έχετε ακούσει, από τις 5 Οκτωβρίου θα καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις νόμου στη Βουλή που θα κοστολογηθούν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε σχέση με την κατάργηση οπωσδήποτε των funds και με την αντιμετώπιση όλων αυτών των τρομακτικών ιστοριών τραγικής παρενόχλησης πολιτών από τα funds. Είδατε ότι στην Ισπανία η γυναίκα αυτή, η 87χρονη που παραλίγο να τη βγάλουν από το σπίτι της, αποτέλεσε το εμβληματικό πρόσωπο για να ξεσηκωθεί ολόκληρος ο λαός και να αποφασίσει η κυβέρνηση αναστολή των εξώσεων. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αντίστοιχα και στη χώρα μας δεν μπορεί να κοροϊδεύουν ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ, που χρωστάνε στις τράπεζες μαζί και τα δύο κόμματα, χρωστάνε ένα δισεκατομμύριο, 200 τόσο εκατομμύρια ευρώ. 602 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και άλλα τόσα, λίγο παραπάνω νομίζω, χρωστάει το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί οι δύο είναι προφανές ότι δεν μπορούν να πάρουν αυτεξούσιες αποφάσεις για τις τράπεζες και τα funds. Όσο για τα ζητήματα των δόσεων, ακούστε, προφανώς το να δίνεται κάποια διέξοδο σε ανθρώπους που αλλιώς βρίσκονται με τη θηλιά στο λαιμό είναι μία ανακούφιση. Όμως δεν μπορεί εσάι να κρατάμε μία κοινωνία σε ομοιρία για χρέη και αδιέξοδες καταστάσεις που δεν έχει δημιουργήσει η κοινωνία, τις έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις. Η δική μας πρόταση λοιπόν είναι πολύ πιο ρηξικέλευτη και ριζοσπαστική. Προϋποθέτει φυσικά και μία αυστηρή πολιτική σε σχέση με τις τράπεζες. Ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα καταθέσουμε από Δευτέρα είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, γιατί γνωρίζετε ότι οι τράπεζες πήραν ζεστό χρήμα στην περίοδο των μνημονίων, 46 δισεκατομμύρια ευρώ και πλέον, και αυτά είναι χρήματα των πολιτών που τώρα τους κυνηγάνε τα funds τα οποία βρίσκονται σε συνεργασία με τις τράπεζες. Και βεβαίως οι τράπεζες έχουν όλα τα τελευταία χρόνια υπερκέρδη, 4 δισεκατομμύρια ευρώ κατέτος, τα οποία πρέπει επιτέλους να φορολογηθούν αναλογικά και όχι με αυτόν τον χαριστικό τρόπο με τον οποίο φορολογούνται. Αυτή τη στιγμή η φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών είναι στο 22%. Εμείς θα καταθέσουμε σχέδιο νόμου για την φορολόγηση στο 60%, προκειμένου και από τα χρήματα αυτά να δημιουργηθούν ανάσες για την κοινωνία, αλλά να υπάρχει και κοινωνική δικαιοσύνη.
0: Έρχομαι στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Έχουμε σήμερα μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Πριν από λίγο μας ενημέρωσε ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, ο Νίκος Νανούρης, ότι το Roots Race βγαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ με ισχύ από σήμερα μέχρι 25 Οκτωβρίου, ανακοινώνοντας την έξοδο του σκάφους, του ερευνητικού σκάφους στην Ανατολική Μεσόγειο, για έρευνες που αφορούν στην πόντιση αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα και δεσμεύουν μια θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά των νοτίων τουρκικών ακτών μεταξύ Ατάλειας και Μερσίνης μέχρι τη θαλάσσια ζώνη νοτίως των κατεχομένων της Κύπρου στην περιοχή της Κερίνιας. Το σχόλιο σας και το πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είδαμε τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη να χαμηλώνει τους τόνους, αλλά με την επιστροφή του να συνεχίζει την ίδια τακτική.
1: Αυτά που συμβαίνουν στο πεδίο των ελληνοτουρκικών είναι τα επίχειρα της εντελώς αδιέξοδης, ενδοτικής, εθνικά επιζήμιας και διεθνώς προβληματικής εξωτερικής πολιτικής που ακολουθείται όλα τα τελευταία χρόνια και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και από την προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα και συνολικά από τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Δεν έχουμε ασκήσει το κυριαρχικό μας δικαίωμα για επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια. Αυτό αφήνει αφύλακτη ουσιαστικά την περιοχή του εναερίου χώρου μας από τα 10 μίλια μέχρι τα 6 μίλια, γιατί η Τουρκία λέει ότι αυτή η διαφορά, 6 μίλια χωρικά ύδατα, 10 μίλια εναέριος χώρος, δεν δικαιολογείται και αμφισβητεί και παραβιάζει, και την πληρώνουν οι πιλότοι μας, οι ήρωές μας, που όχι μόνο επομίζονται την φύλαξη του εναερίου χώρου, αλλά τους στέλνουν και σε ιδιωτικές επιδείξεις, σαν αυτή που έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου και σκοτώθηκαν δύο πολύτιμοι άνθρωποι, σε ιδιωτική επίδειξη για την οποία δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις. Εμείς κάναμε παρεμβάσεις στη Βουλή. Στο πεδίο συνολικά της ρητορικής υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, καθότι έχουμε υπουργούς εν ενεργεία, μεταξύ των οποίων ο Τσάφος, μεταξύ των οποίων και πρώην υπουργούς, ο Κερίδης, ο Στυλιανίδης, ο έτερος από τις Σέρες, ο Χατζηβασιλείου, που διατυπώνουν θέσεις και για τα ελληνοτουρκικά και για το κυπριακό, που είναι στον αντίποδα των θέσεων που παραδοσιακά υπερασπίζεται η ελληνική δημοκρατία, και αυτό είναι επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, όλη αυτή η γκρίζα ρητορική και η ενδοτικότητα. Και βεβαίως είναι
0: δεν έχω δει να έχουμε απεμπολίσει κυριαρχία ή κυριαρχικό δικαίωμα.
1: Κοιτάξτε,
0: επειδή
1: κύριε,
0: ακούω συνεχώς από την αντιπολίτευση αυτά που λέτε τώρα, δεν έχουμε κάνει υποχώρηση σε κάτι.
1: Ακούστε με, εγώ δεν χρησιμοποίησα τη λέξη απεμπολίσει, γιατί είμαι πάρα πολύ προσεκτική στις διατυπώσεις μου και στο πώς μπορούν αυτές να χρησιμοποιηθούν. Λέω όμως και εννοώ να χρησιμοποιηθούν στο διεθνές στερέωμα. Γιατί την πατρίδα μου την αγαπώ και ποτέ δεν θα έδινα επιχειρήματα μέσα από τον λόγο μου που να μπορεί να αξιοποιήσει κάποιος που αμφισβητεί την κυριαρχία μας. Λέω όμως ξεκάθαρα ότι το να υπάρχει μία διγλωσία, το να βγαίνει ο Ερντογάν από τα κατεχόμενα, να εγγενιάζει ψευδοπροεδρικό μέγαρο και να λέει ότι ανησυχούν αυτοί που ακούν τα αεροπλάνα μας και αυτά είναι δικά μας, και την ίδια μέρα ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Μητσοτάκη να είναι σε συνέδριο για business στην Κωνσταντινούπολη σαν μην τρέχει τίποτα. Αυτά είναι ένα μήνυμα ενδοτικότητας και ένα μήνυμα ανοχής που δεν θα έπρεπε να εκπέμπεται. άλλος υπουργός, ο Στυλιανίδης, που είναι και κυπριακής υπηκότητας, είπε μέσα στη Βουλή, και ευτυχώς ήμουν εκεί και ήμουν η μόνη που αντέδρασα, ότι η μισή Κύπρος είναι τουρκική. Είπε αυτές τις λέξεις. Αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα πλαίσιο. Το ίδιο πλαίσιο δημιουργεί και αυτή η ανίερη συμμαχία Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη με τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου είναι ένας καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για διεθνή εγκλήματα που έχουν να κάνουν και με κατοχή και με κατοχικές δυνάμεις, τα ίδια δηλαδή για τα οποία ζητάμε λογοδοσία της τουρκικής κατοχής. Και αυτού του είδους η συμμαχία...
0: Από την άλλη πλευρά, βέβαια, κυρία Πρόεδρε, η συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ είναι μια διαχρονική επιλογή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Α, διαχρονική εννοείται Τσίπρας Μητσοτάκης.
0: Ναι, αυτό εννοώ, τα τελευταία χρόνια.
1: Μην φτάσουμε να
0: μιλώ για τα τελευταία 12-13 χρόνια.
1: Ναι, αυτό που λέτε ισχύει, αλλά δεν είναι διαχρονία, γιατί η ελληνική εξωτερική πολιτική διαχρονικά ήταν στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, ήταν πάντοτε με την ειρήνη, ήταν πάντοτε με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, και υπάρχει και ομόφωνη απόφαση της Βουλής από το 2015, και αυτού του είδους η διολίσθηση να φτάνουμε να ρεζιλευόμαστε διεθνώς, διότι δεκάδες εκπρόσωποι κρατών μελών του ΟΗΕ αποχώρησαν κατά την ομιλία Νετανιάχου σε επίδειξη αποδοκιμασίας για την πολιτική του και για τα εγκλήματά του, και παρέμεινε ο Μητσοτάκης και η συναυτό, είναι κάτι το οποίο κατά την άποψή μου διασύρει τη χώρα μας. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ με τους κατακτητές και με τους διεθνείς εγκληματίες. Ο λαός μας έχει εμβληματική ιστορία αντίστασης στους κατακτητές και στους Ναζί, και αυτό το οποίο διαπράτεται αυτή τη στιγμή από τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, από το κράτος του Ισραήλ υπό την ηγεσία του, είναι γενοκτονία. Και σε αυτό όφιλε η κυβέρνηση η ελληνική να αντιδράσει στεναρά με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου.
0: Πάμε και σε άλλο θέμα της επικαιρότητας. Είχαμε χθες την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου, του κυρίου Αγοραστού και δύο στελεχών της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Από την πλευρά της κυβέρνησης, πέραν της επίκλησης του τεκμηρίου της αθωότητος, υπάρχει και η επίκληση του τεκμηρίου της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Λέει δηλαδή η κυβέρνηση ότι να που αποδεικνύεται ότι αυτά που λέει η αντιπολίτευση περί ελεγχόμενης κυβερνητικά δικαιοσύνης δεν ισχύουν.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, η κυβέρνηση πια έχει χάσει το μέτρο και την μπάλα, θα έλεγα.
0: Ναι, βέβαια, επειδή και πριν είπατε ότι καταραίει η Νέα Δημοκρατία, μου έστειλε τώρα ακροατής μήνυμα σε ποια δημοσκόπηση το είδατε. Διότι λέει είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις πρώτη και με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.
1: Επειδή εγώ φημίζομαι όμως για το ότι δεν έχω ποτέ διαψευστεί κάθε φορά που μίλησα αντίθετα με τις δημοσκοπήσεις, και το 2012 που οι δημοσκοπήσεις δίνανε το δικοματισμό ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας στο 80% και εγώ έλεγα ότι θέλω και πιστεύω ότι θα είναι κάτω από το 50% και τελικώς βρέθηκαν στο 30%, στο 29%, και το 2015 που οι δημοσκοπήσεις έλεγαν ότι το ναι θα επικρατήσει και εγώ έλεγα πιστεύω πάνω από 60% το όχι, πάλι επιβεβαιώθηκα. Λοιπόν, θα επικαλεστώ και το κριτήριό μου και την ιστορία των δημοσκοπήσεων και το πρόσφατο βέβαια κρούσμα όπου δημοσκοπική εταιρεία παραπέμφθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για ψευδή και πλαστή δημοσκόπηση, η οποία υποτίθεται ότι διεξαγόταν και την ίδια ώρα είχαν σταλεί τα αποτελέσματά της παραλήπτες χρήστες του διαδικτύου. Οι δημοσκοπήσεις αυτές που εμφανίζουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και με 30% είναι σαφέστατα αναξιόπιστες, σαφέστατα κατατείνουν στο να πλήξουν το φρόνημα.
0: Πάντως είναι σχεδόν όλες.
1: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι, και η προπαγάνδα έχει μια καθολικότητα εδώ και αρκετό καιρό.
0: Πάμε και στην παραπομπή Τριαντόπουλου.
1: Επιτρέψτε μου όμως να το απαντήσω αυτό. Αυτές οι δημοσκοπήσεις κατατείνουν στο να πλήξουν το φρόνημα των πολιτών και να τους πούν ότι δεν αλλάζει τίποτα και δεν υπάρχει λύση και δεν υπάρχει διέξοδος. Είναι δηλαδή ψυχολογικής χειραγώγησης εργαλεία και γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να μην τις λαμβάνει υπόψη του και να πάει να ψηφίσει μαζικά και να δώσει αυτό το μήνυμα και να δώσει βέβαια και την εντολή που πρέπει να δοθεί προκειμένου να φύγει αυτή η εγκληματική διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Τριαντόπουλος,
1: το συνδέω με την προηγούμενη φράση μου. Παραπομπή Τριαντόπουλου, δηλαδή υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό. Αγοραστού, ο οποίος είναι κολλητός του Μητσοτάκη, προεξάρχων σε όλο το σύστημα Μητσοτάκη. Τρεις μέρες πριν τα Τέμπη, με τον αγοραστό στη Λάρισα ήταν ο Μητσοτάκης και καφιόταν ότι είχε δώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα για τον Ιαννό και είδαμε λίγους μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο με τον Ντάνιλ, ποια αντιπλημμυρικά έργα είχε κάνει με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μηδέν. Παραπέμπεται ο Χαρακόπουλος, δεν είναι απλώς ένας στέλεχος, είναι ο αδερφός του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Λάρισας, αστυνομικός, ο οποίος παραπέμπεται ως υπαίτιος για τον μπάζωμα και παραπέμπεται και ο Παπαγεωργίου, πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, επίσης εργαλείο του Μητσοτάκη, πράγμα που σημαίνει τι, κύριε Χατζηνικολάου? Σημαίνει ότι αυτό το βούλευμα ισοδυναμεί με παραπομπή Μητσοτάκη. Αυτό το βούλευμα...
0: Τώρα αυτό όμως είναι μια λογική υπέρβαση και θα μου επιτρέψετε να πω αυθαίρετη.
1: Όχι, είναι μια νομική επεξήγηση του τι σημαίνουν αυτά τα οποία...
0: Νομική δεν ξέρω, πολιτική δική σας μπορεί.
1: Όχι, νομική και πολιτική, γιατί η υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών είναι βαθύτατα πολιτική, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, έχει να κάνει με την εκτεταμένη διαφθορά, την πολυετή διαφθορά που έφτασε να σκοτώσει 57 ανθρώπους και να τραυματίσει πολλούς άλλους, να αφήσει ένα παιδί μεταξύ ζωής και θανάτου, το Γεράσιμο, να αφήσει ένα κορίτσι χωρίς ίχνη, την Εριέτα, και να αφήσει γονείς, συγγενείς, οικογένειες και επιζώντες να παλεύουν για δικαιοσύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το βούλευμα που εκδόθηκε. Εκδόθηκε σε πείσμα των λυσοδών προσπαθειών της κυβέρνησης να ελέγξει και να χειραγωγήσει το αποτέλεσμα αυτής της δικαστικής διαδικασίας. Δεν είναι για κακούργημα δυστυχώς, γιατί το εμπόδισε η κυβέρνηση, αλλά για τον Μητσοτάκη δεν υπάρχει ούτε παρεμπόδιση, ούτε εμπόδιο στο να γίνει διαδικασία ειδικού δικαστηρίου και θα γίνει. Δεν θα γίνει όσο είναι πρωθυπουργός, είναι πολύ ξεκάθαρο. Θα γίνει όμως και για μας είναι ένα από τα πάρα πολύ υψηλά διακυβεύματα της απόδοσης δικαιοσύνης στη χώρα.
0: Πάμε και στην εκδήλωση που ετοιμάζεται και να κλείσουμε με αυτήν.
1: Με πολύ χαρά σας έχω στείλει και ωραία τραγούδια να τα ακούσετε.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε εδώ. Έχουμε νομίζω έτοιμο ένα τραγούδι από αυτά που μας στείλατε. Για να το ακούσουμε.

0: Η πλεύση είναι η λύση, λοιπόν, λέει το τραγούδι.
1: Η πλεύση είναι η λύση, είναι το σύνθημά μας. Είναι αυτό που
0: ανακοινώσαμε. Πείτε μας για την εκδήλωση, γιατί έχουμε ένα λεπτό ακόμη.
1: Σε ένα λεπτό θα τα έχω πει όλα, μη μου ανησυχείτε, κύριε Χατζηνικολάου. Το Σάββατο σας προσκαλούμε στις 7 η ώρα, ανοίγουν οι πόρτες, 8.30 ξεκινάμε στο Φεστιβάλ Ελευθερίας, στη Ρεματιά, στο Χαλάνδρη, στο θέατρο Ρεματιά, στο υπέροχο αυτό θέατρο. Θα είναι η τελευταία συναυλία που θα γίνει σε αυτό το θέατρο. Θα έχουμε την Τζόρτζια Κεφαλά και τους Μπλε που μας ταξιδεύουν. Θα έχουμε τη σατυρική μουσική παράσταση του Τζο Ντί με τη Χριστίνα Κουλάκου, AI Συχτήρ στην Εξουσία, με τραγούδια τέτοια σύγχρονα που μιλούν για το σήμερα. Θα μιλήσω κι εγώ, υπόσχομαι ότι δεν θα τραγουδήσω και έχει θεματικά, γελάτε. Και μπορεί και να τραγουδήσω, θα δούμε. Και έχει θεματική αυτό το φεστιβάλ για ζητήματα που μας καίνε, νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη, είναι η μέρα της δικαιοσύνης, 3 Οκτωβρίου, και Παλαιστίνη. Καλούμε τον κόσμο, θα έρθουν πολλοί νέοι, θα έχει εκπλήξεις. Είναι
0: ευχαριστούμε.
1: Για μας μια σημαντική γιορτή και σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα, Πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μαζί μας και σήμερα η Ανακέμ. Χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε, ό,τι και αν κάνετε, οδηγήστε τα μπάζα σας προς ανακύκλωση και μην ξεχάσετε να ζητήσετε τη βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από την Ανακέμ μετά το πέρας των εργασιών. Καλέστε τώρα στο 2314 405300, 2314 405300. Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της Ανακέμ θα σας παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των έργων σας, λύνοντάς σας τα χέρια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, plugin αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
9: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Real FM. Η ώρα είναι 11.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Καλώς ο

0: Μόνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σύγκρουση δικύκλου με γιο ταχύ σημειώθηκε στην κάθοδο του Κηφισού στη Νέα Χαλκιδόνα, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από τη Μεταμόρφωση έως τα Άνω Πατήσια και στην άνοδο από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τους Αγίους Αναργύρους. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κόκκινο συναγερμό έχει σημάνει στην Κρήτη για τον κίνδυνο πλημμυρών. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι σε εξέλιξη. Μήνυμα του 112 στάλει στους κατοίκους του Δήμου Αγίου Νικολάου στο Λασίθι, ενώ ακόμη δύο προειδοποιητικά μηνύματα αφορούν στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Προκαλεί και πάλι η Τουρκία. Εξέδωσε νέα ναύτεξ, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες από το ερευνητικό σκάφος ο Roots Race. Αυτά που συμβαίνουν στα ελληνοτουρκικά είναι τα επίχειρα μιας προβληματικής εξωτερικής πολιτικής, σχολίασε πριν από λίγο στον σταθμό μας η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το γεγονός ότι δεν έχουμε προχωρήσει σε επέκταση των χωρικών υδάτων αφήνει αφύλακτη την περιοχή μας, συμπλήρωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεδριάζει σήμερα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ατζέντα οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία και τα εξοπλιστικά ζητήματα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την Virtus Bologna αντιμετωπίζει στις 9.30 απόψε στην Ιταλία ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Χθες για την ίδια διοργάνωση ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 102-79 τη γαλλική Villeurbanne. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός ο καιρός σε Εύβοια, σποράδες στο Δεκάνησα και νότιο ανατολικά υπηρετικά με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Αναμεταβλητή έως 8 μποφόρ, ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε και όλοι και οι ακροατές μας και όλοι οι φίλοι μας που μας ακούν.
0: Δυνατό το ποντίκι σήμερα, να
1: σήμερα,
0: πω.
1: Ναι.
0: Αντώνη, άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί είναι ο τίτλος. Περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας, λέει το ποντίκι. Πολύ δύσκολη η ρήτρα διαφυγής. Προσωρινά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη εν αναμονή συνόδου κορυφής, κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση και σε συμφωνία με διηλιστήρια και παρόχους. Το ποντίκι με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του λέει «Ενεργειακή ευρωλιτότητα», ενώ είναι πολύ δυνατό το πρωτοσέλιδο χιουμοριστικό του, όπως πάντα. Έχει έναν πολίτη ο οποίος περνά μπροστά από βενζινάδικο, κοιτάει τις τιμές που είναι στο Θεό και λέει «Τι τους νοιάζει τους υπουργούς η τιμή των καυσίμων, τα καλάμια με τα οποία μετακινούνται δεν καίνε βενζίνη».
1: Συνδυάσαμε την αλαζονία με την ενέργεια.
0: Το καταλάβαμε όλοι.
1: Τώρα, μια που
0: δυνατό πολύ το χιουμοριστικό στην πρώτη σελίδα.
1: Να είσαι καλά. Τώρα, κάνοντας μια αναφορά στα αυτά που λέει το εξώφυλλο για τα ευρωπαϊκά, πραγματικά δηλαδή διάβασα τις δηλώσεις του αρμόδιου επιτρόπου για την ενέργεια, του Γιόκερσεν, ο οποίος είπε κάτι να κάνουμε σαν κάτι ένα μερικό lockdown στην κατανάλωση, δηλαδή να μειώσουμε αυτό,
0: ναι, δηλαδή, να μην αναπνέουμε, να μην ζεσθενόμαστε,
1: τύπος, δηλαδή,
0: να μην μετακινούμεθα,
1: δηλαδή. Ναι, ναι, πού τους βρίσκουν? Αντί να κάνει δύο προτάσεις ουσιαστικές, θα δουν. Άρα λοιπόν, κανείς τι να περιμένει όταν ο αρμόδιος επίτροπος έχει τέτοιες προσεγγίσεις? Λέω για παράδειγμα, ας πούμε, τι θα συνέβαινε στον πλανήτη αν καθυστερούσε η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια? Πόσο διοξίδιο στον άνθρακα θα τρώγαμε ακόμα για ένα εξάμηνο, ένα χρόνο που έχει κρίση? Γιατί να βιαστούμε δηλαδή? Και θυμάμαι τώρα, γιατί και ο Μητσοτάκης παρότι αυτό τα θέματα τα παρακολουθεί και τα ενεργειακά καλά, είχε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης βιαστεί για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση κλπ, χωρίς να υπολογίζουν ότι αυτό θα έχει κόστος μετάβασης από, για μια σειρά κλάδους κλπ. Τώρα λοιπόν που έχει πρόβλημα το σύνολο σχεδόν, τουλάχιστον στον νότο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών από την ενέργεια, πρέπει λέει να κρατήσουμε τους ρυθμούς για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Πες μην τους κρατήσουμε για ένα διάστημα δηλαδή.
0: Ναι, και εν πάση περιπτώσει μάλλον είμαστε από αυτούς που έχουν τρέξει πιο γρήγορα στο συγκεκριμένο, ναι, θέμα στην Ευρώπη. Γιατί βλέπω για παράδειγμα ότι η Γερμανία δεν πάει με τους ίδιους ρυθμούς με εμάς, και επίσης υπάρχει ένα κομμάτι, υπήρχε ένα κομμάτι εκεί των εγκαταστάσεων για το λιγνίτι, το οποίο είχε εξυγχρονιστεί και ήταν πολύ λιγότερο ρυπογόνο από ότι τα υπόλοιπα. Τουλάχιστον αυτό θα μπορούσε νομίζω να λειτουργήσει. Και βέβαια υπάρχει πάντα το μεγάλο θέμα με τις μπαταρίες, με την αποθήκευση.
1: Με την αποθήκευση δεν γίνεται.
0: Μεγάλο θέμα.
1: Επειδή πράγματι άνοιξε το μπουγγί, όπως λέμε και εμείς σήμερα, αλλά δεν αρχεί και το...
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό πριν πας στα σοβαρά. Ναι, έχω, ξεφυλίζω τώρα το ποντίκι εγώ όση ώρα μιλάς και έχω φτάσει στη σελίδα 31. Κανονικά δεν έπρεπε να το αποκαλύψω για να πάνε να αγοράσουν οι φίλοι μας και να διαβάσουν το ποντίκι. Αλλά είναι καταπληκτικό το σκίτσο που έχει στη σελίδα 31 με τον Θεοχάρη, τον υφυπουργό, ο οποίος λέει: «Αυτό που υπόθηκε περί κακομύριδων δεν είχε σκοπό να θίξει κανέναν συμπολίτη μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί θίχτηκαν τόσο οι φτωχάλες».
1: Το έκανε καλοκαιρινό τώρα.
0: Καλοκαιρινό. Πέθανα στο γέλιο. Δεν άντεχα να μην το πω. Να πάρετε το ποντίκι σήμερα. Δεν έχει μόνο πολύ δυνατό ρεπορτάζ, έχει και καταπληκτικό χιούμορ. Θα γελάσετε. Θα περάσετε ωραία διαβάζοντάς το.
1: Τώρα, τι έλεγα? Έλεγα λοιπόν ότι προφανώς δεν αρκεί. Για παράδειγμα, έβλεπα κάτι υπολογισμούς. Μια οικογένεια στο πεντάμινο, παρά τη μείωση, παρά την επιδότηση, θέλει περίπου 500 δραχμές, 500 ευρώ παραπάνω από πέρυσι.
0: Ναι, ναι.
1: Στο μισό μισθό. Αν δεις και την αύξηση στο ρεύμα, θέλει ένας που παίρνει μισθό 1500, θέλει ένα μισθό το χρόνο παραπάνω από από τώρα, όπως είναι οι τιμές τώρα, έτσι, είτε να διατηρηθούν είτε φαντάζομαι να πάνε παραπάνω. Και δείχνει ότι πραγματικά δεν αρχίζει τώρα.
0: Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, είχε και δύο μέτρα τα οποία ήταν πολύ θετικά. Τις 120 δόσεις,
1: ναι, ναι,
0: όπου θα μειωθεί το κόστος της αποπληρωμής των ρυθμίσεων για πάρα πολλούς συμπολίτες μας και πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις νέες ρυθμίσεις για τους services. Αυτά τα δύο ήταν πολύ θετικά.
1: Για τους services, εδώ υπάρχει το εξής. Υπήρχαν ασφαλιστικά, πώς το λένε, δικαστικά μέτρα για ανακοπή κλπ. Και δεν τα τηρούσαν σε πολλές περιπτώσεις, διότι δεν λέει κάποιοι από αυτούς δεν θα συνεχίσουν κλπ. Τώρα έχει πρόστιμο άμα δεν τα τηρήσεις. Έχει άμεσο. Έχει πρόστιμο όταν ζητήσεις μια ενημέρωση του φακέλου σου και δεν σου κάνουν σε 45 μέρες, δεν σου δοθεί η ενημέρωση. Έχει πρόστιμο γι' αυτό που δεν σε ενημέρωνε κανένας, δεν ήξερες τι έχουν προσθέσει, έχουν αφαιρέσει, πώς έχουν αφαιρέσει, αν δεν έκανες τον υπολογισμό μόνος σου χωρίς το φαντ. Αυτό είναι θετικό. Νομίζω ότι θα λειτουργήσει και κάποιοι λένε ότι είναι από τα μέτρα που θα ευνοήσουν και την κυβέρνηση και δημοσκοπικά αυτό. Μένει να το δούμε. Γιατί είναι κάτι όπως το έπεσε από χτες άμεσο. Ο άλλος έχει 70, πάει 120.
0: Λοιπόν, εδώ φίλος ακροατής λέει επίδομα κουβέρτας να δοθεί ή πάπλωμα πας. Αφού δεν μπορούν, λέει, με το καύσιμο, ας πάρουμε διπλές και τριπλές κουβέρτες. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νιφούδη, και λίγο μετά τις 11.30 τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Κύριε Νιφούδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα,
2: κύριε Δελατόλα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς.
1: Επίσης, κύριε Νιφούδη, βλέπουμε, αν μας ακούγατε και πριν με τον Νίκο στα σχολεία μας, ότι η κυβέρνηση, καλό είναι αυτό, μπαίνει στην ατζέντα της αντιπολίτευσης σε μια σειρά αιτήματα, όπως οι 120 δόσεις, οι επιδοτήσεις στην ενέργεια, σε έναν βαθμό που εκτιμά ήδη ότι μπορεί, μέτρα για την τήρηση των συμβολέων και την υπεράσπιση των πελατών στους services. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση παίρνει τις προτάσεις για τις αξιοποιεί για το όφελος, το όποιο όφελος του κόσμου, και σας δημιουργεί ένα ζήτημα. Εκτός αν ανεβάζετε τον πήχη κάθε φορά που κάνετε δηλώσεις για την οικονομία, οπότε θα τρέχει να τις καλύψει ξανά και είναι καλό για τον κόσμο αυτό. Λέω τώρα, αν συμβεί.
2: Ναι, εγώ θα πρέπει να σας απαντήσω στο ερώτημά σας. Θα ήθελα, έτσι μου δίνετε ευκαιρία σε μια εκπομπή που ακούει όλη η Ελλάδα, να θέσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του μικρού παιδιού που σκοτώθηκε στη Θάσο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε έναν αρεστικό αγώνα ποδοσφαίρου. Ξέρετε, η επικαιρότητα και οι ανάγκες στις καθημερινές πολιτικές πολλές φορές και εσάς και εμάς μας κάνει να εκόμαστε σε όλα αυτά που απασχολούν την κοινωνία, αλλά χάνουμε πολλές φορές το ανθρώπινο πρόσωπο και όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να μας τρομάζουν περισσότερο.
0: Το προβάλαμε γιατί... πάντως αυτό και από τα sites και από τα.
2: Για εμάς λέω περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο όταν γονείς πιστεύω τα παιδιά τους σε ένα αριστερικό σωματείο. Εγώ μεγάλωσα στο μπάσκετ και πηγαίναμε να αθληθούμε για να μην μπλέξουμε τα ναρκωτικά, για να μην μπλέξουμε μερικές φορές. Και τρέμω, έχοντας εγώ δύο παιδιά στην εφηβεία, αν ούτε στον αθλητισμό τα παιδιά μας για άλλους λόγους φυσικά δεν είναι ασφαλή.
0: Πάμε τώρα στο ερώτημα.
2: Εγώ θεωρώ ότι καταρχάς χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να, άσχετα αν είναι σε λάθος κατεύθυνση, άσχετα αν είναι λυπής, να δώσει λύση στα προβλήματα, άσχετα αν είναι καθυστερημένη. Δυστυχώς όμως οι κινήσεις που έκανε η Νέα Δημοκρατία και οι ανακοινώσεις του Μητσοτάκη είναι πολύ, πολύ λίγο και πολύ αργά. Σε καμία περίπτωση οι ελαφρύνσεις στο πετρέλαιο και όχι την αμόλυβδη, για να το καταλάβουν οι εκτροατές σας, μόνο στο πετρέλαιο, είναι πολύ μικρές. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν σχέση με όλα αυτά τα οποία θέσαμε εμείς. Δεν χρησιμοποιήσε κανένα από τα εργαλεία που ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή παράταξη κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να μειώσει δραστικά το πετρέλαιο, θερμασίες και τα καύσιμα. Έκανε μια κίνηση απλά για να πει ότι έκανε κάτι. Επιμένει σε μια επιδοματική πολιτική, η οποία φαίνεται ότι δεν βοηθάει τόσο τον πολίτη, όσο και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
1: Να πάμε πρώτα στο λίγο και μετά στο χρόνο. Στο λίγο δηλαδή, λέει η κυβέρνηση ότι εγώ σε αυτή τη φάση μπορώ αυτό να κάνω, βλέποντας και τα δημόσια οικονομικά. Κάθε 15 μέρες βλέπω, γιατί είναι και συνάρτηση με το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, τι συμβαίνει με τις τιμές, με τις μια δήλωση του Τραμπ ανεβάζει την τιμή και την επόμενη μέρα ή μάλλον την επόμενη ώρα την κατεβάζει, αν κάνει άλλη δήλωση που δεν έχει σημασία αν είναι αντίθετη από την προηγούμενη. Άρα η λογική είναι αυτό μπορώ τώρα, αυτό δίνω. Καλό είναι και αυτό, το είπατε και φαίνεται το όχι σε όλα, το έχετε καταλήψει. Εσείς δηλαδή γιατί έχετε αυτή την άνεση να λέτε ότι εμείς θα μπορούσαμε να πάμε και 30 λεπτά κάτω, 40 λεπτά. Ωραία, θα ήταν να πάει και ένα ευρώ κάτω, λέω.
2: Ναι, εμείς έχουμε την άνεση να το δηλώνουμε.
1: Την άνεση που προκύπτει αυτό εννοώ.
2: Ναι. Όχι, όχι. Είμαστε έχουμε την άνεση να το δηλώνουμε, θέλω να πω. Βλέποντας τα υπερκέρδη των δηληστηρίων που ξεπεράσανε κατά περίπου 1,2 τους τελευταίους μήνες τα έσοδα, λόγω της αύξησης του τιμού, έχουμε δηλαδή, για να μας καταλάβουν οι ακροατές, έχουμε ένα παράδοξο. Το γεγονός ότι τα έσοδα τα κρατικά αυξάνονται γιατί ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι το ΦΠΑ έχει να κάνει με το πόσο κοστίζει το προϊόν στο σούπερ μάρκετ, πόσο κοστίζει η βενζίνη και το πετρέλαιο. Άρα, επειδή ανεβαίνουν αυτά, ανεβαίνει και το ΦΠΑ. Άρα, υπάρχουν έσοδα που προκύπτουν από εκεί και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι μπορεί να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό. Και από αυτόν τον τρόπο όμως έχουμε καταθέσει και δύο προτάσεις, ξέρετε, που είναι τόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων, όσο και η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών που σας ανέφερα προηγουμένως, που δεν κοστίζουν στον κρατικό κουρβανά και θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα μετά να γυρίσουν στον πολίτη ως επιδότηση. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε, γιατί ξέρετε, το αφήγημα της κυβέρνησης για τα έσοδα καταραίει, δεδομένου ότι λόγω της αύξησης της αξίας του πετρελαίου και της βενζίνης, πέφτουν τα έσοδα από τον ΕΦΚΟΥ, βλέπουμε. Τις τελευταίες εβδομάδες, γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα να βάλει. Άρα έχουμε τον κόσμο, ο οποίος δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στα αυτοκίνητά του και πολύ πιθανόν σε λίγο καιρό που θα χρειαστεί να ζητάνε και το σπίτι του, δεν θα μπορεί να ζητάνε και το σπίτι του με ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας. Και από την άλλη να μειώνουν και τα έσοδα. Άρα θα έπρεπε η κυβέρνηση να κάνει καλύτερα τις ασκήσεις της χάρτου του και να δει τη χρυσή τομή που ναι, με μπορεί δημοσιονομικά να το κάνει και τα έσοδα να μην επηρεάζονται πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη, εγώ το λέω συνέχεια τις τελευταίες εβδομάδες, ειδικά μετά την έκθεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε περίτρανα ότι βάζει τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους. Για μας είναι ξεκάθαρη γραμμή ότι όπως και να έχει, φυσικά με δημοσιονομικά πλαίσια και με όρια και με μέτρο, αλλά παρόλα αυτά είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τους πολίτες και όχι τους αριθμούς μόνο. Και όχι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που βλέπουμε λόγω της. Δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Καλώς όσοι μπορούν να πλουτίσουν και να βγάλουν τα περισσότερα χρήματα το κάνουν, αλλά βλέπουμε ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας δεδομένη της κρίσης και δεδομένων των επαγγελμάτων που ανεβαίνουν να αυξάνεται ο πλούτος τους και ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας, η ζωή τους να γίνεται όλο ένα πιο δύσκολη, γιατί υπάρχει αυτή η ακρίβεια.
0: Τώρα πάμε και στην υπόθεση Τριαντόπουλου, πάμε στην παραπομπή του πρώην υφυπουργού. Η κυβέρνηση λέει καταρχήν ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος και δεν πρέπει να βιάζονται ούτε τα κόμματα ούτε τα μέσα ενημέρωσης να δικάσουν πριν γίνει η κανονική δίκη τα πρόσωπα που παραπέμπονται. Λέει όμως και κάτι άλλο, ότι αποδείχθηκε ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και ότι οι φόβοι της αντιπολίτευσης και οι εικασίες περί ελεγχόμενης από την κυβέρνηση δικαιοσύνης κατέπεσαν.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς χαιρετίζουμε την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, όμως αυτό είναι κάτι πράγματι που το αποφασίζει η δικαιοσύνη. Και τον κ. Αγοραστού φυσικά και κάποιων άλλων υπηρεσιακών.
1: Ναι, αλλά εσείς αν λέτε ότι υποδηγετεί τη δικαιοσύνη ο Μητσοτάκης, φαίνεται εκεί δεν κατάφερε να την υποδηγετήσει, λέω τώρα εγώ.
2: Γι' αυτό δεν θεωρώ ότι όλοι.
1: Αλλά δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Και να την υποδηγετεί.
0: Ή δεν κατάφερε ή δεν επιχείρησε.
2: Έγινε το αυτονόητο, αλλά δεν πρέπει να.
1: Υπάρχει αυτό, ναι. Sorry, το ξέχασα εγώ αυτό.
0: Είσαι ξεχασιάρης.
1: Να μην κατέστη δυνατό.
2: Παρ' όλα αυτά, αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε όλοι, γιατί ξέρετε, ο κ. Τριαντόπουλος στην ουσία πηγαίνει στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος, γιατί αλλοιώθηκε ο τόπος του εγκλήματος. Εκεί λοιπόν θα περιμένουμε ενδιαφέρον, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ακούσουμε τον κ. Τριαντόπουλο, ποιος εν τέλει του έδωσε την εντολή, γιατί ήταν ένας άνθρωπος στο Μέγαρο Μαξίμου, βρέθηκε 5 μέρες στον τόπο του εγκλήματος, δεν μπορεί να τα μόνος του. Το ρωτάμε και το σηκώνουμε το θέμα από την πρώτη στιγμή. Ποιος πήρε αυτές τις αποφάσεις? Δεν είναι. Είμαι σίγουρος και είμαστε σίγουροι και νομίζω όλη η κοινωνία ότι μόνος του ο κ. Τριαντόπουλος σε αυτή την κυβέρνηση που.
1: Ωραία, αυτά που είπε και ο Νίκος χθες θα τα βρει το δικαστήριο. Εμείς ρωτήσαμε το εξής. Πώς είναι δυνατόν να κατηγορείται την κυβέρνηση ότι υποδηγετεί τη δικαιοσύνη και την επηρεάζει, και ένας υφυπουργός, μάλιστα που ήταν και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, είναι στο ειδικό δικαστήριο εν μέσω προκλητικής περίοδου. Δεν το λες και λίγο, δεν είναι και τίποτα αυτό. Ενώ πολιτικά δεν είναι τίποτα. Και καλώς ασχολούμαστε βέβαια και εμείς και εσείς. Αυτό φυσικά, είναι το βασικό.
2: Προφανώς. Ναι, προφανώς και σηκώνουμε το. Ζούμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Σηκώνουμε το ζήτημα της δικαιοσύνης, γιατί βλέπουμε πάρα πολλές φορές να και θεωρούμε ότι δεν γίνονται τα πράγματα όπως θα έπρεπε να γίνουν. Από εκεί πέρα, δεν νομίζω ότι πρέπει να χειροκροτούμε το αυτονόητο. Η δικαιοσύνη έπραξε αυτό που έπραξε. Σωστά. Και περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις της και μετά θα τοποθετηθούμε περί αυτού.
1: Ωραία. Κύριε Νηφούδη, εσείς έχετε πολιτικά μια άποψη για το τι γίνεται με τις ευθύνες, αν υπάρχουν, και προφανώς η ανεξάρτητη δικαιοσύνη θα αποφαθεί και περί αυτού για τον Υπουργό Κώστα Καραμαλή? Γιατί καλά ο Τριαντόπουλος, αλλά με τον Καραμαλή τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα που νομίζω μπορεί, για το οποίο μπορεί να μιλάμε ώρες, για το πόσο έχουν.
1: Εμείς ένα λεπτό
0: θέλουμε. Όχι ώρες, ένα λεπτό, δώστε μας ένα τίτλο.
1: Κύριε Νηφούδη, που τα λέτε τόσο καθαρά και ωραία, ένα λεπτό να μας πείτε.
2: Ναι, φυσικά και υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Ήταν πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου και έπρεπε να πράξει τα
1: θέματα
2: επειδή οι επιβάτες να είναι ασφαλεί. Σωστά, παραιτήθηκε την επόμενη μέρα, δεν διαφωνεί κανείς. Αλλά παρόλα αυτά δεν εξασφάλισε συνθήκες. Γιατί οι πολίτες μας εμπιστεύονται τη ζωή τους, τα παιδιά τους στα σχολεία, τη ζωή τους στο τρένο, και ένα κράτος να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε να μην αισθανόμαστε ανασφαλείς, ειδικά σε ένα μέσο όπως το τρένο που θεωρούσαμε ότι ήταν το πιο ασφαλές μέσο στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Δυστυχώς αυτό ο κ. Καραμάλης απέτυχε να το κάνει.
0: Επομένως.
2: Τι θέλετε να τον καταδικάσω? Έχει ευθύνη πολιτική?
0: Όχι, προς Θεού.
1: Εμείς λέμε ότι αν υπάρχουν εκκρεμότητες, αν θεωρείτε ότι η δικαιοσύνη έχει ρόλο σε αυτό.
2: Η δικαιοσύνη, αν έχει εκκρεμότητες, νομίζω ότι πρέπει να το κρίνει η ίδια και να πράξει τα βέβαια. Μπορώ εγώ να πάρω το. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στη Βουλή και στη δικαιοσύνη και πάντα θα ελπίζω.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, τον κύριο Νηφούδη. Καλημέρα, κύριε Νηφούδη.
1: Καλό μήνα, κύριε Νηφούδη.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Επόμενος.
7: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας. Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
12: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
13: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
12: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία στην Κρήτη. Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν στους κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου, στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά, του Δήμου Αγίου Νικολάου στο Λασίθι, καθώς και σε περιοχές του ορεινού όγκου του Μιλοποτάμου. Κλειστά είναι τα σχολεία στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποίησης δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Νέα πρόκληση από την Τουρκία. Εξέδωσε Ναύτεξ δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες από το ερευνητικό σκάφος Roots Race. Περισσότερα στο real.gr.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος έως Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στη σταδίου και περιμετρικά του Συντάγματος.

Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα ο ελληνικός χρυσός. Μεταφερόμαστε τώρα στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής. Με τα επίσημα εγκαίνια του έργου να αναμένονται τις επόμενες ημέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ σε αυτή της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός χρυσός.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα πρόεδρε. Και στους δυο σας και στους ακροατές.
2: Και καλό μήνα, κύριε.
0: Και καλό μήνα.
2: Εδώ τώρα έχω πατήσει, Νίκο, το κουμπί εγώ που μετράει την αλαζονία. Να δω, θα το περάσει καθόλου τη γραμμή ο αντιπρόεδρος, αν και δεν μας έχει συνηθίσει. Όλη αυτή η ιστορία, κύριε Χατζηδάκη.
0: Ανέλαβες και τέτοια καθήκοντα, γιατί εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες να λέει ότι αυτό είναι δική του δουλειά. Γιατί χώνεσαι εσύ.
1: Έχει μηχάνημα και το μετράει ο κ. Δεύτερο.
2: Λοιπόν, αυτή η κουβέντα εδράζεται. Τώρα η Μπακογιάννη, πέρα το γεγονός ότι δεν είναι όπως έμεσα είπε ο Πρωθυπουργός δική της δουλειά, είπε κάτι το οποίο το βλέπουμε, το ακούμε σε δηλώσεις, αστοχίες κλπ. Αυτό τώρα. Εσείς που είστε και ήπιος άνθρωπος, αν μπορείτε να κάνετε μια αντικειμενική προσέγγιση, γιατί προκύπτει από άποψη, ας πούμε, λέει καθένας μια ανοησία πολιτική, ή είναι και η κούραση, η τετραετία, η βαραίνει και είναι λίγο, είναι ένας δείκτης που μπορεί να σου φύγει της αλαζονίας ή της υπεροψίας.
1: Όταν μιλάμε όλοι μας δεν μπορεί να τα λέμε και όλα σωστά. Έτσι δεν είναι? Πάντοτε μπορεί να ξεφύγει μια κουβέντα, κάτι παραπάνω, κάτι να πεις το οποίο να μπορεί να παρεξηγηθεί, να είναι αντικειμενικά λάθος. Συμβαίνουν αυτά. Το θέμα είναι να το καταλαβαίνουμε και να παραμένουμε σταθερά αυτοκριτικοί και σταθερά σεμνοί.
0: Υπάρχει ένα γενικότερο φαινόμενο αλαζονία στο τελευταίο διάστημα? Σας ρωτώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί είδαμε μια σειρά από περίεργες δηλώσεις που ενόχλησαν την κοινή γνώμη.
1: Πρώτα απ' όλα, σας είπα, αλάθητος δεν είναι κανένας. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα, είμαστε εδώ για να διορθώνουμε πορεία όπου χρειάζεται. Και
0: ναι, από το κάνω ένα απλό λάθος μέχρι το χαρακτηρίζω τους συμπολίτες μου κακομύριδες, υπάρχει μεγάλη απόσταση.
1: Υπήρξε διορθωτική δήλωση του συναδέλφου, του ιδίου, και ξεκάθαρη τοποθέτηση και της κυβέρνησης, νομίζω, και του Πρωθυπουργού. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να πω ότι είμαστε δημοκρατικό κόμμα, ενθαρρύνουμε τον διάλογο και τις παρατηρήσεις και την κριτική, αν θέλετε, και των ίδιων των βουλευτών, και μέσα από τον διάλογο αυτό προχωρούμε, σας είπα, με αυτοκριτική και χωρίς να ξεχνάμε ότι όσο ψηλότερη θέση παίρνει κανείς, τόσο περισσότερο υπηρέτης γίνεται του λαού, ο οποίος άλλωστε μας έχει στείλει στη Βουλή και στην κυβέρνηση.
2: Πολύ ωραία. Τώρα, λέγαμε πριν με τον Νίκο και νομίζω ότι και είναι και πεποίθηση πολλών συμπολιτών μας ότι τα μέτρα, κάποια καλά, κάποια πραγματικά λίγο μπορεί να έχουν αργήσει, ανακουφίζουν σε ένα βαθμό τα νοικοκυριά, σε ένα βαθμό όμως. Θεωρείτε ότι αυτά είναι τα δεδομένα? Γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι αφενός αργήσατε και αφετέρου υπάρχουν δυνατότητες, αφού επέρεστε ότι έχετε τόσο πολύ φτιάξει την οικονομία και υπάρχουν δυνατότητες κλπ. Γιατί δεν δίνετε κάτι παραπάνω? Να
0: καλές οι 120 δόσεις, να τα λέμε όλα, καλή και η κίνηση για τους servicers. Αλλά στο πετρέλαιο κίνησης δεν κάνατε γενναία κίνηση.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι, για να το βάλουμε το πράγμα σε ένα σωστό πλαίσιο, ότι έχουμε μπροστά μας όλη την Ευρώπη ένα δύσκολο χειμώνα. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα και για τις κυβερνήσεις, της δικής μας συμπεριλαμβανομένης, και ακόμη περισσότερο για τους Ευρωπαίους πολίτες και για τους Έλληνες. Δεν μπορούμε δυστυχώς καμιά ευρωπαϊκή κυβέρνηση να αποδράσουμε από την πραγματικότητα. Το ζήτημα λοιπόν είναι τι μπορούμε να κάνουμε σε εθνικό επίπεδο, θα επανέλθω σε αυτό, και τι μπορούμε και πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη από την περασμένη άνοιξη η Ευρώπη μας έδωσε δυνατότητα για κάποια μέτρα ευελιξίας στο χώρο της ενέργειας. Τα πήραμε αυτά τα μέτρα, τα ανακοινώσαμε ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, και τώρα ο Πρωθυπουργός έγραψε ένα γράμμα την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της λέει ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, όπως κοντολογής έγινε τηρουμένων των αναλογιών φυσικά στην περίοδο του κορονοϊού, θα πρέπει να ελαστικοποιηθούν προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία από τις κυβερνήσεις να δράσουν, χωρίς να υπάρχει φόβος για κίτρινες και κόκκινες κάρτες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δεν τα θέλουμε αυτά, τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες, διότι είναι προήμια μνημονίων. Έτσι.
2: Τώρα, αν μου επιτρέπετε, η αντιπολίτευση, τώρα εσείς τα μετράτε καλύτερα, έχετε καλύτερη σχέση από μένα τουλάχιστον στα, για τα Excel και τα, με τα νούμερα, αλλά λέει ότι σε πολλές χώρες, Ιταλία ας πούμε ή και άλλες, έχουν μειώσει κάπως το ειδικό φόρο κατανάλωσης και προφανώς πέφτει μετά και το ΦΠΑ. Εσείς γιατί περιμένετε οπωσδήποτε ένα σήμα τέτοιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από το Συμβούλιο Κορυφής και δεν κάνατε μια τέτοια έστω μικρή κίνηση για να είμαστε, αυτό που είπε ο Νίκος, ακόμα πιο κάτω στο κόστος ενέργειας στη Αγγλία.
1: Γιατί στηριζόμενοι στη δημοσιονομική υπευθυνότητα έχουμε πετύχει πολλά τα τελευταία χρόνια, το κυριότερο εκ των οποίων είναι ότι έχει πέσει η ανεργία από 18% σε 7,4% ανακοινώθηκαν τα τελευταία στοιχεία χτες και είναι χαμηλό 18 ετών. Αυτό σημαίνει ότι με αυτή την πολιτική της δημοσιονομικής υπευθυνότητας έχουμε σταθερά αρκετά μεγαλύτερη ανάπτυξη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 600.000 συμπατριώτες μας που δεν είχαν μεροκάματο στο σπίτι τους βρήκαν δουλειά. Θέλουμε λοιπόν να κρατήσουμε την οικονομία σε γερά θεμέλια και να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα, ιδιαίτερα σε μια εποχή που στην αγορά ομολόγων διεθνώς επικρατεί μια αναστάτωση.
0: Στις 120 δόσεις, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Πρόεδρε, για τις οποίες είχατε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ όταν ο Ανδρουλάκης μίλησε για το θέμα αυτό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πώς καταλήξατε τελικά, τι άλλαξε?
1: Πρώτα απ' όλα, για να κλείσω το προηγούμενο κεφάλαιο, να σας πω ότι σε εθνικό επίπεδο μίλησα για το ευρωπαϊκό και την προσπάθεια που κάνει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος με την επιστολή του. Σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ξέρετε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε είμαστε η τρίτη χώρα στο επίπεδο της Ευρωζώνης σε παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, από το Μάρτιο και μετά, για να είμαι ακριβέστερος. Και αυτό κάτι λέει. Τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει, νομίζω, εάν τα χρήματα τα παίρνουν από τη δεξιά τσέπη ή από την αριστερή τσέπη. Τους ενδιαφέρει η ενίσχυση αυτή καθ' αυτή. Βλέπω δηλαδή ότι γίνεται μια συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εάν ο πολίτης έχει βενζίνη πρακτικά, ξέρω εγώ, 10 λεπτά λιγότερο ή ντίζελ 20 λεπτά λιγότερο, του είναι, νομίζω, αδιάφορο εάν αυτό θα προέρχεται από μείωση του φόρου κατανάλωσης ή από επιδότηση στην Αγγλία. Του κάνει το ίδιο. Να μιλάμε με όρους κοινής λογικής. Και η κυβέρνηση έχει επιλέξει αυτή την τακτική, η οποία, σας είπα, από πλευράς έντασης κατατάσσει τη χώρα τρίτη στο σύνολο της Ευρωζώνης. Τώρα, σε σχέση με τις δόσεις, είχαμε πράγματι παρουσιάσει ένα πλαίσιο 72 δόσεων πριν από ένα μήνα. Έγινε συζήτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, βάλαν κάτω τα στοιχεία, είδαμε ότι υπάρχει επίταση της κρίσης, και εξετάστηκε το δημοσιονομικό κόστος και διαπιστώθηκε ότι πράγματι μπορούμε να περάσουμε σε αυτή τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις υπό το φως όλων των τελευταίων εξελίξεων. Και είπε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά ότι κάθε 15 μέρες πια, όπως άλλωστε γινόταν και με την ενεργειακή κρίση την πρώτη το 2022, θυμάστε με την Ουκρανία τότε, επανεξετάζουμε την πολιτική μας και θα τοποθετούμαστε. Τώρα, η αντιπολίτευση λέει τα δικά της, δεν αποκλείεται ενίοτε να λέει και κάποια πράγματα σωστά, όπως έχει υποθεί άλλωστε και οι δείκτες του ρολογιού δύο φορές την ημέρα δείχνουν τη σωστή ώρα, ακόμα και αν είναι σταματημένο το ρολόι. Έτσι. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει να κάνουμε το σωστό. Θα ήμασταν τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν αδιάφοροι και ανάλκητοι. Αλλά θα ήμασταν επίσης σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν λαϊκιστές και ανεύθυνοι. Προτιμούμε να είμαστε υπεύθυνοι και δεν νομίζω ότι διεκδικεί κανένας περίεργος το γήπεδο της υπευθυνότητας στην Ελλάδα εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, όντας ταυτόχρονα και ευαίσθητοι.
0: Παραπομπή Τριαντόπουλου. Η αντιπολίτευση λέει ότι, και το λένε και αρκετοί από τους συγγενείς θυμάτων, ότι δικαιώνονται για όσα είχαν καταγγείλει για τον Μπάζωμα, θέτουν μάλιστα και ένα θέμα για τις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη ότι όσοι μιλούσαν για Μπάζωμα είναι για τα Μπάζα.
1: Λοιπόν, καταρχήν δεν μπορώ να σας πω ότι ανθρώπινα χαίρομαι σε σχέση με την παραπομπή Τριαντόπουλα, αλλά αυτό είναι μια δική μου προσωπική άποψη. Ανεξάρτητα από την προσωπική άποψη και εκτίμηση του καθενός, σημασία έχει η απόφαση της δικαιοσύνης. Και μεγαλύτερη σημασία από ένα ενδιάμεσο στάδιο τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, θα έχει σημασία η τελική απόφαση της δικαιοσύνης. Όταν θα γίνει λοιπόν το ειδικό δικαστήριο και θα κατατεθούν οι απόψεις, θα ληφθούν και αποφάσεις. Άλλωστε, ο κύριος Τριαντόπουλος νομίζω είναι παράδειγμα πολιτικού που ζήτησε με τέτοια ένταση να παρεπεμφθεί στον φυσικό του δικαστή. Δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε κάτι άλλο. Δεν διώκεται για κάτι άλλο από το ότι κατά το κατηγορητήριο παρέλειψε να κάνει κάποιες ενέργειες οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν από άλλους συγκατηγορούμενους. Παρέλειψε να τους αποτρέψει να κάνουν αυτές τις ενέργειες, μάλλον για να είμαι ακριβέστερος. Εν πάση περιπτώσει, είναι σίγουρο ότι όλη αυτή η ιστορία για αυτό που έχει μείνει να λέγεται Μπάζωμα σχετιζόταν, εδώ ήμασταν όλοι, με τις θεωρίες συνωμοσίας για το ξυλόλιο. Έχει αποδειχθεί ότι ξυλόλιο δεν υπήρχε. Έχουμε τα επίσημα πορίσματα πια που το επιβεβαιώνουν και οι δηλώσεις Φλωρίδη σχετιζόταν ακριβώς με την ύπαρξη ή μη ύπαρξη ξυλολίου. Μην το ξεχνάμε. Ανεξάρτητα από τις φραστικές διατυπώσεις, οι δηλώσεις του ήταν πάνω σε αυτό. Και σε σχέση με τις δηλώσεις που είχε κάνει για το ξυλόλιο, ήρθε το πόρισμα και είπε τα ίδια πράγματα.
2: Ας μην μπούμε τώρα παραπάνω στα θέματα του βουλεύματος, γιατί είναι και ζητήματα της δικαιοσύνης. Να ρωτήσω όμως κάτι εγώ πολιτικά. Βλέπουμε ότι η ανακριτική διαδικασία για τον πρώην Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει προχωρήσει. Μια ανάλογη περίπτωση παραπομπής του, είναι σαφές ότι θα φορτίσει πολύ το κλίμα. Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε, θα ήταν ήδη σε αυτό με την εκτίμησή μου ότι αν υπάρξει κάτι τέτοιο θα υπάρξει μεγάλο φόρτο στο πολιτικό κλίμα και οξύτητα, και ποια, τι νομίζετε ότι θα είναι η έκβαση αυτής της περιπέτειας.
1: Να σας πω, και η παρατήρηση αυτή, η απάντηση αυτή ισχύει και για την περίπτωση Καραμαλή και για την περίπτωση Τριαντόπουλου. Για να είμαστε τελείως ειλικρινείς και ανοιχτοί, εάν ερχόταν αυτή την ώρα το δικαστικό συμβούλιο και απείλασε τον κύριο Τριαντόπουλο, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα υπήρχαν διάφοροι κύκλοι στην Ελλάδα οι οποίοι θα λέγαν παρέμβαση της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη, απειλάγει ο Τριαντόπουλος. Τώρα που παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος, ιδού η δικαίωσή μας για τα θέματα του ξυλολίου, λέει τώρα η αντιπολίτευση, ενώ είναι προφανές ότι το βούλευμα δεν δικαιώνει τις θεωρίες περί ξυλολίου. Αφορά σε κάτι άλλο. Το ίδιο προφανώς ισχύει και θα ισχύει για την περίπτωση του Καραμαλή. Εκείνο λοιπόν το οποίο θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι ανεξάρτητα από τη γνώμη που έχουμε ο καθένας το συγκεκριμένο θέμα, και εγώ έχω γνώμη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι είναι κυρίαρχη η δική μου γνώμη. Αυτό που
0: ποια είναι όμως, έχει ενδιαφέρον να μας την πείτε.
1: Η δική μου γνώμη προσωπικά είναι ότι είναι άλλο το ζήτημα των όποιων πολιτικών ευθυνών και άλλο το ζήτημα των ποινικών ευθυνών. Πάρα πολύ αμφιβάλλω αν στοιχειοθετείτε ζήτημα ποινικών ευθυνών και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Σημασία όμως δεν έχει, ξαναλέω, η δική μου γνώμη. Ούτε θέλω σε καμία περίπτωση να επηρεάσω τη δικαιοσύνη. Έχω γνώμη ως πολίτη. Εκείνο που έχει σημασία, και αυτό πρέπει να αφορά όλους και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, είναι η όποια τελική απόφαση της δικαιοσύνης. Και είναι θέμα σεβασμού και των θεσμών και της μνήμης των νεκρών να μπορέσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ψυχραιμία να αφήσουμε όλοι η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αφήσαμε στην άκρη εκ των πραγμάτων, αφήνουμε τις θεωρίες συνωμοσίας για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να έχουμε και τη δημοκρατική ωριμότητα να μπορέσουμε να αφήσουμε και τη δικαιοσύνη για να κάνει την δουλειά της επί της ουσίας πια, όχι για τις θεωρίες συνωμοσίας, αλλά για το πια αν υπάρχουν ευθύνες και αν και ποιες είναι συγκεκριμένα.
2: Πάντως πολιτικά να σε προεκλογική μάλιστα περίοδο δύο στελέχη σας στιγμής εχωμένα υφυπουργό, αν προσθεθεί και αυτό ο Καραμαλής, να είναι στο ειδικό δικαστήριο, δεν το λες και καλή εικόνα, πέρα από το τι θα γίνει στο τέλος. Προφανώς το δικαστήριο θα αποφασίσει.
1: Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω προφανώς τίποτα. Δεν σας λέω ότι χαιρόμαστε για την τελευταία εξέλιξη. Σας λέω όμως παράλληλα ότι είναι ένα θέμα για το οποίο αμέσως αναλήφθηκε και από τον Υπουργό αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό η πολιτική ευθύνη. Ξεκαθαρίστηκε από τη δική μας πλευρά που έχουν γίνει λάθος σε σχέση με την προώθηση των έργων του σιδηροδρόμου. Έγινε επιτάχυνση των έργων αυτών αμέσως μετά και βεβαίως έχει αφαιθεί η δικαιοσύνη να κάνει απερίσπαστη τη δουλειά της και οι δύο υπουργοί για τους οποίους συζητούμε τόση ώρα ζήτησαν μόνοι τους την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη. Αυτό λέω. Την ίδια στιγμή από την άλλη πλευρά υπάρχει πολιτική εργαλειοποίηση, εκμετάλλευση, υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας, υπάρχουν κραυγές και δεν νομίζω, ξέρω τους γονείς φυσικά, από όλη αυτή την ιστορία και τη συγγενή, ότι από τον πολιτικό κόσμο και την αντιπολίτευση υπάρχει μια στάση υπευθυνότητας. Το αντίθετο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα, πρόεδρε. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε διπλό ραντεβού. Σας περιμένω και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, 7 παρατέταρτο. Σας περιμένω όμως και τα μεσάνυχτα στο πρώτο ενώπιος ενωπίο αυτής της τηλεοπτικής σεζόν με προσκεκλημένη την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, την κυρία Μαρία Καριστιανού. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, ζωηρή και ενδιαφέρουσα συνέντευξη και για αυτά τα τελευταία με το ιατρείο της κλπ. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Ανακέμ. Κάθε φορά που ένα κτίριο γκρεμίζεται, κάτι καινούριο γεννιέται. Τι γίνεται όμως με τα υλικά που περισσεύουν? Η Ανακέμ φροντίζει ώστε τα μπάζα να μην καταλήγουν σε ανεξέλεγκτες χωματερές, υποβαθμίζοντας τον τόπο που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Με ένα δίκτυο 250 και πλέον μονάδων σε όλη την Ελλάδα, ανακυκλώνει έως και το 95% των αποβλήτων, γιατί η πραγματική ανάπτυξη δεν αφήνει πίσω τη ερείπια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Anakem.gr. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη για την κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στο Μιλοπόταμο παρασύροντας αυτοκίνητο με ζευγάρι. Μηνύματα από το 112 για αποφυγή μετακινήσεων σε Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Πότε θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα, αναλυτική πρόγνωση. Όλα τα μυστικά γύρω από τη ρύθμιση των 120 δόσεων για παλαιά χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Το επιτόκιο, οι προϋποθέσεις υπαγωγής και οι κόφτες. Πότε θα ψηφιστεί η ρύθμιση μαζί με τα μέτρα για τους σέρβισερς. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα βγάζει και πάλι το Roots Ray στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι έρευνες αφορούν πόντιση αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα της Κύπρου. Ποια περιοχή δεσμεύει με τη νέα Ναύτεξ?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ και εκεί.
15: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
17: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
18: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
19: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
20: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
21: Το μέλλον σου χωράει παντού.
22: Υποβολή εργασίας έγινε.
23: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
24: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
25: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
21: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
26: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
27: Real FM. Η ώρα είναι 12.
28: Πολιτικές εξελίξεις.
29: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
30: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
31: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
32: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
33: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Κόκκινο συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη για τον κίνδυνο πλημμυρών. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι σε εξέλιξη. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους του Δήμου Αγίου Νικολάου, ενώ δύο ακόμη προειδοποιητικά μηνύματα αφορούν στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε ισχύ το απαγορευτικό από όπλου από Ραφίνα και Λαύριο, τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες θα πρέπει να επιχειρήσουν.

0: πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στα αυτοκίνητα και δεν θα μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του, είπε στον Real FM ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης. Προκαλεί και πάλι η Τουρκία. Εξέδωσε νέα ναύτεξ δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες από το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζει σήμερα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ατζέντα οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία και εξοπλιστικά ζητήματα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με δύο σημαντικές απουσίες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη η Ολλανδία εν ώψη του απόψινού αγώνα με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για το Nations League. Ο κεντρικός αμυντικός της Tottenham, Jan-Paul van Hekke, και ο επιθετικός της Liverpool, Conte Gakpo, είναι εκτός λόγω τραυματισμών. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός ο καιρός σε Εύβοια, σποράδες, Δωδεκάνησα και νότιο-ανατολικά υπηρωτικά, με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σου, Μπάμπη.
1: Γεια σου και εσένα.
0: Τι κάνεις, Γιάννη, κουκιάς παίρνω. Έτσι απλά ήθελα να το πω. Λοιπόν, τι γίνεται, όλα καλά? Να σε φνηδιάσω και να σε προλάβω, να μην μιλήσεις, καταλάβες. Αυτό το έχω συνηθίσει με τον Νίκο. Μου λέει το κόλπο του Παπαδημητρίου, μπαίνεις μέσα, πετάς κάτι, αλλά κάτι που δεν το πιάνει κατευθείαν, άσχετο, προβληματίζεται, σταματάει και παίρνεις φόρα και μιλάς. Άρα ξεκινάω. Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι. Real FM 97,8. Λέω, ακόμα εσύ, σε έχω αφήσει αμήχανο. Πάμε.
2: Λέει, για να κάνεις τέτοια τσαλιμάκια.
0: Και αρχίζεις τις
2: γρήγορες. Κάτι έχει στο μυαλό σου. Κοιτάζω που θα δώσεις πάσα.
0: Όχι, όχι, δεν δίνω πάσα. Θέλω να πω αυτό που σου έλεγα νωρίτερα, πριν που μπες στην εκπομπή. Γιατί σήμερα είναι η ημέρα 120 δόσεων, είναι η ημέρα μέτρων καυσίμων και οτιδήποτε άλλο. Αλλά έχει σκάσει για μένα ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ξέρω ότι θα περάσει τα ψηλά. Νομίζω δεν πρέπει να το αφήσουμε κι εμείς ως εκπομπή και θα τα αφήσουμε σίγουρα ως ενικός.gr. Ανέκυψε το πρωί από συνέντευξη της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου.
2: Τι έγινε? Γιατί δεν παρακολούθησα σήμερα?
0: Όχι, τι να παρακολουθήσω.
2: Το μόνο που ξέρω είναι αυτό που πρόλαβες να μου πεις πριν μπούμε στο
0: studio. Ναι, αυτό, θα σου πω το θέμα. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός οικογένειας κτλ. Έλεγε για τα προγράμματα, τα ανακαινίζω και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια. Δηλαδή ποιες είναι οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου και τι κάνει για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, έτσι, που συμπεριλαμβάνει και αυτό στο δημογραφικό, στην κάλυψη αναγκών της οικογένειας. Στην απάντηση του ερωτήματος που έθεσα, είναι αυτό για το οποίο έχουμε μιλήσει και εμείς πολλές φορές, ρώτησα, έχετε ασχοληθεί ποτέ με τη δημόσια ακίνητη περιουσία, με τόσα ακίνητα τα οποία έχει το δημόσιο και ίσως θα μπορούσαν να δετεθούν, είτε μιλάμε για οικόπεδα, είτε για σπίτια, οτιδήποτε άλλο, σε υπουργεία, οργανισμούς και τέτοια πράγματα. Η κυρία Μιχαηλίδου απάντησε ότι έχουν πέσει με τα μούτρα μαζί με τον κύριο Σκέρτσο και προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν πολλές τέτοιες υποθέσεις, να καθαρίσουν δηλαδή, ξέρεις, να το πω έτσι, τα συμβολιογραφικά, τα τυπικά του πράγματος σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο είπε και κάτι που μου ακούστηκε τόσο μα τόσο βαρύ, που πραγματικά ακόμα προσπαθώ έτσι να το βάλω στην
2: πίτα. Παιδάκι μου, με έχεις σκάσει.
0: Μπάμπη, σταμάτα. Αν σε είχα σκάσει, θα έχει σταματήσει. Κάθε φορά σε κάθε εκπομπή δεν βαρέθηκες? 2 χρόνια δεν βαρέθηκες? Δεν έχεις βαρεθεί? Δεν βαρέθηκες?
2: Πες το, σε παρακαλώ πολύ.
0: Εσύ τώρα ως ακροατής είσαι καλά.

0: Πάμε να πω την είδηση και σε λίγο το διαβάσει στο στενικός.gr, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα το συζητήσουμε και αυτό, γιατί δεν θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Αυτό που καταγγέλει λοιπόν η υπουργός, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, είναι ότι γίνονται προσπάθειες να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες και προσκρούν αυτές οι προσπάθειες στις αντιδράσεις κάποιων δήμων ή και τοπικών κοινωνιών. Το βρίσκω απαράδεκτο, το βρίσκω συγκλονιστικό, είναι ένα, για μένα, τεράστιο θέμα και νομίζω θα πρέπει να το ψάξουμε. Θα το δείτε το θέμα αναλυτικά στο enikos.gr σε λίγο. Είναι πολύ πολύ σοβαρό, δηλαδή έδινε παραδείγματα κυρία Μιχαηλίδου λέγοντας ότι πήγαμε να κάνουμε κοινωνικές κατοικίες σε Δήμο και μας είπε όχι σε αυτήν την έκταση γιατί έχω βάλει δύο όργανα γυμναστικής και γυμνάζεται ο κόσμος. Σε άλλες περιπτώσεις αντιδρούν τοπικές κοινωνίες. Μάλιστα μαθαίνω ψάχνοντας το, όχι από την κυρία Μιχαηλίδου, γιατί μπήκα στη διαδικασία να κάνω μερικά τηλέφωνα, είναι και βουλευτές που αντιδρούν και λένε μην το κάνετε στην περιοχή μου, δεν θέλουν υπερίκη. Ή λέει η κυρία Μιχαηλίδου, πάμε να κάνουμε δομές, αμαία και οτιδήποτε άλλο, και αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες. Μας απαντούν οι Δήμοι, αυτό το είπε στον αέρα η κυρία Μιχαηλίδου, ότι δεν έχουμε τίποτα με τα αμαία, αλλά κάντε το αλλού. Νομίζω ότι κάπου χάνει την μπάλα σε αυτήν την ιστορία. Τέλος πάντων.
1: Όχι, είναι σοβαρό αυτό. Είναι σοβαρό και δείχνει ότι η διοίκηση δεν είναι μία. Είναι ο κάθε ένας, έχει το τιμάριό του και το υπερασπίζεται κόντρα στο τιμάριο της άλλης διοίκησης. Αυτό δεν κατάλαβες κι εσύ?
0: Δεν κάνω τέτοια ανάλυση. Εγώ κάνω μια πιο ρηχή ανάλυση. Και η ρηχή ανάλυση είναι η γαϊδουριά, είναι το πελατειακό κράτος. Και είναι αυτή η νοοτροπία δεκαετιών πολύ πολύ πίσω, 50-60, που βάζουν μπροστά τον τοπικό βουλευτή για να μην γίνει τι ακριβώς, να μην γίνουν εργατικές κατοικίες. Αυτό που λέγαμε παλιά, που έκανε ο ΟΕΚ. Τι στα κομμάτια συμβαίνει σε αυτή τη χώρα? Αν ισχύει αυτό που λέει η κυρία Μιχαηλίδου, είναι πραγματικά, είναι απάνθρωπο, είναι άθλιο και... Τη ζητήσαμε κιόλας κάποια στιγμή, σέντραρε τους Δήμους, βγάλε τους Δήμους, τη δημοσιότητα τους Δήμους, οι οποίοι αρνούνται να γίνουν στην περιοχή τους, τι, όχι στρατόπεδο συγκέντρωσης, που λέει ο λόγος, όχι βασανιστήρια, να γίνουν κοινωνικές κατοικίες. Είναι φοβερό. Και μάλιστα η κυρία Μιχαηλίδου μας έλεγε ότι υπάρχουν αντιδράσεις και σε Δήμους όπου έχουμε τα στρατόπεδα που έχουν κλείσει και δεν μπορούν να γίνουν κοινωνικές κατοικίες γιατί αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες και οι Δήμοι.
1: Μπράβο. Δεν καταλαβαίνω. Τώρα είπες ένα από τα μεγάλα δρέματα. Υπάρχουν ακόμη στρατόπεδα γύρω-γύρω από την Αθήνα και μερικά είναι πλέον και μέσα στον ιστό. Ήταν και πάντοτε ίσως. Ή ο ιστός τα τύλιξε σιγά-σιγά. Τα οποία λογικά θα έπρεπε να γίνουν κάτι. Πάρα πολλά από αυτά έγιναν ανθλοπαιδιές. Σε κάποια περίοδο που λέγανε έκλεισε το στρατόπεδο, τι να το κάνουμε. Φτιάχναμε ένα παλέντε σπορ, κάναμε μια εγκατάσταση. Έβαζε ένας δήμος, πώς το είπε, ένας δήμαρχος, τι σου είπε, ότι έχω βάλει εκεί κάτι όργανα.
0: Κάτι όργανα γυμναστικής.
1: Ωραία. Τώρα όμως η μεγάλη ανάγκη είναι κτισμένες κατοικίες. Αυτή είναι η μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Και δεν το ξέρουμε. Τώρα το ξέρουμε. Εδώ και 2 χρόνια παλεύουμε με αυτό. Και δεν υπάρχει άλλη λύση από το να κτίσει το κράτος.
0: Κάτσε. Εδώ τόσο καιρό μιλάμε για την αναξιοποίητη δημόσια περιουσία. Που αφορά από κληροδοτήματα μέχρι 1000 πράγματα. Και λες ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κοινωνικές κατοικίες εκεί, γιατί αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες. Τι ξεφτύλικα είναι αυτά? Δηλαδή, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Υπάρχει δήμος ο οποίος είπε: μην κάνεις κοινωνική κατοικία εδώ, γιατί έχω βάλει 2 όργανα γυμναστικής. Υπάρχουν περίοικοι που λένε στο στρατόπεδο μέσα: μην κάνεις κοινωνικές κατοικίες, που είναι συμφωνίες με κατασκευαστές.
1: Ας πούμε στην Πυρκάλ, τις εγκαταστάσεις Πυρκάλς, ξέρεις, είχε κάποια στιγμή, είπανε, ωραία, να μετακομίσουν εδώ, να το ξαναφτιάξουμε όλο το πράγμα, γιατί η Πυρκάλ είναι μια πολύ μεγάλη έκταση, έχει κτίρια, αλλά έχει και χώρους να ανεγερθούν και καινούρια.
0: Ναι.
1: Είπανε λοιπόν την ιδέα, πάνε τώρα 4 χρόνια, 5 χρόνια τουλάχιστον, είπανε την ιδέα να φτιάξουμε ένα μεγάλο κέντρο, να μετακομίσουν εδώ υπουργεία, να φύγουν τα υπουργεία από κτίρια τα οποία έχουν στην Αθήνα, γύρω από το κέντρο της Αθήνας, να απελευθερωθούν εκείνα, να ξαναφτιαχτούν όσα χρειάζεται να ξαναφτιαχτούν και να γίνουν κατοικίες. Ναι. Όχι να γίνουν γραφεία να τα νοικιάσουν κάποιοι, να γίνουν κατοικίες. Η αντίδραση ήταν τεράστια από τους ανθρώπους του Ημιτού, που είναι άνθρωποι και αυτοί, έχουν και αυτοί λόγο.
0: Σύμφωνοι.
1: Και όταν συζητούσα μαζί τους, δεν μπορούσα να καταλάβω ποιο ήταν αυτό που τους ενοχλούσε περισσότερο. Καταλαβαίνω ότι αν γίνει ένα μεγάλο κέντρο που πάνε και έρχονται υπάλληλοι, άνθρωποι, θα δημιουργήσει μια κίνηση στην περιοχή πολύ μεγάλη. Την ίδια στιγμή, εκεί στη Δάφνη, στον Ημιτό, τα μαγαζιά κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Δεν το συζητάμε κάθε τόσο εδώ. Mm-hmm. Άρα πρέπει να έχει η πολιτεία ένα πράγμα το οποίο λείπει από την Ελλάδα, αυτή την μεγάλη πολεοδομία. Πώς αναδιοργανώνω μεγάλες περιοχές πολεοδομικά. Μάλιστα. Ωραίο πάντως, μιας που το βάζουν και το κυνηγάνε. Τελικά, ναι, ξέρεις, αρκεί να πεις ότι θα είναι κοινωνική κατοικία για να δημιουργήσεις αντιδράσεις. Ναι. Αν πεις ότι θα φτιάξω πολυτελείς κατοικίες, θα είναι λιγότερες οι αντιδράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Για πες μου τώρα πώς μέτρησες εσύ τις αντιδράσεις για τα υπόλοιπα που είπε χθες ο Μητσοτάκης.
0: Κοίτα,
1: ποιο είναι... ξεχωρίζει δηλαδή.
0: Τι είναι πιο...
1: Ποιο έχεις καταλάβει ότι περισσότερο τραβάει την προσοχή της κοινής νόμης.
0: Κοίτα, όλα μαζί θα μπορούσαν να τραβήξουν. Είναι αντικείμενο προσζήτηση. Δεν μπορώ να αξιολογήσω τώρα τι γίνεται. Απλώς μπαίνω σε μια διαδικασία καταγραφής αυτών που λέει η αγορά. Και είδα, ας πούμε, έλεγα για τις 120 δόσεις. Αναφανδών υπέρ των 120 δόσεων. Δεν το συζητώ τώρα αυτό. Και μάλιστα είπα, όπως έχω πει και εδώ στο ραδιόφωνο, λέω διαρκώς ότι εγώ μπήκα στις 120 δόσεις το 2019 και μου έλυσε ένα τεράστιο πρόβλημα. Είμαι τυπικός έως και σήμερα. Είμαι μέσα στη ρύθμιση. Δεν έχω χάσει μήνα. Από την άλλη πλευρά, ακούω όμως τις αντιδράσεις των επαγγελματίων που λένε ότι ναι, αλλά δεν είναι με τους όρους του 19. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτή είναι η ένστασή μας.
1: Η διάρκεια είναι 120.
0: Αν και θα μας τα πει ο κύριος Καβαδάς αργότερα.
1: Έχουμε σήμερα, όχι, έχουμε και τον κύριο Τσάπαλο να μας τα εξηγήσει.
0: Ναι, ο Καβαδάς θα πει και τις ενστάσεις. Ο Τσάπαλος θα πει και τις ενστάσεις.
1: Όχι, ρε παιδί μου, να μας τα εξηγήσει, είπα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τον κύριο Καβαδά να μας πει πού υπάρχουν ζητήματα προς επίλυση ακόμη. Την κυρία Καλαποθαράκου να μας πει τα αντίστοιχα πράγματα για τα ζητήματα των κόκκινων δανείων και των services. Έχουμε υλικό σήμερα, θα μείνετε εδώ να παρακολουθήσετε. Το θέμα λοιπόν που δεν έχουμε τώρα αμέσως, για πες.
0: Ποιο?
1: Έλα παιδί μου, τι σε αφορά εσένα προσωπικά?
0: Ποιο?
1: Το πετρέλαιο κίνησης.
0: Α, εντάξει, τι, θα δούμε τώρα τι γίνεται. Έχεις δώσει απάντηση σε αυτό που έψαχνα μέρες και ρωτούσα συνέχεια γιατί έχουμε τέτοιες μεγάλες διαφορές από πρατήριο σε πρατήριο και έχεις την απάντηση. Αυτό είναι βασικό για να έχει το νου του και ο κόσμος. Για
1: ναι,
0: πες.
1: Το βασικό είναι ότι θα κάνει 2-3 μέρες για να περάσει όλο αυτό. Mm-hmm. Και ο λόγος είναι ότι επειδή αυτό ξεκινάει από τα δηληστήρια. Δηλαδή θα πούν στα δηληστήρια. Τα δηληστήρια βάζουν 5-10, πόσο βάζουν, είπαμε, βάζουν τα δικά τους. Θα βάλουν και αυτά που δίνει το κράτος, επιδότηση, και θα πουλήσουν χαμηλότερα κατά τούτο. Άρα θα φύγει πιο φτηνό το καύσιμο από τα δηληστήρια. Αντί να πηγαίνει στα βενζινάδικα και τα βενζινάδικα να αφαιρούν, θα φεύγει κατευθείαν από τα δηληστήρια. Το οποίο μεταξύ μας είναι πρακτικό, είναι λογικό, γιατί έχεις δύο λογιστήρια.
0: Ναι, να πούμε
1: δύο
0: ότι
1: εταιρείες έχεις.
0: Εδώ το πρόβλημα σε εισαγωγικά είναι για τους πρατηριούχους κυρίως. Τη μείωση θα τη δούμε από αυτούς που αγοράζουν από σήμερα από τα πρατήρια.
1: Που θα πάρουν το καινούργιο, σήμερα, το πιο φτηνό.
0: Το πρόβλημα για τους πρατηριούχους είναι αυτοί που έχουν, ας πούμε, το χθεσινό, προχθεσινό, τέλος πάντων, και θα κληθούν για να αντιμετωπίσουν, αν θέλουν να ανταγωνιστούν τους άλλους, να ρίξουν, να μπουν μέσα για την ποσότητα που έχουν αγοράσει.
1: Ναι, γιατί αν αυτό σου έλεγα να παρακολουθείς εσύ που κάνεις τις διαδρομές σου και προσέχεις, διότι αν ένα δηληστήριο, ένα βενζινάδικο είχε αγοράσει πριν 2-3 μέρες και έχει υπόλοιπο στη δεξαμενή.
0: Ναι.
1: Άρα το είχε αγοράσει σε μια τιμή η οποία θα είναι υψηλότερη από τον άλλον που μπορεί να είναι απέναντί του, έτσι, ή 100 μέτρα πιο κάτω. Ο οποίος θα αγοράσει τώρα και θα το αγοράσει πιο φτηνό. Άρα τι θα κάνει αυτός, θα συνεχίσει να πουλάει στην προηγούμενη τιμή που θα είναι πιο ψηλή. Είναι πρόβλημα γι' αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ρώτησα γι' αυτό άνθρωπο.
0: Για τις αποκλήσεις λες.
1: Ναι, τον ρώτησα πώς θα αντιδράσουν τα βενζινάδικα και οι εταιρείες. Γιατί υπάρχουν εταιρείες εμπορίας που δίνουν στα βενζινάδικα. Και λέει πώς θα αντιδράσουν. Οι εταιρείες εμπορίας το παίρνουν κατευθείαν από τα δηληστήρια, το δίνουν αμέσως, δεν έχουν τέτοιο θέμα. Τα βενζινάδικα λέει πώς να αντιδράσουν. Σε κάποιο βαθμό θα χρειαστεί για τις υπόλοιπες ποσότητες που έχουν κάτι να χάσουν. Διότι θα χρειαστεί να κατεβάσουν την τιμή όταν ο απέναντι ή 100 μέτρα πιο κάτω έχει πιο φτηνή τιμή. Αυτό, αλλά αυτό θα κάνει 2-3 μέρες να τελειώσει η διαδικασία. Λοιπόν, τσέκαρα ξανά την τελευταία, γιατί κάθε εβδομάδα βγάζει τα στοιχεία η αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ελλάδα στο επίπεδο του δηληστηρίου, δηλαδή ποια τιμή ξεκινάει από το δηληστήριο, άλλο τι γίνεται μέσα στο δηληστήριο, που είναι μια μεγάλη κουβέντα, αλλά το πώς ξεκινάει από το δηληστήριο, είμαστε σχετικά χαμηλά, δηλαδή σχετικά στις φθηνές χώρες. Δεν είμαστε στις ακριβές. Mm-hmm. Επομένως, κατά τούτο είμαστε τυχεροί, το ότι έχουμε 4 δηληστήρια, έχουμε γενικώς δηληστήρια τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά. Και το άλλο που ήθελα να σου πω με την ευκαιρία, επειδή το χάζευα, είναι ότι το κομμάτι του πετρελαίου παγκοσμίως που πάει για μεταφορές και για κίνηση είναι λιγότερο από το μισό. Το υπόλοιπο πετρέλαιο που χρησιμοποιούμε, πετρέλαιο λέω, όχι βενζίνες, mm-hmm. το υπόλοιπο πετρέλαιο πάει για να γίνει πλαστικά, για να γίνει θέρμανση, για να γίνει αυτά. Στην Ελλάδα το κομμάτι του πετρελαίου που πάει για κίνηση και μεταφορικά είναι 50%, δεν το θυμάμαι τώρα, κάπου το έχω γραμμένο. Είναι αρκετά μεγαλύτερο, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι παραπάνω. Δηλαδή πρακτικά μισή βενζίνη, μισό πετρέλαιο καίμε.
0: Κοίταξε πόση ώρα μιλάς ακατάπαυστα και δεν σε έχω διακόψει. Αυτή είναι η απάντησή μου.
1: Θες να πω τώρα στον κόσμο όλον τι κάνεις και γι' αυτό δεν με έχεις διακόψει.
0: Μηνύματα αυτό. Καθόλου. Δεν σε έχω διακόψει καθόλου. Εδώ και 3-4 λεπτά για να καταλάβει ο κόσμος γιατί εκνευρίζομαι, γιατί με διακόπτες στα 30 δεύτερα. Για να πεις και κάτι το οποίο λες και κάνουμε εκπομπή στο Bloomberg. Τι μας ενδιαφέρει εσύ, Μπάμπη, τώρα, τι πηγαίνει σε πλαστικά και οτιδήποτε άλλο. Τι μας κάνει τέτοια ανάλυση. Το θέμα είναι, θα μας πεις τώρα, είναι εντάξει 120 δόσεις. Είναι ok αυτό το πράγμα. Είναι ok, θα το δούμε στην Αγγλία. Τι μείωση θα τη δούμε καθόλου στην τσεπούλα μας. Τι με νοιάζει τώρα ποιο ποσοστό πετρελαίο πηγαίνει να φτιάξουμε πλαστικά. Λεκάνες. Πες μας, θα τη δούμε. Θα καταλάβουμε τι πάει στην τσέπη μας.
1: Πλαστικές λεκάνες. Α, εννοείς λεκανάκια τώρα εσύ. Πλησίματος.
0: Δεν απλώνεις ρούχα εσύ. Με σιδερένια
1: λεκάνη. Τα παίρνω από το πλυντήριο. Τρέχουν τα νερά, τα βγάζω έξω. Απλώνω.
0: Τι να πω.
1: Βαριέμαι να τα βάζω.
0: Τι να
1: λεκάνη και μετά να τα ξαναβγάζω.
0: Ντροπή.
1: Ναι. Ντροπή. Τώρα γιατί. Αυτές είναι οι προσωπικές μου συνήθειες.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζω Bloomberg.
0: Όχι, μη συνεχίζει Bloomberg. Αλήθεια όμως, σε παρακαλώ, μη συνεχίζει Bloomberg. Παραμένει όση ώρα. Βέβαια, πρώτο θέμα είναι τα μέτρα, δεν το συζητάμε, είναι η δράση, είναι η καθημερινότητα. Δεν πρέπει να αφήσουμε πίσω μας και την ιστορία αυτή της κλινικής Θεσσαλονίκη. Αυτή η κλινική που έκανε τις χημειοθεραπείες παρανόμως, που είχε συμβληθεί με το δημόσιο, δηλαδή αυτοί οι τύποι έχουν συμβληθεί με τον ΕΟΠΗ, με εμάς, τους πολίτες έχουν, με τους ασφαλισμένους και τους φορολογούμενους έχουν συμβληθεί, λειτουργούσε το 2017. Από το 2017. Έως το 2026 δεν είχε ανοίξει μύτη. Είναι απίστευτες οι καταγγελίες που γίνονται και μου κάνει εντύπωση ότι αυτές οι καταγγελίες έχουν γίνει και στο παρελθόν, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση. Φοβερό είναι αυτό.
1: Μπορώ να κάνω μια ηλίθια ερώτηση?
0: Έλα.
1: Αυτή η κλινική είχε συμβληθεί με το δημόσιο, τι εννοούμε?
0: Τον ΕΟΠΗ.
1: Ναι ρε παιδί, με τον ΕΟΠΗ. Ότι ο ΕΟΠΗ πλήρωνε τις εξετάσεις που γινόντουσαν, τις θεραπείες που γινόντουσαν. Okay. Mm-hmm. Και πλήρωνε και για τα φάρμακα.
0: Ναι.
1: Okay, και σε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλεια. Λοιπόν, αφού πλήρωναν φάρμακα, δεν μπορούσαν να δούνε από τα φάρμακα που πληρώνουν ότι εδώ χορηγούνται φάρμακα? Που τουλάχιστον, ας πούμε, να ξεκινήσουν από αυτό που εμένα θα μου έκανε εντύπωση, ότι χορηγούν πολύ ακριβά φάρμακα.
0: Όταν είναι ογκολογικά.
1: Ναι, αλλά αν χορηγείται σε μια κλινική η οποία δεν έχει ογκολογικό τμήμα οργανωμένο.
0: Μα αυτό λέμε.
1: Από εκεί δεν μπορούσαν να το πιάσουν. Έπρεπε να έρθει η ώρα.
0: Από άπειρους, ή μάλλον με άπειρους τρόπους μπορούσαν να το πιάσουν, αλλά δεν το είχαν πιάσει. Αυτή είναι η ιστορία. Με τους ελέγχους. Αν δεν πας να κάνεις ελέγχους, δεν. Λοιπόν, έχει πάντως αρκετά μηνύματα, κυρίως για τις 120 δόσεις. Μάλιστα. Okay. Αυτά. Θα τα πούμε μετά.
1: Τι λένε τα μηνύματα?
0: Μετά την. Όχι, τώρα δεν προλαβαίνουμε. Θα πάμε σε αλλαγή ημιώρου. Και θα τα πούμε μετά στον κύριο Τσάπαλο, γιατί είναι από εσένα.
1: Έχω και Bloomberg να σου πω.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί μας έλειψε τόση ώρα.
2: Real FM. Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη για τον κίνδυνο πλημμυρών. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους του Αδήμου Αγίου Νικολάου, ενώ δύο ακόμη προειδοποιητικά μηνύματα αφορούν στον ορεινό όγκο του Μιλοποτάμου. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Πολιτική κόντρα πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό. Επιλέξαμε τις 120 δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών, αφού εξετάσαμε το δημοσιονομικό κόστος, τόνισε στον σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Προκαλεί εκ νέου η Τουρκία. Εξέδωσε ναύτεξ δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες από το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis. Περισσότερα στο real.gr.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 22 στη Λάρισα και 23 στην Κέρκυρα.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις στη Σταδίου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Έλα, κάτσε να σου πω, θα πω στο κύριο Τσάπαλο. Όλοι πάντως ρωτούν για το επιτόκιο. Ο Στέφανος λέει, για πείτε πόσο επιτόκιο έχουν οι 120 δόσεις. Περίμενε, ξέρεις?
1: Πάνω από 5,580, 5,84.
0: Καλημέρα σας, να μου βρείτε ένα μικρό μεσαίο επιχειρηματία που να μην χρωστάει από πρώτης πρώτου του 25 έως σήμερα. Αυτό είναι το άλλο θέμα. Αλλά να έχει οφειλές μόνο μέχρι το τέλος του 2024, εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, λέει ο Νίκος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της Νταλίκας, την υπογράφει και λέει ο άνθρωπος. 120 δόσεις χωρίς μείωση του επιτοκίου από 5,84 και χωρίς καμία μείωση προς αυξήσεων, μας κορυδεύουν. Κάτσε να τα θέσουμε κατευθείαν στον κύριο Τσάπαλο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσάπαλο. Ο κύριος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλά είστε?
2: Καλό μήνα,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, προσέξτε, ενώ εμείς φωνάζουμε και σας μεταφέρουμε, θυμάμαι να έχουμε συζητήσει και μαζί άπειρες φορές για την ανάγκη των 120 δόσεων, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν σχολιάζουμε εδώ με τον Παπα Δημητρίου, ενώ το τι φέρνει αυτό ή τι δεν φέρνει. Αλλά οφείλω να σας πω τώρα 2-3 μηνύματα που ήρθατε, που είναι. Νομίζω ότι προσωπεύουν τις ενστάσεις που ακούγονται από ένα κομμάτι της αγοράς. Σας λέω το πρώτο. Λέει ο Στέφανος, για παράδειγμα, εδώ, για πείτε πόσο είναι το επιτόκιο που έχουν 120 δόσεις. Και λέει ο Νίκος, αν μου βρείτε ένα μικρό μεσαίο επιχειρηματία που να μην χρωστάει από 1η-1η 25 έως σήμερα τίποτα, αλλά να έχει οφειλές μόνο μέχρι το τέλος του 24, εγώ θα ψηφίσω, λέει, Νέα Δημοκρατία. Αλλά και το άλλο, βλέπω διαμαρτυρία ότι δεν έχει κανένα νόημα όταν είναι το επιτόκιο τόσο υψηλά. Το 5,84.
2: Εντάξει, είναι νομίζω υπερβολικό αυτό. Ειδικά το τελευταίο είναι υπερβολικό.
0: Εγώ σας δίνω όλα τα δεδομένα για να, γιατί αυτά ήταν ερωτήματα. Ναι.
2: Να απαντήσω και στα τρία. Ναι. Καταρχάς, οι 120 δόσεις ήταν ένα πάγιο αίτημα του κόσμου που χρωστούσε, αλλά και φορέων, συνδικαλιστικών, παραγωγικών και ούτω καθεξής. Το παίρνουμε.
0: Ναι.
2: Το κάνουμε. Επίσης, είναι ένα επιτόκιο το οποίο ισχύει γενικώς στις ρυθμίσεις. Ισχύει στις 24 δόσεις, το 5,8%. Το ίδιο ακριβώς επιτόκιο θα είναι και για τις 120 δόσεις. Και αν μου επιτρέπετε, αυτό είναι και δίκαιο απέναντι στους συνεπείς που όλο αυτό τον καιρό πλήρωναν σε 24 δόσεις, άρα πιο δύσκολα τις οφειλές τους, και θα νιώθαν κάπως εάν άλλοι οι οποίοι χρωστούν περισσότερα ενδεχομένως, εγώ δεν θα μπω σε σύγκριση, να μπορούν να μπουν όμως σε περισσότερες δόσεις, σε 120, και να έχουν και μικρότερο επιτόκιο. Είναι νομίζω ένα άδικο, θα ήταν άδικο αν συνέβαινε αυτό, εις βάρος ανθρώπων που πληρώνουν κανονικότατα σε 24 δόσεις.
1: Κύριε Τσάπαλε, πώς βγαίνει αυτό το επιτόκιο?
2: Το επιτόκιο αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια διαμορφωμένο στο 5,8% και μάλιστα έχει μειωθεί κάπως τα τελευταία χρόνια. Επομένως δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ρυθμίσεις στις 24 δόσεις με αυτό το επιτόκιο, όπου το κράτος κάθε χρόνο περιμένει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Επομένως, αν αλλάζαμε το επιτόκιο στο 3% για όλους, θα είχαμε αυτομάτως και ένα μεγάλο δημοσιονομικό άνοιγμα. Αυτή
0: του 19, συγχωρήστε με, του 19 η 120 δόσεις στο 5 δεν ήταν, νομίζω? 5.
2: Νομίζω και εγώ ήταν στο 5, σωστά. Τώρα, αν κάποιος θέλει καλύτερο επιτόκιο, υπάρχει πιθανότητα και δυνατότητα να μπει στον εξωδικαστικό, να πάρει 3% σταθερό επιτόκιο και πολύ περισσότερες δόσεις ενδεχομένως, μέχρι 240.
1: Προλάβατε την ερώτησή μου, γιατί στον εξωδικαστικό είναι 3 και είναι και fix?
0: Ναι, δεν έχει άλλες προϋποθέσεις όμως, άλλα κριτήρια.
1: Του εξωδικαστικού.
0: Ναι, του εξωδικαστικού είναι ότι το έχεις, είσαι σε άλλο παντός, δεν είσαι στο επίπεδο του απλού οφειλέτη.
2: Υπάρχει η δυνατότητα να μπει οποιοδήποτε από 5.000 ευρώ και πάνω.
0: Okay.
2: Είχε διαμορφωθεί από την πρώτη στιγμή το επιτόκιο. Ήταν διαφορετικό το επιτόκιο στην αρχή. Ήταν κοντά στο 4,5 Euribor. Mm-hmm. Μετά το μετατρέψαμε στο 3% για να γίνει πιο ελκυστικό. Mm-hmm. Για οι ρυθμίσεις από την ημέρα έναρξης και μετά.
0: Mm-hmm.
2: Αν πηγαίναμε σήμερα και αλλάζαμε το επιτόκιο από το 5,8 στο 3, ναι, θα έπρεπε να το κάνουμε και για τις ρυθμίσεις τις 24 που είναι ενεργές και είναι εκατοντάδες χιλιάδες αυτές οι ρυθμίσεις.
0: Εδώ έρχεται το δεύτερο ερώτημα και χαίρομαι πολύ που τα ερωτήματα θέτουν οι ακροατές. Ο Χρήστος λέει, όταν κάποιος έχει ήδη δύο παλιές ρυθμίσεις στην εφορία, γιατί να μην μπορεί να κάνει μια νέα ρύθμιση με το συνολικό οφειλόμενο ποσό των 120 δόσεων, ώστε να πληρώσει μία δόση για το σύνολο των οφειλών του?
1: Να πάρει τις παλιές και να τις βάλει στην καινούργια 124.
0: Ή αν έχω κάνει εγώ 24, ας πούμε, μία ρύθμιση, έχω μία 24, λέω εγώ τώρα, γιατί να μην μπορώ να εξυπηρετηθώ κι εγώ να ελαφρύνω την πίεση μου, τη μηνιαία? Να πάω 120.
2: Η απάντηση είναι σχεδόν ίδια με την προηγούμενη. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε ρυθμίσεις που είναι ήδη στις 24 τώρα και να τις πάμε στις 120 γιατί θα έχουμε μεγάλο δημοσιονομικό άνοιγμα. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και αυτές οι οποίες είναι σε 72 τώρα και δεν είναι λίγες, είναι πάνω από 30.000 ρυθμίσεις ναι. από ό,τι θυμάμαι από την ΑΔΕ, μπορούν να μετατραπούν σε 120 δόσεις. Αυτές όμως μόνο, οι 72 δόσεις. Ναι. Μπορούν να μετατραπούν σε 120 όταν ανοίξει η πλατφόρμα.
0: Ναι. Το άλλο ερώτημα έχει γιατί βάζετε μέσα πούντο, γιατί σας το διάβασα νομίζω, γιατί υπάρχει ο περιορισμός μέχρι τις οφειλές του 2024 και δεν μπορούμε, λέει ο φίλος εδώ, αν μου βρείτε έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία που να μην χρωστάει από πρώτος πρώτου 25 μέχρι σήμερα, τίποτα, τέλος πάντων λέει.
2: Είναι ναι. η ίδια η απάντηση με τις προηγούμενες. Αν το κάναμε μέχρι και χθεσινά χρέη, μέχρι και χθεσινά χρέη. Θα έπρεπε και αυτοί που είναι ρυθμισμένοι σε 24 δόσεις και είναι εκατοντάδες χιλιάδες, ξαναλέω, να κάναμε και σε αυτούς 120 δόσεις. Αυτό αυτομάτως θα μείωνε από τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που περιμένουμε έσοδα τις ρυθμίσεις το χρόνο, θα πέφταμε στα 500 εκατομμύρια. Θα πέφταμε στο 1 δισεκατομμύριο.
0: Εγώ
2: θα βρίσκαμε τα υπόλοιπα χρήματα.
0: Ξέρετε,
2: θα είχαμε
0: έλλειμμα. Ακούω πολύ καλά το σκεπτικό σας. Λέω όμως το εξής, κάνω και μία άλλη ανάγνωση. Με προβληματίζει το εξής σε σχέση με αυτό που λέτε. Okay, κάνουμε μία ρύθμιση γιατί την κάνουμε πολύ τακτοποιημένα γιατί αποσκοπούμε να εισπράξουμε τόσο. Λογικό είναι. Από την άλλη πλευρά λέω, με την πίεση και την κρίση που αντιμετωπίζουμε, μήπως τελικά δεν μας βγει και ο προϋπολογισμός του εσόδου από εκεί. Γιατί για παράδειγμα, λέω το εξής κύριε Τσάπαλα και κλείνω αμέσως, ναι. γιατί για παράδειγμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης περιμένετε ένα συγκεκριμένο έσοδο και από ό,τι φαίνεται βλέπω τα στοιχεία ότι είμαστε μείον 200 εκατομμύρια ευρώ λόγω της κρίσης.
2: Θα σας πω κάτι. Όσον αφορά τις 120 δόσεις και γιατί βάλαμε αυτό το κόφτη, το όριο από το 12ο του 24 και πίσω, το πάνω από το 90% των ληξιπροθέσμων οφειλών τόσο προς την εφορία όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία είναι πρώτου 12ου του 24. Mm-hmm. Άρα η συντριπτική πλειονότητα των οφειλών μπορεί να ενταχθεί σε 120 δόσεις. Το υπόλοιπο 10% αφορά μεταγενέστερες οφειλές που είναι το 25 και το 26 που μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις. Άρα όποιος θέλει τα πολλά του χρέη να τα ρυθμίσει μπορεί να το κάνει σε πολλές δόσεις. Mm-hmm. Και τα λιγότερα, μικρότερα χρέη του που είναι πιο μεταγενέστερα να τα ρυθμίσει έως 24 δόσεις. Επομένως, εμείς πιστεύουμε ότι θα πετύχει. Εντάξαμε και τα χρέη του 24 που δεν ίσχυε για τις 72 δόσεις. Ο κόφτης τότε ήταν ο 12ος του 23, να θυμίσω. Βάλαμε και τα χρέη του 24 μέσα σε 120 δόσεις, ακριβώς για να κινητροδοτήσουμε ακόμα περισσότερο κόσμο να έρθει και να ρυθμίσει.
1: Μάλιστα. Έχω μία απορία. Γιατί αυτά όλα δεν τα κάνατε πιο πριν? Δηλαδή, είχατε όλο το καλοκαίρι να καθίσετε να ετοιμάσετε αυτά τα μέτρα. Τα επαγγελματικά σωματεία, τα επιμελητήρια, η αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, όλοι είχαν πει ότι αυτό είναι ένα απαραίτητο μέτρο. Γιατί το αφήσατε ένα μήνα σχεδόν μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΔ?
2: Καταρχάς δεν περιμέναμε να περάσουν 7 χρόνια ούτως ώστε να αρχίζουμε να διευκολύνουμε τον κόσμο με νόμους και εργαλεία για να διευθετήσει το ιδιωτικό του χρέος. Έχουμε φέρει απανωτές βελτιώσεις μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, το οποίο έχει αποφέρει αποτέλεσμα, πάνω από 60.000 ρυθμίσεις, ρυθμισμένα χρέη άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και τώρα, λόγω και της ενεργειακής κρίσης που βιώνει ο κόσμος και κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θέλουμε να το στηρίξουμε με έναν επιπλέον τρόπο, οι 72 δόσεις να γίνουν 120. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και αυτό το που κάνουμε εκτάκτως μέχρι τον Ιούνιο του 27 θα ισχύσει, είναι να το στηρίξουμε και για την καλύτερη διευθέτηση των χρεών τους μέσα στις 120 δόσεις. Γι' αυτό λοιπόν το κάναμε τώρα.
1: Μάλιστα. Να πιάσω ένα άλλο θέμα.
0: Βέβαια.
1: Ο Πρωθυπουργός, από ό,τι καταλάβαμε στην επιστολή που έστειλε στη Φόντερ Λάιεν, παίρνει αυτή την ιδέα που και αυτή είχε συζητηθεί και νομίζω ότι η μείζων αντιπολίτευση το έχει πάει και στη Βουλή, να χρησιμοποιείται το παραπανήσιο που βγαίνει λόγω της ανόδου των τιμών μέσω ΦΠΑ έσοδο του κράτους, να χρησιμοποιείται σαν ένα ποσό το οποίο θα επιστρέφει
0: θα
1: με κάποιο. Θα επιδοτεί τα καύσιμα και πάλι. Αυτή η ιδέα έχει ελπίδες να εφαρμοστεί και αν μας πει όχι η Φόντερ Λάιεν, γιατί να μην το κάνουμε μόνοι μας?
2: Να ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημά σας. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε μόνοι μας. Γιατί έτσι λειτουργούν οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι έχει έσοδα και αυξημένα έσοδα ως χώρα κάθε χρόνο δεν σημαίνει ότι αυτομάτως αυτά τα έσοδα μπορείς να τα ταπανάς. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας στην Ευρώπη. Να σας φέρω και ένα παράδειγμα. υπερπλεώνασμα 2025, 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ κατάφερε η χώρα μας. Τι πόσο κατάφερε, μας επέτρεψαν οι κανόνες της Ευρώπης να επιστρέψουμε πίσω στους πολίτες, 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα υπόλοιπα 1,8 πήγαν για αποπληρωμή χρέους, αλλά και για χρήματα για ώρα ανάγκης. Τώρα λοιπόν ζητάμε το εξής, λογικό και πιστεύουμε και εφικτό. Αφήστε μας τα υπερέσοδα του ΦΠΑ από την ενεργειακή κρίση να επιστρέψουν πίσω στους πολίτες, να εξαιρεθούν δηλαδή. Mm-hmm. Και αυτό πιστεύουμε ότι θα το καταφέρουμε με σκληρή διαπραγμάτευση, γιατί δεν είναι μεγάλες δυνάμεις με το μέρος αυτής της λογικής, γιατί δεν έχουν πολύ απλά, δεν έχουν πλεονάσματα, έχουν ελλείμματα και η Γαλλία και η Γερμανία. Πιστεύουμε ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή ότι μπορούμε να πείσουμε την Ευρώπη να λειτουργήσει συλλογικά και προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Η Ιταλία που έχει επίσης ελλείμματα, δεν το έχω ελέγξει, δεν το έχω διαβάσει συγκεκριμένα, αλλά ακούω την αντιπολίτευση που λέει ότι η Μελόνι το έκανε αυτό. Που έχει και αυτή ελλείμματα, έχει και αυτή τεράστιο χρέος.
2: Η Μελόνι δεν νομίζω ότι το έκανε στη λογική αυτή που λέει η αντιπολίτευση. Εάν το έκανε, έχει σίγουρα παραβεί τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω όμως ότι κινούνται οι χώρες με αυτή τη λογική. Προσπαθούν να δώσουν από τον προϋπολογισμό τους χρήματα να στηρίξουν τις οικονομίες τους. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Είμαστε τρίτοι κατά σειρά, κάτω από τη Σουηδία και την Ισπανία μόνο, όσον αφορά τις παροχές που δώσαμε για την στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην κρίση με όρους ΑΕΠ. Η Ιταλία είναι πολύ πιο κάτω από εμάς και το κάναμε αφού είχαμε σεβαστεί και καλύψει τους κανόνες τους δημοσιονομικούς της Ευρώπης. Το ίδιο έκανε και η Ιταλία. Είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό. Διαφορετικά θα είχαν κινηθεί διαδικασίες επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είπατε και με την ανακοίνωση που βγάλατε χθες, 660 κάτι εκατομμύρια ότι έχει δώσει το κράτος μέχρι στιγμής για ζητήματα που αφορούν στην ενεργειακή κρίση. Τις προάλλες είχατε πει κάτι για 800, αλλά δεν έχει σημασία, είναι ένα μεγάλο ποσό. Αυτά είχαν υπολογιστεί, ήταν σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανόνα της Ευρώπης?
2: Φυσικά, αυτά προήλθαν από το υπερπλεώνασμα του 25, όπου μας επέτρεψε ένα δις να δώσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε δώσει ήδη τα 800 και απομένουν άλλα περίπου 150, γιατί ανακοινώσαμε και την παράταση του ντίζελ εχθές για τον μισό μήνα Οκτώβριο, να τα δώσουμε όσο διαρκεί η κρίση. Και αν χρειαστεί θα βρούμε και επιπλέον χρήματα από τα υπερπλεονάσματα που μπορεί να προκύψουν μέσα στο 26, στο πλαίσιο πάντα των ευρωπαϊκών κανόνων, για να στηρίξουμε περαιτέρω τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσάπαλε.
2: Καλώς
0: ήρθατε.
2: Ευχαριστώ. Καλό
1: μήνα.
2: Σας,
1: γεια σας.
0: Για χαρά επίσης.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη για την κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στο Μιλοπόταμο παρασύροντας αυτοκίνητο με ζευγάρι. Μηνύματα από το 112 για αποφυγή μετακινήσεων σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Πότε θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα, αναλυτική πρόγνωση. Όλα τα μυστικά γύρω από τη ρύθμιση των 120 δόσεων για παλαιά χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Το επιτόκιο, οι προϋποθέσεις υπαγωγής και οι κόφτες. Πότε θα ψηφιστεί η ρύθμιση μαζί με τα μέτρα για τους σέρβισερς. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα βγάζει και πάλι το Roots Ray στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι έρευνες αφορούν πόντιση αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα της Κύπρου. Ποια περιοχή δεσμεύει με τη νέα Ναύτεξ?
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Τώρα, τι επιτόκια είναι αυτό που εγώ πλύνω στην, που σου έδειξα, μπήκα μέσα στη ρύθμιση και είδα.
1: Την παλιά, τη δικιά σου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι πάνω από 8. Δεν ξέρω. Δεν το λέει πουθενά εκεί στο χαρτί που έχεις.
0: Όχι. Μου λέει ότι να πω και το ποσό. Είναι σπασμένο, να μην το πω. Είναι σπασμένο από το Alter. Τα σπασμένα του Alter πλήρωνε. Ενώ εκείνη τη περίοδου είχαμε τα προβλήματα. Γι' αυτό έκανα τη ρύθμιση. Και μου βγαίνει η συνολική οφειλή ήταν ρυθμιζόμενο ποσό βασικής οφειλής 22.369. Ρυθμιζόμενες προσαυξήσεις τόκι τέλη 12.262.
1: Καλά, αυτό είναι 50%.
0: Ναι, αυτό πλέον.
1: Είναι αυτό. Οι προσαυξήσεις που ήταν πολύ μεγάλες.
0: Α, μήπως ναι.
1: Ναι.
0: Α, μήπως γι' αυτό.
1: Και υπήρχε και ένα άλλο θέμα. Ναι. Αν ο τόκος έμπαινε μετά τις προσαυξήσεις, που λέμε ότι ο ΦΠΑ μπαίνει πάνω από τον ΕΦΚΟΥ. Δεν τα θυμάμαι καλά τώρα, αλλά νομίζω ότι έτσι γινότανε.
0: Μάλιστα.
1: Και οι προσαυξήσεις ήταν τεράστιες. Τώρα οι ρυθμίσεις, οι τελευταίες ρυθμίσεις είναι πολύ καλύτερες. Και ο εξοδικαστικός είναι ο καλύτερος, αλλά έχει κάποιους ειδικούς όρους.
0: Ο εξοδικαστικός, γι' αυτό είπα να μην σπεύσω, αλλά στέλνουν εδώ. Ο ακροατής λέει με τον εξοδικαστικό μαυρίζεσαι, δεν έχεις επιστολιτική ικανότητα, δυνατότητα μάλλον. Τέτοια πράγματα.
1: Είναι το θέμα που συζητάγαμε χθες. Όταν μπαίνεις σε μία ρύθμιση και την εξυπηρετείς, να μην θεωρείσαι κακοπληρωτής. Αφού τα έχω ρυθμίσει και τα εξυπηρετώ, δεν μπορεί να συνεχίσει να με θεωρείτε κακοπληρωτή, επειδή κάποια στιγμή στη ζωή μου, πριν από κάποια χρόνια, βρέθηκα ανοιχτός. Είναι το άλλο ζήτημα. Το οποίο εμποδίζει πάρα πολλούς να κάνουν δουλειές, να συνεχίζουν τις δουλειές τους. Να εισπράξουν, να δανειστούν, όλα αυτά. Είναι μεγάλο το πακέτο. Δυστυχώς. Έλα. Με κίνηση. Για πάτα το.
0: Τι. Α. Έλα Παναγιώτη Βολάνιε.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι φίλε.
2: Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο στη Μεταμόρφωση. Μπλοκαρισμένα είναι τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο στη συμβολή με τη Θηβών. Στο κέντρο της Αθήνας, μποτιλιάρισμα επικρατεί στις Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στη Σταδίου. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις στη Σαρδίτου στο Παγκράτη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Ταύρο, Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
0: Μάλιστα. Υπέροχα. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι το απόλυτος πανικός, αλλά είναι θέματα.
2: Τον κάναμε τον κύκλο μας στην Αθήνα.
0: Έτσι, πάνω μου. Να είσαι καλά.

Ρε Σιλάζαρε, ηρέμησε λίγο, ξεκίνησε πάλι τα ίδια. Με είπε ο Χατζηδάκη στο Χατζηγολάκη θεωρία συνωμοσία περί ξυλολίου. Ηρέμησε λίγο. Κάτσε, περίμενε, υπάρχουν και άλλα θέματα. Έχει 120 δόσει, έχει ρυθμίσει. Ηρέμησε λίγο, μωρέ.

0: Γιατί του λες του ανθρώπου να ηρεμήσει?
1: Γιατί έχει στείλει τέσσερα, ξέρει αυτός. Έχει στείλει πέντε μηνύματα. Ο Χατζηδάκης είπε στο Χατζηνικολάου για τις θεωρίες συνωμοσίας και λέει: δεν είναι θεωρίες συνωμοσίας. Το πόρισε του Εδωσάμι, το έλεγε. Έτσι είναι. Α, τι θες να κάνουμε, Λάζαρε, κάτσε να βγάλουμε μια άκρη, χρωστάει πόσους κόσμους λεφτά. Πάσε μας την.
0: Σαν και σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία
1: σωστό.
0: Έγινε ανεξάρτητο κράτος από τους Βρετανούς.
1: Mm-hmm.
0: Κάτι είναι και αυτό, διότι είναι σαν και σήμερα να θυμόμαστε πόσο το έχουμε υπερασπιστεί αυτό πριν γίνει και αφότου έχει γίνει. Και την ίδια στιγμή δεν ξεχνά, εμείς δεν ξεχνάμε αυτό και ο άλλος δεν ξεχνά ότι είχε, λέει, κάτι αγωγούς να περάσει απέναντι στο κομμάτι που έχει καταλάβει. Κανονικότατα μιλάμε. Και την ίδια στιγμή στην Τουρκία γίνεται ο κακός χαμός, γιατί υπάρχει ένα σκάνδαλο, δεν το έχω καταλάβει πλήρως, αλλά με βάζανε λεφτά σε funds τα οποία υποσχόντουσαν και φαίνεται ότι έδιναν τρομακτικές αποδόσεις εδώ και τώρα, δηλαδή κάθε μήνα δίνανε λεφτά. Και φαίνεται το σκάνδαλο αυτό έχει φτάσει να έχουν χαθεί 90 δισεκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι κουφάπες, κάτι κουφάποσα. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Η Τουρκία, δόξα τω Θεώ, έχει μαλλί
1: να ξάνει.
0: Να ξάνει. Και θα πάει έτσι η ιστορία. Δεν είναι κακό αυτό, δεν είναι κακό.
2: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutrivalley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.
5: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό κτηνοτρόφου από τις Καρίνες Ρεθύμνου, ο οποίος βρισκόταν στο πυμνιοστάσιό του. Η περιοχή πλήττεται από έντονα καιρικά φαινόμενα. Μήνυμα από το 112 εστάλη νωρίτερα στους κατοίκους του Δήμου Αγίου Νικολάου και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου. Τους καλεί να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Κόκκινο συναγερμός έχει σημάνει στο νησί εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

0: στον σταθμό μας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Η κοινωνία βρίσκεται σε ομοιρία για χρέη που δεν έχει δημιουργήσει, δήλωσε στον σταθμό μας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στα αυτοκίνητα και δεν θα μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του, είπε στον Real FM αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης. Προκαλεί και πάλι η Τουρκία. Εξέδωσε νέα ναύτεξ δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες από το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ατζέντα οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία και εξοπλιστικά ζητήματα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την Ολλανδία υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο απόψε στο γήπεδο της Τούμπας η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για το Nations League. Στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, στην Ιταλία κόντρα στη Virtus Bologna, θα αναμετρηθεί ο Ολυμπιακός στις 9.30 απόψε. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός ο καιρός σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νοτιοανατολικά υπηρετικά με κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: δεύτερη ώρα εκπομπή. Να, είπε πριν, έλεγε πράγματα για το. Και από χθε έλεγε για την Τηρεσία. Η Αναστασία γράφει: καλησπέρα σα. Ακόμη και το στεγαστικό, όταν κάποια στιγμή είχε περάσει τι τρει δόσει σε καθυστέρηση, σε εμά λέει έχει συμβεί την περίοδο τη βαθιά κρίση. Και μετά από λίγο είσαι OK με τι πληρωμέ σου, έχει ήδη μπει στον Τηρεσία και δεν βγαίνει ποτέ. Σε ερώτηση που του είχαμε κάνει, λέει, η επίσημη απάντηση ήταν ότι βγαίναμε με δικαστική διαδικασία ή όταν και νομίζει η εκάστοτε τράπεζα. Καλή συνέχεια. Μάλιστα. Κατάλαβες. Mm-hmm.
1: Θέλει λίγο Bloomberg.
0: Όχι, όχι, καθόλου δεν θέλω.
1: Τίποτα δεν θες.
0: Όχι. Λοιπόν, ναι. Α, λέει ο φίλος εδώ ο Γιώργος, καλό μεσημέρι και στους δύο. Έχω και εγώ ρύθμιση την 124 το 2019. Τώρα έχω χρήματα να εξοφλήσω το υπόλοιπο, αλλά ξέρετε γιατί δεν το κάνω. Γιατί δεν θα γλιτώσουμε τίποτα από τους τόκους για πρόωρη αποπληρωμή.
1: Αυτό έτσι. Λοιπόν ήταν κάτι, δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε τον Τζάπαλο. Κάτι κάνουν τώρα και κάτι πρέπει να προβλέψουν οπωσδήποτε, ώστε σε περίπτωση που γίνει κάτι ρε παιδί μου και πιάσει λεφτά.
0: Ναι.
1: Και λες, OK. Αντί να τα χρωστάω εκεί, πάω και εξοφλώ. Κάποιο όφελος πρέπει να έχεις. Δεν γίνεται. Σίγουρα πρέπει να έχεις τους τόκους της περίοδου.
0: Νομίζω στο σου κάνει.
1: Νομίζω δηλαδή, ότι αυτό το
0: κάτσε,
1: κάνει.
0: Κάτσε, γιατί τώρα εγώ το έχω online, την δική μου ρύθμιση που την έχουμε εδώ, σου βγάζει ένα άμεση πληρωμή. Όχι. Έλεγχος και πληρωμή, ας πούμε έτσι. Και, α, δεν σου βγάζει πόσο πρέπει να πληρώσεις. Δεν σου βγάζει συνολικό ποσό. Ναι. Μάλιστα, όχι, όχι, δεν βγάζει. Λοιπόν, κάτι άλλο λέει. Κοιτάξτε, λέει, το θέμα με την πιστολιτική ικανότητα. Στεγαστικό δάνειο και ο Φώτης το στέλνει, που ήταν συνάδελφος στο Alter. Στεγαστικό δάνειο σε fund, στην τράπεζα κτλ. Δηλαδή, ρυθμισμένο εδώ και 7 χρόνια, 410 ευρώ η δόση. Συνεπέστατη πληρωμή και λόγω τηρεσία δεν μπορώ να βγάλω μια πιστολιτική κάρτα σε καμία τράπεζα. Ψάξτε το, λέει, τι μπορούμε να κάνουμε οι συνεπείς οφειλέτες. Εδώ άνοιξε το κομμάτι χθες, συνεχίζεται σήμερα και στέλνουν με αφορμή τις 120 δόσεις και τα λοιπά και την αναφορά σου για τον Τηρεσία. Ο Τηρεσίας είναι ένα πρόβλημα, ο τρόπος που λειτουργεί.
1: Γίνεται ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα, διότι οι τράπεζες, επειδή βέβαια έτσι είναι ο κανόνας που πρέπει να ακολουθούν τώρα, αλλά που νομίζω ότι είναι ώρα να το ξανακοιτάξουν. Οι τράπεζες και το σύστημα που τις ελέγχει. Γιατί έχουν και αυτές ένα σύστημα. Πώς λέμε, δημοσιονομικοί κανόνες και όλα αυτά.
0: Έχουν και αυτές το σύστημα, ναι.
1: Έχουν κάποιον που τους εποπτεύει τώρα, επειδή περάσαμε από τις φάσεις όπου χάσαμε τις τράπεζες. Και έχουν μια πολύ αυστηρή εποπτεία. Αλλά πρέπει κάτι να γίνει. Διότι μένουν άνθρωποι που στα χρόνια της κρίσης ήταν χρόνια της κρίσης. Τώρα μπορεί να πηγαίνουν καλύτερα.
0: Ναι.
1: Δεν λέω σούπερ. Αλλά καλύτερα. Όταν τους έχεις στον Τηρεσία, δεν μπορούν να ξαναπάνε στην τράπεζα, να την πλησιάσουν, ούτε απ' έξω δεν μπορούν να περάσουν. Γιατί οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να πούνε: Ωπ, στοιχεία στον Τηρεσία, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Καταλαβαίνω ακόμη και αν το σύστημα ήταν ότι θα έδειχνε ότι υπήρξες φάουλ κάποια στιγμή και έχεις περαστεί στον Τηρεσία. Αλλά οκ, okay, τώρα είσαι σε ρύθμιση, την τηρείς, είναι όλα καλά, έλα να ξανακάνουμε δουλειές. Ναι. Διότι αλλιώς. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι εκτός του τραπεζικού συστήματος.
0: Θέλω να σου πω, μου έχει κάνει εντύπωση. Εγώ έκανα. Θυμάσαι όταν πήρα την εικόνα του Τηρεσία, γιατί ζήτησα κάποια στιγμή να δω την εικόνα μου και στην
1: έδειξα. Το είχαμε συζητήσει. Ναι.
0: Και μου λες, ρε Σιμάνο, αυτά τα μικρά που έχεις και ψυχοκαταλωτικά που είναι, γιατί δεν μπαίνεις στη διαδικασία να τα κλείσεις. Και μπήκα στη διαδικασία και τα έκλεισα τραπεζικά. Και μου έστειλαν, ήταν σε εταιρεία διαχείρισης είχαν περάσει. Έτσι.
1: Σε σέρβισερ.
0: Σε σέρβισερ, οκ. Okay. Όντως μίλησα με τους σέρβισερ, μου έκαναν και κούρεμα. Έτσι, πλήρωσα. Ήταν πολύ μικρό το ποσό, ούτως ή άλλως. Ήταν δύο προϊόντα. Ζήτησα τις εξοφλητικές και μου τις έστειλαν. Μου τις έστειλε ο σέρβισερ. Τις έστειλα στην Τηρεσία. Δεν πήρα, τις έστειλα κατευθείαν και γράφω σε mail. Πείτε μου αν πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Δεν μου απάντησε ποτέ κανένας, αλλά θέλω να δω αν με έχει βγάλει από αυτό.
1: Δεν θα σε έχουν βγάλει.
0: Δεν μας έχουν βγάλει.
1: Όχι, δεν θα σε έχουν
0: είναι
1: βγάλει.
0: Ζήτημα, αυτό... Είναι ζήτημα αυτό.
1: Αυτό είναι που είναι στη συζήτηση τώρα. Και να περάσουμε και αυτή την κρίση, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει. Μακάρι να κρατήσει όσο γίνεται λιγότερο. Αλλά πρέπει να το δούμε, γιατί αλλιώς ένα κομμάτι της χώρας τεράστιο. Είναι με τα χέρια δεμένα πιστάγωνα.
0: Ποιος επιπτεύει τον Τηρεσία?
1: Ο Τηρεσίας έχει είναι ένα μεικτό καθεστώς. Όχι, δεν είναι ανεξάρτητη αρχή. Είναι ο Τηρεσίας πρακτικά είναι ένας μηχανισμός. Δεν είναι.
0: Ναι,
1: μπορεί να πάρει ο ίδιος αποφάσεις.
0: Έχεις δίκιο.
1: Στο διοικητικό του συμβούλιο είναι οι τράπεζες. Mm-hmm. Αλλά έχει λέγει και το Υπουργείο. Και πρέπει να το βάλουν κάτω, να το ξανασυζητήσουν, να δουν πώς πρέπει να το διευθετήσουν. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει διάφορα πράγματα, αλλά πρέπει να το ξαναδούνε, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν...
0: όχι, δεν είναι. Από αυτό που καταγράφεται από την αγορά, υπάρχει θέμα πάντως. Το να έχεις. Να είσαι συνεπής, να είσαι πλέον καθαρός και τα λοιπά και να συνεχίσεις να είσαι μαυρισμένος, να μην μπορείς να κουνήσεις ρούπιδο, να μην μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν είναι καλό.
1: Λοιπόν, όταν ήταν υπουργός η Λούκα Κατσέλη, mm-hmm. λόγω της παλαιάς μας νοημίας, με φώναξε γιατί οι υπουργοί σωστοί έτσι κάνουν. Εγώ δούλευα τότε, ήμουν διευθυντής της Οικονομικής Καθημερινής και σωστά δεν ήταν μόνο η παλιά μας νοημία και φιλία. Λέει, έλα να σε ενημερώσω τι σκέφτομαι.
0: Okay.
1: Να ακούσει και μια γνώμη πριν προχωρήσει να πάει παρακάτω. Mm-hmm. Λογικά πράγματα. Εγώ πάντοτε στη δημοσιογραφική μου τέτοια τηρούσα την εχεμήθεια που χρειάζεται σε αυτές τις ιστορίες. Μεταξύ άλλων, είχαμε συζητήσει γιατί δεν μπορούμε στην Ελλάδα να φτιάξουμε ένα σύστημα που άλλος, παιδί μου, κάποια στιγμή δεν τα καταφέρνει στη ζωή του. Πτωχεύει. Η πτώχευση δεν είναι ντροπιαστικό πράγμα. Και δεν πρέπει για μία ζωή να σε κυνηγάει από πίσω. Κάποια στιγμή δεν πήγαν καλά τα πράγματα, να μπορείς να πτωχεύσεις, να σταματήσεις να σε κυνηγάει το δάνειο και τα δάνεια που λες, παιδιά, εγώ πτώχευσα, πάρτε ό,τι θέλετε να σβήσουμε και κυρίως ένα σπίτι τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Αλλά από τη στιγμή που πτωχεύω και μου παίρνεις και το σπίτι και γρήγορα όλα αυτά, είμαι ελεύθερος. Να ξανασυνεχίσω τη ζωή μου, να δω τι θα καταφέρω.
0: Α, όχι, εδώ τελείωσε. Ναι,
1: έχει... δεν έχουμε ακόμη σήμερα.
0: Αυτό
1: δεν το έχουμε.
0: Πότε έγινε?
1: Αυτό έγινε το 2010.
0: Ναι.
1: Εκεί το έκανε. Η Κατσέλη ξεκίνησε να φτιάχνει αυτό το νόμο προτού μπούμε σε μνημόνια και σε μεγάλη κρίση. Γιατί? Γιατί ήδη το 7 και το 8 είχαν φανεί τα προβλήματα.
0: Ναι. Για κάτσε τώρα, βάλε μια ανατελεία, γιατί πρέπει να ακούσουμε τον κύριο Καβαθά, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματίων Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, να ακούσουμε τις δικές του σκέψεις σε σχέση με τις ρυθμίσεις κυρίως που γίνονται των 120 δόσεων και σε ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία. Καλό σας μεσημέρι, πρόεδρε.
2: Χαίρετε. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, στον κύριο Νικλή και στον κύριο Παπαδημητρίου.
0: Πάμε να ακούσουμε τις δικές σας σκέψεις, τους δικούς σας προβληματισμούς ή ενστάσεις. Ωστόσο, να σας πούμε ότι νωρίτερα, μιλώντας τον κύριο Τσάπαλο, μας ήρθαν αρκετά μηνύματα, νομίζω και συναδέλφων σας, που από ό,τι καταλάβαμε, τα δύο βασικά προβλήματα είναι γιατί οι οφειλές μέχρι το 2024 και το δεύτερο είναι το επιτόκιο.
2: Κύριε Νιφλή και κύριε Παπαδημητρίου, καταρχάς πρέπει να πω ότι είναι θετικό ότι επιτέλους η κυβέρνηση άκουσε την αγορά και θεσμοθετεί τις 120 δόσεις έναντι των 72 που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα είναι αποτελεσματικές. Όμως αυτό το δώρο, αν το θεωρήσουμε προς την αγορά, προς τις επιχειρήσεις, θα μείνει άδωρο στο τέλος. Mm-hmm. Γιατί έχει πολλά αρνητικά σημεία που δεν θα την κάνουν ελκτική αυτή τη ρύθμιση. Και λέω, πρώτον, όπως είπε οι συνάδελφοι, έχουμε έξω το 24, το 25 και το 26. Ας πούμε με το 25, γιατί μένει, απορία, γιατί μένει έξω το 25. Το δεύτερο, έχει ένα επιτόκιο το κογλυφικό, 5,84% ετησίως, σε μια ρύθμιση δεκαετούς διάρκειας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το ήδη επιβαρημένο με πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης, που είναι περίπου το 60-70% του κεφαλαίου τα πρόστιμα και προσαυξήσεις, αυτά θα τοκίζονται. Mm-hmm. Εδώ αυτό που πρέπει να πάρει το μήνυμα η κυβέρνηση, αν πραγματικά θέλει να βοηθήσει και είναι ανάγκη να βοηθήσει, είναι να απομειώσει την οφειλή κατά το μέρος που αφορά πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Το δεύτερο, να μειώσει το επιτόκιο στο επιτόκιο που έχει ο εξοδικαστικός, το 3%.
0: Όχι, είναι καθαρό. Αυτό κάνω το όχι το συνήγορο του διαβόλου, απλώς επειδή δεν ήταν live η επικοινωνία μας, δηλαδή κάνουμε πρώτα με τον ένα μετά με τον άλλον. Ο κύριος Τσάπαλος έλεγε πριν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, το 3%, γιατί απειλεί τα δημοσιονομικά. Δηλαδή δεν θα εισπράξουν όσα έχουν προϋπολογίσει.
2: Γιατί θα κοιτάξτε, κύριε Νιφλή. Οι 72 δόσεις νομοθετήθηκαν τον Ιούλιο. Έχουν περάσει 2 μήνες και. Mm-hmm. αφορούσε περίπου 3,5 εκατομμύρια φημί. Mm-hmm. Ξέρετε πόσες αιτήσεις έχουν γίνει ΑΔΕ και ΕΦΚΑ?
0: Πόσες?
2: 25.000.
0: Ναι.
1: 25 με 30, ο Τσάπαλος είπε κάτι κοντά στο 30. Ναι. Καλά, ναι, είναι λίγες.
2: Είναι πάρα πολύ λίγες, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Ναι, ναι.
2: Αν η ρύθμιση, σκεφτείτε ότι στη ρύθμιση της ίδιας κυβέρνησης του 19, που είχε ακριβώς αυτό που λέω, που περιγράφω, δηλαδή απομείωση του κεφαλαίου κατ' το μέρος που αφορά πρόστιμα και προσαυξήσεις, και το δοσοποιούσε κιόλας, δηλαδή με την έννοια, αν έκανε στο εξόφληση εφάπαξ, είχε 100% απομείωση. Είχε και μία κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τις καταβολές που ήθελες να κάνεις. Πήγανε 330.000 όσοι σήμερα είναι οπηλέτες. Και αυτή η ρύθμιση, και πρέπει να το λέω κάθε φορά, η ρύθμιση του 19, η οποία ήταν εξαιρετική ρύθμιση και θα έδινε διέξοδο στις ισορρευμένες οφειλές μέχρι τότε, είχε την ατυχία να πέσει μετά από 8 μήνες πάνω στην πανδημία. Και εκεί χάθηκαν οι ρυθμίσεις αυτές. 330.000 επιχειρήσεων οι οποίες είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση. Mm. Γι' αυτό θέλω να περάσω το μήνυμα προς την κυβέρνηση. Εάν πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν, γιατί τον Ιούλιο μας λέγανε ότι δεν μπορούν να κάνουν 120 δόσεις, γιατί δεν μας επιτρέπουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το επιτρέπει εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να πάμε σε μια ρεαλιστική ρύθμιση. Και να πούμε με στεντορία τη φωνή και εμείς και η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα, ξέρετε, είναι η τελευταία ρύθμιση.
1: Καλά, τώρα αυτό μεταξύ μας, κύριε Καβατά, εγώ συμφωνώ μαζί σας, έτσι να ξεκινήσω με αυτό, αλλά από την άλλη μεριά ποτέ δεν είναι η τελευταία, διότι κάθε τόσο κάτι συμβαίνει.
2: Εννοώ, κύριε Παπαδημητρίου, με ευεργετικές διατάξεις. Το να κάνω ρύθμιση 12-24, να την έχω και να μπορώ να βοηθήσω σε κάποια δύσκολη περίπτωση κάποιου πολίτη της χώρας που δεν μπόρεσε να πληρώσει εγκαίρως τις υποχρεώσεις προς το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά να εξηγήσουμε ότι θα είναι η τελευταία ευεργετική. Και ναι, να το πούμε όλοι. Και να δεσμευτούμε όλοι. Ότι και εγώ ως και σε δεν θα ξαναζητήσω ευεργετική. Και δεν θα είμαι κάθε μέρα στα γραφεία των Υπουργών και να λέω κάντε μου ρύθμιση 120 δόσεων και θέλω και να είναι και ευεργετικές διατάξεις. Γιατί πρέπει να τελειώσουμε με τα συσσωρευμένα χρέη. Είμαστε στα 52 δισεκατομμύρια στον ΕΦΚΑ και κάτι παραπάνω. Και το κεφάλαιο είναι 31. Τα 20 δις είναι τόκοι και πρόστιμα. Ναι. Στην ΑΔΕ έχουμε φτάσει στα 114 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Και δεν αναφέρομαι βεβαίως σε αυτά που είναι ανεπίδεκτα ίσπραξης, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι και από τα δύο, και στους δύο οργανισμούς, είναι ανεπίδεκτα ίσπραξης. Έτσι. Δεν πρόκειται να πάρει λεφτά από την πειραϊκή παρατραϊκή, παραδείγματος χάρη, ή κρατικές εταιρείες οι οποίες έπεσαν έξω.
1: Και κακώς τα αναφέρουμε πάντοτε όλα μαζί. Πρέπει να τα βγάζουμε αυτά έξω. Καλά κάνετε, ναι.
2: Ναι, πρέπει να τελειώσουμε. Αυτά τι είναι. Αν λέμε ότι να λαμβάνει το δημόσιο, δεν θα τα λάβει.
1: Να κάνω εγώ το συνήγορο λίγο του διαβόλου. Από συνήθεια δηλαδή.
2: Ναι, όχι, από χαρά. Από χαρά το κάνω και εγώ, το κάνετε και εσείς, κύριε Παπαδημητρίου. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ, κύριε Καβατά. Το κράτος, κοίταγα τώρα εδώ, πληρώνει 4,5-4,60 για να δανείζεται στη δεκαετία.
2: Ναι.
1: Οκ. Okay. Άρα το 5,84 είναι, πείτε χονδρικά, μία μονάδα και κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και τόσο πολύ παραπάνω.
2: Κύριε Παπαδημητρίου, σε μια αγορά η οποία στενάζει από ρευστότητα, όταν σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, μία στις δύο επιχειρήσεις έχει ταμιακά διαθέσιμα στην καλύτερη των περιπτώσεων για ένα μήνα, το να βάζω τόκους σε κάποιον, αν θέλει πάρετε σε προσωπικό επίπεδο, σας οφείλω εγώ 1.000 ευρώ. Και μου βάζετε τόκους και γίνεται 2. Γιατί σας λέω, κύριε Παπαδημητρίου, δεν μπορώ να σας δώσω τα 1.000 ευρώ. Και μου λες μετά από 5 χρόνια, ξέρεις, 2.000 μου χρωστάς. Αφού δεν μπορώ να σου δώσω τα 1.000,
1: εντάξει, 2.000. Αυτό είναι το κογλυφικό, εντάξει. Το καταλαβαίνω τι λέτε.
2: Το ίδιο γίνεται τώρα. Όταν λέμε στον ΕΦΚΑ είναι 31 το κεφάλαιο και 52 το σύνολο των οφειλών με τα πρόστιμα και τις αυξήσεις, έχει 20 δισεκατομμύρια τόκους και πρόστιμα πάνω. Δηλαδή δεν αφαιρεί, αν αφαιρούσε, θα σας έλεγα και 4% κύριε Παπαδημητρίου και 4,5% κύριε Παπαδημητρίου. Εδώ αφήνει τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης και επί των προστήμων και προσαυξήσεων και του κεφαλαίου βάζει και 5,84.
1: Ναι, ναι, είναι σαν αυτό που συζητάμε τον ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ναι. Έτσι μπαίνει και το επιτόκιο, μπαίνει πάνω στη συνολική οφειλή.
2: Συνολική οφειλή. Ναι. Εδώ χρειάζεται να τελειώσουμε με την τελευταία 15ετία. Γιατί αυτά τα χρέη είναι συσσωρευμένα 15 χρόνια. Θα σωθούν όλοι. Εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής, κύριε Παπαδημητρίου και κύριε Νίκλη. Θα σωθούν όλοι. Όχι. Θα δώσεις όμως την ευκαιρία σε ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των οφειλετών να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς το άγχος ότι δεν έχω φορολογική ενημερότητα, ότι δεν έχω ασφαλιστική ενημερότητα, ότι δεν μπορώ να κάνω μία κίνηση. Έχω τον κίνδυνο δέσμευση του τραπεζικού μου λογαριασμού από το ΚΕΑΟ και από την ΑΔΕ. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν μου δεσμεύσει τον τραπεζικό λογαριασμό σε μία επιχείρηση, το λογικό είναι ότι κλείνω. Μα δεν κλείνω. Συνεχίζω να δουλεύω στο σκοτεινό κομμάτι της οικονομίας.
0: Για να δούμε τώρα. Πάντως, σημασία έχει ότι όλες αυτές οι ρυθμίσεις κάνουμε το εξής. Μετά από χρόνια μαθαίνουμε την επιτυχία ή μιμίες ρύθμισης. Δηλαδή, αν είχε πρακτικά εφαρμογή. Δεν μαθαίνουμε άμεσα. Δηλαδή, γιατί επειδή εγώ κρίνω τις ρυθμίσεις και φαντάζομαι όλοι μας από ποια ήταν η απήχηση που είχαν. Πόσοι μπήκαν, πόσοι τη διατήρησαν. Έτσι μετριέται, νομίζω, μια ρύθμιση.
2: Ναι. Εγώ σας το είπα μόνος μου. Mm-hmm. 330.000 εντάχθηκαν στη ρύθμιση του 19, σήμερα ένα ζήτημα να εξυπηρετούν 30-40.000. Mm-hmm. Χάθηκαν όμως υπό συγκεκριμένες συνθήκες μιας πανδημίας που έκλεισαν ένα μέρος των επιχειρήσεων με κρατική εντολή, περιορίστηκε η κίνηση των πολιτών, η αγορά πάγωσε και άλλαξαν τα δεδομένα. Ο καθένας μας κοιτούσε να κρατήσει την επιχείρησή του.
1: Τώρα, μεταξύ μας δηλαδή, εδώ επειδή συζητούμε.
2: Μεταξύ μας μας ακούει όλη η Ελλάδα.
1: Έτσι, μπράβο, ναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι λέτε πολύ καλά. Και η αλήθεια είναι ότι μετά την πανδημία ετέθη το θέμα. Ότι εδώ είχαμε μια πανδημία που ο Θεός την έστειλε, ο Θεός την πήρε κάποια στιγμή, βυθίστηκε η Ελλάδα 10%. Εντάξει, το κράτος έβαλε λεφτά, δεν λέμε ότι δεν έβαλε.
2: Στήριξε να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι.
2: Μόλις τη στήριξη θα είχαν κλείσει το 50% των επιχειρήσεων.
1: Βεβαίως. Και όταν λέμε το κράτος έβαλε, εννοούμε οι φορολογούμενοι βάλανε. Έτσι, φορτώθηκαν άλλα 40 δισεκατομμύρια στην πλάτη τους.
2: Και να πούμε και κάτι, το κράτος είμαστε εμείς.
1: Okay, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να έρθουμε όλοι μαζί και οι πολιτικές δυνάμεις προφανώς. Για να πούμε, καθίστε ρε παιδιά, να κλείσουμε τους λογαριασμούς των κρίσεων, της μακρόχρονης κρίσης της δημοσιονομικής, της πανδημικής, να κλείσουμε τους λογαριασμούς, διότι έρχονται και άλλες κρίσεις. Μη μας βρίσκει κάθε κρίση χειρότερα από την προηγούμενη.
2: Ακριβώς το ίδιο λέμε, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Άρα χρειάζεται μια συνεννόηση έτσι μεγάλου επίπεδου, η οποία πρέπει να είναι γενναιόδορη. Δεν νομίζω, γιατί σε τελευταία ανάλυση αυτό που πρέπει να ρυθμιστεί, κύριε Καβαθά, είναι να είναι τέτοια ώστε να τη χάνουν όσο γίνεται λιγότεροι.
0: Αυτό
1: είναι το θέμα.
0: Μα γι' αυτό λέω ότι θα κρυθεί, δηλαδή και οι προηγούμενες κρίνονται. Και ποιοι
1: γιατί αν είναι να γίνεται η ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Να πανηγεί.
2: Η ρύθμιση πρέπει να τη δούμε από όλες τις πλευρές με ρεαλισμό.
0: Ναι.
2: Να σώσουμε όσοι μπορούμε να σώσουμε και σας είπα και εγώ εκπροσωπώντας επιχειρήσεις ότι δεν μπορούν να σωθούν όλοι. Μάλιστα. Ακούω και νούμερα τα οποία όχι με 120. Με 1020 δεν σώνονται.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καβαθά. Καλό σας μεσημέρι.
2: Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Έχει.
1: Αλλά αυτό το ζώο να στα κούρε.
0: Πώς το λένε, καταρχάς να πούμε ότι είναι συνεπωνυμία. Και αυτή ακούστηκε στον αέρα, μιλούσαμε για το φίλο μου, τον Δημήτρη. Μην φανταστήκανε ότι το έπαιζε για τον.
1: Όχι, παιδί μου. Είναι μια χαρά υπουργό. Ναι.
0: Επειδή είπε όνομα και λέω. Θα φανταστήκανε ότι το έπαιζε.
1: Μου έλεγε στην ιστορία αυτή. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Είδες πώς μπορεί κανείς να παρεξηγηθεί.
0: Να σου πω κάτι τώρα. Έχουν έρθει εδώ δύο μηνύματα τα οποία είναι. Σίγουρα αυτοί είναι φανατικοί ακροατές σου. Δεν τους είχαμε. Αυτά είναι νέα αποκτήματα, να ξέρεις. Αυτά είναι οι δύο τα μηνύματα που θα διαβάσω.
1: Φανατικοί.
0: Είναι φανατικοί δικοί σου αυτοί. Αποκλείεται. Ο Γιώργος επιμένει ότι τσαντίζονται με το Μητσοτάκη και τους βάζει και πληρώνει τις υποχρεώσεις τους. Λέει μεταπολίτευση στην Ελλάδα. Πασόκ. Ίσον. Πάρτε διάβολη βάγια. Νέα Δημοκρατία. Πληρώστε τις υποχρεώσεις και τα χρέη σας. ΣΥΡΙΖΑ. Συσάχθεια. Ότι και καλά. Προσπαθεί ο Μητσοτάκης να μας βάζει σε τάξη και εμείς δεν καθόμαστε καλά για να βάλουμε σε τάξη. Ο άλλος δε είναι φοβερός. Ρε βαρύ μαγκανιβλή, ανέβασε κανένα βουνό και πάρε φόρα να μας κλάσεις που μας κουνούσε το δάχτυλο και μας μαλώνεις.
1: Παπα, δεν επιτρέπεται να διαβάζει τέτοια μηνύματα.
0: Σταμάτα να το διαβάσω πρώτα. Που μας κουνάς, λέει, το δάχτυλο και μας μαλώνεις επειδή δεν κάνουμε τα χατήρια της κυραδόμνας. Στον τόπο μας θα μας παίρνετε υπόψη σας. Δεν θα μας γράφετε στα αυτά σας για να οικονομάνε οι κολλητοί σας. Το αποφασίζουμε και διατάζουμε τελείως το 74. Ο...
1: Αυτό είναι από τη συζήτηση στην αρχή της εκπομπής.
0: Ο αλληλεγγύης, ο ίδιος. Είναι αυτός ο κοινωνικής συνοχής. Άσε μας, Βαγγελάκη, πάμε.
3: Real FM.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Η Ελλάδα προχωρά σε σχέδιο 10 σημείων για πιο προσβάσιμες μετακινήσεις για όλους. Το σχέδιο περιλαμβάνει νέα λεωφορεία και αναβαθμίσεις στις μεταφορές με στόχο μεγαλύτερη προσβασιμότητα για ανθρώπους με αναπηρία και πλήρη πρόσβαση ατόμων με αναπηρικό αμαξίδιο στον ανανεωμένο στόλο.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
10: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
9: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη. Μηνύματα από το 112 εστάλησαν σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια στον Μυλοπόταμο. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου. Εξετάζεται εάν ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή στην κακοκαιρία. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Πολιτική κόντρα πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό. Επιλέξαμε τις 120 δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών, αφού εξετάσαμε το δημοσιονομικό κόστος, τόνισε στον σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Νέα προκλητική ναύτεξ εξέδωσε η Τουρκία, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες από το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια έως Νέο Φιλαδέλφια και από Ρέντι έως Σεγάλεο. Καθυστερήσεις στη Σταδίου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κάτσε, ραδιόφωνο ορθίο δεν γίνεται. Δεν είναι στην τηλεόραση. Έχει δει. Εκτό και αν θέλει να δείξει τίποτα πίνακε.
1: Θα σου πω τίποτα Bloomberg.
0: Θε να. Όχι. Λοιπόν. Όχι, ρε Γιώργο.
1: Τι έχει πάθει με τον Γιώργο.
0: Η κυβέρνηση στήριξε σε όλου τον καιρό τη πανδημία. Το ΣΥΡΙΖΑ τότε αντιπολίτευση. Ήθελε να δώσουμε 3.000 στον καθένα. Παπαπαπαναγία μου. Ούτε ο Τσάπαλος δεν τα λέει αυτά. Δηλαδή πραγματικά ερέμησε λίγο. Λοιπόν. Στην κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου θα πάμε, την πρόεδρο της Εκπιζό. Εδώ πάλι για τις ρυθμίσεις θα μιλήσουμε τώρα.
1: Ναι, αλλά να πούμε και τα πράγματα
0: και
1: των κόκκινων δανείων.
0: Βέβαια, βέβαια. Τα παρακολουθεί πολύ πολύ καλύτερα από όλους μας η κυρία Καλαποθαράκου εδώ και χρόνια. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Καλαποθαράκου.
2: Γεια σας. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
0: Επίσης, να είστε καλά. Για πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ, τώρα. Να ξεκινήσουμε σωστά, λέει ο Μπάμπης, από τους σερβισερ. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία, πώς το βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, αυτό που εμείς διακρίνουμε είναι ότι το όλο πλαίσιο με κάποιες μικρές βελτιώσεις που γίνονται με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν παραμένει ευνοϊκό για τους σέρβισες και για τις τράπεζες και όχι τόσο για τους οφειλέτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα που εμείς μπορούμε να διακρίνουμε και ερχόμαστε να ρυθμίσουμε το αυτονόητο, δηλαδή το να απαντούν στα αιτήματα οι σέρβισες. Αυτό ισχύει, υφίσταται. Πριν δύο χρόνια, μετά από έντονες παρεμβάσεις, υπάρχει νομοθετική διάταξη που λέει ότι μέσα σε 30 μέρες, το αργότερο σε 45, θα πρέπει να απαντούν στα αιτήματα των καταναλωτών, όποια και αν είναι, δηλαδή ζητάει ο καταναλωτής τη σύμβαση, ζητάει την αναλυτική κατάσταση των οφειλών του και πώς έχει διαμορφωθεί, το δοσολόγιο, την εξοφλητική κλπ. Αυτά δυστυχώς δεν τηρούνται.
0: Δεν τηρούνται.
1: Υποτίθεται ότι θα φτιάχναν ένα ηλεκτρονικό αρχείο. Καλά το θυμάμαι.
2: Καλά το θυμάστε. Πολύ καλά το θυμάστε. Και επίσης είναι σωστό ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία στις επιχειρήσεις αυτές, σε όλες τις επιχειρήσεις. Δεν υφίσταται. Έχουμε στοιχεία. Δεν έχουμε. Ή αυτά που καταγγέλνουμε ως Εκπιζό και είχαμε και πριν δύο μήνες συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπου είχαμε 16 προβλήματα, κατηγορίες προβλημάτων των καταναλωτών με τους σέρβισες κυρίως, διότι έχουν μεταφερθεί το ιδιωτικό χρέος στους σέρβισες μέσω των ΦΑΝΣ. Δυστυχώς δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Και αν δεν υπάρξουν ελεκτικοί μηχανισμοί που να επιλαμβάνονται των καταγγελιών που κάνει ο καταναλωτής και εμείς και η Εκπιζό. Και να σας αναφέρω το πρόσφατο που θεσμοθετήθηκε η απόφαση του νόμου Κατσέλη της Ολομέλειας, του Αρείου Πάγου. Το ξέρετε ότι δεν έχουν εναρμονή στα συστήματά τους οι σέρβισες και οι καταναλωτές είναι εκτεθειμένοι. Εμείς έχουμε στείλει, έχουμε ομαδοποιήσει τα μέλη μας που έχουν αποφάσεις του νόμου Κατσέλη και έχουμε ζητήσει δοσολόγια, συμβάσεις, μείωση του ποσού, όλα ναι, τα σχετικά που πρέπει να δώσουν. Μας είχαν πει λοιπόν, είχαν απαντήσει ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Τώρα μας απαντούν μέχρι τέλος του χρόνου, διότι πρέπει να προσαρμόσουν τα συστήματά τους και να μπορέσουν να μία έκαση υπόθεση του καταναλωτή να εξάγουν τα στοιχεία που πρέπει. Τη μείωση του επιτοκίου, τη μείωση του συνολικού ποσού, την επιστροφή του ποσού το οποίο έχει καταβάλει αχρεωστήτως ο καταναλωτής κλπ. Άρα δηλαδή θέλω να καταλήξω ότι εάν δεν υπάρξουν εποπτικοί μηχανισμοί, ό,τι και νομοθεσία να κάνουν και όποια μέτρα και να πάρουν, πέφτουν στο κενό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Πάντως, επειδή εγώ έχω καταλάβει ότι έχετε ένα ευήκονους, δηλαδή έναν άνθρωπο που τα ακούει προσεκτικά και δεν τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια προς τους σέρβισες, το πρόσωπο του, που είναι και ο τσάρος της οικονομίας, το πρόσωπο του Πιερακάκη, νομίζω ότι εκεί πρέπει να πιέσετε λίγο ακόμη, γιατί νομίζω ότι αυτά που λέγατε πήρε και έβαλε στον νόμο.
0: Μα το θέμα είναι όμως αυτό που λέει η κυρία Καλαποθαράκου, είναι ότι ο Πιερακάκης το κάνει. Οι σέρβισερ κάνουν ότι συμφωνούν, αλλά δεν γίνεται πράξη αυτή η ιστορία.
1: Αφού θα περάσει νόμο τώρα, περάσει νομοθετική ρύθμιση.
0: Μπάμπη μου, αυτό είναι.
2: Και άλλε νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν περάσει και δεν εφαρμόζονται. Η εφαρμογή είναι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και η επιβολή κυρώσεων στην πραγματική συμπεριφορά που είναι διάχυτη.
1: Έχουν αυτό το 500.000 πρόστιμο που βάζουν τώρα.
2: Ναι, μέχρι 500.000. Ναι, μέχρι τα πρόστιμα υφίστανται. Έτσι και έχουν επιβληθεί κάποια μικρά πρόστιμα σε σέρβισες, όταν δηλαδή ο άλλος, ο φιλέτης εξυπηρετεί το δάνειό του και του καταγγέλουν τη σύμβαση. Ενώ το εξυπηρετεί.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, ήρθε και ένα μήνυμα. Τώρα το έχω χάσει, δεν θα πω ποιος το έστειλε, διότι δεν το έχω μπροστά μου, να το θυμάμαι. Ήρθε ένα μήνυμα ότι πληρώνουν τη δόση τους και παρόλα αυτά τους στέλνουν σε πληστηριασμό. Μπορεί να γίνει αυτό?
2: Αυτό είναι αδιανόητο.
1: Και εγώ αυτό σκέφτηκα όταν είδα το μήνυμα.
2: Ναι, προσκλούει στην νομοθεσία. Ωστόσο, προσδιορίζουν και πρόγραμμα πληστηριασμού. Καταγγέλνουν τη σύμβαση με εξώδικο.
1: Έτσι.
2: Αποστέλνουν διαταγές πληρωμής.
0: Μας έλεγε η κυρία Φραγκάκη, επειδή το συζητάμε συχνά, γιατί και εμένα η ίδια ήταν η απορία μου. Καλά, χρειαζόταν να πει στους συνεπείς να υπάρξει προστασία κτλ. Και μου έλεγε ναι, παίρνουν διαταγές πληρωμής. Σε κανονικά ρυθμισμένα δάνεια.
2: Ναι. Όταν πάρει διαταγή πληρωμής, πρέπει να αμυνθείς με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή να πληρώσει δικηγόρο και να κάνει ανακοπή. Αυτό είναι τεράστιο κόστος για τον καταναλωτή, όταν είναι συνεπής. Είναι σωστό λοιπόν ότι θα επιβάλλεται κύρωση και θα έπρεπε να επιβάλλονται κυρώσεις. Και σας λέω ότι στο παρελθόν είχε επιβάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης σε κάποιους έρευνες κάποια μικρά ποσά μετά από καταγγελίες μας. Όταν εφήρμοζε την απόφαση του νόμου Κατσέλη ή όταν είχε κάποια διμερή σύμβαση και την εφήρμοζε. Και το έστελαν διαταγή πληρωμής. Δεν το διακινδυνεύει ο άλλος. Ή θα έπρεπε να την αποσύρουν τη διαταγή πληρωμής, που δεν το έκαναν, διότι υπάρχει ένα χάος σε όλους αυτούς. Ποιος έχει το φάκελο, ποιος το χειρίζεται, ποιος έχει στείλει τη διαταγή πληρωμής που τα στέλνουν σε εξωτερικά γραφεία. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένας κικαιώνας που ο καταναλωτής δεν είναι καθόλου εύκολο να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Κυρία Καλαποθαρακού, ένα θέμα που προέκυψε, γιατί κάτι που έβαλε ο Πιερακάκης μέσα σε αυτό το πακέτο και μου φαίνεται σημαντικό, αλλά θέλω τη δική σας κρίση, είναι ότι θα μπορεί να ξεκινάει η ρύθμιση με 15% καταβολή επί του συνολικού δανείου ή, εν πάση περιπτώσει, ό,τι έχει απογίνει. Διότι εκεί εγώ είχα πολλές περιπτώσεις που ζητήτω το 30, 40, 50, που είναι πολύ δυσκολότερο για κάποιον να πάει να βάλει το 30% της οφειλής του για να ξεκινήσει η ρύθμιση. Αυτό το 15 είναι πράγματι διαφορετικό?
2: Κοιτάξτε, σωστά το θέτετε και εμείς έχουμε πλήθος τέτοιων περιπτώσεων, όπου όμως διατηρούμε μια επιφύλαξη σε αυτό. Ποια είναι η επιφύλαξη? Όταν θεσμοθετηθεί το 15%, τότε θα το πάρουν οι σέρβισες και εν δικαίω και αδίκως σε όλες τις οφειλές θα ζητούν 15%. Αυτό που συνέβαινε μέχρι τώρα είναι όταν υπάρχει πρόγραμμα πληστηριασμού, τότε ζητούσαν το 30, το 40, το 50%. Και επίσης τον εξοδικαστικό μηχανισμό προβλεπόταν, το μηχανισμό ρύθμισης του συγκεκριμένου νόμου, προβλεπόταν 10% εφόσον υπήρχε πρόγραμμα πληστηριασμού. Τώρα, αυτό αν επεκταθεί και στα καταναλωτικά δάνεια, που αντιλαμβάνεστε ότι πρόγραμμα πληστηριασμού υπάρχει κυρίως στα στερεαστικά δάνεια, έτσι, όταν έχει ένα στερεαστικό και δεν αποπληρώνεται. Τώρα, αν επεκταθεί και στις υπόλοιπες κατηγορίες δανείων, αυτό είναι παχθές για τους καταναλωτές. Και είναι και ψηλό το 15%, δεν είναι χαμηλό. Ένας που δεν μπορεί να πληρώσει, δεν είναι καθόλου εύκολο να βρει 15.000 για να προπληρώσει, να προκαταβάλει για μια οφειλή 100.000. Αυτό εμείς βλέπουμε. Στις διμερείς συμβάσεις που κάναμε εμείς ως εκπιζό, βλέπαμε ότι υποχωρούσαν όταν δεν υπήρχε πληστηριασμός, το επαναλαμβάνω. Υποχωρούσαν οι σέρβισες μετά από πολλές διαπραγματεύσεις που κάναμε για πολύ χαμηλότερο ποσό. Ναι. Γι' αυτό διατηρώ πολύ σοβαρές επιφυλάξεις. Αυτό, αν θεσμοθετηθεί, θα το πάρουν οι σέρβισες και θα πούνε, το λέει ο νόμος, 15% πληρώστε για όλα. Θέλει μια διάκριση.
1: Ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καλαποθαρακού. Καλό σας μεσημέρι.
2: Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
3: Real FM.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2.
7: Κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη για την κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στο Μυλοπόταμο παρασύροντας αυτοκίνητο με ζευγάρι. Μηνύματα από το 112 για αποφυγή μετακινήσεων σε Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Πότε θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα, αναλυτική πρόγνωση. Όλα τα μυστικά γύρω από τη ρύθμιση των 120 δόσεων για παλαιά χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Το επιτόκιο, οι προϋποθέσεις υπαγωγής και οι κόφτες. Πότε θα ψηφιστεί η ρύθμιση μαζί με τα μέτρα για τους σέρβισερς. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα βγάζει και πάλι το Roots Ray στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι έρευνες αφορούν πόντιση αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα της Κύπρου. Ποια περιοχή δεσμεύει με τη νέα Ναύτεξ.
8: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοίτα, Νίκος, καλησπέρα σας. Αυτή είναι ακριβώς και η δική μας περίπτωση. Έχουμε απόφαση από το νόμο Κατσέλη εδώ και 7 χρόνια και τον τηρούμε με ευλάβεια. Και πριν από 4 ημέρες λάβαμε εντολή πληστηριασμού.
1: Ναι, γι' αυτό τη ρώτησα την κυρία Κατσέλη, που είναι περίεργα πράγματα. Είδες και η ίδια είπε ότι αυτό είναι περίεργο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οκ. Είναι θέμα αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα.
1: Γενικώς αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, δεν καταφέραμε να το αντιμετωπίσουμε ορθολογικά. Πόσες, έχω χάσει το λογαριασμό, πόσες ρυθμίσεις έγιναν. Και άντε πάλι ρυθμίσεις, και άντε πάλι νομοθετικές τροποποιήσεις. Και δεν έχει κατορθώσει να μπει σε ένα κανονιστικό πλαίσιο, να το ξέρουν όλοι. Αυτό που είναι το τρελό είναι... Εγώ όταν είχα το στεγαστικό δάνειο, έμπαινα στο λογαριασμό της τράπεζας και έλεγε... Καταθέσεις σου, τα έτσι σου, τα έτσι, το δάνειό σου. Έμπαινα στο δάνειο, έβλεπα που είμαι, τι, αυτό, τα πάντα. Γιατί αυτό στην εποχή μας δεν μπορεί να υπάρχει και τώρα για κάποιον που έχει ένα δάνειο και έχει μεταφερθεί οπουδήποτε. Αυτό δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Μου έχουν εξηγήσει τις δυσκολίες, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Υπέροχα.
1: Όχι, αυτό αυξάνει πάρα πολύ τα...
0: Τώρα είναι πολύ τώρα αυτό που έχει κάνει εντύπωση το μήνυμα. Νίκο,
1: το κράτησες πάντως.
0: Το κράτησα και Νίκο θα επικοινωνήσω μαζί σου, γιατί έστειλε ο Νίκος και το τηλέφωνο του άνθρωπος. Λοιπόν, να πούμε με αυτά και με αυτά. Αν σκέφτεστε να ενισχύσετε το βιογραφικό σας με ένα μεταπτυχιακό, αλλά σας προβληματίζει η έλλειψη χρόνου, το Πανεπιστήμιο Frederick δίνει τη λύση. Είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην Κύπρο και προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, απολύτως αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και προγράμματα στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, την διοίκηση και τα ναυτιλιακά. Εκμεταλλευτείτε τη συγκυρία, καθώς οι εγγραφές μόλις ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και εξαιρετική ευελιξία στις δόσεις. Γιατί με το Πανεπιστήμιο Frederick το μέλλον σου χωράει παντού. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-7101-410.
1: Εγώ πάντως έχω να σου πω ότι με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη season του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό super. Και είναι και λογικό. Με το Vodafone TV υπάρχει μια μεγάλη λίστα πολυβραβευμένων σειρών του Disney Plus, της HBO Max, όλα αυτά μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις ποια από όλες τις σειρές θέλεις. Και ακόμη, πρέπει να σου πω ότι υπάρχει ένα άλλο κόλπο με τη Vodafone. Λέγεται Vodafone Tech Service, που κάνει επισκευές γρήγορα, απλά, σίγουρα. Η εξειδικευμένη ομάδα της Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την κατάλληλη λύση γρήγορα χωρίς τελεπορία. Οι επισκευές συνοδεύονται με 12-μήνη εγγύηση και έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Η επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα μπορεί να γίνει και η δέσμευση υπάρχει να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Vodafone στο vodafone.gr όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Ωραιότατα. Λοιπόν, κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Σιγά σιγά με μουσικούλα, ωραία, σε αυτό το μουντό με σημεράκι.
1: Μουντό αμέσως, βρε παιδιά. Έχει μια φθινοπορεινή
0: μέρα. Μουντό είναι. Τι, περιγραφή έκανα, μουντό είναι. Αυτή είναι η περιγραφή. Τι φθινοπορεινή, δεν το πεις καλοκαιρινό.
1: Δεν σ' αρέσει, δεν έχει κάτι το...
0: Μα είναι μουντό, δεν είπα κάτι. Απλώς είπα ότι είναι μουντό. Είναι ένα πολύ ωραίο ρομαντικό μεσημέρι. Θα ήταν και πάρα πολύ ωραία να έχεις ανάψει και ένα τζάκι και να ταινίζει αυτή τη μουντίλα έτσι το βροχερό καιρό. Ρομαντικά να έχει πετάξει λοιπόν, και δύο λουκάνικα στο τζάκι και κόκκινο κρασί, κοκκινέλι.
1: Σταμάτα.
0: Με φασολάδα.
1: Σταμάτα. Έφτασε στο ριμπάι. Πάντως κάνει καταστροφές.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί ο καιρός, το έχω παρατηρήσει, επειδή μου πάει και πέφτει όλος μαζί κάπου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό το ωραίο μουντό απλωμένο παντού.
0: Η πρόβλεψη είναι 200 τόνοι αναστρέμα στην Κρήτη. 200 τόνοι αναστρέμα.
1: Είναι εξωφρενικό, έτσι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, φύγαμε, παιδιά.
1: Έγινε, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι, και καλό μήνα. Είναι 5η, 1η Οκτωβρίου σήμερα, με τη σφοδρή κακοκαιρία να δοκιμάζει τις αντοχές των κρατικών υπηρεσιών και των πολιτών στην Κρήτη και με τον αυτοκινητιστή που έτρεχε με ηλιγκιώδη ταχύτητα στην Αττική Οδό και μετέδιδε την πράξη του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη για την κακοκαιρία που πλήττει το νησί τις τελευταίες ώρες. Γέφυρα έχει καταρρεύσει στα λιβάδια και η ΕΜΑΚ διέσωσε ζευγάρι που επέβαινε σε αυτοκίνητο. Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, κλειστά τα σχολεία σε πολλές περιοχές. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 στους κατοίκους για περιορισμό των μετακινήσεων. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε πριν από λίγο ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στις Καρίνες Ρεθύμνου. Εξετάζεται πού οφείλεται ο θάνατός του.
0: Μέχρι την Κυριακή θα συνεχιστούν οι βροχές στην Κρήτη. Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν αύριο και το Σάββατο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Βροχερός επίσης ο καιρός σε Εύβοια, Σποράδες και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική πρόγνωση.
1: Όλα τα μυστικά γύρω από τη ρύθμιση των 120 δόσεων για παλαιά χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Στα 30 ευρώ το ελάχιστο ποσό καταβολής, στο 5,84% το επιτόκιο. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής και οι κόφτες. Εντός Οκτωβρίου θα ψηφιστεί η ρύθμιση μαζί με τα μέτρα για τους σέρβισερς.
0: Προκαλεί και πάλι η Τουρκία. Εξέδωσε νέα ναύτεξ, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες από το Oruç Race. Αφορούν στον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου ανάμεσα σε Τουρκία και κατεχόμενα της

0: Τον Αύγουστο οι μέσες ζητούμενες τιμές σε όλη τη χώρα κατέγραψαν άνοδο 5,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Κοντά στο 12% οι αυξήσεις στο κέντρο της Αθήνας, οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται σε Κολωνάκι, Κουκάκι και Μέτς.
1: Για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης κάνει λόγο το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το θρίλερ στην πτήση Ντουμπάι-Τελ Αβίβ. Ήρωα χαρακτήρισε ο Νετανιάχου τον Ινδό κυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai. Συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας ως συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν.
0: 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Αχάρνων. Μοτοσικλέτα που οδηγούσε 40χρονο συγκρούστηκε με το ποδήλατο του παιδιού. Κατά τον έλεγχο, ο οδηγός βρέθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Θρίλερ με την εκτέλεση θανατοπινίτησα στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέμεινε ζωντανή μετά τη χορήγηση 2 δόσεων φαρμάκου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων ως το τέλος του έτους, διέταξε ο κυβερνήτης της πολιτείας.
0: Την Ολλανδία υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο απόψε στο γήπεδο της Τούμπας. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για το Nations League. Ανάρπαστα έγιναν τα εισιτήρια.
1: Και στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί στην Ιταλία κόντρα στη Βιρτούς Μπολόνια στις 9.30 απόψε. Χθες τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ επικράτησε με 102-79 της γαλλικής Βιλερμπάν. Στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup κέρδισε με 93-78 την ισπανική Μανρέσα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει την εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στη συμβολή με τη Θιβόν στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάφοβα από Ψυχικό μέχρι Κατεχάκη. Πυκνή είναι η ροή και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Και τελευταία ημέρα ρυθμίσεων σήμερα στο Κηφισό, Παναγιώτη.
3: Ναι, Ελισάβετ, αυτή τη φορά θα διακοπεί κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της οδού Σιώκου στα Σεπόλια μέχρι την οδό Αυλώνος από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα λόγω έργων.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στη δίνη της φοδρής κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη. Από τη δυνατή βροχόπτωση και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα στο νησί, με τα σημαντικότερα να εντοπίζονται στο Δήμο Μηλοποτάμου. Δρόμοι και ισόγεια σε πολλούς οικισμούς έχουν πλημμυρίσει. Διακοπές σημειώνονται στην ηλεκτροδότηση, ενώ κλειστά έμειναν σήμερα όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά όταν κατέρευσε γέφυρα στα λιβάδια και οι διασώστες στη Σεμάκα απεγκλώβησαν τον οδηγό και τη σύζυγό του. Πυμνιοστάσια έχουν αποκλειστεί και τα προειδοποιητικά μηνύματα προς τους πολίτες από το 112 είναι συνεχή σε Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Κτηνοτρόφος βρέθηκε εντωμεταξύ πριν από λίγο χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή Καρίνες Ρεθύμνου και οι αρχές εξετάζουν εάν ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Συνδεόμαστε με την Κρήτη και το δημοσιογράφο της ιστοσελίδας newshub.gr, Ανδρέα Κριτσοτάκη, για να μας περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα.
4: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα Ελισάβετ. Είναι ακριβώς όπως τα περιέγραψες εν ολίγοις, εμείς θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Πραγματικά είμαστε σε κόκκινο συναγερμό εδώ στην Κρήτη, έχουν τεθεί αρχές μετά την έκδοση του Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για όλο το νησί, με την κακοκαιρία, όπως προείπες, να έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα σε όλο το νησί, ενώ δυστυχώς έχουμε και έναν νεκρό. Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε στην επιχείρηση αναζήτησης του 79χρονου κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπως προείπε στο Ρέθυμνο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το προηγούμενο βράδυ. Τελικά ο άτυχος ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μέσα σε χύμαρο που είχε σχηματιστεί στο ρέμα ακριβώς κάτω από το ποιμνιοστάσιο του μέσα στο χωριό, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή επλήγει το τελευταίο ειδικά 24ωρο από τεράστιους όγκους νερού. Οι δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο, πραγματοποίησαν επιχείρηση για την ανάσταση της σωρού του, ενώ όπως προείπες τα ακριβή αίτια του θανάτου του τελούν υποδιερεύνηση, καθώς δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα αν ο θάνατος του οφείλεται στη φοδρή κακοκαιρία σε άλλη αιτία, με το πρώτο σενάριο βέβαια να είναι το πιθανότερο όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Τώρα σε σχέση με την

0: κακοκαιρία, να πούμε ότι αυτή την ώρα τα φαινόμενα είναι σε ύφεση. Όμως από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε την έκδοση απανωτών μηνυμάτων 112 που εστάλησαν σε πολίτες σε διάφορες περιοχές του νησιού από τα Χανιά ως και το Λασίθι. Την ίδια ώρα έχουμε συνεχώς ανακοινώσεις για την αποφυγή μετακινήσεων ή τουλάχιστον τον περιορισμό του στο ελάχιστο δυνατό. Ενώ όλος ο μηχανισμός της περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων, της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της αστυνομίας είναι σε συναγερμό. Σήμερα το πρωί, Βασίλη και Ελισάβετ, είχαμε συνεχείς συσκέψεις, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι με απόφαση της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης και του ίδιου του Περιφερειάρχη, κ. Σταύρου Αρναουτάκη, έχουμε την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να πάμε να πούμε κάποια πράγματα ανανομώ, ξεκινώντας από τα Χανιά.
1: Να αναφερθούμε αναλυτικά, Ανδρέα, ανανομώ. Δεν ξέρω αν έχουμε ενημέρωση για τα σχολεία, εάν θα λειτουργήσουν αύριο, αν και είναι ακόμα μεσημέρι, οι αποφάσεις θα ληφθούν αργά το απόγευμα.
0: Ναι, όπως ακριβώς το λες, Βασίλη μου, η απόφαση για την αυριανή ημέρα δεν έχει ληφθεί. Σήμερα, ωστόσο, είχαμε κλειστά σχολεία σε Χανιά, Ρέθινο, στο Δήμο Μαλεβιζίου, αλλά και σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου, κυρίως στα ορεινά χωριά, ορεινά και μη ορεινά χωριά, όπως ο προφήτης Ηλίας. Στα Χανιά, να ξεκινήσω αν μου επιτρέπετε, πηγαίνοντας από τους νομούς από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μπορούμε να πούμε ότι είχαμε σχετικά τα λιγότερα προβλήματα. Είχαμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, αλλά ευτυχώς μέχρι στιγμής εκεί πέρα, αν και έχουμε την καταγραφή, έχουμε την μεγαλύτερη ποσότητα νερού που έπεσε στο Ασκήφου πανελλαδικά, 85 χιλιοστά βροχή είχαν πέσει ως αυτή την ώρα, δεν έχουμε προβλήματα. Εν αντιθέσει με το Ρέθινο, όπου εκεί έχουμε σημαντικότατα προβλήματα, λόγω του όγκου του νερού που έπεσε, φούσκωσαν ποτάμια και χύμαροι, σοβαρότατο πρόβλημα καταγράφηκε στα Ζωνιανά, όπου εκεί ο ποταμός ξεχύλισε παρασένοντας το διάβα του ό,τι έβρισκε. Να πούμε ότι ο ποταμός διέρχεται το χωριό, οπότε όπως καταλαβαίνει οποιοδήποτε μας ακούει, ξεχυλίζοντας ο ποταμός.
1: Παρέσαιρε τα πάντα στο πέρασμα νερό, του, πλημμύρισαν σπίτια.
0: Μιλάμε για ένα χωριό το οποίο είναι, για να δώσουμε να καταλάβουμε, είναι στον Ψιλορίτη. Οπότε καταλαβαίνετε τι κατέβασε το βουνό από άποψη νερού. Να πούμε ότι στο χωριό βρίσκονται από τις πρώτες πρωινές ώρες μηχανήματα της περιφέρειας που επιχειρούν για τον καθαρισμό του ποταμού και την απομάκρυση των φερτών υλικών και όσο είναι δυνατόν την αποκατάσταση των δρόμων. Εκεί λοιπόν στην περιοχή λίγο έξω από τα Ζωνιανά είχαμε και το ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο έζησε πραγματικά στιγμές τρόμου όταν είδε το αυτοκίνητό του στο οποίο επέβαινε να πέφτει μέσα σε ένα μεγάλο χαντάκι που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα, κυριολεκτικά το αυτοκίνητο χάθηκε, δηλαδή ήταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο και φαινόταν ίσα ίσα η καρότσα του από το ύψος του οδοστρώματος, χάθηκε σχεδόν το αυτοκίνητο, έπειτα από καθίζηση λόγω της βροχόπτωσης. Ευτυχώς όμως το ζευγάρι που προφανώς ήταν σοκαρισμένο, είναι καλά στην υγεία του από ό,τι έχουμε μάθει.
1: Και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Παγνί.
0: Ναι, σωστά. Ο Δήμος Μυλοποτάμου, που είναι ο Δήμος ο οποίος έχει δεχτεί το μεγαλύτερο όγκο των, εκεί καταγράφεται ο μεγαλύτερος όγκος προβλημάτων, έχει ήδη ζητήσει ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, προφανώς λόγω της βροχόπτωσης και των προβλημάτων. Στο Ηράκλειο τώρα, επίσης έχουμε μεγάλα προβλήματα, πρέπει να σου πω. Αυτή τη στιγμή τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται τόσο στην Ενδοχώρα όσο και στον Δήμο Χερσονήσου, που είναι παραλιακός δήμος, όμορος του Δήμου Ηρακλείου, στα βόρεια παράλια. Στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας έχει κλείσει πολύ μεγάλο μέρος του επαρχιακού οδικού δικτύου. Ενώ αν δείτε τις εικόνες πραγματικά από τον παραλιακό δρόμο των Γουβών που είναι στο Δήμο Χερσονήσου,
1: έχει μετατραπεί σε λίμνη.
0: Ναι, και είναι η πολλωστή φορά που το ποτάμι εκεί πέρα φουσκώνει φτάνοντας ως τη θάλασσα το νερό και παρασέρνοντας στο διάβο του μέχρι και αυτοκίνητα. Εκεί τώρα βρίσκονται επίσης μηχανήματα του Δήμου Χερσονήσου και της περιφέρειας προσπαθώντας να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο, ευτυχώς δεν έχουμε ζημιές, όμως είναι έντονη η ανησυχία, γιατί ο ποταμός Γιώφυρος και ο ποταμός Δρακουλιάρης, δύο
1: που πλημμυρίζουν με κάθε, σε κάθε νεροποντή, έχουμε συνεχώς πλημμύρες.
0: Εσύ, Βασίλη μου, το ξέρεις, καθότι κριτικός, έχεις εικόνα για το τι συμβαίνει πολλές φορές τη διάρκεια του χειμώνα και όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις με αυτά τα ποτάμια. Υπάρχει λοιπόν έντονη ανησυχία, γιατί έχει ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του νερού, χωρίς όμως ευτυχώς να έχουμε σοβαρές ζημιές, παρά μόνο κάποια εισρωή υδάτων σε σπίτια και κάποιες επιχειρήσεις, όχι σοβαρές όμως, χωρίς να έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές όμως, λόγω του νερού που έχει μπει μέσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, και έχουμε μαζί μας και τον, πάμε και στον μετεωρολόγο του σταθμού μας, τον Τάσο Αρνιακό. Θα τον έχουμε σε λίγη ώρα μαζί μας, καθώς όπως ακούσαμε από τον Ανδρέα, στην Κρήτη επικρατεί κόκκινος συναγερμός. Προβλέπεται ότι έως και το μεσημέρι της Κυριακής θα βρέχει καταρακτοδός. Οι τόνοι νερού που θα πέσουν σε 4 ημέρες αναστρέμα, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, θα έπεφταν υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες σε 6 μήνες και ο κίνδυνος πλημμυρών στο νησί είναι ορατός.

0: Μέχρι να καταφέρουμε να εντοπίσουμε τον Τάσο Αρνιακό, να αλλάξουμε κλίμα. Την προσδοκία ότι μεγαλύτερος αριθμός οφειλετών του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ θα σπεύσει να τακτοποιήσει παλαιά χρέη με χαμηλότερη μηνιαία δόση έχουν γεννήσει οι αλλαγές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στην υφιστάμενη ρύθμιση, αυξάνοντας τις 72 δόσεις αποπληρωμής σε 120. Το ελάχιστο ποσό καταβολής και το επιτόκιο παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Ωστόσο, η ρύθμιση περιλαμβάνει πλέον και νεότερες οφειλές, ενώ καθίσταται πιο ευέλικτη για τους οφειλέτες. Όλα τα μυστικά της θα μας αποκαλύψει τώρα η Σύση Σταυρό Πιεράκου.
1: Η νέα ρύθμιση για το ιδιωτικό χρέος που επανασχεδιάστηκε μετά το μικρό ενδιαφέρον για το υφιστάμενο καθεστώς των 72 δόσεων, αλλά και για να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα της αγοράς, διευρύνει τόσο τον αριθμό των δόσεων όσο και το χρονικό όριο των οφειλών που μπορούν να υπαχθούν, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε όσους βρίσκονται ήδη στη ρύθμιση των 72 δόσεων να μεταπηδήσουν στο νέο σχήμα. Το επιτόκιο της ρύθμισης, όπως ανέφερε η Ελισάβετ, διαμορφώνεται στο 5,84%. Η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής μειώνει μεν τη μηνιαία δόση, αυξάνει όμως το συνολικό κόστος των τόκων, γιατί απλώνεται το χρέος στο χρόνο. Τώρα στις 120 δόσεις μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, με το προηγούμενο
0: ένα
1: όριο,
0: χρόνο
1: ακριβώς
0: μετά, δηλαδή.
1: Μετά, οπότε μπορούν να υπαχθούν και οι οφειλές ενός έτους, και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση μέχρι και χθες 30 Σεπτεμβρίου. Όπως είπα, δυνατότητα μετάβασης έχουν περίπου 33.000 οφειλέτες, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ενταχθεί σε 72 δόσεις. Μιλάμε για οφειλέτες και του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, ένας μικρός αριθμός σε σχέση με τον αναμενόμενο. Με την αίτησή τους μπορούν να μεταφέρουν το υπόλοιπο της οφειλής στο νέο καθεστώς και να το επιμερίσουν σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις. Για να ενταχθεί λοιπόν κάποιος στις 120, θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία να πούμε ότι παίρνει παράταση μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, θα πρέπει να μην έχει άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές, να έχει εξοφλήσει ρυθμίσει τα χρέη που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις, να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
0: Τώρα,
1: δηλαδή, στην πράξη, οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και μετά, για να το διευκρινίσουμε, θα πρέπει πριν από την αίτηση είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση.
0: Πότε μπορεί να χαθεί η ρύθμιση για έναν οφειλέτη, Σύση?
1: Το βασικό είναι ότι αν για 2 μήνες δεν πληρώσει τη ρύθμιση, τότε θα τη χάνει.
0: Έχουμε κάποια παραδείγματα να δώσουμε, έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος τι αλλάζει.
1: Ακριβώς. Για κάποιον που έχει οφειλεί 5.000 ευρώ, η μηνιαία δόση, να πούμε ότι με βάση το νέο καθεστώς ανέρχεται στα 55 ευρώ. Στο τέλος των 10 ετών ο οφειλέτης θα έχει καταβάλει συνολικά περίπου 6.500 ευρώ, εκ των οποίων οι 1.600 αντιστοιχούν σε τόκους. Ενώ για ένα χρέος 10.000 ευρώ η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 110 ευρώ και το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στο τέλος της δεκαετίας ήταν περίπου τις 13.200 ευρώ, με τις δόσεις να καλύπτουν τις 3.200 ευρώ.
0: Τώρα, την ίδια ώρα, Σύση, έρχονται νέες ρυθμίσεις για τους servicers. Θα προβλέπονται αυστηροί κανόνες, συγκεκριμένες προθεσμίες και πραγματική λογοδοσία. 3 είναι, από ό,τι φαίνεται, τα στοιχεία που μεταβάλλουν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας τους.
1: Ναι, μιλάμε, Ελισάβετ, για ένα βελτιωμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση όσων χρεών είναι εκτός εξοδικαστικού μηχανισμού. Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρές προθεσμίες αλλά και τσουχτερά πρόστιμα προς τους servicers που δεν τηρούν τις νέες προθεσμίες. Τους υποχρεώνουν να απαντούν μέσα σε 3 μήνες σε αίτημα διμερούς ρύθμισης, ενώ η συνολική διαδικασία θα πρέπει να κλείνει το αργότερο σε 6 μήνες και η προκαταβολή να μην υπερβαίνει το 15% της οφειλίας. Να θυμίσουμε ότι σήμερα η προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ο πιστωτής για να συμφωνήσει με τον οφειλέτη σε πρόταση ρύθμισης μπορεί να ξεπερνά το 30% και να φτάνει ακόμα και το 50% της οφειλίας.
0: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, ναι.
1: Ακριβώς. Παράλληλα, ο οφειλέτης έχει δικαίωμα πλήρου τέλους ανάλυσης του χρέους του εντός 45 ημερών, με αναστολή της τοκοφορίας σε περίπτωση που δεν του δοθούν τα στοιχεία από τους services, ενώ ενισχύεται και η προστασία όσων τηρούν τη ρύθμισή τους, προβλέποντας ότι καταγγελίες, κατασκέσεις και πληστηριασμοί καθίστανται άκυροι όταν ο πιστωτής ή ο services παραβιάζει τους νέους κανόνες.
0: Και να κλείσουμε με την τρίτη παρέμβαση που ανακοινώθηκε, ήταν η αναμενόμενη δηλαδή η επιδότηση στα καύσιμα κίνησης από το κράτος και από τα δηληστήρια.
1: Ακριβώς όπως το είπες, ήταν αναμενόμενη επιδότηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι η επιδότηση που ανακοινώθηκε θα διαρκέσει έως τις 15 Οκτωβρίου. Τότε στις 14, μία μέρα νωρίτερα, μαζί με τις ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, θα δούμε και τι θα γίνει ξανά με το πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή, αν θα παραταθεί, πόσο θα παραταθεί ή αν σταματήσει εφόσον η κατάσταση εξελίσσεται ομαλά η επιδότηση. Το πόσο φτάνει στα 20 λεπτά μαζί με την επιδότηση δηλαδή κράτους και δηληστηρίων, ενώ τα δηληστήρια επιδοτούν και την αμόλυπτη βενζίνη κατά 10 λεπτά.
0: Να ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπιεράκου και να πούμε εμείς ότι σε διεθνές επίπεδο φαίνεται ότι η πίεση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης μπαίνει σε νέα φάση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία και Βρετανία εξετάζουν το ενδεχόμενο αποδέσμευσης αποθεμάτων ντίζελ την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ ζητεί από την Ευρώπη να διοχετεύσει μεγάλες ποσότητες καυσίμου στην αγορά προκειμένου να συγκρατηθούν οι διεθνείς τιμές. Υπήρχε επίταση της κρίσης, οπότε εξετάσαμε τα δημοσιονομικά στοιχεία και καταλήξαμε στις 120 δόσεις, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Είχαμε πράγματι παρουσιάσει ένα πλαίσιο 72 δόσεων πριν από ένα μήνα. Έγινε συζήτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, βάλαν κάτω τα στοιχεία, είδαμε ότι υπάρχει επίταση της κρίσης. Και εξετάστηκε το δημοσιονομικό κόστος και διαπιστώθηκε ότι πράγματι μπορούμε να περάσουμε σε αυτή τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις υπό το φως όλων των τελευταίων εξελίξεων. Τώρα, η αντιπολίτευση λέει τα δικά της, δεν αποκλείεται ενίοτε να λέει και κάποια πράγματα σωστά, όπως έχει υποθεί άλλωστε και οι δείκτες του ρολογιού δύο φορές την ημέρα δείχνουν τη σωστή ώρα, ακόμα και αν είναι σταματημένο το ρολόι. Σημασία έχει να κάνουμε το σωστό, θα ήμασταν σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν αδιάφοροι και ανάλκητοι. Αλλά θα ήμασταν επίσης σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν λαϊκιστές και ανεύθυνοι.
0: Τις νέες ρυθμίσεις για τους σερβισερς σχολίασε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, τονίζοντας ότι το πλαίσιο παραμένει ευνοϊκό για τους σερβισερς και όχι για τους οφειλέτες.
3: Το όλο πλαίσιο με κάποιες μικρές βελτιώσεις με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν παραμένει ευνοϊκό για τους σέρβισες και για τις τράπεζες και όχι τόσο για τους οφειλέτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα που εμείς μπορούμε να διακρίνουμε. Εάν δεν υπάρξουν εποπτικοί μηχανισμοί, ό,τι και νομοθεσία να κάνουν και όποια μέτρα και να πάρουν, πέσουν στο κενό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Πάντως επειδή
3: η εφαρμογή είναι. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και η επιβολή κυρώσεων στην πραγματική συμπεριφορά που είναι διάχυτη.
5: Και πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική κόντρα που πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τη στήριξη των νοικοκυριών, να γυρίσουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στην κακοκαιρία στην Κρήτη και να πάμε στο μετεωρολόγο του σταθμού μας, Τάσο Αρνιακό. Στην Κρήτη, Τάσο, επικρατεί κόκκινο συναγερμό. Προβλέπεται ότι έως και το μεσημέρι της Κυριακής θα βρέχει καταρακτοδός. Οι τόνοι νερού που θα πέσουν σε 4 ημέρες αναστρέμα θα έπεφταν, όπως διαβάζουμε, υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες σε 6 μήνες. Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες?
6: Δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς το νερό θα πέφτει συνέχεια στην Κρήτη. Πρέπει να σου πω ότι ήδη σε 12 ώρες έπεσε 3,5 φορές το νερό στα Ανόγια όσο πέφτει ολόκληρο τον Οκτώβριο. Στον Τερμιάδο 2 φορές όσο πέφτει όλο τον Οκτώβριο. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι, 3 φορές όσο πέφτει όλο τον Οκτώβριο. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι έχει γίνει και από ό,τι φαίνεται αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Αύριο θα έχουμε λιγότερες ποσότητες νερού. Το Σάββατο όμως κορυφώνεται η υδρόπτωση, καθώς φαίνεται ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη πτώση νερού, βροχής από τη σήμερα. Την Κυριακή κάτι λιγότερο. Θέλω να πω δηλαδή ότι βρισκόμαστε στον κόκκινο συναγερμό που δεν πρόκειται να λήξει και όλα αυτά βεβαίως ενδεχομένως να δημιουργήσουν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια, ο καιρός θα είναι ιδιλιόλουστος με λίγες νεφώσεις, όμως από το Βόλο και κάτω, από το Πήλιο και κάτω, θα έχουμε συννεφιές με βροχές, ήπιες βροχές όμως θα έλεγα, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής αυτές τις βροχές. Έτσι λοιπόν για αύριο περιμένουμε στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κάτι σαν σήμερα δηλαδή, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και έντασης, βοριάδες 4 με 5, στα νυχτά 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, χωρίς βροχή όμως, συννεφιά δηλαδή, με λίγο ήλιο, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.
5: Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι οι ισχυροί βοριάδες που μας είπε ο Τάσος Αρνιακός προκαλούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Τα πλοία δεν αναχωρούν από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων έχουμε και στον Πειραιά και οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Και να πάμε τώρα στην πολιτική κόντρα που πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο για λαιλασία του εισοδήματος των πολιτών. Μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Για προεκλογικά φιλοδορήματα έκαναν λόγο τα υπόλοιπα κόμματα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Αναφορικά με τις χθεσινές εξαγγελίες Μητσοτάκη, στο ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον εκτιμούν ότι αποδεικνύουν πως η Νέα Δημοκρατία σύρεται πίσω από την ατζέντα που έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με ημίμετρα όμως και με κολοβές ρυθμίσεις. Το είπε πάρα πολύ γλαφυρά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς. Ο Πρωθυπουργός ήταν μικρός, στην ηλικία εννοούσε, και αντέγραφε και θα κοβόταν στο μάθημα και θα τον έπιαναν. Γιατί ενώ προσπαθεί να ακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ και να φανεί ότι ανταποκρίνεται, στην πραγματικότητα αυτό που φέρνει είναι ένα ημίμετρο, καθώς οι 120 δόσεις δεν έχουν καμία σχέση με τις 120 δόσεις τις οποίες έχει ανάγκη η αγορά. Εμείς μιλάμε για 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων και εκείνος τις φέρνει χωρίς κούρεμα. Δηλαδή, αυτό που θέλει να πει είναι ότι παραμένουν οι τόκοι, οι οποίοι μπορούν να έχουν μπει σε πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα. Αυξάνει το εύρος ΜΕΤ, αλλά με επιτόκιο 5,84%, ενώ ο εξωδικαστικός έχει 3%. Τώρα, αυτό όσον αφορά στις 120 δόσεις, από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα θα αναφερθεί σε δύο τροπολογίες. Δύο τροπολογίες με τις οποίες στην πραγματικότητα ρίχνει το γάντι στην κυβέρνηση, με τη μία τουλάχιστον, προκειμένου να την οθήσει να θεσμοθετήσει μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωση σε βενζίνη και πετρελαιοκίνησης, την ώρα που προκύπτουν πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ εξαιτίας της διεθνούς τιμής του πετρελαίου που βρίσκεται πάνω από την τιμή που είχε υπολογιστεί στο δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας. Στην πραγματικότητα, με το προτινόμενο αυτό μηχανισμό από το ΠΑΣΟΚ, τα πρόσθετα αυτά έσοδα θα επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω της προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει προτείνει και τελικά με μειωμένη τιμή στην αντλία, χωρίς να υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Δεν είναι κάτι που το σκέφτηκαν στο ΠΑΣΟΚ, είναι κάτι που υλοποιείται ήδη στην Ιταλία και δείχνει να αποδίδει, γι' αυτό και λένε ότι θα μπορούσαμε να το κοπιάρουμε. Η δεύτερη τροπολογία της πράσινης κοινοβουλευτικής ομάδας προτείνει την κατάργηση χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτή, τη λεγόμενη Golden Visa δηλαδή, μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας, τον αναπροσανατολισμό των επενδυτικών κινήτρων προς την εθνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα με την Angel Visa. Είναι κάτι που έχει ξαναμιλήσει γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και εφαρμογή της απαγόρευσης βραχυχρόνια μίσθωση σε ακίνητα υφιστάμενων Golden Visa όταν έρθει η ώρα της πενταετούς ανανέωσης. Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, ασκώντας πάρα πολύ σκληρή κριτική, με αφορμή όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουν κινηθεί και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, κάποια φέρνουν και εκείνα προτάσεις νόμου, όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, για το ιδιωτικό χρέος και θεωρούν ότι εκεί βρίσκεται η λύση και όχι σε αυτό που προτείνει ο Πρωθυπουργός.
5: Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Τσουκαλάς που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
7: Πρώτα απ' όλα, ο Πρωθυπουργός, αν ήταν μικρός στην ηλικία, μάλλον όταν αντέγραφε και κοβόταν στο μάθημα και τον πιάνανε. Ενώ προσπαθεί να ακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ, προσπαθεί στην ουσία να φανεί ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό που φέρνει ένα ημίμετρο. Διότι οι 120 δόσεις που έφερε δεν έχουν καμία σχέση με τις 120 δόσεις τις οποίες θέλει και έχει ανάγκη η αγορά. Και να σου πω τι εννοώ. 120 δόσεις εμείς λέγαμε με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Τις φέρνει χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Παραμένουν δηλαδή οι τόκοι που μπορεί να έχουν μπει σε πάρα πολύ μεγάλα διάστημα. Επιτόκιο 5,84%. Ο εξοδικαστικός έχει 3%. Η ρύθμιση των 120 το 19 έχει 3%. Εμείς λέμε 3%. Εδώ γιατί βάζει 5,84%. Γιατί να ληστεύει με το επιτόκιο κάποιους που και τους κρατάει τους τόκους, άρα δεν διαγράφει ούτε μέρος τόκων και προσαυξήσεων και επιβαρύνει πάρα πολύ με αυτή τη ρύθμιση.
5: Η κοινωνία βρίσκεται σε ομοιρία για χρέη που δεν έχει δημιουργήσει, τόνισε η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου που μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
8: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν. Προφανώς το να δίνεται κάποια διέξοδο σε ανθρώπους που αλλιώς βρίσκονται με τη θηλιά στο λαιμό είναι μία ανακούφιση. Όμως δεν μπορεί εσαΐ να κρατάμε μία κοινωνία σε ομοιρία για χρέη και αδιέξοδες καταστάσεις που δεν έχει δημιουργήσει η κοινωνία. Τις έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις.
5: Να ακούσουμε και το σχόλιο του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
9: Έχουμε τον κόσμο, ο οποίος δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στα αυτοκίνητά του και πολύ πιθανόν σε λίγο καιρό που θα χρειαστεί να ζητάνε και το σπίτι του, δεν θα μπορεί να ζητάνε και το σπίτι του, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας. Και από την άλλη να μειώνουν και τα έσοδα. Άρα θα έπρεπε η κυβέρνηση να κάνει καλύτερα τις ασκήσεις στην χάρτα του και να δει η χρυσή τομή που ναι, μπορεί δημοσιονομικά να το κάνει και τα έσοδα να μην επηρεάζονται πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε περίτρανα ότι βάζει τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους.
0: Στη νέα πρόκληση της Άγκυρας τώρα που βγάζει και πάλι το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή τη φορά η αποστολή του συνδέεται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου ανάμεσα στην Τουρκία και τα κατεχόμενα της Κύπρου. Γι' αυτό το λόγο έχει εκδώσει και Ναύτεξ, με την οποία δεσμεύει περιοχή που εκτείνεται από τις τουρκικές ακτές μέχρι τη θαλάσσια περιοχή της Κερίνιας. Ο Νίκος Νανούρης είναι μαζί μας.
10: Ελισάβετ, το βράδυ, ο υδρογραφικός σταθμός της Ατάλειας με Ναύτεξ που εξέδωσε ενημερώνει πως το Oruch Race, το ερευνητικό σκάφος μαζί με τρία ακόμη ερευνητικά σκάφη, βγαίνουν ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της ναύτης που εξέδωσε η Άγκυρα για έρευνες από μια περιοχή νότια των τουρκικών ακτών και συγκεκριμένα από την περιοχή Αναμούρ, που είναι ανάμεσα στην Αντάλια και στη Μερσίνη, και με η οποία ναύτης θα φτάνει δεσμεύει μια περιοχή μέχρι και την κατεχόμενη Κύπρο και συγκεκριμένα την θαλάσσια περιοχή της Κερίνιας. Είναι μια ναύτης η οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου και είναι στο πλαίσιο, όπως είπες και εσύ, της κατασκευής ενός υποθαλάσσιου αγωγού που έχει συμφωνήσει η Τουρκία με το ψευδοκράτος από τον Ιούλιο, που έχει στόχο να εξασφαλίσει τις ενεργειακές ανάγκες του ψευδοκράτους. Αλλά υπάρχει ένας ευρύτερος στόχος πίσω από αυτό το έργο. Ελισάβετ, η Τουρκία θέλει πιθανόν τυχόν κοιτάσματα που βρεθούν στην Ανατολική Μεσόγειο να αξιοποιηθούν, να μεταφερθούν ως φυσικό αέριο στη Τουρκία και από εκεί η Τουρκία να καταστεί ένας ενεργειακός κόμπος προς την Ευρώπη.
0: Ναι, ενισχύονται από ό,τι φαίνεται οι δεσμοί με την τουρκοκυπριακή διοίκηση και να πούμε, Νίκο, ότι εδώ και χρόνια λειτουργεί υποθαλάσσια υποδομή μεταφοράς νερού από την Τουρκία προς το βόρειο τμήμα του νησιού. Σε παρόμοια πρότυπα πάει να δημιουργήσει και αυτή την σύνδεση για τον αγωγό φυσικού αερίου.
10: Ακριβώς την ίδια ώρα, Ελισάβετ, ενώ έχουμε αυτές τις κινήσεις από την Τουρκία, είχαμε και την παρέμβαση και από το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο καταρχάς σχολίασε τη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μίλησε για αφού ανέφερε χαρακτηριστικά ότι παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τις συγκεκριμένες ενέργειες, σχολίασε ότι οι εξοπλιστικές δραστηριότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι στρατιωτικές συνεργασίες που κάνει με άλλα κράτη, με τρίτες χώρες, ουσιαστικά βλάπτουν την εμπιστοσύνη, βλάπτουν το κλίμα σταθερότητας στο νησί, ενώ έκανε λόγο για προκλητικές κινήσεις και από την Ελλάδα και από την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Πάντως, Νίκο, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας παρενέβηκε στο θέμα της ηλεκτρικής διεθνής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει ότι δεν θα έπρεπε να κάνουμε καμία πόντιση χωρίς να έχουμε συντονιστεί με την Άγκυρα προηγουμένως.
10: Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, Ελισάβετ, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ρωτήθηκε για την ηλεκτρική και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και επανέλαβε την ίδια θέση. Ότι δηλαδή χρειάζεται συντονισμός προκειμένου να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. σύμφωνα πάντα με το διαθέσιμο και όπως αναφέρω χαρακτηριστικά, κάθε είδους δραστηριότητα πόντης καλωδίων ή αγωγών ή ακόμη και επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας, λένε χαρακτηριστικά στο Υπουργείο Άμυνας, πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας και συμπληρώνουν ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί καμία μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι υπάγειες θέσεις της Τουρκίας που ακούμε τις τελευταίες ώρες όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
5: Υπό τον Πρωθυπουργό συνεδρίασε νωρίτερα το ΚΙΣΕΑ. Στην ατζέντα βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, αλλά και εξοπλιστικά ζητήματα. Ο Χρήστος Μαζανίτης μας ενημερώνει αναλυτικά. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, Χρήστο?
11: Όχι, η συνεδρίαση έχει μετατεθεί, έχει πάει για τις 5.30 το απόγευμα. Οπότε και αναμένεται να δώσει το παρόν και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος επιστρέφει αυτή τη στιγμή μαζί με τον αρχηγό ΓΕΘΑ Δημήτριο Χούπη.
5: Από την Κύπρο.
11: Κύπρο, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η παρέλαση για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της νήσου. Στο επίκεντρο λοιπόν αναμένεται να βρεθεί η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί θυμίζουμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη η επιχείρηση Ασπίδες, με την ελληνική πλευρά να έχει πιέσει την Ευρώπη για να στείλει περισσότερα πλοία. Αυτή τη στιγμή τρεις είναι οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν με πλωτά μέσα και είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία με τρεις φρεγάτες, ενώ φαίνεται ότι με αυτή η πίεση που έχει ασκηθεί φαίνεται να αποδίδει καρπούς, καθότι δύο χώρες έχουν εκφράσει την καταρχάς θετική τους γνώμη να συμμετέχουν και να συμμετάσχουν και αυτές με πολεμικά πλοία. Επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο θα συζητηθεί είναι η παράταση της παραμονής των Patriot στην Σαουδική Αραβία, στην περιοχή Γιαμπού. Θυμίζω ότι από το 2021 βρίσκεται εκεί η ελληνική πυροβολαρχία, αλλά βρίσκονται στην ατζέντα και εξοπλιστικά προγράμματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από αυτά έχει να κάνει και με το θέμα των πέντε υποβρυχίων του πολεμικού ναυτικού, δηλαδή τα κλάση Παπανικολής και το Άννα και το εξυγχρονισμένο Ωκεανός, ενώ στην ατζέντα θα βρεθεί και το θέμα το μεταναστευτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο πάντα βρίσκεται μέσα στην ατζέντα του ΚΙΣΕΑ.
0: Μέχρι δύο προτάσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προσέρχεται η Ελλάδα στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο έκτακτος μηχανισμός για τη διαχείριση μεταναστευτικών κρίσεων, αλλά και η επιτάχυνση των επιστροφών μέσω των λεγόμενων return hubs σε τρίτες χώρες. Ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
12: Το κεντρικό επιχείρημα της Αθήνας Ελισάβετ είναι ότι το υπάρχον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης δεν επαρκεί όταν μια χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πραγματικά έκτακτη κρίση, όπως για παράδειγμα εκείνη που αντιμετώπισε η Ελλάδα στον Εύρο το 2020 ή σήμερα η Ισπανία στη Θέουτα. Έτσι, σήμερα στο ενεξελίξει Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων, η Αθήνα προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις ευνίδιων μαζικών μεταναστευτικών ροών και την επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών, των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί μέσω των λεγόμενων return hubs σε τρίτες χώρες. Αυτό που επιμένει και από σαφηνίζει η Αθήνα είναι ότι αυτή η πρόταση δεν είναι αντικατάσταση του νέου συμφώνου μετάναστευσης και ασύλου, ναι, αλλά είναι ένα πρόσθετο εργαλείο κρίσης. Το σύμφωνο αυτό εφαρμόζεται από τις 12 Ιουνίου και προβλέπει ήδη έκτακτη χρηματοδότηση, επιχειρησιακή βοήθεια και ορισμένους μηχανισμούς για περιπτώσεις πίεσης ή εργαλειοποίησης μεταναστών. Η Αθήνα υποστηρίζει όμως ότι υπάρχουν καταστάσεις ακραίας πίεσης, στις οποίες απαιτείται ταχύτερη και πολύ ισχυρότερη ευρωπαϊκή αντίδραση. Αυτό που ξέρουμε, Ελισάβετ, σίγουρα είναι ότι η πρόταση έχει ήδη μπει επισήμως στην ευρωπαϊκή ζήτηση.
0: Έχουμε συμμάχους σε αυτή την πρόταση, Βαγγέλη?
12: Υπάρχουν χώρες που βρίσκονται στο νότο της Ευρώπης. Είναι Ιταλία, Ισπανία και Κύπρος. Είναι και οι χώρες που δέχονται και τις μεγαλύτερες αυτές πιέσεις, και έχουμε βεβαίως και άλλες χώρες με τις οποίες η Ελλάδα βρίσκεται σε μια άτυπη συμφωνία, κυρίως για το θέμα των επιστροφών, όπου εκεί μαζί με τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία και την Αυστρία η Ελλάδα έχει ήδη δημιουργήσει ένα άτυπο, μια άτυπη ομάδα πέντε χωρών που επιχειρεί να προωθήσει ένα κοινό μοντέλο επιστροφών για όσους μετανάστες και πρόσφυγες έχουν απορριφθεί από τις υπηρεσίες ασύλου.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Φωτιά έχουν πάρει τα φοιτητικά ενίκια τον Αύγουστο. Οι μέσες ζητούμενες τιμές σε όλη τη χώρα κατέγραψαν άνοδο 5,3%.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
16: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
15: Σίγουρα?
16: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
15: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
16: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
15: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
18: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
20: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
21: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
22: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
24: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Στους 97,8.
1: λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχει φρένο το ράλι ανόδου στις τιμές των ακινήτων, με αποτέλεσμα χιλιάδες νοικοκυριά να βιώνουν τον εφιάλτη έβρεσης προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Νέα έρευνα καταδεικνύει ότι στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη οι ιδιοκτήτες ζητούν χρυσάφι από τους υποψήφιους ενοικιαστές, με τη μέση ζητούμενη τιμή να είναι αυξημένη πάνω από 5%. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. 635 ευρώ μηνιαίως κοστολογούν ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και 550 ευρώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Δεν έχει σταματημό η ανιούσα στα φοιτητικά ενίκια. Βασίλη, τον Αύγουστο του 2026 μειώθηκε πανελλαδική αύξηση 5,3% στις τιμές ενοικίασης, έναντι του περσινού αντίστοιχου μήνα, με το Κολωνάκι και το Λυκαβητό να αποτελούν και την ακριβότερη περιοχή της Αθήνας, με μέση ζητούμενη τιμή τα 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, οι μέσες ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται πλέον στα 12,8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στην Αττική και στα 10,9 ευρώ το τετραγωνικό στη Θεσσαλονίκη, αναγκάζοντας έτσι τους φοιτητές να αναζητούν μικρότερα σπίτια ή εναλλακτικές γειτονιές. Στην Αττική, για παράδειγμα, η άνοδος κινείται από το 1,5% και ξεπερνάει το μέσο όρο του 5,3%, φτάνοντας σε 7,3% ανάλογα με την περιοχή. Αν και η μέση ζητούμενη τιμή κινείται στα 12,8 ευρώ το τετραγωνικό, ωστόσο ανάλογα με την περιοχή φτάνει πολύ ψηλότερα, όπως για παράδειγμα Κολωνάκι, Λυκαβητό, στα 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ή Κουκάκι, Μακρυγιάννη, με τιμή μεγαλύτερη από 16 ευρώ, διαμορφώνοντας το ενίκιο για μια καρσονιέρα πάνω από 635 ευρώ το μήνα, Βασίλη, όταν οι γονείς αναζητούν ενίκιο για τους φοιτητές τους κάτω από τα 500
1: Μέρη,
2: ευρώ.
1: Μέρη, μόλις έκανα την πράξη για 40 τετραγωνικά, ένα μικρό σπιτάκι, ούτε καν καρσονιέρα, ζητούν 680 ευρώ.
2: Ακριβώς, και τα έχουμε συνηθίσει να τα λέμε καρσονιέρες, ενώ, Βασίλη, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο πλέον να είναι πολύ μικρότερα τα τετραγωνικά και πλέον να περιορίζονται σε 35, τα 40 δηλαδή και τα 50 που κάποτε θεωρούσαμε μικρά, τώρα είναι πολυτέλεια. Σημαντικές αυξήσεις έτσι είχαμε και σε παραδοσιακές φοιτητικές γειτονιές, όπως είναι στο Ζωγράφο, ο οποίος παραμένει στην κορυφή της ζήτησης. Αντίθεση με το ΜΕΤΣ και τη Νέα Σμύρνη, όπου εκεί βλέπουμε μια μικρή υποχώρηση τιμών. Και αυτό βέβαια να συμπληρώσω ότι επειδή υπήρχε μια πολύ μεγαλύτερη αύξηση, άρα πάνε λίγο να κατέβουν για να εξορθολογιστούν. Είπαμε για τις ψηλές τιμές, όμως έχουμε και άλλες γειτονιές, όπως είναι η Κυψέλη, Πατησιονίκη, και εκεί οι τιμές παραμένουν λίγο πιο προσιτές. Στη Θεσσαλονίκη πάλι έχουμε μια ανάλογη εικόνα. Οι αυξήσεις στις φοιτητικές περιοχές κυμαίνονται από 4 έως 7,5% και οι τιμές στα 10,9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, στο κέντρο, 40 εκκλησίες και Τριανδρία, βλέπουμε ότι εκεί κρατούν τα σκύπτρα της ακρίβειας. Το μέσο ενίκιο για μια καρσονιέρα ξεπερνά τα 550 ευρώ. Ενώ η Σταυρούπολη εκεί έχει λίγο ακόμα πιο οικονομικές λύσεις. Και τέτοιες αυξήσεις καταγράφονται σε Εύωσμο και Άνοπολη, που φτάνει το ψηλότερο όριο, ενώ μια πτώση έχουμε στη Χαριλάου που έκανε την έκπληξη. Να πούμε όμως και στην υπόλοιπη περιφέρεια, όπως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, εκεί η τουριστική πίεση εκτοξεύει το κόστος. Και φτάνοντας στα 13 και πλέον ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, που μαζί με την Κέρκυρα δείχνουν ότι η έβριση στέγης και στην περιφέρεια γίνεται μια εξαιρετικά ακριβή υπόθεση και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις να έχουν και ακριβότερα από την Αθήνα να ζητούν κάποιοι λόγω του τουρισμού. Εντυπωσιακές αυξήσεις βλέπουμε και σε Αγρίνιο και σε Χαλκίδα. Συχνά οι τιμές τους ξεπερνούν σε κόστος ακόμα και περιοχές και εκεί και μεγάλων πόλων, ενώ Λαμία, Κοζάνη, Δράμα και Ιωάννινα έχουν φθηνότερα ενίκια. Και βέβαια οι ζητούμενες τιμές οδηγούν και το τελικό κόστος πολύ ψηλότερα, Βασίλη, ειδικά αν προσθεθούν κοινόχρηστα και λογαριασμοί ενέργειας.
1: Απαιτούνται μεγάλες μειώσεις για να φτάσουμε να μιλάμε για εξορθολογισμό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μερή Παπακοσταντίνου.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα για το θρίλερ στην πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε μία νέα 11η Σεπτεμβρίου. Ο τραυματισμένος κυβερνήτης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Ο συγκυβερνήτης που φέρεται να τον μαχαίρωσε παραμένει υποκράτηση και τα κίνητρά του διερευνούνται, ενώ η Fly Dubai ανέστειλε τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
4: Η Fly Dubai σε επίσημη δήλωσή της ανέφερε πως δεν έχει εντοπίσει ακόμα το κίνητρο του συμβάντος, την ώρα που το Ισραήλ κάνει λόγο για τρομοκρατική τζιχαντιστική επίθεση. Μάλιστα, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως ο συγκυβερνήτης ήθελε μία νέα 11η Σεπτεμβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές επιχειρούν τώρα να εξακριβώσουν με ποιον τρόπο δόθηκε άδεια στους συγκεκριμένους πιλότους, ποια στοιχεία για την ταυτότητα των μελών των πληρωμάτων είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων και αν οι αρμόδιοι έκριναν τις πτήσεις, γνώριζαν ποιο πρόκειτο για υπηκόους του Ομάν. Ο Ινδός πιλότος, ο οποίος είχε αναδειχθεί σε ήρωα, ανέφερε πως ο Ομανός συγκυβερνήτης είχε ενταχθεί στο δυναμικό της εταιρείας πριν 8 μήνες. Τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, ανέφερε ότι προσευχόταν υπερβολικά και ότι αρνούνταν να κάνει χειραψία με γυναίκες και πως όταν το μαχαίρωσε ο συγκυβερνήτης, τρεις επιβάτες κατάφεραν να τον δέσουν χρησιμοποιώντας zip ties και ακουστικά και έτσι του έσωσαν τη ζωή αλλά και όλων των υπολείπων στο αεροσκάφος. Να πούμε βεβαίως πως όλοι οι επιβάτες της πτήσης επέστρεψαν ασφαλείς στο Ισραήλ με νέα πτήση.
3: Τώρα, εντύπωση προκαλεί, Τζένι, η πληροφορία ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, διέταξε την Ιρανική Αντιπροσωπεία να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν βρεθεί από ό,τι δείχνουν όλα σε αδιέξοδο.
4: Η Ιρανική Αντιπροσωπεία είχε ως επικεφαλής τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτή. Αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που, όπως είπες, οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν βαλτώσει. Ο Αραχτή και οι υπόλοιποι Ιρανοί αξιωματούχοι αναχώρησαν από τη Νέα Υόρκη με αρχικό προορισμό την Ντόχα, λίγες ώρες αφότου έλαβαν αυτή τη διαταγή αποχώρησης. Μια κίνηση που, όπως υποστηρίζουν τώρα, σκόπευαν ούτως ή άλλως να πραγματοποιήσουν και οι ίδιοι σύντομα. Πάντως, η κίνηση του Μάρκο Ρούμπιο μετέτρεψε αυτή την αποχώρηση σε δημόσια απέλαση, μια εξαιρετικά συνήθιστη διπλωματική κίνηση.
1: Και να περάσουμε σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο με τον Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, οδηγός ταξί έτρεχε με 206 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική Οδό και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, μετέδιδε απευθείας την πράξη του σε δημοφιλές μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Εντοπίστηκε βέβαια μετά από ανώνυμη καταγγελία που διαβιβάστηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αστυνομία.
5: Ο οδηγός που έκανε την ανώνυμη καταγγελία φαίνεται ότι έβλεπε μπροστά του ή μάλλον είδε να τον προσπέρασε ο οδηγός ταξί, ο οποίος έτρεχε ουσιαστικά με 206 χιλιόμετρα, τόσο μετρήθηκε. Άλλωστε αυτό φάνηκε και από το βίντεο που τραβούσε, γιατί έκανε live μετάδοση εκείνη την ώρα για το κατόρθωμά του, γιατί είναι κατόρθωμα να τρέχει με 206 χιλιόμετρα την Αττική Οδό, πιστεύοντας ότι δεν υπάρχουν κάμερες. Ούτως ή άλλως τον είχαν δει κάμερες, βοήθησε βεβαίως και η ανώνυμη καταγγελία, καθώς είχε συγκρατήσει και τον αριθμό ο άνθρωπος και τον έδωσε. Όταν πια συνελήφθη, διαπίστωσαν ότι δεν είναι άγνωστος προς την τροχία και ιδιαίτερα προς την ειδική ομάδα που πραγματοποιεί τις λεγόμενες διαδικτυακές περιπολίες, καθώς ο άνθρωπος αυτός έχει απασχολήσει επίσης για υπερβολική ταχύτητα, για αλκοόλ, αλλά ακόμα και για επικίνδυνες προσπεράσεις. Έχει δηλαδή ένα παρελθόν. Είναι ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι είναι επαγγελματίας, εισαγωγικά παρακαλώ πολύ η λέξη, και ότι θα πρέπει και η υποχρέωσή του είναι να μεταφέρει τους επιβάτες του, πάβαλα πελάτες, με ασφάλεια στον προορισμό του. Βέβαια ο συγκεκριμένος μόνο αυτό δεν είχε στο μυαλό του, αλλά έχουν εντύπωση θα κάνει πάρα πολύ καιρό να ξαναπιάσει τη μόνη, καθώς θα έχει να τα πει με τον εισαγγελέα.
3: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με τον ντέρμπι κορυφής στον όμιλό μας στο Nations League, στην Τούμπα, Ελλάδα εναντίον Ολλανδίας.
6: Καλό μήνα, έχοντας δύο νίκες σε εισάρισμα παιχνίδια, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου καλείται απόψε στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο Τούμπα, αντιμετωπίζοντας την Ολλανδία, να συνεχίσει την καλή πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς τον τραυματία Γιώργο Βαγιανή θα παραταχθεί η ελληνική ομάδα. Στην κατάμεστη Τούμπα αναμένεται 30.000 θεατές να είναι απόψε στο γήπεδο. Η Ελλάδα είναι στην καλύτερη στιγμή της, ανέφερε ο προπονητής της Ολλανδικής ομάδας, ο Τσάβη, προσθέτοντας: δεν τη φοβόμαστε όμως, τη σεβόμαστε σαν ομάδα. Δύο σημαντικές απουσίες έχει η Ολλανδία, εκτός τραυματίας Φαν Χέκε, ο αμυντικός της Τότεναμ, και ο επιθετικός της Λίβερπουλ, ο Χάπκο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου για την κριτική που ασκήθηκε σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση παιχτών όπως ο Κουρμπέλης, λέγοντας:
7: ζούμε με αυτό χρόνια νομίζω και θα ζήσουμε και τα υπόλοιπα 20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει θέμα, δεν θα αλλάξει ονοτροπία μας. Είμαστε συναισθηματικοί, πώς να το κάνουμε. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό και πρέπει να αδειάζουμε το χώρο. Είναι τρόπος λειτουργίας, είναι κάτι που από τη μία πλευρά είναι δύσκολο να το διαχειρίζεις, θέλεις πραγματικά πολλά πράγματα να μπορείς να διαχειρίζεις αυτές τις καταστάσεις, και όσον αφορά τους προπονητές, όσον αφορά και τους ποδοσφαιριστές το ίδιο, Αλλά απλά συνετίζει σε αυτό. Εκείνο που για ποιο λόγο είναι καλό είναι ότι σε κρατάει πάντα σε μια εγρήγορση.
6: Ελλάδα 6 βαθμοί, Ολλανδία 4, στη Γερμανία και έναν βαθμό χωρίς βαθμούς η Σερβία. Η κατάταξη του ομίλου απόψε στον άλλο αγώνα 10 παρατέταρτο. Η Γερμανία παίζει με τη Σερβία. Πάμε στην εθνική μας ομάδα των Ελπίδων. 6 το απόγευμα στη Λιβαδιά αντιμετωπίζει την Λετωνία για τα προκριματικά του Euro 2027. Θέλει νίκη για να κλειδώσει την πρόκληση στα τελικά. Στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα. Στην Ιταλία, Ολυμπιακός στις 9.30 απόψε αντιμετωπίζει τη Βίρτους Μπολόνια για την τρίτη αγωνιστική. Εκτός ο Μιλουτίνοφ κανονικά ο Κόρι Τζόσεφ. Χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα 102-79 τη γαλλική Βίλερμπαν στο Telecom Center του ΑΚΑ. Αύριο παίζει με τη Μακάβη Τελαβίβ που έχασε 109-93 από την Πεσίκτας Φραντζίσκο. 19 πόντι. Πολύ καλός ο Λευτέρης Ματζούκας με 16 πόντους. Να ακούσουμε τι είπε ο νεαρός άσος των Πρασίνων.
8: Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ από την πρώτη στιγμή που έχω αρχίσει να παίζω μπάσκετ. Προσπαθώ να δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ. Πάντα παίζω για την ομάδα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να κερδίζει η ομάδα. Να... Στην ομάδα που είσαι, να τη βοηθάς να κερδίζει είτε με πόντους είτε με το οτιδήποτε, τέλος πάντων, στο παριέ και έξω από αυτό. Βρισκόμαστε σε ένα τεράστιο σύλλογο, τεράστια η φανέλα, η εμπειρία των ανθρώπων γύρω από το σύλλογο. Εγώ προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο κάθε μέρα για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει. Ο coach, ό,τι μου λέει, προσπαθώ να το μετουσιώσω μέσα στο παρκέ. Προσπαθώ να παίξω όσο πιο σκληρά μπορώ.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο τη Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Γκάζη και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Νεκρός εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος.
3: Και στο enikos.gr αποκάλυψη βόμβα από τη Δόμνα Μιχαηλίδου για τις κοινωνικές κατοικίες. Δήμοι αντιδρούν και δεν μας αφήνουν να αξιοποιήσουμε ακίνητα, λέει υπουργός.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Χριστοδούλου.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο Ενώπιος Ενωπίο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
10: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο Ενώπιος Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Ένα σκιούρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Πάμε σε γραμμή, ναι.
17: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
16: Πολλά γκολ.
17: Γκολ. Στο βόλεϊ.
16: Ποιο βόλεϊ?
17: Ποιο μάτς?
16: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
17: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
16: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
20: Real FM. Η ώρα είναι 3.
21: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ένας υπέροχος, Λουκία. Καλησπέρα, Σταμάτης Κόπατας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια.
1: Και ένα καταπληκτικό τραγούδι.
0: Καταπληκτικό. Ένα όνειρο απατηλό. Θα μπορούσε να είναι και τίτλος πολλών όσων ζούμε και συμβαίνουν σήμερα. Η υπέροχη στίχη είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Αυτή ξεκινώ, διότι είναι αξεπέραστη. Και η μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

0: τραγουδούσε ως τελευταίες μέρες της ζωής του. Άφησε πίσω του την τελευταία του σύζυγο, τρία παιδιά, ανάμεσά τους το Δημήτρη, που χάσαμε, έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου.
1: Και πρόσφατα.
0: Ένα μισή μήνα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ στον Real FM, 4 λεπτά μετά τις 3, 1η Οκτωβρίου. Φτάσαμε στον Οκτώβριο, Λουκιά. Μπαμπαμ, πέρασε
1: ο Σεπτέμβριο.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα σε όλες και σε όλους.
1: Καλό μήνα σε όλες και σε όλους.
0: Αν και δεν ξεκίνησε καλά ο μήνας, ξεκίνησε με ακραία καιρικά φαινόμενα. Όπως είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, πρέπει να σου πω ότι όλη νύχτα μετέφεραν ειδικές δυνάμεις, βάρκες στην Κρήτη. Δηλαδή, φαινόταν ότι θα έχει μεγάλη καταστροφή και ακόμα δεν έχει ρίξει τίποτα, λένε οι μετεωρολόγοι. Ως το Σάββατο θα έχουμε τα ακραία φαινόμενα. Ήδη πρέπει να σου πω ότι έχουμε ένα νεκρό, κτηνοτρόφο και μάλιστα τον έχουμε, Λουκία, στην περιοχή που είχαν χαθεί δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Είναι στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Είναι στην κοινότητα Καρίνες, θέση Καβαλάρης, Άγιος Βασίλειος. Θυμάσαι που είχαν χαθεί δύο πυροσβέστες που κάηκαν στο αυτοκίνητό του στη
1: γενικά,
0: μεγάλη φωτιά.
1: Γενικά η Κρήτη επλήγει πάρα πολύ από την κακοκαιρία. Δηλαδή είχαμε θέματα και στο Ρέθυμνο και στα
0: Ζωνιανά. Στον Άγιο
1: Νικόλα. Και στον Άγιο Νικόλα βέβαια και στις πολλά θέματα και στο Ηράκλειο.
0: Η μεγαλύτερη ζημιά έχει γίνει στο Μυλοπόταμο. Εκεί έχει φουσκώσει ποτάμι. Έχει κοπεί στα δύο γέφυρα. Εκεί κινδύνευσαν δύο άνθρωποι που ήταν επιβάτες σε αυτοκίνητο το οποίο, αν δεις την εικόνα, βρέθηκε ανάμεσα. Έχει κοπεί η γέφυρα, έχει ανοίξει και το αυτοκίνητο άγιο είχαν, σφινώθηκε, δεν έπεσε. Άρα το ζευγάρι αυτό σώθηκε διότι βγήκαν τραυματισμένοι από το αυτοκίνητο που θα μπορούσε για λίγα χιλιοστά μπρος ή πίσω να ανοίξει κι άλλο η γέφυρα, να πέσει στο ποτάμι και να πνιγούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές είναι στον ορεινό Μυλοπόταμο και ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον Αξό. Είναι ορεινά χωριά. Έχω πάει εκεί πάνω από το Ρέθυμνο.
1: Μπαράζ 112 για αποφυγή μετακινήσεων από χθες.
0: Βέβαια. Πολλά 112. Είναι κυρίως στο Ρέθυμνο, αλλά και στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο, στην μεγάλη κοινότητα Μινώα Πεδιάδας. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε χάσει ένα κτηνοτρόφο και ότι έχει ρίξει, πρέπει να σου πω μέχρι στιγμής, 271 τόνους νερού αναστρέμα στα Ανόγια. Είναι πάρα πολύ νερό. Είναι το νερό 2-3 μηνών στην Κρήτη αυτό. Στο Τζερμιάδο, το οροπέδιο του Λασιθίου, 202 τόνους νερού αναστρέμα. Μέσα στον Άγιο Νικόλαο, 143. Στην Ασή Γωνιά, στα Χανιά, αν όλη Κρήτη, από Χανιά μέχρι Άγιο Νικόλαο, 110. Και στο μεταξοχώριο Ηρακλείου, 104 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι πάρα πολύ νερό και πολύ αέρας, Λουκία.
1: Και επίσης, βέβαια, γιατί έχουμε ραφίνα λαύριο, είχαμε απαγορευτικό απόπλου λόγω του αέρα.
0: Ξέρεις που είναι οι πιο ισχυροί άνεμοι που έχουν καταγραφεί ισχυρότερες ρηπές ανέμων? Δεν θα το βρεις. Στην Αθήνα. Βέβαια. Έχουμε 126 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές στην Πεντέλη. Είναι πιο πολύ από την Τίνο που έχει 101 χιλιόμετρα την ώρα, από τη Χίο που έχει 100 και από την Κόρινθο που έχει 92 και στην Πάρνηθο 89. Είναι πάρα πολύ δυνατός ο αέρας. Έτσι θα πάμε όλη τη βδομάδα μέχρι την Κυριακή. Θα είναι μια βδομάδα, θα έλεγα, μπήκε ο Οκτώβριος φθινοπορεινά, αλλά σε πολλές περιπτώσεις άρωμα χειμώνα. Διότι είναι πολύ δυνατοί οι βοριάδες, τσουχτερό το κρύο και τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Μην κοιτάς τους 22, 23, 24 που έχει το μεσημέρι. Κοίτα το πρωί νωρίς και τη νύχτα πόσους έχει. Και εδώ φτάσαμε στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και πάντως έχει αρχίσει και το κρύο πάντως. Εγώ το νιώθω δηλαδή νωρίς φέτος.
0: Αυτό
1: έχει
0: λέω,
1: μια
0: ναι,
1: ψυχρούλα. Ναι.
0: Αυτό είπα αυτό. Όχι ψυχρούλα. Κρύο έχει το βράδυ και
1: νωρίς
0: το πρωί.
1: Είπες, ακριβώς.
0: Ναι. Και πρέπει να σου πω ότι εδώ φτάσαμε στο πετρέλαιο, Λουκία μου. Δεν θα φτάναμε. Ή στο αέριο ή στο ρεύμα.
1: Δεν θα πρέπει να ανοίξουμε και το. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ανοίξουμε. Δηλαδή, εγώ νιώθω μία. Ακόμα και στο που δεν μένω. Μένω νότια, δηλαδή δεν μένω πουθενά. Μία να κρύο το νιώθεις το βράδυ.
0: Λοιπόν, εδώ πρέπει να σου πω ότι μιλούσε το πρωί με τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών. Θα τον φιλοξενήσουμε την άλλη εβδομάδα. Αλλά νωρίτερα μιλούσα και με την επικεφαλής. Υπάρχει, ξέρεις, ένωση εταιριών που εκδίδουν τα κοινόχρηστα. Σαν να είναι η επικεφαλής των διαχειριστών. Είναι στη Θεσσαλονίκη η έδρα της, της μιλούσα λοιπόν, λέω για πείτε μου να κάνω ρεπορτάζ, τι γίνεται, μου λέει αφήστε τα. Φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι με αυτές τις τιμές, εδώ πέρσι με 1100 δεν αγόραζε κανένας, πόσο μάλλον αν ανοίξουν έτσι, ο τόνος θα έχει 2400. Δεν το συζητάμε Λουκία, δεν θα βάλει κανείς πετρέλαιο. Αν πέσουν, ο κύριος Τσάπαλος έλεγε ότι με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, με την επιδότηση 14 Οκτωβρίου θα έχουμε ανακοινώσεις, 15 ανοίγει η αγορά. Θυμίζω ότι στο πετρέλαιο είναι και χαμηλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο θέρμανση. Είναι 28 λεπτά ανά λίτρο. Και το πιο χαμηλό που μπορεί να πέσει είναι 1,5 νομίζω ή 2. Άρα, ακόμα και αν βάλουμε όλη την επιδότηση, καλύπτει.

0: τη μείωση του ειδικού φόρου. Δεν περισσεύει πολύ όπως είναι η βενζίνη. Εδώ λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι, αν καταγράψουμε ότι πέρσι τέτοια εποχή είχε 1100 ευρώ τα 1000 λίτρα, φέτος αν ανοίξει με 1,90 ή με 2 πάμε 80% πάνω, στόχος της κυβέρνησης, είπε ο κύριος Τσάπαλος, είναι κάτω από 1,70. Και του είπα, συγγνώμη, 1,70 σχέση με το 1100 είναι 65-70% πάνω. Ναι, αλλά θα δώσουμε εμείς το δηληστήριο, θα έρθει και το επίδομα θέρμανση, όχι πετρελαίου, είναι για όλες τις μορφές θέρμανσης, και αέριο και ρεύμα, δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, θα είναι αυξημένο σε όλους οριζόντια, χωρίς κριτήρια. Το θέμα είναι όμως αυτό που μου έλεγε και η επικεφαλής των γραφείων που εκδίδουν τα κοινόχρηστα, ότι αυτό το επίδομα, Λουκία, καταβάλλεται 21-22 Δεκεμβρίου, που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις βάλει με 2 φορές πετρέλαιο, να καταθέσεις τα τιμολόγια για να το πάρεις. Πού θα βρουν τα λεφτά οι συνταξιούχοι να βάλουν πετρέλαιο, Λουκία? Πού θα τα βρουν?
1: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το μέγιστο θέμα. Όχι μόνο οι συνταξιούχοι.
0: Εγώ
1: σκέφτομαι
0: όλοι.
1: Και τους ανθρώπους, οι μισθωτοί όλοι. Mm. Και επίσης σκέφτομαι και τους ανθρώπους που ζουν σε περιοχές που θα κληθούν πολύ νωρίτερα από εμάς ενδεχομένως στην Αθήνα.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Σε περιοχές Θεσσαλία, έτσι πιο. Θράκη,
1: που ειδικά είναι πάρα πολύ κρύο.
0: Εκεί λοιπόν.
1: Πού θα τα βρουν? Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πρέπει να το έχουν προμηθευτεί ήδη. Ή αν δεν το έχουν προμηθευτεί ήδη, να βάλουν άμεσα πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε 73% πάνω σχέση με πέσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Συμφωνώ, θα επιδοτηθεί, θα πέσει στο 50, στο 40. 40% δεν έχει ψηθεί ούτε σύνταξη ούτε μισθό.
1: Πάλι θα είναι ψηλά. Πάλι θα είναι ψηλά.
0: Είναι έως 47% πάνω. Το ρεύμα και το αέριο σε σχέση με πέρσι, δηλαδή γύρω στο 45 κατά μέσον όρο. Δεν βγαίνει αυτός ο λογαριασμός. Και τι θα κάνει κάποιος, θα παγώσει, θα καίει μαγκάλι? Δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχει παντού αυτή η δυνατότητα. Καυσόξυλα είναι 5% πάνω, και αυτό το ψάξα σε σχέση με πέρσι, αλλά εγώ σε διαβεβαιώ ότι με το που θα ανοίξει η αγορά και θα πιάσουν τα κρύα, θα γίνουν ανάρπαστα τα καυσόξυλα και πρώτον θα τέθει θέμα πληρότητας και δεύτερον αύξηση της τιμής, γιατί ό,τι έχει ζήτηση ανεβαίνει η τιμή. Άρα είναι το μεγάλο πρόβλημα του φετινού χειμώνα η θέρμανση. Δεν είναι το μόνο, γιατί ήδη έχουν αρχίσει τα όγραφα από την Κυριακή ο Δημήτρης Χριστούλιας και το ξαναβλέπω σήμερα ότι στέλνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τιμοκαταλόγους με ανατιμήσεις. Γαλακτοκομικά, που εκεί από 11 μέχρι 15% είναι η άνοδος. Οποροκυπευτικά επίσης, γιατί είναι και τα μεταφορικά. Πλαστικά, αρτοσκευάσματα, γιατί είναι και τα άλευρα. Είναι πολύ πολύ δύσκολος ο χειμώνας που μπαίνει. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα. 11 λεπτά μετά τις 3. Έτσι.
1: Εννοείται, 11 λεπτά μετά τις 3 εδώ κοντά σας, θα είμαστε μέχρι τις 5 τουλάχιστον. Κοντά μας η Δήμητρα Ιπανανού φυσικά στο τιμόνι της εκπομπής όπως κάθε μέρα, η Κατερίνα Ιβουτσά στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράζης η Παράσχη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-208-200 και τα email σας studio@papakirialfm.gr. Σήμερα η καλεσμένη μας, Νίκο, πολιτική.
0: Είπαμε να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο.
1: Να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο σήμερα, ναι. Να
0: και
1: ακούσουμε
0: Δημοκρατία και
1: Πασόκ τις διάφορες, όλες τις απόψεις, ναι. Ακριβώς.
0: Διότι τι τροφοδοτεί την αντιπαράθεση σήμερα είναι οι ανακοινώσεις των οικονομικών μέτρων. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, το ντίζελ, η επιδότηση από 15 πάει στα 20 λεπτά, είναι συν 5 λεπτά. Σωθήκαμε?
1: Όχι.
0: Η βενζίνη παραμένει στα 10, περιμένουμε το πετρέλαιο. Το δεύτερο 120 δόσεις.
1: Ναι.
0: Που είναι
1: και
0: σημαντικό.
1: Επίσης την πολιτική αντιπαράθεση την τροφοδοτεί και το θέμα Φλωρίδη. Βλέπω έχουν βγει τα μαχαίρια. Εκατέρωθεν.
0: 120 δόσεις. Μέτρα προστασίας δανειοληπτών απέναντι στους σέρβισες. Ποιοι είναι οι σέρβισες? Είναι οι εταιρείες στις οποίες έχουν ξεφορτώσει οι τράπεζες τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια των κόκκινων δανείων και καλούνται να κάνουν διαπραγμάτευση με τους δανειολήπτες. Είναι άνθρωποι που είναι σε δύσκολη κατάσταση για ρύθμιση, για πληστηριασμό. Εδώ έχουν ξασαλώσει οι εταιρείες αυτές. Ανακοινώθηκαν σειρά παρεμβάσεων. Ανακοινώθηκε. Το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσουν. Αλλά το πιο δημοφιλές θέμα από το πρωί συζήτηση είναι 120 δόσεις. Εδώ, Λουκία, έχω να σου πω πάρα πολλά πράγματα. Και είναι αυτό όντως αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης, διότι θυμάσαι ότι το ζητούσαν όλοι.
1: Ναι, γιατί δόσεις βέβαια το ζητούσαν, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να μπουν όλοι. Το ζητούσαν, αλλά δεν μπορούν να μπουν όλοι.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι το μεγάλο
0: θα
1: θέμα.
0: Θα σου απαντήσω αμέσως γιατί το έψαξα. Πριν όμως θέλω να σου πω δύο πράγματα που επίσης συζητιούνται. Είναι η επιστολή Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Δεν ξέρω τι έχεις να μου πεις για τη γνώμη σου για την Ούρσουλα.
1: Νομίζω το είπαμε και χθες λίγο αυτό, το ανοίξαμε το θέμα.
0: Το δεύτερο κομμάτι, όχι αυτό που έχουμε πολύ συζητήσει, δηλαδή αφήστε μας να μειώσουμε τους φόρους, δεν σας ρωτάμε γι' αυτό στα καύσιμα και αφήστε μας να χάσουμε τα λεφτά αυτά από τους φόρους. Το δεύτερο κομμάτι, δηλαδή πόσο υπεραποδίδει η οικονομία, άρα αυξάνω τα έσοδα από το ΦΠΑ και αφήστε μας να τα πάρουμε, να τα δώσουμε πίσω ένα ποσοστό στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αυτό έχει σηκώσει πολλή συζήτηση, διότι σου θυμίζω ότι είναι αυτό που αρνούνται οι υπουργοί, λέγοντας τις συζητήσεις μας, όσοι το λένε λαϊκίζουν. Και εγώ τώρα ρωτώ και θα ρωτήσω και τον κύριο Κοντογιώργη, που θα έχουμε σε λίγο μαζί μας, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, λαϊκίζει η Νέα Δημοκρατία όταν το ζητάει? Τόσο καιρό δεν απαντούσε. Θέλουμε να το κάνουμε, δεν μας αφήνει η Ευρώπη, θα προσπαθήσουμε. Αυτή την απάντηση παίρναμε, Λουκία?
1: Όχι, δεν παίρναμε αυτή την απάντηση. Παίρναμε άλλη απάντηση.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι, εγώ επιμένω ότι.
0: 120 δόσεις.
1: Μπορούν να μπουν οι 120 δόσεις.
0: Θα σου λέω
1: να
0: με
1: ρωτάς. Να μπουν σε αυτές τις 100. Ποιους καλύπτει η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων? Γιατί υπάρχουν οι παλιές οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχει το επιτόκιο. Υπάρχουν κρίσιμες ημερομηνίες. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Καταρχήν, αυτό είναι αντικαθιστά τις 72 δόσεις που απέτυχαν. Το παραδέχεται ο κ. Τσάπαλος. Από 12 μέχρι 20.000 ήταν αυτοί που με κάποιο τρόπο εντάχθηκαν, πάρα πολύ λίγοι. Το μέτρο των 120 δόσεων αφορά και καλύπτει όσους είχαν λήξει πρόθεσμες οφειλές, αυτές μπαίνουν εκεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024.
1: Ναι, πρέπει ήταν να 23. Έχουν ρυθμίσει όμως, πρέπει να είναι.
0: Άρθω εδώ, περίμενε. Ναι. Ήταν μέχρι 23 και πάει μέχρι 24. Από εκεί και πέρα, ό,τι χρωστάς, το βάζει στη ρύθμιση των 24 δόσεων, το καλύπτει αυτό. Λες χρωστάω 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, 100.000 ευρώ. Στη ρύθμιση πληρώνεις σε 3 μέρες την πρώτη δόση και μετά πρέπει να είσαι ενήμερος, δηλαδή ένα μήνα να πληρώνεις για
1: θέμα.
0: Να μπει στις 120 δόσεις. Απαγίως έτσι.
1: Όσοι δεν είναι ενήμεροι, δηλαδή δεν μπορούν να μπουν.
0: Σωστά. Επίσης υπάρχει και ελάχιστο ποσό καταβολής, 30 ευρώ. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα για το επιτόκιο, ότι είναι 5,84%. Οι ίδιοι με τη ρύθμιση των 24 δόσεων. Ρώτησε τον κύριο Τσάπαλο, και θα ήταν αδικία για αυτούς που μπαίνουν, που είναι καλύτεροι, δεν είναι κακοπληρωτές, να ευνοήσω αυτούς που δεν πληρώνουν. Βέβαια η ένσταση είναι και άμα δεν έχουν, τι θα κάνουν? Θα μείνουν εκτός. Ναι, άμα δεν μπορούν, είναι πολύ ψηλό το επιτόκιο, το 5,84.
1: Και επίσης είναι αυτό που λέμε, 120 δόσεις χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων.
0: Αυτό είναι η μεγαλύτερη ένσταση
1: αυτό
0: που μόλις
1: αυτό είναι το
0: είπες.
1: Θέμα, αυτή είναι η ένσταση. Αν δεν γίνει κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, πώς θα λυθεί το πρόβλημα?
0: Θα καταλήξει να αποπληρώσει τα διπλά.
1: Ακριβώς, θα αποπληρώσει τα διπλά και ενδεχομένως μπορεί να μην μπορεί κιόλας. Γιατί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις το ποσό αυτό ανεβαίνει.
0: Φυσικά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και γιατί ποσό μιλάμε? Είναι σοκαριστική αριθμή, Λουκία. Τα λεξιπρόθεσμα χρέη είναι 238,6 δισεκατομμύρια. Και το 70%, δηλαδή τα 160, είναι οφειλές σε εφορία και σε ασφαλιστικά ταμεία. Το συνολικό ιδιωτικό χρέος είναι 420 δισεκατομμύρια και αυξήθηκε κατά 22,1 δισεκατομμύρια. Ξέρεις, θα πει ότι χρωστάμε δύο ΑΕΠ μεταξύ μας. Οι πολίτες,
1: ναι,
0: της τράπεζες, τις εφορίες, τα ταμεία, ο ένας τον άλλο. 420 δισεκατομμύρια ιδιωτικό χρέος. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Και έτσι εξηγούνται όλα, βέβαια, πως δεν φτάνει τίποτα για κανέναν, γιατί ξέρεις, δεν ξεκινάει κανείς από το μηδέν. Δεν αρχίζει ο μήνας λέγοντας, εγώ τώρα έχω το σούπερ μάρκετ, τους λογαριασμούς και τα έξοδα κίνησης. Όχι. Έχει πίσω. Τον κυνηγάνε χρέη από τα μνημόνια, από μια ατυχία επαγγελματική. Άρα, αν κουβαλάς τα χρέη και πρέπει οι μισές σου αποδοχές κάθε μήνα να πηγαίνουν σε αποπληρωμή αυτών των χρεών, δεν βγαίνει λογαριασμός με τίποτα, Λουκία. Με τίποτα δεν βγαίνει λογαριασμός. Δυστυχώς. Και βέβαια το δημοφιλέστερο θέμα σύγκρουσης είναι, συγγνώμη, λένε Τσίπρας και Ανδρουλάκη στο Μητσοτάκη. Αυτά εμείς τα προτείναμε. Και μας έλεγες δεν γίνεται, τώρα δεν έχεις, τα κάνεις εσύ. Πώς ξαφνικά το κάνεις? Μας μιμήσε και απαντάει η κυβέρνηση, θα δούμε τι θα απαντήσει ο κ. Κοντογιώργης, ότι εμείς είμαστε υπεύθυνη δύναμη, όταν μπορούμε, κοστολογημένα, μετρημένα, τα κάνουμε. Δεν περιμένουμε εσάς να μας το προτείνετε, εμείς τα κάνουμε πρώτοι. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συζήτηση
1: επίσης,
0: σήμερα με τις τέτοια
1: κόμματα. Εγώ επιμένω ότι παραμένει στην πολιτική επικαιρότητα και το βλέπω και το θέμα Φλωρίδη, διότι και από το ΠΑΣΟΚ καλούν να παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης μετά τον κύριο Τσίπρα. Αφού ο κύριος Τσίπρας είπε να παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης, τώρα το λέει και το ΠΑΣΟΚ.
0: Έχεις δίκιο. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα είναι το φοβερό, το πρωτοφανές θρίλερ, η αεροπειρατεία. Στην, η απόπειρα αεροπειρατείας μάλλον, στην πτήση από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ, της Fly Dubai, με 174 επιβάτες. Εδώ μας τα είπε και ο Σταντέλος θες, αλλά αυτά που αποκαλύπτονται είναι ακόμα πιο συγκλονιστικά. Καταρχήν, το, ο Νετανιάχου υποψιάζεται ότι πίσω από τον επίδοξο αεροπειρατή και συγκυβερνήτη του αεροπλάνου, που είναι από το Ομάν, σου θυμίζω τις πολύ καλές σχέσεις Ιράν-Ομάν, όταν μιλάμε για στενά Ορμούζ. Αυτοί οι δύο μιλάνε για να ελέγξουν την, το πέρασμα. Ομάν και Ιράν. Ο συγκυβερνήτης λοιπόν, άγνωστο πώς παρισέφρισε, γιατί υπάρχει συμφωνία με τη Fly Dubai να μην είναι από χώρες που είναι σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ οι εθνικότητές τους. Ο συγκυβερνήτης λοιπόν μαχαίρωσε τον κυβερνήτη. Αν ο κυβερνήτης πριν λιποθυμήσει δεν προλάβαινε να φωνάξει βοήθεια, να πατήσει το 7500 που είναι αεροπειρατεία, να κινητοποιηθεί το σύμπαν και να ανοίξει την πόρτα, η πόρτα δεν ανοίγει απ' έξω του κόκπιτ, ανοίγει μόνο από μέσα, από την 11η Σεπτεμβρίου. Γιατί αυτοί που το σχεδίασαν δεν υπολόγισαν μία λεπτομέρεια ότι ο αεροπειρατής μπορεί να είναι ο πιλότος. Αυτό καίει το σύστημα. Εδώ λοιπόν πρόλαβε ο κυβερνήτης, μαχαιρωμένος και αιμόφυρτος, να ανοίξει την πόρτα και να μπουν μέσα. Και αποκάλυψε ο μαρτυριάρης Τραμπ ποιος έσωσε την κατάσταση. Ποιος λες να την έσωσε? Ποιος την έσωσε?
1: Ο μαρτυριάρης Τραμπ, μου αρέσει.
0: Ναι, γιατί του τάπε Νετανιάχου και βγήκε 4 το πρωί και τάπε. Δεν είναι κρατιέται. Με το που τάπε, βγήκε στις κάμερες και τάπε ο ίδιος. Ήταν ο κύριος Νετανιάχου, ο Τραμπ ήταν. Λέει, μου είπε ο Μπίμπι ότι. Και αρχίζει και λέει, τι έγινε. Ναι. Τι έγινε? Ένας υδραυλικός, ο οποίος έτσι ήταν σωματώδης στις πρώτες σειρές, κατάλαβε τι γίνεται, όρμηξε μέσα στο πιλωτήριο μόλις άνοιξε η πόρτα, εξουδετέρωσε τον μαχαιροβγάλτη συγκυβερνήτη. Α, και ο Σταντέλος σήμερα ότι έχει και τσεκούρι μέσα στο πιλωτήριο για λόγους ασφαλείας. Μπορεί να έγινε λοιπόν όχι με μαχαίρι που πέρασαν, αλλά με το τσεκούρι να τον χτύπησε τον κυβερνήτη. Σκέψου το, αυτό είναι συγκλονιστικό. Ο υδραυλικός λοιπόν, όχι ο Σάκης, ο υδραυλικός, έδωσε τη μάχη, εξουδετέρωσε τον συγκυβερνήτη, τον έδεσε με τα ακουστικά, παρακαλώ, δεν υπάρχει αυτό, και στη συνέχεια λέει, μια στιγμή τώρα βουτάμε, θα πέσουμε. Βλέπει το πιδόλιο, είχε ξεκολλήσει από τις βουτιές το πιδάλιο, ενώ είχε αποκολληθεί από τον πίνακα. Δίνει μία, το ισιώνει και το αεροπλάνο οριζοντιώνεται. Και το ρώτησαν, αδελφέ, πού το ήξερες εσύ αυτό? Λέει, βλέπω μια σειρά στην τηλεόραση που είναι για αεροπορικά δυστυχήματα και έχω μάθει από εκεί. Το φαντάζεσαι?
1: Είδες λοιπόν, φοβερό. Αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι φοβερό πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά πώς λέμε ότι οι ταινίες αντιγράφουν τη ζωή. Τώρα συνέβηκε το ανάποδο. Η ζωή αντέγραψε σενάριο ταινίας.
0: Τώρα σκέψω ότι το αεροπλάνο έκανε βουτιά 5.200 μέτρα σε μερικά δευτερόλεπτα. Εκεί, εάν δεν είσαι δεμένος, απλώς σκοτώνεσαι, γίνεσαι σκόνη. Ήταν μια συγκλονιστική περιπέτεια, θαύμα ότι έζησαν όλοι. Και από ό,τι φαίνεται, ο αεροπειρατής Παύλα κυβερνήτης ήθελε οπωσδήποτε να ρίξει το αεροπλάνο. Τώρα, ή ήθελε να το ρίξει σε κατοικημένη περιοχή, ή να το ρίξει σε μια πεδιάδα κάπου, να το διαλύσει. Σε κατοικημένη περιοχή δεν θα τον άφηναν τα Ισραηλινά μαχητικά. Μόλις τον έβλεπαν, θα το ρίχναν το αεροπλάνο. Αυτός είναι ο κανονισμός. Θα το ρίχναν, το κατέριπταν δηλαδή, για να μην φτάσει να προκαλέσει θύματα στο έδαφος. Ένα συγκλονιστικό θρίλερ, το οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι άλλες εξελίξεις έρχονται από τον τουρκικό Λουκία. Εδώ οι Τούρκοι ξανά βγάλαν το Ρουτρέις.
1: Έτσι. Βέβαια, ναι,
0: βέβαια το έβγαλαν το μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου, εκεί που δημιουργούν οι Τούρκοι τον αγωγό που συνδέει την φυσικού αερίου την Κύπρο, τα κατεχόμενα της Κύπρου με την Τουρκία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάθε έξοδος του είναι μια προκλητική κίνηση από την πλευρά της Άγκυρας. Έχουμε ένα καλό όμως. Έγινε η ατζέντα για την Εθνοσυνέλευση του Οκτωβρίου και δεν μπήκε μέσα ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα. Κράτησε το αυτό.
1: Αυτό είναι τουλάχιστον, ναι, αυτό είναι καλό.
0: Είναι
1: αυτό είναι καλό.
0: Είναι
1: πραγματικά
0: θετικό.
1: Είναι καλό επίσης το ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχουμε και κάποια καλά νέα δηλαδή.
0: Ένα λοιπόν είναι αυτό. Το καλό νέο είναι. Το άλλο νέο που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, πριν σου πω το πάγιο νέο της Πέμπτης, θα δεις, είναι ότι οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες στην Τουρκία αποκαλύπτουν σχέδιο της κυβέρνησης να δημιουργήσει τεχνητά νησιά στο Αιγαίο. Πώς φαίνεται αυτό? Τεχνητά νησιά, όπως είναι το Palm Tree στο Ντουμπάι.
1: Ναι,
0: να χτίσει νησιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: να
0: πού είναι το πρώτο? Πού θα χτίσει το πρώτο? Αφού λέει δεν μπορούμε να πάρουμε τα απέναντι, θα φτιάξουμε δικά μας. Πού είναι το πρώτο?
1: Για πες, πού στο θα Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο. Α, πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, καλά.
0: Θα φτιάξουμε ένα νησάκι, να το πούμε Cast 2.
1: Ναι, να το πούμε Cast 2, κάτι. Καστελόριζο 2.
0: Λοιπόν, τώρα, η πάγια ανακοίνωση της Πέμπτης.
1: Για
0: τρίτη κατά σειρά Πέμπτη, το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας εκδίδει ανακοίνωση με την οποία θέτει θέμα καλωδίου. Δεν λέει θα μας ρωτήσετε, λέει να συντονιστούμε. Και ότι είναι περιοχές δικής μας δικαιοδοσίας και υφαλοκρηπίδας και έχουμε δικαιώματα και είμαστε σε ετοιμότητα. Πάλι τα ίδια. Άρα εδώ η μεγάλη εικόνα ότι έχουμε μια Τουρκία η οποία στέλνει μηνύματα τακτικά κάθε Πέμπτη για το καλώδιο, Πέμπτη είναι ανακοινώσει του Υπουργείου Άμυνας, μην τολμήσετε να. Ταυτόχρονα όμως παίρνει πίσω τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό είναι η εικόνα Ερντογάν ΟΗΕ, το καλό παιδί. Επομένως έχουμε και το εσωτερικό μας, προσέχουμε, την Τουρκία δηλαδή, γιατί έρχονται και εκλογές και πρέπει ο Ερντογάν να δυναμώσει με τόσα οικονομικά σκάνδαλα και τεράστιες. Και τεράστια οικονομικά ανοίγματα.
1: Ναι, απλά είναι το θέμα ότι αυτό, ξέρεις, όλο αυτό εξάγεται. Όλα αυτά που κάνει ο Ερντογάν εξάγονται και μπορεί να έρθουν και προς τα δω. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει μια λεπτή γραμμή του πόσο όλο αυτό μας επηρεάζει ή όχι.
0: Κοίταξε, εκεί δίστανται οι απόψεις. Αν συμφέρει τον Ερντογάν αυτή τη στιγμή, με τόσους πολέμους γύρω-γύρω, να ανοίξει ένα άλλο πολεμικό μέτωπο. Από την άλλη, η Ελλάδα δεν είναι μόνη και έχει μαζί τη Γαλλία. Και εκείνη που ηγείται της διαδικασίας είναι η γαλλική εταιρεία Meridiam. Επομένως, δεν είναι απλό για τον Ερντογάν να τα βάλει και με τον Μακρόν και με τον Μητσοτάκη. Θα του σκεφτεί διπλά, αυτή είναι η γνώμη μου. Νομίζω ότι όταν φτάσει η στιγμή, θα είναι πιο χαμηλή η τόνη από ό,τι στην Κάσο πέρσι, αλλά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί, Λουκία, τι θα γίνει. Διότι αν φτάσει το καλώδιο εκεί το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, και πούμε περνάμε, είναι διεθνή ύδατα και πει η Τουρκία όχι, είναι τουρκολογικό μνημόνιο, είναι δικαιοδοσία δικιά μας και στείλει και πέντε φρεγάτες, εκεί ποια θα είναι η συνέχεια, κανείς δεν ξέρει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι για όλα, τίποτα άλλο. Και να μην πούμε μάμα μία, γιατί αν καταλάβουν ότι φοβόμαστε
1: όχι.
0: Μετά...
1: Όχι βέβαια, να... αν καταλάβουν ότι φοβόμαστε είναι αυτό που λένε, όσο νομίζουν ότι είσαι αδύναμος τόσο πιο πολύ έτσι εντείνουν τις προσπάθειές τους.
0: Πώς μου το είχε πει ένας στρατηγός τα πρωινά που κάνουμε στο όπερ για το λειτουργικό, να τους δούμε και να γυαλίζει το μάτι μας. Πώς φαίνεται.
1: Για να μας φοβηθούν και
0: έτσι,
1: λίγο.
0: Έτσι, για να πούν, όπα, εδώ δεν είναι όπως πέρσι, εδώ μπλέξαμε. Και βέβαια δεν είναι οι Τούρκοι από εκείνους που θα φοβηθούν και θα φύγουν, έτσι. Δεν είναι απλό. Απλώς όντως το να περνάς ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι είσαι έτοιμος για όλα, σε κάθε περίπτωση η αντίπαλη πλευρά το λαμβάνει υπόψη. Λοιπόν, αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Μάμα Μία, Άμπα, η αγαπημένη μου Άμπα, πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με την πρώτη μας συνέντευξη. Είναι η κυρία Λαλιώτου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θα ακολουθήσει η κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό.
2: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Υγεία. Μίτινγκ.
9: Υγεία. Συνεργείο.
8: Υγεία.
9: Πεθερικά.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
15: Στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος αγνοούμενος κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, καθώς καταπλακώθηκε από φερτά υλικά. Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσής του. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζεται η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Ξεχύλισαν ποτάμια και πλημμύρισαν σπίτια. Μηνύματα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε ισχύει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Πολιτική κόντρα πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επιλέξαμε τις 120 δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών, αφού εξετάσαμε το δημοσιονομικό κόστος, τόνισε στον σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Αγίους Αναργύρους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Άγιο Κοσμά έως Καλαμάκι.

0: Με υπέροχη μουσική επιλογή από την Κατερίνα Βουτσά επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3. Ήταν 97,8, εδώ στο Μερός έχει πάρα πολύ βαριά συννεφιά. Δεν ξέρω αν βρέχει, νωρίτερα δεν έβρεχε ακόμα. Αλλά νομίζω το καιρός είναι προς τη βροχή, είναι πολύ βαριά, μαύρα, πυκνά σύννεφα. Εντάξει, 1η Οκτωβρίου έχουμε, καλό μήνα και πάλι. Φυσικό είναι να βγάλουμε
1: σιγά,
0: από το μυαλό μας
1: σιγά θα μπαίνουμε σε φθινοπορεινό mood.
0: Ναι. Έτσι, ένας ακροατής μας λέει υδραυλικός, μαγκάιβερο υδραυλικός. Για τον υδραυλικό, ο οποίος εξεντέρωσε
1: τον ακροατή. Που το θυμήθηκε το MacGyver.
0: Ναι. Και ο Δημήτρης μας λέει για τον Κόκοτα, δεν το ήξερα ομολογώ, ότι οι φαβορίτες του Σταμάτη Κόκοτα έμειναν μέχρι τέλους για να καλύψουν το κομμένο αυτή από τα παιδικά του χρόνια. Δεν είχα ξανακούσει αυτήν την ιστορία, ομολογώ, αν είναι έτσι δεν το ξέρω. Ένα από τα πολλά λέει παιδιά που μεγάλωσαν στο ζωγράφου, μέσα στην κατοχή και μετά, μέσα στη φτώχεια, όταν τα παιδιά της γειτονιάς μαζί και ο Κόκοτας τρώγανε στα σπίτια που κάποια μέρα είχαν φαγητό. 110 οικογένειες του ζωγράφου, όλοι γνωστοί. Δεν είχα ξανακούσει τα δύσκολα παιδικά χρόνια του Σταμάτη Κόκοτα. Αυτό νομίζω τον κάνει διπλά πιο συμπαθή. Και πάντα είναι εδώ τα υπέροχα τραγούδια του για να μας τον θυμίσουν. Να ξαναπώ, πέθανε σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2022, στο Ασκληπείο της Βούλας, σε ηλικία 85 ετών. Και μας έχει αφήσει υπέροχα τραγούδια που θα μας συνοδεύουν για πάντα.

0: Τώρα, επειδή λέγαμε και χθες, Λουκία, για αυτά που μαθαίνουμε κατόπιν εορτής στην Ελλάδα, πέφτουν από τα σύννεφα, πρέπει να χαθούν και ένας, δύο ή 57 άνθρωποι όπως τα Τέμπη. Δεν πρέπει. Δυστυχώς κανένας δεν πρέπει να χαθεί. Και μετά ανακαλύπτουμε δεν είχαμε ασφάλεια, δεν είχαμε πολλά. Τηλεδιοίκηση.
1: Δεν είχαμε τηλεδιοίκηση, για τα ιατρία σωστό θεσμικό πλαίσιο.
0: Δεν κάναμε ελέγχους,
1: ακριβώς. Για το φυσικό αέριο και για τις διαρροές στη Βιολάντα, παραδείγματος χάρη, και με το πρόσφατο περιστατικό. Και εκεί προσπαθούμε να δούμε τι
0: γιατί
1: τρύπα
0: έχει
1: δημιουργηθεί.
0: Αυτό. Από πότε λειτουργούσε παράνομα, χωρίς καμία άδεια, αυτή η κλινική, το τμήμα ογκολογίας στη Θεσσαλονίκη, όχι από το 22, ξέρεις από πότε, Λουκία, λειτουργεί χωρίς άδεια. Από το 17.
1: Ναι, 17, πρωί, σχεδόν 10 χρόνια δηλαδή.
0: Και το πρωί μου διηγείται ένας άνθρωπος, πως έχασε τον αδελφό του καρκινοπαθή, στα 42 του, πήγαν, τους έστειλαν εκεί από το ΕΣΥ παρακαλώ, από το Θεαγένειο που είναι δίπλα, το πιστεύω αυτό, έστειλαν σε παράνομο ογκολογικό τμήμα ιδιωτικής κλινικής από τον δημόσιο τομέα. Ο άνθρωπος πήγε εκεί, δεν είχαν ούτε οξυγόνο να του δώσουν και πήγε έξω και αγόρασε φιάλη οξυγόνου ο αδελφός του και λίγες ώρες μετά πέθανε. 2017. Και γιατί τελικά έμενε ανοιχτή αυτή η κλινική, αν και ήταν παράνομη? Είχαν γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο της Περιφέρειας, υπήρχε απόφαση να κλείσει από το 25 και τώρα που έχουν κληθεί ανομωτοί, περίπως ύποπτοι, οι άνθρωποι της Επιτροπής, ξέρεις τι λένε, πηγαίναμε και δεν τη βρίσκαμε. Συγγνώμη, Λουκία, τι δεν έβρισκαν την κλινική? Τι την κάνανε, την κρύβανε στην ντουλάπα? Μια κλινική, τι θα πει δεν βρίσκαμε την κλινική? Τι, εσύ το καταλαβαίνεις αυτό? Τι θα
1: όχι,
0: πει δεν βρίσκω? Καλά,
1: εδώ,
0: το μηχάνημα πεζοφέρες δεν το βρίσκω. Το βάζω μέσα.
1: Το πάω από κλινική, δωμάτιο σε δωμάτιο. Το βγάζω στο μπαλκόνι. Κλινική
0: έχει κόσμο, ασθενείς, γιατρούς, μηχανήματα, δωμάτια, κτίριο. Λοιπόν, καλησπέριζουμε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τομεάρχη παιδείας και καθηγήτρια ιστορίας. Καλησπέρα, κυρία Λαλιώτου.
2: Καλησπέρα σας.
0: Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο, επειδή είστε και άνθρωπος της κοινωνίας και πραγματικά πάντα και με την επιστημονική σας ιδιότητα έχει αξία η γνώμη σας. Γιατί συμβαίνει αυτό μονίμως στην Ελλάδα? Συνέβαινε και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ και επί Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει κάτι να συμβεί, κάποιοι άνθρωποι να χαθούν, κάτι τραγικό να γίνει για να ανακαλύψουμε δεν κάναμε ελέγχου στα ιατρία. Δεν υπήρχε ασφάλεια στα τρένα. Πάντα κατόπιν τραγωδίας γίνεται κάτι.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο αναδεικνύεται και εγώ σας άκουγα προηγουμένως στο θέμα που παρουσιάζατε και είναι κανείς να τρομάζει μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο. Αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι στην χώρα μας έχουμε μία απουσία μηχανισμών ελέγχου και ελέγχου λειτουργίας.
0: Mm-hmm.
2: Ελέγχου όχι μόνο δηλαδή το τι είδους νόμοι υπάρχουν, αλλά και το πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία στην πράξη, στο πεδίο. Υπάρχει λοιπόν μία απουσία και μία σταδιακή διάβρωση
0: mm-hmm.
2: όλων των μηχανισμών και απορρίθμιση όλων των μηχανισμών ελέγχου. Ξέρετε, με ακούτε έτσι σκεπτικοί, διότι αν μου επιτρέπετε, είναι στο ίδιο θέμα ένα άλλο παράδειγμα.
0: Για πείτε μας.
2: Παρακολουθώ σήμερα, μόλις τώρα δηλαδή, διέκοψα από εκεί για να μιλήσουμε,
0: mm-hmm.
2: ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, το οποίο διεξάγεται στο Ινστιτούτο Γκέτε. Στην Αθήνα. Είναι το συνέδριο της ΑΛΤΕ που είναι το Association of Language Testers in Europe. Και εκεί συμμετείχαν πολύ σημαντικοί ομιλητές και εγώ είχα μια ομιλία, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ και ο πρόεδρος του... Ο κύριος Παπαϊωάννου, με τον οποίο κάναμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Mm-hmm. Το θέμα είναι το εξής. Έχουμε στη χώρα μας ένα παράδοξο. Και το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, το γνωρίζουν και οι αρμόδιοι φορείς. Έχουμε μία πληθώρα φορέων που δεν έχουν ελεγχθεί και οι οποίοι παρέχουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα περίφημα B2, C2 κτλ. Σε διάφορες γλώσσες, πολλά εκ των οποίων γίνονται αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ και μεταφράζονται σε μόρια και σε διορισμό στο δημόσιο. Υπάρχουν πολύ σοβαρές καταγγελίες και αυτά παρουσιάστηκαν εκεί. Είναι μια πληθώρα αυτή η φορείς. Πολλοί από αυτούς είναι, τουλάχιστον όπως φαίνεται, μέσα τις διαφημίσεις τους για να θυμηθούμε και τα πρόσφατα τραγικά με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, όπου διαφημίζουν ότι σε 2 μήνες μπορείς να πάρεις προφήσενση, το στέλνουμε και στο σπίτι κτλ. Τα ξέρουμε από πλευράς διαφημίσεων όλα αυτά, τα βλέπουμε και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.
0: Αυτή είναι μη πιστοποιημένη φορείς.
2: Αυτοί είναι φορείς οι οποίοι, και αυτό αναδείχθηκε στο συνέδριο, γιατί η ΑΛΤΕ είναι ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός πιστοποίησης. Δεν υπάρχει μία κεντρική αρχή πιστοποίησης όλων αυτών των φορέων και των εξετάσεων, με αποτέλεσμα και γονείς και μαθητές. Εγώ θα πάρω την καλοπροαίρετη εκδοχή των πραγμάτων, τελικά να μην ξέρουμε τι είδους πτυχία παίρνουν τα παιδιά μας. Ο κ. Παπαϊωάννου έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, διότι έχει παρουσιάσει όλα αυτά στη Βουλή, έχουν σταλθεί, έχουν ενημερωθεί αρμόδιοι φορείς. Ο κύριος Χριστόπουλος, που είναι ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης, έχει στείλει μέχρι και στον Πρωθυπουργό καταγγελίες για αυτά τα θέματα, και φαίνεται ότι είναι ένα πεδίο το οποίο είναι πλήρως αρρύθμιστο. Λοιπόν, είναι ένα ακόμα παράδειγμα. Μπαίνω σε λεπτομέρειες τώρα, γιατί πραγματικά γνώριζα αυτό το θέμα, αλλά πραγματικά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε αυτό το συνέδριο ήταν συλλογιστικά. Είναι ένα τεράστιο πεδίο, αρρύθμιστο, πολλών. Παλιά θυμάστε, δίναμε για προφήθηση ή του Cambridge ή του Michigan, εν πάση περιπτώσει, ξέραμε περίπου τι δίνουμε και τι παίρνουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό είναι και, είναι και τομέα 70... σας, αλλά κυρία Λαγιώτου, να πάμε λίγο και στα
0: επικαιρότητα.
1: Να πάμε λίγο στην επικαιρότητα, παρακαλώ.
0: Πάμε, γιατί έχουμε λίγο χρόνο, κυρία Λαγιώτου.
1: Ναι, γι' αυτό σας το λέμε. Καταλαβαίνω ότι είναι ο τομέα σας, αλλά...
2: Όταν γνωρίζουμε την πραγματικότητα, όταν οι αρμόδιοι φορείς καταγγέλουν, αυτό αφορά και την υγεία στην οποία αναφερθήκατε, και προφανώς και στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Θυμάστε τι έγινε όταν έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη? Βγήκανε μία σειρά, που όλοι γνωρίζουμε, θυμόμαστε, γιατί ήταν μία συγκλονιστική στιγμή της πρόσφατης ιστορίας μας, έτσι δεν είναι? Βγήκανε μία σειρά φορείς και εργαζομένων και τα λοιπά, και φάνηκε ότι καταγγελίες για όλη αυτή την κατάσταση υπήρχαν, είχε αναδειχθεί το θέμα. Οι μηχανισμοί όμως ελέγχου νοσούν. Και αυτό το οποίο βλέπουμε, και εδώ θα καταλήξω ως προς αυτό, είναι το εξής. Το περίφημο επιτελικό κράτος, το οποίο έχει αυτό το όμορφο όνομα που παραπέμπει σε αποδοτικότητα, τελικά σήμανε την αποσάνθρωση μια σειράς μηχανισμών ελέγχου που δεν λειτουργούσαν τέλεια, δεν θα πω εγώ αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε έλεγχος. Υπήρχε έλεγχος μέσω των επιθεωρητών δημόσιας υγείας, υπήρχε έλεγχος μέσω των επιθεωρητών εργασίας κτλ. Φαίνεται ότι αυτοί οι μηχανισμοί έχουν αποσαθρωθεί, δεν υπάρχουν. Και ο μόνος έλεγχος γίνεται με ψηφιακά εργαλεία και από μακριά. Συγχωρείτε, με ψηφιακά εργαλεία και εκτός πεδίου δεν γίνεται έλεγχος.
0: Έχετε δίκιο, αλλά εκεί θυμάστε, βέβαια δεν μπορώ να σας το πω αφού το ανοίγετε, ότι η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτή την κυβέρνηση, προφανώς και περνάει από τα χρόνια. Και ως που έγινε η τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Όταν δεν είχε εκτελεστεί η σύμβαση από τα 17, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά.
2: Προφανώς και μπορώ να σας πω για όλο το ευρώ και το μήκος,
0: αλλά μην το ανοίξουμε, γιατί έχουμε.
2: Έχουμε
0: μια επικαιρότητα και θέλω να δώσω το λόγο στη Λουκία, γιατί αυτή είναι που προέχει. Έλα, Λουκία.
1: Κυρία Λαγιώτου, θέλω πρώτα απ' όλα να μας σχολιάσετε. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κάποια μέτρα. Από την άλλη, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη λέει ότι το μόνο πλαφόν που έβαλε ο κ. Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση. Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι άχρηστα, δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, η αύξηση των δόσεων δεν βοηθάει. Σας λέω εγώ ένα από τα παραδείγματα.
0: Και πολλά από αυτά είναι τελικές προτάσεις που υλοποιήθηκαν.
2: Κοιτάξτε, η αύξηση, αφού ξεκινάμε από αυτό, για την αύξηση των δόσεων για τα χρέη, δεν θα ανακαλύπτουμε τον τροχό. Η δόση στο 120 υπήρχε και στην προηγούμενη χρονική περίοδο, επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπερα, όπως θυμάστε. Δύο φορές εφαρμόστηκε.
0: Το 19.
2: Αυτό το οποίο αμφισβητήθηκε και ασκήθηκε κριτική από την πλευρά μας για το συγκεκριμένο μέτρο, δεν είναι ότι δεν πρέπει να αυξηθούν. Προφανώς είναι και μέρος του προγράμματος και του δικού μας η αύξηση των δόσεων. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν αλλάξεις και κάποιους όρους ως προς το πώς αποπληρώνονται αυτά τα χρέη, αν δηλαδή δεν μειώσεις προς αυξήσεις, δεν μειώσεις τις τιμωρίες δηλαδή των ανθρώπων, αν δεν εντάξεις παλαιά και νέα κέρδη, εάν εξακολουθείς να έχεις ένα επιτόκιο που, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι περίπου στο 5,84%, επί της ουσίας δεν κάνεις μία ρύθμιση χρέους. Κάνεις μία ρύθμιση εισπράξεων και μάλιστα με τόκο από την πλευρά του κράτους αυτών των χρεών. Την προηγούμενη, στις 70 δόσεις, όπως είδατε, ένα ελάχιστο μέρος των επιχειρήσεων έδειξε ενδιαφέρον να ενταχθεί. Με αυτούς τους όρους που ανακοινώθηκε αυτό, προβλέπουμε. Ελπίζουμε να διαψευστούμε, έτσι, αλλά προβλέπουμε ότι δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί δεν αλλάζει τους όρους και δεν δίνει τη δυνατότητα σε έναν επιχειρηματία υγιή, έτσι, όχι στο στρατηγικό κακοπληρωτή, σε έναν άνθρωπο αυτοαπασχολούμενο, μικρό επιχειρηματία, ο οποίος θέλει να επιβιώσει η επιχείρησή του, δεν του δίνει ανάσα ζωής.
0: Εκεί μου έλεγε το πρωί ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ότι ήταν παρακάτω το επιτόκιο, θα πει και νομικό θέμα και αδικία σε σχέση με όσους έχουν μπει στις 24 δόσεις, που είναι πάλι 5,84. Άρα δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να ευνοούμε τους κακοπληρωτές και να λέμε ότι όσοι έχουν πιο πολλές οφειλές έχουν και καλύτερες συνθήκες αναπληρωμής, το καταλαβαίνετε.
2: Προφανώς και γι' αυτό είπα και εγώ ότι χρειάζεται με ένα σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στους στρατηγικούς κακοπληρωτές και στους επιχειρηματίες οι οποίοι γιατί χρωστάνε. Το ξέρουμε όλοι γιατί είμαστε μέσα στην κοινωνία. Γιατί χρωστάει η μεγάλη πλειοψηφία? Διότι αλλιώς θα κλείσει η επιχείρηση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει την επιχείρησή του αν δεν χρωστάει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα εμείς τι θέλουμε? Και κοιτάξτε, θα κριθεί στην πράξη, αλλά με τον τρόπο τον οποίο και τους όρους που εξαγγέλθηκε, φαίνεται προφανώς σαν να είναι μια σταγόνα σε έναν ωκεανό. Και δεν θα οδηγήσει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Με αυτή την έννοια είπαμε ότι είναι ένα πλαφόν στις προσδοκίες. Διότι η προσδοκία μας ποια είναι? Να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, να στηρίξουμε τους αυτοαπασχολούμενους, να στηρίξουμε δηλαδή τη ραχογκαλιά της ελληνικής κοινωνίας παραδοσιακά.
1: Όσον αφορά τα μέτρα για τους servicers.
2: Κοιτάξτε, και τα μέτρα για τους servicers.
0: Τις εταιρείες διαχείρισης των κόκκινων δανείων.
2: Κοιτάξτε, και τα μέτρα για τους services, εδώ έχουμε ένα άλλο επικοινωνιακό τέχνισμα της κυβέρνησης. Αυτά που εξαγγέλθηκαν είναι μέρος του νομικού θεσμικού πλαισίου. Και ανακοινώνονται τώρα, προϋπάρχουν δηλαδή, και είναι μέρος του νόμου που αφορά τους services και επίσης τι γίνεται με την αποπληρωμή των δανείων. Και ανακοινώνονται τώρα ως καινούργια μέτρα. Για να τα δούμε όταν θα εφαρμοστούν. Οι δανειολήπτες θα αισθανθούν ότι έχουν προστατευτεί περαιτέρω? Μπορεί κανείς να προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη εάν παραβιάζουν αυτούς τους όρους που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός οι services και να δικαιωθεί? Και φυσικά να μιλήσουμε και για τα καύσιμα, που είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί. Και εγώ προσωπικά θεώρησα ότι πραγματικά ήταν μια κοροϊδία τα μέτρα τα οποία, αν μου επιτρέπετε τον όρο, ανακοινώθηκαν προχθές. Διότι τι ανακοινώσαμε, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός 5 λεπτά αύξηση στην επιδότηση. Δεν μίλησε καθόλου για την βενζίνη.
0: Η βενζίνη συνεχίζεται το καθεστώς χρηματοδότηση από τα δηληστήρια με 10 λεπτά το λίτρο. Και στο πετρέλαιο είναι 5 από τα
1: δηληστήρια. Θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι. Ναι, θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι επαρκές αυτό που.
2: Όχι, δεν είναι επαρκές. Δεν λύνει κανένα απολύτως
1: πρόβλημα. Δεν λύνει το πρόβλημα. Παραμένει το πρόβλημα.
2: Και επίσης είναι πραγματικά αξιοπερίεργο. Εμένα μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση και το εξής. Είναι δυνατόν σε μια ευνομούμενη χώρα ο Πρωθυπουργός κάθε 15 μέρες να βγαίνει για να δίνει ένα ψίχουλο ημιλήσεις?
0: Με συγχωρείτε, αλλά όχι, αυτό μου θυμίζει... κύριε Λαλιώτου, εδώ υπάρχει απάντηση, δεν είναι, είστε ένα δίκο. Διότι ο Πρωθυπουργός, και δεν είναι ο Πρωθυπουργός, είναι όλη η κυβέρνηση, λένε ότι στις 15 ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση. Οι τιμές αλλάζουν 3 φορές την ημέρα. Άρα θα δούμε 14 ποια είναι η κατάσταση για να οριστικοποιήσουμε τα μέτρα, να δούμε αν πρέπει να δώσουμε παραπάνω, πολύ παραπάνω ή πάρα πολύ παραπάνω, αν έχει ανέβει το πετρέλαιο. Άρα δεν μπορεί να ανακοινώσει τα μέτρα στις 9, διότι στις 14 θα είναι άλλη τιμή. Και λέει ότι κάθε 15 μέρες το επικυρωποιούμε ακριβώς για να ανεβάζουμε, αν χρειάζεται, αν ανεβαίνει το πετρέλαιο. Αυτό είναι ακριβώς το ανάποδο από αυτό που λέει.
2: Αυτό όμως είναι πραγματικά ένας τρόπος μη αντιμετώπισης του προβλήματος για δύο λόγους. Πρώτον, υπάρχει τρόπος και εμείς παρουσιάσαμε εργαλεία που κοστολογημένα μπορούν να εξασφαλίσουν τον ορισμό του πλαφόν πάνω από το οποίο δεν θα ανέβει η τιμή πληρών τους πολίτες. Γιατί ξέρετε, η ανάλυση της τιμής δεν μπορεί να ενδιαφέρει τους πολίτες αυτή τη στιγμή. Τους ενδιαφέρει το τελικό αποτέλεσμα. Και να σας πω κάτι έτσι, που αφορά και τους συμπολίτες μας. Πραγματικά, όσοι θερμαίνονται με πετρέλαιο, εσείς περιμένετε ότι περιμένουν την τελευταία μέρα για να κάνουν προϋπολογισμό να βάλουν πετρέλαιο?
0: Προφανώς όχι. Έδωσα πριν και το ρεπορτάζ γιατί μίλησα με τις εταιρείες διαχείρισης κοινοχρήστων.
2: Δεν το άκουσα.
0: Αλλά το πρόβλημα, κύριε Λαλιώτου, δεν είναι αυτό.
2: Οι κατοικίες έχουν αποφασίσει ότι δεν θα βάλουν πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι. Το πρόβλημα είναι ότι και πετρέλαιο να μην βάλουν, δεν μπορούν ούτε αέριο να κάψουν ούτε ρεύμα, γιατί είναι 50% πάνω όλα ή 40% πάνω.
2: Προφανώς. Αλλά η ερώτηση μου είναι.
0: Ξέρετε, κύριε Λαλιώτου, το θέμα είναι όλοι θέλουμε να πάει το πετρέλαιο όχι ένα 20 λεπτά και το ρεύμα τζάμπα και το αέριο τζάμπα. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν τα χρήματα. Και μάλιστα, προσέξτε. Ένας καθηγητής, νομίζω ο πιο έγκριτος οικονομολόγος στην Ελλάδα, ο κ. Πετράκης, μου έλεγε το πρωί στο Open ότι αν συνεχίσει έτσι, δηλαδή προφανώς η κυβέρνηση για να στηρίξει τους ευάλωτους θα πρέπει να δίνει κι άλλα κι άλλα κι άλλα και να πάει και στην Ευρώπη και να πει σταμάτα και την οροφή των δαπανών και άνοιξε τα όλα να δώσουμε κι άλλα και συνεχίζει να επιβαρύνει το προϋπολογισμό από αύξηση και από δυσμενείς παγκόσμιες συνθήκες. Ξέρετε τι μου είπε, το οποίο ήταν βόμβα. Ξαναγυρίζουμε στα ελλείμματα. Ξέρετε τι θα πει αυτό για την ελληνική οικονομία? Γυρίζουμε στα ελλείμματα. Τι θα πει αυτό, γυρίζουμε στα ελλείμματα, ότι δεν θα είναι πλεονασματικός ο προϋπολογισμός, ότι μπορεί να ξαναπάμε σε μέτρα λιτότητας. Και αυτό Είναι ένα ερώτημα στον δρόμο προς τις κάλπες. Αν είναι ανοίξτε το πουγγί και δώστε τα όλα και να ξαναζήσουμε τα ίδια, δεν κάνει. Το θέμα είναι να στηρίξουμε τους πάντες, αλλά απ' την άλλη να δίνει όσα μπορεί η κυβέρνηση. Γιατί ας πούμε, εγώ να δώσουμε και 18η σύνταξη.
2: Κοιτάξτε όμως, να αυτό. Δίνει όσα μπορεί. Εγώ το ακούω αυτό. Επιχείρημα δεν άκουσα την εκπομπή σας, γιατί ήμουν στο συνέδριο. Με πολύ ενδιαφέρον να ακούω τον κύριο Πετράκη και τον μιλάει. Κοιτάξτε, να πούμε το εξής όμως. Τα δύο εργαλεία τα οποία έχουμε προτείνει και τα οποία είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται και σε άλλες χώρες, όσο σε χώρες που έχουν αριστερές κυβερνήσεις, ακόμα και στην Ιταλία χρησιμοποιούνται, που αφορούν το πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων και την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Γιατί δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτά, δεν τα αξιολογεί καθόλου η κυβέρνηση? Αυτό είναι απορία άξιων, γιατί αυτά είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Έχει απαντήσει. Χώρες. Εγώ δεν ήθελα την απάντηση, απλώς σας τη μεταφέρω για να μου απαντήσετε κι εσείς. Mm-hmm. Η κυβέρνηση λέει ότι εμείς επιβαρύνουμε τα δηληστήρια βάζοντάς τα να χρηματοδοτούν μέρος των επιδοτήσεων στα καύσιμα.
2: Επιζητούμε από και την... εκεί να κάνουν ό,τι άλλο.
0: Από την άλλη πλευρά, σας λέω τι λένε για να απαντήσετε. Από την άλλη, είναι η πιο δυνατή εξαγωγική μας μηχανή τα δηληστήρια. Είναι ανταγωνιστικά και πρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστικά με τα άλλα δηληστήρια. Άρα, εάν εμείς κάνουμε δύο κινήσεις παραπάνω, θα το πληρώσουμε διπλά. Αυτή είναι η απάντηση. Θέλω τη δική σας ανταπάντηση.
2: Μα προφανώς αυτή ακριβώς είναι η απάντηση, γιατί κανείς δεν είπε να μην είναι ανταγωνιστικά τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια όμως στην τιμή διήλυσης, ακριβώς λόγω της αύξησης των τιμών, πραγματοποιούν υπερκέρδη, δηλαδή πολύ πάνω από το μέσο όρο δεκαετίας των κερδών τους. Αυτό δεν σημαίνει μείωση της ανταγωνιστικότητας όταν ζητάς να μοιραστεί αυτού του είδους ο νευραλγικός τομέας το βάρος της ενεργειακής κρίσης στη χώρα. Διότι προσέξτε, εάν το βάρος το μετακυλίουμε συνέχεια στον πολίτη, τότε που πάμε? Πάμε σε επιδοματική πολιτική η οποία φέρνει και τα δημοσιονομικά προβλήματα. Επίσης, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πείτε μια φράση για να τελειώσουμε. Γιατί...
2: Όχι, καταλάβατε. Δηλαδή, ή θα πάρεις θεσμικά μόνιμα μέτρα, ενώ θεσμικά που να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στην πηγή του, για να αντιμετωπίσεις αυτό το έκτακτο γεγονός της ενεργειακής κρίσης, ή μετά θα πηγαίνεις σε ψηλοεπιδοματικές πολιτικές, οι οποίες όντως έχουν δημοσιονομικό βάρος.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιώτη. Πάμε. Η καρδιά μας κάνει νόημα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
7: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
17: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
18: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
17: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Είχαμε και νέο έκτακτο δελτίο από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με επίκεντρο την Νότια Ελλάδα, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, σε όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως ανατολικά και νότια θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Ως την Κυριακή.
1: Προσοχή, εντάξει. Προσοχή λοιπόν. Ναι. Προσοχή.
0: Είναι από σήμερα μαζί μας, στην καθημερινότητά μας, η Telecom. Από σήμερα λοιπόν θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις Magenta TV με το χαρακτηριστικό αυτό το χρώμα το ροζ. Και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα σου μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Λοιπόν, πάμε, μας λέει η Κατερίνα, σε ειδήσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε, γιατί η επικαιρότητα σήμερα είναι καυτή και δυστυχώς
1: η Λουκία σφραγίζεται. Και μετά θα έχουμε την άποψη του ΠΑΣΟΚ.
0: Και τη κυβέρνηση με τον κύριο Κοντογιώργη και τη κυρία Λιακούλη. Και η επικαιρότητα σήμερα σφραγίζεται από την τραγωδία στην Κρήτη, την απώλεια ενός ακόμα ανθρώπου, κτηνοτρόφου από ακραία καιρικά φαινόμενα, στο νησί το οποίο έχει πολύ μεγάλες καταστροφές και πάρα πολύ νερό, πάνω από 260 τόνους νερού, ένα στρέμμα πρώτη μέρα. Ενώ οι μετεωρολόγοι Λουκία λένε ότι έτσι θα πάμε μέρα-μέρα ως την Κυριακή. Άρα καταλαβαίνεις, μπορεί να έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη, θέλει πάρα πολύ προσοχή και πολύ μεγάλη εγρήγορση από τον κρατικό μηχανισμό και πολύ μεγάλη προσοχή από τους κατοίκους να ακούσουν το 112, να μην κυκλοφορούν αν δεν είναι απαραίτητο.

0: Real FM.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σφοδρό είναι το κύμα της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη. Νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου. Οι κάτοικοι πολλών περιοχών έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Δρόμοι, αγροτικές εκτάσεις, σπίτια και επιχειρήσεις έχουν πλημμυρίσει. Ποτάμια έχουν υπερχυλήσει, γέφυρα κατέρευσε στο Μηλοπόταμο, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην ηλεκτροδότηση. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν στην Κρήτη έως το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Τοπικά πολύ θυελλώδεις άνεμοι θα διατηρηθούν έως το απόγευμα του Σαββάτου στο Αιγαίο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, περισσότερα στο ενικός.gr. Πολιτική κόντρα πυροδοτούν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επιλέξαμε τις 120 δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών λόγω επίτασης της κρίσης, αφού εξετάσαμε το δημοσιονομικό κόστος, τόνισε στον Real FM ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Η κοινωνία βρίσκεται σε ομοιρία για χρέη που δεν έχει δημιουργήσει, δήλωσε στον σταθμό μας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στα αυτοκίνητα και δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του, είπε στον Real FM ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Νίκος Νυμφούδης. Μήνυμα αποτροπής αλλά και σταθερής παρουσίας της Αθήνα στη Λευκωσία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με αφορμή την επέτειο για την Κυπριακή Ανεξαρτησία. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίων της Κύπρου, σημείωσε ο Νίκος Δένδιας. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας και στην Αττική Οδό, από Πλακεντίας έως Κηφισίας, από Κάντζα έως Μαραθώνος και στις εξόδους για Λαμία.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τέννις

0: Βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Real Weather.
1: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Ηπειρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, λοιπόν, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 4 σε μια συνεφιασμένη μέρα, πρώτο του μήνα. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Εδώ στο Real FM 97,8 Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Κατερίνα Βουτσά, Δήμητρα Πανανού. Μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο είναι σήμερα η Φράνσις Παράσχη. Και πρέπει να πω ότι τα μηνύματά σας δείχνουν πραγματικά αδιέξοδο, Λουκία, για την οικονομική κατάσταση και το κόστος θέρμανσης του φετινό χειμώνα. Αυτή είναι η κοινή συνισταμένη, νομίζω ήταν το θέμα το οποίο θα κυριαρχήσει φέτος στις συζητήσεις μας, γι' αυτό και το συζητούμε. Και είδα πριν τον κύριο Ανδρουλάκη, θα το συζητήσουμε σε λίγο με την κυρία Λιακούλη, να μιλάει στη Βουλή και να επικαλείται, τα ξέρεις, τα γαλάζια σου γράμματα, Λουκία, ένα πολύ γνωστό τραγούδι.
1: Ναι, ναι, βέβαια, φυσικά. Ναι. Φυσικά.
0: Λοιπόν, λέει, πόσα γαλάζια γράμματα θα στείλετε στην κυρία Φοντερ Λάιεν.
1: Αναφέρεται στο είναι ναι. Επιστολή, προφανώς. Ναι.
0: Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ανδρουλάκη, θα ρωτήσω και την κυρία Λιακούλη. Δεν είναι θεσμική πρωτοβουλία του κάθε ηγέτη Ευρωπαϊκής χώρας να απευθυνθεί στην ηγεσία της Κομισιόν και να πει: παιδιά, ξυπνήστε. Ναι. Υπάρχει
1: είναι,
0: ο πρωθυπουργός.
1: Δεν λέει
0: Ελλάδα. Μισό λεπτό να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Δεν λέει Ελλάδα. Λέει: πάρετε πρωτοβουλία σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια έκτακτη περίσταση και πάρετε μέτρα για να κάνετε ένα. Να μας επιτρέψετε να μειώσουμε τους φόρους στα καύσιμα και να ξοδέψουμε περισσότερα λεφτά στην πραγματικότητα. Και δύο, επειδή κερδίζουμε από την αύξηση των τιμών παραπάνω ΦΠΑ, θα τον επιστρέψουμε.
1: Μισό τόσο λεπτό, καιρό. Μέχρι, ναι, τώρα, μέχρι τώρα οι επιστολές αυτές έχουν φέρει αποτέλεσμα.
0: Και
1: κάνω
0: τι να κάνουμε.
1: Τον αντίλογο.
0: Δεν θα φύγουμε από την Ευρώπη.
1: Πάμε, όχι, έχουν φέρει αποτέλεσμα. Έχουν φέρει αποτέλεσμα.
0: Ναι, πού να πάμε, τι να κάνουμε.
1: Να μην φύγουμε από την Ευρώπη. Έχουν φέρει αποτέλεσμα όμως. Δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα.
0: Όχι. Στις τιμές έφεραν. Στα καπέλα από τις πολεμικές έφεραν. Στο ρεύμα έφεραν.
1: Στις επιστολές δεν έχουν φέρει.
0: Τι να κάνουμε λοιπόν. Πραξικόπημα, να το κάνουμε μόνοι μας.
1: Δηλαδή και αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα με τα γράμματα.
0: Ναι. Ναι, αλλά εγώ ρωτώ.
1: Μια επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν. Δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Να αγνοήσουμε λοιπόν τους ευρωπαϊκούς κανόνες και αρχίσουμε να μειώνουμε τους
1: φόρους. Σύμφωνα με το Πασόκ μπορούμε. Όχι, υπάρχει ένα πλαβεύω κάπου ότι μπορούμε να πάρουμε
0: κράτα
1: μέτρα μόνοι
0: μας. Να ρωτήσουμε τον κύριο Κοντογιώρη, γιατί η απάντηση που παίρνουμε και το ξέρει καλύτερα από μένα όταν φιλοξενούμε υπουργούς είναι ότι εμείς, εάν το κάνουμε αυτό, θα γυρίσουμε στα μνημόνια. Είναι κινδυνολογία. Να ρωτήσουμε τον κύριο Κοντογιώρη. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να αγνοήσουμε κάθε καταπιεστικό, άδικο, απάνθρωπο ευρωπαϊκό κανόνα και τώρα να μειώσουμε τους φόρους, να τους μηδενίσουμε τους φόρους στα καύσιμα. 4 δις λέει κοστίζει το κράτος, να μην τα πάρουμε. 4 δις. Να μειώσουμε τους φόρους, να μπορεί ο κόσμος να σταθεί. Και θα έρθει μετά το κάθε κράτος και θα πει: μα αυτά τα 4 δις μου λείπουν γιατί είναι ένας μήνας μισθή και συντάξεις. Πείτε μου πού να τα βρω. Εγώ λέω: κόψε το λαιμό σου. Συμφωνώ. Παρακάτω, πού οδηγεί αυτή η συζήτηση. Το ζήσαμε, Λουκία, το 15 αυτό. Το ζήσαμε το 2015. Εγώ δεν κινδυνολογώ. Εγώ λέω ότι είμαι ο πρώτος που λέω και το λέω κάθε μέρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου και γίνομαι κακός ρωτώντας υπουργούς. Στις 15 τα λεφτά τελειώνουν. Το έλεγαν τα σούπερ μάρκετ, τώρα το λέει και οι βενζινάδες.
1: Ναι,
0: ο κόσμος δεν βγαίνει.
1: Έχεις βρει απάντηση σε αυτό, στην
0: δεν
1: πραγματικότητα.
0: Με όσα μέτρα. Αυτό θέλω αν να
1: πω.
0: Αν με είχαν ψηφίσει, εγώ δεν ενδιαφέρομαι να πω ένα πολιτευτό.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Αλλά σε κάθε τομέα που αναλαμβάνω βρίσκω λύσεις. Δύσκολα. Απάνθρωπα. Βρίσκω λύσεις όμως. Η δουλειά κάθε ενός που διοικεί

0: Πόσο αυτό μάλλον αν διοικείς ένα κράτος, είναι να βρεις και λύσεις. Να βρει λύσεις.
1: Όχι να στέλνει επιστολές, σκέτες.
0: Εγώ δεν είπα να βγω από την Ευρώπη.
1: Λύσεις.
0: Να βρεθεί
1: ούτε
0: λύση.
1: Εγώ το λέω να βρεθεί να βγω από την Ευρώπη.
0: Λύση
1: αλλά αν
0: είναι.
1: Η επιστολή αυτή ήταν λύση, εγώ μαζί με τον Πρωθυπουργό.
0: Θεσμικά,
1: αν ήταν λύση.
0: Θεσμικά ο Πρωθυπουργός απευθύνεται στην ηγεσία της Κομισιόν και λέει κάντε κάτι. Τότε να καταργήσουμε τη Συνόδο της Κορυφής, το Eurogroup, τα ευρωπαϊκά όργανα και αν λέμε δεν ακούνε, είναι άχρηστοι, πάμε μόνοι μας. Δεν έχει νόημα. Ξέρεις, αυτό οδηγεί σε ένα διέξοδο. Μάλλον οδηγεί στο συμπέρασμα που έχουμε βγάλει δυο μας 100 φορές από το καλοκαίρι.
1: Δεν είναι να το λύσουμε
0: ότι δεν υπάρχει Ευρώπη.
1: Είναι
0: Λουκία μου, δεν υπάρχει Ευρώπη. Είναι νάνοι οι πολιτικοί ηγέτες, ο Μακρόν και ο Μέρτς, που ηγούνται κανονικά Γερμανία και Γαλλία. Είναι δύο πολιτικοί νάνοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ο καθένας ασχολείται μετά του οίκου του. Εγώ αυτό έχω καταλάβει στην Ευρώπη. Ότι ο καθένας ασχολείται μετά του οίκου του κατά κάποιο
0: λοιπόν,
1: τρόπο.
0: Εγώ το θέσω στον κύριο Λιακούλη, να δούμε τι θα μας πει. Καλησπέρα, κύριε Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ευαγγελία Λιακούλη. Εδώ τσακωνόμαστε με τη Λουκία. Μήπως μας φέρετε
2: καλό
0: σε μία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα να είστε καλά. Με υγεία
1: μήνα,
0: πάνω απ' όλα.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, εγώ βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει τα γαλάζια σου γράμματα. Και λέει η Λουκία, τι τη στέλνει τις επιστολές στην Ούρσουλα ο Μητσοτάκης αφού δεν έχουν αποτέλεσμα. Και εγώ απαντώ, και πού να τη στείλει. Στον Άγιο Βασίλη, πού να τη στείλει. Πουθενά. Να βγούμε από την Ευρώπη, τι να κάνουμε.
2: Αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι ακριβώς αυτό. Θα μου επιτρέψετε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Γι' αυτό σας έχουμε εδώ για να μας το εξηγήσετε.
2: Φυσικά. Μόλις βγήκα από την πόρτα της
0: Ολομέλειας. Άρα έχουμε και φρέσκο ρεπορτάζ.
2: Έχετε φρέσκο ρεπορτάζ. Αυτό που είπε είναι ότι είναι για το θεαθήνε, με απλά λόγια, τα γαλάζια αυτά γράμματα στην κυρία Φόντερ Λάιν, διότι με μία απλή τροπολογία υπάρχει η δυνατότητα, έχουμε το νομικό πλαίσιο λοιπόν, επιτρέπεται με απλά λόγια για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, να γίνει η ρύθμιση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για
1: αυτό το οποίο πρόταση. Τσακωνόμασταν με τον Νίκο νωρίτερα. Δηλαδή, εγώ του μετέφερα την άποψη του ΠΑΣΟΚ ότι εσείς λέτε ότι επιτρέπετε. Πώς επιτρέπετε, κυρία Λιακούλη?
2: Επιτρέπετε το
1: η κυβέρνηση
2: πλαίσιο,
1: λέει δεν επιτρέπεται. Δεν έχουμε αυτή την δυνατότητα μόνοι μας.
2: Να πω κάτι.
0: Για πείτε, σας ακούμε.
2: Live ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα το ανέλησε στην ομιλία του, αλλά και στην δεύτερη ομιλία του. Προκάλεσε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να απαντήσει στην τροπολογία και στο αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται και τη γη αστερμάτου από τον κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Μισό λεπτό.
2: Δεν είπε.
0: Δεν είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Πρωθυπουργός και
2: ο
0: κύριος
2: Πιερακάκης.
0: Άλλο λέω. Εγώ λέω ότι έχω ακούσει στις δικές μας συζητήσεις όλη την κυβέρνηση να λέει το εξής. Ότι εμείς δεν πάμε να ρωτήσουμε αν θα μειώσουμε το φόρο στα καύσιμα, θα το κάνουμε μόνοι μας. Τι λέμε όμως, επειδή ο φόρος στα καύσιμα όλο μαζί είναι 4 δις και δεν μπορούμε να χάσουμε 1 ή 2 δις γιατί θα μας βάλουν από την Ευρώπη να βρούμε ισόποσους φόρους για να αντικαταστήσουμε την τρύπα, πρέπει να πάμε και να πούμε, μας δίνεται άδεια να υπερβούμε την οροφή των δαπανών κατά τόσο ώστε να μειώσουμε τους φόρους. Αυτό λέει ο Μητσοτάκης και η ερώτησή μου είναι... Ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης λένε ψέματα. Δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να ρωτήσουμε. Και όμως δεν ρωτάμε. Αν δεν ρωτήσουμε και έχουμε τρύπα 1 δις, πού θα τα βρούμε αυτά τα δισεκατομμύρια που θα λείπουν?
2: Λοιπόν, κύριε Στραβελάκη, πολύ ωραίο ερώτημα και νομίζω και πεντακάθαρο. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και απαντάμε σε αυτούς τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, να μην τα επαναλάβω, ότι έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με μια απλή τροπολογία και όταν έχουμε υπερέσοδα εξαιτίας της ακρίβειας σε δυσαιόρετα ύψη, να επιστρέφει με το μηχανισμό που θα φτιάξουμε. Υπόδειγμα αυτού του μηχανισμού σήμερα συμπεριλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ στην τροπολογία που καταθέσαμε και καλούμε την κυβέρνηση να την υπερψηφίσει, όπως ακριβώς με μικρή διαφοροποίηση έγινε στην Ιταλία, και να έχουμε λοιπόν συγκράτηση και της τιμής και χωρίς να έχουμε δημοσιονομικό πρόβλημα.
0: Να ρωτήσω, αν μας λείψει λοιπόν, 1 δισεκατομμύριο από τη μείωση των φόρων, πού το βρούμε αυτό?
2: Μα έτσι δεν θα μας
0: ναι,
2: κλείψει.
0: Πού θα το βρούμε?
2: Κύριε Στραβελάκη, μισό λεπτό. Διότι κατά τον τρόπο με τον οποίο προτείνουμε το συγκεκριμένο μηχανισμό, δεν κινδυνεύει ο δημοσιονομικός μας.
0: Πείτε μου, συμφωνώ,
2: μας,
0: πείτε, μπορείς να μας εξηγήσετε πού θα τα βρούμε το 1 δισεκατομμύριο τα 2. Πείτε μας πού θα τα βρούμε.
2: Αφήστε με λίγο. Ο δημοσιονομικός χώρος λοιπόν, κυρία Στραβελάκη, όχι να ολοκληρώσω ενώ τη σκέψη μου. Ο δημοσιονομικός χώρος προσαρμόζεται, δηλαδή παρουσιάζει μία ελαστικότητα και προσαρμόζεται όταν αυξάνεται η τιμή, βάζει στον συντελεστή, προσαρμόζεται, επιστρέφει στον καταναλωτή. ομαλοποιείται, επαναπροσαρμόζεται, επιστρέφει έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει ο δημοσιονομικός χώρος με μείον ένα ή μείον ενάμιση δις. Αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι πετάω την μπάλα στην κερκίδα. Δηλαδή τι λέει, εγώ δεν κάνω δημοσιονομικό διακανονισμό εσωτερικά, αλλά δηλαδή με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά εγώ προσφεύγω στις Βρυξέλλες, κατά την δική μου θεώρηση είναι απόλυτο προκάλημα, δεν το συζητώ αυτό καθόλου, ρίχνει δηλαδή την μπάλα στην εξέδρα και λέει πάω στις Βρυξέλλες, θα πω ότι εγώ θα χάσω έσοδα αν πάρω μέτρα και να μου πούν οι Βρυξέλλες πώς θα εξοικονομήσω τα έσοδα τα οποία θα χάσω. Ενώ εδώ συζητάμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και σήμερα λοιπόν, επειδή ακούγαμε τα προηγούμενα 2-24 ώρα, κύριε Στραβελάκη, αυτά που είπατε πριν, να λέει η κυβέρνηση, μεταφέρατε τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, καταθέσαμε μία τροπολογία αναλυτικότατη, με αιτιολογική έκθεση και με άρθρα. Ένα άρθρο, δύο άρθρα, τρία άρθρα. Και την αιτιολογική έκθεση. Και λοιπόν, δεν ακούσαμε μία κουβέντα από το πρωί απέναντι στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας μας και απέναντι στην πρόταση του Πασόκ.
0: Επειδή θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Κοντογιώρη και θέλω να του θέσω υπόψη αυτή την πρόταση, μακάρι να είναι υλοποιήσιμη. Εγώ θέλω να καταλάβω ένα πράγμα. Λέτε ότι εξηγείτε. Μπορείτε να εξηγήσετε και σε εμάς, περιμένετε. Να εξηγήσετε και σε εμάς πού θα βρεθούν τα χρήματα. Σας λέω για την οικονομία της ήταν 1 δισεκατομμύριο. Πού θα βρεθεί αυτό το δισεκατομμύριο, με ποιο μηχανισμό θα ανακτηθεί και θα κλείσει η τρύπα. Που η κυβέρνηση λέει ότι αν μην ανοιχτεί, κάποιον άλλο φόρο πρέπει να βάλουμε ή κάπου θα μας λείψει.
2: Εμείς, κύριε Σαβελάκη, ξαναεξηγώ. Δεν ξέρω το ερώτημά σας.
0: Πού θα βρούμε το δισεκατομμύριο. Απλό είναι το ερώτημα.
2: Μα όχι. Απαντάτε όμως, με ρωτάτε μάλλον για διαφορετική δημοσιονομική ύλη. Εμείς
0: γιατί δεν θα λείψει το δισεκατομμύριο. Αν μειωθεί ο φόρος, θα εισπράξει η κυβέρνηση να δει λιγότερα. Πού θα τα βρει αυτά.
2: Όταν έχει υπερέσοδα η κυβέρνηση, τι είναι, τι σημαίνει ότι χάνει.
0: Δεν υπάρχει τέτοιος ευρωπαϊκός μηχανισμός, λέει η κυβέρνηση, ότι παίρνω από εδώ και τα βάζω από εκεί. Όχι, όχι. Ζητάει μόνιμα. Κυρία Λιακούλη, έχω μιλήσει εξαντλητικά με το οικονομικό επιτελείο. Τι μου λένε για να απαντήσετε, να κάνουμε το διάλογο έτσι, εμέσως. Λένε ότι για κάθε φόρο που λείπει, πρέπει να βάλουμε ένα μόνιμο έσοδο μετρημένο, όχι προσωρινό ότι θα πάρω διότι μπορεί να πουλήσω παραπάνω και θα το αντικαταστήσω. Ο ευρωπαϊκός κανονισμός λέει ή παίρνω έναν μόνιμο φόρο και ή επιβάλλω έναν άλλο μόνιμο φόρο ή δεν κόβω τον υπάρχοντα. Αυτό λένε, λένε ψέματα. Εγώ δεν ξέρω, ρωτάω. Δεν ξέρω, πού να ξέρω, δεν είμαι οικονομολόγος.
2: Μα σας απαντώ όμως. Σας απαντώ ότι εδώ δεν μιλάμε για μόνιμο φόρο, μιλάμε για υπερέσοδο. Μιλάμε για υπερφορολόγηση.
0: Εσείς λέτε ότι αυτό που θα αντικαταστήσει τον ειδικό φόρο. Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω αυτό που θα μας λείψει, πώς θα το αιτιολογήσουμε.
2: Μα εμάς δεν θα μας λείψει όταν.
0: Πού το ξέρετε ότι θα μας λείψει.
2: Η κυβέρνηση πώς το ισχυρίζεται αυτό. Όταν και έχουμε.
0: Λέει ότι το προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.
2: Υπερφορολόγηση. Μισό λεπτό, μισό. Μιλάμε για τα καύσιμα. Mm. Τα οποία καύσιμα έχουν διπλή φορολόγηση. Σωστά. Σωστά. Mm-hmm. Έχουν το ΦΠΑ. Και έχουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ανάποδα. Έχουν τον ειδικό φόρο, να σας πω για παράδειγμα, για να ακούσει και ο κόσμος. Στη βενζίνη την αμόλυβδη πληρώνουμε για κάθε λίτρο 70 λεπτά ειδικό φόρο και φόρο πάνω στο φόρο 24% ΦΠΑ. Άρα 1,05 σε κάθε λίτρο είναι φόρος.
2: Λέμε το ίδιο πράγμα. Ναι. Λέω λοιπόν ότι έχουμε φόρο πάνω στο φόρο. Συμφωνούμε σε αυτό. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ είναι φόροι αναλογικοί. Συνδέονται ο ένας με τον άλλον. Ταυτόχρονα, όσο αυξάνεται η τιμή, αυξάνεται ταυτόχρονα και το υπερέσοδο. Το συμφωνούμε αυτό. Το συμφωνούμε νομίζω. Είναι απλή λογική. Ρωτάμε λοιπόν εμείς την κυβέρνηση. Το υπερέσοδο είναι προϋπολογισμένος δημοσιονομικός χώρος.
0: Θα σας απαντήσει ο Γιάννης. Λέει ο Γιάννης, κυρία Λιακούλη, λέτε να φτιάξουμε ένα μηχανισμό, να φέρουμε μια τροπολογία. Δηλαδή, το Πασόκ είναι έξυπνοι και άλλοι στην κυβέρνηση είναι χαζοί και δεν το κάνουν γιατί έχουν βίτσιο να ταλαιπωρούν τον κόσμο και να πληρώνει ακριβότερη βενζίνη. Και αυτό λέει ο Γιάννης. Τι να κάνω.
2: Στον αγαπητό Γιάννη, λοιπόν, θα απαντήσω ότι δεν είναι καθόλου χαζοί. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Απλά βλέπουμε τελείως διαφορετικά τα πράγματα και το μείγμα της πολιτικής είναι διαφορετικό. Όπως επίσης το ποιον εξυπηρετεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν θεωρώ ότι είναι χαζή, δεν θεωρώ ότι εμείς είμαστε έξυπνοι και δίνουμε τη λύση. Θεωρώ ότι δεν θέλει να την πάρει τη λύση. Όπως επίσης, κυρία Στραβελάκη, με την ευκαιρία αυτή να πούμε και στον αγαπητό ακροατή, τον κύριο Γιάννη, ότι ναι, ότι το 2022 και το 2023 μάλιστα ήταν η τελευταία χρονιά που φορολογήθηκαν.
0: Πήγαν φόροι στα επικέρδη των δηληστήριων, φυσικά.
2: Και έκτακτη φορολόγηση στα κέρδη των δηληστήριων. Mm. Το 2024.
1: Άρα λέτε γιατί να μην μπουν και τώρα.
2: Το 2024 μπήκε. Όχι. Το 2025 μπήκε. Όχι. Και αν δεν αναφέρεται.
0: Η απάντηση είναι γιατί τότε είχε έκτακτες συνθήκες λόγω κορονοϊού και μετά δεν είχε.
2: Μία κουβέντα, μία φράση να ολοκληρώσω, κύριε Στραβελάκη μου. Λοιπόν, το 2023 όχι. Συγγνώμη, το 2024 όχι. Το 2025 όχι. Και το 2026, αν δεν άμα πούμε μέχρι τότε ότι είχαμε μία σχετική ομαλοποίηση, στην κορυφή βέβαια πάλι, το 2026. Καίγεται ο τόπος από το Γενάρη.
1: Ναι, λέει η κυβέρνηση, κυρία Γιακούλη. Κυρία Γιακούλη, λέει ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ότι δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα είναι αυτά τα υπερέσοδα μέχρι το τέλος του 26. Ότι αυτά θα βγουν γύρω στο Μάιο. Οπότε
2: δηλαδή,
1: τι να φορολογήσουν.
2: Δηλαδή δεν μπορούν να υπολογίσουν τα υπερέσοδα.
1: Σας λέω εγώ τι λένε.
0: Όχι, πού να ξέρουν. Όμως δεν ξέρουν πόσο είναι η τιμή του πετρελαίου και πόσο είναι η κατανάλωση. Τι θα ρίξουν τα χαρτιά.
2: Μα η προηγούμενη χρονιά και η προπροηγούμενη ήταν σαφής δείκτης.
0: Όχι, κύριε Λεκούλη. Είχε άλλες παγκόσμιες συνθήκες, άλλες τιμές. Καμία σχέση. Αυτή τη στιγμή η κατανάλωση καυσίμων είναι στο ναδύρ. Άρα και τα έσοδα από τους φόρους είναι πολύ μειωμένα. Σας ενημερώνω ότι ο κύριος Σταϊκούρας μου έλεγε την Παρασκευή, που ακόμα ξέρετε από το Υπουργείο Οικονομικών,
2: ότι είμαστε μείον.
0: Όχι, έχουμε μείον κατανάλωση.
2: Έχουμε
0: μείον 235 εκατομμύρια μέχρι στιγμής.
2: Βάλετε στη γραμμή τον κύριο Τσιάρα, έτσι δεν είναι. Ο οποίος κύριο Τσιάρας προχθές δεν μας είπε ότι έχουμε υπερκατανάλωση.
0: Μην το λέτε σε μένα, γιατί με τη Λουκία, τον εκτιμώ τον κύριο Τσιάρα, έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη πλάκα για τον κύριο Τσιάρα. Μην μας το λέτε εμάς.
2: Εκεί οδό κυκλοφορούν τόσα αυτοκίνητα. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μας ακούτε, κύριε Λεκούλη, δεν μας ακούτε. Αλλά εγώ άλλο λέω, ότι ο κύριος Σταϊκούρας λέει ότι έχουμε μείωση 235 εκατομμύρια ευρώ από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης λόγω μειωμένης κατανάλωσης καυσίμων. Εσείς ξέρετε πόσο παραπάνω θα μειωθεί η κατανάλωση. Πολύ περισσότερο σας λέω.
2: Να κάνουν, κοιτάξτε, επειδή αυτοί κυβερνούν, δεν κυβερνούμε εμείς. Κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Και όλοι αυτοί οι επιφανείς και οι επιτελείς και τα επιτελεία των επιτελαρχών. Mm-hmm. Να τους πείτε λοιπόν να έρθουν εκεί στο ραδιόφωνο που είναι τόσο φιλόξενο και εσείς τόσο open mind, τόσο ανοιχτοί σε όλες τις συζητήσεις. Θα τους πείτε να έρθουν να κάνουν εκεί δημόσια μία σύσκεψη
0: εδώ,
2: μεταξύ τους.
0: Εδώ θα έχουν τον κύριο Κοντογιώργη, μην ανησυχείτε.
2: Μία σύσκεψη, θα του πείτε. Να κάνουν μία σύσκεψη, να αποφασίσουν τι συμβαίνει. Έχουμε υπερκατανάλωση.
1: Να πάμε λίγο και σε ένα... Θέλω ένα σχόλιο σας σύντομο. Αν υπάρχει κατά τη γνώμη σας, γιατί κατά την κυβέρνηση δεν υπάρχει θέμα Φλωρίδη. Αν υπάρχει κατά τη γνώμη σας θέμα Φλωρίδη.
2: Όταν παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος και η συναυτό αξιωματούχη και ο πρώην περιφερειάρχης, στελέχη κορυφαία της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Με διάγνωση και πόρισμα από το Δικαστικό Συμβούλιο ότι υπάρχει μπάζωμα και μάλιστα το λέει έτσι, το μπάζωμα το λέει έτσι μέσα το Δικαστικό Συμβούλιο, όπως διέρευσε μάλιστα τμήμα
1: του
2: βουλεύματος της παραπομπής. Τότε λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε και όχι μία φορά, πολλές, για το
1: ναι, και λέει επίσης ότι δεν θα άλλαζε κάτι και από τη δήλωσή του. Το επανέλαβε και σήμερα.
2: Για τα μπάζα, για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Προφανώς απευθύνεται και στα δικαστήρια και στη δικαιοσύνη και στον τρόπο με τον οποίο απονέμε τη δικαιοσύνη. Αυτό τι δείχνει για μένα? Ότι έχει μία σαφή διάσταση απόψεων με τη δικαιοσύνη. Πώς μπορεί λοιπόν να την υπηρετεί σαν πρώτος στη τάξη υπουργός δικαιοσύνης? Νομίζω ότι ο κύριος Φλωρίδης έχει ένα σοβαρότατο ζήτημα αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τη θέση.
0: Ο ίδιος απάντησε όταν ρωτήθηκε, πρώτα το ζήτησε ο κύριος Τσίπρας μιλώντας στη Λουκία προχθές στο Ολυμπία Φόρουμ, και απάντησε ο κύριος Φλωρίδης την άλλη μέρα το πρωί στον Αντένα ότι κοίτα ποιος μιλάει, ο Τσίπρας, ο οποίος έστησε αυτό το σόου στο μάτι με τους 104 νεκρούς, με όλη αυτή την αθλειότητα, είναι δική του λέξη αυτή. Άρα δεν μπορεί αυτός να ζητάει από μένα να παραιτηθώ εγώ που απλώς έκανα μια δήλωση.
2: Το ταγκό αυτό δεν πρόκειται εγώ να το χωρίσω. Το ταγκό της Νέας Δημοκρατίας και του Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, του Ελλάς σήμερα. ΣΥΡΙΖΑ προχθές, δεν πρόκειται. Ναι. Του κόμματος Ελλάς, ναι, ναι, εννοώ. Ναι. Δεν πρόκειται να το χωρίσω. Θα τους αφήσω να το χορεύουν μέχρι το τέλος.
0: Πάντως, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι Τσίπρας και Ανδρουλάκης ανταγωνίζονται στο λαϊκισμό, είπε σήμερα.
2: Εγώ βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας χορεύουν σφιχτά ταγκό. Ο ένας κραδένει το σκιάχτρο του άλλου και ο κόσμος έχει αρχίσει ήδη, κύριε Τραβελάκη και κυρία Γκάτζου, να βλέπει τον άλλο δρόμο. Εκεί γιατί που η Ελλάδα
0: το ίδιο που ζητήσατε εσείς σήμερα το είχε ζητήσει από χθες ο κύριος Τσίπρας.
2: Γιατί τι σημαίνει δηλαδή, πιπέρι στο στόμα όποιος λέει κάτι και εμείς μας έχουν αντιγράψει. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα έβγαλε τις 120 δόσεις που το Πασόκ το λέει 2,5 χρόνια, κύριε Στραβελάκη, δεν με ρωτάτε γι' αυτό.
0: Θα σας πω, θα σας απαντήσω. Επειδή λέτε, ακούω καθημερινά ότι ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Έχω ακούσει ότι ο Τσίπρας αντιγράφει τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης τον Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη και ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα. Εγώ ξέρετε τι απαντώ με το βλέμμα του απλού πολίτη. Ό,τι καλό προτείνει ο καθένας, μακάρι να το δέχεται ο άλλος και σε αντιγράψει 100 φορές. Δεν με νοιάζει ποιος θα τη γράφει. Αν είναι καλές 120 δόσεις, να γίνουν και ας τσέκ προτείνει όποιος να είναι.
2: Μα εσείς το είπατε. Εσείς ναι. Είπατε
0: όχι,
2: ότι
0: εγώ
2: το
0: μετέφερα,
2: ίδιο
0: τη
2: είπε.
0: Μετέφερα τη θέση της κυβέρνησης.
2: Και εγώ μεταφέρω τη θέση δική μου και του Πασόκ. Και σας λέω λοιπόν, όταν μου λέτε ότι το ίδιο είπε ο κύριος Τσίπρας στην κυρία Γκάτσου, καλά έκανε και το είπε το ίδιο. Εγώ έζησα live τον κύριο Φλωρίδη, όταν έλεγε πάτε στα μπάζα. Ήταν, έδειξε και εμένα, έτσι. Όσοι μιλάτε για τον μπάζωμα, πάτε στα μπάζα. Λοιπόν, και έχω άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης για τις 120 δόσεις. Δεν είναι έτσι. Α, μπράβο, η κυβέρνηση το υιοθέτησε. Πότε το υιοθέτησε? Και γιατί δεν το υιοθέτησε 2 χρόνια πριν που το είπε το Πασόκ? Και για ποιο λόγο ζημιώθηκαν τόσοι άνθρωποι και καταστράφηκαν άλλοι τόσοι? Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα ότι το είπε και το αντέγραψε. Για μας είναι και ο χρόνος που γίνεται κάτι, είναι και ο τρόπος που γίνεται κάτι.
0: Λοιπόν, κύριε Λιακούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως, να ξέρω ότι απευθύνεσαι σε κάποιον. Έχω ρωτήσει τον κύριο Φλωρίδη από το μικρόφωνο του Real FM για αυτή τη δήλωση και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο.
2: Επιμένει.
0: Και θα έλεγα ότι καθόλου δεν του άρεσε. Αλλά ξέρετε ότι και η Λουκία και εγώ μας αρέσει
1: επιμένει
0: να κάνουμε τις πιο δυσάρεστες ερωτήσεις.
1: Και σήμερα ο κύριος Φλωρίδης.
0: Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να κάνουν δυσάρεστες ερωτήσεις για να παίρνουν ουσιαστικές απαντήσεις.
2: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να απαντάει κανείς σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε πολύ και η Λουκία και εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα θέσουμε Λουκία όλα αυτά υπόψη του κυρίου Κωτογιώργη που είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό.
1: Φυσικά,
0: να δούμε τι απαντά και αν υπάρχει επιτέλους. Εγώ θέλω να ακούσω ένας τρόπος ώστε χωρίς να ρωτήσουμε και τους φόρους να μειώσουμε και το ΦΠΑ να επιστρέφουμε και συντάξεις παραπάνω να δώσουμε και εμείς οι δύο. Όλοι ξέρουμε ότι έτσι δεν είναι, Λουκία, εσύ η πρώτη.
1: Ότι θα θέλαμε πολύ
0: να γίνουν
1: πολύ,
0: τα πάντα.
1: Να δοθούν όλα αυτά.
0: Για να βοηθούν πολύ περισσότερο οι μισθωτικοί συνταξιούχοι όσοι έχουν ανάγκη. Πολύ περισσότερο.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
8: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Νεκρός μέσα σε ρέμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου. Η κακοκαιρία σφυροκοπά την Κρήτη να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους καλούνται οι κάτοικοι. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Πολιτική κόντρα πυροδοτούν τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Επιλέξαμε τις 120 δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών, αφού εξετάσαμε το δημοσιονομικό κόστος, τόνισε στον σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Παρετήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο real.gr. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών και από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας και στην Αττική Οδό, από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και από Κάντζα έως Μαραθώνος.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 21 βαθμοί Κελσίου, 24 στη Θεσσαλονίκη και 23 στη Σάμο.
21: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Βλέπεις, η επιλογή προφανώς ήταν τυχαία, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να πω λίγο. Κύριε Μητσοτάκη, πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ούρσουλα για μέτρα πρέπει εσείς να πάρετε? Μου θυμίζετε το τραγούδι της Γαλάνη «Τα γαλάζια σου γράμματα», που όμως τελειώνει με το στίχο «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
1: Δεν γίνονται θαύματα. Λοιπόν. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το έχουν ρίξει στα τραγούδια. Μία τα δίδυμα φεγγάρια. Μία τα.
0: Παίξτε κανένα τραγούδι. Πείτε
1: κανένα τραγούδι. Δουλεύουν για μας, για να έχουμε να βέζουμε στις εκπομπές και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση.
0: Εδώ μας κάνουν το χατήρι και συγκρινιά. Σε παρακαλώ, θα μου το χαλάσεις.
1: Αυτό
0: άστος.
1: Λέω, γιατί τι
0: γιατί
1: γίνεται.
0: Γιατί ανταποκρίνονται.
1: ένδια ατακών και το έχουμε ρίξει τώρα στα τραγούδια. Λοιπόν, πήραμε τα τραγούδια.
0: Μου θυμίζει τώρα αυτό θα ρωτήσουμε. Κύριε Κοντογιώρη, κύριε Υπουργέ, Υφυπρόσπερα του Πρωθυπουργού, καλησπέρα σας, είναι μαζί μας.
2: Καλησπέρα.
0: Βλέπετε, σας αφιερώσαμε και τραγούδι. Κατένα, για βάλω λίγο ακόμα για να το αφιερώσουμε.
2: Συγγνώμη, αλλά δεν το άκουσα.
0: Περιμένετε, περιμένετε.
1: Τα γαλάζια σου γράμματα, κύριε Κοντογιώργη.

0: κύριος Ανδρουλάκης, πριν από λίγο στη Βουλή, κύριε Υπουργέ, μα δεν βαρεθήκατε, λέει, να στέλνετε, κύριε Πρωθυπουργέ, επιστολές στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιν για μέτρα που εσείς πρέπει να πάρετε. Μου θυμίζετε το τραγούδι της Γαλάνη «Τα γαλάζια σου γράμματα», που τελειώνει με το στίχο «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα». Και λέω να σας το αφιερώσουμε το τραγούδι για να μας απαντήσετε.
1: Άσχετα αν έχει πολιτική συνολογία, να πω ότι είναι ένα υπέροχο τραγούδι.
0: Υπέροχο, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το πετύχατε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και πολύ και τον κύριο Ανδρουλάκη, έστω και αν εμέσως μας το επενδύμησε.
0: Υπέροχη Δήμητρα Γαλάνη. Ναι.
1: Είναι τόσο πραγματικά συναισθηματικό.
2: Κύριο Ανδρουλάκη.
1: Το ακούω πολλές φορές. Ευχαριστώ που το βάλετε να το ακούσω πάλι.
2: Όσον αφορά τη σπόντα του κύριου Ανδρουλάκη, επί της ουσίας το πολιτικό του μήνυμα.
1: Να σου πω αλήθεια, δεν πρόλαβα να παρακολουθήσω την συζήτηση στη Βουλή.
0: Θα σε ενημερώσω πολύ σύντομα.
1: Θα πω σας. Αλλά θέλω να σας πω ότι τώρα, έτσι όπως το λέτε, καταρχήν από μια επιστολή του Πρωθυπουργού, ξεκίνησε το Ταμείο Ανάκαμψης και Αναγκαιότητας, από μια επιστολή του Πρωθυπουργού στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγινε όλη η συζήτηση για το Ταμείο Άμυνας και για το ΣΕΙΦ και για τις εξαιρέσεις και τις δικλείδες που πρέπει να υπάρχουν. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός κάνει αυτό το οποίο πρέπει για να αφενός να διασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα και αφετέρου να οφείσει για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Το έχει κάνει ούκο λίγες φορές. Αυτό αφορά και τα ευρύτερα διεθνή γεωπολιτικά ζητήματα. Θα το κάνει και τώρα σε ένα θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη και πολλό δε μάλλον την Ελλάδα. Και τι κάνει, λέει νομίζω κάτι πολύ απλό. Ότι, κοιτάξτε, η ελληνική οικονομία όντως έχει βελτιωθεί. Με τα καλά μας και με τα κακά μας έχουμε πετύχει κάποια πράγματα. Έχουμε ανάπτυξη, έχει καταπολεμηθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό η φοροδιαφυγή, έχουμε ακόμα βέβαια βήματα να κάνουμε. Αυτό έχει φέρει κάποια βελτιωμένα αποτελέσματα. Δεν μπορώ. Έχω κάποιους πόρους. Λοιπόν, έχω ένα πλεόνασμα. Δεν μπορώ να το δώσω όλο, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί που έχουν να κάνουν με οροφή δαπανών και έχω φτάσει στο ανώτατο όριο. Άρα, για να κάνω πράγματα παραπάνω, που χρειάζεται να κάνω πράγματα παραπάνω, γιατί ό,τι κάνω μέχρι τώρα προσφέρουν μια ανακούφιση σημαντική, προφανώς όμως δεν λύνουν το πρόβλημα και δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα σε ένα μεγάλο γεγονός ενεργειακής κρίσης που απασχολεί την Ευρώπη. Θέλω και παρακαλώ και βάζω και άλλες πολιτικές δυνάμεις, είδα νομίζω και άλλες χώρες, και σήμερα είχαμε και από την Ιταλία μια αντίστοιχη επιστολή. Πρέπει να υπάρξει μια κοινή συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Τι, λοιπόν, εγώ που έχω πλεόνασμα και δεν είμαι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος όπως άλλες χώρες. Πάει η Ελλάδα που ξέραμε με τα προβλήματα, έχουμε ακόμα πολλά, αλλά δεν είμαστε στην ίδια θέση, είμαστε κάπως καλύτερα. Θέλω αυτόν τον χώρο, τους πόρους που έχω, γιατί δεν είμαι τσιγκούνης, δεν έχω λόγο προεκλογικά να πω στον ελληνικό λαό, κοιτάξτε παιδιά, για κάποιο λόγο
0: θα σας διακόψω. Περιμένετε, επειδή έχουμε εξελίξεις, πρέπει να με ακούσετε, έχουμε εξελίξεις. Είχαμε πριν την κυρία Λεκούλη που βγήκε από τη Βουλή, ακριβώς για να μας μεταφέρει την πρόταση που κατέθεσε πριν από λίγο ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή, γραπτός. Τι λέει η πρόταση λοιπόν, λέει, γιατί στέλνετε επιστολές στην Ούρσουλα, αφού μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας. Απαντούμε στην κυρία Λεκούλη. Δεν μπορούμε, λέει η κυβέρνηση. Τι είπαμε αυτό που λέτε, δηλαδή, όπως το λέει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Πυρακάκης και εσείς, ότι εμείς δεν πρέπει να ρωτήσουμε για να μειώσουμε το φόρο, αλλά για να βρούμε δημοσιονομικό χώρο, να δούμε τι θα κάνουμε τα λεφτά που θα μας λείψουν. Απάντηση, κ. Λακούλη. Κάνετε λάθος. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει τον τρόπο και τον προτείνει γραπτός να υπάρξει ένας μηχανισμός ανάκτησης αυτών των απολεσθέντων εσόδων από την μείωση των φόρων. Δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε. Κακώς. Σας λένε από την κυβέρνηση, έχουμε εμείς την πρόταση να το κάνουν χωρίς να ρωτήσουν.
2: Τι από τα δύο ισχύει, κύριε Κοντογιώργη, γιατί πραγματικά θα τρελαθούμε και εμείς και οι ακροατές.
0: Απαντήστε λοιπόν, κύριε Υπουργέ.
1: Παναλαμβάνω. Προφανώς και χρειάζεται χώρος, γιατί δεν διάβασα την τροπολογία που λέτε.
0: Όχι,
1: τώρα,
0: λέει
1: αλλά
0: ο
1: ακόμα και ο μηχανισμός ανάκτησης, ναι, από τη στιγμή που προβλέπει νέα δαπάνη, αυτή θα πρέπει, να σας το πω διαφορετικά, ή να κόψεις μια άλλη δαπάνη ή να προσθέσεις χώρο.
0: Τι το είπαμε. Και απάντησε ότι εσύ θα το καλύψετε από τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ. Άρα θα πείτε, θα πάρω τόσα, θα βάλω μείον συν, θα με εντάξει, μία ή άλλη.
1: Εξηγήσαμε για τα υπερέσοδα του ΦΠΑ, που και αυτά προστίθεται, μην ξεχνάτε, ήταν περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ φέτος, αλλά δεν είναι μόνο από τα καύσιμα. Δεν είναι μόνο από τα καύσιμα, είναι από όλη την οικονομία. Ήδη έχουν διατεθεί ένα δις για την ενεργειακή κρίση. Και λέμε κάτι το οποίο νομίζω οι πολίτες αντιλαμβάνονται. Υπάρχουν οι πόροι. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, γιατί είχαμε ένα πλεόνασμα από την ανάπτυξη και από τη φοροδιαφυγή κυρίως. Λοιπόν, τι λέμε, για να μπορέσουμε να δώσουμε, επειδή φτιάσαμε την οροφή, έχουμε δώσει αυτό το ποσοστό το οποίο μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσουμε κάθε χρόνο, θέλουμε χώρο. Να μην κόψουμε, να μην βάλουμε άλλο φόρο, να μην κόψουμε από κάπου αλλού για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την πολιτική. Και κατά δεύτερον, νομίζω ότι αυτό που απασχολεί πιο πολύ τους πολίτες, κύριε Σταβελάκη, είναι στο τέλος τι θα γράψει η τιμή στο καντράν.
2: Ναι, ακριβώς αυτό, επειδή μας απασχολεί όλους, κύριε Κωνταγιώργη.
1: Θα φτάσουμε εκεί και ήδη έχουν γίνει παρεμβάσεις. Και σε 14 μέρες, με το καλό, θα έχουμε την παρέμβαση για το, στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νομίζω ότι αυτό το οποίο απασχολεί τους πολίτες είναι, είπαμε, θα συνεχίσουμε για τον ντίζελ και κάθε 15 μέρες θα βλέπουμε πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Θα κάνουμε και αυτό που πρέπει για το πετρέλαιο θέρμανσης και μακάρι να ευνοήσουν και οι διεθνείς συνθήκες, γιατί είναι κάτι τελείως εισαγόμενο, προκειμένου να μπορέσουμε να διευκολύνουμε και να αποφύγουμε.
0: Αλλά πρέπει να ζητήσετε να ακούσετε την έντονη συζήτηση που είχαμε με την κυρία Λιακούλη, γιατί μεταφέραμε τι λέει η κυβέρνηση και ήταν κάθετη ότι ο κύριος Ανδρουλάκης εξήγησε πριν από λίγο στη Βουλή ότι κακός ο Πρωθυπουργός πάει και ρωτάει την Ούρσουλα. Το έχει ξανακάνει, λέει, χωρίς αποτέλεσμα και είπε κάποιες φορές. Άρα δεν χρειάζεται, λέει, πρέπει αύριο το πρωί να μειώσουμε το φόρο και να ο τρόπος. Το προτείνει το Πασόκ.
1: Το κάθετη είναι ότι μπορούμε να μειώσουμε το φόρο, να δώσουμε 13η και 14η, να δώσουμε 13η και 14η μισθό, να κόψουμε καλά 2 δις από εδώ και ούτω καθεξής. Το ίδιο κάθετη μπορεί να είναι σε όλο, γιατί υπάρχει μια ευκολία στο να λέμε πράγματα, γιατί δεν είναι αυτή
0: η υπογραφή
1: και δεν είναι αυτοί που θα αναλάβουν και την ευθύνη. Να σας το πω διαφορετικά, αν πάει κάτι στραβά, γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι εκτός κανόνων, να βρεθεί η χώρα πάλι σε ένα παρελθόν το οποίο θέλουμε να ξεχάσουμε. Λέω και πάλι, όταν υπάρχουν ευρύτερα προτάσεις, κύριε Στραβελάκη, προφανώς σε πολλές προτάσεις μπορεί να πάρουν και θετικά στοιχεία. Κανείς δεν λέει όχι. Στο συγκεκριμένο όμως, σας εξηγώ, ποιος είναι ο απλός κανόνας που ισχύει.
0: Ο οποίος λέει ότι δεν χρειάζεται, χάνεται χρόνο.
1: Σημαντικό είναι στο τέλος τι θα γράψει το Καντράν. Εκεί οι πολίτες να δουν την όποια ανακούφιση. Λέω όμως και πάλι ότι εφόσον παρατείνεται μια κρίση, αναγνωρίζουμε ότι δεν δίνεται τελική λύση σε αυτό, δεν θα φτάσουμε στα επίπεδα προ-Απριλίου, προ-πολέμου, το προσπαθούμε. Γι' αυτό χρειάζεται και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση και γι' αυτό ζητάει ο Πρωθυπουργός το απλό και είναι υποχρέωσή του και το κάνει και πρώτος.
0: Δεν απαντήστε.
1: Τι να πει, να δώσετε έναν χώρο.
0: Δεν απαντήστε. Επιμένει δηλαδή ο κ. Ανδρουλάκης, δεν χρειάζεται να ρωτήσετε.
2: Ναι. Αυτό, όχι μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης, επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, επιμένει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επιμένουν όλοι, κύριε Κωνταγιώργη. Γι' αυτό σας λέω ότι κάπου.
0: Και λένε ότι και άλλες χώρες το κάνουν χωρίς να ρωτήσουν.
2: Είναι και άλλες χώρες, 11 χώρες λένε άλλοι, 9 χώρες λένε άλλοι, ότι το έχουν κάνει ήδη. Χωρίς να ρωτήσουν.
1: Επιμένουν όλοι, όπως επέμεναν ότι μπορούμε να δώσουμε 10-12 δις σε μια χρονιά. Λοιπόν, αυτή είναι μια συζήτηση.
2: Άρα λένε ψέματα.
1: Με μεγάλη ευκολία λέγοντα πράγματα τα οποία, αν τα συνθέσεις ένα προς ένα, το τελικό αποτέλεσμα δεν βγάζει λογαριασμό, κυρία Κάτσου. Εμείς λέμε ακριβώς ποιος είναι ο κανόνας και να σας το πω και διαφορετικά. Έχουμε εμείς κάποιο συμφέρον προεκλογική χρονιά?
0: Αυτό ρώτησα. Λέω, έχουν βίτσιο να περισσεύουν τα λεφτά και να μην τα δίνουν. Να μετά τα δίνουν όλα.
1: Να τα κρύβουμε σε ένα σεντούκι ότι υπάρχουν φορεί.
0: Η απάντηση είναι ναι.
1: Γιατί απέδωσε.
0: Ναι, η απάντηση είναι ναι.
2: Η απάντηση είναι ναι, ότι μπορείτε, ότι μπορείτε και δεν το κάνετε. Και ότι είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Καθαρά, ξεκάθαρα.
1: Εντάξει, με βάση τη λογική του, αναλάβουμε το κόστος, αλλά αυτό το κόστος είναι κόστος υπευθυνότητας. Θεωρώ ότι οι πολίτες το αναγνωρίζουν. Εμείς θέλουμε να έχουμε και αυτό κάνουμε μια υπεύθυνη και αξιόπιστη οικονομική πολιτική. Ακούμε την κοινωνία. Γι' αυτό και υπάρχουν αλλά μέχρι εκεί που μπορούμε.
2: Κύριε Κωνταγιώργη, θέλω να σας ρωτήσω αν γιατί θεωρείτε ότι δεν υπάρχει θέμα Φλωρίδης στην κυβέρνηση.
0: Κάτι, μην πάμε στην Φλωρίδη. Έχω ακόμα ρωτήσει για το θέμα της οικονομίας.
2: Αλλά να πάμε και στην
0: Φλωρίδη. Εννοείται. Η άλλη κατηγορία είναι ότι μιμήστε την αντιπολίτευση. Σας λέει 120 τόσο, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, και του απάντησε πριν από λίγο καιρό, αυτό δεν γίνεται. Και τώρα το κάνετε. Άρα, ό,τι σας λένε, στην αρχή το απορρίπτετε, μετά τους κατηγορείτε για λαϊκισμό και στο τέλος τους ακολουθείτε γιατί φοβάστε ότι θα χάσετε ψήφους. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό? Το είπε και ο κ. Ανδρουλάκης από λίγο στη Βουλή.
1: Ενώ σου υπάρχει, σας το είπα και πριν, μια κρίση, προφανώς προσαρμόζεις και πολιτικές και ειδικά για τις 120 δόσεις. Από τις 72 πάμε σε 120, γιατί πρέπει να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις. Η ποιότητα των προτάσεων και τι καταλήγεις να είναι αυτή η πρόταση έχει μια σημασία, κύριε Στραβελάκη. Για το επιτόκιο, για το τι χαρίζεις για πριν, τι δυνατότητες δίνεις, πώς τους βάζεις έναντι και των συνεπών οφειλετών, γιατί αυτή τη στιγμή μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι που σίγουρα έχουν σοβαρά προβλήματα.
0: Ναι, το ρώτημα γιατί λέγατε κάποιοι, όχι. Τους λέγατε ότι δεν γίνεται και οι λαϊκιστές το κάνουν.
1: Γιατί η πρόταση όπως υπήρχε στις σχέσεις με τις 120 δόσεις θα οδηγούσε σε μια κατάρρευση των δημοσίων εσόδων.
0: Γι' αυτό
1: υπάρχουν και περιορισμοί. Γι' αυτό θα οδηγούσε σε μια κατάρρευση των δημοσίων εσόδων. Γι' αυτό και υπήρχαν περιορισμοί και υπάρχουν περιορισμοί σε σχέση με το ποιος μπορεί να ενταχθεί. Η αγορά το έχει υποδεχθεί θετικά. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και προφανώς εδώ πέρα είμαστε να αξιολογούμε όλα. Και σας λέω και κάτι το οποίο είπα πριν. Μπορεί να αναφέρουμε μόνο σε αυτή την πρόταση. Δεν είμαστε δογματικοί ως προς όλες τις απόψεις. Μακάρι να μπορούσαμε πολλά πράγματα να τα κάνουμε και σίγουρα όταν λες πολλά πράγματα θα ακουστεί και κάτι το οποίο έχει μια λογική και μπορεί να είναι και σωστό. Όμως, στο πώς διαμορφώνεται τελικά μια πρόταση, όταν έχεις τη συνολική εικόνα και υπεύθυνα πρέπει να πεις στον πολίτη, κοίτα, θα κάνω αυτό για τις 120 δόσεις, αλλά έχω αυτούς τους περιορισμούς, θα κάνω αυτό για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα κάνω αυτό για τους συνταξιούχους, θα κάνω αυτό για το ενίκιο και τα κάνω γιατί έχω έναν τελικό λογαριασμό που μπορεί
0: μία
1: να.
0: Μία ερώτηση και μετά πάμε στην ηλική έξω τον κύριο Φλωρίδη. Πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. 14 Οκτωβρίου θα δείτε και πώς είναι τότε οι τιμές, θα κάνετε τις ανακοινώσεις. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει επιδότηση και από τα δηληστήρια και από την πολιτεία στην τιμή, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης και περιμένετε να δείτε τι θα γίνει με τη μείωση του φόρου, το αίτημα που έχετε υποβάλει για την ορφή των δαπανών. Από όλα αυτά τα τέσσερα, πού προσδοκάτε να φτάσει η τιμή? Γιατί μιλούσα νωρίτερα με τον επικεφαλής των εταιριών διαχειριστών όλης της χώρας, μου έλεγε ότι με αυτή την τιμή και ένα 70 και κάτω που λέτε, και ένα 60 να είναι, είναι πάρα πολύ σε σχέση με το 1,10 πέρσι και δεν θα παραγγείλει κανείς, δεν θα μπορεί να είναι 50% πάνω το αέριο. 50% το ρεύμα, 50% το πετρέλαιο. Τι θα κάνουμε φέτος το χειμώνα?
1: Εντάξει, δεν έχω ακόμα εικόνα να σας πω και γι' αυτό οι ανακοινώσεις θα γίνουν τότε, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μια συνεχή διακύμανση στις τιμές και υπάρχουν και αποφάσεις, πέρα από τις εξελίξεις των ίδιων των πόλεμων, αποφάσεις ευρύτερες που μπορεί να επηρεάζουν τις τιμές, τις τιμές των καυσίμων. Λοιπόν, εμείς γι' αυτό νομίζω και με μια λογική. 14 του μηνός θα έχουμε μια εικόνα λίγες μέρες πριν που θα κλείσει αυτό. Ο στόχος μας είναι να είναι κάτω από ένα 75. Δεν είπαμε ότι είναι χαμηλό σε καμία περίπτωση. Ναι, πέρυσι ήταν 1,10, έκλεισε περίπου σε 1,80. Θα είναι πιο χαμηλά από αυτό που έκλεισε πέρυσι.
0: Θα είναι 70-60.
1: Δεν μπορώ να σα πω, κύριε Στραβελάκη. Και σίγουρα στις περιοχές που οι κλιματολογικές συνθήκες είναι δυσμενέστερες, θα υπάρχει μια διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης, όπως έχουμε μπει και στα συνδυματικά κριτήρια. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με βάση τις δυνατότητες. Και προφανώς εδώ πέρα υπάρχει μια συνεχής αξιολόγηση της κατάστασης, βλέποντας πώς πάνε και οι διεθνείς συνθήκες. Μακάρι να είναι και καλύτερες και προφανώς όλοι θα βενευτούν από αυτό.
2: Εγώ θέλω να επαναφέρω την ερώτηση που σας έκανα πριν, κύριε Κοντογιώργη, γιατί θεωρείτε ότι δεν υπάρχει θέμα Φλωρίδη στην κυβέρνηση. Και θέλω να σας ρωτήσω, σε ποια φυσιολογική χώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης που έλεγε ότι όποιοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, θα έμενε στη θέση του μετά την παραπομπή σε δίκη ενός υφυπουργού, του κυρίου Τριαντόπουλου και μερικών άλλων, για το μπάζωμα, το οποίο το λέει και το σκεπτικό του βουλεύματος. Δηλαδή, έχω μπροστά μου εδώ το βούλευμα στην σελίδα, θα σας πω αμέσως, στη σελίδα 143 του βουλεύματος, που λέει ξεκάθαρα στο βούλευμα ότι στις 2 Τρίτου του 23 τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Μπρατάκος, ο οποίος του μετέφερε τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, ένεκα της ως άνω κυβερνητικής του αρμοδιότητας και της μέχρι τότε εμπειρίας του, να αναλάβει επιπροσθέτως και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και των συντονισμού δράσεων των συναρμοδίων φορέων επί του πολύ νεκρού δυστυχήματος. Δηλαδή κάνει λόγο ότι υπήρχε σχέδιο όσον αφορά την αλλίωση του χώρου.
1: Πρώτον, καταρχήν, εξελίσσεται η κυρία δίκη στη Λάρισα για τα Τέμπη και εξελίσσεται το μαλάκι όπως έπρεπε και με τις συνθήκες που έπρεπε και όλοι οι παράγοντες της δίκης είναι εκεί και η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Αντίστοιχα, για το ειδικό δικαστήριο υπήρχε μια απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Δεν θέλω να την κρίνω νομικά. Αυτό το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται βέβαια από το Δικαστικό Συμβούλιο είναι ότι δεν είχε κάποια ενεργή διαχείριση ο κύριος Τριαντόπουλος αυτό. Παραπέμπεται ουσιαστικά για κάποιες παραλήψεις που κρίνει το Δικαστικό Συμβούλιο ότι ήταν τέτοιες και προφανώς αυτές θα συζητηθούν κυρίως βέβαια στην δίκη αυτή νομικά και θα δούμε και ποιες ήταν αρμοδιότητες του κύριου Τριαντόπουλου και πώς
2: βρέθηκε και τι ήταν, υπάρχει και τι, για τον κύριο Φλωρίδη.
1: Και τι ήταν να κάνει για τον κύριο Φλωρίδη. Κοιτάξτε, ο κ. Φλωρίδης είχε κάνει τότε μια διατύπωση που αφορούσε τον πολιτικό κόσμο και το μέρος εκείνου του πολιτικού κόσμου που ενστερνίστηκε, γιατί είπατε σε ποια φυσιολογική χώρα γίνεται αυτό. Εγώ σας πω, κ. Κάτσου, σε ποια φυσιολογική χώρα θεωρίες συνωμοσίας υιοθετήθηκαν τόσο άκρητα από πολιτικά κόμματα και μάλιστα μειοψήφιστα. Γιατί σας υπενθυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός κατηγορήθηκε ως αρχιερέας της συγκάλυψης ή όπως χαρακτηρίστηκε. Υπήρχε μια ρητορική για χαμένα βαγόνια και για ξυλόλιο. Όλα αυτά καταρρίφθηκαν και μην ξεχνάτε ότι όλοι είχαν πιστέψει ότι μάλλον τα πράγματα είναι έτσι και αυτά. Βρήκανε και πολιτική έκφανση. Επομένως, ο κύριος Φλωρίδης, τότε που με ρωτάτε, πολιτικά. Για το πολιτικό σκέλος απάντησε και έδωσε, έχει δώσει και ο κύριος δευτερητής. Από εκεί και πέρα λέω ότι έχει μια σημασία και
0: έχουμε ένα λεπτό.
1: Υπόθεση, τελειώνω. Καταρχήν που μας πληγώνει και μας τραυματίζει όλους και κυρίως τις οικογένειες.
2: Ναι,
1: και
2: αλλά το σκεπτικό του βουλεύματος, κύριε Κοντογιώργη, μία ερώτηση και ολοκληρώνεται.
1: Αυτό το οποίο έπρεπε για τους σιδηροδρόμους, αυτό κάνουμε, παραδίδουμε στο σιδηρόδρομο. Αυτή ήταν
2: η σκεπτικό του βουλεύματος όμως, το σκεπτικό του βουλεύματος κάνει λόγο για μπάζωμα.
1: Είμαι νομικό και πολιτικό πρόσωπο και δεν το έχω κάνει ποτέ. Με έχετε ρωτήσει πολλές φορές. Ποτέ δεν έχω σχολιάσει αν εξελίξει ποινικές δίκες. Σας λέω πολιτικά την άποψή μου και αυτό δεν θα το κάνω. Όλα θα κρυθούν στο δικαστήριο. Λοιπόν, Προφανώς και υπάρχει άποψη για τα ζητήματα αυτά, έχουν αναδειχθεί. Λέω όμως και πάλι, ευτυχώς που σήμερα βρισκόμαστε σε ένα διαφορετικό σημείο και όλα αυτά τα οποία ψεύδια ακούστηκαν τότε, αυτή τη στιγμή νομίζω πολύ λίγοι τα πιστεύουν.
0: Είναι μπροστά μας το ειδικό δικαστήριο και νομίζω ότι εκεί αναμένουμε απαντήσεις στην ακροαματική διαδικασία.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ, ο κ. Θανάσης Κολογιώργης. Εύστοχο το ερώτημα και λογικό του Λουκία Γκάτσου. Από εκεί και πέρα, Λουκία, και εγώ περιμένω με ενδιαφέρον τις απαντήσεις που θα δοθούν στο ειδικό δικαστήριο και για αυτά που λέγαμε, δηλαδή, ποιο ήταν το κίνητρο, γιατί έγινε αυτό. Και
2: ανακαταγραφεί και ποιος είναι αυτό που λέγαμε. Ακριβώς, λοιπόν, είναι αυτό που λέγαμε.
0: Πάμε,
2: όμως,
0: πάμε στη αιχμή και
2: πιστεύω. Πάμε, ναι.
3: Real FM.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ζήσαμε live τη συζήτηση, την κόντρα, επί του πιεστηρίου Λουκία. Τα είπα και ο Σανδουλάκης. Απάντηση κορυφαίου εδώ και ο Σκοντογιώργης. Νομίζω ότι είναι η πολιτική σύγκρουση της ημέρας. Αν γίνεται ή όχι, να μειώσουμε τους φόρους χωρίς να ρωτήσουμε. Είναι και η πιο ουσιαστική συζήτηση. Λοιπόν, είναι από σήμερα μαζί μας η Telecom. Είναι... Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και με νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Να πω και...
5: Επίσης από σήμερα κοντά μας είναι πάλι Rainbow Waters, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος
4: ψηφέβαια. Και να σου ζητούσα νερό, Λουκία.
5: Είδες, πέρσι μου ζητούσες νερό και φέτος. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψήκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά λοιπόν στη ζωή μας, όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε και το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο φρέσκο νερό θέλετε, πεντακάθαρο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
4: Λοιπόν, και σήμερα είναι μαζί μας η ελληνική εταιρεία Durostik. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας, τι πιο επίκαιρο, Λουκία, και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα Thermoseal και Cool Roof της Durostik. Με κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και θερμικής προστασίας, αλλά και στεγανοποίησης της Durostik, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα, δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostik. Επίσης, αν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάσταση, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας, καλέστε 211-600-3500 για να λάβετε δωρεάν τον οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων, 320 σελίδες παρακαλώ, της Durostik ή www.durostik.gr. Durostik, προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Θέλω ταξίδι, Λουκία.
5: Λοιπόν, φύγαμε για ταξίδι. Πάμε Μύκονο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Aeolus Resort στη Μύκονο. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Λοιπόν, διαμονή για δύο βράδια, όπως σας είπα, στο Aeolus Resort, ακτοπλοϊκά από την Seajets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Επίσης, το δώρο μας σετ συσκευών πρωινού Μόρι, τέσσερις συσκευές και Μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus. Λοιπόν, για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
4: Και κλείνουμε με Real News που έρχεται την Κυριακή. Έχουμε Πέμπτη σήμερα, πλησιάζουμε.
5: Πέμπτη, πλησιάζουμε.
4: Ψήνεται η Real News.
5: Ψήνεται.
4: Πολύ δυνατή δημοσιογραφική.
5: Πολύ ωραία τη Σίλη.
4: Αποκλειστικά, συνεντεύξεις, σχόλια και.
5: Και μαζί νέο μυθιστόρημα από τη σειρά Ιστορίες Φόνων που λέγεται Κρυμμένες Σελίδες. Είναι από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί Real Taste and Style και φυσικά δωροεπιταγές από το Παντού App. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
4: Βεβαίως, Λουκιά.
5: Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, την Κατερίνα τη Βουτσά, τη Φράνσις την Παράσχη και φυσικά όλους και όλες εσάς. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Στεφανία Κασίμη και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Από εμένα και τον Νίκο Στραβελάκη, να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα, να έχετε ένα πολύ καλό μήνα. Ραντεβού αύριο στις 3.
4: Καλό φθινόπωρο και καλό μήνα.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
3: Λογαριασμό συνεργείο.
2: Υγεία. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σφυροκοπά την Κρήτη το κύμα κακοκαιρίας που θα συνεχιστεί έως το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Νεκρός μέσα σε ρέμα, κοντά στο ποιμνιοστάσιο του, εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείτος στις Καρίνες Ρεθύμνου. Οι κάτοικοι πολλών περιοχών έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Δρόμοι, αγροτικές εκτάσεις, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν. Ποτάμια υπερχείλησαν, γέφυρα κατέρευσε στον Μυλοπόταμο, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην ηλεκτροδότηση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ίσχυ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Οι θυελλώδεις άνεμοι θα διατηρηθούν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Πολιτική κόντρα πυροδοτούν τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Επιλέξαμε τις 120 δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών, αφού εξετάσαμε το δημοσιονομικό κόστος, τόνισε στον Real FM ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Η κοινωνία βρίσκεται σε ομοιρία για χρέη που δεν έχει δημιουργήσει, δήλωσε στον σταθμό μας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στα αυτοκίνητα και δεν θα μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του, είπε στον Real FM ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Νίκος Νηφούδης. Μήνυμα αποτροπής αλλά και σταθερής παρουσίας της Αθήνας κοντά στη Λευκοσία, έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με αφορμή την επέτειο για την Κυπριακή Ανεξαρτησία. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, σημείωσε ο Νίκος Δένδιας. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την υπεράσπισή της ανέλαβε τρίτος δικηγόρος. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών και από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Ηρακλείου και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.

0: Ντερ Βέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις που γίνεται στο Τόκιο προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Κέρδισε με 2-1 σετ του Αργεντινού Τόμας Ετσεβερίν. Επόμενος αντίπαλος, ο Βαλεντίν Βασερό από το Μονακό, νούμερα 18 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online. Παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
2: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε υπηρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: και με ρωτάει τώρα. Ο Λάσκαρης λέει αυτό γιατί το έβαλες.
1: Γιατί έτσι.
0: Το έβαλα, αγαπητοί και αγαπητές και αγαπητέ Λάσκαροι, διότι βγαίνουν, ξεφυτρώνουν διαρκώς και άλλα κέντρα και άλλα παράκεντρα. Και αναρωτιέμαι.
1: Πόσα λεφτά υπάρχουν σε αυτή τη χώρα.
0: Πώς υπάρχουν σε αυτή τη χώρα που κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνουν και δίνουν δεκάρικα για να αλλάζουν το αίμα τους.

0: Θυμάσαι, Αλέξης Κάρινγκτον Κόλμπι.
1: Τι ωραία. Πόσο μικρή να ήμουν. Βρέφος.
0: Βρέφος, ήσουν. Πρέπει να ήσουν.
1: Νομίζω, ήμουν σχολείο σίγουρα, νομίζω δημοτικό.
0: Εκεί, κοίτα, εσύ ήσουν δημοτικό σε Falcon Crest και Τόλμη και Γοητεία. Η δυναστεία είναι ακόμα παλαιότερη. Η δυναστεία είχε ξεκινήσει όταν ήσουν αγέννητη.
1: Ναι.
0: Δε, ούτε ιδέα δεν ήσουν.
1: Δεν μπορεί, ρε, εσύ, αφού κάπου έβλεπε η γιαγιά μου και πήγαινα δίπλα και έβλεπα.
0: Ναι, μα παίζανε reruns, επαναλήψεις.
1: Πάντως έβλεπα.
0: Ήταν οι παλιές, ήταν η δυναστεία και Dallas.
1: Ναι,
0: J.R. Ewing.
1: Ναι.
0: Και μετά η επόμενη γενιά ήταν Falcon Crest, Τόλμη και
1: 1981, εντάξει, ρε Κωνσταντίνε, ναι, δεν ήμουν.
0: Αγέννητη ήσουνα. Σου το είπα. Οπότε...
1: Ναι, η αγέννητη ήμουνα μάλλον σε επανάληψη. Θα το βλέπα σίγουρα. Μην το συζητάς, σίγουρα.
0: Από τη μία λοιπόν πλευρά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όχι απλά η Στεφανία Κασίμη και η Κατερίνα Βουτσά, αλλά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ειλικρινώς δεν καταλαβαίνουν πού είναι. Δηλαδή, ακόμα και εμείς που κινούμαστε τέλος πάντων σε κύκλους που
1: δεν ξέρω.
0: Έτσι, συγχρονιζόμαστε με την εξουσία. Πόσα κέντρα τελικά τύπου.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Τύπου Καρνεάδου
1: αυτό
0: σε όλη
1: το
0: την
1: συζητάμε τώρα, γιατί υπάρχει και άλλη καταγγελία για έναν γιατρό στην Βούλα που είχε μετατρέψει το σπίτι του σε ένα παράνομο ιατρείο και έκανε πλασμαφαίρεση.
0: Φοβερό. Και στην ταράτσα
1: και μηχανήματα, λέει, που μπορούσαν να καθαρίσουν το αίμα από τοξίνες και δεν ξέρω τι άλλο.
0: Και από τη μία
1: τι
0: όλη αυτή.
1: Δεν υπάρχει φυσικά στο διαδίκτυο. Είναι σε αυτό το. Είναι η ίδια τακτική που σας λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες
0: ναι, ότι...
1: με τις βιταμίνες και τις ενδοφλέβιες θεραπείες και όλα αυτά. Έχουν αυτά.
0: Είναι word of mouth, άμα θέλεις.
1: Τα ίχνη έχουν. Όχι, είχε, αλλά έχουν διαγραφεί όλα πια. Αυτό θέλω να πω.
0: Συγγνώμη. Και από τη μία
1: ολιστικός γιατρός ήταν, ναι.
0: Και από την άλλη,

0: Διονύσης Σαββόπουλος βεβαίως και μιλάει για τους ανθρώπους οι οποίοι το βλέπουν όλο αυτό το πράγμα από το μετερίζει της καθημερινής βιοπάλης και λένε ρε φίλε σε ποιο κόσμο ζω.
1: Αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Και συγγνώμη, για να έχεις 10 χιλιάρικα να τα κάνεις αυτά. Δεν μιλάω για δεν μιλάω για ανθρώπους προφανώς κάνουν πλασμαφαιρές σε νοσοκομεία κανονικά για λόγους υγείας.
0: Δεν μιλάμε για τους δυσκολεμένους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν παθήσεις
1: και χρειάζεται να κάνουν
0: νόσους και αρρώστιες.
1: Για να τα ξεκαθαρίσουμε. Μιλάμε για όσους πάνε να καθαρίσουν τα ματάκια τους.
0: Να ρούφιξουν λίγο παραπάνω.
1: Ναι, για να είναι για πάντα νέοι και όλα τα υπόλοιπα.
0: Αυτό.
1: Σε παράνομους χώρους. Μιλάμε για αυτούς που για να έχεις να ξοδεύεις για αυτό 10 χιλιάρικα, σκέψου πόσα έχεις και που τα έχεις.
0: Ένα 50 το μήνα.
1: Ναι, εγώ σου λέω και 10 το μήνα να μην το κάνεις.
0: Και 10 το μήνα.
1: Δεν πειράζει, δεν βαριέσαι τώρα και 10. Μόνο γι' αυτό σκέψου πόσα έχεις και πού βρίσκονται αυτά.
0: Και σκέψου σε τι κατάσταση πάνω είναι η υπόλοιπη κοινωνία.
1: Πάνω τους τα πάρει πατριωτική εισφορά.
0: Να σου πω, να ψάχνει καλοριφέρ εδώ πέρα.
1: Ζεσταίνεσαι και εσύ, και εγώ. Τι συμβαίνει.
0: Σήμερα, το air condition είναι
1: κλειστό. Ανάποδοι άνθρωποι. Έχει κρυώσει ο καιρός.
0: Παιδιά,
1: ανάποδοι
0: πραγματικά. Δηλαδή, τα είστε πρωταθλητές.
1: Νομίζω
0: ότι κάνουμε αντίστροφο πρωτάθλημα. Ποιος θα ανάψει τελευταίος φέτος τα καλοριφέρ.
1: Τα καλοριφέρ. Ναι.
0: Δεν δίνει κανένα απόδοση. Ξέρεις, θα πει γαλλικά του φουτούι. Φουτούι.
1: Φουτούι.
0: Άστο είναι, δεν κακή. Κακή λέξη.
1: Δεν ξέρω κακές λέξεις. Α, ναι.
0: Σε καμία γλώσσα.
1: Ναι.
0: Σε καμία όμως. Η πιο αρσακιά στον αρσακιάδο.
1: Ναι.
0: Είναι τραγούδι του ψηφοφόρου με τον πολιτικό. Λέει, τι μαπρομή.
1: Ναι.
0: Μου υποσχέθηκες.

0: Μου υποσχέθηκες και στο φωνάζω.
1: Στο φωνάζω, στο φώναξα.
0: Κύριε Φουτιού, ελπίζω να μην ακούει τώρα το Γαλλικό Ινστιτούτο. Αν ακούει, συμπαθάτε μας. Και πάμε
1: εντάξει,
0: για την αγαπημένη
1: το μου λένε λίγο και πιο όμως απαλά. Δεν χρειάζεται, το έχει πάρει πολύ κυριολεκτικά.
0: Ναι, εγώ το έχω πάρει κυριολεκτικά. Αυτό σημαίνει στα γαλλικά. Υπάρχει και πιο απαλό.
1: Την έβαψες.
0: Ναι. Ρε παιδί
1: πώς αλλιώς θα θέλεις να το πεις.
0: Το ρήμα είναι foutre.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι
0: το ίδιο.
1: Ναι, αλλά και είναι βατεφέ αυτό.
0: Βατεφέ foutre, σε le grec για παράδειγμα που λένε. Μα έχουν και ειδική βρισιά οι Γάλλοι που περιλαμβάνει τους Έλληνες. Να πας να απαυτωθείς με τους Έλληνες.

0: Μάκο.
1: Τηλέφωνο επικοινωνία στο 211-200-8200 και στην τηλεφωνική γραμμή περιμένει να διαχειριστεί την επικοινωνία μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Η κυρία Φράνσις παράσχει, είπαμε, 211-200-8200. Mail.
1: Studio papakirialfm.gr. Το mail studio@realfm.gr, να ξέρετε ότι είναι αυτό το.
0: Δύο παπάκια, δύο τελείες ή παπάκι. Πάμε πάλι.
1: Studio papakirialfm.gr. Παρατηρείς δε ότι το GR λέγεται με προφορά ντόρας. Ναι, GR.
0: GR.
1: G, G, δεν είναι G, είναι G.

0: Και αγαπημένη λοιπόν. Μωρά τη ημέρα, τι έχουμε λοιπόν, τι γίνεται σήμερα, τι συμβαίνει στον κόσμο.
1: Θες να δούμε τι έχει η ατζέντα.
0: Εσύ που ξέρεις τα πολλά, χιονούς κατεβάζει.
1: Η ατζέντα.
0: Και είσαι σε τόσο νεαρή ηλικία.
1: Τίποτα δεν το κατάλαβε το αστιακή.
0: Ατζέντα. Ατζέντα.
1: Επειδή πες Dora GR.
0: Dora, ατζέντα, σοκολατάκι.
1: Σοκολατάκι.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχω δει αλαζονία σήμερα αυτή τα από χθες.
0: Plus d'alazonie aujourd'hui, pas de l'alazonie.
1: Έχει τραβήξει το σκυλί. De phénomène alazonique. Non. Je ne sais pas ce qui se passe. Λοιπόν, το βλέμμα μας είναι στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί είναι σφοδρό το χτύπημα της κακοκαιρίας.
0: Θεός χωρίς τον άνθρωπο.
1: Έχει πνιγεί και ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοείται από χθες. Έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, έχουν μπει νερά σε σπίτια, σε καταστήματα, έχουν καταστραφεί καλλιέργειες, υπάρχουν κατολισθήσεις. Είχε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που βρέθηκαν στο νερό, τα παρασύρθηκε μια γέφυρα. Η διέφυρα Διοσκουρίου. Υπήρχαν και άλλοι απεγκλωβισμοί. Εστάλησαν πάρα πολλά. Εστάλησαν αρκετά μηνύματα του 112, καλώντας τους όσους βρίσκονται εκεί στις περιοχές να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Λοιπόν, είπαμε ότι ο κτηνοτρόφος, ο 80χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες Ρεθύμνου, που είχε πάει στο πυμνιό του και είχαν χαθεί τα έχνη του από το βράδυ, δεν επέστρεψε. Ενημέρωσαν οι δικοί του άνθρωποι την αστυνομία. Τελικά εντοπίστηκε νεκρός.
0: Εμένα με έχει συγκλονίσει, πρέπει να σου πω, η υπόθεση της Fly Dubai από χθες.
1: Ναι.
0: Και ανυπομονώ να μιλήσουμε για που θα έχουμε τον κύριο Κωνσταντέλο αργότερα. Επειδή
1: Σωστά.
0: είναι και. Βέβαια, εμείς θα τον έχουμε επάλης αφορμής. Ή μάλλον.
1: Όχι, μα δεν πέφτει και για τα δύο θα μιλήσουμε.
0: Επί διπλών αφορμών.
1: Ναι.
0: Επαμφωτέρων τέτων αφορμών.
1: Λοιπόν, και επίσης. Θες για το πύλο, συγγνώμη. Ναι.
0: Θέλω να εξάρουμε τον Ινδό κυβερνήτη.
1: Στα έλεγα χθες, αλλά δεν μου έδινες καμία σημασία.
0: Εσύ, θα σου πω τώρα το γιατί δεν σου το έδινα σημασία χθες. Υπάρχει πραγματικός λόγος. Είχα διαβάσει σε ένα από αυτά τα περίεργα τα δικά μου που διαβάζω ότι ήταν ένας τύπος από το Ομάν ο οποίος είχε κάνει τη βρωμοδουλειά.
1: Ναι,
0: και ότι ήταν επιβάτης. Όχι ότι ήταν ο συγκυβερνήτης.
1: Ο συγκυβερνήτης.
0: Άκουβρε, παιδί μου, εγώ εκείνη την ώρα είχα διαβάσει, είχαν βγει κάποιες πλέον. Τα αμερικάνικα, ξέρεις, αυτά τα δικά μου τα περίεργα.
1: Στην αρχή ήταν Ρώσος Ουκρανός, μετά έγινε ο Μανινδός.
0: Μετά έγινε, ναι, έγινε ο Μανινδός, αλλά το Ομάν.
1: Νόμιζες ήταν άποδο ότι ήταν.
0: Δεν, όχι. Δεν ήταν πιλότος. Ότι ήταν επιβάτης.
1: Επιβάτης, μάλιστα.
0: Ότι είχε δηλαδή γίνει κανονικό τρομοκρατικό χτύπημα με ισλαμιστή επιβάτη.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό. Τελικώς όχι. Ήταν Ισλαμιστής ο χειριστής.
1: Κατάλαβα.
0: Και τον, πώς το λένε, τον απέτρεψε ουσιαστικά από το να ρίξει το αεροπλάνο ο Θεός Ινδός.
1: Ο οποίος άνοιξε την πόρτα του, θα μας τα πει και μετά ο κύριος Κωνσταντέλος, άνοιξε την πόρτα του πιλωτηρίου.
0: Για να μπουν μέσα, θα μπορούσε. Διότι και μπήκε μέσα ο υδραυλικός.
1: Ναι, και μπήκανε μέσα λοιπόν. Και τελικά κινητοποιήθηκε από τους επιβάτες. Υπήρχαν, σου έλεγα, και δύο πιλότοι με πολιτικά που βοήθησαν.
0: Ναι.
1: Και τελικά καταφέραν να ανακτήσουν τον έλεγχο.
0: Ναι.
1: Μετά τη βουτιά.
0: Τέλος καλό, γιατί έπεσε 14.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό. Είναι αδιανόητο.
1: Αδιανόητο,
0: αυτό.
1: Αδιανόητο.
0: Πώς δεν φύγανε οι άνθρωποι να τρακάρουν στα πάνω, στα overhead bins.
1: Θα μας εξηγήσει ο κύριος Κωνσταντέλος, νομίζω, και έχει ενδιαφέρον να δούμε τις διαδικασίες ασφαλείας που έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, μεταξύ, βγήκαν από το cockpit, όλο αυτό πολύ ενδιαφέρον.
1: Αφού άνοιξε ο πιλότος, λέμε, ανοίγει μόνο από μέσα.
0: Ναι, αυτό. Ότι κατάφεραν και μπήκαν.
1: Ναι, έχουν αλλάξει μετά την 11η Σεπτεμβρίου.
0: Να λες, αυτό.
1: Βέβαια, ξέρεις, τώρα με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεις την απειλή ενός επιβάτη.
0: Που είναι έξω. Αλλά άμα είσαι μέσα,
1: αυτό,
0: τι γίνεται.
1: Αυτό.
0: Να φτιάξουμε ένα δεύτερο.
1: Τίποτα δεν μας εκπλήσει πια, οπότε.
0: Καλά, εντάξει, κατά πρώτον είναι πολύ περίεργο πλέον ότι εν έτη 2026 χρειάζονται άνθρωποι για να πετάξουν τα αεροπλάνα. Αν το σκεφτείς.
1: Δεν είναι ακριβώς. Χρειάζονται σίγουρα άνθρωποι, εσύ δεν μπορούν τελείως αυτόματα.
0: Μα να κάτσουμε εκεί πέρα να το κοιτάμε δηλαδή. Τι τα φτιάξαμε όλα αυτά.
1: Χρειάζεται. Εσύ τι λες να τα αφήσει. Θα ήθελες να μην έχει κανέναν πιλότο το αεροπλάνο, θα μπαινές.
0: Όχι, θα έπρεπε να είναι εκεί. Αλλά.
1: Σε ρώτησε αν θα έμπαινε σε ένα αεροπλάνο χωρίς πιλότο.
0: Δεν ξέρω. Ειλικρινώς δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Ειλικρινώς δεν ξέρω. Μπορεί και να έμπαινα. Έχω παραξενιές εγώ.
1: Σίγουρα.
0: Εδώ εγώ πέφτω από το αεροπλάνο. Το θέμα είναι να θα μπω.
1: Θα πω μόνο ότι προκαλείς την τύχη σου για τα μηνύματα που θα έρθουν.
0: Ναι, εντάξει, πολλοί θα θέλαν, υποθέτω, να μπω σε ένα αεροπλάνο το οποίο θα αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες στο πέταγμά του. Αλλά αυτό το πράγμα πλέον το αντιμετωπίζουμε με την ψυχολογία του βετεράνου. Αγάπη, αγάπη μόνο. Περίμενε. Είπα, πέφτουμε από αεροπλάνο, θυμήθηκα άλματα, αλεξιπτοντιστές.
1: Ναι.
0: Ζήτω η Κύπρος, Ελλάς Κύπρος Ένωσης. Συγγνώμη για καμία ανεξαρτησία, δεν πολέμησαν οι Κύπροι αδελφοί. Και μπράβο, μπράβο μας, εθνικό φρόνημα. Ναι. Σήμερα στις εκδηλώσεις εορτασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μπράβο μας, ηχηρή η ελληνική παρουσία. Και όχι μόνο η ελληνική παρουσία, τα καλά να τα λέμε. Ζήτω το έθνος. Ελληνικά F-16 σχίζουν τον κυπριακό ουρανό. Δεν υπάρχει κυπριακός ουρανός, ελληνικός είναι ο ουρανός. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, του βάλαμε εκεί πέρα ένα προσδιοριστικό τοπικό επίθετο.
1: Η Κύπρος,
0: ναι,
1: γιορτάζει σήμερα την ανεξαρτησία, αλλά κανονικά είναι τον Αύγουστο.
0: Ναι, εντάξει, και
1: το πήγανε, το μεταφέρανε. Όχι την ιστορία, να σου πω.
2: Να μην σου πω κι εγώ μια ιστορία, μια φορά.
0: Καλό, καλό είναι.
1: Ναι. Κανά θεμάσαι. Ναι. Λοιπόν, είναι η επίσημη ημέρα ανεξαρτησίας, αλλά την απέκτησε στις 16 Αυγούστου του 1960, ναι, όχι την 1η Οκτωβρίου.
0: Αλήθεια είναι, αλλά επειδή στις 16 Αυγούστου
1: ήταν καλοκαίρι.
0: Έγινε ο Ατήλας 2.
1: Όχι, υποτίθεται έγινε πιο μετά. Όχι, όχι. Η 1η Οκτωβρίου καθιερώθηκε αργότερο ως ημέρα που γιορτάζεται η επέτειος, γιατί έγινε το 1963 η αλλαγή. Τρία χρόνια μετά έγινε η αλλαγή. Όταν εκεί το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να καθιερώσει αυτή τη μέρα. Για πρακτικούς λόγους, γιατί η πραγματική επέτειος 16 Αυγούστου,
0: ναι,
1: είναι μέσα στο καλοκαίρι.
0: Α, και η Κύπρος ζεστό έθνος. Η
1: και περίοδος είναι διακοπών.
0: 16 Αυγούστου,
1: απουσίαζαν οι διπλωμάτες τότε από την Κύπρο.
0: Δεν θες να κάνεις παρέλαση 16 Αυγούστου στην Κύπρο.
1: Ναι, σου λέω, την εποχή εκείνη πολλοί ξένοι διπλωμάτες απουσίαζαν από την Κύπρο. Οπότε ήταν δύσκολο να διοργανωθούν εκδηλώσεις με την παρουσία του διπλωματικού σώματος. Εντάξει, γιατί υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα. Οπότε επιλέχθηκε η 1η Οκτωβρίου. Ενώ σου ξαναλέω, είναι 15, είναι η μετάβαση από τη Βρετανική Αποικιοκρατία στην Ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία έγινε από 15 προς 16 Αυγούστου του 1960 στη βάση συμφωνιών Ζυρίχης Λονδίνου. Την ίδια ώρα έχουμε, γιατί βιαστήκαμε κάποιοι να πούμε, η αλήθεια είναι, και εγώ μεταξύ αυτών, να τα λέμε όλα, για την αλλαγή στάσης από την πλευρά του Ερντογάν, γιατί λέγαμε ότι και στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και μετά σε συνέντευξή του έκανε μια επίθεση φιλίας στην Ελλάδα, ή τέλος πάντων τουλάχιστον έριξε τους τόνους της επιθετικότητας, και αυτό ενδεχομένως να ερμηνεύτηκε, περίμεναν βεβαίως όλοι οι ειδικοί, λέγανε καλά περιμένετε, να δούμε, μπορεί να είναι έτσι για μια φορά, να είναι για μια εβδομάδα, για 10 μέρες. Κάποιοι λέγανε ενδεχομένως ότι μπορεί να του βάλει και λίγο χέρι ο Τραμπ, αλλά τελικά φάνηκε ότι μάλλον μιλάει σε άλλο ακροατήριο στο εξωτερικό, σε άλλο ακροατήριο στο εσωτερικό, και τελικά έβγαλε νέα ναύτεξ.
0: Όχι που δεν θα βγάζει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Και θα μιλήσουμε για αργότερα, αυτή, δηλαδή, για το Ρουτς Ρέις, το οποίο επιστρέφει στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Η Στεφανία Κασιμή δεν είναι μόνο χάρμα οφθαλμών, είναι και χάρμα οτών. Οπότε όταν ξεκινάει και λέει την ιστορία, ακούω, είναι σαν να μου λέει ιστορία.
1: Και ανεβαίνει το αίμα του.
0: Όχι, καθόλου, ακούω. Λοιπόν, και στο τέλος λέει, και αφού όλα αυτά τα καλά εδώ, βγάλανε την ναύτεξ.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το
1: ναύτεξ,
0: θέμα ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης θα ήθελα, χωρίς να θέλω να στενοχωρήσω
1: κάποιον.
0: Είναι
1: για τον αγωγό η ναύτεξ, ναι, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Θα το συζητήσουμε αργότερα.
0: Είπε βεβαίως, βγήκε ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε, δεν πρόκειται να πάρουμε άδεια από κανέναν. Δεν τίθεται θέμα άδεια για το καλώδιο. Ελλάδα, λέει, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή
1: Συμμαχία
0: Ένωση, λέει, στηρίζουν το έργο. Καλά, εντάξει, θα το δούμε στην πράξη όλο αυτό, και κυρίως νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ συντονισμένοι στο τι διαμείβεται μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.
1: Βεβαίως.
0: Περισσότερο από όσο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Διότι αυτή τη στιγμή η ανάφλεξη δεν θα ξεκινήσει, αν ξεκινήσει κατά πάσα πιθανότητα και ομιγέννητο, μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Θα ξεκινήσει μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.
1: Δύο πράγματα να σου πω. Πρώτον,
0: κάτι
1: για να τελειώσω. Θα σου πω, όχι, να διαφημίσω λίγο το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Πριν όμως το πω αυτό, Σήμερα το Υπουργείο το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας έστειλε προειδοποίηση και στην Αθήνα και στη Λευκοσία για το υποθαλάσσιο καλώδιο, λέγοντας, επαναλαμβάνοντας, γιατί το ίδιο λέει καμία-μία εξειδικευμένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, δεν είναι ότι λέει κάτι διαφορετικό, τα ίδια προκλητικά λένε. Για το ρεπορτάζ του Χρήστου, μια με αφορμή αυτό που είπες για το μεγάλο θέμα, το οποίο φοβούνται αρκετοί, και η αλήθεια είναι, και σε αυτό σε παραδέχομαι, ενώ μου το έλεγες από τη μέρα που σε γνώρισα, δηλαδή λίγο πριν την εκπομπή, την έναρξη εκπομπής, τώρα μιλάνε πολύ πιο ανοιχτά για αυτό το σενάριο σύγκρουσης Ισραήλ-Τουρκίας και Έλληνο-Ισραηλινού χτυπήματος στα κατεχόμενα.
0: Διαμορφώνει και προεκλογικό κλίμα όλο αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ κατά πρώτον για
1: αυτό. Αυτό γράφει λοιπόν ο Χρήστος και το αναλύει και σήμερα, εξηγώντας γιατί το τρέμει η Τουρκία. Και εξηγώντας τον πανικό που υπάρχει και αποτυπώνεται πλέον ανοιχτά και στα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας λόγω αυτής της ελληνοϊσραηλινής σύγκλησης και συμμαχίας. Μην ξεχνάμε ότι και ο Νετανιάχου το έχει πει 1, 2, 3 φορές για την Κύπρο.
0: Όχι μόνο. Δεν το λέει μόνο ο Νετανιάχου, το λέει μια πλειάδα Ισραηλινών πολιτικών αναλυτών,
1: ναι,
0: στρατιωτικών. Κοίτα, κατά πρώτον...
1: Όχι, λέω για την τοποθέτησή του για την παράνομη κατοχή της Κύπρου, που τον ένιαξε τον Νετανιάχου, γι' αυτό το λέω.
0: Άκου τι γίνεται. Όπως έχουμε πει και στην εκπομπή, με τη βοήθεια βεβαίως ανθρώπων που τα γνωρίζουν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια από εμάς, στην Κύπρο δεν έχουμε μόνο 40.000 Τούρκους στρατιώτες. Έχουμε και εγκαταστάσεις, αλλά έχουμε αεροπορικές και κυρίως εγκαταστάσεις ραντάρ ηλεκτρονικού πολέμου, τις οποίες το Ισραήλ, για να κάνει οτιδήποτε στην περιοχή, θεωρεί στρατιωτικό προαπαιτούμενο να εξουδετερώσει.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, από εκεί και ύστερα, πόση ώρα έχουμε? Πάμε για διαφημίσεις. Ωραία, ένα τυράκι μόνο. Χαίρομαι που αυτό το οποίο όντως σου έθετα με έμφαση...
1: Παρότι εγώ εξακολουθώ να θεωρώ τραβηγμένο.
0: Μα είναι τραβηγμένο. Ναι. Άκου τι γίνεται. Τα σενάρια αυτά δεν πρέπει να τα συζητάμε επειδή θα γίνουν ή δεν θα γίνουν. Πρέπει να τα συζητάμε επειδή εξυπηρετούν ή δεν εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς και συγκεκριμένες σκοπιμότητες μέσα σε ένα παιχνίδι που γίνεται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και μάλιστα σε πολλαπλές προεκλογικές περιόδους. Ένα πράγμα μόνο θα πω. Την προηγούμενη φορά που ο διεθνής παράγοντας μας είπε, ο οποιοσδήποτε διεθνής παράγοντας, έλα μωρέ, ένα μπραφ θα γίνει με την Τουρκία, θα τελειώσει το θέμα και θα διευθετηθεί. Ήταν 1973, οι Τούρκοι πήραν το 3% του κυπριακού εδάφους και μετά από έναν μήνα, μέσα στον Αύγουστο, πήραν το 38%. Οπότε όλο αυτό το πράγμα ίσως είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
3: Real FM.
4: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σφυροκοπά την Κρήτη κακοκαιρία. Νεκρός μέσα σε ρέμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους καλούνται οι κάτοικοι. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Πολιτική κόντρα πυροδοτούν τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Επιλέξαμε τις 120 δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών, αφού εξετάσαμε το δημοσιονομικό κόστος, τόνισε στον σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο real.gr.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 21 βαθμοί Κελσίου, 24 στη Θεσσαλονίκη και 23 στη Πάτρα.
18: Μιντέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και ανατμήματα από Κηφισιά έως Εγάλεο. Στην Κηφισία στο Μαρούσι και στις δύο κατευθύνσεις και στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κηφισίας, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία.

0: Πάμε Τουρκία. Ε, είσαι έτοιμο.
1: Θεός.
0: Όπλο κράνος εξάρτηση.
1: Ναι, έχω. Ναι. Εντάξει, δεν είμαι. Αλλά έχω. Έχω.
0: Έχεις όπλο κράνος εξάρτηση.
1: Όχι, πάω στην Τουρκία.
0: Α, εντάξει. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να πάρουμε κλίμα από την γείτονα και όχι πάντοτε φίλη χώρα, ούτως ώστε να δουν έτσι και οι ακροατές μας το πώς υποδέχονται οι Τούρκοι μας τους εορτάσμους στην Κύπρο.
1: Μεταξύ άλλων. Βεβαίως, βεβαίως. Αν προλαβαίνω να πω μέχρι να έχουμε τον
0: Νίκο. Αστειεύεσαι να πω στην μπάντα, να σταματήσει μισό λεπτό. Μπάντα, αγέτ.
1: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Α, παίξει, α παίξει.
0: Ωραία. Όχι, όχι, παρακαλώ.
1: Ωραία. Ήθελα να πω κάτι σε σχέση που έχει προκαλέσει και πολιτικές αντιδράσεις. Μιλάω για μία δήλωση που έκανε ο κύριος Συρίγος,
0: ναι,
1: για την Κάσο. Ότι...
0: Αυτό που παίζει δύο μέρες τώρα.
1: Ναι, βγήκε και στην ΕΡΤ χθες. Νομίζω ότι το έχει πει και στο παλιά, αλλά τέλος πάντων.
0: Είπε δύο φορές ο κύριος Συρίγος υποχωρήσαμε στην Κάσο.
1: Ναι,
0: όλοι
1: ναι,
0: το ξέρουμε
1: το
0: 24, ότι υποχωρήσαμε στην Κάσο.
1: Κατά τη διάρκεια των ερευνών και στα δύο επεισόδια. Ναι.
0: Υποχωρήσαμε
1: και
0: διότι
1: δεν προχωρήσαμε
0: στις έρευνες,
1: ότι θα το λύσουμε αλλιώς.
0: Ότι μπορούμε να το λύσουμε διπλωματικά.
1: Με βάση το διεθνές δίκαιο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να σου πω όμως κάτι που έχω στην καρδιά μου εσύ.
1: Ναι, να πω απλώς αντέδρασε Πασόκ Ελλάς ουσιαστικά λέγοντας ότι εκθέτουν την κυβέρνηση. Ρωτήθηκε και ο κύριος Μαρινάκης και, για την στάση μας με αφορμή της δηλώσης του κύριου Συρίγου και είπε ότι καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σχετικά με την έρευνα για την πότηση του καλωδίου και πρόκειται για προσωπικές εκτιμήσεις του βουλευτή της Νουδού, χωρίς να λαμβάνει υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα. Βέβαια, ο κύριος Συρίγος είναι πολύ έμπειρος καθηγητής.
0: Δεν είναι μόνο έμπειρος και καθηγητής, είναι εξαιρετικά ακριβολόγος ο κύριος
1: Συρίγος.
0: Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι χειρίζονται την ελληνική με δεινότητα, με ακρίβεια, δεν βαράει στον γάμο του Καραγκιόζη, δεν λέει πράγματα τα οποία δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνουν και κυρίως, ακόμα και αν το κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει δεύτερη φορά. Το λέω γιατί, διότι σε επίμαχες δηλώσεις ο κύριος Συρίγος έχει χρησιμοποιήσει δύο φορές τον όρο «υποχωρήσαμε». Ως εκ τούτου, με συγχωρείς τώρα, ένα μικρό παράπονο. Είπες πριν και σε ευχαριστώ, πραγματικά σε ευχαριστώ, ότι από το καλοκαίρι σου λέω για το σενάριο πολέμου Τουρκίας-Ισραήλ,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: μπορεί
1: ναι,
0: να...
1: Πάει, φτάσει τα κατεχόμενα για να εμπλακεί η Ελλάδα και όλα τα υπόλοιπα, μάλιστα.
0: Και μου λες, για παράδειγμα, πριν από λίγο, ότι όντως έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ γι' αυτό.
1: Ο Χρήστος Μαζανίτης.
0: Ο Χρήστος Μαζανίτης. Ναι, ναι. Σήμερα. Να σου πω όμως και κάτι. Ήμασταν κι εμείς που λέγαμε από το 2024 ότι παιδιά στην Κάσο υποχωρήσαμε. Βάλαμε την ουρά στα σκέλια και φύγαμε από τον χώρο κυριαρχίας μας. Αυτό έγινε στην Κάσο. Το λέμε πάρα πολύ ψύχρεμα. Ας το εμπεδώσουν και οι κυβερνητικοί, ξέρεις γιατί. Και θέλω να το πάω πολύ επικοδομητικά. Διότι αν δεν το καταλάβουν, κινδυνεύουμε να το ξανακάνουν.
1: Ναι, βέβαια το αν πιστεύεις ότι θα λύσεις κάτι με βάση το διεθνές δίκαιο και σε διπλωματικά, δεν ξέρω αν αυτό συνιστά υποχώρηση ακριβώς, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Χαίρομαι που καταλαβαίνεις πώς το λέω. Να πω κάτι πολύ πιο απλό. Στρατιωτικά υποχωρήσαμε. Τέλος. Δεν υπάρχει ως προς αυτό αντίλογος. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Και συγχαρητήρια στον κύριο Συρίγο, ο οποίος και τι πολιτικός άνδρας συνδεόμενος με αυτή την κυβέρνηση και υπουργοποιηθής κιόλας στο παρελθόν και εκ των πρώτων επιλογών στο ψηφοδέλτιο της Αλφα Αθήνας, βγαίνει και λέει την αλήθεια. Αυτό μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους ψηφοφόρους, κάποιους άλλους μπορεί να αρέσει. Δεν έχει σημασία να αρέσει η αλήθεια. Η αλήθεια είναι αλήθεια.
1: Εντάξει,
0: στην Κάσο
1: είναι ακαδημαϊκός, είναι ειδικός. Δεν ξέρω αν είναι προσωπική του άποψη. Όχι, πάντως ο κύριος Ρήγος σίγουρα δεν είναι τυχαίος. Ενώ δεν το είπε οποιοδήποτε βουλευτής.
0: Το
1: αυτό
0: να παθαίνουν αμόκ οι διάφοροι λοιποί κυβερνητικοί είναι τουλάχιστον υποκριτικό. Το μόνο που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση.
1: Πάντως απετράπη μια κλιμάκωση τότε που θα μπορούσε να υπάρξει. Οπότε,
0: ναι, εντάξει, και ναι. Χάσαμε ουσιαστικά δικαιώματα, de facto δικαιώματα, στον κυριαρχικά δικό μας χώρο. Και στα ίμια απετράπη μια κλιμάκωση και χάσαμε τα ίμια. Και στην Κύπρο απετράπη μια κλιμάκωση, διότι η Κύπρος εκεί το μακράν, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, δεν το είπε ο ίδιος έτσι ακριβώς, θέλω να είμαι ακριβής, και χάσαμε τη μισή Κύπρο. Οπότε με το να αποτρέπεται η κλιμάκωση, αγαπητέ μας κύριε Νανούρη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Πάμε στον Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα,
1: ναι, ολοκλήρωση την πρότασή σου.
0: Οπότε με το να αποτρέπεται η κλιμάκωση, προοδεύει η εμπέδωση της ειρήνης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με διαρκή απομείωση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1: Νίκο,
0: αυτή ήταν η πρόταση.
1: Νίκο, να σε ρωτήσουμε κάτι. Επειδή λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι νομίζαμε όλοι ότι υπήρχε μια αλλαγή στάση ρητορική.
0: Νομίζαμε.
1: Οι περισσότεροι, τέλος πάντων, νομίζαμε ότι υπήρχε μια αλλαγή στη ρητορική του Ερντογάν. Φάνηκε κάτι τέτοιο και λέμε κάτι συνέβη. Είναι πρόσκαιρη αλλαγή. Λέμε. Βλέπουμε τώρα ότι επανήλθε με την Ναύτεξ και όλα τα υπόλοιπα. Ποιο είναι το κλίμα τώρα αυτή τη στιγμή, τι γράφουν τα μέσα, ποιο είναι το ρεπορτάζ?
2: Η αλήθεια είναι, μπορεί να είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα να πέφτουν τον Ταγί Περντογκάν με δύο παρεμβάσεις, αλλά η Τουρκία δεν εγκατέλειψε ποτέ τη θέση της. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, την ημέρα που ο Τούρκος πρόεδρος έλεγε ότι η Τουρκία και η Ελλάδα δεν είναι εχθροί, είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, λίγες ώρες νωρίτερα το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας πάλι είχε κάνει παρέμβαση σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ότι δεν θα επιτρέψει καμία ενέργεια χωρίς να συντονιστούν μαζί τους. Οπότε θεωρώ ότι ναι, μπορεί να βλέπουμε να πέφτουν οι τόνοι, αλλά η Άγκυρα και μέσω άλλων αξιωματούχων και με το Υπουργείο Άμυνας, μέσω του Υπουργείου Άμυνας και μέσω άλλων, προσπαθεί να κρατάει στο τραπέζι τις θέσεις της, όπως και σήμερα. Δηλαδή, για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, σήμερα το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας έγινε ακόμα πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, μέχρι πρότινος έλεγε ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία ενέργεια που θα γίνει στην υπαλλοκρηπίδα μας. Σήμερα το διευκρινίζει. Λέει καμία δραστηριότητα πόντισης καλωδίων, αγωγών ή επιστημονικής έρευνας γενικά. Το εξειδικεύει δηλαδή. Δεν θα επιτρέψει καμία ενέργεια και καμία μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια, λέει μάλιστα, χωρίς τη δικιά της άδεια, χωρίς το συντονισμό τουλάχιστον με την Τουρκία. Και είναι ένα κλίμα το οποίο το λαμβάνουμε όλες αυτές τις μέρες. Η Κουριέτ, για παράδειγμα, χθες ανέφερε ότι χρειάζεται η Γαλλία να ενημερώσει εγγράφως την Τουρκία, λόγω της γαλλικής εταιρείας που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας-Κύπρου. Ναι, πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την Τουρκία προκειμένου να προχωρήσει το έργο. Είναι μια γραμμή όπου η Άγκυρα παραμένει σταθερή σε αυτή, παρόλο που βλέπουμε να πέφτουν οι τόνοι τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής.
0: Νίκο, πολλές φορές έχει τύχει σχολιασμού στην Ελλάδα η επιθυμία Ερντογάν να βρει ένα παράθυρο μέσω εθνικής κρίσης για να του επιτραπεί να ξαναείναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές στην Τουρκία. Το συνδέουμε αυτό με αυτήν την σκληρή στάση? Δεν μας εκπλήσει, κάποιους εξέπληξε, κάποιους δεν εκπλήσε καθόλου η σκληρή στάση της Τουρκίας. Η Τουρκία λέει θα πάω 5 μέτρα μπροστά, οριοθετεί τα 5 μέτρα και όποιος κινείται στα 5 μέτρα που είπε η Τουρκία ότι πρόκειται να πάει, η Τουρκία γαυγίζει και διαμαρτύρεται. Μήπως όμως αυτή τη φορά δεν έχουμε μόνο γαύγισμα και διαμαρτυρία και έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού του τουρκικού και βαθέως κράτους μια αντιπαράθεση με τελικούς πολιτικούς λόγους?
2: Εντάξει, την έχουμε ακούσει τη συγκεκριμένη θεωρία. Ο Τούρκος πρόεδρος, όπως όλα δείχνουν, θα κατέβει ξανά υποψήφιος σε επόμενες εκλογές.
1: Αλλάζοντας το Σύνταγμα, μάλλον.
2: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι θέλει ακόμα 35 βουλευτές προκειμένου μέσω αυτών 35 βουλευτών από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές, έστω και ένα μήνα πριν από το προκαθορισμένο, προκειμένου να νομιμοποιηθεί κανονικά η υποψηφιότητά του. Αυτό βλέπουμε τουλάχιστον. Το είπε και ανώτατος αξιωματούχος της Προεδρίας πριν από λίγες ημέρες, ότι ο Ταγί Περντογκάν έχει κλειδώσει υποψηφιότητα. Τώρα, για το αν θα επιδιώξει να δημιουργήσει κάποιο επεισόδιο προκειμένου να γίνει αυτό εφικτό, από εδώ τουλάχιστον δεν μπορώ να σας πω κάτι τέτοιο. Δεν το συνδέουν με τέτοιες εξελίξεις, με έναν εθνικό κίνδυνο που θα χρειαστεί ο Ταγί Περντογκάν να είναι ξανά υποψήφιος. Αυτό που βλέπουμε ως κλίμα, γενικότερα τώρα το λέω ως άποψη και από πολλούς αναλυτές, είναι με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να είναι έφλεκτη τα τελευταία χρόνια. Με την Τουρκία να είναι περικυκλωμένη από πολλά πολεμικά μέτωπα, όπως λένε εδώ πάρα πολλοί Τούρκοι αναλυτές, ο Ταγί Περντογκάν, σύμφωνα με πολλούς, δίνει μια σταθερότητα με φόντο και τις εξελίξεις που υπήρχαν και στο Ιράν και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Αυτό το σενάριο βλέπουμε. Τώρα, το αν θα επιδιώξουν να δημιουργηθεί κάποιο θερμό επεισόδιο προκειμένου να παραμείνουν τα γήπεδα τώρα στην εξουσία, αυτό δεν πρόκειται τουλάχιστον από εδώ ένα τέτοιο σενάριο.
1: Σε σχέση με την νέα Ναύτεξ που εξεδόθη για το Roots Race, τι γνωρίζουμε για το σχεδιασμό της Άγκυρας για τον αγωγό φυσικού αέριου?
2: Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο το έχει υπογράψει η Τουρκία με το ψευδοκράτος ήδη από τις 10 Ιουλίου. που είναι ένα, το σχέδιο είναι για έναν υποθαλάσσιο αγωγό περίπου 97 χιλιόμετρων που θα συνδέει την Τουρκία με το ψευδοκράτος και έχει στόχο αρχικά σε πρώτο στάδιο να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της κατεχόμενης Κύπρου, αλλά υπάρχει και ένας μακροπρόθεσμος στόχος. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι μέσω του συγκεκριμένου αγωγού να εκμεταλλευτεί η Τουρκία τυχόν νέα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο και να παραλάβει φυσικό αέριο από εκεί και στη συνέχεια να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο προμηθεύοντας φυσικό αέριο την Ευρώπη. Αυτό είναι ο μακροπρόθεσμος, δύσκολος στόχος, η αλήθεια είναι. Απλά σας λέω στο ρεπορτάζ τι λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι πάνω στο συγκεκριμένο πλάνο. Εξέδωσαν λοιπόν την Ναύτεξ, η οποία έχει σκεί από σήμερα μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Ξεκινάει από τα νότια των τουρκικών ακτών, από μια περιοχή ανάμεσα στην Αντάλια και στη Μερσίνη και φτάνει μέχρι και την Κερίνια. Εντάξει, είχε εκδώσει πάλι Ναύτεξ για το Ρουτς Ρέις μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα, ωστόσο, είδαμε η συγκεκριμένη Ναύτεξ να φτάνει μέχρι τα κατεχόμενα. Το είχε ενημερώσει άλλωστε και ο Υπουργός Ενέργειας πριν από τη συγκεκριμένη Ναύτεξ ότι ήδη ξεκινούν οι εργασίες για την κατασκευή του συγκεκριμένου υποθαλάσσιου αγωγού. Μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και ως απάντηση τη συγκεκριμένη κίνηση αφενός στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου από την Τουρκία. Από την άλλη, θέλει να μεγαλώσει η εξάρτηση της κατεχόμενης Κύπρου από την Τουρκία. Κακά τα ψέματα, αυτός είναι ο στόχος και θέλει να παγιώσει με έναν τρόπο η Άγκυρα και τη θεωρία των δύο κρατών που είναι πάγια θέση της τα τελευταία χρόνια για την Κύπρο.
0: Ένταση διαμαρτυρίας από την ελληνική πλευρά για αυτήν την παράνομη, βεβαίως, καθώς είναι προϊόν εισβολής και κατοχής Ναύτεξ και όχι Ναύτεξ μόνο, διακήρυξη για τον αγωγό μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου.
2: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Το μόνο που ξέρω είναι ότι η Λευκωσία το καλοκαίρι είχε προσφύγει στον ΟΗΕ για το συγκεκριμένο αγωγό. Είχε διαμαρτυρηθεί στον ΟΗΕ για το συγκεκριμένο έργο που θέλει, επιδιώκει
0: να εισβάλει. Ο λόγος που σε ρωτώ, αγαπητέ Νίκο, είναι ούτως ώστε να δούμε εάν υπάρχει και σε ποιο βαθμό περνάει στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μια αντίδραση η οποία θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητη, διότι πρόκειται για ένα ψευδοκράτος το οποίο δεν έχει ΑΟΣ, δεν θα έπρεπε να έχει ΑΟΣ. Η ΑΟΣ εκεί πέρα ανοίξει στην Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Πάντως, να πούμε ότι το δίκτυο των Ευρωπαίων Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είχε απορρίψει τα επίσημα τα αιτήματα των Τουρκοκυπρίων για τη διασύνδεση με την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Ότι και έλεγε ότι το μόνο αναγνωρισμένο έργο στα πλάνα του είναι το GSI.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει και παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω ποια είναι η αντίδραση των Βρυξελών για τη συγκεκριμένη Ναύτεξ. Δεν ξέρω αν έχει θέσει κάποια ενημέρωση. Προς το παρόν δεν έχω δει ούτε εγώ κάτι από πλευράς Βρυξελών. Έχει τη σημασία του.
1: Βέβαια, έχει
0: τη σημασία του. Το γεγονός ότι μιλάμε διαρκώς για τις παραβιάσεις, τις παραβάσεις, τις παρατυπίες, τις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας και δεν βλέπουμε καν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλό μάλλον από την ελληνική πλευρά με ιδιαίτερη ένταση, να υπάρχει μια αντίδραση η οποία περνά και στην απέναντι πλευρά.
1: Ναι.
0: Νίκο, είσαι απεραθήτης.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Το πιο, δεν θέλω να πω το πιο ωραίο χωριό στην Νάξο, θα πω από τα πιο ωραία χωριά στην Ελλάδα. Ιστορικό, ιστορικό χωριό. Και
1: το επώνυμο, το κατάλαβες.
0: Νανούρης, κατά πρώτον είναι τιμημένο αξιώτικο. Υπήρχε και άλλος Νανούρης, πρέπει να σου πω, δημοσιογράφος, πιο παλιά. Μια εξαιρετική καταγωγή, ένας τρομερός τόπος. Έχει βγάλει αγωνιστές, έχει βγάλει πολιτικούς και επίσης είναι πανέμορφη.
1: Ναι, και δεν την έχω γυρίσει.
0: Από τη μία πλευρά βλέπεις από πίσω τις Μάκαρες, τα Κουφονίσια, τις μικρές Κυκλάδες και από μπροστά, εκεί από τη Ρωτώντα και μετά βλέπεις Πιάτο. Την Πάρο και όλες τις
1: Κυκλάδες. Νίκο, είσαι τόσο τυχερός.
0: Υπέροχο το χωριό.
2: Αυτό το προνόμιο. Ναι, προσυπογράφω σε αυτά που λέω.
0: Υπέροχο το χωριό. Και βεβαίως το χωριό του Μανώλη Γλέζου. Η Απείρανθος. Και του πρώτου Παπαδάκη. Εκτελεστέντα πρωθυπουργού στην δίκη των ΕΞ. Πολυσυλλεκτικό χωριό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Καλή συνέχεια.
3: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
7: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
6: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 1977, Rumours, Fleetwood Mac. Πάρα πολλά μηνύματα, ε!
1: Πάρα πολλά μηνύματα και τραγούδια βλέπω.
0: Τι θέλουνε, θέλουνε τραγούδια.
1: Βλέπω και τραγούδια, και τραγούδια. Πριν, επειδή θα αφιερώσουμε το χρόνο που έχουμε σε μηνύματα.
0: Δεν έχω βαλιχού σήμερα, αλλά από τη Δευτέρα, διότι αύριο δεν θα έχω τη χαρά να συνεκπέμπω με την Στεφανία. Πηγαίνω στην Ζάκυνθο. Από Δευτέρα θα παίξει Μπάμπα Ο'Ράιλι για αρχή εκπομπής. Ξέρεις ότι το έχουν γράψει μαζί και το έχει γράψει ο ένας για τον άλλον.
1: Ναι, αυτό το ξέρω, την ξέρω την ιστορία αυτού του τραγουδιού, επειδή είναι επίσης ένα από τα αγαπημένα μου. Άσε να τα ακούσουμε κάτι, θυμήθηκα τώρα.
0: Yes.

0: Υπήρχε μία περίοδος που διάβαζα τις ιστορίες των τραγουδιών. Αρκετά.
1: Όλο το άλμπουμ είναι.
0: Όλο.
1: Είναι παράφρος. Είναι και εντωμεταξύ το γεγονός ότι η Supernova γινόταν μεταξύ της Stevie Nicks και του Lindsay Buckingham. Εραστών από το σχολείο και σε μια κατάσταση μέσα στην μπάντα απίστευτη, μας κάνει πολλές φορές να ξεχνάμε ότι η Fleetwood Mac είναι από τις λίγες μπάντες που έχουν πάρει το όνομά τους από τον drummer και από τον μπασίστα.
0: Ναι. Πότε διαλύθηκαν?
1: Technically παίζει να υπάρχουν ακόμα. Πέθανε πρόπερση σχετικά πρόσφατα η γυναίκα του μπασίστα, η οποία ήταν κυμπορντίστρια και τρίτη τραγουδίστρια. Ναι, είναι η... Μακβί, άκου τώρα τον Buckingham, τι ωραία που παίζει.
0: Χαιρετιστήρια περιοδία, βλέπω το 2018. Λοιπόν, στο Fleetwood Mac ακούω, μισό λεπτό, επειδή υπάρχει μια εξέλιξη. Είναι που το ρωτούσαμε πριν. Υπάρχουν διπλωματικές πηγές που απαντούν στην τουρκική Naftex για τη διεξαγωγή ερευνών σε σχέση με τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Μεταξύ άλλων, θα διαβάσετε ολόκληρο στο Ελληνικό σε πολύ λίγο, με την παράτυπη τουρκική Naftex, η Τουρκία εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδα στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας. Η ενέργεια αυτή συνιστά μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια, λένε οι διπλωματικές πηγές.
1: Πήγες. Διπλωματικές πηγές. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: και πολλά ακόμα. Ναι.
1: Οι
0: ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μια διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τελεσμένων
1: αγόρια και κορίτσια. Αυτές είναι ελληνικές.
0: Και αντιβαίνουν προδήλως κανόνες.
1: Ελλαδικές ή κυπριακές. Συγκεκριμένες οι δικές μας εδώ πέρα. Βρε καλά μας παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Δεν έχετε δηλαδή τα κοχώνες. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το λέω στα ισπανικά. Λος κάκαλος. Να βγάλετε μια κανονική ανακοίνωση. Δηλαδή πρέπει να απαντάμε στους Τούρκους μέσα από πηγές. Πόσο ητοπαθές είναι αυτό? Δηλαδή πόσο αναξιοπρεπές είναι αυτό? Κάνει ο αντίπαλος απέναντι κάτι και εσύ αντί να βγεις εφθαρσός, να βγάλεις ανακοίνωση, να βγει ο υπουργός ή υφυπουργός.
0: Ο υπουργός πάντως σήμερα ήταν, ο υπουργός ο κύριος Δένδιας, ήταν στην Κύπρο.
1: Ναι,
0: για την παρέλαση.
1: Να σου θυμίσω ότι ο κύριος Δένδιας είναι υπουργός Εθνικής Αμήνης.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι. Για τον υπουργό Εθνικής Αμήνης λέω αυτή τη στιγμή. Ναι. Ήταν στην Κύπρο. Εντάξει, υπουργός εξωτερικών. Είναι και ο υπουργός Εθνικής Αμήνης.
1: Να σου πω συγχαρητήρια.
0: Και έστειλε μήνυμα στήριξη στην Κύπρο. Αυτό θέλω να πω.
1: Είμαστε πρώτοι εμείς εδώ που είπαμε τι ωραίο μήνυμα εξεπέμφθει σήμερα από την Κύπρο. Με την φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, με τους Αιγύπτιους, με τους Γάλλους, με τα F-16 να περνούν στον ουρανό.
0: Σωστά.
1: Με τα συστήματα Μπαράκ, τα καλά να τα λέμε. Αλλά αυτό το αναξιοπρεπές, οι τοπαθές ουσιαστικά, του κάνουν οι Τούρκοι ό,τι θέλουν και εμείς απαντάμε μέσα από, πώς τις είπες ξανά?
0: Οι διπλωματικές πηγές τα λένε αυτά.
1: Έλεος κάπου.
2: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Με το νέο πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
10: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
9: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
11: Real FM. Η ώρα είναι 6.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Λυκόβρηση ανατμήματα έως Περιστέρι και από Πειραιώς έως Αχαρνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, από Πλακεντίας έως Κηφισίας, στην έξοδο για Καρέα στην περιφερειακή Ημιτού και στην Κηφισία στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και στις δύο κατευθύνσεις. Νεκρός μέσα σε ρέμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείτο στις Καρίνες Ρεθύμνου. Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη θα συνεχιστεί έως το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Οι κάτοικοι πολλών περιοχών έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. 17 άτομα απεγκλώβησε η πυροσβεστική, δρόμοι, αγροτικές εκτάσεις και σπίτια πλημμύρισαν, ποτάμια υπερχείλησαν, γέφυρα κατέρευσε στο Μυλοπόταμο, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην ηλεκτροδότηση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Οι θυελώδεις άνεμοι θα διατηρηθούν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Ευρεία στήριξη στην ελληνική πρόταση για Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης στο Μεταναστευτικό έδωσε το Συμβούλιο Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπει άμεση επιχειρησιακή και νομική θωράκιση στα εξωτερικά σύνορα όταν οι μεταναστευτικές ροές χρησιμοποιούνται ως υβριδική απειλή. Μήνυμα αποτροπής αλλά και σταθερής παρουσίας της Αθήνας κοντά στη Λευκωσία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με αφορμή την επέτειο για την Κυπριακή Ανεξαρτησία. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, σημείωσε ο Νίκος Δένδιας. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την υπεράσπιση της ανέλαβε τρίτος δικηγόρος.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με αφαίρεση 3 βαθμών τιμωρήθηκε η ΠαΕΒόλος από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για τις καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων που είχε κάνει ο Σουηδός πρώην ποδοσφαιριστής της Θεσσαλικής ομάδας Ντάνιελ Σούντγκρεν. Η καταγγελία αφορούσε στην αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό, ο οποίος επίσης τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
21: Real Weather.
17: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε υπηρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι.

0: Πείτε τα λίγο να πιω λίγο νερό.
1: Όχι, πραγματικά δηλαδή. Δεν τα ακούγαμε τόσο πολύ αυτά. Δηλαδή, το λέει και ο Λάσκαρης, ροκάδες. Αλλά άρεσαν στα κορίτσια. Άρεσαν στα κορίτσια, αυτό λέμε. Συγγνώμη, δηλαδή τι, θα ποινικοποιήσουμε δηλαδή αυτή την αναφορά. Τι να αυτή.

0: Στεφανία Κασίμη Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Να σας κάνω μια ενημέρωση, μια και σας βρήκα τώρα. Νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου χωρίς μετακίνηση και με λίγα μόνο βήματα. Δώστε βάση. Η Energy προσφέρει πλέον την δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας 100% online. Δεν τρέχετε. Μέσω της υπηρεσίας e-contract. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν να μπαίνουν στο nrg.gr, δηλαδή, επιλέγουν το πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει, κάνουν ταυτοποίηση μέσω gov.gr και υπογράφουν ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους μέσω του σχετικού link. Παράλληλα δε, όσοι επιλέξουν σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζουν δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και ολοκληρώνεται όπου και αν βρίσκεστε. Πληροφορίες περισσότερες στο nrg.gr. Alles klar, Herr Kommissar. Όλα καλώς, κύριε Κομισάριε.
1: Λάσκαρες αγοραστό στη ρυθμίση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Φράνσις Παράσχη 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η mail μας στέλνετε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Θα είμαστε εδώ μέχρι παρεούλα σας και παρεούλος δική μας εσείς μέχρι τις 7.
0: Ναι. Λέει, θα ήθελα λέει, να σε δω, λέει κύριε Μπογδάνη, αν συμβεί κάποια κρίση με την Τουρκία, σε ποιο επιτελείο στην Αθήνα θα πας να κρυφτείς. Γνωρίζουμε, λέει, καλά κάποια βίσματα σαν εσένα. Αδελφέ μου Χρήστο, αν με καλέσει πατρίδα θα πάω. Έκανα την πιο αβυσμάτωτη θητεία στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Συνεπώς, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Μακάρι να μην συμβεί τίποτα. Νομίζω ότι εδώ δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια όμως. Από εκεί και ύστερα, να ξέρεις ότι και οι συνεντεύξεις μου πλέον, ρωτάω τους πάντες, θα πολεμούσες για την Ελλάδα, θα έδινες τη ζωή σου για την Ελλάδα. Κάτι μου λέει ο Παντέλος ο Ρωμά από το Ζαφύρι ζητάει ρακιντζή. Θέλεις το κουνέλι συγκεκριμένα, είσαι
1: ναι,
0: σαν βλέπω, κουνέλι.
1: Πολλοί το έχουν γιατί το έχει στείλει πολλές φορές. Το θέλει πάρα πολύ προφανώς.
0: Και γλυκιά σαν μέλι. Αφού είστε λέει αδέλφια, είναι ατοτσολιάδες λέει με τα μεμέτια. Νομίζω ότι έχεις παρεξηγήσει βαθύτατα ορισμένα πράγματα. Τώρα, από εκεί και ύστερα, επειδή ο Παντέλος ο Ρωμά από το Ζεφύρι μου...
1: Τι σου λέει,
0: μου λέει...
1: γιατί δεν έχεις στείλει πολλά μηνύματα.
0: Όχι, λέει, η γύφτη λέει μιλάμε ή αυτό. Αδελφέ μου, θα σου πω το εξής. Εγώ θα σου πω ότι κατά πρώτον θα έχω σήμερα το βράδυ τη Χριστίνα Χαλιλοπούλου και θα συζητήσουμε για το ότι δεν πρέπει πάντοτε να λέμε Ρωμά. Κάποιοι πολλοί Έλληνες Ρωμά σε εισαγωγικά θέλουν να αποκαλούνται τσιγκάνοι. Για παράδειγμα, σου λέω ένα πράγμα το οποίο μπορούμε να βάλουμε πάνω στο τραπέζι και να συζητήσουμε. Άλλο πράγμα που δεν γνωρίζουμε είναι για την είσοδο, την εισβολή Ρωμά από τα Βαλκάνια, από ξένες χώρες στην Ελλάδα που ταλαιπωρούν τους πληθυσμούς των Ρωμά στην Ελλάδα. Είναι μια διάσταση που μας είναι παντελώς άγνωστη. Το τι γίνεται.

0: Πως κάθε φορά που βλέπουμε μια είδηση, Ρωμά το ένα, Ρωμά το άλλο, δεν πρέπει να τσουβαλιάσουμε. Δεν ξέρουμε, ειλικρινώς δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι Ρωμά, είναι Τσιγκάνοι, είναι Έλληνες, είναι Αλβανοί, είναι Βούλγαροι, είναι Ρουμάνοι, είναι Αιγύπτιοι, δεν είναι. Πρέπει σοβαρά να το δούμε το όλο θέμα, ούτως ώστε να ξέρουμε, αδελφέ μου, και γιατί μιλάμε. Φιλιά στο Ζεφύρι.
1: Επειδή σε λίγο θα πάμε στην Κύπρο, θα συνεχίσουμε το θέμα το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα. Να πω πολύ γρήγορα ότι επειδή είχε έτσι, λίγο εντασούλα νωρίτερα στη Βουλή, θα τα διαβάσετε και αναλυτικά στο ενικός.gr, είχε κόντρα αρκετά έντονη, γιατί την άκουγα, ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Τι έγινε?
1: Επειδή είχαν τσακωνόντουσαν. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι,
1: αλαζονία.
0: Εδώ οικογενειακό είναι αυτό.
1: Έχετε, ο Θεοδωρικάκος με τον Ανδρουλάκη.
0: Υποθέτω.
1: Εντάξει.
0: Η ιδεολογική του τοποθέτηση δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ μακριά. Περίμενε. Ένα Θεοδωρικάκος.
1: Μην ξεκινήσει από την ΚΝΕ πάλι.
0: Ο οποίος ξεκινάει και φτάνει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας δεν πρέπει
1: ξεκίνησε
0: να έχει.
1: Ξεκίνησε και το Ανδρουλάκης από την ΚΝΕ και δεν το ξέρω.
0: Όχι, αλλά για μένα ένα. Ας πούμε, ξεκινάει από την ΚΝΕ ή από τον ΡΙΓΑ. Μάλιστα. Και καταλήγει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχει κάνει στάση στη μέση.
0: Κάπου Πασόκος δεν είναι επί της ουσίας.
1: Τι να πω, αν αυτό. Δεν ξέρω πώς βγαίνει αυτό, αλλά ναι.
0: Είναι ρε παιδί μου, άμα βάλει το πλυντήριο την ΚΝΕ και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Στη μέση κάπου, το συναντάς.
0: Πασόκ δεν θα σου βγάλει.
1: Ροζ. Ξέρω.
0: Αυτό που λέει και ο Μιλιόκας. Με την Αφροδίτη Μάνου, το έλεγε. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Έτσι το λέω. Μπακάλικα τελείως. Δηλαδή δεν είναι καμιά σοβαρή σκέψη αυτή που σου προτείνω.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Το καταλαβαίνουν και όλοι.
1: Λοιπόν, είχαν λοιπόν περίμενε κόντρα ο Θεοδωρικάκος με τον Ανδρουλάκη. Οδηγείται το Πασόκ από μόνο, αφήστε τις συμβουλές.
0: Ναι.
1: Λέω κανένα δύο ατάκες. Είναι αναλυτικά να τα διαβάσετε, αλλά τώρα ο Κωνσταντίνος δεν θα αντέξει τον πω περισσότερο.
0: Θέλω. Για πες.
1: Είχαν επίσης αντιπαράθεση ο κύριος Ανδρουλάκης με την κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ναι, σε ενδιαφέρει τώρα αυτό, είδες, περισσότερα από τα υπόλοιπα.
0: Όχι, και αυτό με ενδιαφέρει και όλα τα υπόλοιπα.
1: Θυμάσαι που υπήρχε μια φωτογραφία πριν από λίγες μέρες που είχε δει το φως δημοσιότητας που ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης στον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού και δίπλα ήταν ο Μαργαρίτης Χινάς.
0: Ναι.
1: Και λέγανε ότι πριν από λίγο ήταν στη Βουλή. Ήταν η μέρα με το άρθρο αυτό για τον οποίο είπε είναι χαμός. Τέλος πάντων, γι' αυτό τσακώθηκαν.
0: Γιατί το είπε.
1: Αυτό το είπε, λέω, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Το είπε ότι ήσασταν μαζί στο γήπεδο και απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι είμαι απλός φίλαθλος, πηγαίνω στο γήπεδο και κάθε συνέχεια και κάθομαι στη θέση όποιος και αν είναι δίπλα.
0: Η Κωνσταντοπούλου τον κατηγόρησε επειδή πήγε στο γήπεδο να τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ότι ήταν δίπλα από τον κύριο Σχοινά, σου ξαναλέω.
0: Και ο κύριος Σχοινάς τι είναι, λεπρός?
1: Όχι, επειδή είναι αντίπαλος και εκείνη τη μέρα στη Βουλή τσακωνόντουσαν.
0: Αντίπαλος εννοούμε, αντίπαλος.
1: Πολιτικός αντίπαλος.
0: Πολιτικός
1: αντίπαλος.
0: Είμαστε σε μια χώρα όπου το γενικό.
1: Φύγατε, λέει, εσείς από τη μία είσοδο, από τη έξοδο, από τη μία πόρτα. Ο κύριος Σχοινάς από την άλλη πόρτα και τα είπατε στο γήπεδο δίπλα-δίπλα. Και σήμερα παίρνετε το λόγο για να κάνετε δίθεν, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη. Αυτά.
0: Ναι. Τώρα να στενοχωρήσουμε λίγο τους, δηλαδή να τους κάνουν να ξαναπέσουν από τα σύννεφα όλο το πολιτικό της χώρας.
1: Ναι, πες γιατί εμένα δεν θα με πιστέψουν.
0: Από το ΚΚΕ, επειδή, να σας πω, έκανα μια θητεία στη Βουλή.
1: Καλά, βέβαια και μια φορά να έχεις πάει, το καταλαβαίνεις, χρειάζεται, αλλά
0: άμα
1: πόσο μάλλον.
0: Έχεις περάσει και 4 χρόνια κάθε μέρα εκεί πέρα, βλέπεις καθημερινά εκείνους οι οποίοι πλακώνονται στην Ολομέλεια να είναι φιλαράκια.
1: Στο καφενείο,
0: στο καφενείο και στο
1: εντευκτήριο
0: της Βουλής. Η δε κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από μια αστική καταγωγή. Και βεβαίως και εκείνη τους γνωρίζει όλους εκείνους πάρα πολύ. Και παρά το γεγονός ότι, ότι έτσι βγαίνει αψής χαρακτήρας η κυρία Κωνσταντοπούλου, πρέπει να σου πω ότι γνωρίζω ότι στις προσωπικές της επαφές είναι ευγενέστατη. Είμαι για παράδειγμα σίγουρος. Σίγουρος, όσο μπορώ να είμαι, ότι αν βρισκόταν τυχαία η Ζωή Κωνσταντοπούλου δίπλα στον κύριο Σχοινά.
1: Στο γήπεδο.
0: Θα μιλούσαν.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν είναι ανθρωποφάγος η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί θέλει να γίνει ανθρωποφάγος ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή πρέπει να του γυρίσει την πόρτα, την πλάτη. Να του πει δεν κάθομαι δίπλα σου.
1: Μεταξύ της, λέει, εγώ δεν είμαι πρόεδρος.
0: Να μην πανηγυρίσει μαζί του.
1: Ήτανε πρόεδρος στον Παναθηναϊκό ο πατέρας. Γιατί λέει εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Ήτανε κάτι.
0: Δεν ήταν πρόεδρος. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει πρόεδρος στον Παναθηναϊκό. Έχει υπάρξει κοντά.
1: Α, οκ. Okay.
0: Αυτό.
1: Δεν το θυμόμουν.
2: Hey, Spitzer! Heb je zin om met mij een avondje te gaan stappen?
3: Wie denk je wel wie je bent?
2: Ik heet Moppie, ik ben een lekker wijf. Met een heel mooi lijf. Ik hou van zoenen, lekker lang zoenen. Met mijn blonde haar krijg ik alles
0: voor. Αρχικά το κομμάτι αυτό πρέπει να σου πω είναι από μια μπάντα από τη Δανία. Hello Barbie, let's go party. Εδώ το βάλα σήμερα από τη Γερμανία, έτσι λίγο για να σκάσουν οι οχτροί μας. Εν τω μεταξύ, αν δεν κάνω χοντροειδές λάθος, αυτός πρέπει να είναι ο τραγουδιστής των Ράμστάιν. Είναι ο διάσημος Ντου Χαστ. Εδώ τον ακούμε σε Barbie Girl. Έτσι, για να υπάρχουν διάφορες εκφάνισεις κάθε ανθρώπου και κάθε χαρακτήρα.

0: Πολύ χαρά έχω που θα συναντήσουμε έστω και τηλεφωνικά τον Γιάννο Καραλαμπίδη, αγαπητή μου.
1: Καλησπέρα Γιάννο.
2: Καλησπέρα, τα συναισθήματα είναι αμοιβαία.
0: Λοιπόν, ζήτω το έθνος, Ελλάς Κύπρος Ένωσης, έγινε σήμερα η στρατιωτική παρέλαση, έλαβαν χώρα οι εορτασμοί και θέλω παρακαλώ πολύ μια πρώτη ανταπόκριση.
2: Η Κυπριακή Δημοκρατία διεθνώς αλλά και επί της ουσίας είναι η κυβωτός της διάσωσης και της επιβίωσης του ελληνισμού της Κύπρου που αριθμεί γύρω στο 1 εκατομμύριο και είναι ο κύριος πνεύμονας του ελληνικού έθνους προς τη Μέση Ανατολή. Οποιαδήποτε πτώση της Κύπρου σημαίνει ντόμινο, σημαίνει αποκλεισμό της Ελλάδος στο ύψος των ανατολικών πυλών του Αιγαίου και ως εκ τούτου η μοίρα μας, είτε το θέλουμε είτε όχι, όχι μόνο εθνικά αλλά και γεωπολιτικά, είναι κοινή. Είναι δε κατανοητό ότι με την τεχνολογία η Κύπρος, και αν θέλουν κάποιοι, δεν κοίται μακρά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή υπήρχε, βλέπω, αντίδραση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για την παρέλαση στη Λευκωσία, βεβαίως υπήρξε και προειδοποίηση για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, τα γνωστά και προς Κύπρο και προς Λευκωσία και προς Αθήνα. Υπήρξε επίσης και η Ναύτεξ για να βγει ξανά το Roots Race για τον, αυτόν, για τον παράνομο αγωγό που συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Από την πλευρά της Ελλάδας υπάρχει μια αντίδραση διπλωματικών πηγών. Υπάρχει κάποια αντίδραση από την πλευρά της Κυπρού επίσημη?
2: Οι γνωστές κοινές δηλώσεις, αλλά θα πάρουμε από την αρχή. Πρώτον, εάν έχουν βγάλει οι Τούρκοι ανακοίνωση, περαστικά τους. Είναι περαστικά τους, διότι την περασμένη Τρίτη, όταν γίνονταν οι πρόβες για την παρέλαση, δύο ελληνικά μαχητικά πέρασαν πάνω από τη Λευκωσία και πέρασαν από τα κατεχόμενα και σκόρπισαν ρίγη ενθουσιασμού για πρώτη φορά. Έτσι. Δηλαδή, όταν τα παρακολουθούσαμε, έφτασαν μέχρι σχεδόν τον πενταδάχτυλο. Άρα, οι Τούρκοι γι' αυτό ενοχλούνται, διότι είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που υπάρχει μόνη μια αεροπορική τετράδα αεροσκαφός στην Κύπρο και εγγυάται όσο μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων της Κύπρου. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, η κίνηση η οποία γίνεται με το Roots Race έχει απότερο στόχο να υλοποιήσει το σχεδιασμό της ενσωμάτωσης των κατεχομένων στην Τουρκία. Την περασμένη Κυριακή είχα δημοσιεύσει ένα κείμενο με όλα τα βήματα τα οποία γίνονται προκειμένου να δημιουργηθούν και έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένα. Ξεκινώντας από τον αγωγό του νερού, από τα Τουρκία στα κατεχόμενα, από την ηλεκτροδότηση, από το σύστημα το ψηφιακό στη δημόσια υπηρεσία, από τη μόνιμη στρατιωτική κατοχή, από τα οικονομική εξάρτηση, από το τραπεζικό σύστημα και όλα τα συναφή. Και είχαμε γράψει μάλιστα ότι πριν μερικές μέρες ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας είχε ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει το έργο και μετά από αυτή την ανακοίνωση εννοούμε, προσοχή εδώ το έργο, συγγνώμη που δεν το ανέφερα, του αγωγού Τουρκίας κατεχομένων που θα μεταφέρει φυσικό αέριο και πετρέλαιο, vice versa, δηλαδή και από τις δύο πλευρές, τονίζοντας μάλιστα ότι αυτό το έργο δεν αφορά μόνο την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την περιοχή. Δηλαδή ότι θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει φυσικό αέριο ή πετρέλαιο από οποιασδήποτε πηγές υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα το Roots Race, το οποίο ως τέτοιο πλοίο μπορεί να διενεργεί σεισμικές έρευνες, γεωφυσικές έρευνες, χαρτογράφηση βυθού, αυτό θα κάνει, τεχνική υλικοτεχνική υποστήριξη τέτοιων επιχειρήσεων, αυτό θα κάνει και θα σας πω γιατί, διότι μελετώντας, όσοι μελετούμε το Roots Race, έχει ήδη χαρτογραφηθεί ο βυθός για οποιασδήποτε έρευνες αφορούν την εξόρυξη φυσικού αερίου. Άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, και επειδή έχω το γράφημα, συγγνώμη που δεν έχουμε οπτική επαφή να δουν και οι ακροατές σας, ακριβώς ο χώρος που έχει δεσμευτεί είναι μια λωρίδα από τα παράλια της Τουρκίας μέχρι τις ακτές της Κερίνιας, προκειμένου να περάσει ο αγωγός του φυσικού αερίου για να γίνει ακόμη ένα βήμα προς άκτησης. Και προσοχή εδώ. Πρώτον, όλα αυτά γίνονται κατά τη διάρκεια οι αποφάσεις έχουν ληφθεί των ήρεμων νερών του Αιγαίου, που τώρα φουστουνιάζουν. Δεύτερο, γίνονται ενώ είμαστε σε προσπάθειες επανέναξης των συνομιολογίων. Άρα οι Τούρκοι χρησιμοποιούν και τα ήρεμα νερά και τα στιγεωγέω και τα ήρεμες καιρικές συνθήκες πολιτικές του περιβάλλοντος στην Κύπρο για να διαπράττουν τι, για να συνεχίζουν την προσάρτηση των κατοχωμένων, έτσι ώστε ακόμη και αν εξευρεθεί λύση, όπως λέει η Αθήνα και η Λευκοσία στο πλαίσιο μιας διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας, όπως τη Χαραξιονή Χάτερίμ το 1956 και όπως εμπεδώθηκε επί του εδάφους το 1974, το βόρειο τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος να αποτελεί τμήμα, δηλαδή να είναι ενωμένο με την Τουρκία. Αυτό είναι
0: ενωμένο de facto ή de jure. Χίλια συγγνώμη.
2: De facto. De facto, αλλά, Κωνσταντίνε μου, όταν πλέον στην εποχή της τεχνολογίας όλο το σύστημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ψευδοκράτους ελέγχεται από τα Υπουργεία του ψευδοκράτους και από εταιρείες, όταν το τραπεζικό σύστημα, όταν η αγωγή, δηλαδή αν διψάσεις της ενέργειας, του ηλεκτρισμού, τα πάντα, τότε τι να κάνεις τον τέγιο. Έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, είναι επί της ουσίας μια de facto προσάρτηση αυτό το οποίο περιγράφει.
2: Βεβαίως. Ακριβώς. Ναι, μα δεν είναι βήματα-βήματα. Μπορείτε να μπείτε τα επίσημα στοιχεία στη σημερινή διαδικασία στην ηλεκτρονική για να δείτε όλα τα βήματα τα οποία γίνονται ειδικώ σε αυτή την περίοδο. Το τονίζω και ειδικώ.
1: Ναι,
2: δηλαδή, υπάρχει μάγκωση αυτή τη περίοδου. Που σημαίνει ότι οι Τούρκοι όταν μα έφτιαχναν τα ήπια νερά. Όταν μας έφτιαχναν εδώ, όταν έλεγαν ναι για τις συνομιλίες, ενθυμίστε, ο Γενικός Γραμματέας, ο αποχωρών Γενικός Γραμματέας, μετέβη στην Άγκυρα, όπου τον τίμησε με το μετάλλιο, ο Ερντογάν τον τίμησε με το μετάλλιο Ατατούρκ. Προσέξτε, ο Γενικός Γραμματέας, είναι γνωστό τη πάση ποιο είναι ο κύριος Ατατούρκ, εάν έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου ή όχι. Και εάν από την εποχή των Νεότουρκων και μετά. Συνεπώς, οι Τούρκοι ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν και τώρα στο διατάφτα. Επειδή η Ελλάδα μου λέτε ότι έχει βγάλει ανακοίνωση να την...
1: Πηγές, ναι, διπλωματικές πηγές που απαντούν στην άφηξη.
2: Γιατί φοβάται η Ελλάδα να πει εγώ το ελληνικό κράτος ως εγκύτρια δύναμη της Κύπρου που είμαι, η άλλη εγκύτρια δύναμη παραβιάζει εκ νέου κυριαρχικά δικαιώματα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον παραβιάζει πρώτον την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και ποιος το παραβιάζει αυτό? Ένα υποψήφιο για ένταξη κράτος. Άρα, ζητώ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κοινότητας Διαδικασίας για την επιβολή κυρώσεων. Η επιβολή κυρώσεων μπορεί να περιλαμβάνει από την επιβολή κυρώσεων επί του κράτους, διότι το Roots Race είναι κρατικό πλοίο, άρα η ευθύνη ανήκει στην κρατική, στην κυβέρνηση της Τουρκίας. Δεύτερον, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις, δηλαδή επί των υπευθύνων που το έστειλαν ή ακόμη και υπουργών, όπως γίνεται σε άλλες περιπτώσεις, εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, ή να περιοριστούν κονδύλια προενταξιακά στην Τουρκία, ειδικώς επί του τομέως της ενέργειας ή άλλων συναφών τομέων, ή. Ωραία.
0: Χίλιες επιλογές έχουν. Ας κάνουμε ένα κλείσιμο, παρακαλώ πολύ.
2: Μάλιστα. Αυτά όλα τα ψηφίζουμε σε βάρος της Ρωσίας για την περίπτωση της Ουκρανίας. Για το δικό μας το σπίτι.
0: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Άλλοι τώρα.
1: Είναι δυστυχώς κάτι που το θέτουμε.
0: Αυτό. Δεν το τη θέα μας βλέπουν.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Λυπάμαι που σας λύπησα.
0: Δεν μας λύπησες, αγαπητέ μου Γιάννο Χαραλαμπίδη. Μας γιώνεις χωρίς πάθος. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Χωρίς πάθος.
1: Και χωρώνες.
0: Μέσα από αλλεπάλληλα, αδιάσυστα και αδιάψευστα στοιχεία με την αληθινή πραγματικότητα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Και οι ακροατές, μπορούν να τα ελέγξουν εάν είναι αληθή ή όχι.
0: Γιάννος Χαραλαμπίδης, κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστούμε
0: θερμά.
3: Real FM.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Η Ελλάδα προχωρά σε σχέδιο 10 σημείων για πιο προσβάσιμες μετακινήσεις για όλους. Το σχέδιο περιλαμβάνει νέα λεωφορεία και αναβαθμίσεις στις μεταφορές με στόχο μεγαλύτερη προσβασιμότητα για ανθρώπους με αναπηρία και πλήρη πρόσβαση ατόμων με αναπηρικό αμαξίδιο στον ανανεωμένο στόλο.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη. 255 κλήσεις για παροχή βοήθειας έχει δεχτεί μέχρι στιγμής η πυροσβεστική σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Νεκρός μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοήτως στις Καρίνες Ρεθύμνου. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους καλούνται οι κάτοικοι. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας. Παρετήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος υπεράσπισης της γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο real.gr.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 20 βαθμοί Κελσίου, 23 σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο, 19 στα Χανιά.
7: Μιντέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Περιστέρη και από Πειραιώς έως Αχαρνών, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην έξοδο για Καρέα στην Περιφερειακή Ημιτού.

0: αγαπώ, πρέπει να σου πω, Λάσκαρη, αγοραστό, διότι
1: πολύ τον αγαπάμε.
0: Μέχρι να εισέλθει εν το κεντρικό ραδιοθαλάμο, έχουμε εδώ πέρα μια πολύ ωραία συζήτηση για του R.E.M. ότι είναι folk, καντρίζουν λίγο. Εν τω μεταξύ είναι από την Αθήνα, το ξέρεις. Είναι Αθηναίοι, Athens, Georgia. Σε μικρό συντάκι με B-side από πίσω, κάπου στη μέση της δεκαετίας του 90, δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε τίποτα. Κάνα από καιρό, κάμα διαβάζαμε κανένα ξένο περιοδικό που περνάμε από Σύνταγμα, ξέρω εγώ, η Ομόνοια.
1: Δεν ήσουν με το κινητό στο χέρι.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ένα B-side, δεν θυμάμαι σε ποιο απ' όλα, το δεύτερο τραγούδι είναι, λέει, live in Athens. Καταχαρεί εγώ ότι είχαν έρθει οι R.E.M. το είχαν κάνει live in Athens. Τελικά ήρθαν οι R.E.M. όταν ξεκίνησε εδώ πέρα το Mad TV, το MTV Ελλάδα. Είχαν κάνει στο...
1: Μα είχαν έρθει.
0: Στο Καλλιμάρμαρο είχαν κάνει. Το θυμάμαι γιατί είχα πάει. Ένα ειρωνικό τραγούδι, Shiny Happy People, γενικώς για τη χαρά του καπιταλισμού, θα πει κάποιος ο οποίος το ακούει από ιδεολογική σκοπιά. Ο φίλος μου Αλέξανδρος Κούρας θα πει ότι ποτέ δεν είχαμε καπιταλισμό. Επί της ουσίας είναι κάτι το οποίο το λένε και οι κομμουνιστές, αν το σκεφτείς.
1: Όχι, Θεέ μου, το τελευταίο μισάρο πάλι.
0: Για καλό το λέω.
1: Μην το λέω.
0: Έχω πάρα πολλούς συμπαθείς κομμουνιστές στο μυαλό μου, τους οποίους κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις. Και οι οποίοι μου λένε, μα δεν εφαρμόστηκε ποτέ ο κομμουνισμός. Και εγώ από τη δική μου πλευρά λέω, δεν εφαρμόστηκε ποτέ ο καπιταλισμός.
1: Ωραία. Α, συμφωνείτε άρα.
0: Ένας άγριος,
1: τελικά. Ένας άγριος... Μετά το πρώτο μπουκάλι, τα λέτε. Όχι,
0: Μπουκάλι τι.
1: Κρασί.
0: Δεν χρειάζεται. Και με μια μπυρίτσα, να σου πω, και με μια καλή διάθεση.
1: Καλή διάθεση χρειάζεται σίγουρα.
0: Το πράγμα πάει. Βέβαια, αν υπάρχει
1: ότι
0: κάτι πάνω στο τραπέζι.
1: Αν έχεις και ένα μπουκάλι κρασί και συζητάς για τον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό, θα ανησυχώ.
0: Αν υπάρχει κάτι πάνω στο τραπέζι, πάντα βοηθάει τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, θα πούμε και εμείς από την πλευρά μας ότι, παιδιά, αυτό που βλέπουμε είναι ένας ολιγαρχικός κορπορατισμός. Δεν είναι ελεύθερη οικονομία, ελεύθερη αγορά. Δεν υπάρχει ελευθερία.

0: Να σου πω.
1: Να μου πεις.
0: Βλέπω ότι η ζηλία και τα ψηλά.
1: Κοίτα ψηλά.
0: Κοίτα ψηλά, όχι ψηλά. Ψηλά,
1: κοιτάω,
0: περίπου.
1: Κοιτάω, ψηλά.
0: Σε καλό δρόμο είσαι. Τέλος πάντων,
1: μάλλον ύψιστο.
0: Δεν άκουσα. Είπα περίπου εκεί, αυτό εννοούσα.
1: Ψηλά είναι ο ύψιστος. Ο κύριος μόνο Ιησούς Χριστός.
0: Έχεις πέσει μέσα. Μέσα
1: το ξέρω ότι έχω πέσει μέσα.
0: Ψηλά
1: είναι ο κύριος
0: Ιησούς.
1: Παντού είναι ο κύριος Ιησούς Χριστός. Δεν είναι μόνο ψηλά.
0: Στο Άγιο Όρος.
1: Πού κολλάει. Α.
0: Γι' αυτό σου λέει πέσει μέσα, κατά λάθος.
1: Κοίτα ψηλά, μου είπε. Εγώ. Εντάξει, ναι. Τι να σκεφτεί ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ιδιωτική επίσκεψη κάνει στο Άγιο Όρος. Θα τον συνοδεύσει ο γιατρός Δημήτρης Λινός, ο σύζυγος της ανεξάρτητης βουλευτής.
1: Δεν ήταν υποψηφίο ο κύριος.
0: Η οποία Αθηνά Λινού, να πούμε ότι. Νομίζω ότι οδεύει προς το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Μα
0: μαθαίνω ότι μάλλον θα είναι και υποψήφια στον βόρειο τομέα. Λοιπόν, θα πάει από ό,τι λένε πληροφορίες σε δύο ή τρεις μονές. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Ξέρουμε ποιες μονές.
0: Όχι, όχι. Γι' αυτό σου λέω δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα.
1: Κοίτα.
0: Υπάρχει ο κύριος Πολάκης, για να πεις αυτό που θες, γιατί καταλαβαίνω ότι θες να πεις.
1: Τι θέλω να πω.
0: Έκανε και μία ανάρτηση για τον κύριο Λινό.
1: Όχι,
0: μάλλον.
1: Δεν ήθελα να πω αυτό.
0: Συγγνώμη.
1: Πολιτικό θα ήταν το σχόλιο.
0: Ωραία. Απλά λέει
1: πες για τον κύριο
0: το πρόβλημα,
1: Λινό.
0: Λέει ο Πολάκης, το πρόβλημα λέει δεν είναι μόνο κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, έσχος, ντροπή, κρίμα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Γιατί τι κακό έχει ο κύριος Λινός και. Έτσι, τον αποπέμπουν με τέτοιο τρόπο.
0: Εκτός ότι είναι εξαίρετος γιατρός.
1: Ναι, ποιο είναι το χαρακτηριστικό του κυρίου Λινού, το
0: φαντάζομαι
1: οποίο.
0: Φαντάζομαι δεν εννοεί αυτό ο κύριος Πολάκης, ο οποίος επίσης είναι γιατρός.
1: Και έχει υπάρξει ο κύριος Λινός υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, έχει υπάρξει στέλεχος, έχει υπάρξει κοντά, έχει υπάρξει πολιτευτής, έχει υπάρξει συμπαθών, κάτι τέτοιο. Ξέρει κάτι ο κύριος Πολάκης, το οποίο δεν ξέρουμε εμείς. Είναι πολύ πιθανό, πολλά πράγματα ξέρει ο κύριος Πολάκης, δεν ξέρουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω εν προκειμένου δηλαδή και σε αυτήν την υπόθεση. Πάντως, σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και το Άγιον Όρος.
0: Α, ήταν το παλιά ευρωβουλευτής υποψήφιος.
1: Ορίστε.
0: Νομίζω. Τόσο ο κύριος Λινός.
1: Ορίστε, ναι. Ενδεχομένως. Γιατί ρε παιδιά, κακό είναι. Όλο το λεγόμενο φιλελεύθερο κέντρο. Που ουσιαστικά τι είναι, μουσικές καρέκλες είναι. Πασόκ, Τσίπρας.
0: Το τσεκάρω, βέβαια.
1: Νέα Δημοκρατία και υπέρυξ αυτών. Ιδίως η πιο soft Le Valois Père en Ξενερουά. Όλοι αυτοί ένας χώρος είναι με κάποια φράγματα μεταξύ τους έτσι πολύ χαμηλά για να μπορούν να τα πηδάνε εύκολα, όπου παίζεται το γνωστό παλαιό παιδικό παιχνίδι των μουσικών καρεκλών.
0: Όχι, δεν βλέπω να ήταν.
1: Ωραία, δεν ήταν. Μπράβο του. Α, μια και λέμε ποιος ήταν και δεν ήταν. Να ευχαριστήσω τους φίλους που μας θύμισαν ότι για δύο μήνες, πράγματι το 2010, ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος ήταν πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ευχαριστούμε. Εγώ Παναθηναϊκός και δεν το θυμόμουν.
0: Ναι, ούτε εγώ το θυμόμουν.
1: Και εσύ Παναθηναϊκός.
0: Δεν το θυμόμουν.
1: Και εσύ Παναθηναϊκός. Είπαμε. Ήθελα κάπου να αντιδράσεις. Ξέρεις ότι αυτός είναι ψαλμός από την Παλαιά Διαθήκη. Όταν ενθυμήθημεν τη Σιών επί της όχθες Βαβυλώνος. Αυτό είναι.

0: Κατάλαβα γιατί τα έχει βάλει.
1: Άντε, για πες.
0: Λοιπόν, δεν είναι σχέση με πολιτικό, αλλά τώρα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Για κάποιες καταγγελίες που είχε κάνει παλαιότερα για το Ινστιτούτο, είχε απαντήσει η κυρία Λίνου. Τώρα τα θυμήθηκα για το σύζυγο. Για κάποιες συμβάσεις.

Όντως, φίλε, είναι ο 136ος ψαλμός του Δαβίδ. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν το μνησθήνε ημάς της Σιών. Λέει ακριβώς αυτό.

0: Μην το βάλει κανένας αυτό σε καμία συνάντηση by the river to the sea, Palestine will be free. Όχι ότι θα καταλάβουν πολύ ότι το κομμάτι είναι βαθύτατα σιωνιστικό.
1: Α, τον βρήκαμε τον κύριο Κωνσταντέλο, εντάξει.
0: Άντε, δόξα τω Θεώ, ο υπτάμενος δήμαρχος.
1: Ο υπτάμενος δήμαρχος, ναι.
0: Όχι, ο υπτάμενος Ολλανδός, Βάγνερ. Θες να αρχίσω να παίζω κλασική μουσική?
1: Θέλεις κι εγώ πιάνω, εσύ δεν ξέρω.
0: Όχι στη ζωή μου, εδώ στην εκπομπή εννοώ.
1: Α, νόμιζα ότι θέλεις να αρχίσουμε να πέσουμε κανονικά.
0: Να φέρω το τσέμπαλο, να το βάλουμε μέσα εδώ πέρα.
1: Εντάξει, αν θες λίγο για να μας φεύγει το στρες.
0: Τι παίζεις?
1: Πιάνω, σούπα.
0: Εξαιρετικά. Έναν άλλον έχουμε εδώ πέρα. Κάνα φαγκότο, τίποτα. Κάνα φαγκότο πρόχειρο. Όχι, κάνα γαλλικό κόρνο.
1: Τίποτα, δεν νομίζω ότι έχουμε εδώ πρόχειρα. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε.
0: Έχουμε ένα δήμαρχο πρόχειρο όμως.
1: Έχουμε ένα δήμαρχο πρόχειρο.
0: Και να μην τον καθυστερούμε.
1: Χάρης Βουλευλιαγμένης και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και πιλότος. Τι άλλο να κάνουμε?
0: Εγώ για το τελευταίο θέλω.
1: Ξεκίνα από αυτή την ιδιότητα.
0: Κύριος, να μιλήσουμε. Τι κάνετε, κύριε Κωνσταντελό? Κάπτεν, καλά.
2: Καλησπέρα, κύριε Μπογδάνε. Καλησπέρα, κύριε Κασίμη.
0: Κυβερνήτα, να σας ρωτήσω τώρα, σας παρακαλώ, με αυτούς τους Ισλαμιστές οι οποίοι τελικώς δεν θα σταματήσουν ποτέ. Πάντα κάποιος από αυτούς θα θέλει να ρίξει ένα αεροπλάνο.
2: Ναι, νομίζω, αν μου επιτρέπετε, μόλις πριν από μία ώρα έτσι, που κοίταξα λίγο τα πράγματα, είδα και διάβασα ότι μέσα στο LinkedIn, το γνωρίζετε νομίζω, το LinkedIn είναι του συγκυβερνήτη από το Ομάν, υπάρχει μία ανάρτησή του, όπου είναι κάποιος ιερέας της ιερέας.
0: Ιερωμένος μουσουλμάνος, μουφτής, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
2: Ο οποίος κάνει μια κατήχηση, προφανώς, κάνει μια κατήχηση για τους λόγους για τους οποίους πρέπει να πεθάνουν οι χριστιανοί και οι Εβραίοι και οι υπόλοιπες.
1: Α, ναι.
0: Ξέρετε,
1: στο LinkedIn, δηλαδή, κύριε Δημαρχέ, υπάρχει ένα...
0: Κύριε Δημαρχέ, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ενώ όλα είναι εκεί, σε κοινή θέα. Να τα δούμε, να τα αξιολογήσουμε,
1: τελικά, ακόμα και αυτό,
0: να τα αναλύσουμε και να δράσουμε. Όλο κάτι περίεργοι, κοντοί, φαλακροί τύποι μιλάνε και ακούνε τα εξαμάξεις και μετά όμως βλέπουμε να συνεχίζεται το ίδιο βιολί από τους Ισλαμιστές. Θα ξυπνήσουμε ποτέ?
2: Αυτό πραγματικά δεν το ξέρω. Αυτά τα
1: πιλότος είναι άνθρωπος.
0: Πιλότος είναι, αλλά...
2: Εκτίμηση μπορώ να κάνω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω επίσης για το συγκεκριμένο πολύ σοβαρό
0: και πολιτικός άνδρας,
2: είναι ότι επειδή, όπως ξέρετε, το κράτος του Ισραήλ, λόγω των απειλών που έχει σε παγκόσμια κλίμακα, όχι τώρα, εδώ και 80 χρόνια από τη δημιουργία του, τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ προσεκτικό στις διακρατικές συμφωνίες που έχει στην προκειμένη περίπτωση μεταξύ κράτους του Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Υπάρχει μια ρητή υποχρέωση ότι παραχωρεί αυτές τα δικαιώματα διακρατικής σύνδεσης με αερομεταφορείς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τη ρητή υποχρέωση οι αερομεταφορείς που θα τα αναλάβουν να απαγορεύσουν όλες τις αραβικές εθνικότητες από μέλη θαλάμου, μέλη πλώματος θαλάμου επιβατών και μέλη πλώματος θαλάμου διακυβέρνησης, με εξαίρεση μόνο τις εθνικότητες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δηλαδή, το ότι η συγκεκριμένη πολύ καλή εταιρεία, η Fly Dubai, γιατί πραγματικά είναι μια εταιρεία οργανωμένη στα ευρωπαϊκά πρότυπα, στο δυτικό κόσμο, τέλος πάντων, με καλές εκπαιδεύσεις, πολύ σύγχρονα αεροπλάνα, ότι διέφυγε αυτό το πράγμα και μπήκε ένας συγκυβερνήτης από το Ομάν που απαγορεύει διακρατική συμφωνία, είναι ένα ζήτημα το οποίο χρήζει διερεύνηση. Και το τρίτο ζήτημα.
1: Αυτό είναι σημαντικό, ότι,
2: αυτό το οποίο είπα γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά από πρώτο χέρι, γιατί πετώ εκεί στην περιοχή ακόμα και τώρα και γνωρίζω ότι οι έλεγχοι που γίνονται ακόμα και στα πληρώματα, ακόμα και σε εμάς, είναι ενδελεχέστατοι και με πάρα πολύ, ίσως και υπερβολή. Ελεγχόμαστε ίσως 2-3 κλικ πιο πολύ από ό,τι επιβάτες. Το να πέρασε κάποιο μαχαίρι όπου γίνεται η κουβέντα ότι ήταν το όπλο του συγκυβερνήτη στις ανέτειες επιθέσεις που οποίες έκανε στον κυβερνήτη, προσωπικά κρατούσα μια μεγάλη επιφύλαξη. Για ποιον λόγο? Γιατί μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης αυτού του τύπου αεροσκάφους και γενικότερα όλων αυτού του μεγέθους, υπάρχει ένα ειδικό τσεκούρι, το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς για λόγους διαφυγής, για λόγους πυρόσβεσης, και περνάμε και εκπαίδευση. Τελικά προκύπτει ότι αυτό το αμβλί
1: Το πήρε μέσα στο πιλωτήριο αυτό.
2: Είναι μέσα στο πιλωτήριο, είναι σε ειδική θήκη δερμάτινη, η οποία είναι κολλημένη στον τοίχο, πίσω από την πλάτη του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη, και το οποίο το ξεκουμπώνεις και το παίρνεις. Από τη μία πλευρά είναι σαν το κανονικό τσεκούρι που κόβεις ξύλα, και από την άλλη μεριά είναι σαν ένα σουβλί, το οποίο σπάς
0: το τοπικές
2: επιφάνειες, όταν έχεις παραδείγματος χάρη φωτιά ή υπερθέρμανση, και βάζεις μέσα το πυροσβεστήρα και κάνεις πυρόσβεση, κατάσβεση φωτιάς, για να μην δώσεις οξυγόνο στη φωτιά αυτή την παγιδευμένη. Το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο και εκπαιδευόμαστε αυτόν τον τρόπο. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο εργαλείο διάσωσης ήταν το εργαλείο προσπάθειας εξουδετερώσης του ενός πιλότου από τον άλλον.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τα μέτρα. Τα πιλωτήρια πάντα άνοιγαν μόνο από μέσα.
2: Όχι. Η ιστορία αυτή είναι η εξέλιξη της αεροπορίας σύμφωνα με τις απειλές που έχει.
1: Μετά την 11 Σεπτεμβρίου.
2: Μέχρι την 11 Σεπτεμβρίου υπήρχαν απλές πόρτες, οι οποίες είχαν μια υποτυπώδη κλειδαριά από μέσα. Θα θυμάστε βέβαια και στην νεότερη ηλικία σας ότι μπορούσατε να μπείτε κατά διάρκεια
0: τη
2: πτήση.
0: Τι λέτε τώρα, μας πηγαίνανε να πάμε στο κόκπιτ. Καλά, Ολυμπιακή αεροπορία, τιμημένες εποχές.
2: Ναι, εγώ θυμάμαι πάρα πολλές πτήσεις.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Να στείλω και χαιρετίσματα αυτή τη στιγμή απλώς, αν μπορώ, σε έναν κοινό φίλο που έχουμε με τον κύριο Κωνσταντέλο, τον κύριο Πέτρο Σωτηρίου και όλη την οικογένεια.
2: Ποιο Πέτρο Σωτηρίου δεν είναι απλά φίλο. Είναι φίλο και αδερφό.
0: Ερώτηση τώρα.
2: Και δάσκαλο.
0: Άλλαξαν λοιπόν τα πράγματα. Έγινε η πόρτα ασφαλείας. Καταλάβαμε τώρα ότι ενδεχομένως αυτό να είναι πρόβλημα.
2: Άλλαξε η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία ήταν.
0: Να μην μπει κανείς.
2: Η απειλή ήταν απ' έξω, η κακή ήταν στο θάλαμο επιβατών και η καλή ήταν η πιλότη στο κόκπιτ. Αυτό το πράγμα το διασφαλίσαμε με θωρακισμένες πόρτες, με ειδικές κάμερες.
0: Και τώρα δεν μπαίνει άνθρωπος. Ακόμα και αν χρειάζεται.
2: Πέρασαν περίπου 10-12 χρόνια και πριν μια δεκαετία είχαμε πλέον μια απειλή μέσα στο θάλαμο διακυβέρνηση, όπου ήταν ένας συγκυβερνήτης, θυμίζω, του German Wings, το ένα
0: αεροπλάνο. Ναι, που πήγε και το ρίξε στις Άλπες.
2: Βγήκε ο κυβερνήτης έξω να ξεμουδιάσει, να πάει στην τουαλέτα, τον κλείδωσε απ' έξω. Ό,τι κωδικό και να χρησιμοποιήθηκε από μέσα, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε deny, άρνηση εισόδου, δηλαδή του οποιοδήποτε μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης. Και ο άνθρωπος αυτός, η Μήτραλος τελικά, πώς πέρασε τις εξετάσεις ψυχολογικές και τις ψυχιατρικές που περνάμε, δεν ξέρω, πήγε και κάρφωσε το αεροπλάνο αυτό με 190 επιβάτες στις Άλπες. Ναι. Άρα ξαφνικά είδαμε ότι η απειλή είναι μέσα στο κόκπιτ.
0: Μία ερώτηση πάρα πολύ απλή. Πάρα πολύ απλή και από μένα ολοκληρώνεται αυτό το ζήτημα. Μία αεροπορική εταιρεία μπορεί να δικαιολογήσει το γιατί κρατούσε έναν πιλότο που αρνείται να δώσει το χέρι του στις γυναίκες? Αφήστε όλα τα άλλα, κύριε Δημάρχη. Αφήστε όλα τα άλλα, κάπτεν Κωνσταντέλος.
2: Οι αεροπορικές εταιρείες στις περιοχές όπου έχουν τις έδρες τους, τη βάση τους, τι κάνουν? Υιοθετούν και μέρος των τοπικών συνηθιών και της τοπικής κουλτούρας. Αυτό το οποίο λέτε για εσάς που το ακούω και το ακούτε κι εσείς και μας σηκώνει την τρίχα, γιατί αυτό είναι ανεπίτρεπτο, για κάποια μέρη του κόσμου είναι μια κανονικότητα, μια πρακτική. Άρα μέσα στη λογική αυτή των ακραίων ανθρώπων.
0: Ναι, αλλά κύριε Δημαρχέ, δεν μιλάμε για ένα επάγγελμα το οποίο το κάνεις εκεί που γεννήθηκες. Μιλάμε για ένα επάγγελμα το οποίο σε ταξιδεύει, στα πέντε πέρατα της οικουμένης και στο οποίο θα πρέπει να λειτουργείς και να συμπεριφέρεσαι ως ένας άνθρωπος που, όπως λέγαμε παλαιότερον, κοσμοπολίτης. Λοιπόν, μία εταιρεία, οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία, είναι συγκεκριμένος ο λόγος που το λέω. Μήπως μας έχει καταστρέψει τελικώς αυτή η πολιτική ορθότητα και βλέπουμε μπροστά μας τα red flags. Red flag. Έχεις έναν τύπο ο οποίος δεν δίνει το χέρι του σε μια γυναίκα διότι θεωρεί κατώτερη και ρυπαρή. Ρε φίλε, δεν έχεις θέση σε αυτόν τον οργανισμό. Πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Πριν πας να ρίξεις το αεροπλάνο.
2: Συμπεριφορά. Μια επί της αρχής αποκλίνουσα συμπεριφορά.
0: Ναι, αλλά επειδή είναι μουσουλμάνος, το κάνουμε αβαβά.
1: Δεν νομίζω
0: ότι. Γι' αυτό το κάνουμε αβαβά.
2: Και είναι μια εταιρεία η οποία πολιτική βρίσκεται ορθότητα. Σε μια χώρα η οποία ναι, είναι πολύ ελαστική και έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα καινούρια τα τελευταία 30-40 χρόνια που είναι ανεκτική απέναντι στην διαφορετικότητα κλπ. Όμως εκεί δυστυχώς υπάρχουν και ακραίοι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν ακραίος και είναι πολύ τυχερό. Ξέρετε, αυτό που σας έλεγα πριν, μετά από αυτή την ιστορία της German Wings, τι κάναμε. Όποιος φεύγει από το κόκπιτ των πιλότων, βάζουμε μέσα ένα μέλος πληρώματος να τον φυλάει.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα ή δυνατόν άρεν. Από εκεί και πέρα, τώρα πάμε σε μια άλλη τάξη πραγμάτων. Διότι τώρα πρέπει να ξέρουμε ότι μπορεί κάποιος να πάρει να κουβαλήσει μια σιδερογροθιά μαζί του και να θέσει εκτός λειτουργίας τον άλλον χειριστή, κυβερνήτη ή συγκυβερνήτη και να οδηγήσει το αεροπλάνο στην καταστροφή.
0: Πάντως, τιμή και δόξα στον Ινδό, τιμή και δόξα και στην τοξική αερονοπότητα αυτών των τύπων που πήγαν και καθάρισαν.
2: Είναι
0: κακοί οι άντρες, κάκιστοι, χείριστοι οι άντρες, να μας φτύσουμε είμαστε, αλλά δόξα, την κρίσιμη ώρα οι άντρες καθαρίζουν.
2: Θα μου επιτρέψετε έτσι με την εμπειρία που έχω, γιατί πετώ αυτό το αεροπλάνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: 737-8 Max.
2: Το μάλιστα, και τώρα πετάω λίγο πιο μεγάλο αεροπλάνο από αυτό, αλλά το έχω πετάξει χιλιάδες ώρες. Ποια είναι η τιμή και δόξα? Η τιμή και δόξα είναι σε έναν άνθρωπο.
0: Τον Ινδό.
2: Ο Ινδός χτυπιέται με κάποιο δύσκολο αμβλή όργανο. Την ίδια στιγμή ο άνθρωπος αυτός έχει τη δυνατότητα και στέλνει τον κωδικό 7700, δηλαδή κίνδυνος, και στη συνέχεια επικεντρώνει 7500 και είναι, δηλώνει αεροπειρατεία. Την ίδια στιγμή, ενώ εκείνη την ώρα δέρεται, τον δέρνει κάποιος, τον χτυπάει, έχει τη δυνατότητα μετά από μια ανεξέλεγκτη βουτιά 21.000 ποδών να έχει την ψυχραιμία να ανοίξει την πόρτα από μέσα, ούτως ώστε η επίσης ηρωικού τύπου συμπεριφοράς επιβάτες που καθόντουσαν μπροστά να μπουν μέσα, να διαβάσουν ποιος δέρνει ποιον, ποιος τραυματίζει ποιον, να ισιώσουν το αεροπλάνο, αυτό το οποίο είπε ο Τραμπ για τον υδραυλικό, ο οποίος είδε από το Air Disaster και το Mayday, ας το πούμε,
1: και
2: το οποίο δεν είναι, προφανώς δεν είναι από εκείνα, απλά είναι το αίσθημα αυτοσυντήρησης και η πολύ απλή λογική, το ότι τραβάμε, σηκώνεται, σπρώχνουμε, πέφτει. Ενώ στα χειριστήρια βέβαια. Όλη αυτή λοιπόν η διαδικασία αυτών των ανθρώπων και εν τέλει για να κλείσω με αυτό, ότι οι εφεδρικοί πιλότοι, οι οποίοι δεν είναι εκεί για να πάνε βόλτα, οι εφεδρικοί πιλότοι είναι εκεί που σε εγκυβάλλει η αεροπορική εταιρεία, γιατί σας είπα ότι είναι οργανωμένη, για να φέρουν το αεροσκάφος πίσω στη βάση τους, σε περίπτωση που υπάρχουν καθυστερήσεις μεγάλες και υπερβούν τις 11 ώρες απασχόλησης πτήσης, όπου πρέπει τότε να απαλλαγούν οι πιλότοι, οι οποίοι ξεκίνησαν την πτήση, και να αναλάβουν το δεύτερο σετ πιλότων, για να μπορέσει να επιστρέψει για λόγους ασφαλείας το αεροσκάφος στη βάση.
1: Μάλιστα.
2: Οι εναλλακτικοί πιλότοι όμως τι έκαναν?
1: Πέταξαν
2: το αεροπλάνο στην κρίσιμη στιγμή και το προσγείωσαν όταν το αεροσκάφος, μετά από αυτό τον ελιγμό που μόνο F-16 μπορεί να αντέξει, το αεροσκάφος αυτό δεν αντέξει, έφυγε το ωραίο πτέρωμα, το ράντερ, η λαγουδέρα δηλαδή, και παρόλα αυτά, έχοντας χάσει το 1/3 ουσιαστικά των πιδαλίων κλίσεων και στροφών, κατάφεραν με ασφάλεια να προσγειώσουν αυτό το αεροπλάνο χωρίς αυτά τα πιδάλια και με 179 επιβάτες και με 2 τραυματίες ασφαλώς στη Σαουδική Αραβία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για το άλλο θέμα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάντως δεν είναι έτσι όπως θα είπε η
1: Υπουργός. Εντάξει, τώρα, τώρα δεν έχουμε χρόνο, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
2: Να είστε καλά. Να είστε
1: ευχαριστούμε
2: καλά.
1: Πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Θα μου λείψεις αύριο.
1: Θα μου λείψεις και εμένα, να πούμε για να μην το αφήσουμε απλώς μόνο. Το άλλο θέμα που θα συζητούσαμε με τον κύριο Κωνσταντέλο έχει να κάνει με μια αποκάλυψη που έκανε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου σήμερα στο Open στον Μάνον Φλή και στον Γιάννη Κολοκυθά για τις κοινωνικές κατοικίες. Είπε ότι οι Δήμοι αντιδρούν και δεν μας αφήνουν να αξιοποιήσουμε ακίνητα. Θα έχουμε όμως την απάντηση να το ψάξει και λίγο περισσότερο ο κύριος Κωνσταντέλο. Μας είπε δεν είναι έτσι. Θα ανανεώσουμε το ραντεβό μας από Δευτέρα για να μας μιλήσει και γι' αυτό. Αυτά. Αυτά, έλα.
0: Λοιπόν,
1: χαιρετάμε. Γεια σας.
0: Χαίρετε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Εμείς θα τα πούμε τηλεφωνικώς. Για να μην έχετε κάποια απορία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την διεύθυνση μου επιτρέπει να παραστώ σε ένα υψιστό θρησκευτικό καθήκον. Βαφτίζω την κόρη μιας αγαπημένης παιδικής μου φίλης εκτός Αθήνας, οπότε θα πρέπει να φύγω νωρίτερα. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Τα λέμε τη Δευτέρα από μένα.
3: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιος Ενωπίο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
3: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
13: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
17: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
16: Και για μέσα στο σπίτι?
17: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
18: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη και στη Μεσογείον από Αγία Παρασκευή προς Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη και η πυροσβεστική έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 255 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Ρασίθι. Νεκρός μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε νωρίτερα ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου. Οι κάτοικοι πολλών περιοχών έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν, ποτάμια υπερχείλησαν, ενώ γέφυρα κατέρευσε στο Μηλοπόταμο. Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη θα συνεχιστεί έως το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, στο πλαίσιο σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και των κατεχομένων. Μήνυμα αποτροπής αλλά και σταθερής παρουσίας της Αθήνας κοντά στη Λευκωσία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με αφορμή την επέτειο για την κυπριακή ανεξαρτησία. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, τόνισε ο Νίκος Δένδιας. Παρετήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος της γιατρού που κατηγορείται μαζί με τον γιατρό σύζυγό της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την υπεράσπισή της ανέλαβε τρίτος δικηγόρος.
23: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
24: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Ελλάδα-Λετωνία 3-1 στο ημίχρονο σε αναμέτρηση των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου των Ελπίδων κάτω των 21 ετών που γίνεται στη Λιβαδιά για τα αποκριματικά του Euro 2027. Στη σκοποβολή το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Φώτης Μπαξεβανάκης στο σκίτ εφήβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κινητού στόχου που γίνεται στη Μαλακάσα. Στην πέμπτη θέση ήταν η ελληνική ομάδα στο ομαδικό, επίσης στο σκίτ των εφήβων. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
22: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε υπηρετικά έβοια, νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιβόρη έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Η κατάσταση στην Κρήτη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η Κρήτη κάηκε το καλοκαίρι, τώρα πνίγεται κιόλας. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός. Είναι σφοδρότατο το κύμα της κακοκαιρίας. Έχουμε πολλές καταστροφές. Το νησί βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο αυτής σφοδρότατης κακοκαιρίας. Έχουμε σφοδρές βροχοπτώσεις. Το δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δείχνει ότι θα έχουμε έντονα φαινόμενα τα οποία θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Η Κρήτη, αυτό το τουριστικό θαύμα των 6 εκατομμυρίων τουριστών, είναι μια περιοχή αθωράκιστη, χωρίς απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, και αυτό είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος και τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας. Βλέπετε, τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα είναι κόστος για το κράτος. Βεβαίως, την ώρα που βουλιάζουν στις λάσπες και τα νερά πολλές περιοχές του νησιού, το κράτος, ο επιτελικό καθώς είναι, τα ρίχνει πάλι στην ατομική ευθύνη σε ό,τι αφορά την προστασία των κατοίκων, στέλνοντας συνεχή μηνύματα 112. Είναι ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση στον Μήλοποτάμο. Εκεί είχαμε και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κινδύνευσε όταν το αυτοκίνητο που επέβαινε εγκλωβίστηκε σε γέφυρα που υποχώρησε από τα ορομητικά νερά. Θα δούμε πώς εξελίσσεται η κακοκαιρία στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα στη συνέχεια της εκπομπής. Να σας πω ότι αυτή την ώρα εδώ στην Αθήνα έχουμε την πρωτοβουλία που είναι σε εκδήλωση, την κινητοποίηση που πραγματοποιεί η Κομμουνιστική Νεολαία στο Σύνταγμα, επαναλαμβάνω, διεκδικώντας ασφαλείς αθλητικές υποδομές, και αυτό με αφορμή αυτό τον τρομερά άδικο χαμό ενός 16χρονου παιδιού, ποδοσφαιριστή, αθλητή του Ασλάν, σε γήπεδο της Θάσου. Δεν υπήρχε καμία προστασία, ένας χώρος στον οποίο αθλούνται τα παιδιά, απολύτως ανασφαλής. Εκεί έχασε τη ζωή του το παιδί. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία στηρίζουν σπουδαίοι προπονητές, σπουδαίοι αθλητές, ανάμεσά τους ο Γιώργος ο Πομάσκη, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα, ο Μαρινάκης του Όφη, ο Σάββας ο Κοφίδης. Αυτή την ώρα είναι η κινητοποίηση της ΚΝΕ στο Σύνταγμα. Και πάμε στο θέμα το οποίο αποτελεί το κορυφαίο της πολιτικής μας αντιπαράθεσης, και πάμε να δούμε τώρα βέβαια και ποιοι αντιπαρατίθεται γύρω από το ζήτημα, έτσι. Μιλάμε για την ακρίβεια και μιλάμε και για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι έχουμε λοιπόν? Εδώ έχουμε για εβδομάδες τον κύριο Πρωθυπουργό να μας λέει να ετοιμαστούμε για δύσκολο χειμώνα. Τέτοια μαντεψά. Δύσκολο χειμώνα. Και τι μάθαμε από τον κύριο Μητσοτάκη? Μάθαμε ότι εν ώψη του δύσκολου χειμώνα ετοιμάζει ψίχουλα. Με ημερομηνία λήξης και

0: Όλα αυτά βεβαίως, ξαναλέμε, εν μέσω πολεμικής εμπλοκής, έτσι. Εν μέσω πολεμικής εμπλοκής, στην οποία συμμετέχει ο κ. Μητσοτάκης, με όλους τους τρόπους, σε αυτή την πολεμική εμπλοκή. Την ίδια ώρα, τα κρατικά ταμεία έχουν μαζέψει και φέτος δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων. Και μιλάω για τα παραπάνω δισεκατομμύρια από αυτά τα οποία είχαν προϋπολογίσει να βουτήξουν. Βουτάνε και επιπλέον δισεκατομμύρια πλέον εκείνων που έχουν προγραμματίσει ότι θα βουτήξουν. Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία τα παίρνει από το ΦΠΑ, τον οποίο ΦΠΑ πληρώνει ο κόσμος σε κάθε ανατίμηση που γίνεται. Παρόλα τα υπερπλεονάσματα λένε ότι δεν έχουν οι Ερμοί και ότι δίνουν όσα αντέχει η οικονομία. Όσα αντέχει η οικονομία. Βεβαίως η οικονομία δεν είναι η ίδια για όλους. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν και εκείνοι που τους αντέχει η οικονομία όταν έχουν κέρδη. Γιατί για τα κέρδη των ομίλων η οικονομία αντέχει πάντα. Για τους μισθούς δεν αντέχει. Για τις συντάξεις δεν αντέχει. Για την ακρίβεια δεν αντέχει. Και πάνω απ' όλα, επαναλαμβάνω, δεν αντέχει τους μισθούς των ανθρώπων η οικονομία. Ξέρετε, ο μέσος μισθός δεν έχει φτάσει ονομαστικά ούτε στα επίπεδα του 2009. Του 2009. Σε ονομαστικό επίπεδο η μισθή είναι 17 χρόνια πίσω. Και ενώ είναι 17 χρόνια πίσω η μισθή, αγοράζει κανείς σήμερα 30% λιγότερα πράγματα από το 2009. Παρόλα αυτά ζείτε το μύθο της παγκόσμιας ευημερίας, διότι παγκοσμίως μία χώρα ευημερεί, όπως λέει ο περιφερόμενος με τα έξυπνα γυαλιά, η Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μισθούς του 2009, αλλά ψωνίζει ο κόσμος με τιμές του 2026, μόνο που το μοσχαράκι είναι 75% ακριβότερο από ό,τι ήταν πριν από μία πενταετία. Τα αυγά 48% και ο καφέ 43%. Και όπως όλοι ξέρουν, η τσέπη αδειάζει πριν αυγεί ο μήνας. Και τώρα έρχεται και ο λογαριασμός του χειμώνα, του δύσκολου χειμώνα, του μάντι, όπως μας είπε. Έρχεται η θέρμανση, έρχεται το ρεύμα, έχουμε βεβαίως τα καύσιμα. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που εμφανίστηκε ο Μητσοτάκης και τρέχουν και οι πολιτικοί του Κολαούζη για να μας το αναλύσουν, γιατί δεν το καταλάβαμε καλά τι ακριβώς μας είπε, για να μας υποσχεθεί ότι το μέτρο που θα φέρουν σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η τιμή του να μην ξεπεράσει το 1,75 το 1,75 το λίτρο. Αυτή η υπόσχεση δίνεται όταν πέρυσι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ήταν 1,1. 1,1. Ποια είναι η υπόσχεσή τους δηλαδή? Η υπόσχεσή τους είναι, και πρέπει να πείτε και ευχαριστώ για αυτό, έτσι, ότι θα ζεσταθούμε φέτος μόνο με 60% αύξηση. 60% ακριβότερα. Το 1,75 και το 1,70 είναι από 60 έως 70% αυξημένη η τιμή σε σχέση με τον περσινό, Οκτώβρη. Δηλαδή, όποιος παίρνει τον κατώτερο μισθό θέλει πάνω από 2 μισθούς για να γεμίσει τη δεξαμενή. Επίσης, τι έχουμε? Έχουμε το ντίζελ που έχει ακριβήνει 60-70 λεπτά μέσα σε λίγους μήνες. Από πότε? Από όταν ο φίλος και αδερφός πολιτικά, στρατηγικά του κυρίου Μητσοτάκη, ο Τραμπ, και ο άλλος επίσης, ο Νετανιάχου, φίλοι του είναι αυτοί, άρχισαν να βομβαρδίζουν το Ιράν. 70 λεπτά έχει αυξηθεί. Και τι κουβαρδαλίκι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης? Πρόσθεσε, λέει, επιδότηση, επίδομα, ξέρω εγώ πώς τα λένε όλα αυτά, τα καραγκιουζιλίκια τους, 5 λεπτά. 5 λεπτά. Γιατί ήταν 15 και το έκανε 20. Το έκανε 20. 70 λεπτά πάνω είναι από τότε. Α, στη βενζίνη τίποτα, έτσι. Γιατί τα 10 λεπτά που ανακοίνωσε είναι η συνέχεια αυτού που ισχύει. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Την ίδια ώρα όμως το κράτος, το οποίο κυβερνιέται επιτελικός και αρίστος από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, παίρνει σε φόρους περί το 1 ευρώ το λίτρο. Τόσα παίρνει. 1 ευρώ το λίτρο. Αν βάλετε τα 70 λεπτά πάνω στο λίτρο του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το 24% πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί αυτοί φορολογούν και το φόρο, βγαίνει γύρω στο 1 ευρώ. Δηλαδή παίρνουν 1 ευρώ και δίνουν πίσω 15. Περί αυτού πρόκειται. Βεβαίως υπάρχουν και τα δηληστήρια τα οποία βάζουν πλάτη και αυτά τα έρμα. Με 5 λεπτά λέει. Με 5 λεπτά. Τα δύο δηληστήρια μόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο, πάνω από ένα δισεκατομμύριο καθαρά κέρδη. Αυτό ξαναλέω, μόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Α, έχουν κάνει και άλλο μπαξίση. Φέρανε το μέτρο έκπληξη, το super duper μέτρο των 120 δόσεων αντί για τις 72. Προσέξτε τώρα. Εάν χρωστάς ένα πεντοχιλιάρο, με το μέτρο αυτό που φέρανε, όπως το φέρανε, θα πληρώσεις 6.500. Εάν χρωστάς 10.000, με το μέτρο αυτό που φέρανε, θα πληρώσεις 13.000. Γιατί? Γιατί ο τόκος που έχουν βάλει είναι ληστρικός. Είναι ληστρικός. Συναγωνίζονται σε ληστεία τους τραπεζίτες. 5,84%. Είναι διπλάσιος ακόμα και από τον τόκο που υπάρχει στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, που είναι 3%. Αυτή είναι η ρύθμιση την οποία φέρανε, και βεβαίως τη φέρανε τη ρύθμιση με όλα τα πανωτόκια να ισχύουν. Δεν καταργήσανε, δεν διαγράψανε κανένα πανωτόκι, κανένα πρόστιμο. Και τι άλλο κάνανε? Για να μπεις σε αυτή τη ρύθμιση πρέπει, λέει, να είσαι ενήμερος για το 2025 και το 2026. Γιατί η ρύθμιση φτάνει μέχρι 31 δωδεκάτου για τα χρέη, μέχρι 31 δωδεκάτου του 2024. Για πείτε μου εσείς, αυτός ο οποίος χρωστούσε μέχρι τις 31 δωδεκάτου του 2024, μέσα στο 25 είναι καλοπληρωτής? Γιατί φτιάξαν αυτή την οικονομία για να έχει λεφτά αυτός και να πηγαίνει να τους πληρώνει. Και έχει πληρώσει λοιπόν και το 25, έχει πληρώσει και το 26. Γιατί αν δεν είσαι ενήμερος, λέει, δεν μπαίνεις στη ρύθμιση. Α, ναι, ο Μητσοτάκης έκανε και αυστηρές συστάσεις στα φανς. Στα φανς. Ναι. Τους έκανε τα μούτρα κρέας. Τα φανς είναι αυτά που βγάζουν τα σπίτια των ανθρώπων στο σφυρί. Και η κυβέρνηση, με πρώτο το Μητσοτάκη, τους μάλωσε. Τους έκανε αυστηρές συστάσεις. Τι να κάνουνε? Να τηρούνε, λέει, τις συμβάσεις τις υφιστάμενες. Τις ίδιες συμβάσεις που τους επιτρέπουν να βγάζουν τα σπίτια στο σφυρί. Να τα παίρνουν δηλαδή τα σπίτια, αλλά να είναι πιο ευγενικοί. Να τα παίρνουν με τρόπο. Και μία μέρα μετά τις συστάσεις αυτές του Μητσοτάκη, εδώ στην Πετρούπολη πάνε να πάρουνε το σπίτι. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για 19 τετραγωνικά, όπως το ακούτε. Μακροχρόνια άνεργου. Αυτές είναι οι συστάσεις του Μητσοτάκη. Αλλά ξέρετε, η ακρίβεια, όλοι αυτοί που ζούμε, για να το δούμε λίγο. Με την ακρίβεια κάποιος χάνει. Ποιος χάνει? Τα 9 δέκατα του ελληνικού πληθυσμού. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και ένα δέκατο που μάλλον κερδίζει από αυτή την ακρίβεια. Μάλλον κερδίζει. Από πού προκύπτει ότι κερδίζει? Πρώτον, προκύπτει από τα στοιχεία του πρωτογενούς πλεονάσματος. Δεύτερον, προκύπτει από τα στοιχεία των ισολογισμών των τραπεζών. Τρίτον, προκύπτει από τα στοιχεία των ισολογισμών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Τέταρτον, προκύπτει από τα στοιχεία των ισολογισμών των διηληστηρίων. Γιατί ξέρετε, εδώ δεν υπάρχει κενό. Όταν κάποιος χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει. Και κερδίζει από τους χαμηλούς μισθούς, κερδίζει από τους φόρους που πληρώνουμε στα τρόφιμα, στα καύσιμα. Από αυτά κερδίζει. Και μετά έρχονται και σου λένε, «Α, μάλιστα, αλλά και πού να βρούμε τα λεφτά για να δώσουμε στον κόσμο?» Και το λένε και με ύφος. Το λένε και με τρόπο που λες, «Για κάτσε ρε παιδί μου, αυτοί είναι λελογισμένοι, είναι κοστολογημένοι. Πού να τα βρείτε τα λεφτά?» Μάλιστα. Για πάρτε τώρα ένα στυλό και ένα μπλοκάκι. Για να δούμε, τα έχουν τα λεφτά? Τα έχουνε. Το πρωτογενές πλεόνασμα, το ματωμένο, αυτή η λαιλασία δηλαδή του ελληνικού λαού, με βάση τα δικά τους τα στοιχεία, είναι 6,5 δισεκατομμύρια. 6,5 δισεκατομμύρια. Ματωμένο πλεόνασμα, 6,5 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 6,5 δισεκατομμύρια είναι και 1,5 δισεκατομμύριο πάνω από ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Από ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης χτες, τα 5 λεπτά δηλαδή, και τα άλλα με τα ντίζελ και με τη βενζίνη, ξέρετε πώς είναι, της τάξης των 20 εκατομμυρίων. Για 20 εκατομμύρια τη δώσαν την παραστασούλα αυτή. Την ώρα που πηγαίνεις στο βενζινάδικο και παθαίνεις ντουφρουτζά. Την ίδια στιγμή έχουν 1,5 δισεκατομμύριο παραπάνω και από εκείνα που είχαν προϋπολογίσει να βουτήξουν. Έχουν λοιπόν λεφτά ή δεν έχουν λεφτά? Για πάμε παρακάτω. Μέσα στο 2026 έχουν εγγράψει ότι θα προπληρώσουν, λέει, θα προπληρώσουν 8,8 δισεκατομμύρια για αποπληρωμή χρέους, το οποίο θα μπορούσε να πληρωθεί από το 2031 μέχρι το 2041. Μάλιστα τώρα πάνε, έχουν ανακοινώσει ότι μέσα στο 2026 δεν θα πληρώσουν μόνο 8, δεν θα προχωρήσουν σε αυτή την πρόορη αποπληρωμή χρέους της τάξης των 8,8 δισεκατομμυρίων, αλλά ότι θα πάνε σε 13 δισεκατομμύρια. Θα προπληρώσουν δηλαδή χρέη τα οποία τρέχουν από το 31 μέχρι το 41, μιλάμε χρέη τα οποία μας φόρτωσαν οι ίδιοι, με τα μνημόνια. Αυτά. Και καλά μας τα φόρτωσαν, αλλά λέει τώρα θα τα προπληρώσουν κιόλας νωρίτερα. Και έχουν γράψει 8,8 δισεκατομμύρια. Σε συνθήκες δηλαδή κρίσης, σε συνθήκες δύσκολου χειμώνα, σε συνθήκες που πώς το λέει εκείνο το τραγούδι, μπήκε ο χειμώνας και ο Κοσμάκης τα έχει παίξει, τα έχει χάσει. Αυτοί λένε ότι θα προπληρώσουν 8,8 δισεκατομμύρια για τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, τα οποία τρέχουν από το 31 μέχρι το 41, 2041, θα τα προπληρώσουν τώρα. Γιατί ρε Λεβέντη να τα προπληρώσει τώρα? Γιατί? Για να έρθει μετά ο οίκος να σε αξιολογήσει και να πάει να ξαναδανιστείς, για να ξαναχρεωθεί ο ελληνικός λαός και εσύ να τα δίνεις σε βιομήχανους, εργολάβους, εφοπλιστές και λοιπές αναξιοπαθούσες τάξεις. Μόνο από αυτά τα 8,8 δισεκατομμύρια που λένε ότι θα τα δώσουν φέτος για να προπληρώσουν δάνεια, ξέρετε, θα μπορούσε να είχε καταργηθεί, να είχε καταργηθεί όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μαζί με τον τιμημένο το ΦΠΑ του για 2 χρόνια. για 2 χρόνια και η τιμή της βενζίνης να ήταν 1 ευρώ και όχι 1,20 που είναι τώρα. Εσείς τι λέτε? Τα έχουν τα λεφτά? Προφανώς τα έχουν, αλλά τα έχουν για άλλους, όχι για τον ελληνικό λαό.
1: Real FM.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία.
5: Μίτινγκ.
6: Λογαριασμό ενεργείο.
5: Υγεία.
6: Υγεία.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
10: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη. 255 κλήσεις για παροχή βοήθειας έχει δεχθεί μέχρι στιγμής η πυροσβεστική σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Νεκρός μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους καλούνται οι κάτοικοι. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας. Περισσότερα στο real.gr.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: στους 97,8.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως στην Κρήτη, γιατί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Είναι μαζί μας η Μέρη Καργιωτάκη, συνάδελφός μου, δημοσιογράφος από το Κρήτη TV. Μέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό και πάρα πολλές καταστροφές σε Ιεβερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Ένας νεκρός ακτινοτρόφος, ο οποίος βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά από το μαντρί του, αγνοούταν από χτες, προφανώς και ανέβη για να δει τι γίνεται με το κοπάδι του, με φόντο και την κακοκαιρία. Δυστυχώς φαίνεται σαν να έχει παρασυρθεί. Είμαστε εν αναμονή των πορισμάτων των εμπειρογνωμόνων. Μάλλον παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και δυστυχώς έχασε την ζωή του. Ένα ακόμα δείγμα βεβαίως του πόσο κοπιαστική και επικίνδυνη ενίοτε γίνεται η δουλειά των ανθρώπων που δουλεύουν στον πρωτογενή τομέα. Να τα λέμε και αυτά δηλαδή. Κτηνοτρόφοι είναι έναν από τους κινδύνους που έρχονται από τα φυσικά φαινόμενα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις καταστροφές, πρέπει να πούμε ότι ο ορεινός Μυλοπόταμος υποφέρει. Το ορεινό Ρέθυμνο έχει απίθανες καταστροφές. Λιβάδια, Ζωνιανά, Αξός, όλη η περιοχή αυτή έχει υποστεί πραγματικά πολύ μεγάλη ζημιά. Και σε ό,τι αφορά τα σπίτια και τις υποδομές, όσο βεβαίως και τις επιχειρήσεις που βρίσκονταν στη συγκεκριμένη περιοχή. Ουσιαστικά, για να σας δώσω σχηματικά να καταλάβετε, μοιάζει σαν ο μισός Ψιλωρίτης να κατέβηκε μέσα στο πέραμα, μέσα σε αυτά τα χωριά. Φερτά υλικά και όχι μόνο, βρίσκονται σε κάθε γωνιά των χωριών, αυτού στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου και στο χωριό Βενή. Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους, μια γυναίκα εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο, χρειάστηκε να γίνουν παρεμβάσεις από την πολιτική προστασία και φυσικά την πυροσβεστική. Πολύ όγκος του νερού, αρκεί να σας πω ότι έπεσαν περίπου 361 χιλιοστά νερού στα Ανόγια. Αδιανόητο για Κρήτη αυτό το νούμερο και για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και βεβαίως δεν ήταν μόνο τα Ανόγια, ήταν και όλες οι περιοχές γύρω. Κάπως έτσι και περιγράφεται η κατάσταση και στο νομό Λασιθίου, όπου ο Άγιος Νικόλαος, η Ελούντα και εκεί αντιμετώπισαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Να υπενθυμίσω ότι είναι και σε πλήρη εξέλιξη και τα έργα στο βόρειο δικό άξονα, περιοχές όπως οι Λίμνες βρέθηκαν και αυτές στο μάτι του κυκλώνα. Και βεβαίως την ίδια στιγμή σε επίπεδο Ηρακλείου, τόσο στην πόλη του Ηρακλείου, στην περιοχή του Βιοπά, τη βιομηχανική περιοχή, στη Φινικιά, μια γνώριμη περιοχή. Εκεί τα νερά του ποταμού Δρακουλιάρη πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Ακόμα και αυτή την ώρα γίνονται αντλήσεις υδάτων και λάσπης. Πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι πραγματικά λαχτάρισαν, γιατί είδαν τα νερά του ποταμού να φτάνουν σχεδόν στη γέφυρα. Και καταλαβαίνουμε όλοι τι θα σήμαινε το να υπερχειλήσει. Όπως επίσης και στην περιοχή του Γιόφυρου. Νίκο, Γιόφυρο, Μαλάδες, Φυτιά είναι τρεις περιοχές του Ηρακλείου που είναι συνήθεις ύποπτες. Είναι αυτές που εμείς δημοσιογραφικά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κάθε φορά που θα ρίξει μια βροχή έχουμε ένα μάτι στην περιοχή, γιατί φοβόμαστε ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Και αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση παραμένει έτσι. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε πάλι πλημμυρικά φαινόμενα. Σε κάθε κακοκαιρία πηγαίνουμε προς εκείνη την πλευρά, γιατί φοβόμαστε ότι μπορεί να συμβεί
0: Όπως εμείς, Μέρη μου, εδώ στην Αθήνα, ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει στη Χαμοστέρνα, ας πούμε. 50 χρόνια. Το ξέρουμε.
1: Ακριβώς. Και είναι απορίας άξιων. Δηλαδή, πώς γίνεται να ξέρουν γύρω-γύρω και οι άνθρωποι που πρέπει να πάρουν αποφάσεις.
0: Μηδέν αντιπλημμυρικά έργα. Μηδέν.
1: Λοιπόν, περιμένουμε ακόμα την οριοθέτηση των ποταμών και του Γιόφυρου και του Δρακουλιάρη. Ήμουν 9 και γέρασα, λέει η παροιμία, και είναι πραγματικότητα αυτό που λέμε. Δημοσιογραφώ από το 2004 και μέχρι σήμερα περιμένουμε την οριοθέτηση του Γιόφυρου και του Δρακουλιάρη. Κάτι φράγματα και καλά στα πλαίσια των αντιπλημμυρικών μέτρων, και αυτά τα περιμένουμε, έχουμε να απομείνει στα χαρτιά. Όλα μένουν στα χαρτιά. Και τώρα, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, στο κάδρο μπαίνει και μια άλλη περιοχή, Είναι αυτή το παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου, του Δήμου Χερσονήσου, η περιοχή των Γουβών κυριολεκτικά, όπου κάθε φορά που έχουμε μια κακοκαιρία, συνέβη το 2020, συνέβη το 2022, συνέβη και σήμερα. Το παραλιακό αυτό μέτωπο είναι κατεστραμμένο, βομβαρδισμένο τοπίο, είναι φέρετρο, έχει πανάκριβα ξενοδοχεία, έχει πάρα πολύ τουρισμό κάθε καλοκαίρι και τώρα έχει.
0: Καλά κάνεις και το λες, γιατί όλα αυτά που περιγράφεις συμβαίνουν στην Κρήτη του τουριστικού θαύματος των 6 εκατομμυρίων τουριστών.
1: Ακριβώς. Σήμερα οι τουρίστες.
0: Για τέτοιες υποδομές μιλάμε.
1: Έτσι ακριβώς. Σήμερα οι τουρίστες στην περιοχή των Γουβών είχαν τα κινητά ανοιχτά και κινηματογραφούσαν την κατάσταση που είχαν μπροστά τους. Η θάλασσα δεν ξεχώριζε από την στεριά. Οι δρόμοι κατεστραμμένοι. Αυτοκίνητα παρασυρμένα, τα οποία βεβαίως ήταν μέσα στο ρέμα. Ήταν παρασυρμένα στη θάλασσα. Πρέπει να πούμε ότι σε επίπεδο χώρας γενικά και Κρήτης ειδικά, ενδεχομένως έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει βροχή, ρέματα, ποτάμια, νερό. Ναι, το παραδεχόμαστε. Το έχουμε ξεχάσει, διότι μέχρι πρότινος είχαμε ξηρασία, δεν είχαμε σταλιά νερό. Παρακαλούσαμε να βρέξει, μήπως και βάλει κανακηδικό ο Αποσελέμης, το φράγμα του Αποσελέμη. Αυτό που δεν ξεχνά ποτέ και τίποτα είναι το νερό που ξέρει το δρόμο του, δεν το ξεχνά και θα τον βρει κάθε φορά που θα έρθει η στιγμή για να τον βρει. Και δυστυχώς το νερό βρίσκει τα σπίτια, βρίσκει τις επιχειρήσεις, βρίσκει την ανθρώπινη παρέμβαση και το αποτέλεσμα είναι τραγικό.
0: Ναι, όταν έχουν να κάνουν με τους γκρούεζες και με τους οπεκεπέδες, βρίσκουν τους τρόπους. Σε ό,τι αφορά τη ζωή των ανθρώπων των κανονικών, τα πράγματα κοστίζουν από ό,τι φαίνεται. Τώρα, πώς είναι οι καιρικές συνθήκες μέρικα το?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ηρακλείου που έχω εικόνα, γιατί είμαι εδώ και κινούμε στην περιοχή, είμαστε καλά, έχει να βρέξει κανένα δίωρο. Ο φόβος είναι, επειδή έρχονται τα μηνύματα ότι η αυριανή ημέρα θα είναι δύσκολη για την περιοχή του Ηρακλείου. Φοβούνται οι άνθρωποι αν βρέξει κι άλλο τι θα κατεβάσει σε αυτούς τους δύο ποταμούς, το Δρακουλιάρι και το Ηλιόφυρο. Και τι μέλη γενέστε βεβαίως, με δεδομένο ότι είναι ήδη επιβαρημένες οι υποδομές. Φαίνεται ότι οι επόμενες ώρες θα είναι λίγο δύσκολες ακόμα για το Ρέθυμνο, τη Δυτική Κρήτη, κυρίως το Ρέθυμνο, γιατί είναι κυρίως το Ρέθυμνο που επλήγει. Και από εκεί και πέρα, Παρασκευή και Σάββατο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τώρα, αυτή την ώρα, τα φαινόμενα είναι σε ύφεση. Ο ποταμός, ο Δρακουλιάρης, που λέγαμε ότι θα υπερχυλήσει, έχει μαζέψει, έχει κατέβει στάθμη του νερού τουλάχιστον 4 μέτρα. Οπότε έχει πάρει μια ανάσα και η περιοχή. Όμως είναι όλοι σε γρήγορση και σε επιφυλακή, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέσα στη νύχτα.
0: Οι συνέπειες των φωτιών του καλοκαιριού είναι εμφανείς με αυτό το νερό τώρα κάτω μέρη?
1: Δεν έχει βρέξει στις περιοχές που κάει κάθε φέτος.
0: Ευτυχώς.
1: Δεν έχει βρέξει στις Μέλαμπες, δεν έχει βρέξει στην Αγία Γαλήνη, δεν έχει βρέξει σε αυτές, στον Ορνέ, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Δεν έχει βρέξει τόσο πολύ. Είναι από την άλλη μεριά του Ρεστίπνου η βροχή. Και ευτυχώς που το λες, γιατί είναι ένα σημείο και αυτό που προκαλεί αγωνία, μη τυχόν και βρέξει εκεί. Και επίσης, μιας και μιλήσαμε πολύ, Νίκο, για την περιοχή της Φοινικιάς, του Δρακουλιάρη και του Ηλιόφυρου, να πούμε ότι παρότι βιοπά, μία είναι η είσοδος-έξοδος. Αν συμβεί το οτιδήποτε, καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Εγκλωβίστηκαν οι πάντες.
1: Ακριβώς.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση που είχαμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη. Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
8: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
9: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
8: Καταλάβατε? B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ και εκεί.
15: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
18: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σήμερα να μην το ξεχάσω να σας πω, είχαμε μια υπέροχη τοποθέτηση, έως και ομολογία θα την έλεγε κανείς. Μιλάω για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργό παιδείας, τον κύριο Συρίγο, τον διεθνολόγο κιόλας, ο οποίος μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στις έρευνες για την πόντιση καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου, ανέφερε σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Κάσου, υποχωρήσαμε και στα δύο επεισόδια. Έτσι είπε ο κύριος Συρίγος. Υποχωρήσαμε και στα δύο επεισόδια. Ο και καθηγητής, επαναλαμβάνω, διεθνούς δικαίου, αναφερόταν φυσικά στα δύο περιστατικά με τα τουρκικά πολεμικά πλοία στην περιοχή της Κάσου, τα οποία παρενοχλούσαν το 24 το ερευνητικό σκάφος. Όπως είπε ο κύριος Συρίγος, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού και στην ερώτηση του παρουσιαστή της εκπομπής, δηλαδή υποχωρήσαμε, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας επανήλθε λέγοντας βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων. Αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Συρίγου. Δεν ξέρω τώρα, ας συναντηθούν και ας τα βρουν μεταξύ τους, γιατί ο κύριος Γεραπετρίτης τον Ιούλη του 2024 και σήμερα φαντάζομαι είχε κάνει την εξής δήλωση. Δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση από την ελληνική πλευρά. Αυτή ήταν η δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Γεραπετρίτης το 2024. Δεν νομίζω ότι είναι ίδιες αυτές οι τοποθετήσεις. Λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται πέρα από τις βενζίνες, πέρα από το ρεύμα, πέρα από τα τρόφιμα με την ακρίβεια κτλ, αυτό το οποίο γίνεται με τα νίκια είναι πραγματικά τραγικό πλέον. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα προσθέστε και τις δηλώσεις που έκανε ο Πρίτανης στο Πανεπιστήμιο, στην Πάτρα, ότι 400 πρωτοετής, 400, δεν έκαναν φέτος την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο λόγω του υπέρογκου κόστους σπουδών, με πρώτο και κύριο το ζήτημα των ενοικίων. Θέλω να πάμε στην Μέρη Παπακοσταντίνου, τη συνάδελφό μου. Μέρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Είναι τραγική η κατάσταση πλέον, έτσι?
1: Είναι τραγική, το καταλαβαίνει κάποιος και στην καθημερινότητα. Καλησπέρα, Νίκο.
0: Είναι τραγική η κατάσταση πλέον, έτσι?
1: Είναι τραγική, το καταλαβαίνει κάποιος και στην καθημερινότητά του, αλλά το δείχνουν και τα νούμερα πλέον. Νέα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας για τα φοιτητικά ενίκια το 2026 επιβεβαιώνουν ότι η φοιτητική στέγη έχει μετατραπεί σε δυσεπίλητο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, καθώς οι τιμές κινούνται σε σταθερά ανωδική τροχιά και με νεότερα στοιχεία οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης κατέγραψαν ετήσια άνοδο 5,3% πανελλαδικά. Ενώ να σου πω ότι σε βάθος δεκαετίας η αύξηση αυτή αγγίζει το εκοφαντικό 128%.
0: 128.
1: Στο Δήμο Αθηναίων τώρα η μέση ζητούμενη τιμή των ιδιοκτητών, μιλάμε, γιατί πάντα όλα τα στοιχεία, να ξέρεις, είναι βάση των αγγελιών. Οι αγγελίες έτσι παίρνουν τα στοιχεία. Δηλαδή από τις αγγελίες τι τιμή ζητάνε και αυτές, εκεί προκύπτουν και οι έρευνες. Λοιπόν, στο Δήμο Αθηναίων η μέση τιμή τώρα διαμορφώνεται στο 13,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Εκεί έχουμε αύξηση 6,6% από πέρυσι. Και στο Δήμο Θεσσαλονίκης περίπου 8,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, μια αύξηση που ξεπερνάει το 8%. Βέβαια, υπάρχουν και περιοχές, γι' αυτό αυτά είναι όλα που σου λέω, είναι ο μέσος όρος. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν κάποιες περιοχές πιο ακριβές και κάποιες φθηνές, όπως για παράδειγμα τα δυτικά προάστια της Αττικής είναι πιο οικονομική λύση για την πρωτεύουσα, και από τα προάστια της Θεσσαλονίκης έχουμε παραδείγματος χάρη τον Εύωσμο, κάποιες προσιτές εναλλακτικές. Τώρα, τι γίνεται όμως? Αν ένας φοιτητής στην Αθήνα ζητά ένα τυπικό φοιτητικό σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα, η μέση ζητούμενη τιμή των ιδιοκτητών αγγίζει τα 665 ευρώ, δηλαδή 50 τετραγωνικά μέτρα επί 13,3 ευρώ. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός που διαθέτει ο φοιτητής κατά μέσο όρο στην αναζήτησή του είναι 543. Και αυτή η διαφορά των 120 ευρώ αναγκάζει τους φοιτητές είτε να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς στην ποιότητα και την περιοχή, επιλέγοντας σπίτια πιο μακριά από τις σχολές τους και, ή από το μετρό ή από οπουδήποτε, είτε να στραφούν και στη συγκατοίκηση. Τώρα, τα πιο 38 παραδείγματα, για να σου δώσω ακρίβεια, στη φοιτητική στέγη εντοπίζονται σε περιοχές όπου η ζήτηση χτυπάει κόκκινο λόγω εγκύτητας στα πανεπιστήμια ή στο κέντρο των πόλεων. Εκεί, βέβαια, οι τιμές ξεπέρνουν κάθε λογική και δημιουργώντας και μια. Χτυπάει κόκκινο λόγω εγκύτητας στα πανεπιστήμια ή στο κέντρο των πόλεων. Εκεί, βέβαια, οι τιμές ξεπέρνουν κάθε λογική και δημιουργώντας και μια τεράστια απόκληση από την οικονομική πραγματικότητα. Να σου δώσω να καταλάβεις ότι στην Αθήνα, στο ιστορικό κέντρο, σε περιοχές γύρω από το κέντρο και τα πανεπιστήμια, παραδείγματος χάρη Κολωνάκι, Μέτς, Κουκάκι, εκεί η μέση ζητούμενη τιμή αγγίζει και ξεπερνά τα 16 ευρώ και φτάνει μέχρι 16,7 το τετραγωνικό μέτρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μια μικρή γκαρσονιέρα μόλις 40 τετραγωνικά μέτρα ενοικιάζεται με από 650 έως 670 ευρώ. Τη στιγμή τώρα που ο μέσος φοιτητής στην Αθήνα αναζητά ένα σπίτι με ανώτερο όριο τα 543. Στη Θεσσαλονίκη κάτι ανάλογο υπάρχει, στο κέντρο και στις 40 εκκλησίες που είναι γειτονιές δίπλα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκεί ξεπερνούν τα 10,5 έως 11 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της έρευνας τώρα, και ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα 45 τετραγωνικά κοστίζει πλέον κοντά στα 500 ευρώ. Εξαρτώντας έτσι και τον μέσο προϋπολογισμό. Και να σου πω και τα άλλα, τα πιο 38 παραδείγματα που είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στα Χανιά, για παράδειγμα, λόγω της έντονης πίεσης από το

0: τουρισμό και από το τύπο Airbnb που τα νοικιάζουν, αποτελούν την ακριβότερη επαρχιακή φοιτητική πόλη. Και εκεί η μέση τιμή αναζήτηση των φοιτών είναι 465, αλλά οι ζητούμενες τιμές για ένα αξιοπρεπές διάρρη, δηλαδή στις αγγελίες ή αυτά που ζητάει ο ιδιοκτήτης, ξεπερούν και τα 600 ευρώ.
1: Και αυτά που λέμε τώρα, αυτά που μας λες τώρα, είναι η μέση όρη, έτσι.
0: Η μέση όρη, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Γιατί εδώ υπάρχει τρέλα, δηλαδή πηγαίνεις, καλά, έχουμε βαφτίσει τώρα τα 30 τετραγωνικά γκαρσονιέρα, ενώ έπρεπε να τα λέμε κουτί. Και ζητάνε 600, 700, 800, ό,τι θέλουν ζητάνε.
0: Ακριβώς, γιατί πλέον οι αγγελίες αναφέρονται σε κάποιο σε ένα μικρό διαμέρισμα. Λένε γκαρσονιέρες, αλλά η γκαρσονιέρα που γνωρίζαμε εμείς μέχρι τα προηγούμενα χρόνια των 50 τετραγωνικών μέτρων, πλέον έχει γίνει και 37, 35, 37 τετραγωνικά μέχρι 40. Δηλαδή όσο πάει μικραίνουν και εκεί στο δίνουν σου ζητάνε ένα απόλυτο νούμερο. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει τον υπολογισμό σε αυτά τα σπίτια ανά τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή δεν ζητάνε το ενίκιο που ζητάνε, ξεφεύγει από την φιλοσοφία του να πολλαπλασιάσει τα τετραγωνικά με το τετραγωνικό μέτρο της περιοχής. Και έτσι έχουμε αυτά τα ακραία φαινόμενα, όπως και το ίδιο έχουμε και στην Κέρκυρα και στη Ρόδο. Και σε αυτά τα νησιά που έχουν πανεπιστήμια το πρόβλημα είναι δομικό. Εκεί και οι τιμές για μικρά διαμέρισματα και εκεί ξεκινούν από 500 ευρώ για σπίτια παλιά και μη ανακαινισμένα. Γιατί και εκεί οι ιδιοκτήτες προτιμούν τους τουρίστες και αρνούν τη συμβόλαια μεγαλύτερα του ενός έτους.
1: Μάλιστα. Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, για να καταλάβετε το επίπεδο ευημερίας που παγκοσμίως ζει η Ελλάδα, έτσι δεν λέει αυτός με τα έξυπνα γυαλιά. Ειδικά για την Πάτρα που λέγαμε προηγουμένως. Εκεί που, ξαναλέω, βγήκε ο Πρίτανης και είπε ότι 400 πρωτοετής λόγω του κόστους δεν έκαναν εγγραφή. Βεβαίως δεν ξέρω αν ο κύριος Πρίτανης δέχτηκε τους φοιτητές για να ακούσει τα αιτήματά τους. Δεν γνωρίζω. Νομίζω δεν τους δέχτηκε. Υπάρχουν 600 όλα και όλα δωμάτια της φοιτητικής στέγης. Φοιτητικών εστίων. Ξέρετε τι ποσοστό αναγκών καλύπτουν αυτά? Το 3%. Το 3%. Γιατί έχουμε 26.000 φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η ευημερία τους.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Επιποδός βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη, καθώς η κακοκαιρία που πλήττει το νησί αναμένεται να συνεχιστεί έως το μεσημέρι της Κυριακής. Δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν, ποτάμια υπερχείλισαν, ενώ το ύψος της βροχής ξεπέρασε τα 360 χιλιοστά στα Ανόγια. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί 255 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε ρέμα ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την έκδοση τουρκικής Ναύτεξ για έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων. Σημειώνουν ότι πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής που αντιβαίνουν στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Μήνυμα αποτροπής αλλά και σταθερής παρουσίας της Αθήνας κοντά στη Λευκωσία έστειλε στο μεταξύ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με αφορμή την επέτειο για την Κυπριακή Ανεξαρτησία. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος της γιατρού που κατηγορείται μαζί με τον γιατρό σύζυγό της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την υπεράσπιση της ανέλαβε τρίτος δικηγόρος. Η Ρωσία θα εξετάσει τη χρήση όλου του φάσματος όπλων που διαθέτει. Αν απειληθεί, ο θύλακάς της στη Βαλτική Καλίνιγκραντ δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Υποστήριξε ότι η χώρα του δεν σχεδιάζει πλήγμα, αλλά θα αντιδράσει σε επιθετικές ενέργειες. 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα Ιμαλάια όταν χιονοστιβάδα καταπλάκωσε καταβλισμό βάσης αναρριχητών. Αγνοείται ακόμη ένα άτομο.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Με 4-2 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων κέρδισε τη Λετωνία για τα προκριματικά του Euro 2027 σε αναμέτρηση που έγινε στη Λιβαδιά. Στις 10 παρατέταρτο απόψε η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπα στην Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα στις 9.30 στο Μιλάνο, η Virtus υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Real Weather.
12: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε υπηρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις

0: τα σκυλιά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Βογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θα σας πω για τον κύριο Φλωρίδη και για την κυβέρνηση συνολικότερα στη συνέχεια, αλλά τώρα θέλω να γυρίσουμε σε αυτά τα εκπάγλου κοινωνικής προσφοράς τα οποία ανακοίνωσε χτες ο κύριος Μητσοτάκης, ανάμεσα στα άλλα και για τους δανειολήπτες, ανάμεσα στα άλλα και για τους σέρβισες, τους οποίους τους μάλωσε. Έκανε αυστηρές συστάσεις ο κύριος Μητσοτάκης. Τους μάλωσε να τηρούν τις συμβάσεις. Ποιες συμβάσεις? Τις ίδιες συμβάσεις με τις οποίες τους επιτρέπουν να βγάζουν τα σπίτια του Κοσμάκη στο σφυρί. Γι' αυτό τους μάλωσε. Γι' αυτό τους μάλωσε. Δηλαδή να τα παίρνετε παιδιά τα σπίτια, έτσι όπως τα έχουμε κανονίσει, αλλά να είστε έτσι, να έχετε καλύτερους τρόπους. Κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος, γνωρίζει άπτεστα το θέμα, το βιώνει, τρέχει στα δικαστήρια. Τι γίνεται με τους σέρβισες και τους όλους αυτούς καλούς ανθρώπους που τους μάλωσαν χθες?
2: Κύριε Μπογιόπουλε, σας ακούω, σας ακούω και πραγματικά είναι αυτό που λέτε. Τους μάλωσαν χθες, αλλά εκτός του ότι τους μαλώνουν, πρέπει να βλέπουμε στην πράξη να σταματάνε τις αυθαιρεσίες, γιατί ο κόσμος είναι σε τραγική κατάσταση. Και σας το λέω από την καθημερινότητα που βλέπουμε, από το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν την υγεία τους εξαιτίας των αυθαίρετων καταχρηστικών πρακτικών των services, οι οποίοι για να σταματήσουν όλα αυτά που

0: κάνουν, θα πρέπει κάποια στιγμή να ψηφιστεί ένας νόμος για να αναστέλλεται κατευθείαν η άδειά τους κάθε φορά που βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί δεν είναι ένα και δύο τα παραδείγματα. Θα σας έλεγα από την εμπειρία μου ότι καθημερινά βλέπω παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν χάσει την υγεία τους εξαιτίας αυτών των αυθαίρετων και καταχρηστικών συμπεριφορών. Και αναγκαζόμαστε να τρέχουμε στα δικαστήρια, να προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη για να σταματούν όλα αυτά που κάνουν και να μην χάνει ο κόσμος τα σπίτια του με τους πληστηριασμούς που γίνονται συνεχώς και δεν σταματάνε οι πληστηριασμοί. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε για τα θέματα των κόκκινων δανείων.
1: Κυρία Φραγκάκη, με βάση τα στοιχεία των τραπεζών και της Τράπεζας Ελλάδας, αυτοί οι τύποι έχουν στα χέρια τους πάνω από 72 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για πόσες εκατοντάδες χιλιάδες, για πόσους ανθρώπους μιλάμε ότι είναι στα νύχια τους?
0: Μιλάμε για πάρα πολλούς ανθρώπους που, όπως το λέτε, είναι στα νύχια τους, που καθημερινά τους καλούν οι εταιρείες που έχουν, οι εισπρακτικές εταιρείες, τα call center που τους παίρνουν και τους απειλούν, τους εκβιάζουν, τους κάνουν μαύρη τη ζωή πραγματικά, λέγοντάς τους ότι θα χάσουν τα πάντα εφόσον δεν ακολουθήσουν τις ρυθμίσεις που τους προτείνουν, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν είναι βιώσιμες, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι εξωπραγματικές σε σχέση με τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πέραν των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί λόγω της ακρίβειας που τα λέτε καθημερινά στην εκπομπή σας, έχουν να αντιμετωπίσουν χρέη τα οποία είναι υπέρογκα, χρέη τα οποία είναι εξωπραγματικά σε σχέση με την πραγματική οφειλή που είχαν και το πραγματικό κεφάλαιο που είχαν λάβει όταν πήραν τα δάνειά τους οι άνθρωποι αυτοί, και ουσιαστικά δέχονται απειλές, ύβρις, εκβιασμούς από τις συγκεκριμένες εταιρείες.
1: Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε, τους έφεραν, τους νομιμοποίησαν, αυτές είναι εταιρείες νόμιμες, έτσι, με βάση τους κανόνες και τις ρυθμίσεις της λεγόμενης ελεύθερης αγοράς, έφτιαξαν τους νόμους στα μέτρα τους, τους έδωσαν και τα σπίτια των ανθρώπων μπυρπαρά, και τώρα αυτοί ζητάνε τι?
0: Τους έδωσαν τα σπίτια, κάνουν εξώσεις από τον κόσμο, έχουμε δει να γίνονται εξώσεις από ευάλωτους, έχουμε δει να γίνονται εξώσεις σε αμαία, έχουμε δει να γίνονται εξώσεις σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, έχουμε δει ουσιαστικά να μένουν στο δρόμο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν που να μείνουν. Έχουμε δει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά και πραγματικά αν ένας πολίτης δεν έχει έναν δικηγόρο, δεν έχει έναν άνθρωπο να τον βοηθήσει σε αυτή τη δυσκολία, χάνει τα πάντα. Χάνει ό,τι ακίνητο έχει, χάνει τη ζωή του, χάνει τα πάντα πραγματικά.
1: Έλεγα ότι μία μέρα μετά τα αμαλώματα αυτά του κ. Μητσοτάκη προς σέρβισες, έχουμε στην Πετρούπολη εδώ δίπλα. Πάνε να πάρουν το σπίτι. Τι σπίτι τώρα, μιλάμε για 19 τετραγωνικά που μένει ένας μακροχρόνια άνεργος. Αυτό ήταν το μάλωμα δηλαδή. Σήμερα, είναι σημερινό αυτό.
0: Ναι, όπως το λέτε. Άνεργοι άνθρωποι μένουν στο δρόμο. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρά θέματα υγείας. Να σας θυμίσω ότι στην Πετρούπολη είχαμε αντιμετωπίσει και ένα άλλο περιστατικό που τελικά μετά από πάρα πολύ κόπο η οικογένεια έκανε πίσω, αφού θα σας θυμίσω ότι είχαν πάει εκεί τα παιδιά από το ΠΑΜΕ που μας βοηθάνε, ο κύριος Στάτσης, ο Γιώργος που είναι εκεί πέρα πρωτοστάτες και βοηθάνε
1: και
0: μαζί με τον Δήμαρχο.
1: Είναι ο Δήμος πάλι μπροστά εκεί.
0: Είναι ο Δήμος μπροστά, ευτυχώς ο Δήμαρχος εκεί πέρα είναι καταπληκτικός και βοηθάει σε όλο αυτό τον αγώνα που γίνεται και δεν αφήνει τις εταιρείες αυτές να κάνουν τις εξώσεις. Αλλιώς, αν ήταν σε κάποιο άλλο Δήμο, φοβάμαι ότι δεν θα τα είχαμε καταφέρει.
1: Έχετε εικόνα πόσες χιλιάδες είναι οι πληστηριασμοί που έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι θα γίνουν μέχρι τέλος του χρόνου? Θυμάστε τα νούμερα?
0: Οι πληστηριασμοί, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αλλά πάντα θα σας πω ένα μέσο όρο. Στο μήνα υπάρχουν γύρω στους 3.000 πληστηριασμούς που είναι να γίνουν και στην πλατφόρμα μέχρι το τέλος του χρόνου περί τους 10.000 πληστηριασμούς. Σας το λέω κατά μέσο όρο, δεν το έχω δει τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά όποιος μπει αυτή τη στιγμή στο e-auction θα δει τα ακριβή νούμερα τα οποία οφείλουν πλέον να αναφέρονται, και επειδή πλέον οι πληστηριασμοί γίνονται πάρα πολύ απλά ηλεκτρονικά, ο κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι δεν θα χάσει το σπίτι του κάνει τεράστιο λάθος αν δεν τρέξει, αν δεν προσφύγει στη δικαιοσύνη, αν δεν διαπραγματευτεί, αν δεν κάνει κάτι για να ανασταλεί ο πληστηριασμός.
1: Πείτε μου κάτι από την εμπειρία σας. Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτό το κακό εάν δεν υπάρξει μια ρύθμιση που να λέει κάτω τα χέρια από την πρώτη κατοικία?
0: Αυτό είναι, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πρέπει να σταματήσει οποιοδήποτε πληστηριασμός ο οποίος αφορά την πρώτη κατοικία των πολιτών, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν ζήσει όλο αυτό το κακό με τα κόκκινα δάνεια, με αυτούς τους εκβιασμούς που αναφέραμε, και πρέπει να υπάρξει προστασία της πρώτης κατοικίας.
1: Κύριε Φραγκάκη, ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Τους μεν σέρβισες αυτά τα κοράκια, δηλαδή αυτά τα όρνια, αυτούς τους γήπες τους μάλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Στη ΔΕ Ευρωπαϊκή Ένωση τι έκανε, λέτε? Της έστειλε επιστολή. Έστειλε επιστολή ο κύριος Μητσοτάκης στην κυρία Φον ντε Λάιεν για να της πει να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση, ρε κορίτσι μου, σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά προβλήματα. Φαντάζομαι την ταχυδρόμησε, θα πάει τώρα. Θα πάει η επιστολή εκεί. Είχε στείλει 2-3 ακόμα, μου φαίνεται. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Προχτές είχαμε μια απίθανου κινησμού τοποθέτηση. Η τοποθέτηση είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε στους λαούς των κρατών μελών της ότι 50 εκατομμύρια άνθρωποι λόγω των τιμών στην ενέργεια έχουν να διαλέξουν φέτος. Ή θα δώσουν χρήματα για να φάνε, ή θα δώσουν χρήματα για να τραφούν, οπότε θα κρυώνουν, ή θα δώσουν χρήματα για να ζεσταθούν, οπότε θα πεινάνε. Αυτά τα είπε και μάλιστα, πώς το λένε, ευθέως, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σύμφωνα τώρα με τον Επίτροπα της Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αυτήν την οποία έστειλε την επιστολή ο Μητσοτάκης και στην οποία κάνουν κολοτούμπες ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, όλοι τους δηλαδή, ποια είναι η αιτία γι' αυτό, ότι 50 εκατομμύρια ή θα ξεπαγιάσουν ή θα πεινάσουν? Η αιτία είναι η ενεργειακή κρίση. Πάμε να δούμε τώρα γιατί η αιτία αυτή του κανιβαλισμού είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Ο καπιταλισμός ηλίθιε. Προσέξτε. Το συνολικό ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 18 τρισεκατομμύρια. Το 2025 οι στρατιωτικές δαπάνες των κρατών μελών ήταν 418 δισεκατομμύρια. Οι στρατιωτικές δαπάνες. 418 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι αύξηση η 11η συνεχής. Τα 11 τελευταία χρόνια δηλαδή. Έτσι, έτσι φτάσαμε στα 418 δισεκατομμύρια. Τώρα, το 2026... Τώρα που τα νοικοκυριά πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στην τροφή ή στη θέρμανση, οι στρατιωτικές δαπάνες τους αναμένεται να ανέλθουν στα 454 δισεκατομμύρια. 454 δισεκατομμύρια, μισό τρισεκατομμύριο. Αυτά είναι αυξημένα 9% σε σύγκριση με το 25%. Και κατά 75% σε σύγκριση με το 2021. Οι στρατιωτικές τους δαπάνες είναι αυτές. Οι στρατιωτικές τους δαπάνες. Το 2025, αυτό που αυτοί αποκαλούν επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, πολεμική βιομηχανία δηλαδή, έτσι, είχαν αύξηση 23%. Και πού φτάσανε? Στα 134 δισεκατομμύρια. Στα 134 δισεκατομμύρια. Για το 26 προβλέπουν ότι θα πάνε στα 163 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι αύξηση 159% σε σύγκριση με το 2000, 21. Αυτά συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που 50 εκατομμύρια άνθρωποι ή θα φάνε για να μην πεινάνε, αλλά αν το κάνουν αυτό θα κρυώνουν ή θα ζεσταθούν, οπότε θα πεινάνε. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 μόνο 8 πετρελαϊκές εταιρείες, 8, αριθμός 8, ανάμεσά τους η BP, η Shell, η Eni, είχαν 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε υπερκέρδη. 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ενεργειακές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ξεπεράσει σε κέρδη τα 26 δισεκατομμύρια από τις αρχές του 2026. Τα καθαρά κέρδη των 500 μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν τζίρο που ξεπέρασε το μισό τρισεκατομμύριο. Και επειδή συμβάλαμε σε αυτό, στη σωτηρία και των Ευρωπαϊκών, εμείς ως Έλληνες, ως Ελλάδα, στη σωτηρία και των Ευρωπαϊκών τραπεζών, οι 10 κορυφαίες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 25 είχαν κέρδη 92 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που εδώ μας την πουλάνε, μας την πουλάγανε ως απάνεμο λιμάνι, ότι θα φάτε με χρυσά κουτάλια, ότι πω τι θα πάθουμε άμα φύγουμε, ποτέ από αυτήν θα γεννιούνται τα κατσίκια με 4 κεφάλια, ότι θα, πώς το λένε, θα σκοτεινιάσει ο ήλιος. Αυτά δεν λένε. Αυτά δεν λένε. Αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η καπιταλιστική ένωση, που από τη μια πλευρά θησαυρίζει, ποιος, μια χούφτα παράσιτα που ιδιοποιούνται το πλούτο που παράγουν οι άνθρωποι, αυτή είναι, στη μια της πλευρά λοιπόν είναι αυτοί που θησαυρίζουν αυτά τα παράσιτα, και απ' την άλλη είναι τα εκατομμύρια των εργαζόμενων που παράγουν αυτό το πλούτο, που πεινάνε και κρυώνουν. Σε αυτήν έστειλε επιστολή ο Μητσοτάκης.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή τους Ένωση. Σε αυτήν λοιπόν έστειλε την επιστολή ο κύριος Μητσοτάκης και στα δημοσιονομικά όρια αυτινής και με βάση τις συμφωνίες που έχει ο Μητσοτάκης, που πριν είχε ο Τσίπρας, που αύριο θα έχουν όλοι μαζί και ο Ανδρουλάκης και τα λοιπά, σε αυτό το πλαίσιο των συμφωνημένων δημοσιονομικών χώρων εν πάση περιπτώσει θα κινούμαστε εμείς, και μετά θα βγαίνει βεβαίως ο κύριος Γιόργενσεν και θα λέει ότι 50 εκατομμύρια ή θα φάνε οπότε θα κρυώσουν ή θα θερμανθούν οπότε θα πεινάσουν. Λοιπόν, θέλω να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ που είναι μαζί μας. Είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Είναι ο μετεωρολόγος μας, ο Τάσος ο Αρνιακός. Τάσο μου, γεια σου.
1: Γεια χαρά, Νίκο. Χαίρομαι που με πήρες και θα συνομιλήσουμε για πρώτη φορά στον αέρα.
0: Να είσαι καλά. Βλέπω ότι κάτω στην Κρήτη μιλούσαμε προηγουμένως με συναδέλφους κάτω. Δεν ξέρω αν έχουμε περάσει τα χειρότερα, Τάσο.
1: Όχι, δεν τα έχουμε περάσει. Μπροστά είναι τα χειρότερα. Τα χειρότερα προβλέπονται, Νίκο, το Σάββατο δυστυχώς, όπου θα πέσουν πολύ τόνοι νερό πάνω σε αυτούς που ήδη έχουν πέσει και θα πέσουν και αύριο. Δυστυχώς, σήμερα είχαμε σκέψου στα Ανόγια, έπεσε 5 φορές ο Οκτώβριος, 5 φορές όσο πέφτει συνήθως ολόκληρο τον Οκτώβριο. Στο Τζερμιάδο 2,5 φορές όσο έβρεξε όλο τον Οκτώβριο. Βρέχει συνήθως όλο τον Οκτώβριο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι και είχαμε και ήδη ένα νεκρό. Πέρα από τις σημαντικές καταστροφές που είχαμε σε υποδομές, προβλέπονται ακόμα πιο άσχημα τα πράγματα. Δυστυχώς είναι κάτι που δεν μπορεί να
0: ελεγχθεί. Αυτή η εκτίμηση ότι το Σάββατο θα κορυφωθούν τα φαινόμενα αφορά όλη την Κρήτη.
1: Όλη την Κρήτη και κυρίως τις δυτικές, τους δυτικούς νομούς, Ρέθυμνο και Χανιά. Εκεί τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα. Σε όλη την Κρήτη θα βρέξει, αλλά εκεί θα πέσει το περισσότερο νερό, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
0: Στην άλλη Ελλάδα τι πρόβλεψη υπάρχει?
1: Στην άλλη Ελλάδα, στα δυτικά και τα βόρεια, λιακάδα, ηλιοφάνεια, με πολύ καλό καιρό και θερμοκρασίες στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, αλλά σε ανατολικές και νότιες περιοχές, οι περιοχές που προσβάλλονται από το βορειά, δηλαδή από το Πήλιο και κάτω, Πήλιο, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, οι Σποράδες, η Κόρινθος, η Αργολίδα, η Λακωνία, οι Κυκλάδες και πρωτίστως η Κρήτη, θα έχουν τις βροχές αυτές. Οι ποιότερες βροχές βέβαια στις στεριές, αλλά στις θάλασσες θα έχουμε και ισχυρό βοριά που θα φτάσει τα 7 με 8 με ρηπές 9 μποφόρ καθυλώνοντας κάποια πλοία στα λιμάνια. Όπως είχαμε και σήμερα μαγορευτικό.
0: Νομίζω ήταν δική σου ανάλυση. Είχαμε φοβερά κύματα ανέμου και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική.
1: Ρηπές, βεβαίως. Είχαμε ρηπές που φτάναν τα 7 με 8 μποφόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, και με τα δέντρα που λόγω της ξηρασίας σπάνε πια εύκολα, δεν έχουν την υγρασία για να έχουν και ευληγησία. Και προβλέπονται αυτοί οι άνεμοι να συνεχιστούν και το επόμενο τριήμερο στις ίδιες περιοχές. Δηλαδή και βροχή θα έχουμε και αέρα πολύ.
0: Μάλιστα. Δύσκολα λοιπόν τα πράγματα, Κρήτη. Προσοχή γενικότερα.
1: Βεβαίως χρειάζεται προσοχή και επιφυλακή, διότι τα πράγματα δεν είναι καλά και δυστυχώς, όσο και αν είναι παράλογο σε μια δημοκρατική χώρα, η αυτοπροστασία τελικά είναι εκείνη που πολλές φορές σώζει.
0: Αφού δεν υπάρχει και τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Κρήτη. Έως το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται να συνεχιστούν οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν το νησί. Ξεπέρασε τα 360 χιλιοστά το ύψος βροχής στα Ανόγια. 255 κλήσεις για παροχή βοήθειας δέχτηκε η πυροσβεστική. Νεκρός μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας. Περισσότερα στο real.gr. Η Ρωσία θα εξετάσει τη χρήση όλου του φάσματος όπλων που διαθέτει εάν απειληθεί το Καλίνιγκραν, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

0: στους 97,8.
1: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
6: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
3: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Φέρω!

0: Σας έλεγα πριν για την τοποθέτηση που έκανε ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Συρίγος, ότι υποχωρήσαμε, λέει, στην Κάσο πριν από 2 χρόνια. Πρέπει να το συνεννοηθεί με τον Γεραπετρίτη. Αλλιώς θα έλεγε ο κύριος Γεραπετρίτης τότε και σήμερα. Αλλά πάμε στην Κωνσταντινούπολη, στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο τον Ανούρη. Νίκο μου, γεια σου. Έχουμε νέα ναύτεξ, έχουμε νέα δράση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ακριβώς, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε, διότι η ναύτεξ για να βγει το Ούρσεις ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με 3 ακόμη ερευνητικά πλοία, μια ναύτεξ η οποία έχει ισχύει από σήμερα μέχρι τις 25 Οκτωβρίου, είναι στο πλαίσιο του αγωγού που θέλει να κατασκευάσει η Τουρκία με τα κατεχόμενα, που θέλει να καλύψει με το συγκεκριμένο υποθαλάσσιο αγωγό τις ενεργειακές ανάγκες του ψευδοκράτους, και γι' αυτό το λόγο η συγκεκριμένη ναύτεξ εκτείνεται μέχρι και την Κερίνια, ανοιχτά τη κατεχόμενη Κύπρου. Είχε προαναγγείλει συγκεκριμένε εργασίε και ο Υπουργό Ενέργεια Τουρκία, Αλπασάν Μπαϊρακτάρ. Και φαίνεται πω η Τουρκία θέλει και με αυτόν τον τρόπο να απαντήσει και το έργο ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα και Κύπρου, το οποίο αναμένεται να επανεκκινήσει σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ένα έργο όμω το οποίο το Υπουργείο Άμυνα Τουρκία έβαλε και σήμερα τι κόκκινε γραμμέ του, δηλαδή. Με την καθιερωμένη ενημέρωση έκαναν λόγο για συντονισμό που απαιτείται προκειμένου να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. Δεν θα δεχτεί καμία μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια, αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, και σε περιοχές που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι δική της υπαλλοκρηπίδα. Και μάλιστα αναφέρεται σήμερα και στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, αναφέρεται στη συμφωνία οριοθέτηση που έχει συνάψει η Τουρκία με το ψευδοκράτος, και γι' αυτό το λόγο φαίνεται πως κρατάει μια αδιάλλακτη στάση. Το διαβάζαμε και στον τουρκικό τύπο τις προηγούμενες ημέρες, ότι η Τουρκία περιμένει τη γραπτή ενημέρωση από τη γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, προκειμένου να δώσει τις κατάθεσή της. Και παρόλο που βλέπαμε τον Τούρκο πρόεδρο την προηγούμενη εβδομάδα να χαμηλώνει τους τόνους, οι αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένουν σταθερές.
0: Σε ό,τι αφορά την περίφημη Γαλάζια Πατρίδα, έχω καταλάβει καλά, δεν το έχουν ενσωματώσει στον προγραμματισμό του Κοινοβουλίου τους για μέσα τον Οκτώβριο.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό θα το λέγαμε, θα μπορούσαμε να το πούμε μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Διότι ενώ ακούγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι τον Οκτώβριο, με το που ανοίξει το Κοινοβούλιο στην Τουρκία και ξεκινήσουν οι εργασίες του, θα υπάρχουν το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε και βλέποντας και την ατζέντα του Κοινοβουλίου για τον μήνα Οκτώβριο, επαναλαμβάνω, δεν φαίνεται πως υπάρχει η Γαλάζια Πατρίδα. Βέβαια, αυτά αλλάζουν. Αλλά στην παρούσα φάση, αυτό που βλέπουμε, που υπάρχει και στην επίσημη σελίδα της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, δεν φαίνεται πως θα απασχολήσει το τουρκικό κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, τουλάχιστον για τον μήνα Οκτώβριο.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, έχουμε ένα Ρούμπιο ο οποίος έδιωξε τους Ιρανούς διαπραγματευτές από το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ιστορία βεβαίως με το αεροπλάνο, με τους Ισραηλινούς επιβάτες. Έχουμε έναν Βρετανό πρωθυπουργό ο οποίος να μιλάει ακόμα και για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 9-10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα και το Brexit. Αλλά έχουμε και εκλογές στη Βοσνία. Άκης Κοσόνας.
2: Νίκο μου, καλησπέρα. Έχουμε εκλογές στη Βοσνία την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου. Και όταν έχει εκλογές μια χώρα της πρώην Ιουγκοσλαβίας, είναι κάτι που επηρεάζει ολόκληρα τα Βαλκάνια. Mm-hmm. Όσο για την αποπομπή της Ιρανικής αντιπροσωπείας, επειδή παίχθηκε πολύ αυτό με το Ρούμπιο, ο Ρούμπιο κάνει προπόνηση για τις προεδρικές εκλογές του 28. Δεν θέλει να αποδεχτεί το γεγονός ότι εκλεκτός του κόμματος είναι ο νυν αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, και προσπαθεί να χτίσει ένα προφίλ. Αυτό το λέω διότι ήταν προγραμματισμένη η αναχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας την ίδια μέρα.
0: Αυτόν θα τον υποδεχτούμε εδώ τις επόμενες μέρες, αλλά ναι, πρέπει να ξέρουν ότι πέρα από την υποδοχή που θα έχει από το Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους, θα τον αποδεχτούν και κάτι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, γιατί διοργανώνονται μεγάλες διαδηλώσεις στην Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η πρεσβεία θα τον έχει πληροφορήσει επ' αυτού.
0: Κάτι θα έχει ακούσει σχετικά. Ναι.
2: Προετοιμασμένος. Τώρα, Αυτό θα κουβεντιάσουμε τα Αμερικάνικα, γιατί έρχονται και εκλογές εκεί 3 Νοεμβρίου. Έχουμε χρόνο μέχρι τότε. Mm-hmm. Να πάμε λίγο στα Βαλκανικά, τα οποία μας επηρεάζουν και άμεσα, θέλοντας και εμείς, είναι τα σύνορα, η επαφή, τα όμορα που δεν τα διαλέγει κανείς. Δεν διαλέγει κανείς το χάρτη. Ο χάρτης υπάρχει από μόνος του. Λοιπόν, η Βοσνία, για όσους δεν θυμώνται καλά, είναι ένα από τα 6 κομμάτια, από τις 6 ομόσπονδες δημοκρατίες που συνέθεταν την ενιαία Ιουγκοσλαβία, τυπικά ως το 1992 και ακόμα πιο τυπικά και θεσμικά ως το 1995, που τελείωσε ο εμφύλιος στη Βοσνία μεταξύ Κροατών, Σέρβων και Βόσνιων.
0: Ναι, εκεί στο έδαφος της Βοσνίας παίχτηκε ένα μεγάλο κεφάλαιο του δράματος της πρώην Ιουγκοσλαβίας.
2: Τεράστιο. Τεράστιο κεφάλαιο του δράματος. Και να πούμε ότι πώς έληξε. Έληξε το 1995 με τη συμφωνία του Ντέιτον. Ντέιτον, πόλη στο Οχάιο, για όσους δεν το θυμούνται. Επικυρώθηκε στο Παρίσι λίγο μετά. Και ουσιαστικά οι τρεις λαοί, με τις υπόλοιπες πολλές μειονότητες, θα πω, από Εβραίους, Αλβανούς, Τούρκους και Ρωμά, μέχρι οτιδήποτε φαντάζεται κανείς, μικρές μεν, αλλά υπαρκτές, υποχρεώθηκαν ουσιαστικά να ζήσουν μαζί, το αποφάσισαν βάζοντας τέλος στον εμφύλιο, όχι επειδή ξαφνικά αγάπησαν ένας τον άλλο, αλλά επειδή είδαν ότι ο πόλεμος δεν τις οδηγούσε πουθενά και θα ήταν μια πλήρης αλληλοεξόντωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι και σήμερα που μιλάμε, Βοσνία 3,5 εκατομμύρια πληθυσμός περίπου, με 100.000 πάνω κάτω ανάλογα με τις εποχές, το 50% είναι οι Βόσνοι, το 30% είναι οι Σέρβοι, 15% οι Κροάτες και ό,τι μένει οι υπόλοιπες άλλες μειονότητες που είπα. Υποχρεώθηκε λοιπόν σε ένα καθεστώς διοίκησης, το οποίο αποδέχτηκαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Και δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς διότι μετά τον εμφύλιο πόλεμο που τελείωσε το 1995 με τη συμφωνία που είπα στον Ντέιτον του Οχάιο, οι τρεις βασικές εθνότητες, παύλα οντότητες, Βόσνοι, Κροάτες και Σέρβοι, διεκδίκησαν, ένιωσαν την ανάγκη να το κάνουν και διεκδίκησαν και πέτυχαν, αν είναι επιτυχία τέλος πάντων, πολιτισμική, πολιτική, θρησκευτική αυτονομία και ιδιαιτερότητα ο καθής στα εδάφη του. Η Βοσνία χωρίστηκε σε τρία μεγάλα κομμάτια. Το ένα είναι η Σερβοβοσνιακή Δημοκρατία, Ρεπούμπλικα Σέρπσκα, η λεγόμενη παλιότερα Δημοκρατία της Κράινα, θυμάσαι. Mm-hmm. Το άλλο κομμάτι είναι η Ομόσπονδη Δημοκρατία Βοσνίας και Κροατίας, που είναι λίγο δύσκολο να το συλλάβει κανείς, πρέπει να δει το χάρτη για να το καταλάβει. Και αυτό το τεράστιο κομμάτι που είναι τα 2/3 της Βοσνίας ως χώρας, χωρίζεται σε 10 καντόνια. Άλλα από αυτά τα καντόνια είναι αμιγώς βοσνιακά και άλλα αμιγώς κροατικά και άλλα μεικτά. Όλο αυτό το τεράστιο σύνθετο και εξαιρετικά πολύπλοκο πράγμα για να το συγκρατήσει κανείς ψηφίζει την Κυριακή. Ψήφισε και το 2022 και 4 χρόνια πριν το 2022 κλπ. Για μια κυβέρνηση. Τι κυβέρνηση λίγο. Αυτό είναι ακόμα πιο σύνθετο. Δεν υπάρχει πρόεδρος δημοκρατίας. Mm-hmm. Υπάρχουν τρεις πρόεδροι δημοκρατίας. Βόσνιος, Κροάτης, Σέρβος. Ντένις Μπεσίροβιτς είναι ο Βόσνιος, τώρα που μιλάμε. Ζέλικο Κόμσιτς ο Κροάτης και Ζέλικα Τσβιτάνοβιτς η Σέρβα. Ο ενιαίος βοσνιακός λαός που χωρίζεται στα τρία κομμάτια που είπα ψηφίζει διαφορετικά για πρόεδρο Σέρβο οι Σέρβοι, Κροάτοι οι Κροάτες, Βόσνιο οι Βόσνοι. Υπάρχει μια κοινή βουλή, αλλά υπάρχει και βουλή των αντιπροσώπων ανάλογα με την οντότητα της κάθε περιοχής. Υπάρχει λοιπόν Εθνικό Κοινοβούλιο, Βουλή Αντιπροσώπων και Εθνοσυνέλευση της Σερβικής Οντότητας.
0: Και τι αναμένετε τώρα εκεί?
2: Θα ζήσει αυτό το πράγμα.
0: Έλατε.
2: Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που διάβασα. Επειδή και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί μελετητές βλέπουν ότι δεν έχει πολύ ζωή αυτό το πράγμα και κάποια από τις οντότητες με πιο πιθανή τη Σερβική θα ζητήσει αποχώρηση και ένωση με το μητρικό κράτος, το διπλανό, δηλαδή τη Σερβία, ή οι Κροάτες το αντίστοιχο, προτείνουν διάφορες άλλες λύσεις που θα φέρουν πιο κοντά τις οντότητες σε μια συνύπαρξη. Το θέμα είναι ότι αν αποχωρήσει οποιοδήποτε, πάβει να υπάρχει συνταγματικά το κράτος της Βοσνίας. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον σε όλη την ανάλυση που κάνουμε τώρα και την πληροφόρηση. Πάβει να υπάρχει το κράτος, διότι η Συμφωνία του Ντέιτον βασίζεται στην ύπαρξη τριών κοινοτήτων που συνθέτουν ένα κράτος με κοινή συμφωνία. Εάν φύγει ένας, πάβει να υπάρχει το κράτος. Και φυσικά αυτός που θα φύγει, θα φύγει με τα εδάφη του. Δεν θα φύγει έτσι.
0: Να πούμε ότι έχουν σημασία όλα αυτά. Καταρχάς, μιλάμε για τη Συμφωνία του Ντέιτον. Η Συμφωνία του Ντέιτον δεν είναι κάτι παλιό. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται. Έτσι υπάρχει,
2: έτσι υπάρχει
0: η Βοσνία,
2: ναι.
0: Έτσι η Ερζεγοβίνη. Και ότι με βάση τη Συμφωνία του Ντέιτον έχουμε και την αποχώρηση του Ντόντικ από τις εκλογές, έτσι.
2: Βέβαια. Αποχώρησε. Αναγκάστηκε να. Mm-hmm. Εκδιώχθηκε στην ουσία. Διότι δεν είναι αρεστός από την υπόλοιπη πλειοψηφία, διότι κατά καιρούς οι θέσεις του είναι αιρετικές ή υπερβολικά εθνικιστικές, διότι δεν θεωρείται πρόσωπο συνένεσης, αλλά έχει μαζί του ένα σωρό κόσμο. Και αυτό θα φανεί και στις εκλογές. Δηλαδή η σερβοβοσνιακή κοινότητα φοβάται πολύ μήπως υπάρχει και αυξημένο ποσοστό αποχής, εάν δεν είναι σχηματισμένη καλά η σερβική εκπροσώπηση μέσα στη Βοσνία, έτσι ώστε να υπάρχει ισχυρή όπως υπήρχε μέχρι τώρα. Το πράγμα γίνεται ακόμα πιο σύνθετο αν σκεφτούμε, Νίκο μου, ότι σε τρεις Κυριακές μετά, 25 Οκτωβρίου, έχουμε εκλογές στη Σερβία.
0: Mm-hmm.
2: Όπου και εκεί θα παιχτεί το θέμα της σερβοβοσνιακής κοινότητας, παύλα εθνότητας, οντότητας, ως μείζον εθνικό θέμα. Και είναι για τους Σέρβους.
0: Προφανώς και έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά. Όταν μιλάμε για τα Βαλκάνια, υπάρχει αυτός ο όρος και δεν νομίζω ότι είναι καθόλου υπερβολικός. Πήρε την αποθήκη της Ευρώπης.
2: Ναι.
0: Έτσι ξεκίνησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, από μια δολοφονία εκεί του Φερδινάνδου. Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όλα αυτά συμβαίνουν σε συνθήκες πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε συνθήκες πολέμου στην Ουκρανία. Και εδώ λοιπόν έχεις μια κατάσταση στα Βαλκάνια που οι εξελίξεις στην περιοχή τροφοδοτούν και τροφοδοτούνται από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο και τροφοδοτούν και νέες καταστάσεις.
2: Γι' αυτό λέω ότι πολύ συχνά, και ίσως είναι κουραστικό, αλλά δεν θα κουραστώ να το λέω, πρέπει πάντα όταν μιλάμε για μια χώρα που είναι κοντά μας, αλλά και μακριά μας, τώρα όμως είμαστε το κοντά μας, να ανοίγουμε το χάρτη και να το κοιτάμε, να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Αυτό το πράγμα απέχει ελάχιστα από εμάς. Αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει στη Βοσνία, το Σεράγεβο, είναι πολύ, πάρα πολύ κοντά μας. Και να θυμίσουμε ότι η Ιουγκοσλαβία έπαψε να υπάρχει με την συνολική κρίση που σημειώθηκε από το 1990-1989 και μετά τη βασική μεγάλη κρίση στη Σοβιετική Ένωση. Τη Ιουγκοσλαβία συνέθεταν 6 ομόσπονδες δημοκρατίες: Βοσνίας, Κροατίας, Μαυροβουνίου, Σλοβενίας, Σερβίας και Μακεδονίας, αυτό που σήμερα ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία. Και πρέπει να πούμε ότι πέρασε πολύ ομαλά, Νίκο, να το θυμίσουμε στον κόσμο, από το 1918 που ιδρύθηκε η Ιουγκοσλαβία ως Βασίλειο Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων. Πέρασε πολύ ομαλά στη Δημοκρατική Ομοσπονδία Ιουγκοσλαβίας το 1943 με την κυριαρχία των Παρτιζάνων. Mm-hmm. Και το 1946, όταν τελειώνει η μοναρχία, με το ονομάζεται σε Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας, κρατώντας ακριβώς τα εδάφη και τις χώρες που τις συνέθεταν από το 1918.
0: Αυτά τελειώσανε το 1999 οριστικά πια. Οριστικά.
2: Όμως,
0: οριστικά σε ό,τι αφορά το δικό μας βιοϊστορικό κύκλο.
2: Αυτό. Αλλά πρέπει να πούμε όμως, Νίκο, για να είμαστε απόλυτα σωστοί απέναντι στην ιστορία και σε αυτό που συνέβαινε, ότι από το 1918 ζούσαν από ειρηνικά έως πολύ ειρηνικά. Όλα ξεκίνησαν όταν αναζωπηρώθηκαν διάφορες εθνικιστικές τάσεις που τις τροφοδότησαν μεγάλες δυνάμεις.
0: Έτσι.
2: Σε πολύ συγκεκριμένους στόχους.
0: Μάλιστα. Άκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Και εγώ, Νίκο.
0: Σε φιλώ.
2: Γεια σου.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Είναι πραγματικά δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα. Χαιρετισμούς στην Ευαγγελία. Χαιρετισμούς. Παντελή, έχεις δίκιο. 1,37 ήταν η τιμή του ντίζελ στην Αθήνα. Εγώ είπα για τους μέσους όρους και είναι έτσι όπως το λες. Στην Αθήνα, εσείς οι ταξιτζίδες και όλοι μας έχετε μια επιβάρυνση στο πετρέλαιο 83 λεπτά. Και λέει ο Παντελής ότι η μηνιαία του επιβάρηση κινείται στα 600 ευρώ. Δηλαδή 7 μήνες τώρα έχει πληρώσει 4 χιλιάρικα επιπλέον. Και όπως λέει ο Παντελής, τους περιμένουμε, λέει, την άνοιξη στις κάλπες. Εκεί τα μιλοξοδρομήσεις όμως, έτσι. Χτυπήσανε με λύσα το χώμα. Πολλούς χαιρετισμούς στη Σταυρούλα, Σταυρούλα μου τα φιλιά μου, στην Ελένη, στον Άγγελο, στον Μπουαρό, καλησπέρα στον Κυριάκο. Καλησπέρα. Τι να κάνουμε με την ενέργεια? Να κάνουμε αυτό που κάνανε τα συνδικάτα σήμερα, που πήγανε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σηκώσανε εκείνο το πανό για ρεύμα φτηνό για το λαό, αλλά δεν ξέρω, δεν το είδα στις τηλεοράσεις, άρα δεν έγινε. Όχι, έγινε. Και να διεκδικήσουμε λοιπόν με όρους δρόμου και κινητοποιήσεων να σταματήσουν αυτά τα οποία κάνουν, τα οποία λένε ή θα φάμε ή θα κρυώσουμε. Αποφασίστε τι θα κάνουμε, ή θα πεινάσουμε ή θα κρυώσουμε φέτος. Θέλω να σας πω ότι αύριο είναι διπλή χαρά για την εκπομπή, γιατί θα είναι εδώ μαζί μας καταρχάς ένα υπέροχο παιδί, ο Παντελής Κυραμαριός. Και η δεύτερη χαρά είναι ότι αύριο θα έχουμε την παρουσίαση για πρώτη φορά ενός εκπληκτικού άλμπουμ που έχει φτιάξει ο Παντελής Κυραμαριός, Άνθρωποι από Φωτιά. Σας περιμένω αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μαζί με τον Παντελή Κυραμαριό. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.

0: Ευαγγελία, Ευαγγελία Μαρία Στυλιανό.
1: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
7: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
12: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 9.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού.
25: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει Κρήτη. Οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν το νησί αναμένεται να συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 360 χιλιοστά στα Νόγια, προκαλώντας πλημμύρες. Η πυροσβεστική έχει δεχτεί 255 κλήσεις για παροχή βοήθεια σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε ρέμα 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την έκδοση τουρκικής Ναύτεξ για έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων. Σημειώνουν ότι πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής που αντιβαίνουν στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η Ρωσία θα εξετάσει τη χρήση όλου του φάσματος όπλων που διαθέτει αν απειληθεί το Καλίνιγκραντ, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Υποστήριξε ότι η χώρα του δεν θα σχεδιάζει πλήγμα, αλλά θα αντιδράσει σε επιθετικές ενέργειες. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 487 τραυματίστηκαν σε τροχαία που έγιναν τον Σεπτέμβριο στην Αττική, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχέας. Την κατάργηση της θανατικής ποινής ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο ΟΗΕ μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Η 50χρονη καταδικασμένη σε θάνατο παρέμεινε ζωντανή παρά τη χορήγηση 2 δόσεων χημικής ουσίας και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Για τραγωδία έκανε λόγο ο κυβερνήτης του Τενεσί που αναστέλει όλες τις εκτελέσεις μέχρι το τέλος του έτους.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Με 4-2 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων κέρδισε τη Λετωνία για τα προκριματικά του γύρω 2027 σε αναμέτρηση που έγινε στη Λιβαδιά. Στις 10 παρατέταρτο απόψε η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπα στη Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα στις 9.30 στο Μιλάνο η Βίρτους υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
27: Real Weather.
26: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε υπηρετικά έβοια νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιβόρεια έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χρόνια πολλά, Ελλάδα. Παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων.
1: Βέβαια. Χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια σας πολλά.
1: Α, έτσι. Βγάζει την ουρίτσα απ' έξω.
0: Τη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θέλει να μπείτε. Ποιος το έλεγε. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Ελλάδα.
1: Καλό μήνα, να πούμε.
0: Έχω πει καλό μήνα από χτες.
1: Εντάξει, εγώ όμως τώρα λέω, γιατί έφυγα 11.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Σταμάτης Κόκοτας.
0: Άλλη μια ευχαριστήδηση με τον οποίο θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας.
1: Λοιπόν, διάβαζα ότι με αυτό το τραγούδι που ακούσαμε στο Όθανα τα χρόνια, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, έτσι. Ο Σταύρος Ξαρχάκος τον ανακάλυψε, τον Κόκοτα, στο Παρίσι. Έγινε, με αυτό το τραγούδι έγινε ευρέως γνωστός, έτσι, το 1966. Ήταν ένα από τα πρώτα πολύ πολύ γνωστά τραγούδια που ερμήνευσε ο Σταμάτης Κόκοτας.
0: Πολύ ιδιαίτερη φωνή. Πολύ ιδιαίτερη φωνή. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ιδιαίτερη. Μπορείς να ακούσεις χίλιες φωνές, θα τις καταλάβεις. Και του Κόκοτα θα την καταλάβεις, είναι διαφορετική όμως.
1: Ξέρεις εμένα τι μου άρεσε πολύ, Μανώλη, ότι τα λαϊκά τραγούδια τα έλεγε με έναν πολύ λυρικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν, έτσι, νομίζω, αρκετά χαρακτηριστικό,
0: ναι,
1: του Κόκοτα.
0: Ναι, και δεν έχω ψάξει τη βιογραφία του, για να είμαι ειλικρινής, ιδιαίτερα. Παρά το ότι έχει φοβερά τραγούδια και μου αρέσει πολύ.
1: Θα έλεγα απόψε να ακούσουμε κάποια από αυτά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Σου κάνουμε αυτό το χατήρι.
1: Εντάξει.
0: Έχει αγώνα της Εθνικής, θέλω να σου πω.
1: Μου το έχεις πει.
0: Ναι, οπότε, λες και τι ώρα φεύγεις από εδώ. 10. Ποιος έρχεται? Νταβαρίνος. Εντάξει. Μόνος θα κάνεις εκπομπή, γιατί με τον Νταβαρίνο θα βλέπουμε ποδόσφαιρο, έχεις καταλάβει.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, τι να κάνουμε τώρα, έτσι. Εντάξει, η ζωή έχει, έχει τα πάνω της και τα κάτω της.
1: Δεν μπορώ να πω
0: όχι,
1: κάτι
0: όχι, δεν μπορείς.
1: Σε αυτό. Δεν, μπορώ. Δεν ξέρω, ο Δημήτρης, ο Σταυρακάκης θα έρθει καθόλου από εδώ?
0: Ναι, για τον αγώνα.
1: Α, για τον αγώνα, ναι, και εκείνος. Ναι. Μαζί δηλαδή θα καθίσετε και οι δυο σας να βλέπετε αγώνα? Κάπως έτσι θα το κάνετε?
0: Έξω εκείνος μέσα εγώ.
1: Α, ωραία, ωραία, ναι, ωραία. Μέσα, α, εσύ θα είσαι εδώ δηλαδή, εντάξει. Δεν θα φύγεις από το στούντιο.
0: Τι είναι εγώ, δηλαδή.
1: Δικαίωμα της σιωπής.
0: Όχι, δεν έχω να πω κάτι. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή, τι να πω.
1: Λάσκαρης αγοραστός.
0: Λάσκαρος. Γεια σου, Λάσκαρο.
1: Λάσκαρης αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου.
0: Θα βάλουμε ένα καμπανάκι εδώ και θα βάλουμε ένα μικρό μαύρο πίνακα και κάθε σαρδάμ θα κάνει θα βάζουμε μια γραμμούλα σαν τους φυλακισμένους. Στις τέσσερις γραμμούλες θα βάζουμε μια πέμπτη, θα ξέρουμε ότι είναι πέντε.
1: Και τι θα γίνει μετά? Και αν συμπληρώσω πέντε.
0: Θα τα μετράμε, δεν ξέρω, κάτι θα σκεφτούμε.
1: Θα μετράς τα σαρδάμου.
0: Μα Λάσκαρος. Λάσκαρος.
1: Έκανα σαρδάμ στο όνομά του και νωρίτερα, έτσι. Που χαιρετηθήκαμε.
0: Α, και, στο μιλητό.
1: Κάτι, ναι, το έκανα.
0: Λάσκαρος αγοραστής.
1: Σήμερα δεν το έχω με το Λάσκαρης. Δεν το έχω καθόλου.
0: Α, τώρα το πες καλά.
1: Το έχω όμως με τη Βάσια Κούτρα. Ναι. Που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Και ξέρεις, έτσι που λέει το έχω, να σκάσει ένα.
1: Βάσια Κούρτη. Το έχω πει.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Και βέβαια μάλλον... Γρηγόρης Διβάνης στα Δελτία Ειδήσεων. Έτσι, με το ξεχνάμε.
0: Κύριος Διβάνης εδώ.
1: Αλίμονο.
0: Μήπως επειδή έρχεται ο Ρούμπιος, έχει πιάσει ταραχή, δεν ξέρω.
1: Λιγάκι, ναι, έχω λιγάκι.
0: Λοιπόν, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και μπετατζίδες γλιτώσαν την.
1: Ναι, ναι, την
0: Display Dubai και μάθανε, ναι, να πετάνε μέσα από σειρές.
1: Βέβαια. Καταπληκτικό.

0: Πληκτικό.
1: Έπως.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα του Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι.
1: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Εντάξει.
1: Έμαθα, λέει, να πιλωτάρω βλέποντας σειρά.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Ναι, πώς δεν πιλωτάρισε, ακούω αν πιλωτάρισε.
0: Τη συγκεκριμένη σειρά που περιγράφει αεροπορικά δυστυχήματα και ατυχήματα.
1: Την οποία, αν την βλέπεις, μαθαίνεις να πιλωτάρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί, ε.
0: Ναι, βέβαια. Εννοείται. Όλα τα μαθαίνεις.
1: Ας χαρή, άλλαξε πλευρά. Δεν ξέρω. Ρε φίλε, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Άλλο να μαγειρεύεις.
1: Μαγειρεύεις, έχεις ένα καζάνι, ρίχνεις μέσα 5 πράγματα. Το πιλωτήριο έχει 187.000 κουμπάκια. Και ο άλλος έβλεπε τη σειρά και έμαχα.
0: Είδες, άμα έχεις αντίληψη. Άμα έχεις αντιληπτική.
1: Άμα είσαι αεροπορικός και έχεις αντίληψη. Μέχρι και αεροπλάνο πιλωτάρεις.
0: Φυσικά, εννοείται. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι εγώ δεν την μπορώ αυτή τη σειρά πολύ. Έτσι, του προκαλεί ένα άγχος, ένα φόβο.
1: Ναι, ναι, γιατί πετάει και με κοινές πτήσεις εντωμεταξύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Λοιπόν. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κρήτη.
0: Εντάξει, εκεί ναι, η Κρήτη δοκιμάζεται πάρα πολύ από αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Έτσι, ένας κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του, 80χρονος. Είχε δηλωθεί ότι ήταν αγνοούμενος. Συνεχίζονται εκεί τα φαινόμενα. Και σύμφωνα με το δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Δεν έχει τελειώσει εκεί η κακοκαιρία, δηλαδή μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής θα υπάρχουν πολλά προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κρήτη.
1: Ο Πρωθυπουργός δεν έριξε κάτι μπηχτές ένθεν κακήθεν για το ποιος κάνει κουμάντο και ποιος κρίνει στο τέλος της ημέρας και δεν τα
0: είπε. Χθες νομίζω, ναι, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι, τα είπα.
1: Αυτά
0: ναι.
1: Βαρέσανε και μέσα στην κυβέρνηση, βαρέσανε και λίγο Μπακογιάννη. Αλλά βαρέσανε
0: γενικώς. Ναι, βαρέσανε, βέβαια. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί? Τώρα, όταν βγαίνει. Καλά, βέβαια θα μου πεις βγήκε. Αλλά βγήκε. Εντάξει, ο Πολάκης τέλος πάντων.
0: Τι.
1: Όταν βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει: Για άθεος τα λέει πολύ ωραία ο Άτιμος, σχολιάζοντας την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος.
0: Εντάξει, αυτό όμως είναι. Ασκεί μια κριτική. Εντάξει, κοίταξε, ασκεί μία κριτική στον πολιτικό του αντίπαλο με όρους σύμφωνα με, με αυτά που
1: με
0: δηλώνει ο Αλέξης.
1: Πάντως όχι με πολιτικούς όρους.
0: Ιδεολογικούς, θα το πω. Ιδεολογικούς
1: από
0: όρους.
1: Από πότε η θρησκεία απέκτησε ιδεολογικό πρόσημο.
0: Ρε παιδί μου, κοίταξε. Περίμενε.
1: Για άθεος τα λέει καλά ο Άτιμος. Για εξήγησε. Έλα, πες μου.
0: Λοιπόν,
1: πες μου. Κάνε με κοινωνό.
0: Θα σου πω. Ναι. Εντάξει, εγώ αυτό δεν το θεωρώ πάρα πολύ σκληρό, ούτε θεωρώ ότι.
1: Όχι, σκληρό, ούτε εγώ το θεωρώ.
0: Ναι. Λοιπόν, πατάει πάνω σε μια γενική ιδεολογική βάση περί αριστερών, οι οποίοι σχέση
1: οι οποίοι
0: με
1: την είναι τελείως αυθαίρετοι.
0: Ναι. Πατάει πάνω σε αυτό και κάνει αυτή τη δήλωση. Mm. Για μένα δεν είναι τόσο πια αιχμηρό. Έτσι. Ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια πήγε στο Άγιον Όρος και έκανε αναρτήση από εκεί και κάποιο στίχο κιόλας από.
1: Και είπε και πολλά και ντροπή και έσχος και κρίμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ τον ντροπή και έσχος και κρίμα το προτιμώ από το για άθεος καλά τα λέει ο Άτιμος.
0: Εντάξει τώρα.
1: Όχι, όχι. Θα σου πω, κάτσε, γιατί αρχίζουμε.
0: Όχι, πες μου το σκεπτικό,
1: αρχίζουμε
0: ναι.
1: Και βάζουμε ένα πρόσημο. Εμένα δεν με νοιάζει αν ο Τσίπρας είναι άθεος.
0: Ναι.
1: Ή οποιοδήποτε είναι άθεος. Επίσης δεν ξέρω τι είναι ο καθένας επειδή φοράει ένα σταυρό ή κάνει ένα σταυρό.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Κλέφτης να μην είναι. Απατεώνας να μην είναι. Άθεος άμα θέλει να είναι κάποιος ας είναι. Θέλω να πω η αθεία ακόμα δεν έχει αποτελέσει ποινικό αδίκημα για αυτόν τον τόπο.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι το τοποθετεί έτσι.
1: Λέω ρε παιδί μου, κλέφτης να μην είναι και απατεώνας. Επίσης θέλω να θυμίσω κάτι. Όταν ο παπάς πήγε στο ειδικό δικαστήριο καλός για τη Νέα Δημοκρατία ήταν το έρευος της πολιτικής ζωής του τόπου που ανεξαρτήτως αποτελέσματος στιγματίζει το κόμμα. Τώρα με τον Τριαντόπουλο τι είναι? Πέμπτη?
0: Κοίταξε, τώρα εσύ πιάνεις ένα άλλο πράγμα, ναι, ναι, έτσι. Άλλο είναι η ανάρτηση αυτή που έκανε,
1: ναι,
0: ο
1: Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Το άλλαξε το θέμα. Απλά να σου συμπληρώσω εδώ πέρα, ναι, ότι από ό,τι θυμάσαι, όταν ανέλαβε την Πρωθυπουργία ο Αλέξης Τσίπρας, είχε επιλέξει να ορκιστεί με πολιτικό όρκο, έτσι, όχι με θρησκευτικό. Δηλαδή το πώς εκείνος τοποθετείται απέναντι στη θρησκεία, το έχει κάνει, δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύπτουμε τώρα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια εικόνα του, έχει πάει στο Άγιον Όρος και πολύ καλά έκανε, έτσι. Έκανε αναρτήσεις από εκεί και δέχεται μια κριτική από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό για μένα, εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Δεν εμπίπτει στις παρενέσεις του Πρωθυπουργού, προσέξτε πώς τη λέτε και το οποίο, έτσι. Έτσι, ναι, εγώ το βλέπω, τώρα δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Ναι, εδώ πέρα τώρα λέει.
0: Και η ανάρτησή του έχει και πνευματικούς όρους, έτσι. Είναι μια ανάρτηση η οποία...
1: άμα πας στο Άγιο Όρος, ανάρτηση με, ναι, πνευματικούς όρους θα κάνεις, τι θα πεις.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω ότι...
1: Τι ωραία ψηλά που είναι εδώ πέρα και βλέπουμε πιο... είμαστε πιο κοντά στη βροχή.
0: Ναι, θέλω να πω ότι ο ίδιος προβάλλει την παρουσία του εκεί. Προβάλλει,
1: ναι, για να
0: την
1: εγώ,
0: επίσκεψη
1: για,
0: προς Άγιο Όρος. Έτσι, ακριβώς, λοιπόν, ναι,
1: ακροατήριο και ψηφοφόρους,
0: ναι. Βάζει και λίγο το στίχο του Θανάση Παπακοσταντίνου, ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Παρεμπιπτόντως το τραγούδι τελειώνει και τα παρτάλια, οι σκέψεις μας πειρατική σημαία, όλα στραβά γεννήκανε και όλα είναι ωραία. Έτσι τελειώνει το τραγούδι του συγκεκριμένο,
1: ναι.
0: Αλλά ξέρεις, κάνει ένα τέτοιο πράγμα, συνθέτει μια εικόνα και Άγιο Όρος και με πνευματικούς όρους η ανάρτησή του. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι?
1: Είναι.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι, Μανώλη. Για μένα, εάν κάποιος πολύ... Όποιος ναι, πάει στο Άγιον Όρος, πόσο
1: είναι,
0: μάλλον,
1: είναι,
0: πόσο
1: είναι,
0: μάλλον,
1: αδιάφορο,
0: πόσο είναι, μάλλον να είναι πολιτικός, ναι, και πηγαίνει στο Άγιον Όρος για τον Α ή Β λόγο,
1: ναι,
0: θα πρέπει να το βιώνει εσωτερικά αυτό. Δεν χρειάζεται, για μένα, έτσι σου λέω τη γνώμη μου, η προβολή αυτού του πράγματος, η προβολή αυτής της επίσκεψης σε αυτό το χώρο έχει κάποιες απολύξεις
1: εσωτερικό
0: πολιτικές.
1: Βίωμα, εσωτερικό βίωμα. Και κάμερες και δηλώσεις δεν παίζει. Δεν υπάρχει μαζί, δεν πάνε.
0: Αυτό ακριβώς λέω. Μιλάω έτσι, για το συγκεκριμένο τόπο.
1: Ή πας και δεν το μαθαίνει κανείς.
0: Πας ως προσκυνητής εκεί.
1: Ή πας και δεν το μαθαίνει κανείς. Ή άντε να το μάθουνε κατόπιν εορτής γιατί σε είδανε και έπεσε κανένα τηλέφωνο. Ω, ξέρεις ποιος είναι εδώ. Ποιος είναι, ρε φίλε, ο Τσίπρας. Ω, καλά, εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Ο Μητσοτάκης. Εντάξει, ωραία. Ο Κουτσούμπας. Α, είδηση. Άμα ο Κουτσούμπας είναι, θα το θεωρήσω πιο. Και πάλι όμως αυτό με βάση τα στερεότυπα που έχουμε. Mm-hmm. Γιατί δεν μου λέει κάτι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να νιώσει την ανάγκη να πάει.
0: Φυσικά.
1: Έτσι. Φυσικά. Δεν το απαγορεύει κανείς.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, ναι. Όταν θα πάω στο Άγιο Όρος, εκεί είναι επίσκεψη ρουτίνας. Πάω, ελάτε, γιατί πρέπει να κάνουμε δουλίτσα. Mm. Εντάξει.
0: Δηλαδή, και λέμε ότι ανακαλύπτουμε και το βαθύτερο νόημα.
1: Δεν θα ασχολιόμουν δεν θα ασχολιόμουν να κάνουμε την επίσκεψη της Τσίπρας στο Άγιο Όρος αν δεν έκαναν δηλώσεις ο Πολάκης και ο Άδωνης. Δεν θα με απασχολούσε. Αυτό μου κέντρισε την προσοχή.
0: Ναι,
1: αλλιώς,
0: καταλαβαίνω. Ναι.
1: Δεν. Λοιπόν, εδώ λέει ο Γιάννης ότι είχε πιλότους μέσα. Βέβαια, δύο πιλότους. Αν αναπαράξουμε λίγο την ψέκα, εννοείται. Το διάβασα κι εγώ, Γιάννη, έχεις δίκιο. Το πιο πρακτορείο να δεις τώρα. Λέει εδώ, θα σου πω και ποιο πρακτορείο. Το Reuters λέει ότι είχε, λέει, μέσα δύο πιλότους της Fly Dubai, οι οποίοι, λέει, ταξίδευαν όμως ως επιβάτες. Όχι ότι έχουν backup προσωπικό ασφαλείας που λες εσύ, ότι ταξίδευαν ως επιβάτες. Αρχικώς όμως μας είπαν ότι προσγείωσε ένας υδραυλικός. Μετά είπανε είχε πιλότους. Στο τέλος θα μας πούνε ότι και αυτός που ο πιλότος που τραυματίστηκε, ο ήρωας που τραυματίστηκε, ο άνθρωπος αυτός που ήταν μέσα, που άνοιξε την πόρτα και δεν, αυτός το κατέβασε τελικά. Δεν ήταν τόσο σοβαρό. Δεν ξέρω. Αυτόν τον πιάσανε, τι τον έχουν κάνει.
0: Ποιον, Μανώλη μου?
1: Αυτόν που πιάσανε.
0: Τον ανακρίνουν από χθες.
1: Ξέρουμε, η τύχη του ζει, είναι ζωντανός. Είδες τι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Δεν ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι ζωντανός.
1: Ναι.
0: Και ότι εγώ είχα διαβάσει ότι βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, ότι εκεί είναι. Ναι, να σου πω.
1: Είδες τι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτή τη γυναίκα που της χορήγησαν την κλειδώση.
0: Είναι απίστευτη αυτή η είδηση.
1: Και δεν πέθανε. Mm. Και οι δικηγόροι της λέγανε ότι είχε θέματα υγείας τα οποία ενδεχομένως θα δημιουργούσαν ζήτημα στο θάνατό της. Εν τω μεταξύ, αρχές εκεί στο Tennessee δεν δίνουν πληροφορίες για την κατάσταση υγείας του. Δηλαδή, μέχρι πριν από καμιά ώρα που έψαχνα.
0: Ναι, ξέρουμε ότι νοσηλεύεται. Ναι, αυτό γνωρίζουμε. Έτσι.
1: Τίποτα όμως, αν είναι σε κρίσιμη κατάσταση, αν έχει διαφύγει τον κίνδυνο, τι γίνεται. Δεν μπορούν να τις κάνουν τίποτα παρά να τη σώσουν. Έχει τελειώσει το θέμα της εκτέλεσης.
0: Έχει τελειώσει. Ναι. Ναι.
1: Έτσι, από εδώ και πέρα αναλαμβάνει η επιστήμη. Δεν ξέρω μετά.
0: Το Τενεσί ανέστηλε όλες τις εκτελέσεις. Έτσι, μέχρι το τέλος του έτους.
1: Γιατί αντιβαίνει σε κάθε δίκαιο ανθρωπισμού κτλ. Αυτό το οποίο συνέβη.
0: Ναι. 30 χρόνια ήταν στη φυλακή η γυναίκα αυτή.
1: Εγώ δεν εξέταζω το έγκλημα. Είναι
0: εντάξει,
1: έγκλημα και.
0: Απλά να πούμε ότι είχε καταδικαστεί.
1: Είχε δολοφονήσει μια 19χρονη για λόγους αντιζηλίας και διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Για κάποιο λόγο, και μάλιστα λέει είναι το δεύτερο περιστατικό στην ίδια πολιτεία μέσα στο 2026,
0: ναι.
1: Όπου και την προηγούμενη φορά, αλλά είναι η πρώτη φορά που ο άνθρωπος μένει ζωντανός. Γιατί και την προηγούμενη φορά λέει που επιχείρησαν να περάσουν δηλητήριο ενέσιμο σε κρατούμενο ο οποίος ήταν εκτελεστή, δεν κατάφεραν να το περάσουν ενδοφλέβεια, αλλά τελικώς κατέληξε δεν ξέρω πώς, με κάποιο τρόπο εν πάση περιπτώσει. Στην παρούσα φάση όμως, δηλαδή υπήρξε επιπλοκή, στην παρούσα όμως φάση η γυναίκα δεν πέθανε.
0: Ναι, και εδώ λένε οι αρχές ότι το σοφρονιστικό σύστημα που υπάρχει στο Τενεσί δεν επιτρέπει κάποιες πρόσθετες ενέργειες πέραν όσων έχουν πραγματοποιηθεί και δεν προβλέπει με σαφήνεια τι πρέπει να γίνει εάν ο κρατούμενος παραμείνει ζωντανός μετά τη δεύτερη δόση.
1: Δηλαδή μπορεί να βγει και ένας με ένα όπλο να τη τραβήξει μία στο κεφάλι.
0: Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει
1: άρα
0: πλαίσιο
1: μπορούσε να γίνει και αυτό, ας πούμε.
0: Είναι, ναι, τι, δεν ξέρω. Είναι τόσο ιδιαίτερη αυτή η περίπτωση.
1: Είναι τόσο βέβαιη ότι θα
0: πολύ σκληρή,
1: ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Πολύ σκληρή είδηση. Πάρα πολύ σκληρή.
1: Άντε τώρα αυτή τη γυναίκα που είναι ένοχη. Δηλαδή προφανώς έχει. Έχει, πες το, ομολογήσει το έγκλημά της.
0: Ναι.
1: Άντε τώρα αυτή τη γυναίκα, αν ζήσει, να την υποβάλεις δεύτερη φορά στο μαρτύριο της εκτέλεσης. Ναι, προφανώς από εδώ και πέρα θα εκτίσει την ποινή της πια στη φυλακή. Δεν ξέρω τι θα γίνει αν ζήσει.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό. Με έχει υποστεί μάλλον μόνιμη βλάβη, έτσι, εγκεφαλική και νευρολογική. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Δεν υπάρχει επίσημη ιατρική επιβεβαίωση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή η γυναίκα. Και εντάξει, τώρα εδώ πέρα, με αφορμή και αυτό, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό στην Αμερική να ανοίξει ξανά αυτή η συζήτηση περί θανατικής ποινής, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση για το κατά πόσο αυτός είναι ένας τρόπος για να αντιμετωπίσεις το έγκλημα, νομιμοποιώντας ουσιαστικά το έγκλημα και τη βία, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Διάβαζα ότι υπάρχουν κάποιες έρευνες του FBI, κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι στις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που εφαρμόζουν τη θανατική ποινή, αυτές οι πολιτείες συχνά έχουν υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών σε σχέση με εκείνες που την έχουν καταργήσει και εφαρμόζουν τα ισόβια. Έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο και αυτό ως μέτρο αποδίδει, πετυχαίνει το στόχο, δηλαδή τη μείωση της εγκληματικότητας των ανθρωποκτονιών.
1: Ούτε εγώ είμαι σίγουρος.
0: Πέραν του ηθικού μέρους, ας πούμε.
1: Ούτε εγώ είμαι σίγουρος, για να μην γίνει. Λοιπόν. Έχουμε πει ποιοι είμαστε.
0: Δεν το είπαμε.
1: Όχι, για σένα είπαμε. Όχι, επειδή είπαμε για σένα.
0: Για σένα το είπαμε και το είπαμε θορυβωδώς. Και όλας με βάση το σαρδάμ που έκανε, έτσι το είπαμε χορταστικά.
1: Εμφατικά.
0: εμφατικά.
1: Ναι.
0: Μανώλης Παρτάλης.
1: Ελένη Χατσαμπέκη.
0: Αυτοί είμαστε.
1: Στα μικρόφωνα η κυρία Βάσια Κούτρα, είπαμε στο τηλεφωνικό μας και δεν το είπαμε αυτό. Ωραία. Ψάχνω τώρα να βρω εδώ πολιτική κόντρα για την παραπομπή Τριαντόπουλου, μάλιστα.
0: Τι ψάχνεις να βρεις?
1: Να βρω την αναφορά της Νέας Δημοκρατίας όταν παραπέμφθηκε ο παπάς στο ειδικό δικαστήριο. Γιατί λέει εδώ Γιάννης, όταν λέει καταδικάστηκε, ήταν η αναφορά. Μαν λέει πια με την προπαγάνδα σας. Άντε. Πλωρίδης είναι ακόμα στη θέση του παραμένει. Κέρδισε επάξια τον τίτλο του εξοργιστικότερου υπουργού της εβδομάδας. Πάσχει λέει το παραπεμπτικό βούλευμα διότι δεν αναφέρει τι χάθηκε εξαιτίας του δίθεν βαζόματος. Τι χάθηκε? Κάτι σαγόνια, κάτι κόκαλα.
0: Έλα,
1: τι? Όχι, αυτά δεν χάθηκαν.
0: Καταρχάς, συγγνώμη, αλλά...
1: Αυτά δεν μαζεύαν από το... Να αποδεικτικάσετε, όχι, όχι, να το πούμε και τι, το τι χα, όταν λες τι χάθηκε, να το πούμε και έτσι. Δεν μαζεύανε από ένα χώρο άσχετο με το δυστύχημα, με το έγκλημα, δεν μαζεύανε γνάθους και οστά ανθρώπων. Τι χάθηκε? Αυτό δεν είναι. Είναι πολύ σκληρό που το λέω έτσι. Εντάξει, χάθηκαν αποδεικτικά στοιχεία. Εντάξει, είμαστε κομιλφό, είμαστε καλά τώρα. Ωραία. Έλα, πες.
0: Εγώ βλέπω ότι ο κύριος Φλωρίδης λέει ότι τίποτα δεν έχει χαθεί, κανένα στοιχείο δεν έχει χαθεί από τον μπάζωμα.
1: Όχι, τα πετάξαμε σε άλλο οικόπεδο.
0: Ναι. Και επικαλείται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι, σε σχέση
1: άρα,
0: με αυτό.
1: Για τα μπάζα και το δικαστήριο που αποφάσισε την παραπομπή Τριαντόπουλου. Δεν είχα δει κάτι.
0: Τι να σου πω.
1: Πάμε σε τίτλους.
2: Real FM. Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
3: Έκθεση.
2: Λαόρτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
3: Age of Content.
2: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
3: Oracle.
2: Ρόμπερτ Άικ.
3: Ιδίποδας.
2: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
3: Συζήτηση.
2: Ρωμαίο Καστελούτσι.
3: Φάουστ.
2: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
3: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
2: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
3: Λάγκλες.
2: Νίκος Καραθάνος.
3: Έπος.
2: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες στην Κρήτη. Ένας νεκρός και καταστροφικές πλημμύρες από το πέρασμα της κακοκαιρίας που προβλέπεται να διαρκέσει έως το μεσημέρι της Κυριακής. 255 κλήσεις για παροχή βοήθειας δέχτηκε η πυροσβεστική. Ξεπέρασε τα 360 χιλιοστά το ύψος βροχής στα Ανόγια. Επίσκεψη στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις 6 και 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το State Department. Παράνομοι χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας. Περισσότερα στο real.gr. Η Ρωσία θα εξετάσει τη χρήση όλου του φάσματος όπλων που διαθέτει αν απειληθεί το Καλίνιγκραντ, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

0: ορισμένοι κρατές. Εγώ απορώ προσωπικά για τον χρόνο που σπαταλάνε για να γράψουν ένα μήνυμα. Αναφέρομαι στον κύριο Κώστα. Έχει γράψει το μήνυμά του με τα νοήματα που θέλει να.
1: Ναι.
0: Λέει, χρησιμοποιεί λέξεις κυροσκόπων, ναι. Εθνικό φρόνο, θρησκό, χριστιανό, πατριδοκάπλος και τα γεμπελίσκους και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει μετά αγγλικά, τα γράφει και αγγλικά. Kill, keep ήθελε να πει, αλλά δεν έχει σημασία. Kill, tittle, tattle, yelling, slurping, slurring, wrinkling and jingling, glitch, probat, bebe, glitch, mosar, mu.
1: Ναι.
0: Τι είναι, δεν είναι, να σου πω. Δεν λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Πραγματικά όμως.
1: Όντως. Δεν το.
0: Έχει αποτυπωθεί σε ελληνική ταινία υπό τον τίτλο «Κλασική περίπτωση Φυλάβης». Τσάκωνας έπαιζε.
1: Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη. Ναι, πάμε λίγο στην Κρήτη. Πάμε στη συνάδελφό μας, τη Μέρη Καριωτάκη, δημοσιογράφος από το Κρήτη TV. Καλησπέρα, Μέρη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δυο σας.
1: Να μας δώσεις μια εικόνα πώς είναι τα πράγματα στο νησί τώρα με την κακοκαιρία.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Έχει πάλι βροχή, καταρακτώδη βροχή σε κάποια σημεία. Είναι κάτι που περιμέναμε βεβαίως. Οι μετεωρολόγοι είχαν πει ότι υπήρχε ένα άνοιγμα από το μεσημέρι και μετά και μέχρι το αβράδυ. Και από τις 9 και μετά θα είχαμε και πάλι κάποιες βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές. Όμως λένε οι μετεωρολόγοι τα φαινόμενα είναι σε ύφεση μέχρι τουλάχιστον αύριο το μεσημέρι. Δεν θα αντιμετωπίσουμε δηλαδή καταστάσεις, ή τουλάχιστον αυτό έλεγαν τα προγνωστικά μοντέλα μέχρι πριν από λίγο, καταστάσεις όπως αυτές που αντιμετωπίσαμε σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα και μέχρι το πρωί. Με τα φαινόμενα να εντείνονται και πάλι από το μεσημέρι αύριο και τουλάχιστον έως και την Κυριακή να είμαστε σε κόκκινο συναγερμό.
1: Μία πρώτη εικόνα, Μέρη, από τις καταστροφές, από τις ζημιές που έχουν γίνει εκεί. Έχουμε.
2: Καταρχάς έχουμε ένα νεκρό και αυτό από μόνο του είναι τραγικό. Ένας άνθρωπος, ένας ακτινοτρόφος, ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος που πάλεψε τόσα χρόνια για να έχει το μητάτο του, τα πρόβατά του, δυστυχώς στο καθήκον ουσιαστικά χάθηκε. Πήγε να δει χτες τα πρόβατά του, τι γίνεται με το κοπάδι του και δυστυχώς παρασύρθηκε από το ρέμα και βρέθηκε σήμερα νεκρός. Ένας κτηνοτρόφος, ένα γεγονός που μας δείχνει βεβαίως και το ποιο είναι, το σκληρό πρόσωπο ουσιαστικά του πρωτογενούς τομέα. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στον πρωτογενή τομέα, κτηνοτρόφοι, γεωργοί, είναι εκτεθειμένοι σε όλα τα στοιχεία της φύσης και αυτό είναι καλό να το θυμόμαστε όταν καμιά φορά τσατιζόμαστε με τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους για τον οποιοδήποτε λόγο. Από εκεί πέρα οι υλικές καταστροφές είναι τεράστιες. Ο ορεινός μυλοπόταμος έχει πραγματικά υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές, τόσο στα σπίτια και τις επιχειρήσεις, όσο βεβαίως και στις υποδομές της δημόσιας. Οι δρόμοι, τα δίκτυα έχουν καταστραφεί, τα γεφύρια έχουν πέσει. Είναι ανυπολόγιστες καταστροφές, τα λιβάδια, στην Αξό, στα Ζωνιανά και σε όλη αυτή την περιοχή. Δεν είμαστε συνηθισμένοι ως Κρήτη, δεν είμαστε προετοιμασμένοι για να δεχτούμε αυτό τον όγκο του νερού. Ξεπέρασε 460 χιλιοστά νερό στα νόγια, περίπου 39 εκατοστά νερό. 39 εκατοστά νερό δεν ρίχνει όλο το χρόνο στο Ηράκλειο, για να καταλάβουμε δηλαδή το μέγεθος. Είναι πάρα πολύ το νερό που έχει πέσει μέσα σε ένα 24ωρο και αυτό έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Πέραν από το Ρέθυμνο που έχουμε και την ανθρώπινη απώλεια, έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές εδώ στο Ηράκλειο, στην περιοχή των Γουβών, μια συνήθις ύποπτη περιοχή τα τελευταία χρόνια, το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου, ένα τουριστικό θέρετρο που δυστυχώς για ακόμα μια φορά έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα, τόσο στις υποδομές του και στο γόητρό του, καθώς η σεζόν για μας είναι ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Και είναι τραγικό αυτό που συνέβαινε. Και το πρωί οι άνθρωποι να κινδυνεύουν, τουρίστες να μην ξέρουν πώς να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση. Και βεβαίως οι εικόνες με τα αυτοκίνητα που παρέσυρε το ρέμα να τα φτάνει στη θάλασσα, να ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πολύ μεγάλες καταστροφές επίσης σε ακόμα μια συνήθις ύποπτη περιοχή. Στην περιοχή της Φινικιάς στο Ηράκλειο, ο ποταμός Δρακουλιάρης, ένας ποταμός για τον οποίο πάρα πολλά χρόνια ακούμε ότι θα πάρθουν μέτρα, θα γίνουν αντιπλημμυρικά, θα οριοθετηθεί και τα λοιπά, και ακόμα δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Εισέβαλε ορμητικά για ακόμα μια φορά σε σπίτια και επιχειρήσεις. Μέχρι και αυτή την ώρα, πριν από λίγο που ήμουνα στο πεδίο εκεί, οι πυροσβεστικοί αντλούσε νερά από πλημμυρισμένα υπόγεια επιχειρήσεων. Έχουν καταστραφεί άνθρωποι, ψάχνουν τα μηχανήματά τους μέσα στο νερό και τη λάσπη. Τώρα βεβαίως η κατάσταση που μιλάμε σε αυτή την περιοχή είναι καλύτερη. Υπήρχε φόβος μη τυχόν και υπερχυλήσει ο ποταμός Τρακουλιάρης, και αυτό πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί η περιοχή και όχι μόνο. Όμως από το πρωί που είδαμε όλες αυτές τις καταστάσεις μέχρι και αυτή την ώρα η στάθμη του νερού έχει πέσει κατά τουλάχιστον 4 μέτρα, γεγονός που δίνει έτσι μια ανάσα. Βέβαια να επαναλάβω ότι αυτή την ώρα βρέχει καταρακτοδός και στη συγκεκριμένη περιοχή. Ελπίσουμε ότι θα ξεκόψει πιο βράδυ, διότι δεν ξέρουμε και τι νερό ρίχνει στο βουνό και τι μπορεί να κατεβάσει ο ποταμός. Καταλαβαίνετε ότι είναι όλα αυτά αλληλένδετα. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και το Λασίθι, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν μέσα στα προγραμματικά μοντέλα, επίσης δέχτηκε ένα πολύ μεγάλο όγκο νερού. Ο Άγιος Νικόλαος, η Σιτία, και εκεί είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, και το οροπέδιο Λασιθίου, όπου στο οροπέδιο Λασιθίου έχουμε κυριολεκτικά καταστροφή της αγροτικής παραγωγής. Ο κάμπος είναι πλημμυρισμένος με νερό. Δεν υπάρχει τίποτα. Μιλάμε για σχεδόν ολοσχερή καταστροφή της παραγωγής, δυστυχώς.
0: Οι τοπικές αρχές ήταν προετοιμασμένες, τώρα μάλλον δεν ήταν προφανώς, αλλά αντέδρασαν με κάποιο τρόπο σε όλο αυτό, γιατί αυτό
2: πρέπει να πρέπει να το πιστώσουμε αυτό στις αρχές. Απάκρις στο νησί ήταν στο πεδίο τη στιγμή που χρειάστηκε. Είδαμε μηχανήματα έρευνα να σπέβδουν στα ποτάμια και στον Δρακουλιάρη ποταμό και στο Γιώφυρο, προκειμένου να καθαρίσουν ό,τι καθαρίζεται. Τους είδαμε βεβαίως στο Μηλοπόταμο, στον ορεινό Μηλοπόταμο, Δήμος, Περιφέρεια εκεί, να κάνει ό,τι μπορεί στο πεδίο. Εγώ, συνάδελφοι, έχω την αίσθηση ότι αυτά θα πρέπει να έχουν γίνει καιρό πριν και ενδεχομένως θα πρέπει να έχουν πάθει άλλου είδους μέτρα.
0: Γιατί αυτά τα λέμε χρόνια εδώ και παντού, ότι οι καθαρισμοί δεν είναι. Δεν είναι η ώρα τους τώρα. Έπρεπε να έχουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
2: Μιλάμε για την οριοθέτηση των ποταμών Γιώφυρος και Δρακουλιάρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχουμε δει καμία οριοθέτηση. Ναι. Μιλάμε για μικροφράγματα στα πλαίσια των αντιπλημμυρικών μέτρων σε αυτούς τους δύο ποταμούς, μα δεν έχουμε δει κανένα μικροφράγμα.
0: Πάντως εδώ τώρα μπαίνει ένα ζήτημα, γιατί αν υποθέσουμε έστω λίγο αυθαίρετα ότι αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το οποίο πλήττει την Κρήτη, είναι ένα απότοκο της κλιματικής κρίσης ή αλλαγής ή όπως θέλει κανείς να το ονομάσει, και άρα δεν είναι κάτι έκτακτο, δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να επαναλαμβάνεται από εδώ και πέρα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη αλλαγή. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρχουν αλλαγές και στον τρόπο διαχείρισης των υποδομών, διότι κάθε επόμενη φορά θα είναι χειρότερη αν δεν υπάρξουν.
2: Το ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο καιρό μιλάμε τώρα για αυτή την επικείμενη κλιματική κρίση και αλλαγή κτλ. Πόσο καιρό τώρα μιλάμε για πολιτική προστασία και πόσο καιρό τώρα λέμε ότι πρέπει. Μα έχουμε περάσει έναν Ιαννό, έχουμε περάσει Ντάνιελ, έχουμε περάσει προηγούμενες καταστροφές. Δεν γίνεται κάθε φορά να μιλάμε για τα ίδια πράγματα. Πρέπει μια φορά να μιλήσουμε για αυτά που κάναμε αφού τελειώσαμε. Για να μην προλάβουμε τα χειρότερα τις επόμενες φορές. Εμείς βέβαια δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε και τον ανθρώπινο παράγοντα. Γιατί μπορεί να έχουμε ξεχάσει ως Κρήτη και ως χώρα, και κυρίως τώρα μιας και μιλάμε για την Κρήτη, ως Κρήτη μπορεί να έχουμε ξεχάσει πώς είναι να ανατρέχουν τα ποτάμια και τα ριάκια. Όμως τα ριάκια και τα ποτάμια δεν ξεχνούν ποιος είναι ο δρόμος τους και από πού πρέπει να περάσουν.
0: Δεν σταματάει το νερό, δεν σταματιέται με κανένα τρόπο. Αργά ή γρήγορα θα το βρει το δρόμο του.
2: Ακριβώς. Φταίμε κι εμείς, φταίει όμως και μια πολιτεία, ένα κράτος, ένα σύστημα που μας επέτρεψε να φταίμε και που δεν σταμάτησε αυτό που έβλεπε να έρχεται.
1: Προβλήματα ηλεκτροδότησης, Μέρη, υπάρχουν στο νησί?
2: κατά τόπους, αλλά τώρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ζήτημα, τουλάχιστον στην εικόνα που έχω σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ είμαι εδώ, είμαι στην περιοχή του Ηρακλείου.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια, Μέρη.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
3: Real FM.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από πλευράς καιρού τόσο στην Κρήτη όσο και στην υπόλοιπη χώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Τάσο Αρνιακό. Καλησπέρα, κύριε Αρνιακέ.
6: Καλησπέρα, κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, γεια σας.
6: Δυστυχώς ο καιρός, ιδιαίτερα στην πολύ μαθή Κρήτη, δεν φαίνεται να βελτιώνεται. Έχουμε μια μικρή ανάπαυλα από το μεσημέρι μέχρι αύριο το μεσημέρι και από εκεί και πέρα νέο κύμα βροχών, κατακλυσμιαίων βροχών θα πέσουν πάλι στο νησί. Στην υπόλοιπη χώρα, η υπόλοιπη χώρα μάλλον είναι διχασμένη στα δύο. Στα δυτικά και τα βόρεια έχουμε ηλιοφάνεια, ενώ στις ανατολικές υπηρωτικές περιοχές, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Κορινθία, την Αργολίδα, τη Λακωνία, στις Κυκλάδες θα υπάρχουν νεφώσεις με λίγες βροχές, περιστασιακές θα έλεγα, όπως ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες, χωρίς μεγάλες εντάσεις και με διαστήματα ηλιοφάνειας. Το σημαντικό επίσης είναι οι ισχυροί βοριάδες, που στο Αιγαίο θα φτάσουν και αύριο τα 7 με 8 τοπικά ρηπές έως 9 μποφόρ, εμποδίζοντας την κυκλοφορία των πλοίων στις θάλασσες. Ενώ η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα στα ανατολικά για την εποχή δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 22-23 βαθμούς Κελσίου και μόνο στα δυτικά θα φτάσει τους 25 με 26. Στην Αττική περιμένουμε συννεφιές που κατά διαστήματα θα πικρώνουν με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και έντασης, βοριάδες 4 με 6 στα νυχτά 7 και θερμοκρασία από 16 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε περισσότερη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και το Σάββατο με περισσότερες βροχές στην Κρήτη και θέλω να σας πω ότι οι βροχές στην Κρήτη θα σταματήσουν την Κυριακή το μεσημέρι.
0: Άρα και μεγάλη διάρκεια.
6: Μεγάλη διάρκεια και είχαμε
0: και μεγάλη ένταση.
6: Σήμερα σκεφτείτε ότι στα Ανόγια έπεσε εχθές και σήμερα όση βροχή πέφτει 5 φορές τον Οκτώβριο. Μέση βροχή του Οκτωβρίου 5 φορές μέσα σε 2 μέρες στα Ανόγια. 361 στρέμματα το στρέμμα.
0: Ένα ερώτημα είναι πώς θα αντέξει το έδαφος.
6: Στο Τζερμιάδο, ναι, στο Τζερμιάδο 2,5 φορές όσο βρέχει ολόκληρο τον Οκτώβριο. Δυστυχώς όσο θα αντέξει το έδαφος, αύριο περιμένουμε και άλλες βροχές, θα κορεστεί το έδαφος και από εκεί και πέρα τα νερά θα φεύγουν ανεμπόδιστα πια, χωρίς να απορροφιούνται από τη γη στη θάλασσα, μέσα από τους χυμάρους. Και το θέμα είναι να αντέξουν οι υποδομές, οι διατομές και οι κήτες των χυμάρων και να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, δηλαδή υπερχείλιση.
0: Μάλιστα. Δύσκολη εξίσωση.
1: Ναι, δύσκολη.
6: Δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα. Mm. Χρειάζεται επαγρύπνηση, προσοχή και κυρίως όχι πανικό. Είναι ότι χειρότερο. Θρυνήσαμε ένα θύμα σήμερα, ας μην θρυνήσουμε άλλα τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι. Με βάση την εμπειρία σας και τη μνήμη σας, είχαμε ποτέ ξανά...
6: Βεβαίως, είχαμε.
0: Στην Κρήτη εννοώ, έτσι.
6: Ναι, βεβαίως. Η Κρήτη δυστυχώς ενώ πλήττεται από ανομβρία, το νερό πέφτει μαζεμένο, επειδή περιβάλλεται από τη Μεσόγειο, όπως καταλαβαίνετε, και έχουμε καταστροφικές συνέπειες. Πριν λίγα χρόνια είχαμε πάλι τα ίδια, αν θυμάστε καλά. Είχαμε πάλι υπερχιλήσεις ποταμών, είχαν πέσει γεφύρια, είχαμε πολλά πλημμυρικά φαινόμενα, συνήθως τις εκβολές των ποταμών της Βόρειας Κρήτης. Διότι η περισσότερη βροχή πέφτει στη Βόρεια Κρήτη, αφού ο Βοριάς φέρνει όλη την υγρασία του Αιγαίου στα Λευκά Όριστα, Χανιά, στο Ψιδωρίτη, στο Ηράκλειο και στα Λαστιθιώτικα, στα ανατολικά της Κρήτης. Εκεί έρχονται υγρές και ζεστές μάζες από το Αιγαίο, ανολισθαίνουν στα βουνά και δημιουργούν τις ραγδαίες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλα ύψη βροχής στη Βόρεια Κρήτη με το Βοριά.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Αρνιακέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.

0: Δεν θα μου μιλήσεις, Μανώλη, καθόλου?
1: Τόση ώρα τι έκανα?
0: Δεν μιλάς σε μένα. Μιλάς στο Γιώργη τον Ταβαρίνο που έχει έρθει στη ρυθμίση του ήχου.
1: Όχι, τόση ώρα από την αρχή της εκπομπής.
0: Όχι, από εδώ και πέρα.
1: Βλέπεις
0: λέω.
1: Ότι παρακολουθώ.
0: Από εδώ και πέρα λέω.
1: Βλέπεις ότι έχω στρέψει.
0: Έχω στρέψει. Ναι. Μας.
1: Εγώ βλέπω, τι να κάνω.
0: Βλέπω λοιπόν κι εγώ ότι εσύ μιλάς με τον Γιώργη τον Ταβαρίνο, ότι κοιτάς την οθόνη και δεν δίνεις κάποια σημασία εδώ πέρα.
1: Στα είχα πει.
0: Μου το έχεις πει, με είχες προειδοποιήσει.
1: Σου είχα πει, έχει μπαλίτσα απόψε.
0: Ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις από τον αγώνα?
1: Οι πρώτες μου εντυπώσεις, κοίτα να δεις τώρα, παίζουν 10 λεπτά, καλά πάμε. Πιέζουμε, κάνανε κάποια, εντάξει, και Ολλανδοί καλή είναι. Κάνανε κάποια λάθη στην αμυνά τους, θα πάνε ναι. Τώρα σιγά σιγά να το ισορροπήσουν. Δύσκολο παιχνίδι είναι. Το ότι κάνουμε ευκαιρίες δεν σημαίνει κάτι απαραίτητα. Ωραίο κλίμα βλέπω στην Τούμπα, δεν έχω όμως ήχο. Για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να έχω και λίγο ήχο. Για να καταλάβω λίγο τι παίζει. Είναι πιέζει τώρα η ελληνική ομάδα, είναι πολύ νωρίς όμως ακόμα.
2: Πολύ.
1: Πολύ καλό. Είναι καλό το κλίμα, είναι καλό. Λοιπόν, μίλησα. Συνέχισε.
0: Ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ σου είπα χθες ότι ο Ρονάλντο φεύγει από την εθνική.
1: Εντάξει,
0: το είπα.
1: Το λύσαμε.
0: Ναι, δεν επιβεβαιώνεται αυτό?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Επιβεβαιώνεται.
1: Τι να σου πω τώρα, έτσι λένε.
0: Χθες είχες τις επιφυλάξεις σου.
1: Σου είχε έρθει ένα μήνυμα εδώ πέρα, θα ξανακάνουμε εκπομπή μαζί. Τώρα που το είδα.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω στείλει εγώ, αυτό λέω. Τι επιβεβαιώθηκε, συγγνώμη, τι είπες?
0: Στο είπα χθες για το Ρονάλντο.
1: Τι είπε και ο...
0: Ναι, και επιβεβαιώθηκε. Ναι. Έχεις όμως τις επιφυλάξεις σου εσύ.
1: Εγώ ναι, δεν το πιστεύω. Εκτός αν έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό που μας διαφεύγει.
0: Πάντως έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη αίσθηση.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Να.
1: Φάγαμε εμείς το μεσημέρι κανονικά.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να είμαι ειλικρινής. Για κάποια στιγμή σκέφτηκα, μα ο Ρονάλντο δεν θα είναι στην Εθνική Πορτογαλίας, αλλά μετά μου πέρασε.
0: Έχουν επινέσει οι ποδοσφαιριστές στο να αποχωρούν έτσι?
1: Όχι,
0: από
1: βέβαια.
0: Τις εθνικές ομάδες?
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι, καμία. Δηλαδή είναι ελεύθεροι, μπορούν να αποχωρήσουν οπότε.
1: Ελεύθεροι και ωραίοι και δεν είναι. Κοίτα να δεις η Εθνική. Είναι, ή το νιώθεις ή δεν το νιώθεις. Άμα το νιώθεις είσαι, άμα δεν το νιώθεις δεν είσαι. Το αν σου επιβάλλει η Ομοσπονδία να συμμετέχεις είναι αν θες συμμετέχεις. Σε καλούν και ανταποκρίνεσαι στην πρόσκληση. Κοίτα, εντάξει τώρα, ο Ρονάλντο ναι, δεν είναι ο παίχτης που δεν έχει τιμήσει την Εθνική Πορτογαλίας.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Γενικώς οι παίχτες θεωρούν τιμή τους το να φορούν το εθνόσημο της πατρίδας τους. Ο Ρονάλντο είναι σε μια ηλικία που δεν την έχει αυτή την ανάγκη. Αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι, κάνει καπρίτσια.
0: Άλιστα. Τι?
1: 1-0. Τζόλις. Τζόλις. Ορίστε, μου μίλαγες, δεν είδα τον κόλ. Γι' αυτό σου λέω, είναι λάθος. Η δομή αυτή τη εκπομπή όταν παίζει γιατί είναι λάθος.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Το ακύρωσε. Κάτσε να δούμε τώρα. Το ακύρωσε.
0: Το ακύρωσε.
1: Για να δούμε γιατί το ακύρωσε. Καλά, οπωσδήποτε το VAR θα... ναι, είναι για... Όχι, γιατί το ακύρωσε. Δεν έχει επαφή. Το νομίζω ότι θα μετρήσει τον κόλμ. Για να δούμε.
0: Πάμε στο δελτίο.
1: Α, το ακύρωσε. Δεν πήγε καν στο VAR. Μάλιστα. Άρα του μίλησε το VAR και του είπε ότι ο παίχτης επηρεάζει τη φάση. Δελτίο.
0: Πάμε, πάμε.
3: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
3: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Δύο στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύση και ηρεμία στο κέντρο τη πόλη. Από τι 26 Σεπτεμβρίου έω τι 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
6: Real FM. Η ώρα είναι 10.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες στην Κρήτη, ενώ η κακοκαιρία θα έχει διάρκεια έως το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με τη νεότερη πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Καταστροφικές πλημμύρες προκλήθηκαν σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, με το ύψος βροχής να ξεπερνά τα 360 χιλιοστά στα Ανόγια. Νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε ρέμα 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείτος στις Καρίνες Ρεθύμνου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την Αθήνα θα επισκεφτεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδία του στο Ρέγκιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Παράνομοι χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την έκδοση τουρκικής Ναύτεξ για έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα. Τονίζουν ότι πρόκειται για προκλητική μονομερή ενέργεια που αντιβαίνει στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 487 τραυματίστηκαν σε τροχέα που έγιναν τον Σεπτέμβριο στην Αττική, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχέας. Η Ρωσία θα εξετάσει τη χρήση όλου του φάσματος όπλων που διαθέτει αν απειληθεί το Καλίνιγκραντ, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Την κατάργηση της θανατικής ποινής ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο ΟΗΕ μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Η 50χρονη καταδικασμένη σε θάνατο παρέμεινε ζωντανή παρά τη χορήγηση 2 δόσεων χημικής ουσίας και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Για τραγωδία έκανε λόγο ο κυβερνήτης του Τενεσί που αναστέλει όλες τις εκτελέσεις μέχρι το τέλος του έτους.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στο γήπεδο της Τούμπας το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία για το Nations League. 0-0 το σκορ του αγώνα. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 35-37 σε εξέλιξη στο δεύτερο δεκάλεπτο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather.
12: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε υπηρετικά έβοια νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θα γίνω Μανώλης Παρδάλης στη θέση του Μανώλη Παρδάλη. 8 λεπτά μετά τις 10.
1: Ούτε μισό λεπτό δεν περίμενες να το πεις.
0: Τίποτα, όχι, έτσι ήθελα. Λοιπόν, να σου πω Μανώλη ότι
1: τρόπος, όχι έτσι ήθελα.
0: Επανάσταση.
1: Παιδάκι τρίτη, αλλά δεν το θα το κόλλω τώρα για να μην κάνω 100 δούμε και κάτι να δούμε. Καθαρή είναι η φάση, ωραία. Γιατί μας έχει ακυρώσει και ένα, το οποίο μάλλον καλά το ακύρωσε. Όχι, το καλύπτει από κάτω εδώ. Εντάξει, θα κάνω καμιά πλάκα τώρα τα ακυρώσουν και αυτά, θα τα τραβάμε τα μαλλιά μας. Ωραίο, ωραίο πλασέ κάνει, πολύ ωραίο πλασέ. Δεξί, από αριστερά δηλαδή, με το δεξί πόδι. Δεν, στην αριστερή γωνία του λάμπου τερματοφύλακα. Νομίζω ότι καλύπτεται κανονικά. Πανηγυρίζει και ο Τζολάκης. Ωραία, μια χαρά. Για να δούμε. Ναι, 1-0 τελείωσε. Σέντρα, όλα καλά. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ξεκινήσει. Λέγε, κάτι έλεγες. Τι έλεγες?
0: Κοίτα, ήθελα να πω ότι ήταν ότι είναι δικά τους. Είναι δική τους η στίχη.
1: Από τη στιγμή που έτσι τα πουλάει.
0: Ναι, τα πουλάς.
1: Τα δικαιώματα τα χάσε.
0: Ναι, χάνεις τα δικαιώματα. Ναι,
1: θέλω να πω δηλαδή ότι
0: έχει περιγραφεί αυτό
1: η ζωή της,
0: και στην ταινία.
1: Ναι, καλά, η ταινία συμπαριστική, αλλά η ζωή της αναδεικνύει το μεγαλείο ενός ανθρώπου που έχει πώς το λένε, που έχει μονίμως έμπνευση.
0: Το καταπληκτικό ταλέντο της, αλλά και τα αλλά πάθη της.
1: Και το πάθος το οποίο κατατρώει όλη αυτή την έμπνευση.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα είπαμε σήμερα ηλικιωμένων. Και έδωσε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και ο ΙΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και διάφορα φόρα αναφορικά με το πώς οι ηλικιωμένοι σταξιούχοι βοηθούν τα παιδιά τους, τις οικογένειες τους στο μεγάλωμα των εγγονών ακόμα, και όταν δεν υπάρχουν εγγονιά, στο να τα παιδιά να μπορούν να δουλεύουν και να βρίσκουν ένα πιάτο φαΐ στο σπίτι.
0: Ναι, ήταν αυτός ο τίτλος, Μανώλη, πώς θα ήταν η καθημερινότητά μας χωρίς τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Και νομίζω ειδικά στην Ελλάδα αυτό το ξέρουμε, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, γιατί υπάρχει ακόμα η σύνδεση, υπάρχει ακόμα ο οικογενειακός δεσμός που το παιδί θα μείνει, μπορεί να μείνει και για περισσότερα χρόνια. Εντάξει, και λόγω της κρίσης αυτά έχουν μεταβληθεί πια περισσότερα.
0: Ναι, δεν έχουμε ακόμα. Μακάρι.
2: Είναι μικρή, ναι. Αλλά ισχύει αυτό που λένε το παιδί μου το παιδί, δύο φορές παιδί. Το λέω εγώ, ας πούμε, που είμαι παππούς. Ναι, ναι. Ισχύει.
0: Και αυτό, κύριε Κουμπούρη, τι σημαίνει ως προς την καθημερινότητα?
2: Κοιτάξτε, είναι μεγάλη ευχαρίστηση η κυρία Κατσαμπέκη να έχει κάποιος εγγόνι, να έχει εγγόνια. Είναι μια πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Και φυσικά είναι ευχαρίστηση να έχει σχέση με την οικογένειά του, καλή σχέση, να βοηθάει, να έχει κοινωνικές επαφές με τα παιδιά του, με τα εγγόνια του κτλ. Και πραγματικά αυτό που σας άκουσα προηγούμενα που είπατε, ισχύει ότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες στην Ελλάδα αντικαθιστούν σε ένα μεγάλο μέρος τους γονείς. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό από την άποψη της αναγκαστικής πια, πώς το λένε, παρουσίας των παππούδων και των γιαγιάδων με τα εγγόνια σε ζητήματα και προβλήματα που θα έπρεπε να έχουν οι γονείς τη φροντίδα και θα έπρεπε να φροντίζει το κράτος γι' αυτό και τα ωράρια εργασίας και τους παιδικούς σταθμούς και τα σχολιά για όλα εκείνα που δεν υπάρχουν και αναγκάζονται οι παππούδες. Αναγκάζονται και να βοηθούν πραγματικά σε πράγματα που δεν έπρεπε να βοηθούν γιατί έχουν και εκείνη τη ζωή τους, αλλά και να παίζουν το ρόλο του παιδαγωγού, θα έλεγα, που δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα να γίνεται, γιατί ξέρετε, εντάξει, υπάρχουν και οι διαφορές στην ηλικία, στην επικοινωνία, σε όλα εκείνα τα ζητήματα που απαιτούν τα σημερινά μικρά παιδιά, τα εγγόνια κτλ. Και τις ανάγκες που έχουν για διαπαιδαγώγηση, για σωστή

0: για όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται. Πραγματικά δεν φροντίζει το κράτος για αυτά και δεν φροντίζει και για μας, για τους μεγαλύτερους βέβαια. Θα σας έλεγα να κάνετε, να σας βάλω στη βάσανο, να σας βάλω και εγώ καθήκοντα, να κάνετε μια έρευνα για τους μεγάλους ανθρώπους, για τους συνταξιούχους. Ναι. Πόσες κρατικές δημόσιες δομές υγείας ευγυρίας υπάρχουν στην Ελλάδα? Δεν υπάρχουν.
1: Κρατικές?
0: Ναι. Δημόσιες, κρατικές. Δεν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν, ναι.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Ναι, όλα, όλα επιπληρωμή είναι.
2: Όλα ιδιωτικά.
0: Όλα είναι επιπληρωμή. Από την έρευνα που έχουμε κάνει εμείς και από το θέμα το έχουμε θέσει, το θέσαμε και στην Υπουργό Εργασίας αυτό. Και πρέπει φυσικά να το διεκδικήσουμε και να το παλέψουμε. Δεν είναι ετοιμάτων μας και τα λοιπά. Και πράγματι να σας πω, χωρίς να ξέρω ότι θα συζητήσουμε απόψε αυτό το ζήτημα, πάρα πολλοί παππούδες και γιαγιάδες είχαν μια ανησυχία να φύγουν για το σπίτι γρήγορα.
2: Με αυξημένα ωράρια ή και δύο δουλειές σε ορισμένες περιπτώσεις. Άρα όλο αυτό που θα έπρεπε να υπήρχε μια μέρημνα σε δημόσιους φορείς μετακυλίεται με έναν τρόπο στους παππούδες και τις γιαγιάδες.
1: Οι οποίοι απαξιώνονται από το κράτος.
2: Οι οποίοι απαξιώνονται, ναι.
0: Ακριβώς. Και παίζουν το ρόλο που δεν θα έπρεπε να παίζουν, έτσι όπως τον παίζουν. Γιατί είναι άλλο πράγμα να αγαπάς το εγγόνι, να το πάρεις, να το... και τα λοιπά. Και άλλο η καθημερινή ενασχόληση πάνω στα ζητήματα που θέσατε πολύ σωστά, που θα έπρεπε να φροντίζει το κράτος. Και πράγματι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό για τη νέα γενιά και για τα εγγόνια και για τους παππούδες, βλέπετε, είναι για όλη τη λαϊκή οικογένεια. Γιατί εκείνος που έχει χρήματα δεν τον απασχολούν αυτά τα ζητήματα. Και σωστά θέσατε, κυρία Καθαμπέκη, αυτό το ζήτημα, ας πούμε, πράγματι πώς απασχολούνται οι παππούδες και οι γιαγιάδες με αυτά τα ζητήματα. Αυτό είναι λοιπόν. Και χρειάζεται και εδώ ένας αγώνας, αγώνας από κοινού. Mm-hmm. Γιατί κοιτάξτε, η ζωή είναι πάλι των αντιθέτων. Έτσι γίνεται στη ζωή. Και εμείς αυτή την αντίθεση έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Και εν πάση περιπτώσει είναι θλιβερό για τη νέα γενιά σήμερα να δουλεύει από το πρωί ως το βράδυ, να κάνει όλες αυτές τις δουλειές που είπατε και να μην μπορεί να ζήσει. Και όχι μόνο αυτό, να σας βάλω και μια άλλη πλευρά στη συζήτηση. Οι συνταξιούχοι πληρώνουμε εισφορά αλληλεγγύης για τη νέα γενιά. Mm-hmm. Αυτό που λέμε την εισφορά αλληλεγγύης, που την ακούτε και λέμε να καταργηθεί. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια έχουν συγκεντρωθεί? 25 παρακαλώ. 24 και φέτος πάμε για 25 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Δηλαδή, τη στιγμή που το κράτος θα έπρεπε να φροντίζει για τη νέα γενιά, να έχει ωράρια κανονικά στη δουλειά, 8ωρο, 5ήμερο κτλ., να παίρνει το μεροκάματο που πρέπει να ζήσει, να έχει την ασφάλιση που θα διασφαλίζει και θα ασφαλίζει την οικογένειά του, τη δουλειά του και όλα εκείνα που χρειάζονται για να ζει με αξιοπρέπεια. Αυτά είναι πληρωμένα χρήματα. Έχουν βγει την περίοδο που εργαζόμασταν και τα πληρώσαμε στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, όχι στην εφορία, γιατί πληρώνουμε και εφορία. Είναι όλα αυτά τα ζητήματα που πραγματικά και τη νέα γενιά και τους μεγαλύτερους ανθρώπους σήμερα τους τσακίζουν, και σε αυτή τη βάση εμείς για να τιμήσουμε και την 1η του Οκτώβρη, αλλά και αυτό που χρειάζεται σήμερα, τα προβλήματα δηλαδή, την ενεργητικότητα που πρέπει να αναπτύξουμε για να λυθούν αυτά τα προβλήματα, έχουμε βάλει κινητοποιήσεις για όλα αυτά τα ζητήματα ενός μήνα. Mm-hmm. Θα κάνουμε κινητοποιήσεις από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Θα κάνουμε συγκεντρώσεις παντού περιφερειακές για τα ζητήματα των δώρων, της κοινωνικής ασφάλισης, των οίκων ευγυρίας που σας είπα, της υγείας και όλα αυτά. Στην Αθήνα, ας πούμε, θα κάνουμε συγκέντρωση, παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στις 14 το Οκτώβρη, για όλα τα ζητήματα για τις αυξήσεις της συντάξης, για τις συντάξεις κυρίας που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Εδώ έχουμε μεσοβέζικες καταστάσεις από την κυβέρνηση. Ένα τετρακοσάρι έδωσε και το χρόνο παρακαλώ, και το έδωσε, δεν το δίνει σε όλους τους συνταξιούχους. Στις 21 του 10 του Οκτώβρη θα κάνουμε μεγάλη πανατική συγκέντρωση.

0: ενημέρωση και πορεία στο Υπουργείο Υγείας για τα μεγάλα προβλήματα της υγείας. Και βλέπετε τι προβλήματα προκύπτουν τώρα με το δημόσιο σύστημα υγείας και με τα ιδιωτικά ιατρία, με τους γιατρούς και από αφορμή, αν θέλετε, με το τραγικό γεγονός του καλλιτέχνη που ζήσαμε αυτό το διάστημα. Οι προβλήματα έρχονται στην επιφάνεια. Επομένως, εμείς γνωρίζουμε από τη ζωή μας, γνωρίζουμε από τη δουλειά μας, ότι τίποτα δεν χαρίστηκε. Στην πάλη των αντιθέτων, λοιπόν, εμείς πρέπει και παλεύουμε και να παλέψουμε με τη νέα γενιά να δυναμώσουμε τους δεσμούς τους αγωνιστικούς, γιατί και με τους μικρούς αγρότες, αν θέλετε, με όλα τα λαϊκά στρώματα, γιατί το συνταξιοδοτικό κίνημα και η συνταξιοδοτική είναι κομμάτι από το κομμάτι της εργατικής τάξης των εργαζομένων, όλων αυτών των ανθρώπων του μόχθου που παλεύουν για μια καλύτερη ζωή. Και εμείς δεν παλεύουμε μόνο για τον εαυτό μας. Παλεύουμε και για τη νέα γενιά. Γιατί τώρα έρχεται να ζήσει χειρότερα. Γιατί βλέπουμε, κάναμε ας πούμε μια πρόταση στο Υπουργείο Εργασίας, παρακαλώ, γιατί τα αναδρομικά μας, 11 μηνών αναδρομικά, μια απόφαση βγήκε από το Συμβούλιο Επικρατείας για να πάρουμε τα αναδρομικά των 11 μηνών. Δόθηκε ένα μέρος κάτω από την πίεση που κάναμε για τα 1.000 ευρώ και πάνω. Δεν δόθηκε για τα δώρα και τις επικουρικές. Και όταν πήγαμε και κάναμε συνάντηση με τον κύριο Πιερακά και τον κύριο Πετραλιά στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τους κάναμε την εξής πρόταση. Δώστε τα αναδρομικά στους συνταξιούχους που οι περισσότεροι έχουν φύγει από τη ζωή και άλλοι πάνε σε νομικά γραφεία και ξέρετε τους λένε από εδώ, τους λένε από εκεί διάφορα και πληρώνουν περισσότερα από ό,τι να πάρουν.
1: Ένα σκασμό λεφτά δίνουν.
0: Δώστε τα, ναι ακριβώς. Δώστε τα από αυτά που μας κρατούτε, μας κρατάτε από τα δικά μας χρήματα, από την εισφορά αλληλεγγύης. Και μας λένε, ξέρετε, λέει, αυτό εμπίπτει στο δημοσιονομικό πρόβλημα και στους κόφτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συμφωνήσει όλοι. Και τους κάνουμε πρόταση. Λέμε, σας κάνουμε πρόταση. Βάρτε ρήτρα διαφυγής, όπως βάλατε για τις πολεμικές δαπάνες. Εκεί, θυμούδια. Σαν κάτι που όλο το πλησιάζεις και όλο απομακρύνεται.
1: Γιατί βλέπω λίγο εδώ πέρα τα μοντέλα. Βλέπω, ας πούμε, στη Σουηδία. Εσείς τα ξέρετε κιόλας γιατί έχετε ταξιδέψει. Στη Σουηδία, ας πούμε, δεν υπάρχουν πια οικοί ευγυρίας, αλλά έχουν αντικατασταθεί, λέει, σχεδόν πλήρως από τις ειδικές κατοικίες. Πρόκειται για δημόσια αυτόνομα διαμερίσματα ενσωματωμένα σε κοινότητες, όπου παρέχεται 24ωρη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. Το κράτος καλεί. Έτσι.
0: Το μεγάλο κακό ξέρετε ποιο είναι.
1: Στη Νορβηγία αντιστοίχως, στη Δανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία. Και βλέπω, ας πούμε, σε μια συνοπτική λίστα. Στη Σουηδία λέει αναμονή δεν υπάρχει καθόλου βάσει των αναγκών. Μέτρια διαθεσιμότητα στη Γερμανία, σχετική αναμονή αναπεριοχή στη Γαλλία. Και πάμε Ιταλία, Ελλάδα, μεγάλες λίστες αναμονής και στην Ελλάδα πολύ μεγάλες λίστες αναμονής και χωρίς να υπάρχει επί της ουσίας δημόσια δομή. Βάζουν μέσα και την Εκκλησία η οποία τίποτα δεν κάνει τσάμπα. Τίποτα δεν κάνει τσάμπα.
0: Ακριβώς.
1: Θέλει τη σύνταξη για να σε ενσωματώσει σε μια τέτοια δομή.
0: Ακριβώς.
1: Και οι δήμοι που λένε ότι έχουν, εγώ δεν ξέρω κανένα δήμο να έχει.
0: Ούτε εγώ. Το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Παρδάλη, σε αυτό το ζήτημα είναι ότι και σε αυτές τις χώρες που υπήρχαν και υπήρχαν κοινωνικές παροχές και παλιότερα και κάτω από την πάλη του κινήματος και αν θέλετε ήταν και άλλη ισορροπία στον κόσμο παλιότερα, αυτά σιγά σιγά αφαιρούνται και από εκεί. Δεν πάμε προς το καλύτερο. Πάμε προς το χειρότερο. Δέστε τι γίνεται τώρα στη Γερμανία. Τι έγινε ξαφνικά, έγιναν τεμπέλιδες οι Γερμανοί εργάτες, αυτά που μας λέγανε οι Γάλλοι. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να τα λύσει και να αντιμετωπίσει το σύστημα. Εγώ θα σας πω μόνο ένα γεγονός. Γιατί ξέρετε, συμμετέχουμε και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, η οποία έχουμε συνδικάτα σε 85 με 90 χώρες σε όλο τον κόσμο και έχουμε επαφές. Σε ένα από αυτά είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μια τηλεδιάσκεψη, τηλεσυνεδρίαση που κάναμε, ένας Αμερικάνος συνταξίουχος είπε το εξής. Λέει, θέλω να σας περιγράψω το σύστημα υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και είπε το εξής. Όταν αρρωστήσουμε, καθόμαστε και συζητάμε με την οικογένεια τι πρέπει να κόψουμε από το φαγητό για να πληρώσουμε τους γιατρούς. Να φάμε ή να πληρώσουμε τον γιατρό. Σκεφτείτε ότι αυτή είναι η πιο ανεπτυγμένη καπιταλιστική χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και που έχει τους συνταξιούχους ή που έχει τους εργαζόμενους και όλους τους άλλους, τους άνεργους και όλοι. Αυτοί που είναι, ας πούμε, στο περιθώριο

0: ανάπτυξης η οποία πραγματικά σκοτώνει τους ανθρώπους και τους βγάζει στο περιθώριο για τα κέρδη των λίγων. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς πάμε προς το χειρότερο. Όμως την ίδια στιγμή βλέπετε η Ευρώπη θα διαθέσει 800 δισεκατομμύρια για τις πολεμικές δαπάνες, για τον πόλεμο. Όποιος δεν καταλαβαίνει αυτό το πρόβλημα σήμερα είναι στον κόσμο του. Αυτό θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα χρόνια την πορεία των λαϊκών ανθρώπων. Έξοδα, οι δαπάνες που θα δοθούν στην πολεμική οικονομία. Θα περικοπούν και το λένε οι ίδιοι. Συντάξεις, κοινωνικά δικαιώματα και όλα εκείνα που συζητήσαμε σε αυτό το βωμό των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που παίρνουν μέρος στους πολέμους και της πολεμικής οικονομίας.
1: Ευχαριστούμε κύριε Κουμπούρη.
2: Ευχαριστούμε. Καλώς
0: σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να μιλάμε και να μιλάμε επί της ουσίας στα ζητήματα και ερωτήσεις σας είναι πραγματικά επί της ουσίας και αναδεικνύουν τα προβλήματα και αφυπνίζουν τους ανθρώπους που πρέπει να αφυπνιστούμε και να αγωνιστούμε ακόμα περισσότερο και σε αυτές τις ηλικίες που βρισκόμαστε.
1: Πότε είπαμε, 13 Οκτωβρίου.
0: 14 Οκτωβρίου.
1: Και 20...
0: Η μαζική παρουσία παράσταση. 21 θα είμαστε.
1: Είπε σε μία μέρα έξω και σε δύο.
0: Ναι, θα είμαστε συντάξει.
1: Κύριε Κουμπούρη,
0: να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλό.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες στην Κρήτη. Ένας νεκρός και καταστροφικές πλημμύρες από το πέρασμα της κακοκαιρίας που προβλέπεται να διαρκέσει έως το μεσημέρι της Κυριακής. Κλειστά θα μείνουν αύριο όλα τα σχολεία καθώς και η βρεφονηπιακή σταθμή του Δήμου Αγίου Νικολάου. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε το State Department. Παράνομοι χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας. Περισσότερα στο real.gr.
3: Real Night, στους 97,8.

0: Μασούρα στο 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο οποίος Μασούρας μπήκε αλλαγή λόγω του τραυματισμού του Τζόλι. Α, προσπαθούσαμε τόσο να εξηγήσουμε εδώ στην κυρία Ελένη.
1: Κάπως το κατάλαβα.
0: Ναι, κάπου, εντάξει.
1: Κάπως το κατάλαβα. Το κατάλαβα τώρα καλύτερα.
0: Ο κύριος Φουστέρης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο Μιχάλης θα τα εξηγήσει. Μιχάλη μου,
1: καλησπέρα,
0: εξήγησε
1: Μιχάλη.
0: Εδώ στην κυρία Ελένη, γιατί μας ρωτάει διάφορα.
1: Ναι, ρωτάω τα Μιχάλη μου, σου. Ναι, πόσο σημαντικό είναι αυτό τώρα.
0: 2-0.
1: Τα 2-0.
0: Πλάκα κάνουμε απόψε.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το 2-0. Αυτή η βραδιά η οποία εξελίσσεται μαγικά για την εθνική μας ομάδα, απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, όπως είναι η Ολλανδία του Τσάβη, με νέο προπονητή πλέον η Ολλανδή. Παρ' όλα αυτά η εθνική μας κάνει ένα τέλειο πρώτο ημίχρονο. Έχει προηγηθεί με 2 γκολ πολύ γρήγορα, του Φώτη Ιωαννίδη το πρώτο στο 23ο λεπτό και στη καθυστερήση του ημίχρονου, μετά από εξαιρετική πάσα του άσου της Sporting Λισαβόνας, ήρθε ο Μασούρας με ένα εύκολο πλασέ. Νίκησε κατά κράτος τον Τίμπερ, ο οποίος πραγματικά τα έχει βρει σκούρα απέναντι στους Έλληνες μέσω επιθετικούς, να πετύχει το 2-0. Η Ελλάδα, η οποία είναι επιθετική, είναι ανταγωνιστική, είχε την ατυχία με τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος πέτυχε γκολ νωρίς, το οποίο ακυρώθηκε ως offside, θεώρησε δηλαδή
0: ότι είχε συμμετοχή στη φάση
2: ο Παυλίδης ακριβώς, και 3 λεπτά αργότερα ένιωσε ένα τράβηγμα και αποχώρησε. Ήταν διπλή ατυχία δηλαδή.
0: Προσαγωγό δεν κράταγε ή έκανε λάθος?
2: Έτσι φαίνεται. Ναι. Θα έχουμε στο τέλος, πιστεύω, τη διάγνωση. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό για τον ακραίο επιθετικό της Arsenal. Η ουσία είναι ότι μπήκε ο Μασούρας και εκείνος όμως τα έδωσε όλα, τα δίνει όλα. Έχει σκοράρει. Η εθνική μας, η οποία κάνει ένα μαγικό πρώτο ημίχρονο απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει προσπαθήσει να την πιέσει. Όμως και αμυνόμαστε υποδειγματικά και αναπτυσσόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και απόρρια αυτής της εξαιρετικής εμφάνισης αυτό το πρώτο ημίχρονο είναι το 2-0. Η εθνική μας, η οποία έχει 2-2 μέχρι τώρα στον όμιλό της, έχοντας νικήσει εκτός έδρας τη Σερβία και τη Γερμανία. Η Γερμανία, η οποία παρεμπιπτόντως προηγείται 1-0 των Σέρβων με γκολ του Μπίσοφ στο ημίχρονο. Πάμε τώρα απόψε για το 3-3. Αυτό σημαίνει ότι βάζουμε γερές βάσεις, όχι απλά να διαδραματίσουμε κάποιο ρόλο στον όμιλό μας, άρα να κατακτήσουμε και την κορυφαία θέση. Αυτό θυμίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να απαντήσω και στην ερώτηση, στην απορία της Ελένης. Θα είναι να έχουμε μια ευνοϊκότερη κλήρωση εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028 και φυσικά να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nations League, που ήταν και ο πρώτος έτσι βραχυπρόθεσμος στόχος. Θυμίζουμε ότι στην αρχή λέγαμε να είμαστε τουλάχιστον τρίτοι, γιατί ο τέταρτος υποβιβάζεται. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα όχι απλώς είναι πρώτη, με τυχόν νέα της νίκη απόψη, όπως διαφαίνεται η βραδιά, κάνει το 3-3, παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και νομίζω ότι τα όνειρά της αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως στο τέλος του αγώνα. Να πω όμως ότι την Κυριακή έχουμε νέο παιχνίδι στην Τούμπα με την Γερμανία.
0: Που είναι 1-0 τώρα με τη Σερβία.
2: Που είναι 1-0 με τη Σερβία, σε μια ακόμα αναμέτρηση που τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί, έχουν προπολιθεί. Ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη έχει αγκαλιάσει την εθνική μας, όπως θα κάνει και στο Βόλο την τελευταία αγωνιστική με τους Σέρβους τον Νοέμβριο. Είναι καλό που είναι κοντά, είμαστε κοντά στην εθνική ομάδα. Το έχει ανάγκη, μας έχει ανάγκη και νομίζω ότι μας το ανταποδίδει με τον καλύτερο τρόπο.
0: Πάντως, με έναν πρόχειρο υπολογισμό που έκανα, Μιχάλη,
2: ναι,
0: εάν απόψε κερδίσουμε,
2: ναι,
0: αποκλείεται η πιθανότητα να τερματίσουμε τρίτη.
2: Βάσει των αποτελεσμάτων και ναι, ναι.
0: Γιατί πιθανό, η Γερμανία πάει στους 4.
2: Σωστά.
0: Η Ολλανδία μένει στους 4.
2: Ακριβώς.
0: Και θα πρέπει και οι δύο να κάνουν τουλάχιστον από 2 νίκες και η Ελλάδα να κάνει 3 ήττες.
2: Και να κάνει 3 ήττες, το οποίο βάσει της απόδοσης μας δεν φαίνεται και πολύ.
0: Με δεδομένο ότι έχουμε άλλα 2 παιχνίδια εντός έδρας στη Γερμανία, εγώ δεν λέω ότι είναι δύσκολος αντίπαλος, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε την Κυριακή πρώτα, θα ζόμαστε καλά.
2: Έχουμε τη Γερμανία και τον Σερβία, έχουμε την Ολλανδία εκτός και τη Σερβία.
0: Ναι, και τη Σερβία που φυσιολογικά παίζεις ένα παιχνίδι για να το κερδίσεις.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι, δεν συζητάμε με 12 βαθμούς. Με 12 βαθμούς νομίζω δεν χάνεις ούτε την πρώτη θέση.
2: Σωστά, σωστά. Είναι όπως το λες, Μανώλη. Μακάρι να πάνε όλα έτσι. Να συμπληρώσω κιόλας, δίνει τη μάχη του Ολυμπιακού αυτή την ώρα στο Το Μιλάνο παίζει με τη Βίρτους. Χάνει 5 πόντους, 64-59. Ήταν μπροστά στο ημίχρονο με 50-49. Έχουν μπει καλύτερα στην τρίτη περίοδο οι Ιταλοί. Όμως ο Ολυμπιακός έχει δείξει μέταλλο στα δύσκολα και έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανατρέψει μεγαλύτερες διαφορές.
0: Είναι
2: από
0: αυτό. Είναι η πρώτη διαβολοβδομάδα αυτή, ε?
2: Ναι, είναι η διαβολοβδομάδα ακριβώς όπως ναι. Το λες.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τα λέμε...
2: Λοιπόν, θα είμαστε με τη λήξη του αγώνα. Ωραία. Με την ελπίδα όχι απλά να μείνουμε σε αυτό το 2-0, να έχουμε να πούμε και για περισσότερα.
0: Για πες μου, το κλίμα, γιατί εγώ δεν κυρία Ελένη, δεν με αφήνει να ακούσω λίγο γηπεδικό.
2: είναι καταπληκτικό. Ο κόσμος Θεσσαλονίκη έχει αγκαλιάσει. Καταρχάς, θα σας δώσω ένα στιγμιότυπο πριν από το παιχνίδι με το Πούλμαν, το οποίο πήρε την οδό Κλεάνθους, η οποία είναι η μεγάλη οδός εκεί στην Τούμπα. Πριν φτάσει, ήταν μηχανάκια, αυτοκίνητα από πίσω τη συνόδευαν. Ο κόσμος αποθέωσε τους παίκτες. Ήταν εκεί και περίμενε τους διεθνείς μας ο μικρός Γιαννάκης, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη για τη ζωή. Τον αγκάλιασαν όλα τα παιδιά της Εθνικής. Ωραίες εικόνες αυτές. Η Θεσσαλονίκη αγαπά την Εθνική, την αγκαλιάζει όπως κάνουμε όλοι, όπως πρέπει να κάνουμε όλοι απέναντι σε αυτή την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το κλίμα είναι εξαιρετικό. Δεν έχουμε σταματήσει να τραγουδάμε, δεν έχουμε σταματήσει να υποστηρίζουμε. Και το γήπεδο πραγματικά έχει την εικόνα ακριβώς αυτή που περιμέναμε. Ένα γαλανό λευκό πάρτι, το οποίο βεβαίως συνάδει και με την απόδοση εθνικής μας στα αγωνιστικά τετραγωνικά.
0: Ωραία. Ναι. Ευχαριστούμε, Μιχάλη.
1: Ευχαριστούμε, Μιχάλη.
2: Καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: έχει στείλει ένα μήνυμα ο Κοσμάς, που το διάβασα 2-3 φορές, με προβλημάτισε λίγο. Εμείς λέει που δεν ήμασταν κομματικοί γλύφτες και δεν διοριστήκαμε στο δημόσιο, στις τράπεζες και στα σούπερ μάρκετ. Ήμασταν μια ζωή μη άνεργοι και δεν μπορέσαμε να κάνουμε οικογένεια. Τι βοήθεια θα μας δώσει το κράτος? Διότι για να πιάσει μια σταθερή δουλειά πρέπει να έχει συστατική επιστολή από τα κομματικά γραφεία. Η αλήθεια είναι τώρα, κύριε Κοσμά, ότι εγώ, γι' αυτό λέω, το διάβασα 2-3 φορές, δεν μπορώ να συμφωνήσω με το μήνυμά σας. Κομματικοί γλύφτες υπήρχαν πάντα. Σε όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν.
1: Στα σούπερ μάρκετ, κομματικός γλύφτης, ναι, να διορίσει.
0: Στα σούπερ μάρκετ, ένα αυτό. Και δεύτερον, θέλω να σας πω, κύριε Κοσμά, ότι αφήστε το δημόσιο απ' έξω. Που και εκεί πια έχουν αναπτυχθεί τρόποι για να μπορεί κανείς να προσληφθεί, που δεν έχουν να κάνουν με το κομματικό κράτος, με την στενή έννοια που υπήρχε κάποτε, έτσι, στον ιδιωτικό τομέα. Η ζωή είναι πολύ σκληρή. Πολύ σκληρή. Και είναι τόσο σκληρή που τη μία μέρα έχεις δουλειά και την άλλη δεν έχεις. Και εκεί δεν είναι έτσι. Και που υπάρχουν και άνθρωποι που από την πίεση που ασκείται στην προσπάθεια να είμαστε πάντα καλοί και καλύτεροι και να μην τεθεί σε κίνδυνο η εργασία μας, αρρωσταίνουν και χάνουν και τη ζωή τους. Η ζωή δεν είναι εύκολη. Αυτό που λέτε λοιπόν, το μια ζωή μη άνεργη, οι χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δεν ήταν ποτέ γλύφτες κομματικοί. Και στα σούπερ μάρκετ που λέτε, εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω, δεν θέλω να πω τώρα επιχειρήσεις οι οποίες προσλαμβάνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν είναι εύκολη δουλειά όμως.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά και βλέπεις κιόλας ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών εργάζονται.
0: Λοιπόν, δεν είναι εύκολη δουλειά.
1: Εργάζονται σκληρά. Αλλά επειδή κάνει μια αναφορά ο κύριος Κοσμάς στη βοήθεια, λέει δεν μπορέσαμε να κάνουμε οικογένεια, τι βοήθεια θα μας δώσει το κράτος? Φαντάζομαι εννοεί ότι αυτοί που έχουν οικογένειες παίρνουν κάποια βοήθεια πολύ σημαντική και πολύ σοβαρή. Τι βοήθεια παίρνουν?
0: Τι βοήθεια παίρνουν? Πρώτα απ' όλα, ακόμα και εκείνοι που δικαιούνται μία βοήθεια, τη δικαιούνται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Ναι. Το επίδομα, ας πούμε, για τα παιδιά δεν μπορούν να το πάρουν όλοι.
1: Ναι.
0: Πάει με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Τα οποία εισοδηματικά κριτήρια τι σημαίνουν? Τα λεφτά που βγάζει κάποιος δεν τα βγάζει, δεν τα χαρίζει κανείς. Τα βγάζει γιατί δουλεύει.
1: Και να θυμίσω ότι μέχρι πρόσφατα το να έχεις παιδιά ήταν και τεκμήριο, έτσι. Δηλαδή είχες και επιβάρυνση.
0: Έπαψε τώρα, ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι έπαψε.
0: Ναι. Δεν είναι τεκμήριο.
1: Νομίζω ότι έπαψε. Νομίζω ότι έπαψε.
0: Ευτυχώς.
1: Να.
0: Λοιπόν, το οικογενειακό επίδομα και όλα αυτά, τι είναι, τι νομίζετε ότι είναι? Ή έχετε την αίσθηση ότι με το που γεννιέται ένα παιδί και πας στο χαρτί στην επιχείρηση ξαφνικά αρχίζουν και μπαίνουν θετικά πρόσημα στο μισθό σου? Γιατί το τι λέει ο νόμος είναι το ένα θέμα. Και άμα δεν γίνει, πήγε να κάνεις μια καταγγελία να δείτε τι ωραία που είναι στον ιδιωτικό τομέα ή όχι. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω την πίκρα, να πω τώρα, τον εκνευρισμό, δεν ξέρω πώς θα το πω. Αλλά αυτό εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να δουλέψει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δύσκολα, όχι εύκολα, θα βρει κάτι, μπορεί να είναι για τα 500 ευρώ, τι, όχι.
1: Ναι, αλλά να πούμε όμως κιόλας, Μανώλη, νομίζω ότι για κάποιους ανθρώπους το «θέλω να δουλέψω» είναι πολύ πιο εύκολη η εξίσωση από κάποιους άλλους που δεν έχουν προσβάσεις για να μπορέσουν να βρουν μια καλή δουλειά. Δηλαδή αυτό που περιγράφει ο ακροατής μας δεν είναι μη πραγματικό 100%.
0: Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι μη πραγματικό.
1: Δηλαδή πόσο πολύ διευκολύνονται άνθρωποι έχοντας προσβάσεις.
0: Ναι.
1: Να βρουν δουλειές, να αλλάξουν δουλειές, να αυξήσουν εισόδημα, να πάρουν εμπόνους.
0: Εδώ μιλάμε για ιδανικές καταστάσεις. Εγώ λέω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να θρέψει την οικογένειά του και να πληρώσει έναν λογαριασμό, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το καταφέρουν, έτσι, αλλά σε γενικές γραμμές ένα μεροκάματο θα το βγάλεις εάν πεινάει το παιδί σου. Έτσι νομίζω εγώ.
1: Ναι.
0: Και επειδή είμαστε σε ένα χώρο ο οποίος, εντάξει, έχει τα δικά του στεγανά, μη μου πεις και εσύ, εγώ το έχω σκεφτεί πάντως πάρα πολλές φορές στη ζωή μου, ότι ίσως να έρθει η ώρα να κάνω μια άλλη δουλειά.
1: Ναι. Απλά νομίζω ότι ο κύριος Κοσμάς συγκρίνει το ένα μεροκάματο που λες, και συμφωνώ μαζί σου, με την ευκολία μιας τακτοποίησης ορισμένων ανθρώπων που έχουν τις άκρες τους, έχουν τους τρόπους τους και εξασφαλίζονται και νωρίς και πολύ καλά και πολύ
0: φτώ
1: και σταθερά. Είναι.
0: Είναι. Αλλά, είναι. Αλλά να σου
1: νομίζω
0: πω,
1: ότι έτσι το θέτει.
0: Η πλειονότητα πάντως δεν είναι αυτό.
1: Όχι, δεν είναι η πλειονότητα.
0: Έτσι, η πλειονότητα, και μιλάω για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί στο δημόσιο είναι άλλο το...
1: Και στο δημόσιο, δηλαδή, ναι, ο εκπαιδευτικός, ο γιατρός.
0: Ναι, αλλά το δημόσιο έχει μια μονιμότητα που του προσφέρει μια
1: παραπάνω. Ναι, αλλά δεν είναι όμως μέσα από τους κομματικούς σωλήνες για να γίνει.
0: Όχι, όχι, αλλά έχει λίγο πιο ήσυχο το κεφάλι του σε κάποια πράγματα, ότι αν κάνεις τη δουλειά σου αξιοπρεπώς, δεν κινδυνεύεις.
1: Έχει. Έτσι,
0: έχει μια ασφαλεία, έχει μια δικλίδα ασφαλείας που δεν την έχει ο ιδιωτικός τομέας.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Έτσι, γι' αυτό το λέω και δεν το κακίζω, καλά κάνουνε, δεν έχω πρόβλημα με αυτό, ο καθένας κάνει τις επιλογές
1: του. Απλά αυτό ισχύει, αυτό έτσι, συμβαίνει.
0: Ναι. Αλλά στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να είσαι και πολύ καλός και αύριο να μείνεις χωρίς δουλειά. Όχι.
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Α. Λοιπόν, διακοπή, πάμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: έναρξης δευτέρου ημιχρόνου, εδώ και περίπου ένα λεπτό. Ξηρομερίτη, εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Καλά, για θέσεις δεν ξέρω, όρεξη υπάρχει, το για θέσεις δεν ξέρω.
1: Εντάξει, εδώ δέχεσαι μια επαγγελματική πρόταση, να τα πούμε αυτά ξεκάθαρα, έτσι, εδώ πέρα. Αν θες μπορείς να γίνεις ταξιτζής, σου λέει ο Ξηρομερίτης.
0: Οδηγός ταξί,
1: σου λέει, όπως το γράφει, ναι. Γιατί... υπάρχουν θέσεις, λέει, όρεξη.
0: Γιατί έχεις. Δεν υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν εκτός του χώρου, λοιπόν.
1: Υπάρχουν,
0: πώς δεν υπάρχουν. Άμα πρέπει να συμπληρώσει το, άμα δεν φτάνει το εισόδημά σου. Και λέγει κάτι άλλο σωστό. Αν περιμένεις λίγο βοήθεια από το κράτος για να κάνεις οικογένεια, φυλάκια, χαιρετίσματα.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Τότε δεν θα κάνει κανείς μας οικογένεια. Γιατί ποιος είχε βοήθεια από το κράτος για να κάνει οικογένεια.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα.
1: Και ο κύριος Βαγγέλης λέει εδώ ότι εντάξει, δεν αφορά κανένα, αλλά εγώ που έκανα παιδί καταραίω οικονομικά με γεωμετρική πρόοδο και χωρίς βοήθεια από πεθερικά. Για να έχουμε και την εικόνα, έτσι. Οικογένεια, μια οικογένεια.
0: Ναι, ο κύριος Βαγγέλη, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική προφανώς. Το τι υπάρχει πίσω από κάθε πόρτα δεν το ξέρει κανείς. Κακά τα ψέματα. Αλήθεια όμως είναι αυτό. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα βοήθεια. Σου λέω, εγώ μπήκα κοίτα τα μοντέλα και βλέπω, ας πούμε, τι γίνεται σε άλλες χώρες. Και τώρα μην πει κανείς και στην Ιταλία είναι τα ίδια χάλια με εμάς. Δεν με νοιάζει τι είναι στην Ιταλία. Εγώ βλέπω εκεί που είναι καλύτερα. Γιατί πρέπει να δω το χειρότερο.
1: Όχι, μα δεν είναι αυτή η λογική. Κοίταξε, επειδή η κουβέντα που κάναμε.
0: Για κάποιους είναι αυτή
1: εντάξει,
0: η λογική.
1: Ναι, είναι για κάποιους.
0: Όχι, εκεί γίνεται χαμός.
1: Το καλό είναι και το υγιές να συγκρίνεσαι με το καλύτερο. Έτσι, αυτό είναι το υγιές. Αν θες να πας λίγο μπροστά, βρε παιδί μου, με αυτό πρέπει να συγκρίνεσαι. Γενικά, έβλεπα, μάλλον με αφορμή την κουβέντα που κάναμε, έβλεπα αυτή την έρευνα που αναφέρθηκες και εσύ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και εδώ και στην Ελλάδα, έτσι πώς πάνε τα πράγματα. Και έβλεπα σε ποιους τομείς είναι χρήσιμοι ο παππούς και η γιαγιά.
0: Σε όλους.
1: Και είναι όλοι, Μανώλη.
0: Μεταφορά.
1: Ναι.
0: Πες το, φύλαξη στο σπίτι, μαγείρεμα.
1: Διάβασμα όλοι. Των παιδιών.
0: Όλοι.
1: Όλα.
0: Όλοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τα οποία αυτά, εάν δεν έχεις τον παππού και τη γιαγιά, είναι ξεχωριστό κόστος, έτσι. Για την οικογένεια, για τους γονείς. Εάν δεν υπάρχει ο παππούς και η γιαγιά.
0: Ναι.
1: Και είναι και βαρύ το κόστος αυτό.
0: Και περίμενε τώρα. Βάλε και το άλλο. Ο παππούς και η γιαγιά όπου βοηθούν, έτσι. Γιατί υπάρχουν και εκείνοι που δεν βοηθούν.
1: Και κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να βοηθήσουν, έτσι. Λόγω προβλημάτων υγείας και τα λοιπά.
0: Άλλο. Αν δεν μπορεί λόγω προβλημάτων υγείας, είναι άλλη περίπτωση. Λοιπόν. Ο παππούς και η γιαγιά, λοιπόν, θα κρατήσει το παιδί στο σπίτι. Επειδή οι γονείς δουλεύουν, ή να σου πω και τ' άλλο, επειδή οι γονείς θέλουν ένα βράδυ να πάνε να δουν μια ταινία. Ανθρώπινο.
1: Φυσικά.
0: Που δεν θα είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν έναν άνθρωπο για να πάνε να δουν μια ταινία. Δεν σου λέω να πάνε ξένοι να πάνε στα μπουζουκιά, να πάνε σε ένα κινηματογράφο. Έτσι. Ο παππούς και η γιαγιά θα ετοιμάσουν το φαγητό και θα βρει η οικογένεια έτοιμο το φαγητό το μεσημέρι για να φάνε. Ο παππούς και η γιαγιά θα πάει το παιδί στο φροντιστήριο και θα το γυρίσει από το φροντιστήριο.
1: Βέβαια.
0: Ο παππούς και η γιαγιά θα.
1: Θα το βοηθήσουν στη μελέτη.
0: Θα το βοηθήσουν στη μελέτη. Και ο παππούς και η γιαγιά με τη σύνταξη θα δώσουν και χαρτζηλίκι στο παιδί. Θα του πάρουν και τη σοκολατίτσα του και το παγωτάκι του το καλοκαίρι. Μπορεί να το πάρουν μαζί και στις διακοπές τους. Έτσι. Και αν τους περισσεύουν, που πια δεν τους περισσεύουν, θα τσοντάρουν και λίγο στους λογαριασμούς των παιδιών.
1: Βέβαια.
0: Γιατί δεν τα βγάζουν πέρα.
1: Επίσης θα καλύψουν έκτακτα που μπορεί να προκύψουν στην οικογένεια.
0: Ναι, γιατί μπορεί να έχουν κρατήσει κάτι, να έχουν βάλει και κάτι. Και μετά πάνε και κάνουν μια πορεία. Έχεις τον αρχοντομαλάκα με τη φυσούνα και φλιτάρει μέσα στα πρόσωπά του.
1: Έχοντας πάρει εντολή να το κάνει.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, έχοντας πάρει εντολή.
0: Έχοντας πάρει εντολή.
1: Από κάπου παίρνει εντολή για να το κάνει.
0: Ναι, εντάξει, πήρε την εντολή και το κάνει. Και δεν βλέπει ότι απέναντί του είναι ένας άνθρωπος που τέτοιον έχει και αυτό στην οικογένειά του.
1: Τα έχουμε δει αυτά, Μανώλη, και τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές. Τόσες πολλές φορές. Εμένα μου είναι αρκετά καθαρό ότι οι άνθρωποι, οι συνταξιούχοι, οι ηλικιωμένοι, οι παππούδες και οι γιαγιάδες που λέμε, και οι οικογένειες, ειδικά τα νέα ζευγάρια, είναι δύο κατηγορίες πολιτών που δεν έχουν στηριχθεί επί της ουσίας και επί του πραγματικού όσο θα έπρεπε. Σε ό,τι μέτρα ανακοινώνονται, σε ό,τι πολιτικές, ψάχνουμε μετά με το δημογραφικό, ψάχνουμε μετά το ένα, ψάχνουμε το άλλο. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Και σου έλεγα προηγουμένως για τα έκτακτα, ας πούμε, ας πω για παράδειγμα. Άρρωσταίνει το παιδί, πρέπει να γυρίσει από το σχολείο στο σπίτι. Σου το λέω, το ξέρεις. Το ξέρεις πόσο έχει μπλοκάρει αυτή η κατάσταση. Δεν είναι απίθανη προφανώς. Έτσι, ένα ζευγάρι, μια οικογένεια.
0: Το απίθανο είναι να μην αρρωστήσει.
1: Να μην αρρωστήσει. Διότι προφανώς εδώ δεν υπάρχει μια πρόβλεψη να μπορεί να φύγει ο ένας γονιός από τη δουλειά του.
0: Τι λες τώρα.
1: Έτσι. Πώς θα φύγει. Δεν υπάρχει αυτό. Τα παιδιά δεν αρρωσταίνουν στην Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Και οι γονείς δεν μπορούν να φύγουν.
1: Πέφτει.
0: Εξαρτάται βέβαια τη δουλειά που κάνεις, έτσι.
1: Καλά, ναι. Πάντοτε.
0: Και εξαρτάται και τη σοβαρότητα. Γιατί ξέρεις, εμένα μου έχει τύχει. Που έχουν πει σε γονιό, το έχω δει στη δική στιγμή. Του έχουν πει, τι γίνεται να φύγεις. Έχει φύγει χτες.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, γεια σας. Και αν θέλετε, στη διοίκηση. Γιατί ξέρεις, είναι και το περιστατικό. Γιατί μπορεί να πέσει και στο βλάγα, να πέσει στην περίπτωση, στο βλαμένο. Γίνονται και αυτά. Αλλά συζητάμε τώρα για τις γενικές γραμμές. Να αφήσουμε τραγουδάκι να παίξει για την κυρία Ευγένεια που μας κράζει εδώ πέρα.
1: Ναι, και εγώ να σας χαιρετήσω.
0: Άντε, θα κάτσεις εδώ. Όχι, περίμενε.
1: Δεν θα ακούσω την παρένεση του Real Blogger.
0: Δεν παραμένεις για το τρίτο γκολ και το πώς την γκέιμε. Βέβαια, δεν είναι. Μέχρι τις 11 μετά δεν μπορούμε.
1: Δεν θα ακούσω την παρένεση του Real Blogger.
0: Το Real Blogger τα βλέπεις, έτσι. Τα βλέπεις.
1: Θα το σκέφτομαι όμως.
0: Ναι, ναι, θα το σκέφτεται. Κατάλαβες. Εμείς κάνουμε κανονικά, δεν βλέπουμε την μπάλα. Αλλά 11 η ώρα, η κυρία Λένα Αλεμάω. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση και ευχαριστούμε που επιλέξατε εμάς για τη διασκέδασή σας. Και καλό μήνα.
1: Αφιερωμένο στην κυρία Ευγένεια που θέλει να ακούσει το τραγούδι.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες στην Κρήτη, ενώ η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με την νεότερη πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Καταστροφικές πλημμύρες προκλήθηκαν σε Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, με το ύψος βροχής να ξεπερνά τα 360 χιλιοστά στα Ανόγια. Νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε ρέμα 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου. Δεν θα λειτουργήσουν αύριο όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την Αθήνα θα επισκεφτεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδία του στο Ρέγιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Παράνομοι χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την έκδοση τουρκικής Ναύτεξ για έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα. Τονίζουν ότι πρόκειται για προκλητική μονομερή ενέργεια που αντιβαίνει στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 487 τραυματίστηκαν σε τροχαία που έγιναν τον Σεπτέμβριο στην Αττική, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχέας. Η Ρωσία θα εξετάσει τη χρήση όλου του φάσματος όπλων που διαθέτει αν απειληθεί το Καλίνιγκραντ, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Μία 13χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένη μετά την επίθεση με μαχαίρι από συνομήλικό της σε σχολείο της Βόρειας Σλοβακίας, υπέκυψε στα τραύματά της ανεβάζοντας σε 2 τον αριθμό των νεκρών. Είχε συλληφθεί 14 ετών μαθητής με την κατηγορία ότι μαχαίρωσε και σκότωσε μία δασκάλα.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ελλάδα-Ολλανδία 2-0 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου σε αναμέτρηση στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Στους ελπίδες για τα προκριματικά του γύρω 2027, η εθνική μας ομάδα κάτω των 21 ετών κέρδισε με 4-2 τη Λετωνία. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 75-70 στις αρχές της τέταρτης περίοδου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather.
8: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε υπηρετικά Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11. Τραγικό λάθος του Ρέτσου. Στο 65ο, 66ο λεπτό τώρα και είμαστε στο 2-2. Έχουν ισοφαρίσει. Α, πάει να δει στο ΒΑΡ όμως ο διαιτητής. Για να τον καλούνε, είναι πιθανό να μην μετρήσει το γκολ. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε Real FM 97,8. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Α, υπάρχει offside. Μάλιστα. Ο παίχτης ο οποίος βάζει τον γκολ έρχεται από θέση offside. Άρα δεν θα μετρήσει τον γκολ. 2-1. Είδες τι έγινε. Γι' αυτό και γιατί είδες, λέμε το λάθος του Ρέτσου. Όπου ο παίχτης όμως έρχεται από πίσω του. Από θέση offside. Άρα παραμένει το 2-1. Μάλιστα. Λοιπόν. 2-11-208. Ο Ρέτσος πρέπει να έχει αλλάξει 10 χρώματα τώρα, έτσι. Γιατί από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι το έφερε βαρέως. Γιατί πήγε να κάνει μια τρίπλα εκεί που χάθηκε η μπάλα και μπήκε το γκολ. Αλλά τον δικαίωσε το replay. Εγώ δεν την είχα δει τη φάση. Ναι, μωρέ, για εντάξει, δεν είναι παιχταράς ο Ρέτσος. Είναι και κακός, είναι και στην εθνική. Κάνε μας τη χάρη τώρα. Εντάξει, έλα. Μπες εσύ να παίξεις. Όλοι είμαστε, γινόμαστε μάγκες όταν βλέπουμε ποδόσφαιρο. Τι έχουμε πάθει. Για πάμε λοιπόν, για πάμε. Καληνυχτήσαμε την κυρία Ελένη, την κυρία Κατσαμπέκη. Ο κύριος Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων. 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση, πρώτη γραμμή για απόψε. Ελάτε, κυρία Αναστασία.
1: Ναι, καλησπέρα και από μένα.
0: Γεια σας.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Και πιστεύω αυτός ο μήνας να είναι λιγάκι πιο καλύτερος από τον προηγούμενο.
0: Κάθε μήνα αυτό λέμε, μακάρι να είναι.
1: Που δεν το βλέπουμε.
0: Όχι, δεν έχουμε είναι. Να το βλέπουμε, να το δούμε επιτέλους, γιατί το λέμε.
1: Ναι. Όπως βλέμε και για το σούπερ μάρκετ με τα τρόφιμα.
0: Ναι, αυτό δεν το λέω εγώ για να μην
1: τιμές και δεν πέφτουν.
0: Για το μήνα το λέω, για το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, ειδικά οι γνωστές οι μάρκες είναι ακριβές. Πρέπει δηλαδή να βάλουν προσφορά, να έχεις το νου σου, να προλάβεις. Αλλιώς αναγκάζεσαι και παίρνεις κάτι άγνωστες μάρκες. Που δεν είναι και πάρα πολύ καλές. Μπορεί να είναι λίγο φτηνές, αλλά είναι, πώς να το πω τώρα, πότε είναι καλές, πότε δεν είναι. Δηλαδή εγώ έχω πάρει και άγνωστες μάρκες. Πότε τις πετυχαίνω έτσι καλές, πότε δεν τις πετυχαίνω. Αλλά σε τιμή εντάξει, είναι λιγάκι καλύτερες από τις γνώστες.
0: Θα με επιτρέψετε να σας πω, εγώ, εντάξει, όλοι ξέρουμε τώρα, υπάρχει και η συνήθεια. Αλλά

0: Εγώ δεν θεωρώ καμία μάρκα πλέον άγνωστη. Δηλαδή όλες οι μάρκες,
1: ναι,
0: πλέον μου είναι γνωστές. Γιατί ψωνίζω, δεν έχω τα στεγανά μιας εποχής που το γάλα έπρεπε να είναι χ και το γιαούρτι έπρεπε να είναι ψ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Έτσι νομίζω εγώ.
1: Τι θέλω να πω, έχω ακούσει ότι θα ακριβίνουν και τα γαλακτοκομικά, ή έχουν ακριβίνει.
0: Ότι θα ακριβίνει η φέτα.
1: Α, η φέτα. Γάλα, τα γιαούρτια. Εντάξει, γιατί εγώ δεν τρώω φέτα.
0: Δεν έχουν πει για τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά. Στη φέτα έχουν επικεντρωθεί.
1: Όχι, γιατί
0: φαντάζομαι ότι αν. Θα τα συμπαρασύρει λογικά. Αλλά για τη μεγαλύτερη αύξηση λένε στη φέτα.
1: Γιατί αγοράζω, ας πούμε, εγώ καμιά φορά γιαούρτι του κιλού, όχι τα γεσεδάκια τα μικρά, τις φάγε και τις δέλετα έχουν 5 ευρώ, 6 ευρώ, ενώ τα γιαούρτια του Σκλαβενίτη έχουν 2,5 ευρώ του κιλού. Γι' αυτό υπάρχει διαφορά. Μεγάλη. Αλλά εντάξει, επειδή είναι λιγάκι πιο έτσι σαν ρουλό το γιαούρτι αυτό, εντάξει, δεν πάβει όμως να είναι καλό και να είναι και φθηνό, 2,5 ευρώ. Ενώ τα άλλα, επειδή μου είναι ακριβά, γι' αυτό το λέω, ότι οι μάρκες είναι ακριβές. Από αυτή την άποψη.
0: Ναι, το κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Ναι. Και ψάχνω να βρω έτσι διάφορες τιμές, αλλά το θέμα είναι ότι αν, ας πούμε, προλάβεις, αν δεν προλάβεις, μετά είναι και το ρεύμα. Πού θα πάει το ρεύμα, δεν θα κατέβει καθόλου σαν τυφέ, θα φτάσει πιο
0: να κατέβει και... στην παρούσα φάση, όχι.
1: Όχι, θα είναι μια ζωή έτσι.
0: Μια ζωή δεν ξέρω, το μια ζωή είναι σχετικό. Στην παρούσα φάση πάντως,
1: όχι, γιατί τώρα,
0: και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν, όχι.
1: Ναι, τώρα χειμωνιάζει, θα πρέπει να ανάβουμε το ρεύμα, να ζεσταίνεται το νερό. Ενώ το καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ ωραία. Ενώ τώρα, ας πούμε, θα ανάβουμε το ρεύμα, γιατί δεν θα μπορούμε ούτε με κρύο ούτε με παγωμένο να πλαινόμαστε, έτσι δεν είναι. Και είχα πάρει την άλλη φορά τη ΔΕΗ να κάνω μια αίτηση. Να μου έρχεται λιγάκι πιο φτηνό το ρεύμα, μου λέει εντάξει, φώναξε ένα ηλεκτρολόγο να δει το πίνακα, να φτιάξει ένα πιστοποιητικό, να μας το τέλει και μετά να γίνει, ας πούμε, να έρχεται λιγάκι πιο φτηνό το ρεύμα. Έλα όμως που οι ηλεκτρολόγοι ζητάνε 130 για ένα χαρτί, μα είναι δυνατό.
0: Ναι, εδώ για το πιστοποιητικό πληρώνεις.
1: Ναι, εντάξει, αλλά όχι όμως τόσα πολλά λεφτά. Δηλαδή είναι λογική η τιμή τους να ζητάνε 100, 120, 130.
0: Αυτό λέει η αγορά.
1: Ορίστε.
0: Αυτό λέω, λέει η αγορά. Έχω δει και αγγελία που λέει πιστοποιητικό με 20 ευρώ, αλλά δεν ξέρω τι πιστοποιητικό δίνει.
1: Όχι, γιατί έχω ρωτήσει μερικούς ηλεκτρολόγους. Άλλοι μου ζητάνε 80, άλλοι μου ζητάνε 100, άλλοι.
0: Ελεύθερη αγορά είναι.
1: Και γίναω και λέω τώρα στη ΔΕΗ εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε, να το φτιάξετε και να το βάλετε στο λογαριασμό, επειδή μου μην πληρώνω τώρα, ας πούμε, από τη στιγμή που δεν μου περισσεύουν λεφτά. Όχι, σώνη και καλά, θέλουν ηλεκτρολόγο. Μήπως συνεργάζονται αυτοί οι δύο?
0: Όχι, όχι, η ΔΕΗ δεν έχει αρμοδιότητα, κανένας πάροχος δεν έχει αρμοδιότητα. Ηλεκτρολόγος πρέπει να έρθει πιστοποιημένος για να... πώς το λένε, για να μπορεί να γίνει, να δώσει την εξουσιοδότηση.
1: Να λέει, γιατί δεν έρχεται ένας υπάλληλος από τη ΔΕΗ και θέλουν ηλεκτρολόγο, ενώ έκανα αίτηση στο νερό, ερχόταν λίγο ακριβό, έκανα αίτηση, ας πούμε, και εντάξει, μια χαρά όλα, δεν μου ζητήσανε τίποτα, πήγα εκεί πέρα στο Δήμο, μου τα φτιάξανε εκεί πέρα, ξέρω ότι εντάξει. Δεν μου ζητήσανε χαρτιά και παραχαρτιά. Ενώ ρε παιδάκι μου με τη ΔΕΗ, τι είναι αυτό το πράγμα με τη ΔΕΗ? Και το φαρμακείο είναι αυτή η ΔΕΗ. Είναι πολύ τέτοιο το πράγμα αυτό. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ, κυρία Αναστασία.
1: Λοιπόν, καλό
0: βράδυ.
1: Σαββατοκύριακο και τα ξαναλέμε.
0: Ναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν εύχεται ο κόσμος καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αύριο είμαστε, δεν δουλεύουμε. Πέτυχαν κι άλλο γκολ οι Ολλανδοί, αλλά αυτό ακυρώθηκε, δεν χρειάστηκε καν δηλαδή η παρέμβαση του ΒΑΡ από τον βοηθό, γιατί ήταν offside, αλλά εν πάση περιπτώσει πιέζουν τώρα οι Ολλανδοί. λίγο βλέπω και ένα του πες τους Ολλανδούς ότι το έχουμε. Δεν ξέρω, έχει ακόμα, είμαστε στο 24ο λεπτό, έχει χρόνο πολύ. Έχουν γίνει και αλλαγές, θα δούμε εν πάση περιπτώσει. Κυρία Δέσποινα, το Βύρον, έλατε κυρία Δέσποινα.
2: Καλησπέρα Μανώλη μου.
0: Γεια σας κυρία Δέσποινα.
2: Είστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο. Χαιρετισμού σε όλους που μας ακούνε.
0: Είστε καλά.
2: Τους χαιρετώ.
0: Καλό μήνα, δεν είπαμε.
2: Ναι, καλό μήνα. Καλό μήνα, αυτό ήθελα να πω. Και πολλές ευχές στην κυρία Κατσαμπέκη. Τόσο ευαισθησία σπανίζει. Και τόση ήρεμη δύναμη.
0: Τι εννοείται, ότι είναι ευαίσθητη και ήρεμη δύναμη. Δεν θα μας ακούει τώρα στο δρόμο, δεν θα τα λέω αυτά.
2: Ναι. Είναι και την ακούω και είναι καλός άνθρωπος.
0: Ναι. Ναι. Μακάρι. Είναι καλό παιδί πραγματικά.
2: Μακάρι να υπάρχουν. Υπάρχουν. Είναι ανάμεσα σε αρκετά άτομα. Εγώ σε συγχαίρω για τον κύριο Κουμπούρη που... Κουμπούρης. Που βγάλατε απόψε, είπε τόσο μεγάλες αλήθειες που εγώ τις λέω για την τρίτη ηλικία, για τη γεροκομεία, σε συνεχή βάση. Πράγματι το κράτος δεν έχει καθόλου προβλέψει τι θα απογίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Λέμε για τα σχολεία, οι Δήμοι δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί. Πέρασαν χρήματα και από τους Δήμους αρκετά χρόνια. Και εμείς εδώ στο Βύρονα υπάρχει ένα σχολείο στο κέντρο του Βύρονα, του Χαραλαμπόπουλου, που εδώ και κοντεύει δεκαετία είναι σε αδράνεια γιατί έχει φθορές και είναι να το καταδαφίσουν και να γίνει εξ αρχής. Δεν κουνιέται φύλλο, δεν γίνεται. Τα παιδιά πηγαίνουν, αλλά δεν νηπιαγωγείο, δημοτικό. Δεν μπορούν να πάνε κοντά στις γειτονιές τους. Πρέπει να πάνε μακριά, άλλα τα παίρνουν σε σχολεία, άλλα δεν τα παίρνουν, τα απορρίπτουν. Ήθελα να κρίνω λίγο και την απόφαση του Πιερακάκη.
0: Ποια απόφαση είναι,
2: για τις 120 δόσεις, ναι. Χωρίς κουρέματα, ναι. Χωρίς με επιτόκια τεράστια. Αυτοί οι άνθρωποι που μείνανε και χρωστάνε έπρεπε να αξιολογηθούν, να γίνει η αξιολόγηση, ποιοι έχουν πισίνες, ποιοι έχουν εξοχικά, ποιοι έχουν περιουσίες πάνω από 300 χιλιάρικα, για ποιους λόγους μείνανε και γίνανε χρεωμένα τα νοικοκυριά τους. Θεωρώ ότι όλα στο πόδι. Το πόδι, επειδή είναι προεκλογική περίοδος. Δεν περίμενα από τον Πιερακάκη να σκέφτεται έτσι. Είναι σαν να μην διδάχτηκε ούτε διοίκηση επιχειρήσεων στη σχολή του, ούτε εφαρμοσμένα μαθηματικά, ούτε τίποτα. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι... έκανε κάποια, έδωσε σε εταιρείες και φτιάξανε κάπως την ηλεκτρονική μεταρρύθμιση σε καλύτερο βαθμό από ότι την είχε ο Μητσοτάκης, ήταν παλιά υπουργός ηλεκτρονικής μεταρρύθμισης. Πάντα εταιρείες διακυβέρνησης, ναι. Συγγνώμη που το λέω.
0: Έχει, το λέω απλά.
2: Ναι, το θυμάμαι. Ναι. Διακυβέρνησης ήταν υπουργός ο Μητσοτάκης. Νομίζω ότι πολύ στο πόδι το πάει και μάλλον έχει καβαλήσει το καλάμι. Το λέω έτσι και με επιείκεια μάλιστα. Δεν σκέφτεται τι γίνεται. Εδώ παιδιά περνάνε ιατρικοί και δεν πάνε στην Πάτρα. Δεν πάνε και δεν υπάρχει μέρημνα.
0: Γιατί δεν υπάρχει, αν δεν έχει δυνατότητα, η οικογένειά τους τη δυνατότητα να...
2: Τι θα πει, να νοικιάσει το κράτος.
0: Άντε, καμία,
2: τι, πότε, ξενοδοχείο.
0: Τι λέτε κυρία Δέσποινα, πότε το έκανε αυτό το κράτος.
2: Να το κάνει. Θέλουν παιδιά... Και έχουμε παιδιά τα οποία περνάνε σε ιατρική και δεν πάνε. Ντροπή μας. Και η άλλη αντιπολίτευση, αντί να λένε θα πάμε μαζί, λέει εγώ μπορώ. Τι πράγματα είναι αυτά.
0: Πού να πάνε μαζί, συγγνώμη.
2: Να συνεργαστούν κάποια στιγμή.
0: Ποιοι να
2: τα βρούνε.
0: Ποιοι να συνεργαστούν.
2: Να συνεργαστούν.

0: Κυρία Δέσποινα, κλίμα καλύτερο.
1: Κυρία Δέσποινα, ακούστε. Η κουτάλα είναι μία. Δεν γίνεται να την κρατάνε δύο μαζί.
0: Με απογοητεύεις τελείως, Μανώλη μου, και νιώθω θυμό,
1: Αλλά δεν το ζείτε τόσα χρόνια.
0: Το ζω.
1: Λοιπόν.
0: Το ζω, αλλά δεν αντέχεται άλλο. Δεν μπορεί να καλύπτουμε σε γιατρούς όλη την Ευρώπη και τα παιδιά εδώ να μην μπορούν να σπουδάσουν, να φεύγουν μετά.
1: Εμείς
0: και...
1: είμαστε οι καλύτεροι, όχι εμείς ήμασταν οι καλύτεροι, όχι εσείς καταστρέψατε τον τόπο, όχι εμείς φτιάξαμε τον τόπο.
0: Τσίπρας,
1: μια ζωή το αυτό ζούμε.
0: Αυτό που είπε ο Τσίπρας, είναι τώρα μεταξύ μας, και μάλιστα γνωρίζω... μου είπανε και στο γυμνάσιο οι ηλικιάρχες. Είναι ένας μέτριος άνθρωπος. Δεν είναι διαβασμένος ούτε ιστορικά ούτε αυτό. Ναι, μεν ασχολείται με την πολιτική. Μπορεί να το έχει. Το εγώ που είπε μας ξενέρωσε όλους. Επειδή τον αγκαλιάσανε καμιά εκατοστή παιδάκια. Για όνομα
1: ο
0: του Θεού.
1: Ο καθένας, κυρία Δέσποινα, κρίνεται...
0: όχι,
1: και από τα λόγια του
0: πρέπει,
1: και από τις
0: δεν
1: πράξεις
0: να,
1: του.
0: Δεν πρέπει να περάσει ούτε στον Τσίπρα. Ναι, δεν πρέπει να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, σας λέω ότι ο καθένας κρίνεται από τα λόγια του, από τις πράξεις του, από τις δράσεις του, από όλα.
0: Μιλάει και το κορμί. Μιλάει και το κορμί, Μανώλη. Εσύ είσαι ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Το καταλαβαίνεις. Και τα παιδιά μας είναι ευαίσθητα. Δεν τελείωσε μόνο πανεπιστήμια ο Πιερακάκης. Ύστερα αυτός ο Γατζηδάκης. Εντάξει, ο πρωθυπουργός πάει από εδώ, πάει από εκεί. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα? Δεν ελέγχει ούτε τι γίνεται, ούτε πώς πάνε τα πράγματα. Τίποτα, ούτε τη δημόσια διοίκηση, ούτε τους υπουργούς, ούτε τίποτα. Αυτό το άτομο με τα τόσα ακίνητα. Νιώθουμε ειλικρινά ότι παίζουμε τις κουμπάρες εδώ πέρα, όχι ότι διοικείται αυτό το κράτος. Λένε 7-8 χρόνια οι επικουρικές. Γιατί τις στηρίζουν οι μόνιμοι υπάλληλοι εκεί που έχουν μείνει και είναι από τα παράθυρα και δεν ξέρουν ούτε πρακτική αριθμητική και δεν μπορούν να ξεδιαλύνουν τους φακέλους. Άρα πρέπει και τις επικουρικές να τις δώσουν σε εταιρείες. Παλιά τουλάχιστον, πριν 40 χρόνια, για να μπει στο δημόσιο έδινες λίγο μια έκθεση και πρακτική αριθμητική και ιστορία. Μετά το 80 μπήκαν όλοι από τα παράθυρα. Και συνεχίστηκε αυτό το βιολί. Και πριν μπαίνανε. Αλλά παραμπήκανε μετά. Στηρίζουν τη Μαϊμού για τις επικουρικές. Και πεθαίνουν οι άνθρωποι και η επικουρική τους δεν βγαίνει. Σίγουρα, Μανώλη μου, η κουτάλα είναι μία, αλλά αυτό με την ιατρική που περνάνε τα παιδιά δεν έχει σημασία σε οποιοδήποτε σχολή. Να νοικιάσουν ξενοδοχεία.
1: Δεν είναι ιατρική, ναι, προφανώς.
0: Να νοικιάσουν ξενοδοχεία. Έχουμε ανάγκη από νοσηλευτές, έχουμε ανάγκη από κοινωνικούς λειτουργούς, έχουμε τα πάντα. Ξενοδοχεία. Να πάρουν τα λεφτά από τους επεκεπέδες, να πάρουν τα λεφτά τις περιουσίες από τις πολεοδομίες. Ξέρουμε ποιος είναι ο διπλανός μας που ήταν στην πολεοδομία, στην εφορία και από πού τα βρήκε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά έχω να πω. Ειδικά με τα παιδιά που περνάνε στις σχολές αυτή τη στιγμή και δεν πάνε, πρέπει να βγούμε στους δρόμους. Ειλικρινά. Αυτό έχω να πω. Μανώλη μου, να είσαι καιρός.
1: Όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, όχι. Είσαι ειδική περίπτωση.
1: Όχι, όχι. Δεν υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις.
0: Υπάρχουν. Δυστυχώς υπάρχουν. Ειλικρινά. Δυστυχώς λέω. Γιατί τα παιδιά αυτά είναι ιδιαίτερα παιδιά. Να είσαι καλά και σε όλους τους συνακρότες θέλω να είναι καλά και να μάθουμε λίγο να ενδιαφερόμαστε για το διπλανό και να μην περνάνε έτσι δίπλα μας αυτά τα γεγονότα, δηλαδή ειδικά με τους φοιτητές που περνάνε και δεν πάνε φέτος, είναι έγκλημα να νοικιάσουν τώρα ξενοδοχεία και να βγει από το καβούκι το Χατζηδάκης.

0: να ακούγεται, να λέει ναι, γίνεται εκεί.
1: Τώρα, όταν πλησιάζουν εκλογές, να ξέρετε, αρκετοί πολιτικοί περνάνε λίγο στο περιθώριο, στην αφάνεια, να μην ακούγονται πολύ, γιατί ξέρετε,
0: είναι. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα, αλλά ο κύριος Τσίπρας να βάλει μυαλό.
1: Μάλιστα.
0: Τίποτα άλλο δεν έχω να πει, να πω, γιατί η κατάσταση δεν είναι καλή. Και ο κύριος Πιερακάκης, ναι μεν, τον σεβαστήκαμε, έκαμε 5 πράγματα, αλλά μάλλον έγινε πιο μπλε από τους μπλε, από πράσινος. Να είστε καλά και να...
1: Καλό βράδυ, κυρία Δέσποινα. Καλό μήνα, να είστε καλά. Προλαβαίνω να διαβάσω ένα μήνυμα. Όχι, πάμε τίτλους και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες στην Κρήτη. Ένας νεκρός και καταστροφικές πλημμύρες από το πέρασμα της κακοκαιρίας που προβλέπεται να διαρκέσει ως το μεσημέρι της Κυριακής. Δεν θα λειτουργήσουν αύριο όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε το State Department. Περισσότερα στο real.gr. Εκατοντάδες σχολεία, οχήματα και εκκλησίες πυρπολήθηκαν στη Γαλλία στα επεισόδια που ξέσπασαν στις μαθητικές διαδηλώσεις, ανέφερε το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών. Σχεδόν 3.000 μαθητές έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαμαρτυριών.
2: Real Night στους 97,8.

Εδώ είμαστε, 35 λεπτά μετά τις 11, ισοφάρισαν οι Ολλανδοί στο 81ο λεπτό, 2-2. Και τώρα σε λίγο θα δούμε και πόσες θα είναι οι καθυστερήσεις. Λογικά και λόγω του ακυρωθέντος τέρματος και λόγω των αλλαγών θα υπάρξουν καθυστερήσεις αρκετές, 4-5 λεπτά νομίζω ότι θα έχει. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από τη Virtus Bologna με 96-94. Πέρσι είχε πάει αίτητος ο Ολυμπιακός. Όχι, δεν είχε πάει, ψέματα, δεν είχε πάει αίτητος. Είχε τερματίσει πρώτος. Χαζομάρα είπα. Λοιπόν, πόσες... 5 λεπτά, έδειξε. Τόσο δεν είπα, 4-5, ωραία. Λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Νίκος, γιατί μου στείλε και ένα μήνυμα, αν το είδα το μήνυμα του. Εγώ, λέει, είμαι άνεργος με προβλήματα υγείας. Σύνταξη μου λένε ότι δεν δικαιούμαι. Δεν δικαιούμαι βοήθεια από το κράτος, διότι ένα κίνητο που μου άφησε ο πατέρας μου και το έχω χρησιμοποιήσει ξεπερνάει τα περιουσιακά κριτήρια και μου ζητάνε και έμφυα από πάνω. Να πουλήσω, μου λένε, το ακίνητο για να φάω. Τώρα, αυτό ποιος σας λέει να πουλήσετε το ακίνητο για να φάτε? Το ένα. Αλλά λέει, θα πουληθεί το ακίνητο σε 40 μέρες. Διότι τόσος είναι ένας άνθρωπος χωρίς φαγητό. Δεν δικαιούστε ούτε την εθνική σύνταξη, που υποτίθεται ότι είναι για όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως αν έχουν, πόσο έχουν εργαστεί και τι έχουν εργαστεί. Για ψάξτε το λίγο περισσότερο, κύριε Νίκο. Θα πρέπει να μπείτε στον κόπο να το, λίγο να το κοιτάξετε. Λοιπόν, το πιστοποιητικό μου γράφει εδώ ο κύριος Χρήστος, ηλεκτροδότησης, χρεώνεται παράνομα, διότι ο νόμος ορίζει ότι θα πρέπει το να εκδίδετε, μάλλον θέλετε να μου γράψετε εδώ, έχει έρθει μια άλλη λέξη που μπήκε από τον ορθογράφο λογικά, από το σύλλογο Ατελός, και το αδίκημα, λέει, αυτό είναι από το 1955. Εντάξει, αν είναι από το 1955, κύριε Χρήστο, δεν είναι πλέον αδίκημα, είναι μια παγιωμένη κατάσταση. Σε αυτό θα μπορούσε να παρέμβει το κράτος. Εγώ δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε, δεν αμφισβητώ προς το αυτό που λέτε, δεν το ξέρω. Αλλά αν από το 1955 χρεώνεται το πιστοποιητικό ηλεκτροδότησης παρανόμως, θα έπρεπε το κράτος να έχει παρέμβει και να πει ότι όποιος ζητάει χρήματα, καταγγελία και από εδώ δεν έχει, γιατί και το πιστοποιητικό, η σφραγίδα που βάζει και υπογραφεί ο ηλεκτρολόγος, έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Δεν είναι ένα πιστοποιητικό το οποίο βγαίνει έτσι, έχει κάνει έλεγχο, υποτίθεται, στις γραμμές του σπιτιού, στον πίνακα, παντού, για να βγάλει πιστοποιητικό. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι... Δεν το ξέρω. Ναι, εδώ ο άνθρωπος λέει ότι την έχει την ηλικία. Και εν πάση περιπτώσει, εάν είναι άπορος,

0: υπάρχουν και κοινωνικές δομές. Προφανώς δεν είναι κανένας άνθρωπος δεμένοι στο έλεος να πεθάνει εφόσον δεν έχει να φάει. Υπάρχει πρόνοια. Δεν είναι έτσι, Γιάννη? 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε, να είστε καλά. Κύριε Κωνσταντίνε, δημοσκοπήσεις τώρα αυτές τις μέρες δεν έχουμε, αλλά μην ανησυχείτε, όλο το επόμενο διάστημα μέχρι την ημέρα που θα γίνουν εκλογές, βδομάδα παρά βδομάδα θα είναι, δεκαήμερο παρά δεκαήμερο θα είναι, θα έρχονται η μία μετά την άλλη και θα καταγράφουν και τα ποσοστά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Μην σας αγχώνει αυτό αν δεν βλέπετε δημοσκοπήσεις. Εγώ περισσότερο αγχώνομαι όταν τις βλέπω παρά όταν δεν τις βλέπω. Λήξεις 2-2. Μάλιστα. Βλέπω μία έπαρση από τους Ολλανδούς. Έχω την αίσθηση. Θα είναι ωραίο το παιχνίδι στην Ολλανδία, αναλόγως του τι θα γίνει και την Κυριακή με τους Γερμανούς. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Φουστέρη, φαντάζομαι αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη. Λοιπόν, για να κάνουμε την αποτίμηση. Λέγαμε βέβαια για νίκη, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι, νομίζω ότι και η ισοπαλία καλή είναι από την άποψη ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ιτηθεί, έτσι δεν είναι, Μιχάλη?
1: Έτσι είναι, Μανώλη, όπως το λες. Η αλήθεια είναι το δεύτερο ημίχρονο, για να τα λέμε όλα, ανήκει δικαιωματικά στους
0: Ολλανδούς, ναι.
1: Ολοκληρωτικά, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι κάπου η εθνική μας, πώς να πω, επαναπάφηκε σε αυτό το 2-0, θεώρησε το παιχνίδι τελείωσε, δεν ήταν τόσο ανταγωνιστική.
0: Ξέρω, νομίζω ότι βάραιναν τα πόδια τους, δεν ξέρω γιατί.
1: Υπάρχει και η κούραση βέβαια από τα συνεχή παιχνίδια και δεν το λέω ως δικαιολογία, είναι η πραγματικότητα. Έχουν δώσει πολλά ματς το τελευταίο δεκαήμερο και απέναντι σε αντιπάλους εκτός έδρας και απαιτητικά παιχνίδια βεβαίως, όπως με τους Σέρβους, τους Γερμανούς και αυτό με τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι δεν τα παράτησαν ποτέ, μπήκαν πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφεραν να ισοφαρίσουν, έχασαν ευκαιρία κιόλας και να πετύχουν και τρίτο γκολ. Ο Τζολάκης στάθηκε στο ύψος του και απεσόβησε τον Μοιραίο σε μια κεφαλιά του Ράιζελτ.
0: Εξεπαφήσε η κεφαλιά.
1: Ναι. Μια δύσκολη κεφαλιά που ο Τζολάκης όμως ήταν εκεί που πρέπει και την έδιωξε σε κόρνερ. Τελικό αποτέλεσμα 2-2. Νομίζω ότι στο τέλος της βραδιάς, όπως είπες και εσύ, πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι απέναντι σε ένα από τα κορυφαία ονόματα της Ευρώπης. Εθνική μας κατάφερε να βγει αλόβητο από αυτή την μάχη και παραμένει μετά από 3 παιχνίδια, είναι πρώτη στη βαθμολογία με 7 βαθμούς. Ακολουθούν με 5 πλέον οι Ολλανδοί με την ισοπαλία που πήραν τώρα. Νίξαν και οι Γερμανοί με 2-0 τους Σέρβους. Πήραν και αυτοί τους βαθμούς.
0: 4 βαθμούς έχουν οι Γερμανοί.
1: Ναι, ακριβώς. Πλέον η εθνική μας είναι πρώτη. Τελειώνει αυτό το διάστημα του Οκτωβρίου. Νομίζω το πρόσημο είναι θετικό. Είναι μια ομάδα η οποία παλεύει στα ίσα όλους τους αντιπάλους, ανεξαρτήτως φανέλας και ονόματος. Είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο. Θα πρέπει βεβαίως να βελτιώσει κάποιες αδυναμίες, όπως στην πίεση όταν ο αντίπαλος την κλείνει στο τελευταίο τρίτο ή κάποια άλλα θέματα τα οποία ο Γιωβάνοβιτς νομίζω ότι θα τα βρει στην πορεία. Όμως νομίζω ότι το πρόσημο είναι θετικό. Η συγκομιδή είναι θετική σε αυτά τα 3 παιχνίδια και πλέον μένουν ακόμα 2 παιχνίδια τον Νοέμβριο για το Nations League, για τον ομιλό μας. Θεωρώ ότι το να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία είναι απολύτως στα μέτρα μας. Πρέπει να γίνουν τεράστιες ανατροπές για να χάσει η Ελλάδα αυτό το προνόμιο. Νομίζω ότι δεν είναι πλέον το πιο πιθανό σενάριο. Αντιθέτως, είναι πιθανό στα μάτς που υπολείπονται με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και με την Σερβία στο Βόλο τον Νοέμβριο να βρούμε και εκεί βαθμούς προκειμένου να διατηρηθούμε σε υψηλό επίπεδο στον όμιλό μας. Και βεβαίως ο πρώτος στόχος είναι να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία, το οποίο όπως είπαμε είναι εφικτό πλέον, και βεβαίως να έχουμε την καλύτερη δυνατή κλήρωση εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της προκριματικής φάσης του 2028. Για την εθνική μας να θυμίσουμε ότι τα γκολ πέτυχαν οι Ιωαννίδης και Μασούρας. Έχουμε τον τραυματισμό του Τζόλι. Φαίνεται να είναι ένα τράβηγμα στον προσαγωγό. Δεν έχουμε ακόμα ασφαλή ιατρική εκτίμηση. Θα τη γνωρίζουμε στη διάρκεια της βραδιάς. Θα τη μεταδώσουμε στα δελτία του Real FM. Και αυτά για την εθνική, και να πούμε και κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχασε με buzzer beater του Καρ στην τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα 96-94 από τη Βίρτους Μπολόνια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος φαινόταν να έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του, όμως ήρθε ένα σουτ προσευχή την ώρα ακριβώς που κοκκίνιζε το ταμπλό, και ο Καρ έδωσε τη νίκη στην ομάδα. Είναι η πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό αυτή. Φυσικά η Ευρωλίγκα είναι ένας μαραθώνιος, το ξέρουμε όλοι αυτό.
0: Έτσι είναι το μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ, αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπη σε 9 και 4 στο Telecom Center, θα επιδιώξει τη νίκη και κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Μανώλη, δεν ξέρω αν θέλει να με ρωτήσει κάτι.
0: Έχω εδώ και το. Εντάξει, είναι και ο Δημήτρης εδώ.
2: Νομίζω ότι η εθνική ομάδα ήταν πολύ καλή. Καλησπέρα και από μένα στο πρώτο 45 λεπτό. Στο δεύτερο 45 λεπτό πιέστηκε πάρα πολύ. Με έβγαλαν πολύ ταχύτητα οι Ολλανδοί. Κατάφεραν στο 59 με τον Φαντάικ και στο 89 με τον Ράιντερς να ισοφαρίσουν. Είχαν και οι ομάδες από goal of sight, αν δεν κάνω λάθος, στο 13 ήταν του Τσόλι και στο 65 του Ντάμφρις. Οπότε νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Η ελληνική ομάδα έδειξε χαρακτήρα στο πρώτο 45 λεπτό, πρέπει να το πούμε αυτό. Και απέναντι σε μια Ολλανδία που μπορεί να μην είχε βασικούς παίκτες στη διάθεσή του ο κύριος Τσάβη, αλλά δεν πάβει να είναι μια σκληρή ομάδα με ταχύτητα, κάτι που έβγαλε στο δεύτερο ημίχρονο και μπόρεσε να το, να βγάλει δύο γκολ. Μιχάλη, Μανώλη, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό στο 88 ότι ο Τζολάκης πάλι σε ένα σουτ του Ζίργκτζι έσωσε μια κεφαλιά την αιστεία της ελληνικής ομάδας και κράτησε το αποτέλεσμα για εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Μετά από λίγο ήρθε το γκολ το 2-2. Νομίζω ότι σε μια κατάμεση τούμπα τα πήγαν καλά σε παιχνίδι με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας, ακόμα και πιο μεγάλο σε σχέση με την νίκη με τη Γερμανία. Γιατί όταν μετά από μία έρχεσαι από δύο νίκες και έχεις τον αέρα, μπορεί να γίνει στραβή. Σήμερα ευτυχώς η ελληνική ομάδα έγινε αυτό το 2-2, διατήρησε το αίτητο και τώρα πάμε για την Κυριακή.
0: Αίμα και άμμος είναι η Κυριακή.
2: Η Κυριακή είναι αίμα και άμμος, είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που όμως και πάλι πρέπει να δείξει χαρακτήρα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Για τους Ολλανδούς το περιμέναμε, το είχαν δείξει και στο μάτς με τους Γερμανούς που ισοφάρισαν στο τέλος. Είναι μια ομάδα που αρνείται να χάσει, που παλεύει, το έχει μεταδώσει ο Τσάβη αυτό στους Οράνιε. Το θέμα είναι, όπως είπατε και εσείς, ότι με τη Γερμανία πλέον πρέπει η εθνική μας, οι Γερμανοί, οι οποίοι σήμερα έκαναν παρά το 2-0, το 2-0 τους αδικοί με τους Σέρβους, θα μπορούσαν
0: κάπου
1: να έχουν...
0: έβλεπα κάτι τελικές 26-27-0.
1: Είναι πάνω από 25 οι τελικές.
0: Ναι. Οι Σέρβοι δεν πρέπει να περάσανε το μισό.
1: Πρέπει να τους πόνεσε πολύ τα των Γερμανών που εμφανίστηκαν, μπήκαν αφιονισμένοι στο γήπεδο σήμερα, Μανώλη. Πέτυχαν δύο γκολ, θα μπορούσαν να έχουν πετύχει πολλαπλάσια και προφανώς θα θέλουν να πάρουν το αίμα τους πίσω το βράδυ της Κυριακής στην Τούμπα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα η εθνική μας έχει πάρει πόντους με τη μέχρι τώρα πορεία της στο Nations League. Όμως δεν πάβει να αντιμετωπίζουμε τα Πάντσερ, μία από τις κορυφαίες δυνάμεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν χρειάζεται φόβος, σεβασμός ναι, αλλά η εθνική να κάνει το παιχνίδι της και να προσπαθήσει πάλι να κάνει το καλύτερο δυνατό. Θα μάθουμε στην πορεία τι συμβαίνει με τον Τζόλι, θα είναι απώλεια.
2: Στο 18 ο Τζόλις βγήκε και μπήκε ο Μασούρας.
1: Σωστά, σωστά.
2: Σίγουρα μια σημαντική απώλεια για την εθνική ομάδα.
1: Η Δημήτρη δεν το συζητάμε.
2: Να δούμε τι θα έχει ο άνθρωπος, το παιδί.
1: Έτσι ακριβώς, θα μάθουμε, ελπίζουμε να είναι κάτι το οποίο μπορεί να γιαθεί μέσα στις επόμενες ημέρας και να καταφέρει να δώσει το παρόν με τους Γερμανούς. Η εμπειρία του πλέον του Τζόλι και οι παραστάσεις του από το υψηλότερο επίπεδο στην Premier League είναι πολύτιμες για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
0: Έτσι. Ωραία. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά.
2: Και αργότερα θα τα πούμε, εδώ θα είμαστε. Ό,τι ρεπορτάζ έχουμε.
0: Τι αυτό ήτανε.
2: Τι.
0: Αυτό ήτανε.
2: Ναι, αυτό ήταν, γιατί ξέρεις έχει και κοιτά.
0: Τι έχει.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Α.
2: Εντάξει. Νομίζω ότι εντάξει, εγώ το φοβόμουν το παιχνίδι το σημερινό, πρέπει να σου πω, πάρα πολύ. Όμως.
0: Εγώ μετά το 2-0 δεν το φοβόμουν.
2: Ναι. Όμως το δεύτερο ημίχρονο αυτοί βγάλαν φωτιές.
0: Έκατσε και Ελλάδα.
2: Έκατσε και Ελλάδα, αλλά όταν έχεις μια ομάδα γρήγορη στην ταχυδυναμική της, είναι πάρα πολύ γρήγορη, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Να δεχτείς τον γκολ.
0: Εντάξει.
2: Γιατί διαφωνείς αυτό?
0: Γιατί δεν παίζουν μόνο αυτοί.
2: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά ξαναλέω ότι είναι μια ομάδα η Ολλανδία που ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Ήταν ντέρμπι της αγωνιστικής, γιατί είναι οι δύο πρώτες ομάδες. Και αυτοί ήρθαν για να πάρουν κάτι. Για αυτούς είναι επιτυχία το 2-2, νομίζω.
0: Και για μας.
2: Και για μας, ναι, εντάξει, αλλά νομίζω ότι για αυτούς ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία να φύγουν από εδώ, από την Τούμπα, με το 2-2. Διότι τώρα η Ελλάδα, θυμίζω, έχει 7. Η Ολλανδία έχει 5.
0: Η Γερμανία 4.
2: Η Γερμανία 4, η Σερβία χωρίς βαθμούς.
0: Ναι.
2: Έχει κλειδώσει η τρίτη θέση.
0: Εγώ νομίζω ότι έχει κλειδώσει και η δεύτερη.
2: Περίμενε. Αρχικά η τρίτη έχει κλειδώσει. Ένα. Έχει κλειδώσει η τρίτη. Και πάμε τώρα να δούμε αν μπορεί να υπάρχει η δεύτερη ή η πρώτη.
0: Ναι.
2: Εντάξει, αλλά το σημαντικότερο ότι έχει κλειδώσει η τρίτη είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Και για την κλήρωση στο επόμενο Euro και για το prestige της ομάδας και για την ουσία και για το γεγονός ότι δείχνει διάρκεια η ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Να σου πω τα άλλα αποτελέσματα.
0: Για πες.
2: Για να. Μισό λεπτό, για να μπορέσω να προχωρήσουμε και θα ξανάρθουμε αργότερα. Εδώ θα είμαστε, δεν σε αφήνουμε ποτέ ακάλυπτο. Η Δανία με την Πορτογαλία 2-4. Η Ουαλία με την Νορβηγία 2-1. Ελλάδα-Ολλανδία λοιπόν 2-2. Γερμανία-Σερβία 2-0. Στον δεύτερο όμιλο Ιρλανδία-Αυστρία 2-2. Ισραήλ-Κόσοβο 0-0. Στον τέταρτο όμιλο Αζερμπαϊτζάν-Λιχτενστάιν 0-0. Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1. Ωραίο παιχνίδι. Θα σε ενδιαφέρε να πάω να το δεις, αν το έχεις μαγνητοσκόπης.
0: Ποιο το Μάλτα-Γιβραλτάρ.
2: Ναι. Ναι.
0: Ναι. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Αργότερα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Yes.
0: Έχουμε διακοπή. Βάλε τη διακοπή, βάλε και ένα τραγουδάκι.
3: Real FM. Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 56 λεπτά μετά τις 11. Λοιπόν, θα πάμε στον κύριο Μιχάλη από τα Χανιά, τον οποίο θα διακόψω μετά για το δελτίο τα μεσάνυχτα ακριβώς, και θα επιστρέψουμε. Έλατε, κύριε Μιχάλη.
1: Έλα, Μανώλη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Μη στεναχωριέσαι για το 2-2.
0: Να στεναχωρηθώ για ποιο λόγο?
1: Ξέρω εγώ.
0: Γιατί
1: πάλι καλά που δεν χάσαμε.
0: Καλά που δεν χάσαμε, εντάξει, μπορούσαμε και να κερδίσουμε, μπορούσαμε και να χάσουμε όμως. Ναι, αλήθεια.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση όμως είναι, ρε παιδί μου, Γερμανοί μαύροι, Ολλανδοί μαύροι. Δηλαδή.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, εγώ έχω μεγαλώσει τώρα, είμαι μια γενιά με τη μικρή Ολλανδέζα, το γάλα. Τώρα είμαστε μικρή Ολλανδέζα, γάλα, δεν ξέρω αν είναι. Γάλα βλάχα, η μικρή Ολλανδέζα.
0: Ναι, και.
1: Ήταν Ολλανδέζα, δεν ήταν,
0: ναι,
1: μαύρη.
0: Και εμείς έχουμε μαύρο, τι σημαίνει αυτό?
1: Όχι, όσους.
0: Πώς?
1: Μου κάνει εντύπωση που ενώ οι ποδοσφαιριστές είναι μαύροι, οι φύλαθλοι είναι άσπροι. Δεν υπάρχουν και μαύροι οπαδοί.
0: Πώς δεν υπάρχουν?
1: Λίγοι. Δεν
0: ξέρω, μπορεί να τύχει.
1: Εντάξει, έχει αλλάξει η κοινωνία, μωρή, γενικά. Εντάξει.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Μπορεί στο μέλλον. Κοίτα, δεν είναι το ίδιο να κερδίσει. Εγώ θέλω να κερδίσω Γερμανούς, ρε παιδί μου. Γερμανούς, ξανθούς, ξέρω εγώ, αυτούς.
0: Ο μαύρος δεν είναι Γερμανός?
1: Όχι, όσο είναι ο άλλος.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Τι σημαίνει παιδί, όχι όσο ο άλλος?
1: Εσύ μπορεί να παίξεις στην Εθνική Ολλανδίας να παίζεις τη μέρα. Δεν μπορούσες, θεωρητικά.
0: Αν ήμουν ποδοσφαιριστής.
1: Ναι. Μετανάστες.
0: Αν ένας από τους δύο γονείς μου είχε γεννηθεί στην Ολλανδία, ναι.
1: Και δύο, εγώ σου λέω, και δύο γονείς μου έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία. Και πήγαινε σε ακαδημίες του Άγιαξ και έπαιζε καλή μπάλα.
0: Ναι,
1: και
0: θα μπορούσα. Τι σημαίνει αυτό?
1: Με την Ελλάδα.
0: Ναι. Εγώ δεν το, άλλο δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Γιατί δεν είναι?
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, παιδί μου, τώρα είναι.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι, γιατί.
1: Είναι ότι. Την κουλτούρα και τα αυτά.
0: Ποια κουλτούρα?
1: Είμαι μια άλλη γενιά. Πες με γέρο παράξενο, ξέρω εγώ.
0: Ποια κουλτούρα?
1: Όχι, το βλέπω.
0: Αν είναι ο να σε πω κάτι.
1: Ο Γλίξπουρτ δεν είναι Έλληνα για μένα.
0: Αν είναι να σε πω κάτι, θα σε πω γέρο ρατσιστή, ο γέρο παράξενο.
1: Ρε παιδί μου, ο Γλίξπουρτ. Ο Γλίξπουρτ.
0: Έχει πεθάνει. Ο Θεός έχει πεθάνει.
1: Η οικογένεια, Ντεγκρές, ναι. Αυτοί είναι τώρα Έλληνες?
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Τι είναι?
1: Το γένος, όχι, δεν είναι
0: Έλληνες. Άσε το γένος, δεν είναι Έλληνες.
1: Θέλω να σου πω αυτό, ότι είχε αλλάξει τώρα στην εποχή μας. Ναι, ρε, έχει αλλάξει, το καταλαβαίνω, έχει αλλάξει την εποχή.
0: Όχι, δεν σε ρώτησα να το καταλαβαίνεις, δεν είναι Έλληνες. Σκέψου το λίγο στο δελτίο και μου λες μετά. Σκέψου λίγο αυτό που μου είπες, ότι ο άσπρος Γερμανός δεν είναι, ότι ο μαύρος Γερμανός είναι λιγότερο Γερμανός από τον άσπρο Γερμανό, και μετέφερε μου το στα ελληνικά δεδομένα μετά το δελτίο. Ευχαριστώ.
1: Οκ, okay, περιμένω. Mm.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες στην Κρήτη και δεν θα λειτουργήσουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Καταστροφικές πλημμύρες προκλήθηκαν σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, με το ύψος βροχής να ξεπερνά τα 360 χιλιοστά στα Ανόγια. Νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε ρέμα ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου. Η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με τη νεότερη πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την Αθήνα θα επισκεφτεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδία του στο Ρέγιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Παράνομοι χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την έκδοση τουρκικής Ναύτεξ για έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα. Τονίζουν ότι πρόκειται για προκλητική μονομερή ενέργεια που αντιβαίνει στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Για περισσότερες ρωσικές υβριδικές επιθέσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για στήριξη της Ουκρανίας. Η Ρωσία θα εξετάσει τη χρήση όλου του φάσματος όπλων που διαθέτει αν απειληθεί το Καλίνιγκραντ, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Εκατοντάδες σχολεία, οχήματα και εκκλησίες πυρπολήθηκαν στη Γαλλία στα επεισόδια που ξέσπασαν στις μαθητικές διαδηλώσεις, ανέφερε το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών. Σχεδόν 3.000 μαθητές έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαμαρτυριών.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο Nations League. Στον άλλον αγώνα του ομίλου, η Γερμανία νίκησε με 2-0 τη Σερβία. Στην κατάταξη, η Ελλάδα στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, ακολουθεί η Ολλανδία με 5, η Γερμανία με 4 και η Σερβία χωρίς βαθμό. Επόμενη αντίπαλος για την εθνική μας την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας, η Γερμανία. Στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στη διοργάνωση με 96-94 από τη Virtus Bologna στην Ιταλία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρετικά έβια νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 2 Οκτωβρίου πλέον, στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είχα διακόψει τον Μιχάλη από τα Χανιά. Έλα Μιχάλη.
1: Ναι, σ' ακούγα πολύ και συντονισμένοι για την Bild, ας πούμε, αυτή τη φυλάδα.
0: Ναι.
1: Η γνωστή φυλάδα που πουλάει, όσες πουλάνε όλες οι εφημερίδες μαζί, πουλάει μόνο και στην Bild. Η μισή τίτλη, καταρχήν στην ιστοσελίδα της, έχει ειδική ενότητα στα τουρκικά. Στα τουρκικά.
0: Αφού έχει πάρα πολλούς Τούρκους στη Γερμανία.
1: Κάθε μέρα. Τι είπε ο Ερντογάν, τι έκανε ο Ερντογάν, τι κάνουν οι Τούρκοι, αυτά. Βάζει τίτλους, πολλές φορές οι τίτλοι, ο τίτλος είναι στα τουρκικά. Να σου πω πως...
0: Ναι, δεν με ενδιαφέρει η Bild. Σε αυτό που σε ρώτησα θέλω να μου απαντήσεις. Η Bild είναι γερμανική εφημερίδα, ας κάνουν οι Γερμανοί τα κουμάντα τους.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω, ότι διαχωρίζουμε πλέον αυτή την έννοια που λέγαμε παλιά, τι είναι Έλληνας, Γερμανός.
0: Πάντε το κούμπο τι είναι, Μιχάλη.
1: Πάντε το κούμπο αγαπάει την Ελλάδα, το έχει
0: αποδείξει. Τι είναι, δεν σε ρώτησα τι αγαπάει, τι είναι.
1: Και Έλληνας και Νιγηριανός. Και τα δύο. Πώς είναι και τα δύο. Δεν μπορώ να το υιοθετήσω εγώ να του πω με τον Τζαμπουκά, όχι θα είσαι Έλληνας.
0: Ποιο Τζαμπουκά, εκείνος τι λέει, ότι είναι και Έλληνας και Νιγηριανός.
1: Ναι, αυτό έχει πει. Και Έλληνας και πήγε και στην Νιγηρία και παντρεύτηκε ο άνθρωπος και έκανε εκεί και το πανηγύρι το παραδοσιακό του και αυτά και τα δύο. Κοίτα, επειδή, άμα μένει μια χώρα.
0: Τι εθνό συμφοράει.
1: Ελληνικό.
0: Ποιον ύμνο ψέλει.
1: Το ελληνικό. Και σπίτι έχει στο Μαϊάμι. Πολίτες του κόσμου είμαστε στην ουσία όλοι.
0: Είναι,
1: τώρα.
0: Είναι ίδιο πράγμα το σπίτι και ο ύμνος.
1: Ποια είναι η διαφορά δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, παίζουμε εσύ.
1: Κοίτα, θέλω αυτό που.
0: Όχι, όχι, παίζουμε εσύ ποια είναι η διαφορά του ύμνου, του εθνικού ύμνου και του σπιτιού. Παίζουμε εσύ.
1: Ναι, παιδί, το να λέω τον εθνικό ύμνο, πες και εγώ μπορώ να λέω τον εθνικό.
0: Α, δεν σημαίνει κάτι.
1: Και να μην νιώθω τίποτα. Εγώ ειλικρινά, όταν ακούω τον εθνικό ύμνο, δεν νιώθω τίποτα ιδιαίτερο. Δεν το πάρω με.
0: Όταν ακούς τον ελληνικό εθνικό ύμνο.
1: Δεν βρίζω.
0: Δεν σου πάω, άμα βρει κιόλα, εντάξει.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάποιοι άνθρωποι μένουν σε μια χώρα και αντισέβονται τη χώρα και την αγαπάνε για πού ήρθαν και τα λοιπά. Κάποιοι άλλοι όχι. Ακούμε στο δελτίο ότι γίνεται στη Γαλλία τώρα. Η Γαλλία γίνεται χαοτικές καταστάσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κλιμακωθεί αυτό. Έχουν μπει όλοι στον δρόμο και έρχονται εκκλησίες, είναι σχολεία, έρχονται πυροσβέστες.
0: Πρώτη φορά είναι.
1: Όχι, αυτά είναι υποκινούμενα συνήθως από τις μειονότητες πέμπτης και έκτης γενιάς, όχι δεύτερης, πέμπτης και έκτης γενιάς, που έχουν μπει στο περιθώριο, είναι και φτωχοί και με μεταναστευτικό προφίλ. Δημιουργούνται αυτά στις σύγχρονες κοινωνίες ευρωπαϊκές, ας πούμε. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει, είναι ένα δεδομένο. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά που σπάει για την Bild, πάντως είναι εντάξει. Σχετικά είναι τώρα τι είναι γερμανικά, τι είναι ελληνικά, τι είναι τουρκικά. Τέλος πάντων. Και ας πάμε στα δικά μας. Δεν βλέπω να αλλάζει τίποτα καθώς οδεύουμε προς εκλογές.
0: Δηλαδή
1: δημοσκοπικά, κάτι καινούριο.
0: Τι μπορεί να αλλάξει.
1: Θέλω να πω γιατί ακούω πολλούς.
0: Μόνο τα ποσοστά να ανεβοκατεύουν.
1: Ούτε ακροατές ακούω να προτείνουν κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: να φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, το μόνο που μπορεί να αλλάξει στην παρούσα φάση, δεν ξέρω.

0: 6 μήνες έχουν εκλογές.
1: Πιθανότατα έχει κλειδώσει. Ναι. Μπορεί να έχει κλειδώσει με 15 μονάδες διαφορά, με 10, με 5. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
0: Τα προβλήματα σίγουρα παραμένουν. Ενεργειακά όλα αυτά και τα ακούμε σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό. Στη Νορβηγία που είναι η χώρα παραγωγός πετρελαίου, η βενζίνη είναι πιο ακριβή από ό,τι στην Ελλάδα.
1: Ναι, και πόσο πιο ακριβή είναι.
0: Είναι αρκετά πιο ακριβή.
1: Πόσο πιο ακριβή, πες μου.
0: Δεν ξέρω τώρα ακριβώς να σου πω.
1: Ξέρεις ότι είναι πιο ακριβή, αλλά δεν ξέρεις πόσο. Άμα σε ρωτήσω και ποιος είναι ο μισθός στην Νορβηγία, θα μου πεις πιο μεγάλος, αλλά δεν ξέρω πόσο.
0: Όχι, δεν είναι ένας ο μισθός Μανώλη στην Νορβηγία.
1: Τι είναι.
0: Έχουν Νορβηγούς που έχω ακούσει εδώ πέρα που λένε ότι πανάκριβα στην Νορβηγία και ότι.
1: Και περνάνε δραματικά.
0: Φωνάζουν, βέβαια. Κάποιοι
1: άρα η Ελλάδα, το συμπέρασμά μας είναι ότι η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Πες το.
0: Στην Ελλάδα βλέπω μια σταθερότητα. Ναι, βλέπω ο τουρισμός έχει αποφέρει κέρδη. Δεν το λέω κέρδη, αλλά επιβιώνει. Είναι ένα μέσο που επιβιώνει ο κόσμος. Αυτό το Airbnb του απλού.
1: Ναι, πολίτη, ναι. Αυτό που βάζουν αέριο και δεν ελέγχει κανείς τίποτα και σκάει και σκοτώνεται κόσμο. Ναι, σωστά.
0: Υπάρχουν και άλλα. Τα περισσότερα όμως δεν είναι.
1: Ναι, υπάρχουν και οι φοιτητές που δεν μπορούν να πάνε στην Πάτρα να σπουδάσουν. Έχεις δίκιο. Υπάρχει μια σταθερότητα. Υπάρχουν και τα. Υπάρχουν και τα. Υπάρχουν και τα. Τα ιατρία και οι κλινικές που ξαφνικά ανακαλύψαμε επειδή πέθανε ο Μαζονάκης. Υπάρχει μια σταθερότητα, έχεις δίκιο.
0: Αυτά.
1: Ελά.
0: Οι κλινικές στο εξωτερικό που αλλάζουν.
1: Δεν με νοιάζει, ζητά στο εξωτερικό. Δεν ζούμε στο εξωτερικό, εδώ ζούμε.
0: Ναι, Μανώλη, αυτά τα όλα είναι αντιγραφές του εξωτερικού. Αυτά που αλλάζουν τα αίματα και οι κλινικές και όλα αυτά είναι πρώτα στο εξωτερικό και μετά έρχονται
1: είναι,
0: εδώ.
1: Στο εξωτερικό, περίμενε. Είναι παράνομα στο εξωτερικό. Είναι παράνομα στο εξωτερικό, ξέρεις αν είναι παράνομα.
0: Πολλά όχι, δεν είναι.
1: Εδώ όμως είναι.
0: Ναι, γιατί είναι κακές τύπες αντιγραφές.
1: Αλλά δεν τις ξέραμε πριν να πεθάνει ο Μαζονάκης, τις μάθαμε τώρα.
0: Δεν τις ξέραμε.
1: Εγώ δεν ξέρω, εγώ είδα ότι ξαφνικά έγινε.
0: Όχι όλο το κολονάκι, το ξέρω.
1: Α, το ξέρω. Και για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που το ξέρανε 1,5 χρόνο, αλλά δεν έκανε κανείς τίποτα, ούτε η περιφέρεια.
0: Βέβαια, παθογένειες.
1: Εντάξει, ωραία. Εντάξει, το να κάνεις, ας πούμε, πες το, χημειοθεραπεία χωρίς να έχεις άδεια ή σε ανθρώπους που δεν έχουν καρκίνο, ελληνική παθογένεια. Εντάξει, μια χαρά.
0: Τη ιατρική σου λέγει όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θες να μου πεις, θες να καταλήξεις ότι. Να φύγει ο Μητσοτάκης και θα αλλάξουν όλα αυτά και γίνουν καλά. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Mm. Η χώρα έχει χρόνιες παθογένειες που βγαίνουν τώρα. Είναι σαν τον αγωγό που σκάει. Σε αυτή την κατάσταση το ζητούμενο είναι σταθερότητα. Είναι ο Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχει έρθει εδώ μια ερώτηση από τον Ξηρομερίδη που έχει ένα ενδιαφέρον γιατί έτσι έχει αποτυπωθεί και στα βιβλία μας. Ο Καραϊσκάκης που ήταν τόσο μελαχρινός λέει, ώστε κάποιοι στην εποχή του να λένε ότι είναι σαν γύφτος. Τι ήταν.
0: Η μελαχρινή εδώ στην Κρήτη είναι η περισσότερη μελαχρινή. Πολύ μελαχρινή, πώς να το πω. Τι Έλληνας ήταν, ο Καραϊσκάκης ήταν Έλληνας. Γιατί, πού κολλάει τώρα αυτό.
1: Όχι, επειδή είπες για τα χρώματα πριν.
0: Παιδιά, άλλο μελαχρινός, άλλο φιλί μαύρη, αλλιώς. Τι είναι τώρα, ο Καραϊσκάκης που κολλάει.
1: Μου γράφει εδώ η Ιωσήφ ότι η Νορβηγία έχει ακριβή βενζίνη, υπερβολικά ακριβά αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής χάρης λόγω φόρων σε αυτά, διόδια και φόρους για μη ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γιατί προσπαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια να επιβάλλεται ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι η πιο επιθετική χώρα του κόσμου στα συμβατικά. Ένα επιχείρημα για το γιατί έχει ακριβή βενζίνη.
0: Εγώ ξέρω να πω ότι λένε κάτι οι Νορβηγοί ότι παίρνουν, τηλεφωνάνε, είναι άρρωστοι και του λένε πάρε μια ασπιρίνη και πήγαινε για ύπνο. Και του απαντάει το ρομπότ τηλεφωνικά. Σύστημα υγεία δεν υπάρχει στην Νορβηγία.
1: Ναι, πεθαίνουν όλοι στην Νορβηγία στου δρόμου και του μαζεύει το καρότσι.
0: Υπάρχουν και άστεγοι μανόλοι στην Νορβηγία, υπάρχουν και στη Σουηδία και στην Δανία και παντού. Παντού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστώ Μιχάλη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχει Μανώλη.
1: Καλά, γεια. Αυγολέμονος, καλό μήνα.
2: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
1: Πώς είναι η υγεία σας?
2: Κάνω ψυχοθεραπεία.
1: Ρωτάει ο κόσμος, τα ακούτε φαντάζομαι.
2: Είχα κάτι ψηλά για το ξύλινο παλτό μου. Τα πήγαν στο κέντρο μου κατάσταση.
1: Αφήστε τα ξύλινα παλτάκια αυτά, δεν είναι αυτά.
2: Τα για ώρα να έχει. Είχα τη μάνα μια. Για το θάνατο γυρίζουν πάνω τα λεφτά. Γιατί...

0: δεν μπορούσα να πάω στο δημόσιο, δεν είχε θέση, λέει. Με πήραν ήσα από ένα μήνα που ήμουν στο Άτικα και στη Μαγούλα, να πούνε πρέπει να δείτε πρώτα να ασφαλιστούμε, κάτω σε κλείνουμε. Ολόκληρη η Ελλάδα μόνο αυτό έχει. Για 150 άτομα.
1: Καλά, λέτε για την αποκατάσταση.
0: Ναι, δύο μήνες.
1: Όχι, μισό λεπτό. Αποκατάσταση έχει και στους Αγίους Αναργύρους.
0: Αυτό σας είπα. Δεν υπήρχε θέση.
1: Α.
0: Και με έκανα έτσι και τα μόνα μία.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα κέντρα αποκατάστασης δεν επαρκούν. Δίκιο έχετε.
0: Ήθελα από ένα μήνα με ειδοποιήσατε να πάω με ασθενοφόρο, να με δούνε, να με αξιολογήσουν και μετά θα με πάρουν. Δηλαδή, ζήστε μάλλον μου να πάτε πριν. Γιατί την πλήρωσα κάποιο λεπτάρι και πληρώνω τώρα 40 ευρώ την ψυχοθεραπεία που έχουν δώσει μια μαγειριά από τον Αλαρή ή μια από την άλλη μεριά χωρίς αίμα, χωρίς αιμοστατικό. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Μάθαμε. Η ώρα ανάγκης πάνε για αυτά.
1: Ναι, αλλά η ώρα ανάγκης ήρθε και αφορούσε την υγεία σας. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι αυτή η ώρα ανάγκης.
0: Λένε να πούμε ότι το έπρεπε, ποιο έπρεπε, τίποτα.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να μαζέψουν για ώρα ανάγκης.
0: Ναι, αλλά μπορεί να έχουν με το ΙΚΑ, αλλά ούτε και με το ΙΚΑ μπορεί να πας.
1: Βλέπετε λοιπόν.
0: Ναι, εντάξει, ωραία ο Γεωργιάδης από μένα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από εκεί που το σταμάτησε η κυρία. Γιατί θα τον 20 δώσει. Εξόν από το 5-80 το επιτόκιο που βάζουν, επειδή του βάλανε χέρι, φέρε του Μητσοτάκη, πάλι το περακάκι την άλλη μέρα και τι λέει. Για να μπει στη ρύθμιση αυτή, πρέπει να δώσει το 15%. Δηλαδή, ένα χρωστάει 100 χιλιάρια, πρέπει να δώσει 15%.
1: Πού θα τα δώσει.
0: Ακριβώς, γιατί βγήκε τότε. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος της Ευρώπης, λέει ο κ. Μιχάλης, ότι παθογένεια. Άρα, δεν σε έχει κάνει 24 δόσεις και χάσει μια δόση, θα χάνει όλα. Δεν έχει δικαίωμα να πει.
1: Καλά, εδώ χάνεις με μία δόση της 120. Που μπορεί να έχει φτάσει στην 110η και να χάσει τη ρύθμιση, ας πούμε, για μία δόση.
0: Ακριβώς.
1: Και να φας το 10% που σου είχαν κουρέψει στο κεφάλι.
0: Και πηγαίνουν μερικά παπαγαλάκια και δεν να πούμε σε αυτά τα μέσα μαζική τη κραμπάτη. Τι ωραία το έκανε ο Μητσοτάκη, 120 δόσει. Αν δεν μα είπαν να βλέπουμε πιερακά στην άλλη μέρα, ούτε το 5-80 τόπο. Δηλαδή στα 10 χρόνια σε κάποιο.
1: Το 5-75 πόσο είναι, το έχουν πει τώρα αυτό που λέτε για το 10%.
0: 15%.
1: Ναι, πρέπει να το δω, δεν είμαι σίγουρος ότι ισχύει.
0: Και θα σας πω να δείτε και ένα άλλο. Επειδή αυτό είναι και σκάβο για ψάχνω. Πριν μια εβδομάδα πούλησε 200 εκατομμύρια κόκκινα δάνεια για αλφατά. Αλλά ποτέ δεν μας είπε πόσο.
1: Συνέχεια πουλάνε, γιατί τι σας κάνει εντύπωση.
0: Πόσο τα πούλησε, 15, 20 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια.
1: Στο κόστος τα πούλησε, πόσο τα πούλησε.
0: Και το πάνω θα ζητήσει τα 100 εκατομμύρια από,
1: ναι,
0: από τον κόσμο, έτσι δεν είναι.
1: Θα ζητήσει όσα περισσότερα μπορεί να βγάλει.
0: Ναι. Ο άλλος ο Χατζηδάκης να τους έχει καλυμμένους επειδή είναι υγεία για τον Χατζηδάκη. Του καταστροφέα της Ολυμπιακής. Του καταστροέκανε για το σύστημα Ηρακλής. Να μην φτάσουν να τα βάλουν ούτε και μια δράχμη. Άλλοι ο Νικολάου Ναραμπυρός. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα, εν τω μεταξύ, λένε για δημοσκοπείς. Εγώ δημοσκοπείς βλέπω να πούμε το Μητσοτάκη να έρχεται δεύτερο κόμμα. Και αν, όσο για τον άλλο τον πολιτικό απατεώνα τον Τσίπρα που είναι το Άγιον Όρος, αυτόν τον άφεο που κάνει ότι πιστεύει στο Θεό και πήγε το Άγιον Όρος, το υφαίνεται βούλη. Γιατί για το 14 πήγε στο Άγιον Όρος και το 15 πήγε τις εκλογές. Όχι, για το βούλη. Βγαίνει ο Γεωργιάδης και του λέει κατάμουτρα ότι έχει πάρει λεφτά από τον Μαδούρο. Και γελάει, δεν απαντάει. Αυτό να θέλει αντίπαλο Μητσοτάκη. Και το δίνουν να πούμε οι άλλοι να πούμε δίθενε δημοσκόπια σαν αυτό του Βασιλιάδη. Τον ανακαλύπτανε από την απάτη που κάνανε. Δεύτερο κόμμα. Και καλά. Τον εσπρώχουν για να δει τι θα κάνει να πούμε. Όσο για το Μητσοτάκη βλέπω να κάνει εκλογές Μάιο, να κάτσει μέχρι την τελευταία μέρα. Δεν το ψυχολάσσω, δεν το ψυχολογώ. Ο άλλος πάλι ο Φλωρίδης διώθηκε, λέει, που ήμουν από την θεωρία για τα πάντα. Τον δικαιώσαν. Τον άλλο τον Τριαντόπουλο και τους άλλους τους στέλνουν για πλημέλημα. Έγινε καθήκοντα καθένα, δικά και ο παπά, δικά και ο Μαγκοστατίνου. Όλοι αυτοί να μην αναστολή δεν πήγανε. Όλοι με πλημέλημα δεν πήγανε.
1: Είναι παράβαση καθήκοντος, είναι πλημέλημα.
0: Αυτό θα γίνει πάλι. Ο μόνος που δικάθηκε ήταν ο Τσουκαντζόπουλος. Δικάθηκαν ένα άλλος εδώ στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση.
1: Δεν καταδικάστηκε. Δικάστηκαν.
0: Δεν καταδικάστηκαν.
1: Ναι. Γιατί και ο Παπανδρέου δικάστηκε, καλά ο Κουτσόγιωργας πέθανε, ο Τσοβόλας δικάστηκε.
0: 13-0. Ο παπάς είναι ακόμα στην Βουλή. 13-0.
1: Ναι, 13-0.
0: Είναι δυνατόν. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι μας κυβερνάνε. Είδα προχθές και μίλαγε για Παϊσανός, που είσαι ο Αδριανός. 280 ακίνητα. Πού τα βρήκε αυτό. Τα 280 ακίνητα, πάνω μου πείτε.
1: Σιδερένιος λέει ο Μπούμεραγκ.
0: Να είναι καλά, τον ευχαριστώ πολύ. Τώρα αυτοί εκεί πέρα έχουν άνοιξη, πάει για καλοκαίρι.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Κόντρα εποχή είμαστε.
0: Εκεί είναι ωραία. Μακάρι να έπρεπε να είχα παντρευτεί στην Αυστραλία όταν είχα πάει με τα βαπόρια. Είχα βρει μια που είχε σούπερ μάρκετ, αλλά ήμουν ένα παιδί τότε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν την παντρεύτηκα, ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερη μου. Τι έγινε, θα ήμουν τώρα λίγο Βασιλόπουλο. Θα ήμουν
1: εκεί. Μην το σκέφτεστε τώρα. Πάει, διέφυγε, τελείωσε.
0: Περασμένα μεγάλη ανάλα που λένε
1: γύρω. Άι, πάει, πέρασε αυτό.
0: Νομίζω να μην είπε. Κάτι είναι γι' αυτό. Πήγε κανένα στη λαγή, κύριε Μανώλη. Απαπάκου. 280 γίνεται ο Αντριανός. Δεν είναι για να γελάς. Μας έχουν δει το αίμα. Με τον πουρί τη σόπα δεν καθαρίζουμε τίποτα. Ούτε με αυτούς όλους. Χρωστάνε 500 εκατομμύρια πασού και Νέα Δημοκρατία και μας δουλεύουν.
1: Όχι, ένα δις χρωστάνε. 500 ο καθένας.
0: Από 500 ο καθένας, ναι. Και βγαίνει ο Γεωργιάς και λέει να τα έχουμε πληρωμένα. Λέμε ότι θα είναι διαφανοποιήσεις με τα δικά μας λεφτά. Δεν μπορεί να πληρωθούν, λέει ποτέ. Τον έκανε τι είναι ο Γεωργιάδη. Αν έχει μια ρητίνα καθόλου. Έκανε με τα πόγκο κάτι μάγουλα φορά. Μαλία αυτό πήγαινε για αυτός που πήγαινε σαν ένα γέντερ για αυτός. Δεν ξέραν αυτοί ότι νυχάδικα. Κάνε να πούμε μπότοξ. Ακόμα και νυχάδικα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επαγγελματίες του πάρει.
1: Κοιτάξτε, το τι κάνει ο καθένας πάνω του εμένα δεν με νοιάζει. Το αν ξέραν όμως, αυτό με νοιάζει.
0: Μα λέει, μα είναι δυνατόν να κάνει ο δημοσιογράφος τους Σκάι και συγκεκριμένα τον Πρωτοσάντε να λέει ότι όταν πηγαίναμε να τον ελέγξουμε έβγαλε το μηχάνημα στο μπαλκόνι. Άρα για να τον βγάλει στο μπαλκόνι του και δημοσιογράφους, τους ειδοποιούσατε πρώτα. Δεν του κάνει ερώτηση αυτή, τον άφησε για τον άφησε για να λέει. Μα έτσι δεν είναι, κύριε Μανώλη.
1: Η βοηθός πάντως είπε ότι δεν τα βγάζαν στο μπαλκόνι τότε, αν σας πω δεν ξέρω.
0: Αυτό που είπε ο Γεωργιάδη.
1: Έχει δίκιο και ποιος όχι.
0: Αυτό που είπε ο Γεωργιάδη, ότι τα βγάζανε στο μπαλκόνι. Τα κρίμα και τραβάγανε λέει και τους κουρτίνες. Και δεν του λέει και την ώρα ο δημοσιογράφος. Καλά αυτός είναι έρευνος κυβέρνηση. Να του πει καλά, για να τα βγάζει στο μπαλκόνι. Αυτά είναι τεράστια μηχανήματα. Πρέπει να τους ειδοποιούσατε πρώτα. Τώρα βλέπεις εκεί μια άλλη ιστορία. Σε όλα τα ράδια έχει να πούμε διαφήμιση για αυτό και δεν μιλάει κανείς. Για τους μετανάστες. Κάθε 5 λεπτά όποιο ράδιο ανοίγω έχει διαφήμιση για τους μετανάστες. Έχει ταΐσει όλα τα κανάλια με τα δικά μας λεπτά με διαφήμιση να μην του πει κανείς τίποτα. Έλα τώρα Πλεύρη. Εσύ που τους ήξερες αυτούς. Είσαι ο πρώτος που πήρε τηλέφωνο. Και αυτός υπουργός υγείας ήταν. Τι γίνεται κύριε Μανώλη.
1: Τι γίνεται βολεμόνα.
0: Ο νέρο που έλεγε όποιος έβγε το Μαντρίδι ο Τρεολίκος. Δηλαδή αυτή η πρόβατα είναι καθήκε όλοι πίσω από τον αρχηγό.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μητσοτάκης τσακώνται με την τώρα. Γιατί προορίζουν τη Ζαχαράκη για το Δήμο Αθηναίων. Από κοντά ο γιος. Γιατί τώρα είναι στα μαχαίρια τη Μαρέβα. Η Μαρέβα γυβερνάει. Δεν γυβερνάει αυτός. Στην κόντρα, με την ώρα τους πετάει και τους δύο έτσι από το κόμμα. Θα κάνει μισοταλικό κόμμα. Έχουν επιμείνει τα μαχαίρια. Μόλις κάνει ο Σωμαράς κόμμα, τον βλέπω το Μητσοτάκη μέχρι 15%. να μου το δημιουργήσει αυτό.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε. Όταν έρθει η ώρα, θα δούμε πού θα πάει ο Σαμαράς και τι, από πού θα κόψει και τι θα κόψει.
0: Θα δώσω τις καλυπέρες μου, τις γιατί μου, στο Μανούλια τον Αποκόνα, στο Μιμιδόνα, για να ευχαριστώ που το για το ενδιαφέρον του, στις μετατρεμμένες μου κυρίες, Λευσή και Γεωργία, στο Δημήτρη από τη Γέργια και το Μπούμερα που μου στέγει και στον αγαπημένο μου Ιωσήμα από την Αριζόνα, αν του τα λέω.
1: Να είστε καλά, Βολέμανε, καλό βράδυ. Ο κύριος Λευτέρης από τη Λευκάδα, ελάτε κύριε Λευτέρη.
2: Έλα, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Λευτέρη.
2: Ήθελα να πω για τους φοιτητές που ακούω.
1: Ναι.
2: Οι φοιτητές αυτοί που δεν πήγανε να γραφτούν.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν πήγανε να γραφτούν, αφού ξέρω ότι το πανεπιστήμια έχουν φοιτητικές αιστείες για τους φοιτητές που δεν έχουν, είναι άποροι, πώς το λένε, δεν έχουν εισόδημα.
1: Ναι, δεν φτάνουν οι φοιτητικές αιστείες που υπάρχουν, κύριε Λευτέρη.
2: Όταν δεν φτάνουν,
1: ναι,
2: είναι κατά προτεραιότητα αυτοί που δεν έχουν να πάνε.
1: Ναι, γιατί και τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτοί που είναι δευτεροετής και τριτοετής έχουν να μείνουν κάπου.
2: Εγώ από ό,τι ξέρω, γιατί έχω ένα εγγονό που του προτείνανε και δεν ήθελε να πάει.
1: Μισό λεπτό. Άλλο το δεν ήθελε και άλλο το δεν μπορεί η οικογένεια να αντέξει το βάρος ενός ενοικίου.
2: Όχι,
1: και
2: δεν ήθελε, όχι, δεν ήθελε να πάει να γραφτεί. Πήγε και γράφτηκε. Λέω, του προτείνανε να πάει στην φοιτητική εστία.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Προφανώς και θα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις οικογενειών που δεν έχουν τη δυνατότητα.
2: Εγώ πιστεύω ότι οι φοιτητικές αιστείες για τους και αυτούς που δεν έχουν, υπάρχουν. Και το φαΐ είναι συνέχεια μεσημέρι βράδυ, όλες τις μέρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Στη φοιτητική αιστεία. Και επομένως αυτό που 9 λέει, επιτυχήκανε στην ιατρική και δεν πήγανε. Ναι, αυτά τα 2 χρόνια που έκανανε φροντιστήριο, ποιος τα πήρωνε. Για να πας στην ιατρική σήμερα.
1: Κύριε Λευτέρη, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μην τα μπερδεύετε όλα.
2: Πώς, τι μπερδεύω. Δεν μπερδεύω τίποτα. Αυτοί οι πατεράδες που έβαλαν τα παιδιά τους να πάνε στην ιατρική, έκανανε φροντιστήρια. Ή μήπως. Εγώ δεν ξέρω κανένα φοιτητή τώρα που πάνε σε ΤΕΗ και σε τέτοια. Χωρίς φροντιστήριο δεν μπαίνει κανένα.
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εγώ ξέρω.
2: Κι αν είναι πολύ λίγοι. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ευχαριστώ κύριε Λευτέρη.
2: Κάθε χρόνο, υπόψη όμως...
1: Περνάνε τα παιδιά στην ιατρική και μετά δεν πάνε γιατί ήταν ο καημός να περάσουν και να τα παρατήσουν. Ελάτε τώρα κύριε Λευτέρη.
2: Εσείς που είστε δημοσιογράφος, βρέτε 2 παιδιά από αυτά, 1, 2, 3, να τους ρωτήσετε γιατί δεν πήγαινε να γράψουν.
1: Θα έχουμε τώρα τις επόμενες μέρες ρεπορτάζ και με περιπτώσεις και θα ακούσετε, γιατί το τρέχουμε αυτό με την Έλενη το ρεπορτάζ.
2: Εγώ σας ακούω κάθε βράδυ και θα τα ακούσω.
1: Και θα ακούσετε για ποιο λόγο δεν πάνε, που οι γονείς τους δεν αντέχουν, δεν μπορούν να βρουν μία τρύπα να νοικιάσουν, τους ζητάνε για 20 τετραγωνικά 600 ευρώ. Και δεν υπάρχουν θέσεις στη φοιτητική αιστεία.
2: Εγώ, γνώση μου, είναι στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Και φέτο είναι στην τρίτη. Τρίτη χρονιά. Την πρώτη χρονιά βρήκε κοντά στο Πανεπιστήμιο, 100 μέτρα από το Πανεπιστήμιο, με 500 ευρώ. Αλλά δεν ήταν καλό. Και έψαξε μετά, έψαξε συνέχεια. Και βρήκε, έχασε ένα ενίκιο βέβαια. Το έδωσε προκαταβολή. Βρήκε μετά ένα καλύτερο με 2 δωμάτια, με 2 τουαλέτες και κοινή κουζίνα, 45 τετραγωνικά με 420
1: στην
2: ευρώ.
1: Στην Αττική υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για να βρεις κάτι, κύριε Λευτέρη.
2: Φτάνει να ψάχνεις.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα εσείς δηλαδή νομίζετε ότι περνάνε τα παιδιά, ας πούμε, και οι γονείς τους κάθονται και ξύνονται, δεν ψάχνουν όλοι μαζί.
2: Άλλοι ψάχνουν, άλλοι δεν ψάχνουν.
1: Καλά, εντάξει. Όλοι ψάχνουν για τα παιδιά τους τώρα, μην μου λέτε τέτοια. Ελάτε. Όπως το λέτε, αν έχουν πληρώσει ένα σκασμό φροντιστήρια, θα παρατήσουν μετά το παιδί να μην κάνει τις σπουδές του. Είναι δυνατόν. Όλοι ψάχνουν.
2: Ναι.
1: Είναι δυνατόν.
2: Για βρέστε να δούμε γιατί δεν πήγανε τώρα. Αλλά από ό,τι ξέρω, και από άλλες χρονιές, κάθε χρόνο ένα 1% πόσο δεν πάνε καθόλου να γραφτούν.
1: Εντάξει, εδώ μιλάμε για μεγάλους αριθμούς. Τώρα θα το δούμε. Θα τα ακούσετε τις επόμενες μέρες, μην ανησυχείτε.
2: Θα τα ακούσω γιατί σας ακούω κάθε βράδυ.
1: Εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Λευτέρη.
2: Εντάξει.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, κύριος Θόδωρος από την Παλίνη. Ελάτε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Θέλω να μιλήσω για το αδιέξοδο που υπάρχει για ποιος θα είναι η κυβέρνηση μετά από αυτές ή με τις επόμενες εκλογές, το οποίο υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτό το αδιέξοδο οφείλεται στο γεγονός ότι τα κόμματα που μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, αυτά δηλαδή, βασικά, έχουν ψηφίσει. Δηλαδή, με εξαίρεση του ΚΚΕ και την και ο Βαρουφάκης έχει ψηφίσει. Έχουν αποδεχτεί τα μνημόνια και τα έχουν ψηφίσει στη Βουλή. Επομένως, δεν μπορούν να στεφθούν. Είναι σε αυτόν τον προσανατολισμό. Και όλοι, εκτός από τον ΚΚΕ, έχουν το δυτικό προσανατολισμό στη Στρατιωτική Συμμαχία του ΝΑΤΟ. Για να υπακούν σε ό,τι τα κελέσματα του ΝΑΤΟ, δηλαδή της Αμερικής. Έτσι λοιπόν η Ευρώπη τώρα έχει μπει σε μια οικονομική θέση η οποία θα συνεχιστεί επάπειρον, κατά τη γνώμη μου. Δεν πρόκειται να βελτιωθεί ούτε της Ελλάδας.
0: Το επάπειρο είναι σχετικό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι, δεν ξέρω.
1: Θα το εξηγήσω.
0: Γιατί όχι, δεν λέω. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει.
1: Επάπειρο σημαίνει για τα επόμενα πολλές δεκάδες χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για γενναίες. Εφόσον έχουν αυτή την πολιτική υπακοή στον ΝΑΤΟ, στα κελέσματα του ΝΑΤΟ. Και οι πόλεμοι. Υπάρχουν ποιο του χρηματοδοτεί του πολέμου. Ακόμα και η φτωχιά η Ελλάδα χρηματοδοτεί την Ουκρανία με ένα δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταμερισμού ενός ποσού, δεν ξέρω το χρόνο πόσο, 60, 90, δεν θυμάμαι καλά πόσα δισεκατομμύρια δίνουν στο Ζελένσκι. Τα μοιράζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Έτσι, αναλογεί στην Ελλάδα ένα δις. Για την Ουκρανία μόνο. Πόσο άσχετα πόσο κοστίζουν οι συμμετοχές με διευκολύνουν με τις φρεγάτες που πάνε εκτός συνόρων και κάποιες τέτοιες δαπάνες με Μέση Ανατολή, με τους πολέμους της Μέσης Ανατολής. Και όλους αυτούς τους πολέμους τους προκάλεσε η Δύση. Δεν τους προκάλεσε η Ρωσία.
0: Ναι.
1: Τιμωρούν τη Ρωσία όμως, δεν τιμωρούν γιατί έκανε λέει εισβολή στην Ουκρανία, η οποία εξαναγκάστηκε να κάνει. Είναι άλλο θέμα, αυτό το ζητάμε άλλη φορά, δεν είναι τώρα το θέμα μας αυτό. Κατά τη γνώμη μου, εξαναγκάστηκε η Ρωσία να επέμβει για να σώσει τους Ρώσους που αγιάζονταν. 15, είχαν σπαχθεί μέχρι τότε 15.000 Ουκρανορώσοι. Επομένως, και τώρα και τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, η Δύση τον προκάλεσε. Πότερα, η Αμερική. Όλους τους πολέμους τους προκαλεί η Δύση, πληρώνουμε εμείς τα σπασμένα. Μετά προθυμίας αποφάσισαν να παίρνουν LNG όλες οι ευρωπαϊκές χώρες από την Αμερική, 7 φορές ακριβότερο από το ρώσικο. Καταστρέψαν τους αγωγούς που είχε φτιάξει η Ρωσία με τη Γερμανία για να πηγαίνει στη Γερμανία φθηνό φυσικό αέριο, δεν διαμαρτύρθηκε κανένας. Δηλαδή, και έχουν αποκλείσει τη Ρωσία με σκοπό ότι να χάσει η Ρωσία τον πόλεμο με την Ουκρανία, δηλαδή με τον ΝΑΤΟ, και να καταλάβουν, δεν ξέρω τι σκοπό έχουν. Οι δύο νάνοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τη διοικούν, ο Μέρτς και ο Μακρόν, ενώ έχει τελειώσει η πολιτική τους καριέρα, έχουν πάθει Βατερλό και οι δύο εκλογές, οι επόμενες θα σβήσουν από το χάρτη, εξακολουθούν να επιμένουν και άλλα μέτρα κατά της Ρωσίας. Ο Μέρτς σήμερα. Έχουμε και την Κίμπερλι εδώ πέρα, εμείς την πρεσβεστίνα της Αμερικής, να προειδοποιεί την Ελλάδα ότι μην τολμήσει και αγοράσει ρωσικό φυσικό αέριο. Θα ανατραπεί. Είναι, δηλαδή μιλάει το αφεντικό του προτεκτοράτου που λέγεται Ελλάδα. Δεν καθίστε καλά, θα σας ανατρέψω οποιονδήποτε τολμήσει να το κάνει αυτό. Άρα η Ελλάδα δεν είναι χώρα ελεύθερη, ούτε ανεξάρτητη. Λέγατε για τον εθνικό ύμνο, αν κάποιος νιώθει ρήγηση κινήσεως. Τι ρήγηση κινήσεως να νιώθει όταν νιώθει ότι η χώρα του δεν είναι ελεύθερη. Ποια ελευθερία και ποια ανεξαρτησία. Επομένως, η Ευρώπη και μαζί με αυτήν και η Ελλάδα, δυστυχώς, έχοντας χάσει τις πολύ φθηνές πηγές πλούτου που τους έδινε η Ρωσία, δηλαδή καύσιμα και κυρίως φυσικό αέριο, δημητριακά ζωοτροφές και λοιπάσματα. Δηλαδή, γεωργία και κτηνοτροφία. Και βιομηχανία. Πάνε κατά διαόλου. Γι' αυτό ακριβένουν τα πάντα και δεν βγαίνουν. Λοιπόν, θα συνεχιστεί αυτό. Εν τω μεταξύ, ξέρετε ότι υπάρχει μια περίοδο, πώς είναι στη. Υπάρχει μια περίοδος χρόνου ημιζωής με την ενέργεια. Εδώ ισχύει με τα παιδιά της Ελλάδας, τα παιδιά που φοιτούν τα σχολεία, αναορισμένα χρόνια που δεν θυμάμαι, αν είναι 4, 5 ή 6, κάπου εκεί δηλαδή, υποδιπλασιάζονται μαθητές της πρώτης δημοτικού, ας πούμε, ή του νηπιαγωγείου. Γεννείς τα νέα παιδιά. Οπότε η Ελλάδα σβήνει από το χάρτη. Κλείνουν πρώτα τα χωριά, ερημώνται η επαρχία, μειώνονται ο αριθμός των αγροτών που παράγουν προϊόντα, δεν φτάνουν τα προϊόντα της αγροτικής παραγωγής και εκεί ούτω καθεξής. Δηλαδή, ένας φαύλος κύκλος αργού θανάτου για τη χώρα. Και επίσης, λέτε την ιατρική, εσείς τι λέτε, αυτοί που φεύγουν οι γιατροί που πήγαν κατά χιλιάδες κάθε χρόνο στο εξωτερικό. Ειδικευμένοι, με καλή καριέρα εδώ, οι καλοί γιατροί που φεύγουν έξω γιατί βρίσκουν πολλαπλάσιους μισθούς. 7 φορές, 8, 10 φορές παραπάνω μισθό από ό,τι
0: εδώ. Ισχύει.
1: Λοιπόν, ποιοι φεύγουν, οι χειρότεροι φεύγουν ή οι καλύτεροι? Καλύτεροι φεύγουν.
0: Προφανώς και φεύγουν οι καλύτεροι.
1: Άρα ο μέσος όρος των γιατρών, μιλάω με θύμα ενός γιατρού.
0: Καλά, μισό λεπτό, δεν μένουν πίσω οι χειρότεροι.
1: Όχι, πέφτει η ποιότητα. Όταν φεύγουν οι καλύτεροι, κατά μέσο όρο.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να.
1: Οι χειρότεροι υπάρχουν πάντοτε, αλλά οι χειρότεροι γίνονται περισσότερο σε ποσοστό.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι λειτουργεί έτσι, ότι πέφτει η ποιότητα, αλλά.
1: Εγώ μιλάω τώρα, έκανα μια απλή επέμβαση στα δάχτυλα του δεξιού ποδιού και είμαι ένα χρόνο κλεισμένο στο σπίτι. Δεν μπορώ να κάνω βήμα και δεν τολμάω να εμπιστευτώ. Μετά έκανε πολύ χειρότερα από πριν να τα φτιάξω.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι ήταν κακός ο γιατρός?
1: Ναι, λεπτομέρειες, πάρα πολύ κακός. Τι έκανε σε μένα. Και μάλιστα γιατρός, πρώην διευθυντής του κάτι, δεν λέω γνώμη, τον πλήρωσα και έκανε καταστροφή. Λέω διευθυντής του κάτι, ας πούμε.
0: Δεν μπορεί να ήταν κακός γιατρός και να υπήρξε διευθυντής.
1: Έχω αποδείξεις.
0: Όχι, μισό λεπτό. Δεν λέω ότι δεν έχετε πάθει ζημιά. Δεν λέω αυτό. Αλλά ξέρετε, μπορεί να είστε η περίπτωση.
1: Δεν είμαι περίπτωση.
0: Εντάξει, αν ξέρετε κάτι παραπάνω.
1: Υπάρχουν πολλές αποτυχίες στα νοσοκομεία, οι οποίες εφόσον πέφτει η ποιότητα, γιατί οι άλλοι αυτοί που είναι μέσα δουλεύουν όλοι. Χειρουργοί, το ένα άλλο. Δεν απολύεται κανείς λόγω κακής ποιότητας. Ούτε υπάρχει αξιολόγηση του ιατρού.
0: Ναι, όχι. Εγώ θεωρώ ότι η ποιότητα στα νοσοκομεία είναι εξαιρετικά υψηλή. Ναι. Δεν θεωρώ ότι έχει πέσει ποιότητα.
1: Είναι εξαιρετικά υψηλή για ένα ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό των γιατρών, δεν λέω, δεν διαφωνώ. Αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό.
0: Υπάρχει, ναι, υπάρχει.
1: Το οποίο άμα σου τύχει το λαχείο, την πάτσε.
0: Αυτό είναι. Αν σου τύχει το λαχείο. Σε αυτή τη λογική το ακούω.
1: Εφόσον μεταναστεύουν οι γιατροί έξω. Τα έξω κράτη, οι κυβερνήσεις, δεν τους παίρνουν, έλα όποιος θέλει, ελάτε. Τους επιλέγουν με βάση προσόντα και τα λοιπά και η προϋπηρεσία και πώς, γιατί δεν ξέρω πώς τους αξιολογούν. Και εκεί θα είναι καλά ή σχετικά καλοί, ή ικανοί, ας το πούμε κάπως. Αλλιώς δεν θα τους παίρνουν ούτε εκεί. Υπάρχει αξιολόγηση. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αξιολόγηση. Τέλος πάντων, αυτά όλα κάνουν όλη μας τη ζωή, ακόμα και στην περίθαλψη που δεν υπάρχουν και πόροι και στην παιδεία και όλα αυτά που λέμε, η Ελλάδα θα πηγαίνει χειρότερα. Διότι δεν υπάρχει λύση. Η λύση είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα απ' όλα να πάνε να ξαναγοράσουν πετρέλαιο, λιπάσματα, ζωοτροφές και δημητριακά από τη Ρωσία. Η Ρωσία ήταν πάντοτε στο βολόνα της Ευρώπης. Είναι σωτηρία για όποιον έχει. Και η Ρωσία δεν έχει απειλήσει κανέναν. Και λένε τώρα, ας πούμε, να πάνε να βλάψουν το Καλίνιγκραντ, ένα θύλακα της Ρωσίας μέσα στη Λιθουανία, όχι, η δυτική. Και τους απαντάει ο Πούτιν, θα απαντήσουμε με πυρηνικά. Δηλαδή, διακινδυνεύουν και πυρηνική καταστροφή της ανθρωπότητας. Και λένε, γιατί η Ρωσία με μανία, γιατί η Ρωσία κι άλλα μέτρα, κι άλλα. Δεν πρόκειται να χάσει η Ρωσία. Αυτοί θα σβήσουν από το χάρτη. Όλοι οι Ευρωπαίοι οικονομικά θα σβήσουν. Και η Ελλάδα μαζί. Και ο Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ο φανατικότερος όλων, ο στενός αγαπητός φίλος του Ζελένσκι, που τον βγάζει ο ελληνικός λαός κατά επανάληψη, θα μας καταστρέψει. Ή οποιοδήποτε άλλος. Γιατί και οι άλλοι που μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, το Κουκουέ δεν πρόκειται να κάνει κυβέρνηση, η Κωνσταντοπούλου που δεν ψήφισε και αυτή η μνημόνια, και αυτή δεν τη βλέπω να μπαίνει σε κυβέρνηση με τους υπόλοιπους, οι υπόλοιποι θα κάνουν αναγκαστικά κυβέρνηση και θα συνεχιστεί η ίδια πολιτική. Δεν αλλάξει τίποτα για τις επόμενες δεκαετίες πολλές.
0: Ευχαριστώ, κύριε Θόδωρε.
1: Αυτά.
0: Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Ο κύριος Γιώργος από το Παλαιό Φαλήρο. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Καλό μήνα και
0: καλό μήνα,
2: πάντα
0: βεβαίως.
2: Με υγεία.
0: Αμήν όλοι.
2: ειλικρινά το εύχομαι για εσάς αυτό ειδικά. Ήθελα να πω κάτι σχετικά με τον κύριο που μίλησε τώρα, ότι ακόμα από τη Ρωσία παίρνουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέσω του Turk Stream από Αζερβαϊτζάν. Αν δεν το ξέρω ο κύριος. Από εκεί έρχεται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Από τους Τούρκους. Και το πληρώνουμε πιο ακριβά. Για να καταλάβουμε τι λέμε τώρα. Όσον αφορά την Νορβηγία που είπατε προηγουμένως για την Νορβηγία, η Νορβηγία ανέκαθεν είχε πολύ ακριβό καύσιμο. Όχι τώρα που θέλει να κάνει τα ελληνικά. Ανέκαθεν. Εδώ μιλάμε, εγώ δούλευα στην Νορβηγία στον Μπέργκεν πριν το 96 π.χ. Σας λέω τα 97 όταν μπήκα στην εταιρεία, στην Ανατολική που δουλεύω και τώρα ακόμα. Λοιπόν, γιατί το κάνουν αυτό, το κάνουν από το Στάβαγγερ μέχρι το Τρόντχαϊμ, από το Τρόμσο μέχρι το Μπέργκεν, επάνω στο Σπίτσμπεργκεν, είναι πάντα όλα πανάκριβα. Γιατί το κάνουν αυτό, γιατί δίνουν πολύ καλές, έχουν καλές σύστημα υγείας, δεν πληρώνεις τίποτα. Έχουν κλωσάχ, δηλαδή έχουν αστεγούς, αλλά και από οικονομικό πρόβλημα, από ιδεολογία. Τους αρέσει να κοιμούνται έξω. Τους έχω δει αυτούς στο Στάβαγγερ και στο Τρόντχαϊμ.
0: Από ιδεολογία μου ακούγεται πάρα πολύ δύσκολο.
2: Και στο Βέλγιο.
0: Όχι, δεν λέω, απλά μου ακούγεται δύσκολο. Δεν μπορεί κάποιος.
2: Ακούστε, όταν πηγαίνω εγώ στο... Όταν πριν έρθω στην Ελλάδα που ήμουν στο Βέλγιο στο Ζαβεντέμ στο αεροδρόμιο, έπαιρνα το Airport City για να πάω από το Garden North για να πάω στο αεροδρόμιο για δουλειά. Κοιμόντουσα μέσα στο τρένο άτομα τα οποία είχαν λεφτά. Αλλά είναι από ιδεολογία και κοιμούνται έξω. Δεν θέλουν να πάνε στο. Γιατί έχει το Βέλγιο, έχει τόπου να διαμονεί να πάει κοιμηθεί. Δεν πάνε. Και παίρνουν και λεφτά. Τι απορίε. Δηλαδή υπάρχουν. Είναι τα μεζό πρωτεζέ λέγονται. Μεζό πρωτεζέ. Πρωτεζέ είναι το προτεξιόν. Μεζό είναι το σπίτι, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Και δεν πάνε να κοιμηθούν καθόλου εκεί μέσα. Και είναι πεντακάθαρα και πάρα πολύ ωραία. Δεν πάνε. Θέλουν να κοιμούνται έξω. Είναι κλωσά λέγοντα αυτή. Τα γαλλικά να θυμάστε. Είναι ιδεολογία του, παιδιά. Να κοιμούνται έξω. Έχει και η Νορβηγία από αυτού. Και η Δανία έχει. Και η Αυστρία έχει. Και η Γερμανία έχει. Τώρα, η Νορβηγία ανέκαθεν είχε πολύ ακριβή βενζίνη, δηλαδή γενικά καύσιμο, καύσιμη ύλη, διότι δίνει πάρα πολύ καλές συντάξεις. Έχει πολύ καλό σύστημα υγείας. Κοινωνικό σύστημα πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Γι' αυτό και είναι όλα ακριβά. Δηλαδή, αν μπαίνει, α πούμε, 5.000 το μήνα στην Νορβηγία, δεν σημαίνει και πολλά. Δεν σημαίνει πολλά. Αλλά όμως έχεις εξασφαλισμένο το σύστημα της υγείας σου, το κοινωνικό όλο το σύστημα. Δεν θα μείνεις ποτέ άφραγκος, δεν θα πεινάσεις ποτέ. Αυτό είναι σίγουρο και απόλυτο.
0: Δεν είναι αυτά σημαντικά.
2: Βέβαια και είναι σημαντικά. Και γι' αυτό το έχουν ακριβώς το πετρέλαιο, το καύσιμο ύλη. Κάτι άλλο για το θέμα τώρα των μαύρων και των λευκών. Εγώ διαφωνώ ότι δίνουμε στους αλλοδαπούς που έχουν δώσει μετανάστες ή λαθρόοι μετανάστες, δεν έχει σημασία, παράμους δεν έχει σημασία, που δίνουμε και ηθαγένεια. Σε καμία χώρα της Ευρώπης, μην πάω σε άλλα μέρη, θα πάω μόνο στην Ευρώπη. Δεν δίνουν ηθαγένεια, δίνουν ασυνάλλητη μόνο. Η ηθαγένεια είναι μόνο, άμα είναι το ίδιο γένος, το ίδιο τόπος. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν το συζητάμε καθόλου αυτό το θέμα. Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν δίνει ηθαγένεια, δίνει εθνικότητα, nationality. Δηλαδή, αν είσαι στο Μόναχο ή πα στη Στουγκάρδη και πει σε έναν Τούρκο, πώ δίνει, από πού είστε, ή πει Τουρκή. Και έχει γερμανικό διαβατήριο.
0: Ναι.
2: Θα σου πω, είμαι Deutsch. Κανένα δεν σου πει αυτό το πράγμα. Κανένα Τούρκο. Ή αν πα στο Βέλγιο και πει σε έναν Ιταλό, που είσαι Τουκουά, ζει Ιταλία, ζει στη Γέννη, θα σου πει Μπέλ, θα σου πει ποτέ είμαι Βέλγο. Και ενώ έχει Βέλγιο διαβατήριο. Είναι γεννημένο εκεί πέρα. Ποτέ δεν θα ακούσει τη λέξη ότι είμαι Βέλγος. Θα σου πούμε Σιτιλιάνος, είμαι από το Μιλάνο, από ότι. Ιταλό, εν πάση περιπτώσει. Είμαι ο Τούρκος Τούρκος. Τελείωσε. Δεν θα ακούσει κανένα Τούρκο στη Γερμανία να σου πει ότι είμαι Γερμανός. Θα σου πούμε Τούρκο.
0: Μάλιστα.
2: Κάτι άλλο ήθελα να πω. Τι ήθελα να πω κάτι άλλο τώρα. Το ξέχασα, δεν πειράζει. Αυτά.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Τόλης.
3: Γεια σας κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Τόλη.
3: Εσείς κάνετε εκπομπή 12 με 2.
0: 11 με 2.
3: Α, 11 με 2. Ήθελα να πω το, άποψη τώρα, εκφράζω, μπορεί να σου φάρω, δεν ξέρω τι. Αλλά πάντα είμαι καλοπροαίρετος. Θέλω να πω του κύριου Χατζη Νικολά ότι 11 με 2, κύριε Νίκο, έχετε να κάνετε με κάτι πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό.
0: Συγγνώμη, δεν καταλάβω τι λέτε.
3: Όχι, τίποτα. Κάπου αναφέρθηκα.
0: Α.
3: Ναι. Ήθελα να. Να το πω, να πονηρέψω τους ανθρώπους. Και αυτό που θα κάνω, δηλαδή, δεν είναι κυτρινισμός, είναι πραγματικότητα και δεν πειράζει. Μια μεγάλη οικογένεια με στην Ελλάδα. Οπότε θα αναφέρω μερικά πράγματα που ίσως σοκάρουν, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Λέω όταν πρωτοκλασσά τα ονόματα. Τζιπάκος, Πανούσης, κόλλησα. Λοιπόν, Γιώργος Γεωργίου, Κανακοπαρέα. Τους προσεγγίζεις και βλέπεις ότι τα μεγέθη είναι σπιθαμιαία. Δεν μιλάμε για λαβύριδες και παραμυθαντζίδες. Τότε ρε παιδιά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Τι γίνεται. Πού εμπιστευόμαστε, τι μιλάμε, τι λέμε. Ή να πιάσουμε πέρτιδες και τηγαρμπίδες και οικονομόπουλοι που φεύγουν με ένα παχτολό χρημάτων. Παχτολό, πρωτιμόνικος Καρβέλας. Χίλιες φορές. Ξέρετε τι. Ο δάσκαλος του γένους, μην πω Μέγας, γιατί είναι πολύ υποκειμενικό, ο Χρήστος Γιαναράς, τη λύση, έλεγε από που θα την πιάσουμε. Το μύτο της λύσης. Το φώναζε. Και βγαίνει λοιπόν ο κύριος Νίκος Καρβέλας στη μια εκπομπή της Ανίτας, σπάνια, και τα λέει όλα μέσα σε 3 λεπτά. Υπάρχει αυτό το βιντεάκι. Με τον καλύτερο τρόπο. Φεύγει ένας φίλος με 22 Αυγούστου, παθαίνει πνιγμό τροφικό, το χτυπάει και ανακοπεί μαζί. 30 λεπτά παιδιά, 22 Αυγούστου, ασθενοφόρο. 30 λεπτά έκανε. Του δίνανε από το Αττικό, του αδελφού του, να κάνει πρώτες βοήθειες ιατρικές για να σωθεί. Πέθανε το παιδί, το μεταξύ ο Μιχαλάκος, το 69 γεννηθής. Παίρνω τηλέφωνο στην πιο χαλαρή ώρα των ασθενοφόρων και με βγάζει λες και είναι 100, 4 η ώρα 3 μεσάνυχτα του Σαββάτου. Μία ώρα, 60 δευτερόλεπτα αναμονή. Τι λέω, δεν έχετε προσωπικό για τηλεφωνικό κέντρο. Πολύ πως δεν έχουμε κύριε. Τι λέω, ένα λεπτό τώρα. Σε ώρα εκμής τι θα γίνει. Τα έχουν διαλύσει τα πάντα όλα αυτή. Η κυβέρνηση τέλει. Κύριε λες, τι να πω ρε καμωτό, δεν ξέρω. Θέλει πολύ προσοχή πάντως ρε παιδιά, πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή. Καθόμουν και ξενύχτα εγώ για να πω το μακρύ μου και το κοντό μου. Έχει ευθύνη. Και αυτός που κρατάει το μικρόφωνο και αυτός που μιλάει. Τι να πω, έχουμε ό,τι μας αξίζει. Ό,τι μας αξίζει έχουμε παιδιά, πραγματικά. Βλέπεις ας πούμε, υπάρχουν, αυτό δεν το λέω υποκειμενικά, υπάρχουν χατζηδάκηδες. Επί δύο σήμερα. Λόγω τιμής. Λόγω τιμίδες. Σαν τον GoMG να πούμε. Πήγα στο Βέρτι ρε παιδιά και να γίνει παραγγελιά επί τρία. Να γίνονται όλα μπροστά στον κύριο Νίκο και να με πετάνε έξω οι 50 μπράβοι χωρίς να κάνω τίποτα. Και να μην μιλήσει ο κύριος Νίκος. Και να πει σταματήστε το παιδί που το πάτε έξω. Και έχασα και 20 ευρώ. Ή πάω στην Κέτη Γαρμπή και στο Διονύση στο Σκηνά. Και του λύθανε να του πω μια εικόνα να δώσω τον Οικονομόπουλο για να μην τρέχω που με είχαν κοροϊδέψει. Μου λένε 5 ώρα κλείνει και πήγα στις 5 και μου λένε ο Νίκος κοιμάται. Μου λέει τώρα στον 5ο βαθύ ύπνο. Το συμβούλιο του μου λέει 5 για να μην το συναντήσω. Και η κυρία Γαρμπή δεν μπορούσε. Ο Νίκος, ο Διονύση έφυγε τρέχοντας μόλις τελείωσε. Ήταν τόσο ωραία η βραδιά που μετά έπρεπε να φύγουν χωριστά.
0: Τώρα, η αλήθεια είναι, κύριε Τολή, δεν έχω καταλάβει πολλά.
3: Τίποτα στο κέντρο που τραγουδούσανε, μωρέ. Το Μαρούσι.
0: Ναι, καλά. Απλά δεν έχω καταλάβει εγώ τι λέτε τώρα, εντάξει. Ναι.
3: Καλά, τώρα εγώ λέω τα τρελά μου. Μανιακός είμαι. Είμαι διπολικός εγώ.
0: Ναι, άμα είστε διπολικός όμως, καλό είναι να μην βγαίνει. Δεν είναι ωραίο.
3: Δεν ξαναβγαίνω. Μετά από 3 χρόνια πάλι. Εντάξει. Συγγνώμη, κύριε Μανώλη.
0: Καλό βράδυ, κύριε Τολή. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, 49 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Τι να κάνω. Προσπαθούσα να καταλάβω, δεν μπορούσα. Λυπάμαι. Γεια σας αρχιλόχε, δεν τους ξέρω όλους, για να είμαι ειλικρινής. Από την ομιλία του δεν κατάλαβα αυτό που μου γράφετε, για να είμαι ειλικρινής, αλλά... Γεια σας κύριε Αναστάσια, έχει σπάσει αυτό προπολού. Περαστικά και σιδερένιος ο Αυγολέμονος, κυρία Γιώτα, Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ο κύριος Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Μα αφού λέει ο Μιχάλης, λέει ότι έχουμε τέλειο σύστημα υγείας. Αυγολέμωνο είναι καλύτερο από την Νορβηγία, μην ανησυχείς. Ναι. Σαν τον Μιχάλη υπάρχουν αρκετοί ντροποί. Καλή συνέχεια, ο κύριος Αλέξανδρος από την Ισπανία. Επειδή ρώτησε, λέει, τίποτε το κούμπο για να μην παρεξηγηθώ γιατί τι ταμπέλε τη κολλάτε σε χρόνο δεν τέχω. Αισθάνομαι τιμή που ένα Νιγηριανό στη με την Ελλάδα και αισθάνεται κατά το ίμιση και Έλληνα. Ναι. Εντάξει. Ο Αντετοκούμπο έχει κάνει αυτέ τι δηλώσει. Είμαι Έλληνα και Νιγηριανό μαζί. Γεννήθηκα στην Ελλάδα. Αλλά όλοι ξέρουν ότι είμαι Νιγηριανό. Ναι, αλλά Έλληνα δηλώνει. Δεν δηλώνει Νιγηριανό. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα το λύσουμε ποτέ. Καλημέρα, ρε Μανώλη. Δηλαδή, τώρα ο κύριος μας λέει ότι η Νορβηγία έχει ακριβό πετρέλαιο επειδή έχουν καλό σύστημα υγείας. Πραγματικά, λέει, δεν ξέρω, είμαστε ένα βήμα πριν από το Δάφνη που λέγεται ένα τραγούδι. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Λέω ότι είμαστε ένα βήμα πριν από το Δάφνη. Ένα βήμα πριν από το Δάφνη. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Και αν βάλε τώρα που είπε, που λέγεται το τραγούδι, για βάλει ένα τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε, 56 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Να πούμε καλό μήνα και στον κύριο Αλέξη που μου στείλε τώρα μήνυμα. Να είστε καλά, καλό μήνα. Αυτό λέει που είπε ο κύριος Μιχάλης Περιμικρής, Ολλανδέζας, δεν απέχει πολύ από την παγίωση της Αρίας Φυλής. Σας κάνουμε όλοι τεστ DNA και θα δείτε πόσο Έλληνες είμαστε. Καλό ξημέρωμα, γεια σας κύριε Αρένα, δικαιώχεται. Δεν το έχω ψάξει για να είμαι ειλικρινής. Όλο λέω θα το ψάξω, όλο λέω θα το ψάξω, δεν το ψάχνω. Για πάμε στον Καβοντορίτη.
1: Πέρα μου κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας Καβοντορίτη, καλό μήνα.
1: Καρτήρια, καλό μήνα καταρχήν. Καρτήρια για την εκπομπή σας. Ο καλός ο μήνας έπρεπε να έχει έρθει από το... μετά τον Απρίλη. Πέσαν τα πράγματα πάρα πολύ.
0: Δηλαδή...
1: θέλω να πω η κυβέρνηση, σκάνδαλα το ένα το άλλο, πάρα πολλά πράγματα, τέλος πάντων. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Εάν ο κύριος ο προηγούμενος ήταν διπολικός, εγώ είμαι τετραπολικός.
0: Mm.
1: Που σημαίνει, η κορυφή είναι η Γκάτσου, η Λουκία, Ρίσα Μπιζόγλη, Στεφανία Κασίμπη, Ελένη Κασαμπέκη. Τρομερή φωνή. Πάρα πολύ ωραία και να είστε καλά που την έχετε, γιατί είναι πολύ καλή δημοσιογράφος.
0: Εγώ, ο σταθμός. Συνάδελφος είναι.
1: Εννοείται. Εσείς ο ίδιος, για το όνομα του.
0: Ξέρω εγώ.
1: Αλλά έχει μια φωνή πολύ ευαίσθητη η Ελένη Κασαμπέκη.
0: Mm.
1: Και είναι ευγενική. Παίζει ένα ρόλο η ευγένεια.
0: Όλες οι κυρίες είναι ευγενικές.
1: Είναι δούνε και λαβή. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, όλες οι κυρίες είναι ευγενικές.
1: Άλλο θέλω να πω. Δηλαδή θέλω να πω, δεν εκφράζονται όλες. Η Ελένη Κασαμπέκη εκφράζεται, μπορεί να εκφραστεί. Να δώσει το χαμογελό της, το ένα το άλλο. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι ο σταθμός. Με τους ακροάτες. Πρέπει να έχουμε να παραδώσει. Λοιπόν, γιατί εγώ ακούω το σταθμό 8 χρόνια και θυμάμαι την πρώτη σας φορά όταν βγήκατε, όταν ο κύριος Λαβίδης μετά από αυτόν είχατε βγει και είχα παραξενευτεί πάρα πολύ. Αλλά τελικά αποδειχθήκατε τρομερός.
0: Καλά, αφήστε τώρα αυτά και πάμε στο...
1: Όχι, θέλω να πω το εξής όταν λέω τρομερός. Εννοώ ότι ήσασταν πάρα πολύ καλός, γενέστατος, δεν είχατε θέματα διάφορα.
0: Ναι, αυτό λέω, αφήστε τα αυτό τώρα. Δεν...
1: τον Αυγολέμωνο να είναι καλά, να είναι καλά η υγεία του. Ο Αυγολέμωνος ήταν ένα παιδί από τα ωραιότερα, από τα ωραιότερα παιδιά. Ήταν το καμάρι του Δέλτα. Εντάξει. Κάθε άνθρωπος έχει τα πάντα.
0: Του Δέλτα Φαλήρου λέτε.
1: Πώς?
0: Του Δέλτα Φαλήρου.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Εννοείται, δεν το ξέρουν όλοι. Λέτε του Δέλτα, μπορεί να ήταν του Α, του Β, του Γ.
1: Για το όνομα αυτό και της Παναγίας, όχι του Δέλτα, του Εύρου. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, περιμένετε, Καβοντορίτη, περιμένετε ένα λεπτό γιατί είναι μία η ώρα. Πέσατε σε κρίσιμη στιγμή και έρχομαι σε εσάς πάλι.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Βλέπω εδώ τώρα στο ίντερνετ, έχει 29 ευρώ. Από 89 λέει, σιγά μην είχε 89. Τον τεστ DNA. Να το πάρω ή θα μου βγάλει κανένα τρελό και θα κλαίω τα 29 ευρώ. Το πιθανότερο είναι να κλαίω τα 29 ευρώ έτσι. Για να το πουλάνε έτσι στο ίντερνετ. Από 89-29 το πιθανότερο είναι να τα κλαίω. Οπότε ας μη μάθω. Ακόμα. Ελάτε Καβαντορίτη.
1: Έτυχε σήμερα και πήγα στο σούπερ μάρκετ και είδα μία γιαγιά και πραγματικά δάκρυσα. Κύριε Παραθάλη μου.
0: Για πείτε.
1: Πήρε μία πατάτα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία της γης.
0: Μία πατάτα.
1: Μία πατάτα. Και τη ζήγησε. Έπαθε πλάκα η κόπελα. Ήταν εκεί, ζήγησε. Και έπαθε πλάκα. Λέει δεν έχω.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή πού έχει καταντήσει αυτός ο τόπος. Πρέπει να γίνουν γρήγορα εκλογές. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή δεν μπορεί να πάνε. Εάν πάνε οι εκλογές μέχρι τον Ιούνιο θα σας πω εγώ ότι ο Μητσοτάκης θα είναι όχι πρώτος. Θα έχει 89%. Αν κάνει τον Ιούνιο θα έχει 89% συμμετοχή και θα είναι υπέρ του Μητσοτάκη. Και ποιοι θα πάνε? Οι συνταξιούχοι. Τα παιδιά θα είναι στην παραλία, στον Άλυμο, από εδώ, από εκεί, στην Ήω, στα Κύθυρα, στην Κρήτη, οπουδήποτε. Τα παιδιά δεν ασχολούνται με τις εκλογές. Που σημαίνει το εξής, ότι θα είναι κάτω από το 50%. Αυτό συμφέρει άμεσα το Μητσοτάκη. Είναι πανέξυπνη η Μπακογιάννη. Δεν είναι τυχαίο που του είπε ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Γιατί όταν βγαίνει ο Γεωργιάτης και λέει μπάφους, βγαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος, βγαίνει ο Πατούλης. Μιλάμε τώρα, γίνεται η κόλαση. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
0: Κάτι καταλαβαίνω.
1: Γίνεται χαμός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρέπει η πολιτική, το ΚΚΕ, όπως ο κύριος Κουμπούτης που βγάλατε, που ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, γιατί είναι ένας άνθρωπος τρομερός και τον έχω γνωρίσει προσωπικά και να είναι καλά. Αυτός και η οικογένειά του. Και πρέπει να ήταν αρχηγός του ΚΚΕ ή αυτός ή ο Μπογιόπουλος. Δεν έχει γίνει. Ο άλλος είναι με τα Rolex, το ψεύτικο και λέει είναι ψεύτικο, δεν είναι, γελάει, χαμογελάει. Δεν είναι αυτό αρχηγός του ΚΚΕ. Να λέει τέτοιες κουβέντες. Πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα, όπως έχει ο Φλωράκης. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας Καβαντορίτη. Καλό βράδυ. Είμαστε καλά.
1: Η Γκάζου είναι η κορυφή αυτή τη στιγμή στο Real FM.
0: Καλό βράδυ Καβαντορίτη. Ευχαριστώ. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Δεν είναι, λέει, η φωτογραφία στο Αλέξη Τσίπρα από το Άγιον Όρος. Τι να κάνω εγώ τώρα, Γιάννη, τα πάμε αυτά. Για αύριο, λέει, που είναι Παρασκευή, βάλτε το επιμονή σου με τη Ζουγανέλη και τον Λιβαδά. Με αυτό έριξα την πρώην γυναίκα μου στα Γιάννητσά. Επιστρέφω στη σιωπή μου, πονάει και ζαλίζομαι. Άρε, Νίκο, περάστηκα την άσφα. Περνάς και στα δικά σου. Όλος ο κόσμος έχει τα δικά του. Ωραίο είναι αυτό. Τη Ζουγανέλη, το, η επιμονή σου, είναι ωραίο τραγούδι. Άμα το πρέπει να το έχουμε. Κάποτε, σίγουρα θα το έχουμε. Τώρα, λέει, που πήγε ακουγουέ, τραγική δήλωση Κουτσούμπα, ότι η Ουκρανία επιτέθηκε στη... Όχι, δεν την έχω δει. Γιατί να την κάνω γαργαρά. Πότε το είπε. Δεν το έχω δει. Κάτσε, γιατί πήγα να βγω από το τεστ DNA και μου κάνει νέα προσφορά. Να πληρώσω λιγότερα. Όχι. Κουτσούμπας, Ουκρανία. Περίμενε. Κουτσούμπας, Ουκρανία. News. Θες να μου το στείλεις, Γιάννη, γιατί εδώ αυτά που βλέπω... Δεν το βρίσκω, δηλαδή, στις ειδήσεις. Αν θες, στείλ το μου, δεν έχω θέμα. Με το έχω δει. Αν το είχα δει, γιατί να μην το πω. Κύριε Αλέξανδρε, για το μήνυμα που στείλατε από την Ολλανδία και αυτό που βλέπετε στο YouTube, δεν θα το πω τι βλέπετε. Γιατί να μην έχει στο YouTube, μπαίνει ο καθένας που να δει ό,τι θέλει. Ο σκοπός του YouTube δεν ξέρω ποιος είναι, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά... Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν έχω παρατηρήσει κάτι αντίστοιχο. Αν θα μου πείτε, μπορεί στην Ολλανδία να βγαίνουν. Το YouTube κάθε χώρας έχει το δικό του, τη δική του θεματολογία. Μπορεί να παίζει ρόλο αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Λοιπόν, τι έχουμε, κύριε Σταυρακάκη?
1: Άσχημα νέα. Σου παίρνω.
0: Τζόλης, τι έπαθε?
2: Ο Τζόλης έχει θλάσει.
0: Μάλιστα.
2: Υπέστη θλάση, χάνει το παιχνίδι με τη Γερμανία και επιστρέφει ο Τζόλης.

0: ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το κρίσιμο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής την προσεχή Κυριακή με την Γερμανία στο γήπεδο Τούμπας.
1: Περαστικά τον άνω του παιδιού.
0: Εντάξει, θλάση είναι, ευτυχώς, αλλά σίγουρα είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν θα μπορέσει να είναι και επιστρέφει στην ομάδα του στην Άρσεναλ.
1: Σωστό.
0: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είπε κάτι πολύ σημαντικό. Οι Έλληνες αγαπούν το αποτέλεσμα περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Εύχομαι να τους κάνουμε χαρούμενους. Όταν ρωτήθηκε εν ώψη της συνέχειας και της πορείας της εθνικής ομάδας. Ένας βαθμός είναι πολύ χρήσιμος για την κατεύθυνση που θέλουμε. Το βασικό πράγμα είναι να μείνουμε και να παραμείνουμε ταπεινοί. Να συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε αυτά τα παιδιά. Είναι μια καινούργια γενιά παικτών και μεγαλώνουν μέσα από τα δύσκολα μάτς. Ανέφερε, οι Έλληνες αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αλλά πιο πολύ αγαπάνε το αποτέλεσμα και είναι λογικό. Εύχομαι στο τέλος της διαδικασίας να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους. Δεν έχει άδικο ότι είμαστε του πανηγυριού. Τώρα η ουσία είναι.
1: Σου είπα και την προηγούμενη φορά ότι ο Γιοβάνοβιτς μας ξέρει πολύ καλά.
0: Ναι, μην ξεχνάς ότι ο Γιοβάνοβιτς έχει γαλουχηθεί αθλητικά στη Σερβία.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Σε μια πολύ μεγάλη σχολή.
1: Και ζει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα.
0: Και ζει, έχει παίξει και παίκτη εδώ πάρα πολλά χρόνια.
1: Αυτό λέει, ζει πολλά χρόνια.
0: Οπότε,
1: στην Ελλάδα.
0: Νομίζω ότι όλα
1: άριστα ελληνικά μιλάει. Την ελληνική νοοτροπία την ξέρει.
0: Την ελληνική νοοτροπία την ξέρει. Λοιπόν, είπα για τον Τζόλι. Ο Φώτης Ιωαννίδης, η αδυναμία μου, η παιχτάρα αυτή και το πολύ καλό παιχνίδι. Δεν θέλω σχόλιο εδώ, γιατί αν πω για τον άλλον, εντάξει, για μια άλλη διεθνή μου αδυναμία, μπορεί να το σχολιάσει.
1: Μάθω να λέω κάτι για το Φώτη.
0: Ναι. Η Φωτάρα, λοιπόν, η οποία βάλε το πρώτο γκολ στο 23ο λεπτό, δεν ανταποκριθήκαμε στην αλλαγή του προπονητή στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα έχει ανέβει επίπεδο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είπε μεταξύ άλλων ότι πρέπει να δούμε τα λάθη που κάναμε. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο παίχτης της Sporting. Δεν ανταποκριθήκαμε στην αλλαγή που ζήτησε ο coach και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, είπε ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο Τσιμίκας, μικρή απογοήτευση, αλλά αυτός ο βαθμός θα είναι πολύ σημαντικός, δεν έχει άδικο, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός βαθμός από τη στιγμή που δεν έχασες απέναντι στην ομάδα της Ολλανδίας, είπε ο Κώστας ο Τσιμίκας, που στο τέλος χαιρετιζόταν εκεί με τον Van Dijk στα ημιχτή ζώνη. Τόνισε ότι αναφέρθηκε στα δύο γκολ που δέχτηκε η Ελλάδα και στην ανάγκη να αναλυθούν τα λάθη που έγιναν, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πιο έτοιμη στο παιχνίδι με την Γερμανία. Νομίζω ότι από δηλώσεις κάτσε έχουμε και τον Μασούρα, που για τον Μασούρα εγώ πάντα έχω μια άποψη ότι πρόκειται για ένα παίκτη τίμιο. Τι σημαίνει τίμιος παίκτη, γιατί μπορεί κάποιος να το παρεξηγήσει. Σωστά. Σημαίνει ότι είναι ένας παίκτης που μάχεται μέσα στο γήπεδο, που βάζει πάντα ταβάνι, δηλαδή πιάνει το ταβάνι του στην απόδοσή του, και αυτό είναι, δηλαδή το παιδί αυτό πιάνει, είναι από τους παίκτες που πάντα πιάνει το ταβάνι του.
1: Δημήτρη μου, ο Μασούρας είναι ο παίκτης του 7.
0: Είναι όμως πάντα στο 7.
1: Αλλά είναι πάντα στο 7.
0: Πάντα στο 7, αυτό. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι, σε μια ομάδα.
1: Έχει μια,
0: είτε σε συλλογικό επίπεδο, είτε σε εθνική
1: είναι
0: ομάδα.
1: Σταθερός. Είτε είναι ξεκινήσει σταθερός από την αρχή, είτε μπει αλλαγή, είναι εφτάρι, καθαρό. Δεν θα δώσει τίποτα λιγότερο ποτέ.
0: Χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν υπάρχει χρόνος για απογοήτευση, ανέφερε ο Γιώργος ο Μασούρας. Ο Γιοβάνοβιτς, το ψάχνω τώρα, γιατί έχουν βγει τώρα οι δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο στη συνέντευξη τύπου. Για το γεγονός ότι ο Τζόλις αρνόταν να βγει και ήθελε να παίξει. Πώς να το διαχειριστώ? Πείτε μου εσείς, είμαι προπονητής του, του λέω να βγεις έξω και μου λέει δεν βγαίνω. Πώς να το διαχειριστώ? Άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίσει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίξουν στην εθνική ομάδα ανεξαρτήτως ηλικίας. Νομίζω ότι ήταν ένα σκηνικό που όλοι είδαν. Όσοι ήταν κοντά, του είπα βγες έξω. Γιατί είχα την υποψία πως αυτό δεν θα έκανε έτσι εάν δεν είχε αισθανθεί κάτι. Το πόσο μεγάλη είναι η ζημιά δεν το ξέρουμε σήμερα, όμως ευχόμουν να είναι μόνο μια σύσπαση, κάτι προσωρινό. είπε ο Γιωβάνοβιτς, για τον Τζόλι.

0: Τζόλις είχε το γκαϊμό του να συνεχίσει. Εντάξει, καλό είναι αυτό, αλλά πρέπει να προσέχουν κιόλας γιατί τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα και πάρα πάρα πολύ δύσκολα για την εθνική μας ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Είπαμε στο 23 Ιωαννίδης, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους ο Μασούρας από ασίστ του Ιωαννίδη. Ο Βαντάικ στο 59 το 2-1, στο 89 ο Ράιντερς το 2-2. Η Ελλάδα 7 βαθμούς, η Ολλανδία 5, η Γερμανία 4, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Έρχεται το Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή. Οι Γερμανοί 2-0 τη Σερβία που είχαν πάρα πάρα πολλές αποφάσεις, ευκαιρίες σε ένα παιχνίδι που...
1: Για 10-0 το πήγαιναν οι
0: Γερμανοί. Για τα ρήφα, όμως τελικά έμειναν στο 2-0.
1: Λοιπόν, όπως είδες, ναι, μετά το παιχνίδι με τη Γερμανία,
0: ναι,
1: εγώ δεν σου έκανα, τη Δευτέρα δηλαδή,
0: ναι,
1: εγώ δεν σου έκανα πρόβλεψη για το παιχνίδι με την Ολλανδία. Σε ρώτησα τι βλέπεις.
0: Ναι, και είπα εγώ ότι είναι δύσκολο.
1: Ναι, δεν σου έκανα πρόβλεψη. Τώρα όμως θα σου κάνω πρόβλεψη για την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Θα κερδίσει η Ελλάδα.
0: Κάρι, θα είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Όχι, δεν είναι. Μετά από αυτό που είδα σήμερα,
0: ναι,
1: εγώ σου λέω ότι για την Ολλανδία δεν είπα κουβέντα. Δεν σου λέω ότι δεν το φοβόμουν το παιχνίδι, αλλά δεν ήξερα τι πίεση θα δεχτεί η ελληνική ομάδα και από τον κόσμο, ξέρεις, η Τούμπα γεμάτη και
0: αυτό. Ναι, όλα, όλα. Ενίσχυσε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, δεν ήξερα πώς θα
0: αντιδράσει. Πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Αλλά μετά από αυτό που είδα σήμερα, εντάξει, έκατσε η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, την Κυριακή, εγώ σου λέω ότι η Ελλάδα θα κερδίσει.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Με το πιστεύω δηλαδή. Για την Ολλανδία δεν ήθελα να μιλήσω γιατί δεν. Δεν μπορούσε να. Σκεφτόμουν διάφορα πράγματα. Για τη Γερμανία μου είναι πολύ καθαρό. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να πέψω πολύ έξω.
0: Μακάρι. Σημασία έχει ότι δείχνει μια καλή παρουσία. Δηλαδή, εγώ κρατάω το πρώτο ημίχρονο που ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε Ολλανδία.
0: Εντάξει. Αργήσαν πολύ να μπουν. Αργήσαν πάρα πολύ.
1: Περίμενε. Δεν αργήσανε να μπουν. Δεν του αφήσαν οι δικοί μα.
0: Δεν του αφήσαν οι δικοί μα, αλλά και αυτοί αργήσανε.
1: Αργήσανε. Εντάξει, θα κάνουμε.
0: Εθνική ομάδα ελπίδων άντερ 21. Νίκησε 4-2 τη Λετωνία στη Λιβαδιά. Τώρα, πρόσεξε, ήταν μια γεμάτη τούμπα. Μπράβο, ωραία. Στη Λιβαδιά ήταν 350 άτομα. Και παίζει εκεί για πρόκριση.
1: Δημήτρη, άκου.
0: Πρώτο τελευταίο παιχνίδι για το Euro 2027.
1: Δημήτρη, η νοοτροπία μας. Τώρα εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μην τα λέω εγώ.
0: Και πρόσεξε, παίζουν καλοί παίκτες. Παίκτες παίζουν Super League και στο εξωτερικό.
1: Επίσης, πες μου λίγο, σε παρακαλώ, πόσο διαφημίστηκε η Λιβαδιά. Καθόλου.
0: Ναι, καθόλου, γιατί δυστυχώς πέφτει σε αυτή την περίοδο των εθνικών ομάδων.
1: Δυστυχώς πέφτει στην περίοδο των εθνικών ομάδων.
0: Και εντάξει,
1: συγγνώμη, αλλά εγώ δεν το ήξερα.
0: Ναι, διαφημίστηκε, δεν διαφημίστηκε σωστά. Αυτό κράτησε το σωστό για μένα. Όμως κάντε μια κοινοποίηση και η σχολεία έχει. Πράγματα έχει
1: πρώτα
0: να πάρει.
1: Πρώτα απ' όλα έπρεπε να έχουν δοθεί σε όλα τα σχολεία προσκλήσεις και σήμερα τα παιδιά δεν χρειάζονταν να πάνε σχολείο, θα μπορούσαν να πάνε στον αγώνα μόνο.
0: Ο αγώνας ήταν 6 ώρα.
1: Όχι, δεν α μην πηγαίνει. Τυράκι. Να σχάσουν για μια μέρα, δεν έγινε τίποτα.
0: Δεν έγινε τίποτα μεταξύ μας.
1: Για να γεμίσει το γήπεδο.
0: Και
1: τώρα. Μην τρελαθούμε.
0: Ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Λοιπόν, εκεί η εθνική ομάδα με τον Αλμύρα να βγάζει. Το Χρήστο Αλμύρα να βγάζει 2 γκολ. Κάτσε, μην κάνω κανένα λάθος. Σωστά. Και τον Κώστα Κοστούλα τα άλλα 2. Θυμίζω ότι ο Κοστούλας παίζει στον Όφη. Και ο Αλμύρας ήταν στον Αστέρα Τρίπολης και πήγε στη Σουηδική, στην Juke Garden, είναι 21 ετών. Κέρδισαν 4-2 λοιπόν την Λετωνία, απομένει ένα παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία, στον Όμιλο που είμαστε, το άλλο παιχνίδι, περίμενα να δω τον Όμιλο, μας ενδιαφέρει τι έκανε η Ιταλία με την Αρμενία, η Ιταλία να μην δεν κέρδισε.
1: Εδώ δίνανε, θυμάμαι, εισιτήρια στους αγώνες της Εθνικής, σε παιχνίδια που ήταν 8 και 9 το βράδυ καθημερινές και γέμιζε το ΆΚΑ. Και δεν μπορούν να γεμίσουν τώρα τη
0: Λιβαδιά. 3.000 κόσμος θα παρακαλώ.
1: Το γράψαν στα παλιά του τα παπούτσια σου, λέει, άλλος πάνε, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Και το βράδυ έχει τούμπα.
0: Η Γερμανία έχει 24, η Ελλάδα 24. Ο πρώτος εδώ φεύγει απευθείας. Ο δεύτερος είναι με την κατάταξη που παίρνουν τις δεύτερες θέσεις. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στους 24 βαθμούς. Έχει σε 9 αγώνες 8 νίκες, 1 ήττα από τους Γερμανούς. Το ίδιο και οι Γερμανοί, 8 νίκες, 1 ήττα από εμάς. Τώρα παίζουμε με τη Βόρεια Ιρλανδία τελευταίο παιχνίδι. Και στην ειδική κατάταξη είναι η Ιταλία πρώτη που περνάει και από εκεί και πέρα η Ελλάδα με την Φιλανδία, τη Δανία, την Τσεχία, την Τουρκία, την Ελβετία, την Ιρλανδία και το Ισραήλ μάχονται για τις θέσεις που είναι η κατάταξη των ομίλων, η δεύτερη, οι τέσσερις δεύτεροι καλύτεροι. Εντάξει.
1: Η Μάρκα είδες τι έγραφε για τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού.
0: Η Μάρκα, περίμενα, το βρω, το έχω.
1: Όχι, σου λέω.
0: Περίμενα.
1: Λέει για την εθνική. Για την εθνική λέει το πόσο καλή. Και επικεντρώνει μετά. Και δεν το λέω τώρα επειδή είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Όποια μάρκα. Επικεντρώνει στην K19 που κέρδισε πρόπερση.
0: Το Nation. Ναι. Τη UEFA.
1: Ναι,
0: το...
1: και λέει ότι οι μισοί παίχτες της εθνικής αυτή τη στιγμή προέρχονται από εκεί.
0: Ναι.
1: Και το πόσο καλή δουλειά έχει γίνει στις ακαδημίες. Και υπερθεματίζει τη
0: λέει,
1: δουλειά που έχει γίνει.
0: Ο τίτλος είναι «Η Νέα Ελλάδα έχει τις ρίζες της στους ερυθρόλευκους».
1: Το να το γράφει αυτό η Μάρκα. Είναι μεγάλη
0: λέει,
1: η ιστορία.
0: Ναι, λέει για τον Τζολάκη, τον Τζιμίκα, τον Ρέτσο, τον Κοστούλα, τον Ανδρούτσο, τον Σάλιακα, τον Μουζακίτη, τον Ντόι, που προέρχονται από τις υποδομές. Αναφέρει για τον Μασούρα που δεν ήταν στις υποδομές του Ολυμπιακού, αλλά έπαιζε χρόνια στον Ολυμπιακό. Στέκεται και στην ιστορία ότι πήρε το Youth League το 2024 η ομάδα και στις επενδύσεις που έχει κάνει στις ακαδημίες ο πρόεδρος και ο ιδιοκτήτης της ομάδας ο Βαγγέλης Μαρινάκης και γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στους προπονητές, στους Ισπανούς, στον Κορδόν, στον Αλκουαφίλ, στο Ρούμπιο και στο Ροντρίγκες που έχει τώρα δει K19 για το θέμα των ηλικιακών
1: αυτό
0: κλιμάτων.
1: Δημήτρη,
0: τώρα η Μάρκα
1: ότι οι Ισπανοί βλέπουν τους Έλληνες πιτσιρικάδες.
0: Ναι, και οι Ισπανοί που έχουν πάρα πολλές καλές ηλικιακές ομάδες σε όλα τα εθνικά τους, σε όλα τις εθνικές τους ομάδες, δεν είναι καμία αμεληταία ποσότητα, διότι έχουν πάρει πάρα πολλές διακρίσεις επί εθνικών ομάδων σε όλα τα αθλήματα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, πόλο, παντού εκεί κυριαρχούν και σε όλες και σε μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Η Μάρκα λοιπόν είναι μια εφημερίδα, πρέπει να πω, που έχει καθημερινά αναγνωστικό κοινό άνω των 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Εντάξει, έχει την υψηλότερη στην Ισπανία η συγκεκριμένη εφημερίδα.
1: Οπότε, την ημέρα.
0: Για 2,5 εκατομμύρια την ημέρα, μιλάμε.
1: Ναι, όχι, για 2,5 εκατομμύρια αναγνώστες. Δεν ξέρω αν πιάνουν οι ελληνικές εφημερίδες όλες μαζί την εβδομάδα.
0: Ποια εβδομάδα? Το μήνα μπορεί να πιάνουν.
1: Εντάξει, να πω εγώ την εβδομάδα τώρα.
0: Καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος ότι και ένα μονόστιλο να γράψει συγκεκριμένες εφημερίδες, όπως είναι πολύ σημαντικό. Όπως παραδείγματος χάρη η L'Équipe. Ωραία.
1: Καλά, άλλος κολοσσός, εντάξει.
0: Άλλος κολοσσός που αυτή είναι νομίζω γύρω στο... οι πωλήσεις στη Γαλλία έχουν φτάσει και τα 2 εκατομμύρια. Όταν έπαιρνε τίτλους η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γαλλίας έχει φτάσει και τα 2 εκατομμύρια. Και φυσικά και η ηλεκτρονική της διεύθυνση, της L'Équipe, είναι με φοβερά νούμερα στα χτυπήματα. Λοιπόν, τώρα, τι έχω να σου πω. Ο Μάικ Τζέιμς, ο Αμερικανός γκάρ της Ανατολού Εφές, αποχώρησε με φορεία από αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα. Δείχνει να είναι σοβαρός.
1: Πρέπει να έχει πει πολύ το παιδί.
0: Πρέπει να έχει θέμα, κάτσε να το δω, εδώ, στον Αχίλιο. Τραυματίστηκε στον Αχίλιο και τον έπιανε τον Αχίλιο του. Και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την Ανατολού Εφές. Που σήμερα στα μπασκετικά να τα πω και αυτά για να σε αφήσω να συνεχίσεις την ωραία πραγματικά σήμερα εκπομπή σου που δίνεις στο βήμα και ακούγονται τα προβλήματα του λαού. Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε 77-72 την Ανατολού Εφές. Η Χάπολη Τελαβίβ νίξε τη Ριάλ Μαδρίτης 102-98. Είπαμε ότι
1: η Ριάλ πάει από το κακό στο χειρότερο.
0: Ναι, πάει από το κακό στο χειρότερο. Η Βίρτους Μπολόνια κέρδισε 96-94 τον Ολυμπιακό, πρότειται για τον Ολυμπιακό. Η Παρή νίξε 82-78 την Ζαλγκίρις Κάουνας. Κάτσε για να σου πω για την Ρεάλ. Η Ρεάλ που πήρε το Ευρωπαϊκό Σούπερ Κάπ, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι. Κόντρα στον Ολυμπιακό.
0: Κόντρα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, η Ρεάλ, κάτσε γιατί κατεβαίνει η βαθμολογία, είναι τελευταία 20η με 3 ήττες. Αυτή τη στιγμή είναι 20η η Real Madrid.
1: Δεν λέει βέβαια κάτι, είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Ο Ολυμπιακός είναι έκτος με 2-1 και ο Παναθηναϊκός με το 2-0 είναι πρώτος. Παίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός με την Maccabi Tel Aviv στις 9.30 στις 9.30 στο Telecom Center των Ολυμπιακών.
1: Δύσκολο θα είναι, αλλά θα το πάρει.
0: Έχει ένα πολύ δύσκολο έργο, 9 και 4. Γιατί χθες θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός λίγησε στο τέλος. Ο Ολυμπιακός που δεν ήταν καλός, για να τα λέμε όλα.
1: Ο Ολυμπιακός είχε διαφορά, την έχασε.
0: Την έχασε. Στο τέλος ήρθε ο Μάρκους Καρ και έβαλε ένα τρίποντο όταν το παιχνίδι ήταν 93-94 υπέρ του Ολυμπιακού. Έπειτα από εύστοχο lay-up του Μοντέρο 6 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, ο Αμερικανός Γκάρτ πήρε την ευθύνη της τελευταίας επίθεσης για την Virtus και έγραψε το τρίποντο.
1: Δημήτρη μου, όταν τρως τα 6 δευτερόλεπτα τρίποντο με buzzer beater, καντήλι, προσευχή,
0: πριονοκορδέλα.
1: Καληνύχτα σας και τελειώνει η ιστορία, εντάξει.
0: Ναι.
1: Εκεί η άμυνα.
0: Κάτσε να δω. Ο Εμπαγέ Εντσάι έκανε την πιο καλή εμφάνιση, 23 πόντους, μάζεψε 7 rebound, ήταν αρκετά καλός σήμερα απόψε για τον Ολυμπιακό. Όμως άλλοι παίχτες στον Ολυμπιακό δεν έβγαλαν ουσία στο παιχνίδι τους, κάτι που στήχησε πάρα πολύ στους ερυθρόλευκους.
1: Είναι αρχή ακόμα.
0: Είναι αρχή.
1: Είναι αρχή για όλους και για τη Ρεάλ είναι αρχή και το 0-3 δεν λέει τίποτα.
0: Ναι, ο Βεζέκοφ έμεινε στους 20, ο Εντιαγέ είχε 23. Κάτσε να σου πω, δηλαδή ο Χάουλ και ο Τζόνς μόνο 2 πόντους. Εντάξει, ναι, ο Μίλερ 2, όχι τίποτα. Εντάξει, είναι αρχή αυτό που λες. Ο Φουρνιέ περιορίστηκε στους 6 πόντους, έκανε και κάποια λάθη πολύ σημαντικά. Ο Νταστόν έπαιξε. Τον Νταστόν το χρησιμοποίησε, φίλε, 18 και 29, 18, 19 λεπτά χρησιμοποίησε τον Νταστόν. Διότι δεν του βγαίνανε οι άλλοι, καταλαβαίνετε.
1: Πολύ, πολύ.
0: Πολύ για την. Εντάξει, είναι φυσικά ένα παίκτη έμπειρο.
1: Λοιπόν, αλλά δεν τον έχει πάρει για τόσο.
0: Αλλά δεν τον έχει πάρει για τόσο. Τον έχει πάρει για 15 εντάξει λεπτά, νομίζω.
1: Ναι. Ίσως ούτε και τόσο.
0: Το 15 λεπτά, νομίζω.
1: 2,5-3 λεπτά κάθε περίοδο τον θέλει εκεί. 2,5-3 λεπτά κάθε περίοδο. Αλλαγές.
0: 2,5 λεπτά εκεί, ναι, το θέλει εκεί. Αυτό που λες έχεις δίκιο. Εντάξει. Τώρα, με τον φίλο σου, ο άλλος φίλος σου,
1: τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε
0: ναι,
1: με τους φίλους μου, με έχεις.
0: Ναι, ναι.
1: Με έχεις εξοργήσει με τους φίλους μου.
0: Οι Πορτογάλοι πάντως κέρδισαν, πρέπει να πούμε.
1: 4-2.
0: 4-2.
1: Εντάξει.
0: 4-2 εκτός έδρα στην Δανία. Η Ουαλία 2-1 την Νορβηγία. Και εδώ σε αυτόν τον όμιλο είναι η Πορτογαλία έχει 9, η Δανία 3, η Νορβηγία 3 και η Ουαλία 3 βαθμούς έχουνε. Ωραία. Οπότε και παρουσιάζουν όλοι.
1: Ωραίος όμιλος.
0: Ωραίος όμιλος. Η Ουαλία, προσέξτε, είναι στην πρώτη κατηγορία.
1: Ναι, γιατί να μην είναι.
0: Εντάξει, σου λέω ότι μια χώρα που ενώ η Σκωτία είναι στη δεύτερη κατηγορία.
1: Πες μου πότε θα γυρίσει ο Κριστιάνο στην ομάδα, πες μου.
0: Λοιπόν, ο Κριστιάνο δεν πιστεύω θα γυρίσει.
1: Καλά.
0: Εντάξει. Πότε θα αλλάξει προπονητή και να γυρίσει. Λοιπόν, τώρα, ο καλός μας άνθρωπος. Ξέρεις ποιος είναι ο καλός μας άνθρωπος.
1: Ο Εμπαπέ είναι για σένα.
0: Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Καλά, ναι.
0: Αν και τραυματίας
1: δεν θα
0: λες
1: ο καλός μας, θα λες ο καλός μου.
0: Αν και τραυματίας, θεάθη να διασκεδάσει στο Παρίσι με τη σύντροφό του.
1: Να ανοιχτό περπατά.
0: Ναι. Ενώ είναι τραυματίας, ήταν στο Παρίσι με την Έστερ Εξπόσιτο το βράδυ της Τετάρτης και διασκέδαζε. Ωραία. Θυμίζω ότι είναι τραυματίας και όλοι θα περίμεναν ότι θα ήταν στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ για αποθεραπεία.
1: Καλά το βράδυ. Δεν πήγανε να παίξουν κουτσό.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Για πήγε για να πιει ένα ποτό με την αρβανιαστιά του, ξέρω εγώ τι είναι. Δεν τους πιάσανε να παίζουν.
0: Με τη σύντροφό του.
1: Ναι.
0: Θα σε παρακαλέσω.
1: Ναι, ωραία. Δεν τους πιάσανε να παίζουν μήλα.
0: Ναι. Εντάξει, όμως τον επικρίνουν για αυτό το πράγμα τα μέσα. 4 Νοεμβρίου θα είμαστε εκεί να τον δούμε από κοντά. Ωραία. Όπως όλα δείχνουν, θα προλάβει την αναμέτρηση.
1: Καλή διασκέδαση. Άμα βγαίνει έτσι, δεν τον βλέπω. Ευχαριστούμε.
0: Γιατί είσαι κακός άνθρωπος.
1: Γιατί δεν είμαι καλός γι' αυτό.
0: Γιατί.
1: Γιατί άμα είσαι κακός, δεν είσαι καλός. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε. 34 λεπτά μετά τη μία, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Ελάτε, κύριε Νίκο.
1: Τι κάνετε, κύριε Εμμανούλη?
0: Καλά, κύριε Νίκο, εσείς? Ναι, ναι.
1: Έχουμε. Καλά, θα σα εξηγήσω.
0: Τι συνέβη?
1: Δεν είμαστε πολύ καλά. Εντάξει, ήρθαμε διακοπές στην πατρίδα, φύγαμε. Θα σου πω και μια περιπέτεια τώρα που υπάρχει στη μέση και είναι λίγο περίεργη και θα ήθελα να πω κάποια πράγματα
0: και
1: γενικά. Έτσι ώστε, επειδή είστε και γνώστης του συγκεκριμένου ζητήματος, να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Λοιπόν, πριν από περίπου 25 μέρες, 30, όχι κοντά στις 30, πριν δηλαδή ξεκινήσω εγώ για να έρθω στην Ελλάδα, η πεθερά μου εισήχθη στο νοσοκομείο, μια γυναίκα νέα 63 ετών, γιατί είχε ένα πρόβλημα με τη δεξιά της πλευρά. Δηλαδή, η δεξιά της πλευρά δεν ανταποκρινόταν κανονικά στο 100%.
0: Ελλάδα ή Γερμανία?
1: Ελλάδα.
0: Ελλάδα, ναι.
1: Καβάλα. Συγκεκριμένα Καβάλα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μπήκε μέσα, της είπανε στην αρχή μαγνητικές κτλ. Μάλλον είναι κάποιο μηνυγείωμα κτλ. Να μην τα πολυλογώ. Τελικά η γυναίκα διαγνώστηκε με γλιοβλάστομα. Δεν ξέρω αν έχετε γνώση.
0: Mm.
1: Τετάρτου βαθμού, επιθετικό.
0: Σοβαρό πολύ.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ξαφνικά έδωσε σύμπτωμα. Ναι,
1: ναι, ξαφνικά. Εντάξει, οι γιατροί δεν είναι παντογνώσεις να ξέρουν πώς και τι, δηλαδή πότε βγήκε. Ναι, ναι, βέβαια, σε έναν ογκολόγο που πήγα στη Θεσσαλονίκη μας είπε ότι το έχει περίπου ένα χρόνο.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια εκτίμηση βέβαια.
1: Είναι μια εκτίμηση, ναι. Τέλος πάντων, αυτό έχει πολύ μικρή σημασία. Λοιπόν, μπαίνει μέσα στο νοσοκομείο, τέλος πάντων, ξεκινάμε με την πρώτη βιοψία.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έτσι γίνεται. Γίνεται η βιοψία, μας λένε από το νοσοκομείο Καβάλας και τα λοιπά, ότι πρέπει, λέει, να τη στείλετε εκτός.
0: Τι σημαίνει εκτός?
1: Διότι, λέει, θα σας πω τώρα, περιμένετε. Πρέπει να σταλεί ιδιωτικά, διότι τώρα, λέει, πλέον τα στέλνουμε, λέει, στο ΑΧΕΠΑ και καθυστερούν πολύ. Εντάξει. Ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα. Στέλνουμε ιδιωτικά, βγαίνει η βιοψία σε 48 ώρες, μπορεί και λιγότερο, τώρα λέω, μπορεί και σε 24. Τέλος πάντων.
0: Δύσκολο βιοψία σε 24, αλλά ναι, τέλος πάντων.
1: Δεν ήταν 20, ήταν 48, παραπάνω δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Το στείλαμε. Βασικά δεν το στείλαμε. Το πήραμε εμείς οι ίδιοι
0: και το πήγατε.
1: Και το πήγαμε. Ωραία. Και το πήγαμε. Ναι, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Okay, εμείς, εγώ τώρα, σε αυτή την περίοδο, ακόμα είμαι πάνω. Δεν έχω κατεβεί.
0: Η βιοψία έγινε σε δημόσιο όμως.
1: Έγινε, ναι. Έγινε στο νοσοκομείο Καβάλας.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Είμαι πάνω. Είμαι Γερμανία. Δεν έχω κατέβει ακόμα σε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Εκείνες τις μέρες αρχίζω να κατεβαίνω. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, παίρνουμε τη βιοψία, βλέπουμε τι είναι, παίρνει ο γιατρός, γιατί μας είπαν να κάνουμε μια δεσμιδογραφία, δεν ξέρω αν έχετε γνώση.
0: Mm.
1: Είναι, αυτή η εξέταση γίνεται εκτός πάλι φυσικά. Πήγαμε στον Άγιο Λουκά και την κάναμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχουν τα κατάλληλα τέτοια, δεν τη γράφουν.
0: Αυτό ούτε εγώ το ξέρω, ναι, είναι πάντως είναι ιδιαίτερη εξέταση.
1: Ναι, είναι ιδιαίτερη εξέταση, την κάναμε. Ωραία, εκείνη πάνω στην
0: Τι κόστος είχε αυτή η εξέταση, κύριε Νικό?
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 250 ευρώ.
0: Mm.
1: Ναι, το τέτοιο όμως είναι. Η βιοψία, ξέρετε τι κόστος είχε?
0: Όχι, για πείτε μου.
1: 500. Mm. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τελειώνει.
0: Άρα είμαστε 750 μέχρι στιγμής.
1: Ναι, στα 750, ναι. Χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα, έτσι. Ναι.
0: Όχι, δηλαδή, εντάξει, έχετε κάνει, δεν έχει ξεκινήσει κάποια...
1: Ναι. Θεραπεία.
0: Κάποια θεραπεία, ναι. Αλλά ναι, είστε στη διάγνωση, ναι.
1: Είμαστε στη διάγνωση, ναι. Δηλαδή 750 για τη διάγνωση, έτσι, και για την... Όχι, η δεσμητογραφία είναι και η καθοδήγηση για την εγχείρηση, να το πω έτσι. Τέλος πάντων. Πηγαίνουμε στη δεσμητογραφία, τελειώνει. Εκείνη τη στιγμή παίρνει και ο γιατρός τηλέφωνο από το νοσοκομείο Καβάλας, εξαίρετος. Δεν έχω να πω λόγια για τους χειρούργους κτλ. Κανένα πρόβλημα. Όλοι ήταν τυπικότατοι και πολύ καλοί κιόλας. Οι χειρούργοι, έτσι. Δεν μιλάω για διευθυντές, διοικητές και ιστορίες.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, όχι, θα πάω. Έχω συνέχεια. Λοιπόν, ωραία, όλα καλά. Γίνεται. Όλα καλά δεν είναι. Τέλος πάντων, με παίρνει ο γιατρός, μου λέει την Τρίτη θα τη βάλουμε. για τέτοιο. Θα μου στείλει, λέει, σήμερα το απόγευμα ο άνθρωπος, λέει, από τη Θεσσαλονίκη την δερμιδογραφία και την Τρίτη πρέπει να εγχειριστεί. Ωραία, ωραία.
0: Άρα ήταν για πολύ.
1: Ναι, έπρεπε να γίνει εγχείρηση, γιατί ήταν ένας όγκος 6 εκατοστών, περίπου 5 εκατοστά, ναι, στο κεφάλι.
0: Στον
1: και είχε και ένα είδημα. Ναι, είχε και ένα είδημα.
0: Ναι, δεν συνταγογραφεί την δεσμητογραφία.
1: Όχι, δεν. Το γιατί θα ρωτήσουμε εμείς. Εγώ ρωτάω το γιατί τώρα σε αυτό, αλλά και αυτό.
0: Κοιτάξτε,
1: δεν είναι
0: θα
1: τίποτα,
0: σας πω τώρα, επειδή το ψάξα λίγο. Ναι. Δεν συνταγογραφείται ως δεσμητογραφία. Συνταγογραφείται ως μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί. Αυτό κάνουν, εν πάση περιπτώσει, και στο πεδίο των σχολείων των οδηγιών αναγράφει ότι απαιτείται συμπληρωματικά να διενεργηθεί δεσμητογραφία. Και υπάρχει το κόστος συμμετοχής είναι το 15%. Αλλά το κέντρο που θα το κάνει, γιατί το κάνει ιδιώτης. Τη χρεώνει εξ ολοκλήρου, οπότε.
1: Ναι. Γιατί να μην έχει, ναι, αυτή την εξέταση, γιατί δεν είναι από τα νοσοκομεία.
0: Γιατί δεν είναι καταχωρημένη ως ξεχωριστή ιατρική πράξη στην ΙΔΙΚ. Μην ρωτάτε. Πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, μιλάμε τώρα για αστεία πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό.
0: Δεν έτσι είναι σταγόνα στον ωκεανό, γιατί αν κάποιος δεν έχει τα 750. Τώρα
1: ναι,
0: δεν έχει.
1: Τα,
0: δεν έχει τώρα.
1: Ήταν τα 250. Ναι, μισό λεπτάκι.
0: Ναι. Όχι,
1: το άλλο, ναι, το άλλο δεν το στάω. Θα σας εξηγήσω, περιμένετε. Ναι.
0: Όχι, αν δεν τα έχει, έχουμε μείνει ακόμα και δεν έχει χειρουργηθεί.
1: Ναι, μισό λεπτό. Ναι. Χειρουργείται η γυναίκα, βγαίνει ακέραια από την πρώτη μέρα να παίξει μπάλα. Για τέτοιο πράγμα. Ναι. Okay. Ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Έχει, γνωρίζει και η ίδια. Δεν είναι στάτερη. Είναι 63 χρονών. Δεν μπορώ να τη κρύψω τίποτα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Λέω, θα κάνω ό,τι μπορώ, τα καλύτερα. Τέλος πάντων, θα πάω σε. Βρήκα τους καλύτερους ογκολόγους, τον καλύτερο ακτινοθεραπευτή στη Θεσσαλονίκη ιδιωτικά. Ό,τι μπορώ να κάνω, θα το κάνω. Ό,τι μπορεί η οικογένειά μας να κάνει, θα το κάνει. Αλλού είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι γίνεται η επέμβαση. Και εγώ είμαι στον δρόμο τώρα, έτσι. Λέω, πήρατε, λέω, το δείγμα για τη δεύτερη βιοψία, γιατί ο μοριακός έλεγχος γίνεται στη δεύτερη τέτοια του όγκου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ναι. Όχι, λένε εκεί, δεν γίνεται. Λέει, αυτά γίνεται εσωτερικά, λέει, και τα λοιπά. Λέω καλά. Οκ. Okay. Μετά από
0: εσωτερικά.
1: Μια εβδομάδα. Αυτό, μισό λεπτά, γι' φτάνω στην
0: Καβάλα. Γιατί έχουμε φύγει από το εξωτερικά και έχουμε πάει στο εσωτερικά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Πάω εκεί πέρα, ξαναλέω. Γιατί έτσι γίνονται αυτά. Έτσι γίνονται αυτά, λέει και ο διευθυντής του τέτοιου, της νευρολογικής, και ο διοικητής. Και έτσι γίνονται αυτά, δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ωραία. Λέω, παιδιά, πέρασαν 2 εβδομάδες τώρα από την ημέρα που έγινε η εγχείρηση, ναι, ούτε παίρνουμε τη βιοψία.
0: Η γυναίκα νοσηλεύεται, έχει βγει, έχει βγει.
1: Όχι, έχει βγει, έχει βγει. Ναι. Αλλά όπως γνωρίζετε, στις 3 εβδομάδες πρέπει να ξεκινήσει ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία,
0: ναι,
1: μετά την εγχείρηση.
0: Σωστό.
1: Ωραία. Ωραία, ωραία.
0: Χωρίς βιοψία πώς θα ξεκινήσει.
1: Χωρίς τη μοριακή σύνθεση του όγκου, πώς θα ξεκινήσουμε,
0: ναι,
1: ποιος θεραπευτής θα ξεκινήσει και με ποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Με τον σύνθεση, τέλος πάντων. Ναι, λέω, πάω στο διοικητή, του λέω, διοικητή, και τον ξέρω τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, λέω, και το λέει, κάτσε, λέει, θα πάρω τώρα τηλέφωνο. Ναι. Παίρνει τηλέφωνο μπροστά μου, το παθολοανατομικό, όπως λέγεται, τέλος πάντων.
0: Παθολοανατομικό. Ναι.
1: Σωστά. Βγαίνει εκεί πέρα ένας κύριος, ο οποίος ήταν ειδικευόμενος. Λέει, η γιατρός λέει λύπη, λέει, η κυρία αυτή που ασχολείται με αυτά, θα έρθει, λέει, την τάδε είναι σε ένα τέτοιο. Ήξερα ότι λύπη, οκ, θα έρθει τάδε. Πότε θα έχω, λέω εγώ, το τέτοιο, λέει, το έχουμε στείλει, λέει, κάτι να πάρουμε στο ΑΧΕΠΑ. Μπροστά μου όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Στο ΑΧΕΠΑ. Ναι, παίρνουμε στο ΑΧΕΠΑ, από εδώ, από εκεί. Λέει, θα με πάρουν, λέει, το μεσημέρι. Όντως, τον πήραν τον άνθρωπο, με παίρνει ο άνθρωπος και μου λέει, Παρασκευή ή μεσημέρι ή Δευτέρα θα το έχουμε. Ωραία, ωραία, τέλεια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κλείνω και εγώ 2 ραντεβού, γιατί θέλω να πάω σε 2 ογκολόγους, να πάρω 2 γνώμες.
0: Ωραία.
1: Πάντα 2 γνώμες είναι καλύτερες.
0: Και
1: αφού έχω, δόξα τω Θεώ, προς το παρόν την άνεση να το κάνω, θα το κάνω.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Ξεκινάω, κλείνω το ραντεβού μου από εδώ, από εκεί. Παίρνω την Παρασκευή τηλέφωνο το μεσημέρι, μου λέει, αχ, λέει, τέτοια ώρα, λέει, καλά, μεσημέρι, λέω, αφού μου πεις να πάρω. Λέει, τέτοια ώρα, λέει, φύγαν όλοι. Λέω, φύγανε όλοι. Παρασκευή μεσημέρι το κλείσανε. Λέω και φύγανε. Λέει, ναι, φύγανε, δεν μπορώ να βρω κανέναν. Εντάξει, λέω. Πάω Δευτέρα πρωί.
0: Δευτέρα πρωί.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Του λέω, Δευτέρα πρωί, αν δεν είναι, βρείτε τρύπα να κρυφτείτε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, παίρνω Δευτέρα πρωί και τι κάνει. Τι μπορείς να σκεφτείς τι κάνει, ρε Μανώλη, ο άνθρωπος. Μου δίνει το τηλέφωνο του παθολόγου ανατομικού να πάρω εγώ. Δηλαδή, βγάζει την ουρά του απ' έξω.
0: Ναι.
1: Μου λέει πάρε τηλέφωνο. Παίρνω τηλέφωνο εγώ. Βγαίνει μια κυρία από εδώ, από εκεί, από εκεί. Τρελαίνει τη γυναίκα μου και λέει: λοιπόν, όπως είπαμε σήμερα, αν δεν είναι σήμερα, λέει, θα πάω στην εισαγγελία. Πριν ανεβεί στην έδρα, θα πάω. Η γυναίκα μου είναι δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Τελείωσε, λέει: δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί δεν μπορούμε, λέει, να καθυστερούμε την υγεία ενός ανθρώπου επειδή εσείς είστε αφαιρέγγιοι.
0: Ναι.
1: Και δεν μας δώσατε από την αρχή. Λοιπόν, να μην τα πολυλογώ, πήγαμε εκεί στο τμήμα. Οι άνθρωποι μας είπαν, αυτή εδώ η βιοψία που μιλούσαμε, ξέρετε για ποια ήταν? Για την πρώτη βιοψία που έγινε πριν από 1,5 μήνα.
0: Η δεύτερη.
1: Η δεύτερη. Σε 2 χρόνια.
0: Τι σε 2 χρόνια?
1: Ξέρω εγώ πότε. Εδώ δεν έχει βγει. Εδώ σήμερα που μιλάμε, περάσανε περίπου 2 μήνες και δεν έχει βγει η πρώτη. Τι έκανα? Πήγα, πήρα εγώ από το ΑΧΕΠΑ τη βιοψία, το υλικό, συγγνώμη, την πήγα πάλι σε ιδιωτικό κέντρο. Βγήκε το αποτέλεσμα και ακόμα περιμένουμε να βγει η πρώτη βιοψία, κύριε Μανώλη.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ελλάδα του 2026. Και εγώ, επειδή είμαι λίγο άνθρωπος που ψάχνομαι και τα λοιπά, όπου, δηλαδή, εγώ έστειλα email, έστειλα, έκανα, δηλαδή, το έψαξα το θέμα, έστειλα στον τέτοιο, στον Άδωνη, από εδώ, γιατί εγώ σου έχω πει σε μια...
0: Τι ο υπουργός ασχολήθηκε, δηλαδή, το διάβασε, σας απάντησε, μιλήσατε με κάποιον δικό του?
1: Θα σας πω.
0: Ναι.
1: Όχι φυσικά, κανένα δεν μου απάντησε.
0: Κανένα
1: δεν μου απάντησε, ναι. Και εγώ σου έχω πει την προηγούμενη φορά που έχουμε μιλήσει, έχω πει ότι είμαι υποστηρικτής της Νέας Δημοκρατίας από τότε που γεννήθηκα,
0: ναι.
1: Που λέει ο λόγος. Αλλά. Και ήμουν και φαν του Άδωνη, γιατί έλεγε ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει έργο. Αλλά να σου πω κάτι, αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα του 2026, άνθρωποι να περιμένουν 2 και 2,5 και 3 μήνες τη βιοψία, που αυτό εδώ μπορεί να τους καθυστερεί και να τους στείλει στον τάφο, συγγνώμη για την
0: ναι, ναι, όχι έτσι είναι, γιατί συγγνώμη.
1: Ναι, όχι φίλε, αυτό δεν γίνεται. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται,
0: τελικά,
1: δεν είναι επιτρεπτό, πώς να το πω.
0: Ναι, τελικά,
1: σου είπα, την πήρα μόνος μου, την πήγαμε το τέτοιο, βγήκαν τα αποτελέσματα, ξεκινάει η πεθερά μου την Τρίτη ακτινοθεραπείες στο Διαβαρκανικό, εννοείται, και όχι πουθενά αλλού, γιατί θα γίνει σε 15.000 χρόνια.
0: Με τι κόστος?
1: Το κόστος είναι, θα σου δώσω, θα πω, δεν έχω κανένα θέμα.
0: Όχι, αν θέλετε, δεν είναι. Ναι.
1: Όχι, θέλω να τα λέω όλα, δεν με νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, το κόστος του γιατρού μαζί με τις τέτοιες είναι νομίζω κοντά στα 1.800 ευρώ. Δεν είναι τεράστιο.
0: Για σας,
1: το μεγαλύτερο κόστος είναι, όχι, θα σου πω, το μεγαλύτερο κόστος όμως για μένα, για μας, είναι τα 2.500 ευρώ που έδωσε για τις 45 μέρες που θα μείνει στη Θεσσαλονίκη σε κάποιο κατάλημα.
0: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Νίκο.
1: Ναι,
0: την απόψινή μας συνομιλία,
1: ναι.
0: Μπορώ να τη στείλω στον Υπουργό?
1: Φυσικά, όπου θέλετε. Όχι, εγώ γι' αυτό βγήκα και το είπα.
0: Ναι, εγώ ρωτάω.
1: Ναι, εγώ.
0: Και αν ζητήσει τα στοιχεία σας, θα τα δώσω.
1: Όλα.
0: Δεν
1: όλα,
0: ξέρω.
1: Όλα.
0: Μπορεί να μην τα ζητήσει. Μπορεί να μην ασχοληθεί καν.
1: Ναι, μπορεί. Ωραία. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ έστειλα και email και δεύτερο email.
0: Ναι.
1: Και ήμουνα πολύ χαλαρός και με παράπονο, δηλαδή. Ούτε καν να κάνω αυτό που θα έκανε κάποιος άλλος. Θα έβγαινε εκτός αυτού. Γιατί ξέρετε κάτι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε τώρα για την υγεία των ανθρώπων εν έτη 2026. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένει κάποιος, παιδιά, συγγνώμη, 2 μήνες και 3 μήνες μια βιοψία. Συγγνώμη που το λέω, δηλαδή με σπαραγμό, γιατί καταλαβαίνω τι τραβάνε άλλοι άνθρωποι. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή εγώ έτυχε αυτή τη στιγμή να έχω. Έτυχε. Το ξαναλέω, έτυχε. Θα μπορούσα να μην έχω.
0: Η ερώτηση είναι υποθετική. Εάν
1: ναι.
0: δεν είχατε,
1: ναι.
0: τι θα γινότανε?
1: Τι θα γινότανε, αν δεν είχαμε... Πιστεύω ότι θα αυτά τα τσικούρια που βλέπετε στις εφορίες και τέτοια, κάτι τέτοιο θα γινόταν. Δεν μπορώ. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Όταν ο άνθρωπος θα βγει εκτός αυτού γιατί τον έχουν βγάλει, δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει. Όταν έρθει η ανάγκη και όταν πρόκειται για ένα θέμα υγείας που σε κοροϊδεύουν. Δηλαδή, γιατί στην ουσία να σου πω κάτι. Και ποιος μου λέει εμένα ότι αυτός δεν ήξερε ότι αυτή είναι η πρώτη βιοψία και δεν με κοροϊδεύει στο τηλέφωνο μπροστά μου. Λέω εγώ.
0: Ναι, δεν το ξέρετε.
1: Λέω.
0: Αλλά ας πάρουμε
1: δεν το. Ξέρω, αλλά
0: ας πάρουμε
1: εγώ παίρνω το καλό σενάριο. Ναι, ότι δεν θέλω, το έκανε. Γιατί, ναι, για τους ανθρώπους που γνωρίζω. Είμαστε στην πόλη πολλά χρόνια. Δηλαδή, ναι. Ενώ γνωριζόμαστε. Δεν θέλω να. Αλλά για τον τρόπο που λειτουργεί. Δεν κατηγορώ ούτε τον διοικητή, ούτε κατηγορώ το σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Το σύστημα. Γιατί εγώ όταν πήγαμε στο παθολό τέτοιο τέλος πάντων, αυτό εδώ, βγήκε η γιατρός μας, τα εξήγησε όλα, μου λέει το και το. Εγώ ήρθα, λέει, από την τέτοια, τη Δευτέρα. Την Τρίτη, λέει, τα ετοίμασα τα πλακίδια κτλ. Και, και τα έστειλε κατευθείαν. Τι να σας πω τώρα. Δηλαδή, ναι. Μιλάμε για μια παράνοια. Και ξαναλέω, έτσι. Η βιοψία έγινε Αύγουστο, η πρώτη, έτσι, ναι. Για την πρώτη μιλάω. Ακόμα το αποτέλεσμα της πρώτης δεν έχει έρθει. Έτσι, ενημερωτικά, έτσι, Οκτώβριο. Να γελάς, να κλαίς.
0: Τώρα, Οκτώβριο, τώρα μπήκε ο Οκτώβριος.
1: Ναι, να γελάς κλαίγοντας.
0: Καταλάβατε πώς το λέω, εντάξει.
1: Ναι, να γελάς κλαίγοντας.
0: Το στέλνω το ηχητικό.
1: Ναι,
0: έτσι, από περιέργεια.
1: Και ντρέπομαι, όχι, το λέω και ντρέπομαι. Γιατί στεναχωριέμαι, δεν τρέπομαι. Πιο πολύ στεναχωριέμαι, γιατί ξέρω ότι εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα περιμένουν. Αυτό είναι που με στεναχωρεί. Και μετά εμείς μιλάμε τώρα για βενζίνες, για πετρέλαια.
0: Εντάξει, ο καθένας το έχει το πρόβλημά του, κύριε Νίκο, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Πρόβλημα είναι το πρόβλημα υγείας. Όλα τα άλλα είναι προβληματισμοί. Τα προβλήματα είναι τα υγείας. Όλα τα άλλα λύνονται.
0: Εξαρτάται αυτό, τι δυνατότητες έχει ο καθένας. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα του και έχει υγεία και μείνει χωρίς ρεύμα, μετά θα μείνει και χωρίς υγεία. Αν κάποιος δεν έχει να ταΐσει το παιδί του ή δεν μπορεί να το γράψει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ξέρετε, είναι κλίμακα τα προβλήματα.
1: Είναι. Συμφωνώ. Και συμφωνώ 100%. Και κάτι τελευταίο, γιατί λέγανε πιο μπροστά για τις κλινικές, επειδή συζητούσατε για την κλινική κτλ. Εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτή η κλινική πόσα χρόνια λειτουργεί?
0: Το 22 άνοιξε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το 22 άνοιξε και παρουσίασε κάποια στοιχεία για το τι κάνει. Τα ογκολογικά τα βάλε μέσα χωρίς να τα έχει δηλώσει. Το θέμα είναι ότι εδώ και 1,5 χρόνο είχαν γίνει καταγγελίες και η περιφέρεια γνώριζε τις καταγγελίες.
1: Έχανε
0: υπάρχεια, το ξέρω. Εκεί είναι το ζήτημα. Γιατί το ότι άνοιξε το 22 δεν σημαίνει ότι παρανομεί από το 22. Το θέμα είναι πότε ήρθε σε γνώση των αρχών το ότι παρανομεί
1: και δεν έγινε τίποτα. Ήθελα να δω μόνο επί ποιας κυβέρνησης ήταν η αναγκή.
0: Το 22, το χειρότερο απ' όλα. Το χειρότερο, ακούστε και το χειρότερο απ' όλα. Τους τελευταίους 4 μήνες. Από τον Ιούνιο είχε εκδοθεί η διαταγή να κλείσει. Ναι. Ξέρετε γιατί δεν είχε κλείσει?
1: Γιατί
0: δεν είχε καθαρογραφεί η διαταγή.
1: Ναι, κλασική περίπτωση βλάβης. Όπως
0: εντάξει, διαταγή, όχι,
1: δεν έχουν. Όχι, ναι, λέω, ξέρετε πόσες αποφάσεις δεν καθαρογράφονται και δεν προχωρούν σε εκτελέσεις. Πάρα πολλές. Το ακόμα τη γυναίκα μου, όχι, δηλαδή, από αυτή την άποψη. Και μόνο. Δεν είναι. Και κάτι, ένα θέμα που δεν το έχετε δει, ίσως εγώ δεν το άκουσα, γιατί αυτές τις μέρες λίγο έτρεγα. Σκοτώθηκε ένα παλικάρι παίζοντας ποδόσφαιρο στην Καβάλα. Ψάξε το να το δεις.
0: Εδώ 16χρονος.
1: Ναι. Τραγικό γεγονός και δεν έχει αρρήξει ρουθούνη. Όπως δηλαδή με το Μαζονάκι και καλά, ευτυχώς που. Δηλαδή, όχι ευτυχώς. Τι ευτυχώς που πέθανε ο άνθρωπος. Αλλά θέλω να πω τώρα ξαφνικά στην Ελλάδα πρέπει κάτι να γίνει για να αρχίσουμε να ψάχνουμε τι μας θέει. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί να μην έχει ανοίξει ρουθούνη. Ο άνθρωπος πέθανε σε ένα γήπεδο κατάλληλο, χτύπησε, σκοτώθηκε και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Κανείς δεν θέει ούτε η ΕΦΣ, ούτε ο Δήμος, ούτε η Περιφέρεια, ούτε το Υπουργείο Αθλητισμού. Εγώ φταίω μάλλον.
0: Δεν είναι απίθανο. Μπορεί να φταίτε κι εσείς και εγώ μαζί.
1: Μπορεί να φταίει ο Τριαντόπουλος και γι' αυτό. Δεν ξέρω.
0: Καλά, ο Τριαντόπουλος έχει άλλα μπλεξίματα.
1: Έχει άλλα
0: μπλεξίματα. Ας μην του βάλουμε κι αυτό.
1: Μπορεί να βρει ένα ακόμα. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω,
0: Μανώλη,
1: και τα είπα με λύπη. Αυτό.
0: Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά. Τα ακούω κάθε μέρα, να ξέρεις.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα, απλά θα καλησπερίσω τον κύριο Απόστολο, διότι σε ένα λεπτό θα κλείσουμε. Κύριε Απόστολε.
2: Λέω και εγώ καλησπέρα. Αύριο θα πάρω.
0: Αύριο, μπράβο, μπράβο.
2: Θέλω μόνο να σας θυμίσω και τη δική μου περίπτωση.
0: Αύριο, γι' αυτό σας λέω.
2: Τον Υπουργό.
0: Αύριο. Αλλά θα σας ρωτήσω και κάποια πράγματα για τη σύνταξη.
2: Ό,τι θέλετε, ευχαρίστω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Απόστολε.
2: Και με αλήθεια πάντα.
0: Καλό. Α, δεν είπα, εγώ άλλη μόνο προς Θεού. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Όχι, να το στείλω έτσι από, πραγματικά, δηλαδή από περιέργεια. Γιατί εδώ παίρνει ένα ζήτημα. Για ρε που αρώ, έχεις δίκιο. Ήθελα, λέει, χθες βράδυ αργά να στείλω να επιστήσουμε την προσοχή στους οδηγούς πέριξη του Μαξίμου να μην μασάρουν ή κορνάρουν. Κάποιοι εργάζονται, γράφουν επιστολή και δεν έστειλα. Πόσο προβλέψιμος τελικό προβλέψιμος. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Χαραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Γιώργης Δαβαρίνος και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο κύριος Δημήτρης Σταυραγάκης και ο κύριος. Έλα, πες το κόλλη στο μυαλό μου. Μιχάλης Φουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό μήνα είπαμε χτες, αλλάξαμε μέρα, είμαστε στις 2 Οκτωβρίου πια. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση και απόψε, αύριο, αλλά απόψε πια πρακτικά ημερολογιακά, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο σε 9 εδώ στον Real FM.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούς Κάτζου τι λέει το τραγούδι. Θέλω καφέ επιδόντως.
1: Μα δεν σου φέρα καφέ.
0: Καφές είναι αυτός που μου φέρνεις ή νερομπούρμπουλο.
1: Εγώ φέρνω νερομπούρμπουλο, δεν τρέπεσαι.
0: Παιδιά, το καλοκαιράκι έτσι μέχρι να μπούμε στο χειμώνα που μου φέρνει κρύο καφέ είναι νερομπούρμπουλο, δεν πίνεται με τίποτα. Το χειμώνα που το γυρνάω στο διπλό, το εσπρεσάκι μου το ζεστό, δεν μου το φέρνει στη σωστή θερμοκρασία.
1: Βρε, δεν μας παρατάς πρωί-πρωί, λέω εγώ. Δεν μας παρατάς. Δεν φτάνει που σταματάω και σου φέρω τον καφέ σου.
0: Άλλο
1: έτοιμο.
0: Αυτό.
1: Και να ξέρετε.
0: Μην φεύγεις από το θέμα.
1: Όχι, δεν φεύγω από το θέμα. Να ξέρετε, αγαπημένοι μου ακροατές, ότι το έχει σε μία βάση. Είναι ο δικός μου και ο δικός σου το καφέ. Το αφήνω πάνω στο γραφείο και δεν κάνει το χεράκι του έτσι να πάρει το ποτηράκι με το καφέ να το πιει. Μου λέει, ο καφές. Λέω, εδώ δεν είναι ο καφές, αγόρι μου. Τι έχεις αγγείλωση στο χέρι, έχεις. Και δεν μπορείς. Κάθε μέρα τον καφέ τον φέρνω. Πες την αλήθεια.
0: Και μου το δίνει στο χεράκι.
1: Στο χεράκι. Το πουλάκι μου τι να κάνω.
0: Το νερομπούρμπουλο.
1: Ναι.
0: Όι, λοιπόν, ξεκινάμε με καφεδάκι.
2: Ακάκι, καφέ. Έφτασε!
0: Γιατί σήμερα είναι Διεθνής ημέρα καφέ. Για να μην ξεχνιόμαστε, 1η Οκτωβρίου. Καλό σας μήνα.
1: Καλό μήνα σε όλους.
0: Ξεκινήστε λοιπόν την ημέρα σας με ένα καφεδάκι σήμερα που είναι και η ημέρα του και τη γιορτάζουμε παγκοσμίως. Μία από τις λίγες απολαύσεις που μας έχουν απομείνει. Καλά. Τουλάχιστον ακόμα ο καφές είναι προσιτός, έτσι.
1: Προσιτός είναι, όχι για όλους πάντως, εγώ να σου πω. Γιατί εγώ βλέπω και συναδέλφους πια που βάζουν ρεφενέ και παίρνουν καφετιέρες και φέρνουν τις
0: σαμπούλες.
1: Αμπούλες, καλά θα το έλεγα. Ή φτιάχνουν γαλλικό. Γιατί φυσικά όταν είσαι πολλές ώρες στη δουλειά, όπως εγώ πίνω τρεις την ημέρα, δεν συμφέρει να παίρνεις τρεις καφέδες. Παίρνω το πρωί και μετά στη δουλειά φτιάχνεις σαμπούλες που σου έρχονται πολύ πιο φτηνά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά ένα καφεδάκι την ημέρα θα το πάρεις.
1: Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Ένα καφεδάκι θα βγεις να το πιεις. Δηλαδή να ξεσκάσεις λίγο, να περάσεις δύο ώρες λίγο πιο ευχάριστα έξω από το σπίτι. Κατάλαβες.
1: Εγώ εκεί στην τραγάνα πάω πάνω κάτω.
0: Με τον καφέ.
1: Δεν γίνεται να πηγαίνω έρχομαι στην τραγάνα κάθε Σαββατοκύριακο χωρίς καφέ.
0: Πες τα κάτσου.
1: Εγώ τα λέω.
0: Σε πνίγει το δίκιο.
1: Με πνίγει.
0: Και ο καφές. Βέβαια έχει αυξηθεί η τιμή του, όπως είναι λογικό. Εντάξει. Τα τελευταία χρόνια, γιατί είχαμε και τις ανομβρίες που έχουν χτυπήσει εκεί την
1: εσύ να τα ακούς.
0: Ασία, εκεί όπου παράγει το καφές και τα λοιπά, ή στην Αφρική, με αποτέλεσμα να ανέβει και η τιμή του, αλλά αυτό δεν απασχολεί όλους τους συμπολίτες μας.
3: Βέβαια, αφού αυξήθηκαν όλα, θα αυξηθεί και ο καφές.
4: Πώς το σχολιάζετε?
3: Θετικά. Βέβαια, αφού αυξήθηκαν όλα, θα αυξηθεί και ο καφές.
4: Πώς το σχολιάζετε?
3: Θετικά. Αφού ακριβένουν όλα, θετικά.
4: Θα το περιορίσετε.
3: Τον καφέ, δεν πίνω καφέ. Μόνο τσάι.
0: Θεά, έτσι. Θετικά λέει, βλέπω την αύξηση του καφέ.
1: Τι με νοιάζει εμένα.
0: Μα εγώ δεν πίνω καφέ.
1: Δεν πίνω τσάι. Τσάι πίνει, γι' αυτό δεν ενδιαφέρει.
0: Θεά!
1: Τώρα μη με προκαλείτε, ναι. Ο Παλιάτσος το γράφει νομίζω, γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Α, ναι. Καλημέρα. Λέει, Αμαλία, βάλτε μια μέρα αλάτι μέσα στο καφέ να στρώσει. Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Πιο γλυκό θα είναι από αυτόν που μου φέρνει.
1: Καλά, θα δει. Παλιάτσο μου, καλημέρα.
0: Αυτό το κόνιο που μου φέρνει κάθε πρωί. Καλημέρα, καλό μήνα στον Νίκο το Σάνση. Καλό μήνα στην Μαρία, στην Καλυθέα. Να είσαι καλά, μαράκι. Καλό μήνα στο φίλο μας, τον αγαπητό.
1: Όχι, έχει δίκιο. Ο Γιάννης έχει δίκιο, μας ακούει ο φίλος μας. Και λέει, βρε, τι λέτε, τι κάψουλες, αμπούλες, έχεις δίκιο. Κάψουλες, λέγαμε, πάλι λάστομα. Κάψουλες, όχι αμπούλες.
0: Έβαλα και εγώ το χεράκι μου.
1: Το έβαλε, Γιάννη μου, συγγνώμη, αλλά το έβαλε. Τώρα το χεράκι το καλαμαράκι, γιατί εγώ κατάλαβα ότι κάτι δεν είναι σωστό. Και λέει, αυτό αμπούλες. Δεν είναι αμπούλες, είναι κάψουλες.
0: Καλημέρα, καλό μήνα στον Real Blogger. Καλημέρα, λέει Μπρέντα Κακομύρογλου και υπέρτατε παραγωγέ.
1: Εγώ δεν είμαι Κακομύρογλου, έχουμε και μέτρα στήριξη. Σταματήστε να γκρινιάζετε.
0: Τώρα,
1: θα τα πω όλα εγώ. Και για τις 120 δόσεις θα πω. Πολύ καλό, σημαντικό μέτρο που έπρεπε ο Πρωθυπουργός να το έχει ανακοινώσει. Στη ΔΕΘ το ανακοίνωσε τώρα. Και για τους services, πάρα πολύ σημαντικά. Και θα μιλήσουμε και για τα καύσιμα, γιατί έκανα μία έρευνα πανευρωπαϊκά. Πόσο έχουν μειώσει, υπήρξαν μειώσεις, γιατί ακούω κάτι για ευρωπαϊκές χώρες. Έχω κάνει ρεπορτάζ. Να τα πω εδώ όλα.
0: Καλά, μην κάνει έτσι.
1: Όχι, γιατί.
0: Παιδιά, μα τη δείτε, χτυπιέται βρετοζή, δηλαδή πραγματικά βγαίνει από μέσα τη.
1: Όταν έρχονται μέτρα στήριξη, χαίρομαι. Εγώ χαίρομαι.
0: Ναι. Καλό μήνα στον Θανάση τον Καβοντορίτη. Καλημέρα και καλό μήνα και στο φίλο μα τον Φάνη.
1: Οχνάκι Φωτεινή, Αμαλία Κάψουλε, όχι Αμπούλε, δεν το πάω εγώ. Το είπε και ο Καλαμαράκη. Μιλέ, Αμαλία.
0: Παίρνω την ευθύνη. Ο Φάνης λέει πρέπει να είναι στη σωστή θερμοκρασία το καφεδάκι του Ιωσήφ. Αμαλία, πρέπει να προσέχεις.
1: Καλημέρα στο Βασίλη που μας ακούει στην Πετρούπολη.
0: Καλημέρα φίλε, καλημέρα στον Παράσκο. Καλό μήνα και καλή συνέχεια στο χωράφι. Καλημέρα και στον Κώστα τον Τζαλίκη. Εδώ είστε πουλάκια μου, έτσι πρωί-πρωί. Καλημέρα στη Ρένα με καφέ φίλτρου. Καλημέρα και στην Φωτεινή. Ναι, εντάξει, παιδιά, το είπαμε, το παίρνω εγώ πάνω μου. Τάσο, ναι, τελικό στον ήπια με τον καφέ. Ενώ ο Μανώλης από τη Στουτγκάρδη λέει. Για πες τι λέει ο άνθρωπος.
1: Μήπως βάζει ύποπτε σαμπούλη η Αμαλία στο καφέ του Ιωσήφ. Ναι, το κάνω σαν αυτό το ιατρείο εκεί στο Κολονάκι. Κβαντίστρια. Γιατρός έτσι δεν λέγεται, κβαντική ιατρική.
0: Και σαμανική.
1: Και σαμανική. Αυτά κάνω και εγώ τώρα. Θα του βάλω μια μπούλα από αυτές που δίνανε εκεί αυτά τα ματζούνια. Να δω πόσο θα αντέξει. Πόσο θα αντέξει.
0: Καλημέρα, καλό μήνα στο Βάιο, ο οποίος λέει ελευθερία Τζανακούλη φωνάρα, θέλουμε να
1: ναι,
0: την ακούμε.
1: Ναι, η ελευθερία μας στο κορίτσι μας εδώ, που έτσι πρόσφατα εντάχθηκε εδώ στην ομάδα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Εξαιρετική. Καλημέρα και καλό μήνα στον Νικόλα. Γλύκανε λίγο, Μωρίλη. Γλύκανε. Μην είσαι κακοψοφωνάχης.
1: Και ο Κώστας λέει, ναι ρε φίλε, κάψουλες. Θα σε στείλει με αμπούλα στο διάστημα. Βρε, τι είστε. Πρωί-πρωί, δηλαδή είπα να σας πω για τα μέτρα. Για την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Ούρσουλα. Έχω φαγωθεί από χθες με τον Καλαμαράκι.
0: Παιδιά, από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση, μου στέλνει μηνύματα στο Messenger, μου στέλνει SMS. Μην τυχόν και χάσω το θέμα. Ότι έστειλε ο Πρωθυπουργός επιστολή στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.
1: Βέβαια.
0: Έστειλε λοιπόν επιστολή ο Έλληνας Πρωθυπουργός και τι ζητάει. Ζητάει λοιπόν ρήτρα διαφυγής.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα υπερέσοδα που έχουν προκύψει.
1: Αυτό δεν το γνωρίζαμε μέχρι
0: από τον ΦΠΑ.
1: Ακριβώς, σου λέει, δώσ' μου τη δυνατότητα, τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ να τα δώσω στους ανθρώπους, στους πολίτες, στους Έλληνες πολίτες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Για να δούμε τι θα πει η Ούρσουλα. Και εγώ θέλω να σκέφτομαι τώρα, φαντάζομαι, την αντίδραση της Ούρσουλας όταν πήρε την επιστολή από το Μητσοτάκη.
0: Α, την έχουμε. Αυτό. Την έχω. Την έχω, παιδί μου, γιατί δώσε αυτή την εκπομπή. Δεν είμαστε όποιοι και όποιοι. Σήμερα έχουμε δύο παγκόσμιες αποκλειστικότητες. Να τις πω τώρα έτσι στα γρήγορα. Η πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα είναι ο Έλληνας επιβάτης της πτήσης της Fly Dubai.
1: Άλλη αποκλειστικότητα έχει αυτή η εκπομπή.
0: Βεβαίως, που βρέθηκε στο πιλωτήριο και έδωσε μάχη εκεί για να αφοπλίσει τον συγκυβερνήτη. Είναι η μοναδική μαρτυρία Έλληνα που υπήρξε εκεί στο αεροσκάφος και η δεύτερη είναι η αντίδραση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Αυτό θέλω.
0: Όταν χθες πήρε στα χέρια της την επιστολή του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε λοιπόν τι συνέβη εκείνη την ώρα στις Βρυξέλλες. Όταν έφτασε λοιπόν η επιστολή και την έλαβε η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
5: Γράμμα είναι, παιδιά, δεν το βλέπεις. Μη στέλνει γράμμα το. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Σιγά μη σπρώχνετε! Σιγά μη χοντρίτα μου σκίσει το γράμμα, βρε το γράμμα, το είπα, το γράμμα μου το. Αχ, σιγά, σιωπή. Αγάπη μου, για σένα που κοπιάστε με θα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είμαι. Είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό κάναμε σκόνη όλες τις βόηθες, από Τέιλορ μέχρι Βριτσίφαρτο. Να μου ζήσεις, να μου ζήσεις.

0: μιλάει ο Πρωθυπουργός. Ε, κάντε το να τελειώνουμε όμως. Κάντε.
1: Εδώ
0: το.
1: Που τα λέμε τώρα, έχει δίκιο ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τι λέει, ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε κινήσεις σε εθνικό επίπεδο και ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουμε τα υπερέσοδα που έχουν προκύψει από τον αυξημένο ΦΠΑ λόγω ακρίβειας. Για να μπορέσουμε λοιπόν να βοηθήσουμε την κοινωνία. Εκεί λοιπόν τώρα στις Βρυξέλλες θα σκέφτονται λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Γιατί για παράδειγμα για τη ρήτρα διαφυγής διαφωνούν οι Γερμανοί. Έχουν στυλώσει τα πόδια οι Γερμανοί, δεν βλέπουν που έχουν φτάσει τη δική τους οικονομία, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Η Volkswagen παίρνει πίσω όλες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
0: Φυσικά, δεν κατάλαβες. Εκεί, επειδή ακριβώς έχει υποστεί πλήγμα η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία που στηρίζει το ΑΕΠ το γερμανικό λόγω των κινέζικων εταιριών, έχουν απολύσεις και τώρα. Ξέρετε τι γίνεται εκεί στη Γερμανία. Δηλαδή, μην θεωρούμε ότι όλα είναι καλά. Και πάλι θέλουν. Πάλι την ίδια συντάξη. Εμ τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους. Εμ θέλουν οι Γερμανοί.
1: Φόρτωσε, παιδιά.
0: Εμ θέλουν
1: φόρτωσε,
0: οι Γερμανοί
1: παιδιά.
0: Πάλι στην Ευρώπη περικοπές. Ρε, παιδιά, δεν γίνεται, δεν βλέπετε ότι αυτό στραγγαλίζει τις οικονομίες και τις χώρες. Δεν το βλέπουν δηλαδή. Τι άλλο θέλουν.
1: Οι Γερμανοί λοιπόν λένε όχι σε ρήτρα διαφυγής.
0: Ναι, ναι.
1: Πέφτει άλλη πρόταση στο τραπέζι από τους Ιρλανδούς. Να φορολογήσουμε, λέει, τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Και τι λέει η Κομισιόν. Ναι, καλή ιδέα είναι, αλλά αυτή θα πρέπει να την πάρετε σε εθνικό επίπεδο. Εμείς δεν θέλουμε να την πάρουμε δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να το συζητήσει ο καθένας στη χώρα του.
0: Α, ωραία.
1: Λένε.
0: Ωραία.
1: Και ταυτόχρονα, παιδιά, έγινε και αυτή η περίφημη συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Επειδή είμαστε έτσι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, συνεδρίασαν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά από αυτή τη συνεδρίαση μπορούμε να είμαστε πολύ περισσότερο αισιόδοξοι.
2: Εν τω μεταξύ, χτες οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήθηκαν στο Δουβλίνο, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν κατέληξαν σε αποφάσεις. Μία διαπίστωση έκαναν, Ματήρα, ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα με ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου, με υψηλές τιμές και περιορισμένα βραχυπρόθεσμα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό.
1: Κατέληξαν σε διαπίστωση.
0: Εντάξει,
1: επειδή... Η Υπουργή Ενέργεια είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Έκαναν διαπίστωση ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
0: Ναι, δηλαδή, πραγματικά τα ακούς και τρελαίνεσαι και λες εκεί στην Ευρώπη, ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι εκεί που αποφασίζουν για τις τύχες των Ευρωπαίων πολιτών, τι ακριβώς κάνουν, γιατί τους έχουμε και για διαπιστώσεις. Εδώ πέρα καίγεται το πελεκούδι. Βλέπουμε την ακροδεξιά να επελάβει. Είδαμε τι έγινε στη Γερμανία, τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στην... και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, και αυτοί κοιμούνται βαθύ ύπνο. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει. Και σου λένε οι Γερμανοί και κάποιοι άλλοι Βόρειοι, δεν είναι μόνο Γερμανοί, γιατί έχουν και τους δορυφόρους τους. Έχουν και τους δορυφόρους τους. Και σου λέει όχι, όχι, όχι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε ρήτρα διαφυγής και άλλες περικοπές. Αυτή η σταθερότητα, η δημοσιονομική, αυτό το σφίξιμο στο ζωνάρι που δεν βγάζει και πουθενά. Και τις επιπτώσεις υπάρχουν και για τη γερμανική οικονομία. Δεν το βλέπει ο Μέρτς, ο οποίος στρίζει καρέκλα του. Απορώ πραγματικά. Δεν.
1: Καλημέρα στον Χαράλαμπο, καλό μήνα και σε σένα. Είστε ένα πολύ ωραίο δώρο, λέει, για τα γενέθλια που έχω σήμερα. Κλείνω τα 54. Από εδώ και πέρα δεν θα σβήνω τα κεριά στην τούρτα, αλλά θα τα ανάβω.
0: Έτσι.
1: Χρόνια πολλά. Αγαπητέ φίλε.
3: Happy birthday to you, darling.
1: Να τα εκατοστήσεις με υγεία. Καλημέρα και στη Μαρία. Αμπούλες βάζουμε στα γατιά για τους ψήλους. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα,
0: καλό μήνα σε όλους.
1: Αυτά που λέτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε διαπίστωση. Ναι, ναι. Από κάπου να ξεκινήσουμε, παιδιά. Κατέληξαν σε μια διαπίστωση ότι έρχεται βαρύς χειμώνας. Από εκεί και πέρα τα ακούσατε. Όχι η Γερμανία σε ρήτρα διαφυγής, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη φορολόγηση υπερκερδών των εταιριών ενέργειας και μέσα σε όλο αυτό αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ο Τραμπ θα σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Θα είναι καταστροφικό. Θα είναι, ξέρεις τώρα πια, αυτό θα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Δεν ξυπνάνε οι Ευρωπαίοι με τίποτα. Ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, η κάθε χώρα εννοώ. Και βεβαίως τον πρώτο λόγο πάντα σε όλα αυτά τα ευρωπαϊκά συμβούλια έχουν οι Γερμανοί, οι οποίοι εξακολουθούν να. Τι να πω, να θελοτυφλούν, να μην τους ενδιαφέρει. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι συμβαίνει. Ας κάνουμε το σταυρό μας και ας ελπίσουμε ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν της απέστειλε επιστολή ο Πρωθυπουργός, μήπως και μας αφήσει και. Τι θες, την επιστολή.
1: Ναι, δεν ακούσαμε.
0: Εγώ αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Έτσι, μήπως λέω.
1: Πάντως, εδώ είχαμε χθες τις ανακοινώσεις για τα μέτρα, για τα μέτρα στήριξης, κυρίως τα καύσιμα, για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και για την αμόλυβδη για το επόμενο 15ήμερο. Και λέμε 15ήμερο γιατί θα γίνει και πάλι αξιολόγηση της κατάστασης και στις 14 Οκτωβρίου περιμένουμε τις νέες ανακοινώσεις και για τα καύσιμα κίνησης, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει.

0: κινήσεις στις 15 του μηνός. Χθες λοιπόν ανακοινώθηκε ότι αυξάνεται η επιδότηση του ντίζελ.
1: Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών των πρώτων υλών. Η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση των ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
2: Λοιπόν, να πούμε λίγο για τα καύσιμα για να μην. Γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Δεν είναι 20 λεπτά, δηλαδή, αν πάτε σήμερα στην Αγγλία θα δείτε 20 λεπτά κάτω. Είναι συν άλλα 5 λεπτά. Έτσι, αλλιώς τα 15 λεπτά υπήρχαν. Έτσι, στον ντίζελ κίνησης. Άρα γίνονται άλλα 5 λεπτά. Βεβαίως αυτά μέτρα είναι κάθε 15ήμερο. Έτσι, και παραμένουν τα 10 λεπτά επιδότηση για την αμόλυβδη βενζίνη. Άρα συν 5 λεπτά. Γιατί εδώ βλέπουμε και μία. Τέλος πάντων, συνεισφορά των δηληστηρίων σε όλο αυτό το κομμάτι στήριξης για τα μέτρα στα καύσιμα. Άρα, συν 5 λεπτά θα είναι η επιδότηση για τον ντίζελ κίνησης. Τα 15 λεπτά υπάρχουν, το ξαναλέω, γιατί ο κόσμος, ξέρεις, μπορεί να περιμένει να πάει στην Αλέκη για να δει μείον 20 λεπτά.
0: Και να δει 20 λεπτά,
2: το λέω. Έτσι, και 10 λεπτά παραμένει η επιδότηση για την αμόλυβδη. Αυτά είναι τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα δούμε νέες ανακοινώσεις στις 13-14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Και αν υπάρχει και κάτι άλλο, κρατήστε το αυτό που σας λέω. Και αν υπάρχει και κάτι άλλο, γιατί εχθές ναι, περιμέναμε τα καύσιμα, αλλά η έκπληξη ήρθε και με τις 120 δόσεις. Αυτή ήταν η έκπληξη της ημέρας.
0: Αυτό είναι ένα πολύ θετικό μέτρο. Ένα ναι. πολύ θετικό μέτρο, το οποίο το είχε προτείνει αγορά. Και η αντιπολίτευση.
2: Και το Πασόκ φώναζε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όχι, αυτό θα το πω.
0: Αλλά και η αγορά το είχε ζητήσει αυτό το μέτρο και το υιοθέτησε η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ θετικό μέτρο. Περισσότερα θα μας πει αναλυτικά η Αμαλία. Για το τι συμβαίνει ναι. με τις 120 δόσεις, αλλά και με το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους σέρβισερς.
2: Πολύ θετικό.
0: Θα μας τα πει η Αμαλία αναλυτικά λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Ωραία.
0: Προς το παρόν λοιπόν στο θέμα των καυσίμων, αυτή είναι η επιδότηση 20 λεπτά. Πείτε μας εσείς τι τιμές βλέπετε σήμερα στα πρατήρια.
2: Ακριβώς. Αν έχει περάσει αυτό τα 5 λεπτά, αν έχουν περάσει αυτά στην αντλία, πρέπει να έχουν περάσει ή θα περάσουν μέσα στην ημέρα για να είμαστε και πιο ακριβείς.
0: studio@adrialfm.gr λοιπόν για τα μηνύματά σας. Πείτε μας τι γράφει το ταμπλό σήμερα το πρωί, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Από εκεί και πέρα είχαμε και τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
3: Ο πρωθυπουργός σήμερα, πανικόβλητος, ξύλωσε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το δίθεν success story της οικονομικής του πολιτικής. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαιλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
0: Και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα ακούσουμε τον Δημήτρη Κουτσούμπα από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα ακούσουμε την κυρία Κούφο Νικολάκου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Κυριάκο Βελόπουλο.
4: Η όποια προσωρινή μείωση που λένε όλοι αυτοί και κάποιοι εδώ κάποιων φόρων θα τα πάρουν την άλλη τσέπη, πιστεύουμε εμείς, από τον ίδιο το λαό.
5: Τελικά το μόνο πράγμα στο οποίο έβαλε πλαφόν ο κ. Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση.
6: Εμείς τα λέγαμε το 19. Και τώρα αντιγράφει την ελληνική λύση στρεβλά.
0: Αυτές λοιπόν ήταν και οι αντιδράσεις των κομμάτων. Να ακούσουμε όμως και τις αντιδράσεις των πολιτών.
2: Βεβαίως.
0: Στο άκουσμα αυτών των μέτρων, γιατί αυτούς ενδιαφέρει περισσότερο.
2: Σωστά.
0: Αυτοί πηγαίνουν στο βενζινάδικο και βλέπουν τις τιμές. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν και οι πολίτες στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
7: Για εμένα είναι λίγα τα παιδιά. Θα μου είναι μηδαμινό. Είναι μια βοήθεια, αλλά είναι μηδαμινό.
8: Εμείς έχουμε και ένα αυτοκίνητο που καίει πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ήδη έχουν ξεφύγει αρκετά οι τιμές.
9: Θέσματα τώρα, δεν θα να πω.
10: Είναι βοήθεια.
9: Κορυδεύουμε τον εαυτό μας.
11: Δεν θα βάλω πετρέλαιο. Πολύ απλά. Ούτε σταγόνα. Όχι λίτρο, ούτε σταγόνα.
0: Έτσι λοιπόν υποδέχθηκαν και οι πολίτες τα νέα μέτρα στήριξης. Τους φαίνεται λοιπόν μηδαμινή αυτή η βοήθεια, γιατί είναι αυτό που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία, είναι 5 λεπτά επί της ουσίας.
2: Και έχει ανέβει πολύ τιμή
0: που βλέπαμε μέχρι και χθες.
2: Λοιπόν, εντάξει, πάντως και άλλες χώρες που έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να σας πω ότι περίπου εκεί 20 με 25 λεπτά είναι η τελική μείωση. Στην Αγγλία θα σας τα πω και μετά. Πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Να πάμε.
2: Οι άνθρωποι μας μεγαλώνουν και εμείς θέλουμε να ζουν καλά, με δύναμη και αυτονομία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, ας μιλήσουμε για τη δυστρεψία, μια κατάσταση που συχνά κρύβεται πίσω από την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και τη μειωμένη όρεξη. Τα Φορτιμέλ είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα Φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Καλημέρα και στον Μάριο. Θα ήθελα να αναφέρω, λέει, ότι στο Κηφισό, στις τρεις γέφυρες, το ρεύμα της καθόδου έχει καραμπόλα, ναι, με πολλά αυτοκίνητα. Τρεις γέφυρες, λοιπόν, ρεύμα καθόδου, καραμπόλα στο Κηφισό. Θα μας πει περισσότερα σε πολύ λίγο, όταν γυρίσουμε από τους τίτλους, ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε, για την ενημέρωση. Καλημέρα και στον Θανάση. Καλό μήνα και σε σένα. Φανταστείτε πόσες αμπούλες καφέ θέλουν εκεί στις Βρυξέλλες,
2: ναι,
0: για να ξυπνήσουν.
2: Ναι,
0: πρέπει να τους ταράξουμε στην αμπούλα. Λοιπόν, κυρία Κάτζου μου.
2: Έλα, παρακαλώ.
0: Πάμε τίτλους ειδήσεων, ναι, και επιστρέφουμε να μας πεις τι ισχύει πλέον
2: να πούμε
0: για τις 120 δόσεις.
2: Και τους σέρβισερς.
0: Αλλά και για τους σέρβισερς. We'll be right back.

0: Άστα πολλά χορευτικά, γιατί έχουμε και τη μέση μας.
1: Τι τα θες, δεν μπορείς, έχεις λίγο τα λουμπάγκια σου. Τι θες να χορεύεις.
0: Συνομιλούσα το πρωί με φίλο οδηγό ταξί που με έφερε σε αυτή την κατάσταση με τη μέση και μου έλεγε, ρε παιδί μου, και εσύ όλο την πειράζει την αμαλία. Όλο την πειράζει την αμαλία.
1: Με πειράζει αυτό, το λέμε, αλλά
0: και το κορίτσι
1: πρόβλημα.
0: Αυτό μου λέει είναι συνέχεια με το χαμόγελο. Ναι, του λέω. Δεν την έχετε δει εκτός αέρα. Εσείς την ακούτε απλά. Πού να τη ζήσετε εκτός αέρα. Άμα τη ζούσατε κι εσείς, λέω, κάθε πρωί από τις 6 και το πρωί, τότε να μου λέγατε άστα. Άλλο το τι ακούς στο ραδιόφωνο και άλλο τι μπορεί να συμβαίνει στην υπόλοιπη ημέρα. Δεν σχολιάζεις, βλέπω.
1: Όχι,
0: δεν σχολιάζεις.
1: Όχι, δεν σχολιάζω, ακούνε οι κακρατές και καταλαβαίνουν. Τι να πω,
0: εντάξει,
1: εγώ.
0: Απλά να πω στον αγαπητό φίλο ότι όλη την υπόλοιπη ημέρα η Αμαλία Κάτζου είναι σε mood.
2: Μήκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψοφωνάχης.
0: Ενίοτε το έχει και εδώ.
1: Τελείωνε.
0: Περίμενε τώρα, ρε παιδί μου, γιατί χρειάζεσαι κάτι το πρωί για να σου δώσει ενέργεια.
1: Πώς δεν χρειάζομαι.
0: Το μεσημέρι δεν θέλεις ένα γλυκάκι για επιδόρπιο.
1: Ναι, αλλά δεν κάνω να τρώμε ζάχαρη. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω το γλυκάκι μου.
1: Ναι,
0: όμως.
1: Πολλοί θέλουν και καλά κάνουν.
0: Και το βράδυ δεν θέλεις κάτι μικρό για τη λιγούρα.
1: Ναι, φυσικά. Πας καλά, αυτό είναι.
0: Στα Lidl, λοιπόν, θα βρεις τεράστια ποικιλία γεύσεων Φιωρίνα για να γεμίσεις τη μέρα σου με μικρές γλυκές απολαύσεις. Άλυμα με άπαιχτη γεύση σπέκυλους, μπισκότα σε μοναδικές γεύσεις.
1: Κοιτάξτε πώς κάνει, το τρώγουν τα σάλια.
0: Πανετώνε με σταφίδες.
1: Ένα, σας το είπα εγώ.
0: Εντάξει. Τρουφάκια.
1: Οπο-πο-πο.
0: Σοκολατένια γλυφιτζούρια και άλλα πολλά, όλα στις πιο γλυκές τιμές. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Λοιπόν, και αφού έτσι γλυκά σας τα λέω Καλαμαράκης, εγώ θα σας τα πω και εγώ γλυκά για τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Η Ιφηγένεια ζητάει να πούμε τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα πούμε λοιπόν ότι είναι συν 5 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, τα 15 γίναν 20, άρα 5 λεπτά πρέπει να μειωμένες πρέπει να είναι τιμές στις αντλίες, και για την αμόλυβδη παραμένουν τα 10 λεπτά το λίτρο. Αυτά είναι για τα καύσιμα και βλέπουμε τις επόμενες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου.
0: Όπου στόχος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι μια τιμή κάτω από το 1,75.
1: Το επανέλαβε. Βεβαίως, θα δούμε. Μπορεί να είναι εκεί κοντά στο 1,5-1,45, θα το δούμε. Πάμε τώρα λίγο στις δύο εκπλήξεις και τη μεγαλύτερη έκπληξη που ήρθε από το μέτωπο των ρυθμίσεων οφειλών στο δημόσιο. Οι 72 δόσεις γίνανε 120. Ήταν μια απέτηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Το λέγανε όλοι ότι δεν είναι 72 δόσεις, κάντε 120. Θέλω να πω ότι το τόνιζε και πρέπει να το πω και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός πλέον ανακοίνωσε ότι οι 72 δόσεις γίνονται 120. Οπότε οι οφειλέτες θα έχουν στη διάθεσή τους 10 χρόνια αντί 6 για να εξοφλήσουν παλιά χρέη προς την εφορία αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση λοιπόν των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120, δίνοντας. Ουσιαστικά τι θέλει ο κόσμος, να είναι μικρότερη δόση. Καταλαβαίνω ότι είναι περισσότερα χρόνια, αλλά θα είναι μικρότερη δόση για να μπορεί να πληρώνει.
0: Ναι, γιατί η δόση, η ελάχιστη, θα είναι πλέον τα 30 ευρώ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, βεβαίως αφορά και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2024. Το όριο επεκτείνεται έτσι κατά ένα χρόνο. Πολύ σημαντικό κι αυτό, γιατί στην προηγούμενη ρύθμιση καλύπτονταν χρέη ως το τέλος του 2023. Βασική προϋπόθεση, ξαναλέω, βασική προϋπόθεση όμως είναι οι οφειλές να μην τελούν σε καθεστώς ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αντί της 20 Απριλίου 2026 που ίσχυε προηγουμένως. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Μη σας παιδέψω άλλο. Άρα, θα πρέπει οι οφειλές σας να. Ποιο διάστημα είναι, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024 και επίσης να μην έχετε κάνει άλλη ρύθμιση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Γιατί τότε δεν μπορείτε να μπείτε σε 120. Περίπου νομίζω αφορά 1.200.000 πολίτες, συμπολίτες μας και επιχειρήσεις αυτή η ρύθμιση των 120.
0: Όσοι όμως έχουν κάνει ρύθμιση στις 72 μπορούν να μεταφερθούν
1: στις 120. Στις 120. Βεβαίως.
0: Και μιλάμε τώρα για ένα μηνιαίο όφελος σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να είναι και 60 και 70 ευρώ στις δόσεις που πληρώνει κάποιος. Μιλάμε δηλαδή για ένα συνολικό όφελος σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και 800 ευρώ το χρόνο.
1: Ναι.
0: Αυτό πραγματικά είναι ένα θετικό μέτρο, το ζητούσε η αγορά, το ζητούσε και το ΠΑΣΟΚ, να το πούμε για άλλη μια φορά, το υιοθέτησε η κυβέρνηση και καλώς το υιοθέτησε, είναι ένα θετικό μέτρο το οποίο θα βοηθήσει και νοικοκυριά αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Ακριβώς. Πάμε τώρα λοιπόν στις ανακοινώσεις για τους έρωστες, για τα κόκκινα δάνεια. Ουσιαστικά υπάρχει και νομοθετική προστασία από αυθαιρεσίες της ζήτησης δανείων. Έχουμε πλαφόν. Ακούστε, πλαφόν. Και το λέω γιατί μπορεί κάποια fan services να μην το λένε ή να σας ενοχλούν και θα πρέπει να το ξέρετε. Πλέον το πλαφόν μπαίνει στο 15% για την προκαταβολή για ρυθμίσεις κόκκινων δανείων. Αυτό σήμερα η προκαταβολή ήταν 30-50%. Αυτό ζητούσαν οι services στους ανθρώπους για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Τώρα γίνεται 15 και είναι, αυτό είναι πλαφόν. Τέλος τα πανωτόκια με τον νότατο όριο φυλή στο τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, χωρίς να απαιτείται προσφυγή στα δικαστήρια. Βαριές ποινές ως 500.000 ευρώ σε σέρβισες που αφαιρετούν κατά συνεπών οφειλετών, με αυτόματη ακύρωση παράνομων πράξεων κατάσχεσης. Νέα τυποποιημένη διαδικασία ρύθμισης με υποχρεωτική ανταπόκριση πιστωτή εντός 3 μηνών και ολοκλήρωση το αργότερο σε 6 μήνες. Και από το Σεπτέμβριο του 2026 δίνεται δυνατότητα προστασίας πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού με βιώσιμες δόσεις και διαγραφή μέρους των οφειλών.
0: Και αυτή είναι μια κίνηση στην σωστή κατεύθυνση, Μέως. Δηλαδή το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους servicers, για να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες. Απλά να πούμε ότι για το θέμα των 120 δόσεων υπάρχει μόνο η επιφύλαξη σχετικά με το επιτόκιο. Το επιτόκιο παραμένει αυτό, είναι 5, υψηλό.
1: 5,84 είναι,
0: 5,84.
1: Είναι των 24 δόσεων.
0: Πάντως είναι 2 μέτρα... τα οποία είναι στη θετική κατεύθυνση και θα βοηθήσουν, όπως λέγαμε νωρίτερα, και νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Τώρα, σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, αυτό, όπως λέγαμε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο μεταβάλλεται και γι' αυτό το λόγο θα υπάρχει αξιολόγηση κάθε 15ήμερο, ανάλογα και με τις διεθνείς τιμές οι οποίες διαμορφώνονται, αλλά και ανάλογα τις εξελίξεις. Για παράδειγμα, άκουγα χθες ότι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου διεθνώς και ενδεχομένως αυτό να το δούμε και το επόμενο διάστημα. Μετά από λίγο, εκεί που υποχωρούσε, ναι, τσουπ, να ξανά το πήρε πάλι τα πάνω του.
1: Ναι, ναι, έτσι γίνεται. Δυστυχώς αυτή είναι η αναστάτωση και η μεγάλη νευρικότητα στις αγορές ενέργειας. Μία εξέλιξη, μία δήλωση, έτσι ανεβοκατεβάζουν τις τιμές και κυρίως τις ανεβάζουν.
0: Καλημέρα στη Σαπφό. Να σε καλά, Σαπφό. Αυτή τη στιγμή λέει είμαι μέσα στο μετρό. Από την εκκίνηση στο Ελληνικό μπήκαμε σε ένα τρένο που ήδη είχε ορθίους. Ώρα αιχμής, τα τρένα ξεκινάνε κάθε 6 λεπτά. Ώρα αιχμής, 8 το πρωί. Μέχρι να φτάσουμε στο Σύνταγμα, θα μένουν άνθρωποι απ' έξω περιμένοντας μήπως χωρέσουν στριμωχτά σε κάποιο επόμενο τρένο. Αυτές, λέει, δεν είναι συγκοινωνίες. Αν αφήναμε και εμείς το μετρό και παίρναμε τα αυτοκίνητά μας, τι θα γινόταν στους δρόμους? Παρακαλώ, λέει, να προβάλλετε αυτό το θέμα. Φυσικά και το προβάλλουμε και το λέμε με κάθε ευκαιρία. Τώρα 8 η ώρα το πρωί, οι άνθρωποι είναι στριμωγμένοι σαν τις σαρδέλες μέσα στο μετρό. Φαντάσου ήδη από το σταθμό εκεί στο Ελληνικό, έτσι. Φαντάσου τώρα μέχρι να φτάσουν στο Σύνταγμα. Ο κύριος παρακάτω έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα στον Παναγιώτη.
1: Έλα, Παναγιώτη, και πες μας τι γίνεται στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα για απίστευτη κίνηση.
3: Καλημέρα. Όντως, απίστευτη είναι η κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, γιατί παραμένει κλειστή λωρίδα η αριστερή. Παραμένει κλειστή αριστερή λωρίδα, βασικά, στην κάθοδο, επενθυμίζω, λόγω της καραμπόλας 8 οχημάτων που σημειώθηκε περίπου πριν από μία ώρα στην έξοδο για Ήλιον, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από Κηφισιά μέχρι Άνω Πατήσια. Δηλαδή, εκεί από την ώρα δεν περνάει ούτε πεζός. Αυτή την ώρα να πούμε ότι η τροχιά απομακρύνει τα εμπλεκόμενα οχήματα από το σημείο της σύγκρουσης. Στο κόκκινο, ωστόσο, είναι και η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Μικρά Στασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ανά των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη Μολάνη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20. Really so. Να πούμε ότι έχει εκδοθεί και νέο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ενώ θυελώδεις άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο. Στην Κρήτη έχει σταλεί και μήνυμα 112 ακριβώς για περιοχές του Ρεθύμνου, δίνοντας την σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις.
1: Και είναι κλειστά και τα σχολεία.
0: Σε Χανιά και Ρέθυμνο. Είναι σήμερα κλειστά όλα τα σχολεία. Λοιπόν, η χώρα βρίσκεται σε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας.
1: Να πούμε μόνο ότι υπάρχει και απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο. Οπότε όσοι έχετε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, να παίρνετε πρώτα τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τα δρομολόγια.
0: Οπότε ειδικά στην Κρήτη περισσότερη προσοχή σήμερα αυτή την κακοκαιρία για να περάσει. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα επόμενα θέματα της επικαιρότητας. Είναι δεκάδες και σήμερα τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα Διονυσία. Άστα τα πολλά λόγια λέει, χωρίς την Αμαλία δεν μπορείς καθόλου, μαζί δεν κάνετε και χώρια δεν μπορείτε.
1: Κάπως έτσι.
0: Αγαπητή Διονυσία, η αλήθεια είναι ότι μας τη ζητάγανε και αλλού. Είχαμε και άλλες προτάσεις, αλλά τελικά έμεινε εδώ να κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή. Όπως λέει και ο Λάκης Γαβαλάς.
4: Γενικά δεν έκανε σαν μοντέλο. Τώρα βέβαια και πάει εντάξει. Μπορεί να κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Δεν έκανε για μοντέλο, όπως λέει ο Λάκης Γαβαλάς.
1: Δεν έκανα, όχι.
0: Λόγω ηλικίας είναι και ύψος. Εντάξει, δεν έχει. Καταλαβαίνετε.
1: Δεν είναι και πρωτομπόι, θα πει.
0: Δεν είναι και πρωτομπόι, είναι και ηλικιωμένοι. Οπότε δεν έκανε για μοντέλο, γι' αυτό κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Όλοι μας ακούνε. Ακούει ο Γιάννης, δεν θα πω παραπάνω. Ακούει οι φίλοι μας. Είναι η Μαρία Σιρεγγέλα. Μαρία μου, καλημέρα. Λέει χαμός από κίνηση στον Κηφισό, από εκεί πέρασα. Εντάξει, τι λέει, επιβεβαιώνει αυτά που είπε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Να σε καλά, Μαρία μου.
0: Καλημέρα και κουράγιο. Καλημέρα στο Λευτέρη. Να ρωτήσω, λέει, μπορώ να μπω σε ρύθμιση ενώ είμαι ήδη σε 60 δόσεις, ρωτάει ο Λευτέρης.
1: Ναι. Αυτό να το ρωτήσουμε, μη σας πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Να κάνω, ποιος ρωτάει,
0: ο Λευτέρης.
1: Λευτέρη μου, να ρωτήσω στο διάλειμμα και θα έρθω με απάντηση.
0: Θα επανέλθουμε λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Περίμενε λίγο. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στην Στουτγκάρδη.

0: Ας τα πολλά χορευτικά γιατί έχουμε και τη μέση μας.
1: Τι θα θες, δεν μπορείς, έχεις λίγο τα λουμπάγκα σου, τι θες να χορεύεις.
0: Συνομιλούσα το πρωί με φίλο οδηγό ταξί που με έφερε σε αυτή την κατάσταση με τη μέση. Και μου έλεγε ρε παιδί μου και εσύ όλο την πειράζει την αμαλία, όλο την πειράζει την αμαλία.
1: Με πειράζει αυτό, λέμε, αλλά
0: και
1: δεν
0: το κορίτσι
1: πρόβλημα.
0: Αυτό μου λέει είναι συνέχεια με έτσι, το χαμόγελο. Ναι, του λέω. Δεν την έχετε δει εκτός αέρα, εσείς την ακούτε απλά. Πού να τη ζήσετε εκτός αέρα. Άμα τη ζούσατε κι εσείς λέω κάθε πρωί από τις 6 και το πρωί, τότε να μου λέγατε άστα. Άλλο το τι ακούς στο ραδιόφωνο και άλλο τι μπορεί να συμβαίνει στην υπόλοιπη ημέρα. Δεν σχολιάζεις, βλέπω.
1: Όχι,
0: δεν σχολιάζεις.
1: Όχι, δεν σχολιάζω, ξέρω, ακούνε οι κακρατές και καταλαβαίνουν. Τι να πω,
0: εντάξει,
1: εγώ.
0: Απλά να πω σε έναν αγαπητό φίλο ότι όλη την υπόλοιπη ημέρα η Αμαλία Κάτζου είναι σε mood.
2: Μήκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψοκονάκης.
0: Ενίοτε το έχει και εδώ.
1: Τελείωνε.
0: Περίμενε τώρα, ρε παιδί μου, γιατί χρειάζεσαι κάτι το πρωί για να σου δώσει ενέργεια.
1: Πώς δεν χρειάζομαι.
0: Το μεσημέρι, δεν θέλεις ένα γλυκάκι για επιδόρπιο.
1: Ναι, αλλά δεν κάνω να τρώμε ζάχαρη. Τέλος
0: πάντων.
1: Ναι,
0: αλλά εγώ θέλω το γλυκάκι μου.
1: Ναι,
0: όμως.
1: Πολλοί θέλουν και καλά κάνουν.
0: Και το βράδυ, δεν θέλεις κάτι μικρό για τη λιγούρα.
1: Ναι, φυσικά. Πας καλά, αυτό είναι.
0: Στα Lidl, λοιπόν, θα βρεις τεράστια ποικιλία γεύσεων Φιωρίνα για να γεμίσεις τη μέρα σου με μικρές γλυκές απολαύσεις. Άλυμα με άπεχτη γεύση σπέκυλους, μπισκότα σε μοναδικές γεύσεις.
1: Κοιτάξτε πώς κάνει, το τρώγουν τα σάλια.
0: Πανετώνε με σταφίδες.
1: Ένα, σας το είπα εγώ.
0: Εντάξει. Τρουφάκια.
1: Οποποπο.
0: Σοκολατένια γλυφιτζούρια και άλλα πολλά, όλα στις πιο γλυκές τιμές. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Λοιπόν, και αφού έτσι γλυκά σας τα λέω καλαμαράκι, εγώ θα σας τα πω και εγώ γλυκά για τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Η Ιφηγένεια ζητάει να πούμε τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα πούμε λοιπόν ότι είναι συν 5 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, τα 15 γίναν 20, άρα 5 λεπτά πρέπει να μειωμένες πρέπει να είναι τιμές στις αντλίες και για την αμόλυβδη παραμένουν τα 10 λεπτά το λίτρο. Αυτά είναι για τα καύσιμα και βλέπουμε τις επόμενες ανακοινώσεις 14 Οκτωβρίου.
0: Όπου στόχος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι μια τιμή κάτω από το 1,75.
1: Το επανέλαβε. Βεβαίως, θα δούμε. Μπορεί να είναι εκεί κοντά στο 1,5-1,45, θα το δούμε. Μου πάμε τώρα λίγο στις δύο εκπλήξεις και τη μεγαλύτερη έκπληξη που ήρθε από το μέτωπο των ρυθμίσεων οφειλών στο δημόσιο. Οι 72 δόσεις γίνανε 120. Ήταν μια απέτηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Το λέγανε όλοι ότι δεν είναι 72 δόσεις, κάντε 120. Θέλω να πω ότι το τόνιζε και πρέπει να το πω και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός πλέον ανακοίνωσε ότι οι 72 δόσεις γίνονται 120. Οπότε οι οφειλέτες θα έχουν στη διάθεσή τους 10 χρόνια αντί 6 για να εξοφλήσουν παλιά χρέη προς την εφορία αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση λοιπόν των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120, δίνοντας. Ουσιαστικά τι θέλει ο κόσμος, να είναι μικρότερη δόση. Καταλαβαίνω ότι είναι περισσότερα χρόνια, αλλά θα είναι μικρότερη δόση για να μπορεί να πληρώνει.
0: Ναι, γιατί η δόση, η ελάχιστη, θα είναι πλέον τα 30 ευρώ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, βεβαίως αφορά και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2024. Το όριο επεκτείνεται έτσι κατά ένα χρόνο. Πολύ σημαντικό κι αυτό, γιατί στην προηγούμενη ρύθμιση καλύπτονταν χρέος ως το τέλος του 2023. Βασική προϋπόθεση, ξαναλέω, βασική προϋπόθεση όμως είναι οι οφειλές να μην τελούν σε καθεστώς ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αντί της 20ης Απριλίου 2026 που ίσχυε προηγουμένως. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Μην σας παιδέψω άλλο. Άρα, θα πρέπει οι οφειλές σας να. Ποιο διάστημα είναι, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024 και επίσης να μην έχετε κάνει άλλη ρυθμίση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Γιατί τότε δεν μπορείτε να μπείτε σε 120. Περίπου νομίζω αφορά 1.200.000 πολίτες, συμπολίτες μας και επιχειρήσεις αυτή η ρύθμιση των 120.
0: Όσοι όμως έχουν κάνει ρύθμιση στις 72 μπορούν να μεταφερθούν
1: στις 120. Στις 120. Βεβαίως.
0: Και μιλάμε τώρα για ένα μηνύο όφελος σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να είναι και 60 και 70 ευρώ στις δόσεις που πληρώνει κάποιος. Μιλάμε δηλαδή για ένα συνολικό όφελος σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και 800 ευρώ το χρόνο.
1: Ναι.
0: Αυτό πραγματικά είναι. Είναι ένα θετικό μέτρο, το ζητούσε η αγορά, το ζητούσε και το ΠΑΣΟΚ, να το πούμε για άλλη μια φορά. Το υιοθέτησε η κυβέρνηση και καλώς το υιοθέτησε. Είναι ένα θετικό μέτρο το οποίο θα βοηθήσει και νοικοκυριά αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Ακριβώς. Πάμε τώρα λοιπόν στις αναγνώσεις για τους έρουσες, για τα κόκκινα δάνεια. Ουσιαστικά υπάρχει και νομοθετική προστασία από αυθαιρεσίες της ζήτησης δανείων. Έχουμε πλαφόν. Ακούστε, πλαφόν. Και το λέω γιατί μπορεί κάποια fan services να μην το λένε ή να σας ενοχλούν και θα πρέπει να το ξέρετε. Πλέον το πλαφόν μπαίνει στο 15% για την προκαταβολή για ρυθμίσεις κόκκινων δανείων. Αυτό σήμερα η προκαταβολή ήταν 30-50%. Αυτό ζητούσαν οι servicers στους ανθρώπους για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Τώρα γίνεται 15 και είναι, αυτό είναι πλαφόν. Τέλος τα πανωτόκια με τον νότατο όριο οφειλής, το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, χωρίς να απαιτείται προσφυγή στα δικαστήρια. Βαριές ποινές ως 500.000 ευρώ σε σέρβισες που αφαιρετούν κατά συνεπών οφειλετών, με αυτόματη ακύρωση παράνομων πράξεων κατάσχεσης. Νέα τυποποιημένη διαδικασία ρύθμισης με υποχρεωτική ανταπόκριση πιστωτή εντός 3 μηνών και ολοκλήρωση το αργότερο σε 6 μήνες. Και από το Σεπτέμβριο του 2026 δίνεται δυνατότητα προστασίας πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού με βιώσιμες δόσεις και διαγραφή μέρους των οφειλών.
0: Και αυτή είναι μια κίνηση στην σωστή κατεύθυνση, ναι, δηλαδή το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους servicers, για να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες. Απλά να πούμε ότι για το θέμα των 120 δόσεων υπάρχει μόνο η επιφύλαξη σχετικά με το επιτόκιο. Το επιτόκιο παραμένει αυτό, είναι υψηλό.
1: 5,84 είναι,
0: 5,84.
1: Είναι των 24 δόσεων.
0: Πάντως είναι 2 μέτρα... τα οποία είναι στη θετική κατεύθυνση και θα βοηθήσουν, όπως λέγαμε νωρίτερα, και νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Τώρα, σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, αυτό, όπως λέγαμε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο μεταβάλλεται και γι' αυτό το λόγο θα υπάρχει αξιολόγηση κάθε 15ήμερο, ανάλογα και με τις διεθνείς τιμές οι οποίες διαμορφώνονται, αλλά και ανάλογα τις εξελίξεις. Για παράδειγμα, άκουγα χθες ότι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου διεθνώς και ενδεχομένως αυτό να το δούμε και το επόμενο διάστημα. Μετά από λίγο, εκεί που υποχωρούσε, ναι, τσουπ, να ξανά το πήρε πάλι τα πάνω του.
1: Ναι, ναι, έτσι γίνεται. Δυστυχώς αυτή είναι η αναστάτωση και η μεγάλη νευρικότητα στις αγορές ενέργειας. Μία εξέλιξη, μία δήλωση, έτσι ανεβοκατεβάζουν τις τιμές και κυρίως τις ανεβάζουν.
0: Καλημέρα στη Σαπφό. Να σε καλά, Σαπφό. Αυτή τη στιγμή λέει είμαι μέσα στο μετρό. Από την εκκίνηση στο Ελληνικό μπήκαμε σε ένα τρένο που ήδη είχε ορθίους. Ώρα αιχμής, τα τρένα ξεκινάνε κάθε 6 λεπτά. Ώρα αιχμής, 8 το πρωί. Μέχρι να φτάσουμε στο Σύνταγμα, θα μένουν άνθρωποι απ' έξω περιμένοντας μήπως χωρέσουν στριμωχτά σε κάποιο επόμενο τρένο. Αυτές, λέει, δεν είναι συγκοινωνίες. Αν αφήναμε και εμείς το μετρό και παίρναμε τα αυτοκίνητά μας, τι θα γινόταν στους δρόμους? Παρακαλώ, λέει, να προβάλλετε αυτό το θέμα. Φυσικά και το προβάλλουμε και το λέμε με κάθε ευκαιρία. Τώρα 8 η ώρα το πρωί οι άνθρωποι είναι στριμωγμένοι σαν τις σαρδέλες μέσα στο μετρό. Φαντάσου ήδη από το σταθμό εκεί στο Ελληνικό, έτσι. Φαντάσου τώρα μέχρι να φτάσουν στο Σύνταγμα. Ο κύριος παρακάτω έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα στον Παναγιώτη Μολάνιο.
1: Έλα Παναγιώτη και πες μας τι γίνεται στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα για απίστευτη κίνηση.
3: Καλημέρα. Όντως, απίστευτη είναι η κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, γιατί παραμένει κλειστή λωρίδα η αριστερή. Παραμένει κλειστή αριστερή λωρίδα, βασικά, στην κάθοδο, επενθυμίζω, λόγω της καραμπόλας 8 οχημάτων που σημειώθηκε περίπου πριν από μία ώρα στην έξοδο για Ήλιον, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από Κηφισιά μέχρι Άνω Πατήσια. Δηλαδή, εκεί αυτή την ώρα δεν περνάει ούτε πεζός. Αυτή την ώρα να πούμε ότι η τροχιά απομακρύνει τα εμπλεκόμενα οχήματα από το σημείο της σύγκρουσης. Στο κόκκινο ωστόσο είναι και η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα 2 ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στη Μικρά Στασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ανά των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Μολάνη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20. Να πούμε ότι έχει εκδοθεί και νέο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ενώ θυελώδεις άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο. Στην Κρήτη έχει σταλεί και μήνυμα 112 ακριβώς για περιοχές του Ρεθύμνου, δίνοντας την σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις.
1: Και είναι κλειστά και τα σχολεία.
0: Σε Χανιά και Ρέθυμνο. Είναι σήμερα κλειστά όλα τα σχολεία. Λοιπόν, η χώρα βρίσκεται σε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας.
1: Να πούμε μόνο ότι υπάρχει και απογορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο. Οπότε όσοι έχετε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, να παίρνετε πρώτα τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τα δρομολόγια.
0: Οπότε ειδικά στην Κρήτη περισσότερη προσοχή σήμερα αυτή την κακοκαιρία για να περάσει. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα επόμενα θέματα της επικαιρότητας. Είναι δεκάδες και σήμερα τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Διονυσία. Άστα τα πολλά λόγια, λέει, χωρίς την Αμαλία δεν μπορείς καθόλου, μαζί δεν κάνετε και χώρια δεν μπορείτε.
1: Κάπως έτσι.
0: Αγαπητή Διονυσία, η αλήθεια είναι ότι μας τη ζητάγανε και αλλού. Είχαμε και άλλες προτάσεις, αλλά τελικά έμεινε εδώ να κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή. Όπως λέει και ο Λάκης Γαβαλάς.
4: Γενικά δεν έκανε σαν μοντέλο. Τώρα βέβαια πάει εντάξει. Μπορεί να κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Δεν έκανε για μοντέλο, όπως λέει ο Λάκης Γαβαλάς.
1: Δεν έκανα, όχι.
0: Λόγω ηλικίας είναι και ύψος. Εντάξει, δεν έχει.
1: Καταλαβαίνετε. Δεν είναι και πρωτομπόι, θες να πεις.
0: Δεν είναι και πρωτομπόι, είναι και ηλικιωμένοι. Οπότε δεν έκανε για μοντέλο, γι' αυτό κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Όλοι μας ακούνε. Ακούει ο Γιάννης, δεν θα πω παραπάνω. Ακούει οι φίλοι μας. Είναι η Μαρία Σιρεγγέλα. Μαρία μου, καλημέρα. Λέει χαμός από κίνηση στον Κηφισό, από εκεί πέρασα. Εντάξει, τι λέει, επιβεβαιώνει αυτά που είπε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Να σε καλά, Μαρία μου.
0: Καλημέρα και κουράγιο. Καλημέρα στο Λευτέρη. Να ρωτήσω, λέει, μπορώ να μπω σε ρύθμιση ενώ είμαι ήδη σε 60 δόσεις, ρωτάει ο Λευτέρης.
1: Ναι. Αυτό να το ρωτήσουμε, μη σας πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Να κάνω, ποιος ρωτάει,
0: ο Λευτέρης.
1: Λευτέρη μου, να ρωτήσω στο διάλειμμα και θα έρθω με απάντηση.
0: Θα επανέλθουμε λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Περίμενε λίγο. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στην Στουτγκάρδη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.